Ψάχνω να βρω την κατάλληλη λέξη. Ψάχνω να βρω και λίγο την κατάλληλη λέξη. Να καταλαγιάσουμε λίγο, έτσι, έτσι, να πέσουν λίγο τα πνεύματα. Σε ορισμένα μηνυματάκια και σε ορισμένα τηλεφωνάκια που γίνονται. Δεν έχω κανένα θέμα. Μπορώ να απαντήσω. Είτε κόσμια, η γλώσσα λέει κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Είπα, μπορώ να απαντήσω οποιοδήποτε θεματάκι. Δεν είμαι χθες εδώ. Δεν ήρθα χθες σε ένα ραδιοφωνό. Κάτω εδώ στο μάχημα από το ξεκίνημα. Θα το πάρω σαν τρίτη σεζόν που δεν είναι χρόνο στο χρόνο. Είναι γύρω στους 18 μήνες ζωή ο Μάχη εδώ. Και τα νούμερα είναι φανταστικά, είναι τρελά. Δεν πιάνομαι όμως αυτό. Ηλία μου, σε ξέχασα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Ηλία από το Περιστέρι, που είναι αιώνια πιστός εδώ. Χίλια συγγνώμη. Σου ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Αδερφέ μου, εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Άστο τώρα, δεν το είδα το μηνυματάκι. Είναι από το Viber που στέλνουν. Είναι πολλά διάβαστα μηνυματάκια. Χρωστάω και στο ζευγαράκι από το Μαντούδι της Εύβοιας τραγούδι, αλλά θέλω να λύνω κάθε διαφορά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Διαφορετικά τα κομμάτια τα δικά μου, τα χωράφια μου, τα σπίτια που δεν. Διαφορετικά τα δικά σας. Δεν έχουμε. Δεν έχω χαλάσει όμως ποτέ χατήρι σε ένα τραγούδι που μου έχετε ζητήσει, γιατί το ζητάτε εσείς και το ακούτε. Λέω ταυτόχρονα και το ονοματάκι. Προσπαθώ να προσαρμόσω το κάθε τραγούδι, να μην άλλα αντάλλον. Το έχετε καταλάβει ήδη. Το έχετε ήδη καταλάβει. Δεν μπορώ να αλλάξω. Το χαρακτήρα μου τον έχουν διαμορφώσει από τη μικρή μου παιδική μου ηλικία. Γονείς, καθηγητές, δάσκαλοι, αυτούς που βρήκα. Το χαρακτήρα μου, ναι, τέλος, το κλείνουμε. Η συμπεριφορά μου είσαι εσύ.

απέναντι που θα διαβάσω το μήνυμά σου, που θα πάρω το τηλεφωνάκι σου, που θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στον Πειραιά απευθύνομαι. Να λύσουμε τα θεματάκια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ένα τραγούδι μπορεί να καθυστερεί λίγο, ναι. Θα πεις τώρα που μιλάς εσύ. Δεν πρέπει να μιλάω. Δεν πρέπει να πω ορισμένα πραγματάκια. Τα ονοματάκια σας που λέω. Πείτε το. Εντάξει. Λοιπόν, μηνυματάκι έχει έρθει. Καλημέρα, Μιχάλη. Και εγώ τώρα γύρισα, λέει. Λοιπόν, είναι η φίλη μας στη Σταματία που έχει στείλει το μηνυματάκι. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, η Σταματία από την Φιλαδέλφια. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι για την Γερμανία. Λοιπόν, από μέλα τον πιπελό μου, αφιερωμένο λέει στην καψούρα μου, την Πατσίνα, την Ελίζαμπεθ. Αυτά είναι δικά σας, δεν τα γράφω, Μιχάλης. Αυτά είναι δικά σας που διαβάζω, που λέω. Όλα. Για τη μεγάλη σου καψούρα την Ελίζαμπεθ. Κι εγώ. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια είτε είναι παλιά λαϊκά, είτε είναι γρήγορα, είτε είναι παραδοσιακά, προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε και να περνάμε όμορφα. Πρέπει να ακουστούν. Κάποιος δίνει ένα τραγούδι, το γουστάρει. Τι να κάνουμε, δεν το βάλουμε. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου εδώ. Χριστέ Αστυνόμε. Είναι για την Ελίζαμπεθ την αστυνομική.

0: βέβαια. Φαντάσου ανησυχία. Λοιπόν, λίγο με το τηλεφωνάκι θα το σηκώσουμε, θα μιλήσουμε. Εδώ συζητάμε, θα μιλήσουμε. Δώστε μου λίγο χρόνο. Έχουμε χρόνο. Θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο, αλλά πρέπει ορισμένα πραγματάκια πάντα να τα διευκρινίζουμε, φίλε μου Ηλία. Δεν πειράζει, λέει κούκλα μου, λέει, αφού ξέρεις, λέει, τα συναισθήματά μου, σε συμπαθώ, λέει, και σε σέβομαι. Είσαι άρχοντας, λεβέντη μου, δεν είμαι. Θα πατήσω και στο φίλο μου τον Χρήστο και χαμογελάω από τα Πετράλωνα. Χριστάκο μου, στην Πανδώρου γίνεται η λαγή. Στην Πανδώρου, ξέρω. Κυκλοφορώ ανάμεσα σε κατένα. Δεν είμαι. Το καλάμι δεν το έχω καβαλήσει, ούτε θα το καβαλήσω ποτέ. Όπως μου είπε μια κυρία εδώ πέρα που έστειλε, ήξερα το Μιχάλη, λέει, που ήταν έτσι. Περίμενε λίγο, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, μισό. Υπομονή. Θα μιλήσω. Το Μιχάλη που ήξερα κάποτε, τον έτσι, τον αλλιώς. Ο Μιχάλης, είπαμε, δεν αλλάζει. Αλλάζουν πράγματα και καταστάσεις πάντα. Αλλάζουν και το ζείτε. Το ζείτε, δεν το παραδεχόμεθα. Δεν μπορούμε να μιλήσω και την καθαρεύουσα. Δεν μπορούμε να το παραδεχτούμε ότι αλλάζουν πράγματα και καταστάσεις στην καθημερινότητά μας. Δεν το μπορούμε. Πώς θα το κάνουμε? Συγγνώμη για το τηλέφωνο, παιδάκι. Εδώ είμαι, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε 50 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Εδώ θα τα πούμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε οι καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνω και τους καλούς φίλους. Μια διαφορετική μέρα σήμερα. Μα το είπε το πλανητικό, το σκηνικό. Δεν ευνοείται η επικοινωνία αυτές τις μέρες. Σήμερα Παρασκευή, Σάββατο. Λοιπόν, η φίλη μου η Σταματία.
1: Μια ζωή.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Απόλυτο δίκιο. Με τον Γιάννη τον Βασιλείου, που ακούμε και τα λογουδάκια του Γιάννη του Βασιλείου, αγαπημένος. Έχει παρέμβει ο Γιάννης ο Βασιλείου πάρα πολλές φορές εδώ στο Μάχη. Είναι φαν. Δεν το συζητάμε, τον έχετε ακούσει και σε πολλές εκπομπές. Το εννοώ για τον τραγουδιστή, τον Γιάννη τον Βασιλείου, που μου λέει Σταματία, πήγα και μίλησε στο Βασιλείου. Μάλλον κάποια γιορτούλα γινόταν στην Φιλαδέλφια. Λοιπόν, τραγούδαγε πάνω. Ματούλα μου, να το πω ότι έκανα με το. Ο Γιάννης ο Βασιλείου θα ακούει 100%. Δεν το συζητάμε. Το να πω, να το είπα ότι τραγούδαγε.
1: Μια ζωή λίπες ουραγής όπου μεράει.
0: Λοιπόν, βαρύναμε λίγο το κλίμα σήμερα. Το ξέρω, έτσι. Εντάξει, δεν έβρω τα δικά μου άνθρωπο. Δεν είμαι κομπιούτερ, είμαι άνθρωπος. Αισθήματα, συναισθήματα. Στείλατε ένα μηνυματάκι. Για είπα, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ναι. Και κάποια μάλλον παρεξηγήθηκε. Τα παντελόνια βέβαια είναι unisex. Τα φοράς και τα τιμάς. Τα φοράνε και γυναίκες, τα φοράνε και άντρες. Είναι και γυναίκες που τα φοράνε και τα τιμάνε καλύτερα από άντρες. Ειλικρινά. Το παντελόνι βέβαια τώρα, στο σήμερα ημέρα, το φοράνε και οι άντρες, το φοράνε και οι γυναίκες. Ποιοι το τιμάνε είναι η διαφορά. Τώρα το να μου κρύβεται κάποιος ή κάποια πίσω από ένα πακιστανικό τηλέφωνο, εμένα δεν με νοιάζει.

Λοιπόν, καλά κάνουν και κάνουν τις γιορτούλες οι Δήμοι. Γιορτή Γουρνοπούλα στην Φιλαδέλφια, νομίζω. Σταματία στη Φιλαδέλφια. Γιορτή Γουρνοπούλα. Έχει τελειώσει τώρα. Θα έχει μείνει κανιά πετσούλα, τίποτα. Είπα στο άλλο το παλικάρι και πάνω που ήταν στο θυσίο και πάει να φύγουμε, λέει, δύο παρά. Δύο παρά, λέει, θα φύγουμε, λέει. Αν θες, έλα κατά τις μία και. Λες, δεν ξέρει τι ώρα τελειώνει η εκπομπή, ότι στις δύο. Που να φέξαλα τώρα, τέλος πάντων. Η γιορτή πάνω στη Φιλαδέλφια με τη Γουρνοπούλα έχει τελειώσει, να ξέρουμε ή όχι. Μας πει η φίλη μου η Σταματία. Πητή μου, καλημέρα. Καλημέρα, βρε. Δεν πιστεύω να σου να και εσύ. Καλημέρα στο 456 μπήκε από Γαλάτσι. Δεν νομίζω να έχεις πάει και εσύ και σε φαγωμένη τώρα με τη Γουρνοπούλα. Ωπα, πα, πα, πα, τι βλέπουν τα ματάκια μου, τι διαβάζω σήμερα. Στραβώθηκα. Σταγόνες θα ρίξω. Σταγόνες θα ρίξω. Λοιπόν, με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, το καλύτερο παιδί. Για τον φίλο μου τον Χρήστο από το Κερατσίνι. Που πολύ σπάνια κι αυτός ζητάει τραγουδάκι. Λοιπόν, για να δούμε, η Έφη από Εγάλο έχει στείλει μηνυματάκι. Για καλό λόγο, λέει. Έπεσες μέσα, λέει, στο πλανητικό, λέει. Όπως πάντα. Έπεσα μέσα. Όταν λέω τα ζώδια, όταν λέω τι εστί πλανητικό σκηνικό, θέλω να πέφτω μέσα. Έλα,

Το καλύτερο παιδί. Με διευκόλυνε ο φίλος μου ο Γιώργος. Βαγγέλη μου, μην ανησυχείς, παλικάρι μου. Εδώ είναι, τα λέγαμε. Το καλύτερο παιδί. Για πάμε στο Μαντούδι. Θα τα προλάβουμε τα τραγουδάκια. Μου υπερθύμησε για λίγο την ώρα, έτσι. Πόσο έχω, μισή ώρα, είσαι ακόμα. Έλα. Το παιδί με το Mercedes εκεί, το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, στην Παρασκευή είναι χαρισμένο το τραγουδάκι. Στροφές, όλα... Δεν ξέρω, το Μαντούδι έχει στροφές, δεν έχω πάει. Όχι, δεν έχω πάει. Λοιπόν, Κωστάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να είσαι πάντα καλά. Εδώ θα τα λέμε 11 με 2 τις καθημερινές στο Μάχη 99,8. Κώστας και Παρασκευή από Μαντούδι Ευβίας. Στροφές κι όλα μου φαίνονται. Θα διαβάσω την ανακοίνωση. Προσοχή, έχει βάλει ο ταξιδής ο Βαγγέλης ανακοίνωση. Και δεν...

Λοιπόν, τον τηλεοπτικό σταθμό δεν θα τον πω, έτσι. Τον τηλεοπτικό σταθμό, λοιπόν, άκου τώρα. Γιώργο μου, εσύ, μηνυματάκι από το φίλο σου, από το φίλο σου εδώ πέρα. Δικό σου φίλο είναι. Στον Άγιο Δημήτριο. Προσοχή, προσοχή, λέει. Ανακοίνωση. Όσοι είναι σπίτι, λέει, και έχουν τηλεόραση, να βάλουν. Δεν το έχω το κανάλι. Να βάλουν. Έχει τον κύριο Μιχάλη Οικονομόπουλο, λέει. Τον Κλούνεϊ. Πρέπει να παίζει, λέει, και η κυρία Λιαράκου. Στεγνά, είπα. Θα διαβάσω τα πάντα όλα. Θα τα λέμε. Εδώ τα πάντα όλα. Τα πάντα. Καλό. Καλό, καλό. Δεν θα πω όμως ποιο κανάλι είναι τώρα. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα, λέει, από τα Πατήσια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο και καλημέρα στη Δήμητρα από τα Πατήσια. Πολλές καλημέρες, όμορφες. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, βεβαίως. Αν και καθυστερημένα, βέβαια, έχω μισή ωρίτσα, θα το ακούσουμε. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα με το Μητροπάνο. Το έχει ζητήσει η Μαρία από το Ήλιον. Με ρωτάει, Μιχάλη, πότε θα το ακούσουμε το τραγούδι. Ήρθε η σειρά σου. Και παπάς να είσαι με την αράδο σου, το πας, Μαράκι, θα το ακούσουμε, ορίστε. Αλλά γιατί είσαι πεσμένη, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το πολεμικό ναυτικό εδώ, τα πάντα όλα. Γεια σου, Γιώργο μου, με τη Δήμητρα και Δήμητρα με τον Γιώργο. Ζευγαράκι. Λοιπόν, πες μου πόσα άτομα είστε μέσα από στην αίθουσα. Παναγιώτη μου, πόσα άτομα είστε που δουλεύετε. Που λες, έτσι έχω κλείσει μία αίθουσα και τους έχω ξεσηκώσει. Πόσα άτομα είστε. Ρωτάω απλά.

Λοιπόν, δεν θέλω να με ευχαριστεί για το τραγουδάκι Μπαλάκι στο Ηλίον. Δεν θέλω να με ευχαριστεί. Είναι υποχρέωσή μου. Το θεωρώ πάντα το μήνυμα που έρχεται και ζητάτε τραγουδάκι ότι είναι δικά σας. Είπα και εγώ σήμερα να βάλω ένα δικό μου τραγουδάκι. Δεν έχω προλάβει μέχρι τώρα. Να το λέω. Και είναι τιμή μου, πραγματικά τιμή μας εδώ στο Μάχη. Κυρία Γρίβα μας πήρε τηλέφωνο από την Σαλαμίνα. Κυρία Γρίβα εδώ, επαγγελματίας μαγείρισα και τα λοιπά. Δεν μου δώσε καμιά συνταγή βέβαια, έτσι να σας πω για αύριο. Χορτάσατε τώρα με τις γουρνοπούλες πάνω στη Φιλαδέλφια. Έτσι. Και τα φαγητά, το κατσικάκι που έλεγα, ο άλλος βγήκε vegan τώρα εδώ πέρα να μας την πει. Γιατί το τρώω, δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, έχει στείλει μηνυματάκι η φίλη μας η Δανάη. Το 415. Δανάη μου, περαστικά, δεν ξέρω, σε πάει κόντρα. Για κάνε κανέναν ευχέλαιο. Για κάνε κανέναν ευχέλαιο, ρε παιδάκι μου. Σε πάει κόντρα, πραγματικά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Και περαστικά, να ευχηθούμε εμείς περαστικά σε σένα. Να είσαι καλά. Τυχαίνουν αυτά τα επεισόδια. Προσέχουμε για να έχουμε. Δανάη μου, δεν την έχεις ακούσει αυτό που λένε. Προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, 45 άτομα κλεισμένα σε μία αίθουσα. Δουλεύουν βέβαια τα παιδιά, έτσι δεν είναι εσόκλειστοι. 45 άτομα είναι που δουλεύουν, ρώτησα τον Παναγιώτη. Σε γραφεία είναι ρε παιδιά. Λοιπόν, θα ανέβουμε, εφόσον είστε εκεί. Και δεν σου κάνω τον άλλο, θα τα ακούσουμε τα ραγουδάκια, θα ανέβουμε, δεν φεύγουμε έτσι.

Λοιπόν, ορίστε το πολεμικό ναυτικό να μην έχει παραπονάκι. Θαλένα μου, φανταστική μου Θαλένα. Τσαγγελέας μας εδώ. Μου είπες δεν έχεις θεματάκι. Πέρασα, λέει, ωραία, υπέροχα απόψε. Δεν είναι και λόγο ότι θα φύγεις από εκεί. Όχι, πέρασε ωραία εδώ στην εκπομπή. Άκουσε τα τραγουδάκια σου. Έτσι δεν είναι? Αν τα λέμε, μην τα ισοπεδώνουμε. Λοιπόν, να πάμε στην φίλη μας τη Ρίτα. Θα περιμένω, δεν το συζητάμε. Θα πάμε στη φίλη μας τη Ρίτα. Που όντως το είπα, Ρίτα μου, πρώτη φορά ήταν, θυμάμαι. Έχεις δει τραγουδάκι ποτέ, ποτέ στα χρονικά? Όσο καιρό ακούς. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, για πάμε για τα παιδιά που το γιορτάζουν. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Αλλάζει από αύριο το μεσημέρι όλο το πλανητικό σκηνικό. Θα είναι πολύ πιο καλύτερο να υπάρχει επικοινωνία. Δύο μέρες ήταν, έτσι, σας πειράζω λίγο, έτσι. Δύο μέρες, ναι, πραγματικά και το ζήσαμε εδώ. Μου το στείλατε. Καλή βάρδια στο σεκιουριτά μου, το Στέφανο Ασπροπυργός. Καλή βάρδια, Στεφανάκο, καλή βάρδια. Με ρώτησε ένα παλικάρι και νομίζω ήταν ο Χρήστος για τη Λαϊκή.

Φιλαράκι μας καλό εδώ, Θανάσης, Φορτηγατζής, Τριβολιτσώτης, πάει, έρχεται, πέρα, δόθε, τα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Θανάση μου, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε, το κράταγα είδε τα μηνύματάκι σου. Λεβέντη μου, τα 45 άτομα που δουλεύουν δεν είναι εδώ, έτσι, πιο έξω. Έτσι, είναι ομάδα κρούσης που ανά πάσα στιγμή να επέμβουν κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν σε αφορά. Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Εσύ κάνα σαχαροπλαστείο ή κάνα με παγωτατζίδικο. Δεν βρήκες τίποτα. Να βάλουμε κάτι στο στοματάκι μας. Έτσι, έτσι, να βάλουμε κάτι στο στοματάκι μας σήμερα, αλλά δεν. Θα πάρω κάποιο στόχο μετά. Να βάλω, να πάρω, θα πάρω, θα πάρω κάποιο στόχο. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου. Πανέμορφο και εμένα αυτό το τραγούδι στον φίλο μου τον Βαγγέλη, θα τα ακούσουμε. Αλλά τον Γιώργο, τον Ταξιτζή, αλλά και το Θανάση τον Τριπολισσότη, έτσι. Αυτό το τραγούδι έχει γράψει ιστορία, στραβοτιμονιές. Λοιπόν, η Ελευθερία είναι το γνήσιο τραγούδι, η Ελευθερία Χριστοπούλου. Έχει πάρει τότε, την εποχή εκείνη, όταν πρώτο βγήκε το τραγουδάκι αυτό, το χρυσό δίσκο. Δεν είναι τυχαίο. Γεια σου Τρίπολη! Γεια σου Θανάση μου με το σκάνια σου!

τραγικό λάθος, σου έχω χαλάσει χατήρι τόσο καιρό. Εντάξει, δεν ακούσει. Έδωσε παραγγελιά και για δύο τραγούδια κιόλα, Φραουλίτσα, και δεν έχει ακούσει κανένα. Πω, τι παράπονο. Εγώ λέει, δεν βλέπω άποψη να ακούω τραγούδι. Είχα πει στο ξεκίνημα τη εκπομπή και το μέσον, όταν πήρα κάτι δύο όμορφα μηνυματάκια. Καλά να είναι. Καλά να είναι. Εγώ τέτοια, να διαβάζω και τέτοια. Έτσι, και να ανατριχιάζω λίγο, έτσι. Και να ξυπνάω. Κάτι ωραία μηνυματάκια, έτσι. Κόσμια στολισμένα. Υπάρχουν και αυτά. Πάντα θα υπάρχουν και το έχω ξανά πει, το αναφέρω. Αλλά το να κρύβεσαι πίσω από κάτι δεν έχει σημασία. Γιατί δεν τα φοράς και δεν τα τιμάς τα παντελόνια. Το είπα. Θα προλάβουμε κι εγώ ήθελα σήμερα να ακούσω, ήθελα να ακούσω ένα τραγουδάκι έτσι. Το είχα ρε παιδάκι μου καημό έτσι, Μεράκι, πώς το λένε. Το είχα, Μεράκι. Πάμε Βίκη μου να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι ωραίο αυτό έτσι. Με το, όλα είναι, μην μου ξυπνάς στο παρελθόν, ο καθένας έχει τα δικά του. Λοιπόν, τώρα ποιος έχει τρελάνει κόσμο και κοσμάκι, εσύ με το ταξί φιλαράκι μου καλό. Να πω καλημέρες όμορφες και στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή, τον Γιώργο με το ταξί του, από την Πετρούπολη.

κοίτα να ανέβεις λίγο ψυχολογικά. Είπα ένα μηνυματάκι όπως είναι γραμμένο, όπως είναι συστημένο και έρχεται το μηνυματάκι, μπορώ να καταλάβω, έτσι. Να ανέβεις. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, Μιχαλάκη λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Μαράκι. Πάμε σε ένα κορίτσι να μην τα αφήσουμε παραπονούμενο, αλλά θα είναι η τελευταία φορά, μάλλον, έτσι το λέω. Θα είναι η τελευταία φορά. Προλάβω να ακούσω δικό μου τραγουδάκι, όχι. Το Ξωτάκι! Λοιπόν, να περάσετε και οι φίλοι μας από τον Πειραιά που πρώτη φορά δέστερε μηνυματάκι, Πειραιώτησα. Είσαι για το Αγρίνιο μεριά, έτσι. Και Αγρίνιο City. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα εύχομαι. Με υγεία και χαμόγελο. Χαμογελάστε. Μην βγάζετε χολή. Μην βγάζετε χολή. Αντιμετωπίστε τη ζωή όπως είναι και όπως πρέπει. Είπαμε, σκουντάμε, το πήρα το μηνυματάκι. Από Μαρία. Δεν ασχολούμαστε. Σκουντάμε και φεύγουμε. Το καλύτερο. Α, θα το εμπεδώσω.

0: Λοιπόν, ένα φιλαράκι μου εδώ, καλό. Ένα φιλαράκι μου καλό, ο φίλος μου ο Χρήστος, Πετράλωνα μεριά, Χριστάκο μου. Την είπα τη διεύθυνση, την ξέρω, έτσι. Πού γίνεται, πώς γίνεται, με την λαϊκή που ξεκινήσαμε. Και με ρωτήσατε για κάτι άλλο, εάν θα περάσω κύριο Βελό. Δεν το γνωρίζω. Δεν μακάρι να γνώριζα, το είπα και πολύ πιο πριν το πρόγραμμά του, να το έλεγα. Αυτά του βγαίνουν αυθόρμητα. Στον άνθρωπο βγαίνουν αυθόρμητα. Δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Ξέρεις τι θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Θα κάνω, θα ράνω. Ούτε καν. Εξόρμησε έξω το δρόμο στο λαό. Λοιπόν, ο φίλος μου Παναγιώτης, ο αστυνομικός, ευχαριστώ. Λέει και την παρέα φιλαράκι μου, λέει ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και σε όλη την παρέα, Λεβεντάκο μου, τα 45 άτομα που έχεις πάνω στην πλάτη σου, που περνάτε ωραία. Με τιμάει όλο αυτό. Να δουλεύουν τα παιδιά να έχουν, να είναι 45 άτομα μέσα σε ένα κτίριο, σε μια αίθουσα μάλλον, ξεχωριστά γραφεία, και να είναι πάντα εδώ συντονισμένοι. Και εμένα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Η ελευθερία του λόγου υπήρχε, θα υπάρχει. Μάχη 99,8. Γιατί ναι, η συνήθεια έγινε πλέον λατρεία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει στα ματιά μου από Φιλαδέλφια. Εγώ κρατάω το μηνυματάκι που έστειλες, ότι πάνω στη Φιλαδέλφια με τη γιορτή της Γουρνοπούλας, ότι θα κρατήσει μέχρι το πρωί, δεν ξέρω αν έχει μείνει κανιά πετσούλα. Δεν έχει, ξέρω αν έχει μείνει κανιά πετσούλα, γιατί... Τώρα γιατί, με κομματάκια, κάτι κομματάκια, δεν θέλω το πω τι, κομματάκια.
1: Είσαι γυναίκα ουρανός.
0: Που γιορτή Γουρνοπούλας εμείς εδώ, ε. Χριστέ μου!
1: Το φεγγάρι.
0: Λοιπόν, είπαμε, αλλάζει το πλανητικό, το σκηνικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι και για αυτό που μου είπατε, ότι όσα έχεις πει για το πλανητικό, το σκηνικό, για τα ζώδια έχεις πέσει μέσα, Μιχάλη. Ο καθένας έχει τη δική του ιδιομορφία. Ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό. Μετά από εμάς το καλούμπι σπάει. Να έχετε ένα όμορφο και φανταστικό Σαββατοκύριακο. Δεν αρχωνόμαστε, είμαστε αυτό, να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση. Σήμερα ήταν καταπιεστική μέρα. Μηνυματάκια κοσμιότατα με στόλι. Δεν πειράζει ο στολισμός, ομορφαίνει. Δεν το έχετε ακούσει από αυτό που λέει στολίζουμε, λέει, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το βάζετε το δέντρο το χριστουγεννιάτικο, τι, να ομορφύνετε ένα χώρο. Και εμένα που με στολίσατε σήμερα, ομορφύνετε κάτι. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Και αυτό πρέπει να σας πω στον Μάχη 99,8. Μεταφράζεται όχι απλά σε αφιέρωμα heavy metal. Καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ώρα μας ακούτε, μπορεί να παίξει και επανάληψη η συγκεκριμένη εκπομπή σε όλες και σε όλους. Εκεί έξω είμαστε Θοδωρής Μπαρμπαρής, στον ήχο, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Συνεπιμελούμεθα την συγκεκριμένη εκπομπή, την ώρα που δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ.

ξεκινήσαμε κιόλας αυτές τις μέρες να ασχολούμαστε με metal μπάντες, δεν θα μπορούσα να παραλείψω ένα αφιέρωμα στους Manowar. Θα μου πεις, τι έστι Manowar. Ας πω, εντάξει, άμα ακούτε αυτού του είδους την μουσική, άμα ακούτε γενικώς rock, ακόμα και στα έτσι, πιο ήρεμα και τα πιο χαλαρά της, δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει τους Manowar. Οι Manowar είναι μια αμερικάνικη heavy metal μπάντα από την Νέα Υόρκη. Είναι επίσης αρχές δεκαετίας 80, είναι πιο παλιά από τους Metallica, διότι οι Metallica εμφανίστηκαν το 82-83, οι Manowar εμφανίστηκαν το 80-81. Πλαθούν ολόκληρους φαντασιακούς κόσμους μεσαιωνικών ή λογοτεχνικών βασιλείων στον νου τους, με μάχες και πολέμους και σφαγές και ιστορίες ηρωισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μια μπάντα η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα, βγάζουν δίσκους εδώ και 4 ουσιαστικά και βάλε δεκαετίες. Joy DeMaio, Eric Adams, Ross The Boss και Scott Columbus είναι το αρχικό line-up της συγκεκριμένης μπάντας. Τους βλέπουμε και στα εξώφυλλα να φοράνε έτσι κάτι γούνινα ισόρουχα και να έχουν ζωγραφισμένους κοιλιακούς, κρατώντας τα ξύφη του πολέμου και τους κεραυνούς του Thor. Έχουν ασχοληθεί οι Manowar, Sign of the Hammer, έχουν ασχοληθεί οι Manowar και με την Ελλάδα αρκετά. Θα έλεγα ότι μαζί με τους Iron Maiden ίσως είναι οι δύο μπάντες με τις πιο αξιοσημείωτες ελληνικές αναφορές. Έχουν μια τρομερή ισορροπία μεταξύ βαραίος ήχου heavy metal αλλά και μια φοβερή μελωδικότητα, εκφραστικότητα στην φωνή. Δεν θα πω δυσεύρετη, αλλά θα πω πάλι αξιέπαινη και για το συγκεκριμένο μουσικό είδος, αλλά και συνολικά. Και νομίζω ότι ήδη έχω κάνει μια πολύ μεγάλη εισαγωγή για τους Manowar και θα μπω με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο για μένα είναι και συνώνυμο των εκπομπών στον Μάχη 99,8, διότι αυτό ήταν και το intro της εκπομπής, η εισαγωγή της εκπομπής, όταν ξεκινήσαμε, νομίζω εκεί, τέλη Φεβρουαρίου, και αναφέρομαι βεβαίως στο Battle Hymn από το άλμπουμ των Manowar, Battle Hymn.

Τους Manowar τους έμαθα από τον φίλο μου τον Αχιλλέα. Με ενδιαφέρον γιατί υπάρχει και αναφορά στον Αχιλλέα και στην Ιλιάδα μέσα στα άλμπουμ των Manowar. Παρά τα αυτά όμως, θυμάμαι ότι ο Αχιλλέας, shout out, καλέ μου φίλε, μιλάμε για άνθρωπο με τον οποίο ήμασταν μαζί στο ίδιο θρανείο από την πρώτη γυμνασίου και βεβαίως είμαστε ακόμα φίλοι. Οπότε αν ακούς, shout out, καλέ μου φίλε Αχιλλέα, γνωστέ και ως νουμισμίμημα, γιατί, διότι είναι τα αρχικά του no matter where I stand, I am alone. Το έγραφε αυτό παντού, το έγραφε στις τσάντες, το έγραφε στα θρανία, το έγραφε στις κασετίνες, το έγραφε γενικώς, NMWIS, MA. No matter where I stand, I'm alone. Το no matter where I stand, I'm alone. Αυτή η υπαρξιακή, θα έλεγε κανείς, δήλωση, η οποία θα μπορούσε να θυμίζει και Kierkegaard ή Jean-Paul Sartre, προέρχεται από το κομμάτι Heart of Steel, τα τσαλένια καρδιά, που είναι μάλλον, από εγώ, η πιο γνωστή μπαλάντα. Βασικά, είναι σίγουρα η πιο γνωστή μπαλάντα των Manowar. Μάλλον είναι και η πολλά εισαγωγικά καλύτερη μπαλάντα των Manowar. Διότι έχεις και το Defender, έχεις και άλλα κομμάτια, έχεις και το Master of the Wind, που θα μπορούσες να αναφέρεις. Χωρίς χρονοτριβή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι πρέπει να είναι από το Kings of Metal, δεν είμαι βέβαιος. Ακούστε λοιπόν εσείς το κομμάτι και επιστρέφω να σας πω πράγματι από ποιο άλμπουμ είναι.

Λοιπόν, όντως είναι από το Kings of Metal, το Heart of Steel, ορθώς ενεθυμούμην. Και μια και πιάσαμε τις θύμισες, σας είπα πριν για το Master of the Wind, αλλά μην πάμε μπαλάντα, πάμε στο 1986 και ένα άλμπουμ από το οποίο μάλλον θα ήθελα να παίξω το Guyana, αλλά Guyana, ή τέλος πάντων πώς γράφεται, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Παρά τα αυτά όμως, νομίζω ότι θα είναι το ορθότερο να πάω με το πιο γνωστό κομμάτι της συγκεκριμένης συλλογής, που δεν είναι άλλο από το Sign of the Hammer. Pounding into glory, ride, Sign of the Hammer, be my guide.

Και ετοιμαστείτε τώρα για τον καταιγισμό, διότι θα παίξουμε δύο κομμάτια τα οποία είναι αριστούργηματικά, δείχνουν και πόσα καντάρια μουσικής ξέρουν οι Manowar, που δεν είναι η πιο τεχνική μπάντα εδώ που τα λέμε. Δεν τους λείπει κάτι, αλλά δεν είναι εκείνη η μπάντα που θα πεις ρε φίλε τι κάνετε τώρα εδώ πέρα. Έχουν όμως το ηχόχρωμά τους, το μεταλλό τους και αυτήν την ιδιαίτερη μελωδικότητα, μια άγρια μελωδικότητα. Αναφέρομαι στα κομμάτια Blood of the Kings και Hail and Kill. Το Blood of the Kings έχει περισσότερες αυξομοιώσεις συνολικά στο ύφος, στον ήχο. Έχει τα επικά στοιχεία πραγματικά που χαρακτηρίζουν τους Manowar. Brothers, the battle is raging, choose your side, sing with us the battle hymns into glory, right? Εν τω μεταξύ, μέσα οι στίχοι του Battle Hymns έχουν και τα άλμπουμ των Manowar και τα αναφέρουν και τα απαριθμούν. Hail to England, Sign of the Hammer, Fighting the World. Και αποπνέει όλο το κομμάτι αυτό τη γενική αίσθηση της σταυροφορίας που μεταδίδουν οι Manowar. Εξού και οι οπαδοί των Manowar είναι φανατικοί οπαδοί των Manowar. Οι οπαδοί των Manowar αγαπούν τους Manowar με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι παίζουν ADD, Advanced Dungeons and Dragons, ή κάποιοι χάνονται μέσα στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, των role playing games, τα RPG. Οι Manowar έχουν ένα τελείως δικό τους σύμπαν, με θεούς, πολεμιστές, συγκρούσεις, αίμα. Επίσης είναι οδοστρωτήρες εναντίον της πολιτικής ορθότητας. Όταν ακούς στίχους «May your sword stay wet like a young girl in her prime, hold your hammers high», εκεί καταλαβαίνεις ότι ναι, πάει κόντρα στην νέα εποχή. Ξεκινάμε λοιπόν με τι είπα να παίξουμε, με Blood of the Kings, και επανερχόμαστε για Hail and Kill.

Και είμαστε στο 1988 και είμαστε στο άλμπουμ Kings of Metal. Και από το άλμπουμ Kings of Metal ακούσαμε το Blood of the Kings. Πάμε σε λίγο πιο αγριό, θα ακούσετε κάτι πολεμικές οι αρχές. Και τέτοια. Είμαι βέβαιος όμως ότι πρόκειται να σας ανταμείψει. Έχει ένα αδιανόητο κατέβασμα μπάσου στην αρχή με το που μπαίνει μέσα το κομμάτι, το οποίο είναι μπαχ κανονικά, είναι φούγκα. Παμ. Και θα μου πείτε τη γνώμη σας μόλις επανέλθουμε και αφού το έχουμε απολαύσει όλοι μαζί. 1988, Hail and Kill από το άλμπουμ Kings of Metal, Manowar.

παραμένουμε σε επική διάθεση και μια και μιλάμε για βασιλείς και μια και συνθέτουν, σας είπα, ένα σύμπαν το οποίο θυμίζει και λίγο Lord of the Rings τώρα, κακά τα ψέματα. Όλο το σύμπαν των Manowar. Δεν ξέρω δηλαδή αν είχαν κάτσει, αν είχε ο Τζόι Ντεμάιο ή ο Έρικ Άνταμς είχαν κάτσει και είχαν διαβάσει Tolkien στα παιδικά τα τους. Εν πάση όμως περιπτώσει, ένα κομμάτι βαθύτατα ατμοσφαιρικό που μιλάει για το στέμα και το δαχτυλίδι της εξουσίας, The Crown and the Ring.

και δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε μπροστά μας. Νομίζω προλαβαίνουμε ακόμα ένα-δύο τραγούδια. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο σας προτείνω να ακούτε άμα θέλετε να κάνετε γυμναστική. Δηλαδή, θες να πας στο γυμναστήριο και να ανέβεις στο διάδρομο ή θες να κάνεις βάρη ή τέλος πάντων θέλεις κάτι το οποίο απαιτεί μια προσήλωση στην επανάληψη και έναν ήχο ο οποίος πρόκειται να σου γεννά αντανακλαστικά αντοχής. Λοιπόν, Warriors of the World λεγόταν ένα παλαιότερο άλμπουμ των Manowar. Όμως πριν από καμιά δεκαετία τώρα, πότε να ήταν, πραγματικά δεν θυμάμαι, έβγαλε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Warriors of the World Unite. Δηλαδή, ενωθείτε πολεμιστές όλου του κόσμου. Να πούμε ότι οι Manowar έχουν και μια ιδιαίτερη απήχηση στους εθνοσυντηρητικούς. Για λόγους οι οποίοι είναι αυτονόητοι, τα κομμάτια τους είναι εθνικιστικά και σεξιστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε με άλλα λόγια, αυτές είναι οι λέξεις. Οπότε, Warriors of the World United, ή Unite, ένα από τα δύο, είναι ένα κομμάτι. Και πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, αυτό φανερώνει πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος και πόσο παπουδιάζουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Το κομμάτι κι όμως είναι από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Παρά τα αυτά, έχει ισχύ, έχει ένα φοβερό ρυθμό. Είναι ένα κομμάτι με ένα αργόσυρτο αλλά επίμονο σφυροκόπημα. Και το distortion στην κιθάρα παίζει πρώτο ρόλο και καθορίζει ηχητικά και όλο το αποτέλεσμα. Μαχητές του κόσμου, πολεμιστές του κόσμου ενωμένοι ή πολεμιστές του κόσμου ενωμένοι.

Αυτό από εμάς για την ώρα. Θοδωρής Μπαρμπαρίς, Κωνσταντίνος Βογδάνος και ένα μίνι τελείως υποτυπώδες και ελληματικότατο όσον αφορά στα πάντα, αλλά με πολύ αγάπη αφιέρωμα στους Manowar. Πάρτε το μεγάλο προσπάθη σας και το απελατίκι του πολέμου, το σφυρί του πολέμου, σαν τον Θόρη, σαν τον Γκίμλι, και καταπολεμήστε τη ζέστη με ποιοτική heavy metal. Χαίρετε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Μπάντα συνώνυμη του heavy metal, φτιάχτηκε στο Λος Άντζελες το 1981. Ο James Hetfield ήταν η ψυχή της μπάντας από την αρχή. Ο drummer, ο Λάρσο Ούλριχ, τον λέω και με πασοκική συντάξη, ο Κίμωνο Κουλούρης, ο Λάρσο Ούλριχ. Είχαν μέσα τον φίλο μας από τους Megadeth στην αρχή, τον Mustaine, αλλά πριν να βγάλουν το πρώτο τους άλμπουμ, ο Mustaine έφυγε. Kirk Hammett στην κιθάρα, παίζει τα σόλο τα οποία συνήθως ακούμε, πιο ρυθμικός ο James Hetfield, και στο αρχικό line-up τον Metallica Cliff Burton, ο οποίος μετά, ο μεγάλος αυτός μπασίστας, χάθηκε σε δυστύχημα. Metallica λοιπόν, συντονιστείτε για την επόμενη ώρα και τραγούδι πρώτο, For Whom the Bell Tolls, από το προσωπικό αγαπημένο άλμπουμ Ride the Lightning.

Τώρα βεβαίως, άμα κάθονται κάτω οι μεταλλικιστές και συζητούν ποιο είναι το καλύτερο άλμπουμ των Metallica, δεν μπορείς πραγματικά με δογματισμό να προσεγγίσεις το ζήτημα. De gustibus et de coloribus non disputandum est. Αυτό δεν σας έβρισα. Σας είπα στα λατινικά ότι περί ορέξεων και χρωμάτων δεν υπάρχει πραγματικά συζήτηση. Αυτό που λέμε κολοκυθόπιτα στα ελληνικά. Άλλοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το Black Album, άλλοι λένε ότι είναι το Ride the Lightning. Ορισμένοι θεωρούν ότι το πλέον καθαρόαιμο άλμπουμ των Metallica είναι το Master of Puppets. Από το ομώνυμο λοιπόν άλμπουμ, το τραγούδι Master of Puppets.

σκληρή στη θεματολογία τους, να το πούμε έτσι απαλά, με πολλά πολεμικά θέματα μέσα, η Μετάλλικα, θανατικό, Πιστολίδη και γενικώς μια βαριά διάθεση, δηλαδή έχουν και θεματολογία. Εντάξει, δεν είναι Manowar, να το πούμε αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μήπως πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή Iron Maiden. Μάλλον πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή Iron Maiden, διότι άμα πιάσουμε κανένα Power Slave, εκεί μετατρώει η Μηγά Σίδερο και το Κουνούπι Ατσάλι. Παρά τα αυτά όμως, ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχουν βγάλει και δεν ήταν από τα πρώτα τους, πρέπει να είναι μέσα προς τέλη δεκαετίας 90. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γραμμένο για τον πόλεμο του Βιετνάμ και έχει επίσης εξαιρετικά ενδιαφέροντες στίχους, οι οποίοι σε παραλύουν άμα κάτσεις να τους, να τους ακούσεις. Αναφέρομαι βεβαίως στο One, ελικόπτερα, αυτόματα και ένας στρατιώτης που ζει τις τελευταίες του στιγμές στο πεδίο της μάχης.

βεβαίως η Metallica δεν είναι μόνο αγριεμένες μουσικές, δεν είναι μόνο ένα ήχος ο οποίος είναι βαρύς και επιθετικός, δεν είναι μόνο επίσης μια μπάντα η οποία ξέρει σοβαρή μουσική. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι είναι τελειομανείς ως προς τον ήχο των Metallica πολλές φορές τα βάζουν με τον Lars von Ulrich, ακόμα και στις συναυλίες που γίνονται τώρα τα τελευταία χρόνια του καταλογίζουν ότι κάνει διαρκώς λάθη. Παρά τα αυτά όμως, οι Metallica ξέρουν μουσική. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω βέβαια, ξεκινώντας το συγκεκριμένο on. Βαράω και το τραπέζι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν κάνουν μόνο μουσική όπλο πολυβόλο. Γέροντα δηλαδή, τώρα σε παρακαλώ, θέλω να κάτσεις να ακούσεις, να ευχαριστηθείς αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω που θα είσαι κάτω από κανένα πλάτανο, σε κανένα πετρόχτη στο σπίτι. Είναι μία γλύκα. Μία γλύκα. Βεβαίως έχει λιώσει στα DEX, έχει λιώσει στα ραδιόφωνα, από τα πιο χιλιοπαιγμένα κομμάτια που υπάρχουν. Παρά τα αυτά είναι ένα μικρό αριστούργημα, καλά μικρό δεν το λες, πάνω από 6 λεπτά, Nothing Else Matters, το οποίο είναι και από το Black Album.

Black Album γενικώς μπαλαντοκατάσταση. Το αγαπημένο άλμπουμ των Metallica σε κάθε περίπτωση των γυναικών φαν των Metallica. Δηλαδή, καλά, εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπαίνω σε έμφυλα στερεότυπα. Πραγματικά δεν θέλω να μπαίνω σε έμφυλα στερεότυπα. Αλλά από τις 10 γυναίκες φαν των Metallica, νομίζω ότι στις 5 τουλάχιστον περιπτώσεις το αγαπημένο τους άλμπουμ είναι το Black Album. Κάποιοι λένε βεβαίως ότι είναι το σημείο της ιδανικής ωριμότητας της εν λόγω μπάντας. Nothing Else Matters, από μια επική μπαλάντα και εμβληματική της συγκεκριμένης μουσικής. Συγχρόνως όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τριλογία Unforgiven. Unforgiven κανονικό, Unforgiven 2 και Unforgiven 3. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα κανονικό, ενώ αρχικό. Ενώ Unforgiven χωρίς αριθμητικό δίπλα. Ενώ τέλος πάντων, καταλάβατε, Metallica.

και τόση ώρα μιλάμε για τους Metallica και δεν έχουμε κάνει αναφορά στο πρώτο άλμπουμ που βγάλανε, το Kill Em All. Από το Kill Em All τώρα, πιο μετά είχαν βγάλει και το Cliff Em All, επειδή χάσανε τον Cliff Burton, τον χάσανε, σκοτώθηκε ο άνθρωπος, ο Θεός χωρέστον. Δεν θυμάμαι τον ενδιάμεσο μπασίστα. Ο τωρινός είναι ο Σπίτι Γκοντζάλες, ο Τρουχίλο. Εν πάση περιπτώσει, από το πρώτο άλμπουμ, Kill Em All, νομίζω ότι το πλέον αξιομνημόνευτο, ισχυρό, καταιγιστικό κομμάτι από το Σωτήριο Νήτος, γράφτηκε αυτό, γράφτηκε το 82, βγήκε το 83, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι άλλο από το Seek and Destroy. Έχει σηκώσει από την άλλη άκρη του διπλού ηχομονωτικού τζαμιού, πρέπει να σας πω, και επειδή δεν έχουμε συστηθεί κιόλας σήμερα, είμαστε Θεοδωρής Μπαρμπαρής, Κωνσταντίνος Βογδάνος, στον Μάχη 99,8, ο Θοδωρής ρυθμίζει τον ήχο, γνωρίζει πολύ καλά και από τέτοιες μουσικές, γνωρίζω λιγότερα, αλλά μου αρέσει πολύ να μοιράζομαι και είμαι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μου θυμίζει ότι ο ενδιάμεσος μπασίστας των Metallica ήταν ο Newsted. Εδώ που θα ακούσουμε δεν παίζει ο Newsted, εδώ παίζει βεβαίως ο Cliff Burton, διότι μιλάμε για το ντεμπούτο των Metallica στην δισκογραφία, από το Kill Em All, Seek

Βεβαίως η Μετάλλικα δεν είναι μόνο οργή, δεν είναι μόνο συνέστημα, δεν είναι μόνο καταιγισμός επιθετικότητας. Όχι, όχι, σίγουρα δεν είναι καταιγισμός επιθετικότητας. Η Μετάλλικα είναι από τις metal bands που έχουν και αγαπησιάρικα στοιχεία. Τώρα θα ήθελα να κλείνω με ένα Call of Cthulhu, να σας πω την αλήθεια. Μια και μιλήσαμε πριν και για τις αρετές του Cliff Burton, υπάρχει ένα solo bass μέσα το οποίο είναι αξιομνημόνευτο, αλλά δεν θα το κάνω, διότι θέλω να κλείσουμε τη σημερινή έτσι, μικρή εκπομπή, μικρό τόσο δα και ελιπέστατο αφιέρωμα, ας πούμε, τέλος πάντων, στους Metallica, με τους πιο φαν Μετάλλικα, τους λίγο πιο έτσι χαρούμενους. Λοιπόν, το κομμάτι το μάθαμε από Thin Lizzy. Στην πραγματικότητα, βεβαίως, το κομμάτι είναι Ιρλανδικό δημοτικό. Παίζετε με βιολιά και και τέτοια πράγματα. Καταναλύσκεται παραλλήλως γενναία ποσότητα αλκοόλης, είτε Ιρλανδέζικο ουίσκι είτε μπύρες, και θα το ακούσεις σε Ιρλανδικά πανηγύρια. Αναφέρουμε στο Whiskey in the Jar που λέει για το πως ένας παράνομος την πάτησε επειδή εμπιστεύτηκε μια γυναίκα που τον πρόδωσε στον εχθρό που λίστεψε, και έτσι λέει βρέθηκε στη φυλακή. Το κομμάτι αυτό το ανέσυραν τη δεκαετία του 70 η Thin Lizzy με μια αδιανόητη διασκευή πάνω στην οποία πατάνε οι Μετάλλικα. Δεν αλλάζουν σχεδόν τίποτα εκτός από το gain στην κιθάρα. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη παραμόρφωση, έχει περισσότερο distortion, είναι λίγο πιο φωνακλάδικο σε σχέση με τον Thin Lizzy. Από εκεί και πέρα όμως η ενορχίστρωση και το πώς παίζουν και το κλασικό αυτό το ριφάκι, το τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, είναι ολόιδιο με τους Thin Lizzy, αλλά συγχρόνως και τόσο διαφορετικό. Και λέω ότι είναι fan, διότι αρκεί να ψάξετε να βρείτε το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι γεμάτο ποπουλίδες. Από την αρχή του βίντεο κλιπ μέχρι το τέλος είναι ένα σπίτι με λυκνιζόμενους ποπουλίδες. Και επειδή μας χαρακτηρίζει και μια απαράδεκτη τοξική αρενοπότητα, να σημειώσουμε ότι μιλάμε για γυναικείους ποπουλίδες, οπότε καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι σε ένα έγκλημα καθοσιώσεως ενάντια στην woke κουλτούρα και την πολιτική ορθότητα. Με αυτούς τους ποπούλιδες των Μετάλλικα σας ευχαριστούμε για τη σημερινή ακρόαση και θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά σας με μια ανασκόπηση μπάντας που δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά νομίζω μέχρι αύριο μεθαύριο θα το βρούμε. Ευχαριστώ τον Θεοδωρή Μπαρμπάρη. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, τσαγκάρο Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Με καλό καιρό, καλό καιρό, ωραία θερμοκρασία έξω, ούτε ζέστη ούτε κρύο. Μακάρι να ήταν έτσι όλος ο χειμώνας, να πω την αλήθεια, ο οποίος προμηνύεται δύσκολος, αλλά δεν ξέρω, θα δείξει. Θα δείξει τι θα πούνε και οι προβλέψεις. Ακόμη δεν μπορείς να κάνεις μια ασφαλή πρόβλεψη, είναι η αλήθεια, για την έκβαση του χειμώνα, για το πώς θα είναι και τι θερμοκρασίες θα έχει. Μακάρι να είναι ένας ήπιος χειμώνας τουλάχιστον, για να μας λυπηθεί ο Θεός, για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69-074-83-48-4 το Viber, για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και όλα τα σχετικά, όλα όσα θέλετε να μεταφέρετε εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα στην Μάρτζη. Και καλή δημοσιογραφική σεζόν με υγεία, λέει. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Γεια σου, Μάρτζη μου. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Να, καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Την ευλογία σου να έχουμε. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 17,5 βαθμούς. Με υγεία και καλή τύχη, λέει. Καλημέρα στην Δέσμηνα. Καλή εβδομάδα. Στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών, καλημέρα. Στη Δέσποινα επίσης καλημέρα. Στον Κώστα από την Νέα Σάντα του Κιλκής, ωραίο τραγούδι, λέει. Είναι έτσι μια playlist φθινοπορεινή, έτσι μιας και είναι φθινόπορο. Έτσι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας λίγο πιο ομαλά, έτσι με τις πρώτες γουλιές καφέ. Ο οποίος καφές έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, κακά τα ψέματα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα, στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πετρούπολη Αττικής. Ελπίζω, Αγγελική, να είσαι

εδώ. Γιατί θα μου κάνεις παράπονο άμα ξανάρθω και θα μου λες, δεν μου λες καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον τραπεζικό, καλημέρα. Άντε να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά με όλα όσα θα μας φέρει. Στην Κύρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης λέει, ωραίο το τραγούδι στο σήμα, αλλά δεν είναι Ερμές, λέει, σε μάθαμε αλλιώς. Είναι Πετράκος, είναι Πετράκος. Είναι ένα ωραίο τραγούδι του Γρηγόρη του Πετράκου, όπου το άκουσα τυχαία. Το άκουσα τυχαία την ώρα που οδηγούσα σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. Και κάνω σάζα με εκείνη την ώρα, γιατί μου άρεσαν οι στίχοι και λέω, αυτό κάτι λέει. Και μ' άρεσαν οι στίχοι και το κάνω σάζαμ και βλέπω ότι είναι ο Γρηγόρης ο Πετράκος, το τραγούδι «Αδερφέ μου», όσοι θέλετε να το βρείτε δηλαδή στο διαδίκτυο υπάρχει. Και λέω, θα το κάνω intro της εκπομπής, λέει όλα όσα λέμε στην εκπομπή. Ακούστε το στίχο και θα καταλάβετε. Είναι ψαγμένο τραγούδι, είναι ωραίο. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στη Γιάννα στην εξωτική Αθήνα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Καλημέρα στον συνονόματο τον Κωνσταντίνο. Καλή εβδομάδα λέει από την Αστυπάλια με 23 βαθμούς.

Καλημέρα στην Σοφία, στην Κατερίνη. Ναι, μακάρι να βγει έτσι ο χειμώνας, αυτό έλεγα προηγουμένως. Να είναι λίγο ήπιος το παιδί μου, γιατί είμαι 1,90, 1,70, δεν ξέρω πόσο θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο ότι θα ανέβει το πετρέλαιο θέρμανσης, έχει ανέβει βενζίνη κτλ. Το ζόρι είναι ότι αυτό το πράγμα συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν είναι... Είναι τραγικό πραγματικά. Όλα ανεβαίνουν. Είναι μεγάλο πρόβλημα τώρα να μην μπορείς να πας σούπερ μάρκετ, να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Το ρεύμα και αυτό θα ανέβει. Ακόμη περισσότερο από ότι είναι ήδη ανεβασμένο, θα ανέβει και η πίεσή μας. Πρέπει να προσέχουμε λίγο, μη σκάσουμε.

Όλος ο κόσμος πάντως μιλάει για τα καύσιμα, μιλάει για την για το κόστος των καυσίμων και που έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω πραγματικά. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Ο χειμώνας δεν έχει έρθει. Μέσα στο χειμώνα δεν ξέρω. Γιατί πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ξεκινήσει με 1,10 και έφτασε στο 1,70. Όταν έκλεισε η χρονιά, έκλεισε με 1,70. Τώρα φέτος, αν ξεκινήσει με 1,65-1,70 που λέει ο Πρωθυπουργός, θα το έχουμε κάτω από 1,75, γιατί θα δώσουμε, λέει, επιδότηση στην Αγγλία και καλά. Ναι. Μέχρι να κλείσει η χρονιά πόσο θα πάει, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν πάει. Οπότε δυσιώνα τα πράγματα και εκεί πέρα. Δηλαδή να μας χρυσώσει το χάπι στην αρχή, να μας πει ότι να το ξεκινάμε με 1,65 για παράδειγμα ή 1,70 και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και πάλι οι ολιγάρχες θα βγάλουν, θα οικονομήσουν. Το κράτος θα μας υπερφορολογήσει για ακόμη μια φορά. Εμείς θα καθόμαστε ανήμποροι και θα βρίζουμε την κυβέρνηση η οποία είναι η χειρότερη όλων των εποχών. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην Βασιλική. Άσπα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δουλίτσα εύχομαι, με υγεία πάνω απ' όλα και καλή δύναμη. Ο Πασχάλης λέει αυτό το ακόμη περισσότερο δεν είναι Ερμές που πήγε το έτη περαιτέρω. Με έχετε αποδομήσει σήμερα, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη εβδομάδα που θα διανύσουμε τώρα που θα είναι ολόκληρη, έτσι που θα είναι μετά από την άδεια, οπότε νομίζω ότι θα βρούμε τους καθημερινούς μας ρυθμούς και το λεξιλόγιο μας.

Μαζί μας σήμερα και η Αλουμίλ. Και αν μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία ή οι γειτονές σας παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείτε πάνω απ' όλα να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, εντάξει, καλή είναι η ανθυποβολή. Αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα ακουφώματά σας δεν σας προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Γι' αυτό το λόγο η εταιρεία Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την online πλατφόρμα MyWindows στο alumil.com και με μόνο δύο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, ούτως ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. MyWindows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Γι' αυτό κάντε το πρώτο βήμα και ξαναβρείτε τη χαμένη σας ηρεμία.

Πάμε λίγο να δούμε και το τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όπου αναφέρεται σε αυξήσεις των συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Βέβαια η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος όλο αυξήσεις μισθών και συντάξεων βλέπει, όλο νέες θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεται όλες, γιατί σε κάθε πρωτοσέλιδό της σας βλέπω ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας αναφέρεται κτλ. Δεν βλέπω καινούργιες θέσεις εργασίας, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει άρθρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον κύριο Πιερακάκη. Τα εύσημα αποσκόπηκε μόνη της, λέει, και τα κέρδη για την χώρα. Τι σημαίνει διπλή αναβάθμιση της οικονομίας? Για μας τους Έλληνες, να ξέρετε ότι δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Όσο και να μας αναβαθμίζουν οι οίκοι αξιολόγησης, το θέμα είναι ότι επί της ουσίας μηδέν στο πηλίκο. Και αυτό το βλέπουμε στις καθημερινές αγορές μας, στο πώς βγαίνει ο μήνας, στο πόσο μας φτάνουν τα χρήματα κτλ. Επίσης λέει σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD στο Μεκλεμβούργο. Τους έχει πιάσει ένας πανικός εκεί πέρα με το AfD, η ακροδεξιά λένε. Δεν το λες και ακροδεξιά το AfD. Δεν είναι και Χρυσή Αυγή, αλλά εντάξει. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει κληρονομιές εξ αδιαιρέτου, η λύση στον γρίφο, και αναφέρεται στο πώς διευθετείται το πρόβλημα από χιλιάδες συνιδιοκτήτες που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Επίσης λέει μετά τις Σκύρο και τη Ρόδο βάση drones και στην Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγάνη για να στηθεί η υποδομή. Νέα Ήθη, τραβούν βίντεο λέει με το πόδι στο γκάζι. Και αναφέρεται βέβαια και στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, αν και δεν ξέρω αν λέγεται Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί έχει, λεγότανε μάλλον, γιατί έχει πάρει διαζύγιο από τον αείμνηστο Ανδρέα. Νομίζω το πραγματικό της είναι Μαργαρίτα Τσάντ. Ο τελευταίος χορός λέει θα είναι στα κύματα, την αποχαιρέτησαν όλες οι γενναίες του Πασόκ. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ότι η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βορβορός λέει. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μετέπειτα. Και για τον κύριο Πατούλη, τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης δεν τον άφησε να μιλήσει σε ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο. Σου λέει κάτσε μη μιλάς εσύ, θα τα πω εγώ σαν υπουργός υγείας, μη μας κάψεις τα καλά καθούμενα, δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Άσε που ο Γεωργιάδης φοβάται ότι θα βρεθεί και χωρίς χαρτοφυλάκιο στις επόμενες εκλογές, οπότε σου λέει κάτσε να δείξω λίγο έναν καλύτερο εαυτό προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη για να με συμπεριλάβει μέσα στα υπουργεία. Ξεσκεπάζεται λέει το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη, ο ρόλος Μπελέρη και Μπεκίρη. Έχει άρθρο του κυρίου Πιερακάκη να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Καλά, εντάξει, ηρεμήστε λίγο, μην σκίσετε κανένα καλσόν πρωί-πρωί. Οι τράπεζες δεν κάνανε χρόνια κάτι για την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι θα συγκινηθούν τώρα αν δεν κάνετε εσείς σαν κυβέρνηση κάτι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, λέει. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνεται ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι και 1,75 ευρώ το λίτρο. Εντάξει, φανταστικά, 1,75 το λίτρο. Και όλα αυτά ξεκινάνε από εδώ, από την κυβέρνηση. Από τους κλέφτες. Τάχα μου δήθεν πρέπει να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κατεβάσουν, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Απίστευτο πραγματικά. Τόσο παπατζηλίκη, αλλά σου λέει ότι
Αυτοί με ψηφίζουν, θέλουν να ακούνε παπατζηλίκια. Τους αρέσει, θα με ξαναψηφίσουν. Ας τους πω μια λακαμία εκεί πέρα. Παύλος Φίσας λέει: η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στον δρόμο. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ με τον, και με τον Παύλο Φίσα και το Δεκέμβριο που κάνουμε κάθε χρόνο για τον Γρηγορόπουλο. Ψάχνουμε να βρούμε ήρωες στο πουθενά. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ο Φίσας δεν ήταν κάποιος ήρωας. Ναι, άδικα δολοφονήθηκε. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να δολοφονηθεί δίκαια. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά ψάχνουμε και κάνουμε ήρωες ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι. Τον κάνανε άγαλμα. Νομίζω του δώσανε και έναν δρόμο να είναι το όνομά του. Και αναρωτιέμαι εκείνους τους αστυνομικούς που είχαν σκοτώσει στην περιοχή του Ρέντι. Εκείνες οι μάνες δεν έχουν ένα άγαλμα να πάνε να φιλήσουν, να κλάψουν. Αλλά αυτοί ήταν μπάτσι, έτσι δεν είναι? Αυτοί ήταν μπάτσι, δεν τους γέννησε μάνα. Έπρεπε να πεθάνουν. Αλλά ο Φίσας, μεγάλος καλλιτέχνης. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, λέει, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Καλά, βέβαια, αυτό με τα αρχικά. Ο Κασιδιάρης βγήκε την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να βγει, που τον χρειαζόταν το σύστημα για να διασπαστεί ο πατριωτικός χώρος. Αν με ρωτήσετε αν θα μπει μέσα στη Βουλή, θα σας πω ναι, θα τον βάλουν μέσα στη Βουλή. Τώρα τι ποσοστό θα πάρει, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα θα είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο περιμένουν κάποιοι. Απλά το σύστημα τώρα θέλει να τον χρησιμοποιήσει. Τώρα θέλει να κάψει το συγκεκριμένο χαρτί για να διασπάσει τον πατριωτικό χώρο. Αυτό το πράγμα θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουν να τον στηρίξουν από πίσω-πίσω, να μην φαίνονται κιόλας. Αλλά ο κόσμος δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος, λέει, μετά από συμπλοκή με 76χρονο, πέθανε για μια ξαπλώστρα. Άλλο αυτό κουφό που έχει γίνει. Πλακώθηκαν στο ξύλο δύο ηλικιωμένοι και τον σκότωσε για μια ξαπλώστρα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθορίσει το μέλλον μας. Δεν ξέρω. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά, λέει, από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, και πέφτουμε από τα σύννεφα διαβάζοντας αυτό το πρωτοσέλιδο. Δεν το περιμέναμε πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας λέει κάτι καινούργιο η εφημερίδα Εστία, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο το κατακεραυνώνει και ναι, είναι αλήθεια. Η διαφθορά έχει φτάσει σε τεράστια, σε δυσθεώρητα επίπεδα, όπως επίσης και είμαστε σε σημείο που λέμε ότι είμαστε χειρότερα από τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Και λέει τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στην φυλακή. Εννοείται. Εννοείται, σε αυτό το πράγμα έχει δίκιο. Ένας Τσοχατζόπουλος την πλήρωσε. Ο Τσοχατζόπουλος την πλήρωσε γιατί τα τρώγε μόνος του, δεν τα τρώγε με άλλους, και να τα αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι είναι έξω, ελεύθεροι και έχουν ξεσκίσει έναν λαό ολόκληρο.

Εφημερίδα One Voice και αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάνει πλάτες σε Motorola και LP, λέει. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα δηληστήρια και η Ελλάδα λέει όχι. 78% άνοδος της συμμετοχής της Motorola, 89% με συγχωρείτε, της Hellenic Energy. Εννοείται, είναι δυνατόν, θα φορολογήσουν τους ολιγάρχες και δεν θα τους προστατέψει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, οπότε σας παρακαλώ, καθίστε λίγο καλά. Δεν θα τα βάλουμε τώρα με τα μεγάλα αφεντικά εδώ πέρα της κυβέρνησης. Δεν γίνεται. Για τα Τέμπη αναφέρεται, λέει, καταφθάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την αναφορά της One Voice. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων Στέλλα Βαλάνη Ντολοπούλου μιλά στην Τέτα Τσετσέκου για την πολύκροτη δίκη. Μια υπόθεση των Τεμπών, όπου συγκάλυψη στη συγκάλυψη δεν δίνεται λύση και οι εγκληματίες είναι ελεύθεροι. Η εφημερίδα Political έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα. Τουρκικές φουρτούνες, λέει, στο Αιγαίο. Τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και το τι απαντά η Αθήνα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς την Χάγη.

0: Έχει η εφημερίδα απογευματινή. Ανοίγει, λέει, ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Το σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Δείχτη προστασία σε δεκάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Μετά, λέει, για την ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και αναφέρεται, βέβαια, στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ρεύμα, το αέριο, καυσόξυλα, πέλετ. Τα οποία μέτρα περιμένουμε να ανακοινωθούν σήμερα, να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί σήμερα είπε ότι θα τα ανακοινώσει. Και αναφέρεται και στην υπόθεση Μαζονάκη η εφημερίδα, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας, λέει. Η αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουμε να μείνουμε νέοι, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος και περνάει από πάνω μας και το θέμα είναι να το αποδεχθούμε, γιατί κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και δεν χρειάζεται να βάζουμε τη ζωή μας, εννοείται, σε κίνδυνο, και το κυριότερο να μην εμπιστευόμαστε τον κάθε τσαρλατάνο ο οποίος έρχεται ως μεγαλογιατρός να μας πείσει ότι μπορούμε για πάντα να μείνουμε νέοι. Λοιπόν, η ώρα είναι, είναι 6:30 ακριβώς. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται. Και τι έχει γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα του 2026, 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber, να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ακόμη και να μας ηχτηρίσετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, να ξέρετε. Και μπινελίκι να ρίξετε, εγώ θα το διαβάσω με μπιπ βέβαια. Μπάμε και φυλακή, εντάξει. Αλλά είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε αποδείξει. Καλημέρες, καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε μια κοινωνία η οποία δίνει μάχες καθημερινά. Δίνει μάχες επιβίωσης, δίνει μάχες με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω της. Δίνει μάχες σε μια δύσκολη συγκυρία πραγμάτων. Και έχουμε και τη χειρότερη κυβέρνηση πάντα θέματα. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση, δηλαδή δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει έγκλημα που από πίσω να μην είναι ένα μεγαλοστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη και στην δολοφονία του Μαζονάκη, ακόμη και εκεί πέρα από πίσω είναι στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα ΔΕΦ, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος λέει είχε, όχι σύλλογο, σωματείο, ναι, με τους τσιρικιτζίδες αυτούς γιατρούς. Αυτός ο τύπος ήταν υπουργός υγείας της χώρας μας τώρα. Αλλά υπάρχει και άλλο τώρα. Βγαίνουν και άλλα στη φόρα. Έχουμε μια ανατροπή, ανατροπή βόμβα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και τεινάζει κυριολεκτικά στον αέρα το αφήγημα το οποίο έχει πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών του κυρίου Πατούλη και του Άδων του Γεωργιάδη. Και λέει τώρα, και θα σας βάλω και το ηχητικό να το ακούσετε, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει και ανακριτική αρμοδιότητα. Εάν κριθεί, λέει, μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της αστυνομίας σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση συνεργασίας από το ιατρείο. Αναφερόμενη βέβαια στο σφαγείο, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, που άφησε ο Γιώργος ο Μαζονάκης την τελευταία του πνοή. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι ο Μαζονάκης και ασχολούμαστε μόνο με τον Μαζονάκη. Αυτά εδώ από πίσω βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ένα μεγάλο σκάνδαλο όπου αυτοί οι δύο γιατροί, αν θα μπορούσα να τους λέω πλέον γιατρούς, οι Κομπογιαννίτες αυτοί είχαν ένα μηχάνημα στην κατοχή τους, αυτό της πλασμαφαίρεσης, που δεν θα έπρεπε να το έχουν κανονικά στην κατοχή τους, που απαγορεύεται, που για να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση, εκτός το ότι κάνει, το κάνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, πρέπει να χρειάζεται και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται μονάδα εντατικής θεραπείας σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά κτλ. Εδώ πέρα, σε ένα απλό ιατρείο, δεν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση. Είναι άκρως επικίνδυνο. Οι κύριοι αυτοί παρόλα αυτά είχαν το μηχάνημα στο ιατρείο τους. Ακούσαμε πολλά. Όχι ότι το έκρυβαν, όχι ότι το βγάζανε βόλτα στον μπαλκόνι να πάρει τον αέρα του. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Γιατί εδώ πέρα εμπλέκεται και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος υποτίθεται ότι έκανε ελέγχους και δεν το βλέπε το μηχάνημα. Αλλά οι πληροφορίες από τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου της Αρκαδίας λένε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί να μπει, έχει το δικαίωμα δηλαδή να μπει μέσα στο ιατρείο και να τα κάνει όλα φύλο και φτερό, ιδιαίτερα εάν υπάρχει καταγγελία, όπως υπήρχε και στην οδό Καρνεάδου, υπήρξε καταγγελία και θα σας βάλω να την ακούσετε και την καταγγελία. Ο ελεγχόμενος τώρα δεν μπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φυσικά και μπορούσε να ανοίξει πόρτες, ντουλάπια, μπαλκόνια μέχρι να βρεθεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ένα μηχάνημα το οποίο το διαφήμιζε η κυρία Γάκα σε διάφορα έτσι συνέδρια που έκανε, το διαφημίζανε μέσω διαδικτύου και νομίζω ότι μετά από όλο αυτό το πράγμα, γιατί κρύβεται ένα τεράστιο σκάνδαλο από πίσω, έτσι δείχνουν όλα, ο κύριος Πατούλης είναι έκθετος και θα πρέπει να μπουν χειροπέδες σε κάποιους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σε αυτούς δηλαδή, οι οποίοι πήγανε και κάνανε ελέγχους και τάχα μου δήθεν δεν είδανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Πάμε όμως να ακούσουμε το τι είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας για αυτό το θέμα.
1: Μπορούσαν να πάνε εκεί να ψάξουν στον τελευταίο έλεγχο, δεν τους άνοιξαν καν την πόρτα. Θυμάμαι σωστά, Ιάσον?
2: Στον πρώτο τελευταίο έλεγχο.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάνε εκεί και να το κάνουν φίλο και φτερό το ιατρείο μέχρι να βρουν το μηχάνημα που διαφημιζόταν στο site.
3: Εξυπακούεται. Καταρχάς δεν μπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο ο ελεγχόμενος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε.
1: Για παρακαλώ.
3: Φανταστείτε ότι έχω ένα κατάστημα υγειονομικού ελέγχου, ένα εστιατόριο. Και έρχεται το υγειονομικό της περιφέρειας να ελέγξει αν έχω σάπια κρέατα. Μπορώ να αρνηθώ την δυνατότητα ελέγχου?
1: Όχι, βέβαια.
3: Πώς? Θα μπουν μέσα και θα ψάξουν. Ακριβώς την ίδια αρμοδιότητα. Δεν είναι μία επιτροπή χαλαρή. Είναι η αυστηρότερη επιτροπή που ελέγχει σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τα πάντα.
2: Κύριε ψυχογείο.
1: Μπορούσαν να πάνε εκεί.
0: Μάλιστα. Μπορούσαν να πάνε λοιπόν εκεί πέρα. Ο ιατρικός σύλλογος μπορεί ακόμη και να σφραγίσει ένα ιατρείο. Μπορούσαν να πάνε και να κάνουν τον χώρο φύλο και φτερό μέχρι να βρεθεί το μηχάνημα το οποίο διαφημίζανε ότι κάνουν αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη ενέργεια, θεραπεία και δεν ξέρω εγώ πώς το λέγανε. Αντίθετα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πήγαινε εκεί πέρα, μια δεν μας ανοίξανε την πόρτα, όχι μια το βγάζανε το μηχάνημα έξω στο μπαλκόνι, όχι το κρύβανε μέσα στα ντουλάπια, όχι δεν ξέρω εγώ πού αλλού το βάζανε. Και υπήρχε καταγγελία μάλιστα από γιατρό, από τον νεφρολόγο τον κύριο Χρήστο Ιατρού, τον Ιούλιο του 2025, ο οποίος, όπως θα ακούσετε, τηλεφώνησε στον τότε αντιπρόεδρο και νυν Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Φώτη Πατσουράκο, και του κατήγγειλε πως νοσήλευε εκείνη την περίοδο στην ιδιωτική κλινική που εργαζόταν έναν ασθενή, μάλλον μία ασθενή, της οποίας η ζωή κινδύνευσε από τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο εκεί στην Καρνεάδου. Δηλαδή, παραλίγο άλλη μία ασθενής θα έχανε τη ζωή της και οι γιατροί, οι ψευτογιατροί, οι κομπογιανίτες αυτοί, αντί να το σταματήσουν, να είναι ένα καμπανάκι για αυτούς, ότι τι πάμε να κάνουμε ρε παιδί μου, συνέχιζαν κανονικά. Γιατί όπως έλεγε ο γιατρός αυτός, ο μεγάλο γιατρός μέσα σε εισαγωγικά, πρώτα είναι ο Θεός, έλεγε στους ασθενείς του, και μετά εγώ. Εδώ στην άλλη είχε πει ότι έχει ζουζούνια μέσα στο αίμα της και πρέπει να το καθαρίσουμε για να της πάρει χρήματα για να την κάνει πλασμαφαίρεση. Απίστευτα πράγματα. Και το συγκεκριμένο περιστατικό μάλιστα για την κυρία την οποία μιλάω είχε έρθει από την Κύπρο εδώ στην Αθήνα. Έκανε πλασμαφαίρεση για να αφαιρέσει πλαστικοποιητές από το αίμα της. Έκανε πολλές συνεδρίες, οπότε φαντάζομαι ότι πλήρωσε και αρκετά χρήματα. Γιατί οι τύποι βλέπανε τον Θεό σαν χρήμα μάλλον, και αυτό εννοούσαν, ότι πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Και μετά από αυτή την καταγγελία έγινε έλεγχος στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Παρ' όλα αυτά όμως, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν εκεί μάλιστα από το 2021 δεν εντοπίστηκε από τον έλεγχο που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δηλαδή, όσο ανόητος και να είσαι, καταλαβαίνεις ότι ενδεχομένως κάποιος τους ειδοποιούσε για τους ελέγχους και εξαφάνιζαν το μηχάνημα. Πάμε λίγο να ακούσουμε τις προειδοποιήσεις τις οποίες αγνοήθηκαν και όλο το ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το οποίο σας λέω.
4: Υπάρχει τηλεφωνική ενημέρωση, αναφορά, παύλα καταγγελία εγώ θα πω, γιατί καταγγελία είναι, του κύριου Χρήστου Ιατρού, ένας από τους γκουρού της νεφρολογίας στη χώρα μας.
1: Εγνωσμένου κύρους γιατρός,
4: επί 18 χρόνια στο κέντρο νεφρού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, που παίρνει τον αντιπρόεδρο τότε.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχει σημασία. Δεν το λέει ένας τυχαίος, δεν το είπε ο Ιάσον Τσόλης, η Αναστασία Γιάμαλη, που δεν έχουν καμία σχέση. Το λέει ένας άνθρωπος που κάνει πλασμαφαιρέσεις. Το κλείπε ένας άνθρωπος που κουράρει ασθενείς, νεφροπαθείς, που κάνει αιμοκαθάρσεις. Ο καθήλυν αρμόδιος. Παίρνει ποιον? Δεν παίρνει τον Πατούλη. Παίρνει το δεξί του χέρι, τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
4: Το νούμερο 2 δηλαδή στην διοικητική πυραμίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και του λέει έχω ασθενή, την νοσηλεύω στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που βρίσκομαι τώρα, η οποία νοσηλεύεται με παρενέργειες της πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε στο εν λόγω ιατρείο. Του το λέει ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή τι πιο, να, τι πιο μεγάλο να γίνει.
4: Και ο ένας και ο άλλος. Πρόσεξε τώρα, αυτή η πολύ σοβαρή τηλεφωνική επικοινωνία, όταν έσκασε το θέμα Μαζονάκη, πώς μεταφερόταν στο δημόσιο διάλογο από τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου?
1: Πώς?
4: Είχαμε κάποιες πληροφορίες.
1: Αλήθεια?
4: Είχαμε κάποιες πληροφορίες και γι' αυτό.
0: Όχι, είχαμε επώνυμη καταγγελία.
1: Αυτή η πληροφορία χαροπάλευε σε ένα κρεβάτι στην Νίκαια.
4: Είναι μια κάποια
1: νοσοκομιακό.
4: Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Α. Αλλά δεν είναι κάποια πληροφορία αυτή. Αυτό είναι μια καταγγελία από έναν άνθρωπο, ο οποίος. Τι άλλο να σου πει.
1: Μάλιστα.
4: Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτός που πήρε την καταγγελία, ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τότε, μην γραμματέας, και την έδωσε στους ανθρώπους που θα κάνουν τον έλεγχο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έψαξαν στο διαδίκτυο ποια είναι αυτή η γιατρός που πάμε να ελέγξουμε. Να
1: βρούμε τη διεύθυνση. Ο κόσμος το είχε τούμπανο και στον Ιατρικό Σύλλογο.
4: Το πρώτο πράγμα, η πρώτη επιλογή που σου έβγαζε ήταν το site του ιατρίου με το μηχάνημά της. Mm-hmm. Και να συνεχίσουμε λοιπόν, πάμε στον Ιούλιο του 2025, 25 Ιουλίου, γίνεται αυτός ο ευνίδιος έλεγχος. Που είναι κατόπιν της καταγγελίας, έτσι.
0: Πόσο ευνίδιος όμως ήταν.
4: Και δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα.
1: Κανένα μηχάνημα.
4: Τίποτα.
1: Άφαντο το μηχάνημα, κυρίες και κύριοι. Ένα μηχάνημα το οποίο διαφημιζόταν κανονικότατα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ιατρίου, διαφημιζόταν με το μοντέλο του, γιατί το Ινοσφαίρις είναι συγκεκριμένη εταιρεία ευρωπαϊκή που κάνει αυτό, και που κυρίως ένας γιατρός εγνωσμένου κύρους πήρε τηλέφωνο τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, δεξί χέρι του Γιώργου Πατούλη, δεν γίνεσαι τυχαία αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών, έτσι, και του λέει: έχω θύμα. Κουράρω θύμα. Προσπαθώ να την σώσω. Αλλά πήγανε 25 Ιουλίου και είπαν να κάνει ένα μηχάνημα.
0: Έτσι είπε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως μηχάνημα. Αλλά εδώ πέρα τώρα θα δούμε ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί μάλλον πρέπει να υπήρχε συνεννόηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον γιατρό ή με κάποιους άλλους από πίσω. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει μια νοσηλεύτρια, μάλλον υπάρχει μια γραμματέας η οποία εργαζόταν εκεί πέρα και λέει ότι το μηχάνημα δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Εγώ η ίδια, λέει, άνοιξα την πόρτα σε έλεγχο και το μηχάνημα ήταν εκεί. Αυτά λέει η γραμματέας του ιατρείου. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι μέσα στο κόλπο είναι όλοι. Και ο Ιατρικός Σύλλογος, και το Υπουργείο Υγείας, όλοι. Διότι δεν μπορεί να σε παίρνει ένας γιατρός τηλέφωνο και να σου λέει ότι έχω έναν ασθενή, τον οποίο προσπαθώ να του σώσω τη ζωή, διότι πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση και δεν ξέρω και πόσες φορές μπήκε στη διαδικασία να την κάνει. Και είχε παρενέργειες και κόντεψε να χάσει τη ζωή της και την έχω αυτή τη στιγμή στην εντατική και κάνω καταγγελία σαν γιατρός, επώνυμη καταγγελία, ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι σφαγείς. Έχουν ένα μηχάνημα το οποίο μηχάνημα δεν πρέπει να το έχουν. Και πηγαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκεί πέρα και κάνει τάχα μου δίθεν έλεγχο και δεν βρίσκει το μηχάνημα. Και βγαίνει τώρα η γραμματέας του ιατρίου και λέει τα εξής.
5: Έχω πέσει πολλές έλεγχο, ναι. Φυσικά όντως είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Που και εκεί πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει στην τσέπη μου και το κρύβω.
6: Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Η υπάλληλος του γραφείου, η γραμματέας του ιατρείου, του επίμαχου ιατρείου, λέει: ήμουν μπροστά σε ελέγχους. Δεν το κρύβαμε το μηχάνημα. Τι εννοεί? Δεν θέλανε να το δούνε.
0: Τι εννοεί, ρε εσύ, Ευαγγελάτη? Τι μπορεί να εννοεί? Εννοεί ότι ήταν συνεννοημένοι. Βλέπανε το μηχάνημα και κάναν πως δεν το βλέπανε. Οι άνθρωποι ήταν συνεννοημένοι με τους γιατρούς, με κάποιον υπουργό, με κάποιον από το Υπουργείο. Γενικότερα το Υπουργείο Υγείας είναι έκθετο αυτή τη στιγμή και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και το ξαναλέω, δεν υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει δολοφονία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο από πίσω να μην είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ακόμη και στην δολοφονία του Μαζονάκη από πίσω είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι άκρες είχε αυτός ο γιατρός με το Υπουργείο Υγείας, τι άκρες είχε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που πηγαίναν και κάναν ελέγχους, τάχα μου δήθεν, και δεν λέγανε τίποτα για το μηχάνημα. Γιατί η καταγγελία η οποία κάνει τώρα εδώ η γραμματέας του ιατρείου που λέει ότι δεν το κρύβανε το μηχάνημα, το είχαν εκεί πέρα. Άρα κάποιοι είναι έκθετοι γι' αυτό εδώ. Κάποιοι πρέπει να πάνε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτοί που πηγαίνανε να κάνουν τον έλεγχο, και κανονικά η δικαιοσύνη πρέπει να καλέσει, ο εισαγγελέας πρέπει να καλέσει και την γραμματέα του ιατρείου. Πρέπει να καλέσει και τους τύπους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και άμα φτάνει το θέμα μέχρι και τον Υπουργό, να καλέσει και τον Υπουργό Υγείας. Και τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Και τον κύριο Άδων Γεωργιάδη που είναι τώρα νυν Υπουργός Υγείας και προσπαθεί να καλύψει τα ακάλυπτα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος επειδή πίστεψε αυτούς εδώ τους απατεώνες και από πίσω είναι πάλι αυτή. Πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι από πίσω, για όνομα του Θεού. Πρέπει όλοι αυτοί να λογοδοτήσουν. Επιβάλλεται να λογοδοτήσουν. Και το ξαναλέω, για τη γυναίκα αυτή που έγινε πλασμαφαίρεση και ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μάθαμε τίποτα? Όχι, δεν ξέραμε τίποτα. Εάν έχανε τη ζωή της θα το μαθαίναμε? Όχι, δεν θα μαθαίναμε και πάλι τίποτα. Μάθαμε ό,τι έχει γίνει επειδή ήταν ο Μαζονάκης, επειδή τον ήξερε όλη η Ελλάδα και ήταν αγαπητός στον κόσμο. Γι' αυτό μάθαμε για όλη αυτή την κατάσταση. Το έχω ξαναπεί ότι αν πέθαινε ένας ανώνυμος δεν θα ξέραμε τίποτα και θα συνέχιζαν αυτοί κανονικότατα. Έγινε ο άλλος με το Μαζονάκη και μπήκανε στη διαδικασία και αρχίσανε και ψάχνανε. Και άλλα πόσα ιατρία στην Ελλάδα είναι που λειτουργούν έτσι? Δεν λέω ότι κάνουν πλασμαφαίρεση, αλλά κάνουν παράνομες πρακτικές. Πόσα ιατρία είναι? Βέβαια ξαφνικά τώρα το Υπουργείο θυμήθηκε να κάνει ελέγχους. Τώρα έπρεπε να χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου για να γίνουν έλεγχοι. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Παραιτηθείτε επιτέλους να ησυχάσουμε, είστε ανίκανοι. Είστε εγκληματίες. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος εκεί πέρα να είναι το μηχάνημα μέσα στα μάτια του και ακόμη και στο μπαλκόνι να το έχουν βγάλει. Δηλαδή δεν ανοίγετε τις μπαλκονόπορτες να δείτε αν έχει κάτι έξω? Τόσους ελέγχους που υποτίθεται ότι κάνατε? Τίποτα. Εάν υπάρχει ένας σοβαρός εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα, πρέπει να τους καλέσει όλους. Να καλέσει και την κυρία αυτή που είναι η γραμματέας και να πει ότι ναι, να πει αυτά που είπε στον επαγγελάτη. Ότι ναι, ήρθε έλεγχος στο ιατρείο, το μηχάνημα ήταν εκεί πέρα και δεν κάνανε τίποτα. Να τα μαρτυρήσει όλα και να πιάσει και αυτούς από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, να τους καθίσει κάτω. Καθίστε κάτω. Η κυρία εδώ πέρα λέει ότι το μηχάνημα ήταν εκεί, το βλέπατε. Και ακόμη και να μην ήταν εκεί, ήταν στο μπαλκόνι, ήταν στο ντουλάπι μέσα. Εν τω μεταξύ το μηχάνημα είναι σαν ένα μηχάνημα που κάνει τέτοιο, πώς το λένε, αιμοκάθαρση. Δεν είναι ένα μικρό μηχανηματάκι που λες, ας πούμε, θα το κρύψω κάπου, θα το βάλω κάπου και δεν θα φαίνεται. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν καθίστε κάτω για αυτούς οι οποίοι κάνανε τους ελέγχους, τους ψευτοελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο της Καρνεάδου και ρωτήστε τους γιατί το είδατε το μηχάνημα, γιατί δεν είπατε τίποτα. Διαφημίζατε στο διαδίκτυο αυτό το μηχάνημα. Διαφημίζατε στην ιστοσελίδα του. Άμα μπείτε στην ιστοσελίδα του ιατρείου, υπάρχει ακόμη. Άμα μπείτε να τη δείτε, ακόμη διαφημίζουν την πλασμαφαίρεση. Για βάλτε τα λίγο κάτω εσείς του Ιατρικού Συλλόγου. Αλλά δεν, κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Είτε κάποιος μπορεί να έχει πάρει μίζα, είτε μπορεί να έχει δοθεί εντολή από κάπου ότι εντάξει μην αγγίζετε τον μεγάλο γιατρό, είναι δικός μας. Και δεν ξέρω. Και όλο αυτό εδώ πέρα με τον Θάνο τον Πλεύρη μου κάνει πολύ περίεργο. Αλλά είναι μια συμμορία. Μια συμμορία πραγματικά. Που απότερο σκοπό έχει το κλέψιμο και το εύκολο κέρδος. Ο ένας καλύπτει τον άλλον και επικρατεί ο νόμος της σιωπής, κάτι το οποίο βλέπουμε να γίνεται στις πιο σκληρές μαφίες όλου του κόσμου. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα απόσπασμα του Άδωνης ο Γεωργιάδης που θέλει να καλύψει τον κύριο Πατούλη. Για πάμε λίγο έτσι να το ακούσουμε.
7: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας αισθητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγενετικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού.
4: Συνδέεται ο Γιώργος Πατούλης με την εν λόγω κλινική. Δείτε τι έγινε στην ερώτηση της ιατρικής συντάκτριας του Μέγκα, Δέσποινας Γεωργιάδου.
7: Υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγενετικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
4: Όμως η ερώτηση δεν απαντήθηκε από τον Γιώργο Πατούλη, αλλά από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.
0: Του κάνει και νόημα κιόλας να μην μιλήσει.
8: Θα το εξηγήσω αμέσως. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κ. Πατούλης αν θέλει να είναι σε αναγεννητική αρχή. Γούστο το καπέλο του.
4: Εμφανώς εκνευρισμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν άλλος σωματοφύλακας του Γιώργου Πατούλη, κόβει την κουβέντα.
7: Προφανώς δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κ. Πατούλη.
4: Δείτε πως ο Υπουργός πιάνει το χέρι του Γιώργου Πατούλη για να τον αποτρέψει να μιλήσει. Οι δημοσιογράφοι επιμένουν. Ο Υπουργός με περισσότερη ένταση τον αποτρέπει και τελικά δεν απαντάει ποτέ.
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο, να μην απαντήσει ποτέ. Δεν ήξερε τι να απαντήσει. Πετάχτηκε ο Άδωνης, ο οποίος είναι ο υπερασπιστής των πάντων, από ό,τι καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία. Για να μην τους κάψει ο κύριος Πατούλης, μην μπει κάτι λάθος, ας πούμε, και ξαφνικά βρεθούν προεκπλήξεις. Συμμορία κανονική. Απάντησε ο κύριος Πατούλης, δεν έδωσε πάντα. Αδιανόητα πράγματα, ειλικρινά αδιανόητα, ασύλληπτα πράγματα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και βέβαια είχαμε και την προσπάθεια του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να υποβαθμίσει την συνίδρυση του σωματείου του κυρίου Πλεύρη με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για ανθρωποκτονία, και μάλιστα τη χαρακτήρισε ως αστεία και ανοησία. Και αυτό είναι ένα μνημείο πολιτικής συγκάλυψης, το οποίο βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας. Οι ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης είναι απόλυτα ξεκάθαρες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και δεν παραγράφονται με όποια επικοινωνιακά έτσι τεχνάσματα και αν προσπαθούν να κάνουν. Η ίδρυση ενός σωματείου αλλά και η συνυπογραφή του καταστατικού, όπου εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, αποτελεί μια συνειδητή νομική πράξη και όχι μια τυχαία συνάντηση σε μια δεξίωση. Οπότε λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης οφείλουν να ελέγχουν με ποιους συνδιαλέγονται και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα σοβαρό τομέα όπως είναι ο τομέας υγείας. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη για ακόμη μια φορά.
9: Έδωσε στη δημοσιότητα κάποια έγγραφα που δείχνουν ότι ο κύριος Πλεύρης είχε συστήσει κάποιο σωματείο μαζί με τους δύο γιατρούς, τους οποίους και εσείς έχετε χαρακτηρίσει απατεώνες. Θέλω το σχόλιο σας. Έχετε ζητήσει συγγνώμη, έχετε πάει στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και ξαφνικά βλέπετε ότι ένα μέλος της κυβέρνησης έχει συστήσει σωματείο μαζί με δύο απατεώνες.
10: Ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε μια δεξίωση, σε ένα σωματείο, σε ένα κόμμα με κάποιον που στο μέλλον θα αποδειχθεί απατεώνας.
9: Και που θα κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία από δόλο. Και που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από δόλο.
10: Φυσικά μπορεί να κατηγορηθούν, ξαναλέω. Σήμερα πάω σε μία δεξίωση το βράδυ και βγαίνει φωτογραφία με κάποιον και άνθρωπο σκοτώνει κάποιον.
11: Αλλά να πας σε δεξίωση, άλλο να ιδρύσεις οργανισμό. Άλλο να ιδρύσεις και να υπογράψεις.
10: Του Πλεύρη, η που συζητάμε από χθες,
11: είναι διαφορετικό.
10: Είναι αστεία, με συγχωρείτε. Τι βρήκαν οι Ηρακλείς Δίσπουρα Πουαρό του Πασόκ? Ότι ο Πλεύρης, λέει, ήταν σε ένα σωματείο με άλλα 22 άτομα το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν το γεγονός, όπου με αυτό το σωματείο συμμετείχαν μεταξύ των 22 και οι δύο αυτοί γιατροί, το οποίο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε ποτέ, το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο ήταν μαζί δεν συνήλθε ποτέ σε σώμα, δεν έκανε καμία δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα ένας δικηγόρος είχε βρει 22 ανθρώπους και εσύ σε ένα σωματείο που τελικά δεν λειτουργήσε.
9: Δεν φέρνει σε
10: τώρα
9: δύσκολη...
10: αυτό φέρνει, έχει ευθύνη για τον Πλεύρη για τα 14 χρόνια μετά,
9: δεν
10: ρε παιδιά.
9: Δεν φέρνει σε δύσκολη τώρα... θέση, πιστεύετε, την κυβέρνηση?
10: Όχι, δεν τη φέρνει σε καθόλου δύσκολη θέση. Ευτυχώς η κυβέρνηση παραμένει σοβαρό σώμα για να ασχολείται με ανοησίες.
0: Βέβαια, την κυβέρνηση δεν μπορεί να τη φέρει κανείς σε δύσκολη θέση. Εδώ 57 ανθρώπους φάγανε στα Τέμπη και σε δύσκολη θέση δεν ήρθαν. Κοιτάξανε πώς να συγκαλύψουν το έγκλημα και μια χαρά του συγκαλύπτουν τώρα για έναν άνθρωπο που πέθανε σε ένα ιατρείο. Τι λέτε τώρα, σιγά. 14 χρόνια πριν, αλλά είδατε, αμέσως θυμήθηκε να τους πάρει τηλέφωνο. Άμα έχεις μνήμη καμήλας, έτσι, και 100 χρόνια να περάσουν, θα θυμάσαι. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 όμως και θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για μηνύματα καλημέρας και όλα τα σχετικά. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να διαδραματίζονται, και από πίσω βέβαια να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Απίστευτο, κι όμως γίνεται. Δεν υπάρχει πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει κάτι, κανένα μεγάλο έγκλημα σε αυτή τη χώρα που από πίσω να μην είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει. Ακόμη και στη δολοφονία του Γιώργου του Μαζονάκη. Πατούλης, Άδωνης, Πλεύρης, και ένας που προσπαθεί να συγκαλύψει τον άλλον. Δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσει να βλέπετε ένα κράτος να διαλύεται. Εμένα τουλάχιστον δεν είναι μόνο ότι με θλίβει, είναι ότι με αηδιάζει κιόλας. Με αηδιάζει το ότι φάγανε έναν άνθρωπο και από πίσω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν ο ένας να καλύψει τον άλλον, αντί για μια φορά επιτέλους, για μια φορά που να πάρει και να σηκώσει, να αναλάβουν τις ευθύνες του, να πούνε ναι φταίμε. Ο Άδωνης πήγε και στην κηδεία του Μαζονάκη με ένα υπεροπτικό ύφος, έτσι με ένα μες στη μαγιά, λες και είναι και εγώ δεν ξέρω ποιος. Αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνάνε, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς. Λυπάμαι για την κατάδια μας, πραγματικά λυπάμαι, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Και μέχρι σε ένα σημείο θα έλεγα καλά να πάθουμε, αλλά όταν βλέπεις να χάνονται ανθρώπινες ζωές από την αμέλεια του κράτους, τότε πραγματικά τρελαίνεσαι και λες ότι πόσες ακόμα ανθρώπινες ζωές πρέπει να χαθούνε για να καταλάβουμε ότι όλοι τους πρέπει να πάνε στη φυλακή. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο υφυπουργό της κυβέρνησης, όλοι τους πρέπει να βρεθούν πίσω από τα σίδερα. Είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει δολοφονήσει ανθρώπους. Δεν είναι αστείο πράγμα. Ο Θάνος ο Πλεύρης, ο οποίος ήταν υπουργός υγείας, ο οποίος μας έλεγε, μας πυροβολούσε όλη την ημέρα ότι εμβολιαστείτε. Το θυμάστε, δεν πέρασε. 4 χρόνια έχουν περάσει που να πάρει. Μπορεί να το ξεχάσαμε όλο αυτό το πράγμα. Χιλιάδες υγειονομικοί, 7.500 υγειονομικοί ήταν σε αναστολή. Δεν μας αφήνανε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι. Με μάσκες, και έχει μείνει ο αντίκτυπος της μάσκας, έχει μείνει. Ακόμη και σήμερα άνθρωποι φοβούνται να κυκλοφορήσουν, φοβούνται να μπουν μέσα στα μέσα χωρίς τη μάσκα, μην πάθουν τίποτα. Μην πεθάνουν. Τόσα χρόνια πώς μπαίναμε δηλαδή. Αυτός ήταν υπουργός υγείας αυτής εδώ της χώρας και τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Και συνεργαζόταν με κομπογιαννίτες, με απατεώνες. Θα μου πεις και σαν υπουργός υγείας, απατεώνας ήταν που δεν μας έλεγε την πλήρη αλήθεια. Που μας έβαζε να εμβολιαστούμε και δεν μας έλεγαν για τις παρενέργειες και όλα αυτά και ψηφίζανε ακαταδίωκτα τότε. Εγώ δεν τα έχω ξεχάσει. Τώρα, άμα ο κόσμος τα έχει ξεχάσει, τι να πω. Τι να πω, πραγματικά. Αλλά μέχρι πότε θα θρυνούμε θύματα εξαιτίας της κρατικής αναλγησίας? Μέχρι πότε θα βλέπουμε να συμβαίνουν 1000 και το κράτος να μην παρεμβαίνει? Να διαφημίζουν ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που δεν έπρεπε να είναι σε ένα ιατρείο, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και το Υπουργείο να πετάει χαρταετό. Να πηγαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τάχα μου δίθεν, να κάνει ελέγχους, το μηχάνημα να είναι εκεί, να μην το κρύβουν όπως μαρτυράει η γραμματέας του ιατρείου. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι βρωμάει στην ολόκληρη υπόθεση. Ο εισαγγελέας μετά από αυτή την καταγγελία, η οποία ακούστηκε δημόσια στον αέρα, στον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα, στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, πρέπει να καλέσει την εν λόγω κυρία. Και να καλέσει και αυτούς οι οποίοι κάνανε τους ελέγχους στο ιατρείο. Και να τους πει, για καθίστε κάτω, εδώ η κυρία λέει ότι το μηχάνημα ήταν εκεί πέρα. Γιατί δεν είπατε κάτι, γιατί δεν σφραγίσατε το ιατρείο που έκανε μια παράνομη ιατρική πράξη που δεν έπρεπε να γίνεται σε ένα ιδιωτικό ιατρείο? Γιατί σε όλη την Ελλάδα σε 6 νοσοκομεία, σε 6 δημόσια νοσοκομεία γίνεται μόνο πλασμαφαίρεση και γίνεται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Δεν γίνεται, έλα να σου καθαρίσω το αίμα. Δεν πάει έτσι. Αλλά δεν υπάρχει και η εισαγγελία εδώ πέρα. Δυστυχώς η δικαιοσύνη είναι απόλυτα κατευθυνόμενη. Είναι απόλυτα κατευθυνόμενοι. Βλέπετε τι γίνεται και με τα τέμπη. 3-3,5 χρόνια έχουν περάσει από τότε. 3,5 χρόνια πραγματικά. Και οι άνθρωποι δεν έχουν δικαιωθεί. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή μέχρι στιγμής από τους πραγματικά υπεύθυνους. Ο Καραμαλής είναι ελεύθερος. Ο Μητσοτάκης είναι ελεύθερος. Ο Τριαντόπουλος είναι ελεύθερος. Όλοι τους είναι ελεύθεροι. Γιατί? Γιατί να μην είναι φυλακή? Προφυλακιστέοι. Δεν κατάλαβα. Αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και όσο είναι αυτή η συμμορία, η εγκληματική οργάνωση να κυβερνάει, τόσο θα βλέπουμε να γίνονται εγκλήματα τριγύρω μας. Τόσο θα βλέπουμε να χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές, να συμβαίνουν τα χίλια μύρια και θα πέφτουμε συνεχώς, θα πέφτουμε από τα σύννεφα και θα λέμε, α, μα είναι δυνατόν. Γιατί να μην είναι δυνατόν? Εμένα πλέον δεν με εκπλήσει τίποτα. Βλέποντας και ακούγοντας το τι γίνεται όλα αυτά τα 8 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση αυτοί οι αλήτες, γιατί περί αλητών πρόκειται. Δεν με εκπλήσει τίποτα πλέον. Άνθρωποι χάνονται άδικα. Πόσοι πεθάνανε την περίοδο του κορονοϊού? Πάνω από 2.000. Γιατί δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας? Τη στιγμή που ο ίδιος ο Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής διερήγνει τα ημάτια του και έλεγε ότι δεν έχω ενδείξεις ότι πεθαίνει ο κόσμος που δεν νοσηλεύεται σε εντατικές. Και μετά είχαν βγει και η μελέτη που είχε κάνει ο Τσιόδρας με το Λίτρα και λένε ότι το 90% των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκτός ΜΕΘ έφυγε από τη ζωή. Δεν είναι έγκλημα αυτό το πράγμα? Που αντί να κοιτάξουν, που υποτίθεται ότι είχαμε το φωνικότερο ιό όλων των εποχών. Έτσι μας λέγανε, αυτό μας λέγανε. Και αντί να κοιτάξουν να ενισχύσουν τα νοσοκομεία, βγάζανε τους υγειονομικούς σε αναστολή, δίνανε χρήματα στα κανάλια, δίνανε χρήματα σε ανύπαρκτα site, δίνανε χρήματα σε δημοσιογράφους, άντε να μην πω τι, και δεν δίνανε χρήματα να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μονάδες εντατικές θεραπείες δεν υπήρχαν. Κάποιοι που θέλανε να δωρήσουν κάτι και να κάνουν ξέπλυμα χρήματος, εννοείται, φτιάχνανε κάτι, μονάδες εντατικές θεραπείες κτλ. Και αυτό. Και πέθανε ο κόσμος. Γιατί? Γιατί πραγματικά δεν είναι έγκλημα αυτό το πράγμα? Στα Τέμπη αυτό που έγινε δεν είναι έγκλημα? 57 άνθρωποι χάθηκαν στις ράγκες των τρένων, στα καλά καθούμενα. Στις φωτιές πόσοι άνθρωποι κάηκαν τα τελευταία χρόνια που έχουν κατακάψει την Ελλάδα? Πόσοι άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους στις φωτιές? Μόνο το μάτι ήταν? Και για το μάτι δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, το έχω πει και άλλη φορά. Φταίει και η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Νομιμοποιούσαν αυθαίρετα για να κερδίσουν ψήφους. Και άντε τα νομιμοποίησε στα ρημάδια, φτιάξε τουλάχιστον υποδομές εκεί πέρα στην περιοχή να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι, αλλά το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να πάρουν τους ψήφους. Αυτό ήταν το θέμα. Νομιμοποίησε το για να κερδίσω εγώ ψήφους. Και τους αφήσαν τους ανθρώπους και κάηκαν. Φταίνε όλοι τους, δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι φταίνε. Αλλά προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Και η Νέα Δημοκρατία τότε έκανε, δεν τρέπονται λιγάκι, αντιπολίτευση πάνω στα νεκρά πτώματα των ανθρώπων, αντί να βγάλουν το σκασμό? Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Και ανέλαβαν την διαχείριση της χώρας και μας έχουν βουλιάξει σε όλους τους τομείς. Υγεία, παιδεία. Με τα σχολικά βιβλία δεν είδατε τι έγινε τώρα στην έναρξη της χρονιάς? Χαμός! Θέλανε να βάλουν, ας πούμε, βάλανε εικόνα μέσα και δείχνουν διάφορες μορφές οικογένειες. Ποιες είναι? Μία είναι η μορφή οικογένεια. Μία. Ο άντρας, η γυναίκα και τα παιδιά. Τέλος. Όλα τα υπόλοιπα είναι βλακίες της woke agenda. Οι άλλοι, ας πούμε, παίρνουν τα, μεγαλώνουν 15 σκυλιά και λένε, α, τα παιδιά μου, ποια παιδιά σας, γίδια, ποια παιδιά σας. Σε λίγο θα γαυγίζετε όπως πάτε. Αλλά αυτό θέλουν, να μην μπορείς να κάνεις παιδί. Να μεγαλώνεις σκυλιά και γατιά και να λες, α, είναι τα παιδιά μου αυτά. Τόσο χαϊβάνια έχουμε γίνει. Τόσο, πραγματικά. Έχουμε εξισώσει τη ζωή ενός ζώου με τη ζωή ενός ανθρώπου. Μη σας πω ότι έχουμε βάλει πιο πάνω τις ζωές των ζώων από τους ανθρώπους. Τραγικό. Και δεν λέω να σκοτώνουμε τα ζώα, για όνομα του Θεού. Ίσα ίσα τα αγαπάω, τα προσέχω, τα φροντίζω. Στη γειτονιά μου ταΐζω τα δέσπο, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά εντάξει, κάπου όπα, έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Και εμείς σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, έχουν διαλυθεί τα πάντα. Η ελληνική οικογένεια πλέον δεν απαρτίζεται από παιδιά, απαρτίζεται από σκυλιά και γατιά. Τα κομμάτια. Και όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και η ακρίβεια τώρα. Άλλος μεγάλος βραχνάς αυτό το πράγμα. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Θα λάβουμε, λέει, μέτρα. Ποια μέτρα θα λάβετε? Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβετε? Να πάτε το πετρέλαιο να ξεκινήσει από το 1,70 και να φτάσει στα 2,20. Πέρσι ξεκίνησε από 1,10 και όταν έκλεισε η σεζόν ήταν στο 1,70. Φέτος θα ξεκινήσει από 1,65. Κάπου εκεί πέρα. Και θα φτάσει, ποιος ξέρει, 2,10-2,20. Και αυτό το λένε επιτυχία εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Ότι, α, κοιτάξτε να δείτε τι κάναμε και δώσαμε τάχα μου δίθεν επιδότηση στην Αγγλία και δεν ξέρω εγώ τι. και πλήρωνε εσύ πετρέλαιο 1,60. Και να δω πόσοι θα μπορέσουν να πάνε να βάλουν πετρέλαιο φέτος με 1,60-1,70. Άντε να σας δω και τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Τα πάντα ανεβαίνουν εκτός από το μισθό. Οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν πώς να πάνε στην εργασία τους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να πάρουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους. Γιατί είναι είτε οι ώρες εργασίας τέτοιες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκοινωνία, είτε δεν βολεύει η συγκοινωνία. Και δεν μιλάω μόνο για Θεσσαλονίκη, μιλάω για όλη την Ελλάδα. Και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κάποια αύξηση βλέπουν στο μισθό τους? Όχι. Τα πάντα ανεβαίνουν. Η εγκληματική συμμορία σφυρίζει αδιάφορα. Και ο εργαζόμενος είναι έρμεο και δεν ξέρει τι να κάνει. Να ταΐσω τα παιδιά μου, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο, το οποίο για να με βγάλει όλη την εβδομάδα να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά, τι να κάνω? Να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το νερό, να πληρώσω αν έχω ενίκιο άστα κλάφτα? Τι να πρωτοπληρώσεις πραγματικά? Να πληρώσω την εφορία που μου έρχεται εφορία? Μέχρι πρότινος δεν πλήρωνα εφορία και τώρα μου έδωσε ο Μητσοτάκης 30 ευρώ αύξηση στο μισθό μου και άλλαξε ο συντελεστής φορολόγηση, η κλίμακα φορολόγηση και φορολογούμε στα καλά καθούμενα. Λες και είμαι πλούσιος. Για όνομα του Θεού, αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Αυτή η κλοπή του λαού μόνο εδώ, σε καμιά άλλη χώρα. Σε καμία, πραγματικά. Σας προκαλώ, ανοίξτε το διαδίκτυο και ψάξτε να δείτε τι μισθούς και τι φόρους έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και τι μισθούς και φόρους έχουν στο εξωτερικό. Αφορολόγητο 20-22.000, εδώ 8.600. Πρέπει να ζεις με 700 ευρώ το μήνα για να πληρώσεις φόρο. Και άντε ζήσε με 700 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Άντε ζεις. Και 1.000 να παίρνεις δεν ζεις. Και 1.000 ευρώ το μήνα να παίρνεις δεν ζεις. Πρέπει να κάνεις δεύτερη δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειδικά άμα είσαι στο ενίκιο. Οι νέοι δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους. Μέχρι τα 30-35 είναι στα παιδικά τους, στα δωμάτια. Δεν φταίνε αυτοί. Εν μέρη. Εν μέρη δεν φταίνε αυτοί. Γιατί έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Το ότι δεν ξεσηκωνόμαστε. Το ότι οι νέοι άνθρωποι πολιτικά είναι... δεν ξέρουν τι γίνεται. Το ότι αύριο μεθαύριο θα βγουν στην αγορά εργασίας και δεν θα βρίσκουν εργασία. Ή θα έχουν σπουδάσει, θα έχουν πάρει ένα πτυχίο και θα τους λένε έλα κάνε 15 δουλειές για να πληρώνεις ένα χιλιάρικο. Το οποίο χιλιάρικο έχει γίνει άστα να πάνε. Γιατί κάποτε έλεγες παίρνω ένα χιλιάρικο ρε παιδί μου, είμαι καλά, οκ. Okay. Τώρα που δεν φτάνει, δεν φτάνει με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Γιατί κάποτε μπορεί να παίρνεις ένα χιλιάρικο, αλλά η βενζίνη ήταν 75-80 λεπτά. Δεν ήταν 2,5 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα 53-55 λεπτά. Δεν ήταν στο 1,70. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι δεν διορθώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Να το ξέρετε, δηλαδή αν θέλετε να διορθώσουμε αυτή τη χώρα θα ματώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή θα ματώσουμε ένα χρονικό διάστημα, ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα ξεβολευτούμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Ή θα ματώνουμε καθημερινά, θα βλέπουμε τους άλλους να πλουτίζουν, εμείς να φτωχαίνουμε και σε λίγο θα μας τα πάρουν όλα. Όλα θα μας τα πάρουν. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Να μας τα πάρουν όλα. Όταν βγαίνει και λέει ο άλλος, ο λαγοκέφαλος, ότι εντάξει δεν είναι τα 2,5 ευρώ και τα 3 δεν είναι κρίση. Από 5 ευρώ και πάνω είναι κρίση. Φανταστείτε πόσο φτωχούς θέλουν να μας δουν και να βγαίνουν και να τα λένε αυτά τα πράγματα. Αδιανόητο. Να βγαίνει ένας τέλεχος της κυβέρνησης και να λέει ότι από τα 5 ευρώ και πάνω είναι. Σοπάρεση. Τα λέει ο τύπος ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ο τύπος ο οποίος παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να πατήσει ποτέ στη Βουλή το πόδι του. Και συν τις επιτροπές, συν τα μαύρα χρήματα που παίρνουν από κάτω. Πόσο μαύρο χρήμα έχει διοχετευτεί στη Νέα Δημοκρατία? Πού είναι και εκεί ένας εισαγγελέας να πει: και ελάτε εδώ, ρε παιδί. Πού τα βρήκατε όλα αυτά τα ακίνητα που να πάρει ο διάολος να πάρει? Πώς γίνεται μέσα σε 8 χρόνια να έχετε αυξήσει τόσο πολύ τα ακίνητά σας? Ο μέσος Έλληνας ένα σπίτι πάει να πάρει και αυτό το παίρνει τράπεζα. Και εσείς με 5.000 το μήνα που παίρνετε έχετε βγάλει τόσα ακίνητα από πού? Το από πού το ξέρουμε, γιατί είναι ξέπλυμα χρήματος όλο αυτό το πράγμα με το real estate κτλ. Αλλά το θέμα είναι να επέμβει ο εισαγγελέας. Έλα εδώ, μαύρο χρήμα. Από πού? Για φέρε πίσω τα περιουσιακά σου στοιχεία. Χρωστάει το κόμμα σου. Πώς κατεβαίνεις στις εκλογές? Αν ήταν ανώνυμη εταιρεία θα μπορούσε να υπάρξει. Όχι. Εσύ πώς υπάρχει? Τι γίνεται με τις τράπεζες? Γιατί σε χρηματοδοτεί ακόμη η τράπεζα? Τι αλυσβερίσει έχεις? Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει καθαρότητα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Εδώ υπάρχει αδιαφάνεια. Πίσω από τις πλάτες μας γίνονται πολλά. Και σκεφτείτε, αν εμείς μαθαίνουμε αυτά εδώ πέρα και εκπλησόμεθα, φανταστείτε τι γίνεται από πίσω, αυτά τα οποία δεν ξέρουν. Φάγανε τα λεφτά των αγροτών, φάγανε τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, περίμεναν οι άλλοι να πάρουν μια επιδότηση για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Και μιλάω για τους κανονικούς αγρότες, όχι για τους τσιρικιτζίδες. να πάρουμε την επιδότηση για να αγοράσουμε καινούριο Ναβάρα ή καινούριο Καγέν. Για αυτούς οι οποίοι θέλανε πραγματικά να φυτέψουν, να σπείρουν. Τους φάγανε τα λεφτά. Χρήμα ευρωπαϊκό, το οποίο ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε στα ελληνικά ταμεία τι κάνουν. Στα χρήματα τα οποία ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών τι κάνουν. Εκεί να δείτε τι μεγάλο φαγωπότη γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η υπερφορολόγηση. Γιατί δεν έχουν χρήματα να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Από το να τρώνε δεξιά και αριστερά, σου λέει ποιος θα τα πληρώσει, ο Έλληνας. Πλήρωνε κορόιδο φόρο. Πλήρωνε βενζίνη 2,5 ευρώ, πετρέλαιο 1,70. Για να τρώνε αυτοί οι γαλάζιες οι ακρίδες δεξιά και αριστερά. Σου παίρνουν εσένα το σπίτι σου. Αυτούς τους χτύπησε ποτέ η τράπεζα την πόρτα να τους πει χρωστάτε. Φέρτε μας τα ακίνητα τα οποία έχετε. Βάλτε υποθήκη κάτι για να ξεπληρώσετε τα δάνειά σας. Τίποτα, δεν τους αγγίζει κανένας. Άλλοι έχουν αδιευκρίνιστα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Εσείς έχετε κανένα ποσό αδιευκρίνιστο? Ένα ευρώ να βρουν αδιευκρίνιστο μέσα στο λογαριασμό σας. Ένα ευρώ. Ξέρετε τι θα γίνει. Αλλά αυτοί μπορούν να έχουν αδιευκρίνιστα ποσά. Καλημέρα στον Υπουργό Υγείας. Όχι, δεν υπονοώ κάτι. Ήθελα να του πω καλημέρα. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά θα μου πεις με τη Νέα Δημοκρατία τίποτα δεν είναι απίστευτο. Όλα είναι μέσα στην πραγματικότητα την οποία ζούμε. Όλα τα πάντα. Ας τα κομμάτια πια βαρέθηκα. Τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και ο κόσμος κοιμάται. Ο κόσμος κοιμάται πραγματικά. Δεν ξυπνήσαμε, αλήθεια. Τώρα την Κυριακή, την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές. Αντί ο Μητσοτάκης να είναι, όχι αντιπολίτευση, ούτε μέσα στη Βουλή δεν έπρεπε να είναι ο εγκληματίας αυτός. Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή από τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοίραζε λεφτά δεξιά και αριστερά. Τον γλιτώσαν όμως, τον κάνανε βουλευτή. Δόξα το Σιμίτη. Να είναι καλά, να το ανάβει στο καντήλι του Σιμίτη. Τον κάνανε βουλευτή και τη γλίτωσε. Αλλιώς θα ήταν φυλακή. Και αυτόν τον άνθρωπο που τον κάναμε πρωθυπουργό. Δεν κυβερνάει αυτός. Όχι. Αυτός είναι η βιτρίνα του πράγματος. Άλλοι κυβερνούν. Κυβερνούν οι πετρελαϊκές. Κυβερνούν τα σούπερ μάρκετ. Κυβερνούν οι τράπεζες. Αυτοί κυβερνούν. Δίνουν εντολές στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι έκθετος και εννοείται ότι για να υπάρχει το κόμμα του και αυτός και να μην πάνε φυλακή, σου λέει ότι αυτό θα κάνω που μου λένε. Γι' αυτό σας λέω, μη στηρίζετε κόμματα τα οποία χρωστούν. Γιατί αυτοί οι οποίοι χρωστούν από κάπου παίρνουν χρήμα. Και αυτοί οι οποίοι τους δίνουν χρήμα δεν το κάνουν ιδεολογικά. Δεν έχουν ιδεολογία, έχουν συμφέρον. Αλλά άντε να δώσεις τον μέσο Έλληνα να καταλάβει τι γίνεται. Άντε να του δώσεις να καταλάβει. Ειδικά τα κολλημένα, τα μυαλά αυτά που δεν αλλάζουν με τίποτα. Άστα να πάνε. Και μιλάω για κάποιους ηλικιωμένους. Πότε ήταν, το Σάββατο που σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστα. Ένας 75χρονος με τον άλλον τον 80 κάτι χρονών, πόσο ήταν. Πλακώθηκαν στο ξύλο για μια ξαπλώστα. Ο άλλος πέθανε από τα κλωτσομπούνια. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Τέτοιοι έχουμε. Αυτές οι γενιές μεγάλωσαν τις επόμενες γενιές και τις κάνανε κοιμισμένες. Αυτές οι γενιές. 7 και 30 δείχνει ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μερικές ανάσες και να επανέλθουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 36 λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στο πρωινό της Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλό πρωινό, καλημέρα σας και στο εξωτερικό, στους Έλληνες στο εξωτερικό, όπου μας ακούτε, όπου το διαδίκτυο βοηθάει για να ξεφύγει η φωνή μας από τα στεγανά της συχνότητας και να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, αναφερθώ λίγο και στον Γονίδη. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που αναφέρθηκε στο θάνατο του Μαζονάκη. Ο Γονίδης σε μια εμφάνιση που έκανε με την Άτζελα την Δημητρίου, που φαίνεται στο βίντεο η Άτζελα η Δημητρίου μόλις ακούει αυτό που είπε ο Γονίδης έμεινε άναυδη, δεν περίμενε προφανώς να ακούσει κάτι τέτοιο για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, και το βίντεο που κυκλοφορεί είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
1: Πάω λοιπόν, ναι. Και την πέρα πάνω από μου λέει ένας σεκιουριτάς, πώς είστε, είστε καλά? Λέω, εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Σε σχολές τον ακούω.
0: Η Άντζελα έχει πάθει σοκ. Έχει πάθει σοκ η Άντζελα η Δημητρίου, σου λέει, τι λέει τώρα? Πραγματικά λυπάμαι γιατί ο Σταμάτης ο Γονίδης, φωνητικά τουλάχιστον και καλλιτεχνικά, είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, αλλά όταν κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα, κάπου νομίζω ότι το έχετε χάσει μερικοί καλλιτέχνες, κάπου το έχετε κάψει, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Και τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη και τον σέβομαι σαν καλλιτέχνη, αλλά δεν μπορεί τώρα ένας φτασμένος καλλιτέχνης σαν το Γονίδη να λέει τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πριν πείτε κάτι, και μάλιστα μπροστά σε κόσμο, γιατί δεν μιλάτε με την παρέα σας, θα πείτε μια βλακία, εντάξει, και δεν τρέχει. Μιλάτε μπροστά σε κόσμο. Βουτήξτε λίγο τη γλώσσα μέσα στο μυαλό. Δεν είναι κακό. Όσο μυαλό σας έχει απομείνει, τέλος πάντων. Δεν είναι κακό, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, έλεγα προηγουμένως για την ακρίβεια. Ένας φίλος μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος είναι οδηγός, επαγγελματίας οδηγός, μου έστειλε ένα βίντεο. Εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, που πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας πηγαίνουν στη Γεύγελη για να βάλουν βενζίνη, γιατί τη βρίσκουν πιο φθηνή. Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε την Κυριακή, χθες δηλαδή, περίπου στις 6-6.30 ώρα το απογευματάκι. Ουρές χιλιόμετρων για να πάει ο κόσμος στη Γεύγελη να βάλει βενζίνη. Δεν ξέρω πόσο είναι η τιμή της βενζίνης εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι είναι πιο φθηνή από ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι ζημιά έχουν κάνει οι τύποι στη χώρα μας. Αναγκάζονται οι άλλοι να πάνε στη Γεύγελη να βάλουν βενζίνη, να δώσουν τα ωραία μας τα λεφτάκια στους Σκοπιανούς, που μετονομάστηκαν πανάθεμά τους σε Βορειομακεδόνες. Μετονόμασε ο Τσίπρας και πιο παλιά ο Καραμαλής που τους έλεγε Μακεδόνες, ο Φρυδάτος. Και πηγαίνουν οι άνθρωποι και αφήνουν τα λεφτά τους εκεί πέρα, και θα τους κάνουμε για ακόμη μια φορά μάγκες τους Σκοπιανούς, τη Βαρδάσκα, με τα δικά μας τα λεφτά. Οι τύποι κάνουν μεγάλη ζημιά. Και εντάξει, ο άλλος σου λέει ότι τώρα τι θα κοιτάξω, την οικογένειά μου, ή θα κοιτάξω το που θα πάνε τα χρήματα. Και πηγαίνει, σου λέει, θα πάω εκεί πέρα. Δεν ξέρω πόσο είναι η βενζίνη αυτή τη στιγμή στην Γεύγελη, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα να μας δώσετε. Αλλά σε πολλές εκ των περιπτώσεων αυτοκίνητα έχουν πάθει και ζημιά που βάλανε βενζίνη από τη Γεύγελη. Γιατί υπάρχουν κάποια βενζινάδικα τα οποία έχουν ενωθευμένη βενζίνη, και ποιος τους ελέγχει εκεί πέρα, τρέχα γύρε. Είναι μια εικόνα η οποία σε θλίβει, πραγματικά σε θλίβει. Να παίρνεις το αυτοκίνητό σου, να πηγαίνεις στα Σκόπια να βάζεις βενζίνη και να ξαναγυρνάς. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που το κάνουν, φταίει η κυβέρνηση. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν το σπίτι τους και κάνουν αυτό το οποίο κάνουν. Η κυβέρνηση τι κάνει? Πραγματικά, βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση? Δεν σας αγγίζει τίποτα, ρε κερατάδες, τίποτα. Μόνο το κέρδος των ολιγαρχών, κατά τα άλλα όλα τίποτα. Βλέπετε τον κόσμο να υποφέρει. Λίγο ανθρωπιά να είχατε, λίγο Παναθεμά σας, λίγο. Λίγο να λέγατε ότι κοίτα να δεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτσε να κάνουμε λίγο κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν 8 χρόνια. Έρχονται εκλογές, μπας και μας ξαναψηφίζουν, να κάνουμε κάτι πραγματικά όμως. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Δεν ξέρω, λυπάμαι για τη χώρα μου. Πραγματικά λυπάμαι για τη χώρα μου. Γεια σου φίλε μου Βασίλη, σε ευχαριστώ για το βίντεο το οποίο μου έστειλες. Που δείχνει μια χώρα να καταραίει για ακόμη μια φορά. Μια χώρα για ακόμη μια φορά να διαλύεται. Μίλησα προηγουμένως και για αυτούς οι οποίοι σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα στην παραλία. Η σύζυγος του 82χρονου μίλησε και λέει ότι ο άντρας της πέθανε για μια βλακεία. Όντως για μια βλακεία. Όντως, πραγματικά για μια βλακεία. Πάμε λίγο να την ακούσουμε το τι είπε η γυναίκα.
2: Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Είμαστε το πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάση ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά δεν να πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες. Ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Λοιπόν, μέχρι να πάει στο ασκληπείο, του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, 11 παρατέταρτο, ο σύζυγός μου απεβίωσε.
3: Τι σας είπε ο 76χρονος όταν ξεκίνησε η φασαρία, τι σας είπε?
2: Τίποτα. Ότι απλώς θέλουν τις καρέκλες.
4: Σας έβριζε, τι σας έλεγε?
2: Λοιπόν, δεν έγινε, δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος.
4: Τον
2: το θέμα
4: σας
2: είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Τι να πω πραγματικά, δηλαδή το άκουσα και λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί ειλικρινά, δηλαδή λες άντε οι πιτσιρικάδες πλακώνονται στο ξύλο ή οι πιτσιρικάδες. 80 χρονών γερόντια ρε τι κάνετε. Τι κακιο, ο ένας είναι στο χώμα και ο άλλος θα πάει στη φυλακή του. Σηκώνω τα χέρια με τους πολίτες αυτής της χώρας. Εν τω μεταξύ, πότε ήταν, την περασμένη εβδομάδα, ένας 14χρονος εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει, πήγε στο σούπερ μάρκετ που πήγε, πήρε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε τον συμμαθητή. Τι παιδιά μεγαλώνετε, πώς έχει ξεφύγει έτσι η κατάσταση. Αγρίμια, ειλικρινά. Αγρίμια, άμα αυτό το παιδί τώρα στα 14 του πάει και αγοράζει μαχαίρια από το σούπερ μάρκετ και πηγαίνει και μαχαιρώνει το συμμαθητή του. Φανταστείτε σε τι κοινωνία ζούμε, σε τι αποδρομή βρίσκεται η κοινωνία μας. Και κάποτε, στα δικά μας τα χρόνια τουλάχιστον, η μαμά σήκωνε λίγο το χέρι, έδινε και καμιά σφαλιάρα και δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Τώρα, μπορεί να σε πάνε μέσα για κακοποίηση άμα χτυπήσει το παιδί σου. Θέλω να το σκοτώσει το ξύλο, για όνομα του Θεού. Αλλά και μια σφαλιάρα κάπου κάπου. Αλλά πού. Έχουν διαλυθεί τα πάντα εδώ, έχει διαλυθεί όλη η οικογένεια. Τι να λέμε τώρα.

0: δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει πάθει ζημιά σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Ειλικρινά, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει λαβωθεί σε αυτή τη χώρα. Οι θεσμοί, οι οικογένειες, η πολιτεία. Τα πάντα όλα είναι υποκατάρρευση. Απίστευτο, απίστευτο. Σε τι κοινωνία μεγαλώνουμε και εμείς ακόμα. Σε μια κοινωνία όπου έχει χαθεί το μέτρο, έχει χαθεί ο σεβασμός, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να σέβεσαι. Ο σεβασμός έχει χαθεί όμως, δυστυχώς. Αυτοί που κυβερνούν τόσα χρόνια δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν. Δεν είναι ικανοί. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Το χειρότερο είναι πάντως ότι διαλύσανε την οικογένεια. Αυτό είναι το χειρότερο όλο. Διαλύσανε την οικογένεια. Εξανάγκασαν την γυναίκα, τη μάνα, να βγει στην αγορά εργασίας, τα παιδιά να μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο, να τα μεγαλώνει το ΚΔΑΠ, να τα μεγαλώνει ο παιδικός σταθμός και τα λοιπά. Και να μην νιώθουν ποτέ το τι είναι η οικογένεια. Να μην είναι η μάνα δίπλα τους να τα καθοδηγεί. Η μάνα να κυνηγάει την καριέρα, να είναι μέσα στο άγχος. Πώς θα πληρώσουμε το ένα, πώς θα πληρώσουμε το άλλο. Και μας έχουν κάνει να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ότι η μοναδική λύση είναι αυτό το οποίο ζούμε. Όχι, δεν είναι αυτό το οποίο ζούμε. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Αλλά δυστυχώς έτσι πως τα έχουν κάνει τα πράγματα σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτό είναι και πρέπει να το αποδεχθείς. Όχι, δεν είναι αυτό. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε αυτή τη χώρα αρκεί να το θέλουμε βέβαια. Άμα δεν το θέλουμε, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλη. Άκουσα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μέγκα. Καλή αρχή στα παιδιά εκεί πέρα στον ραδιοφωνικό σταθμό. Όπου πρότεινε για την ουσιαστική διακυβέρνηση της χώρας η ίδρυση μιας αναπτυξιακής κεντρικής τράπεζας, και θα σας βάλω να ακούσετε και το ηχητικό, όπου όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με την φορολόγηση και νομιμοποίηση των ανεπίσημων κεφαλαίων της αγοράς με συντελεστή 10% θα μπορέσουν να εισρεύσουν δισεκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση παραγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου κακά τα ψέματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, της οικονομίας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μέγκα.
1: Θέλεις λοιπόν να κυβερνήσεις. Τι θα κάνεις τις πρώτες 100 μέρες?
2: Πρώτα θα κάνω μια κρατική τράπεζα. Κανονική υπάρχει. Κρατική τράπεζα ξέρεις ότι υπάρχει. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρει κανένας Έλληνας. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική. Σας είπα λοιπόν, ξεκινάμε μια κρατική τράπεζα.
1: Ναι.
2: Την επόμενη μέρα. Παιδιά, ο Στουρνάς μας είπε ότι κυκλοφορούν 45 δισεκατομμύρια μαύρα χρήματα στην αγορά. Μαύρα.
1: Ναι.
2: Έλα εδώ, κύριε Βερίκη. Θέλω ένα 10%. Καθαρά τα χρήματά σου. Καθαρά. Στην τράπεζα. Για να κάνω μόχλευση.
1: Θα πάρεις λοιπόν ένα 10% από το μαύρο χρήμα.
2: Όχι, θα φορολογηθούμε 10%.
1: Α, 10.
2: Αλλά τα βάλεις στην τράπεζα αυτή.
1: Στην επενδυτική.
2: Κρατική.
1: Κρατική.
2: Μπράβο. Μαζεύω 20 δισεκατομμύρια. Σου λέω, δεν σου λέω 45.
1: Είσαι κρυφό κομμουνιστή.
2: Περίμενε λίγο. Συγγνώμη, είναι κομμουνιστικό το κράτος το ελληνικό που δέχεται τον Τούρκο μαφιόζο, τον Βούλγαρο, τον Σκοπιανό να μου φέρει με τη βαλίτσα 1 εκατομμύριο για να αγοράζει ακίνητα μαύρο χρήμα? Αφού δεν ελέγχεται. Όποιος ξένος φέρνει 1 εκατομμύριο ευρώ, αγοράζει ό,τι θέλει στην Ελλάδα σε ακίνητο. Τον Έλληνα πάνε να αγοράζει με 500 χιλιάρικα κάτι, σε εξετοιμάζει να μου πάνε μέχρι κάτω. Λοιπόν.
1: Ο ξένος θα φέρνει σακουλάτο.
2: Βέβαια. Οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη πήγαν στη Χαλκιδική, 500 χιλιάρικα πάρτα. Πάρτα στο σπίτι. Σακουλάτο είναι στην τράπεζα. Το δέχονται. Δεν γίνεται έλεγχος. Έστειλε η βουλγαρική κυβέρνηση, δεν τα ξέρετε αυτά, και εντάξει, και λογικό είναι. Το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΔΕ της Βουλγαρίας, έστειλε χαρτί στο Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάδα, λέγοντάς τους ότι αγοράζουν πολλοί Βούλγαροι ακίνητα στην Ελλάδα, τα οποία το χρήμα τους δεν είναι διελευκανμένο που το βρήκαν.
1: Μάλιστα.
2: Και τι έκανε η Ελλάδα, δεν απάντησε. Τι λέω λοιπόν, με αυτά τα χρήματα λοιπόν ξεκινάω μια κρατική τράπεζα η οποία θα δίνει σε μικρομεσαίους που δεν μπορούν να πάρουν ένα ευρωδάνειο, δάνειο αλλά για παραγωγική επένδυση. Ο Χέριτζίδες, παραγωγική, μικρή βιοτεχνία, ένα επάγγελμα το οποίο παράγει προϊόντα για να μπορώ να έχω...
1: Έχουμε τέτοιες βιομηχανίες νοικοκυρεμένες στην επικράτεια.
2: Μικρομεσαίες υπάρχουν πολλές. Δηλαδή εγώ θα απευθυνθώ σε μελισσοκόμους. Οι οποίοι παράγουν μέλι, το οποίο μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό ψαγωγή, γιατί έχουμε το καλύτερο μέλι. Λάδι. Σε παραγωγή συγκεκριμένη. Και έλεγα για την κρατική τράπεζα. Τους λέω προχθές, άκου τώρα γιατί αυτό που θέλω η ελληνική λύση να καταλάβει ο κόσμος δεν είναι ακόμα αντίδρασης. Είναι ακόμα προτάσεων. Πόσα ακίνητα έχουν στην κατοχή τους η τοπική αυτοδιοίκηση. 200.000 ακίνητα. Η Δήμη. Ακούστε με λίγο. Ξέρετε, σημαίνει να έχω εγώ 200.000 ακίνητα αύριο το πρωί.
1: Λύνει στο στεγαστικό.
2: Το 60% δεν είναι δηλωμένα στο ε9 των Δήμων. Τα εκμεταλλεύονται κάποια λαμόγια. Του το πάμε στη Βουλή. Γιατί δεν δηλωμένα. Αλλά με 200.000 ακίνητα, με μια μικρή μεταρρύθμιση, αν κάνει τη Μόμα, λέω, έτσι. Αν κάνει τον ΟΕΚ, τελείωσε η ιστορία. Βρίσκει σπίτι ο νέο. Φτά τζάμπα, τζάμπα. Το έχει, το ρημάδι το έχει. Έτοιμο είναι.
0: Το έχει το ρημάδι, το θέμα είναι να θέλει να το κάνει. Να θέλει να βοηθήσει το λαό. Να θέλει να βοηθήσει του νέου ανθρώπου που του έχει διαλύσει. Να θες να κάνεις κάτι καλύτερο για τη χώρα σου. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα κατάλληλοι να κυβερνούν, το μόνο που κάνουν είναι να είναι υπέρ των ολιγαρχών. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Γιάννη μου, λέει, τι να σε κάνω, λέει, καλό μαθές, άλλο η κονσέρβα, άλλο το μαγειρευτό. Πάνω σε τι αναφέρεις. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, τι να σε κάνει όλο ο Μητσοτάκης, τι να μας δώσει, να στο δώσει τζάμπα το πετρέλαιο ο Μητσοτάκη και χωρίς αυτό ξέρω ψωμί. Ναι, έλα, δε αυτό, τι να κάνει άλλο. Είναι δυνατόν να μας δώσει τζάμπα πετρέλαιο. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα καλημέρα, στη Μαρία καλημέρα. Οι χιλιάδες θέσεις μάλλον είναι για τους λαθρότες, οποίες οι Έλληνες λέει πληρώνουν. Τους Έλληνες λέει θα σκεφτεί, όχι για αυτούς σκέφτεται, λέει, φόρους για να είναι γονατισμένοι συνεχώς. Όσο για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, κόρα κακοράκου μάτι βγάζει, θεωρήστε τα αποτελέσματα, έφαγαν το μαζονάκι. Εγώ σας λέω, ήταν μια κυρία η οποία ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί πήγε, έκανε πλασμαφαίρεση σε αυτούς τους απατεώνες και κόντεψε να χάσει τη ζωή της. Το έμαθε κανείς μας? Όχι. Και αν στην θέση του Μαζονάκη ήταν ένας ο οποίος δεν ήταν γνωστός, δεν θα μαθαίναμε τίποτα και θα συνέχιζαν κανονικά. Τους έμεινε στα χέρια ο Μαζονάκης και έγινε ότι εκεί είχε το θράσος ο άλλος να βγει και να πει ότι ήταν θέμα χρόνου, λέει, να φύγει ο Μαζονάκης. Απλά ήταν σε ποιον θα σκάσει βόμβα. Άκου να δεις τι είπε ο άνθρωπος. Για κάτι τέτοιος λέω ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει θανατική ποινή, αλλά. Καλημέρα στον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Πες τα Χρυσόστομε, λέει. Αυτοί ψηφίζουν κιόλας και καθορίζουν το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας. Στον Μοναχικό Λύκο από την Ιρεμβέργη, καλημέρα και καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ο Πασχάλης από τους νέους επιβάτες. Αυτό το ακόμη περισσότερο δεν είναι, λέει. Αυτό το διάβασα. Παγανή Πρεστοίτα, τι εννοεί. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα. Η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Η Ιωάννα λέει, βρε Κωστάκη, λέει, άμα πέθανε κανένας πολιτικός τύπου Άδωνη θα τους ξέσκιζαν τους κουμπογιανίτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέθανε πολιτικός, παιδιά. Αυτοί ξέρουν τι γίνεται. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια ολόκληρη κλίκα γύρω από το θάνατο του Μαζονάκη και γύρω από αυτό το ιατρείο. Και θα δούμε να ξετυλίγονται και άλλα, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκεκριμένης υπόθεσης, θα δούμε και άλλα πράγματα. Περιμένετε και θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας όσον αφορά το συγκεκριμένο ιατρείο. Έχουν γίνει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Τώρα υπάρχει μια κλίκα, ένα λυσβερίσι μεταξύ των ψευτογιατρών, του Υπουργείου Υγείας, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εδώ έχουμε τώρα, μπλέκεται η κατάσταση. Γιατί υπάρχει μαρτυρία της γραμματέως, η οποία λέει ότι το μηχάνημα ήταν εκεί όταν πηγαίνανε και κάνανε ελέγχο. Ο ιατρικός σύλλογος πήγε εκεί, ακόμη και στο μπαλκόνι να ήταν το μηχάνημα που λένε το βγάλανε να πάρει τον αέρα του. Δεν βγήκανε στο μπαλκόνι να δούνε το τι ακριβώς έχει γίνει. Για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Σάκη. Ο έλεγχος λειτουργεί, λέει, όπως η δικαιοσύνη τους, με κλειστά μάτια και κλειστά αυτιά. Για μένα μεγαλύτερη ευθύνη έχουν αυτοί που εμπιστεύονται αυτούς τους απατεώνες, εγκληματικές οργανώσεις τύπου Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παροπίδες και δεν βλέπουν δεξιά και αριστερά, οπότε θα τους εμπιστεύονται. Καλημέρα στον Χρήστο. Πρέπει να ξυπνήσουμε, λέει, Νεπάλ. Άσε, γιατί και στο Νεπάλ βλέπεις τι γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική. Άστο. Νεπάλ, δεν χρειάζεται Νεπάλ, εκλογές έρχονται. Άντε να σας δω στις εκλογές τα κάνει. Καλημέρα στην Ντίνα, καλή και δημιουργική εβδομάδα με υγεία και αισιοδοξία, λίγη για καλύτερες ημέρες. Καλό είναι να είμαστε αισιόδοξοι, δεν αντιλέγω, ο Θεός μεγάλος είναι. Κάπου να προσευχόμαστε κιόλας, δεν είναι κακό. Που ξέρεις, το θαύμα γίνεται, όπως έλεγε και ο Μαζονάκης. Η πίστη κινεί το θαύμα. Έτσι είχε πει κάποια στιγμή σε μια συναυλία του. Καλημέρα στο Σπύρο από την ηλιόλουστη Αλόνισο. Αύριο θα σου στείλω φωτογραφία της τιμής των καυσίμων. Να μου τη στείλεις, περιμένω. Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Καλημέρα στον Κώστα. Γιατί δεν ανοίγουν τη συνομιλία του Πλεύρη να δούμε με όλους τους άλλους. Μίλησε μετά το τηλεφώνημα με τον γιατρό. Πώς γίνεται ο λαός να φτωχαίνει και οι μεγάλες εταιρείες μάρκετ, καύσιμα, φάρμακα, τράπεζες να πλουτίζουν με υπερκέρδη. Αφού όλα για αυτούς γίνονται. Τι πώς γίνονται. Όλα για αυτούς γίνονται, για τους ολιγάρχες. Όλοι έχουν πλουτίσει με τη Νέα Δημοκρατία εκτός από τον ελληνικό λαό. Όλοι οι ολιγάρχες έχουν, οι τράπεζες δεν βλέπεις, έχουν εκτοξευθεί τα κέρδη τους, τα δηληστήρια και αυτά. Σημειώνουν κέρδη, τα σούπερ μάρκετ, δισεκατομμύρια κέρδη. Ο Έλληνας στο βούρκο εκεί, κάτσε να πεινάς. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ, καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στη Ζήνα. Σήμερα λέει δίνεις αρέστα. Μου δώσατε παραπάνω χρήματα γι' αυτό. Καλημέρα λέει. Ό,τι και να λες, λέει, σαν να βγαίνουν και από το δικό μου στόμα και από πολλά άλλα στόματα. Ακριβώς έτσι, πιο ακριβώς δεν γίνεται. Συνέχεια κάνω την προσευχή μου, λέει, να γίνει κάτι. Να μας ακούσει ο Θεός. Και αυτό που θέλω να γίνει, να το κάνουμε εμείς και αισματώσουμε, όπως είπες. Μα δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για 53 ολόκληρα χρόνια παθογένειες. 53 ολόκληρα χρόνια που το ελληνικό κράτος λαιλατείται. Αυτό εδώ πέρα τώρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Να ανακάμψουμε, δεν γίνεται. Εδώ θέλει αγώνα. Η Άννα, καλημέρα σας. Ειδικά για το μάτι, λέει, δεν φταίνε μόνο όσοι αναφέρατε, αλλά και αυτοί οι κυρπαντελίδες που έκτισαν κοιτώντας τη βολή τους, την ευκολία τους, την καλοπέρασή τους, μην αφήνοντας διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα. Ναι, όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό το οποίο αναφέρεις. Τον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλας, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τρεις μέρες, λέει, μας ξεκούφαναν τα κουμούνια στο καρατά σου γύρω. Εργαζόμενοι κάθονται αδούλευτα. Ναι, έχουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έλα, εντάξει, έχετε και δωρεάν συναυλία. Νομίζω ήταν η Pix Lux, ήταν εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παπακοσταντίνο τραγούδησε φέτος. Το μόνο καλό που έχει το Κουκουέ και η ΚΝΕ είναι αυτό, ότι κάνουν κανένα φεστιβάλ και πας και βλέπεις κανένα καλλιτέχνη δωρεάν. Κατά τα άλλα όλα. Γεια στο Δωρή μου, καλημέρα. Έχει στείλει πάρα πολλά, δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω όλα αυτά όμως. Καλημέρα στον Bill the Greek. Έρχεται η ανάπτυξη, λέει, ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε μετά τη Χούντα για 100 οικογένειες. Ναι, για 100 οικογένειες φυσικά. Ο Δημήτρης από την Χαλκίδα, μεταξύ μας τώρα. Ναι, εντάξει, ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό, δεν έχεις άδικο. Φαίνεται άλλωστε και από το παρουσιαστικό του και από το πώς μιλάει. Καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Καλή εβδομάδα. Μερικοί άνθρωποι, λέει, δεν φιλτράρουν καν πριν μιλήσουν. Καλημέρα στον Στέλιο. Τα τελευταία βενζινάδικα στην Ελλάδα έπρεπε να έχουν την ίδια τιμή με τα πρώτα βενζινάδικα με τα σύνορα, ώστε τα χρήματα να μένουν στη χώρα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Βρε, πολλά μπορούσαν να κάνουν άμα θέλανε να βοηθήσουν τη χώρα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Όχι μόνο βενζίνη, κάνουν και ψώνια και καζίνο, να τα συνδυάσουν όλα μαζί. Δεν ξέρω αν μας συμφέρει πλέον να κάνεις ψώνια στη Γεύγελη. Έχω την εντύπωση ότι για τα ψώνια τουλάχιστον δεν αξίζει τον κόπο να πας μέχρι εκεί. Για τη βενζίνη μπορεί, αλλά εντάξει, για ψώνια νομίζω ότι δεν. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά μακριά από τέτοιες παρεμβατικές μεθόδους. Άλλωστε, η γριά για μικροδείχνει στην ανηφόρα φαίνεται. Ωραίο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Μήπως να ψάξουμε, λέει, ποια από αυτούς είναι τσιμπημένη με εκείνα τα σκευάσματα. Δεν έχει σημασία τώρα. Πάνω σε αυτό το θέμα δεν έχει σημασία. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Κοζανόστρα, λέει, και συγγύη ηχθείος. Αυτό που λέμε ομερτά. Η σφαλιάρα της μάνας, η παντόφλα, και γινόταν αυτόματα επανεκκίνηση. Σωστό, ναι. Ναι, και εκείνες οι παντόφλες οι ξύλινες που πονούσαν, που εκτοξευόταν, το πρώτο ντρόουν ήταν αυτές οι παντόφλες. Στον Κώστα, καλημέρα. Δεν ξέρω, λέει, που πηγαίνουμε σαν λαό. Σαν κόσμο, ειλικρινά, κάθε μέρα και χειρότερα, μα την Παναγία. Διαλύθηκαν όλα. Εγώ προσπαθώ στα τρία μου παιδιά, αν και αγόρια, να έχουν σεβασμό πάνω απ' όλα. Ο Κώστας από το γυμνό Ιβίας, εννοείται, σαν το σεβασμό, δεν. πρέπει να επαναφέρουμε λίγο το σεβασμό. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Από τη στιγμή που ο Βελόπουλος αναγνωρίζει τα μνημόνια και το ψεύτικο χρέος, απλά ξεχάστε το. Ο Βελόπουλος δεν αναγνώρισε κανένα χρέος, ούτε τα μνημόνια. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο να στο εξηγήσω. Στην Ελευθερία, καλημέρα στον Βασίλη, στον Παναγιώτη, στον JM. Καλημέρα, λοιπόν. Η ώρα είναι 8 και από εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Θεού θέλοντος, γερή να είμαστε αύριο στις 6, θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το οικονομικό ρεπορτάζ φανερώνει ότι θα επέλθουν απώλειες από 50 έως και 650 ευρώ στα πραγματικά εισοδήματα των συνταξιούχων, διότι οι σχεδιαζόμενες αναπροσαρμογές υπολείπονται του πληθωρισμού και η φορολογική κλίμακα παραμένει αμετάβλητη. Ακόμη και μετά την καταβολή του έκτακτου επιδόματος, η κούρσα της ακρίβειας και το πάγωμα των επικουρικών συντάξεων θα οδηγήσουν σε εξανέμιση της αγοραστικής τους δύναμης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος που κατηγορείται για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη που προξένησε μετά τον άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, καυγάς που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 82χρονου. Η 21χρονη που βρίσκονταν μαζί με τον δράστη αφέθηκε ελεύθερη. Σοκαριστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Αυτές μάρτυρες περιγράφουν επανειλημμένα χτυπήματα στο νεφρό, ενώ το παιδί βρισκόταν πεσμένο και αβοήθητο στο έδαφος. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ορατό το κίνδυνο να χάσει το νεφρό του. Ο ανήλικος δράστης έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Κύκλωμα που εισέπρατε παράνομα κτηνοτροφικές επιδοτήσεις δηλώνοντας ανύπαρκτα εγωπρόβατα εξαρθώθηκε από την ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο, προχωρώντας έτσι σε 10 νέες συλλήψεις. Τα μέλη της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν παράλληλα και στη διακίνηση ναρκωτικών μετέφεραν ζώα από στάβλο σε στάβλο για να ξεγελούν τους ελεγκτές, επενδύοντας τα παράνομα κέρδη στην αγορά ακινήτων και οχημάτων. Μια ακόμα δολοφονία γυναίκα σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την 25χρονη σύντροφό του στο τοπικό ποδηλατόδρομο. Ο καθομολογιάν δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, κατέριψε το αρχικό του σενάριο περί επίθεσης από αγνώστους, παραδεχόμενος στους αστυνομικούς πως έχασε τον έλεγχο μετά από έντονο καυγά. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη φωτιά στη Σιτία Λασιθίου, αφού πρώτα προκάλεσε ολονύχτιο συνεγερμό και μπαράζ διαδοχικών μηνυμάτων από το 112 για την εκένωση 6 οικισμών. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον πλήρη έλεγχο των αναζωπυρώσεων. Στην διεθνή επικαιρότητα, μια ανησυχητικά πρωτόγνωρη εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καταγράφεται στο Βερολίνο, όπου η αριστερά κατήγαγε καθαρή νίκη με επικεφαλής την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ, καταφέρνοντας συντριπτικό πλήγμα στο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ο πολιτικός κατήφορος των χριστιανοδημοκρατών του Μέρτς συμβαίνει σε συνδυασμό με την πρωτιά του ΑΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο. Οι τοπικές κάλπες έβαλαν σε δύσκολη θέση τον γερμανό καγκελάριο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Καθαρό προβάδισμα με ποσοστό άνω του 57% κατέγραψε το κόμμα η Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν στα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των τριήμερων βουλευτικών εκλογών για την Κρατική Δούμα. Η συμμετοχή των πολιτών άγγιξε το 56,6%. Η τριήμερη εκλογική διαδικασία διεξήχθηκε στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, καθώς η μέρα μπορεί να ξεκινά με ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που πιθανόν να φέρουν σύντομες τοπικές βροχοπτώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Δευτέρα σήμερα, 21η ημέρα του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, άρα για τις επόμενες 2 περίπου ώρες, μέχρι τις 10. Θα είστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ακριβώς απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, στην κονσόλα, στον ήχο, στα μπλιμπλίκια. Διαλέγει και τις μουσικές, που άμα είμαι λίγο χαλαρός και εσείς τις ακούτε, αν δεν είμαι, δε τζάμπα πάνε. Λοιπόν, μαζί μέχρι τις 10 θα προσπαθήσουμε να δούμε την επικαιρότητα στην Ελλάδα, την επικαιρότητα στον κόσμο, τι συμβαίνει, τι μας συμβαίνει. Διότι τα περισσότερα δεν είναι απλά ότι συμβαίνουν, είναι μας συμβαίνουνε.

Εμείς λοιπόν είμαστε οι από εδώ, από εκεί είστε όλοι εσείς οι οποίοι συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber, εδώ πέρα που μπαίνουν, εισβάλλουν τα μηνύματά σας μέσα στο ραδιοκουβούκλιο. Κάθε μέρα θα λέω και ένα ραδιοκουβούκλιο, ραδιομπούνκερ, ό,τι θες να πούμε τώρα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε με πολεμική ορολογία, όπως πάνε τα πράγματα. 6-9-43-63-54-51. Επιτρέψατε μου να το ξαναπώ, 6943-63-54-51 είναι ο αριθμός Viber που μπαίνει εδώ πέρα στο στούντιο. Έχουμε μία οθονάρα για να βλέπουμε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Στέλνετε τα σχόλιά σας και για αυτά που δεν συζητάμε και θέλετε να τα πιάσουμε. Καθώς επίσης και τις καταγγελίες σας ή κάτι που μπορεί να μας έχει ξεφύγει, να το στείλετε εσείς, να το δώσουμε εμείς στον αέρα, χωρίς φίλτρα. Καλημέρα σε όσους είναι στο δρόμο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας τα γύρω, καλημέρα στους νομούς τους όμορους οι οποίοι μας πιάνουν και φυσικά σε όλους αυτούς που ακούνε μέσω διαδικτύου και δεν είναι και λίγοι, και καλημέρα ιδιαίτερη στην ομογένεια, σε αυτούς που μας ακούνε εκτός Ελλάδος. Είτε είναι στη Γερμανία, είτε είναι στο Βέλγιο, είτε είναι στη Γαλλία, είτε στην Αμερική, είτε οπουδήποτε κι αν είστε.

Δυστυχώς η εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει καλά, διότι παντού αυτό που παίζει πρώτο θέμα σχεδόν παντού είναι η δολοφονία μιας 25χρονης μόλις γυναίκας στην Ιγουμενίτσα, σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Οι υπόθεση άρχισε να εκτελέσεται χτες το βράδυ, όταν βγήκαν οι πρώτες αναφορές για τραυματίες, για μία νεκρή, αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε κοντά. Ναι, ναι, μαχαιρωμένος με τραύμα από αντικείμενο αιχμηρό, λέει και ο σύντροφός της, λίγο πιο κάτω. Και κατήγγειλε αρχικά ο 27χρονος σύντροφός της ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί, λέει, τους είχαν επιτεθεί και τους μαχαιρώσανε.

Βεβαίως, όταν έχεις κάνει τέτοιο πράγμα, οι ιστορίες που θα πεις στους αστυνομικούς, οι ιστορίες που θα πεις στις αρμόδιες αρχές, στον ανακριτή, δεν ξέρω και εγώ που ήταν, δεν βαστάνε. Ξέρουν, έχουν τον τρόπο όταν θέλουν να τα λύσουν τα ζητήματα αυτά. Άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις, προφανώς άρχισε να λέει άλλα ντάλλον. Και κάποια στιγμή τον πιέσανε και ομολόγησε ότι αυτός χτύπησε με το αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον μαχαίρι. Δεν νομίζω να έχει τσεκούρια και τέτοια. Με μαχαίρι τη νεαρή τη γυναίκα στον ποδηλατόδρομο της έριξε στο λαιμό με το μαχαίρι. Είχε τραύμα στο λαιμό. Και ομολόγησε αργότερα, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ του ιδίου και της νεαρής γυναίκας. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, λέει. Έρχεται αυτό τώρα στο μεταξύ να πλαισιώσει τα άλλα του Σαββατοκύριακου, με τον καυγά στην παραλία, που ο 82χρονος και ο 76χρονος σε μια άδεια πλάζ παίξανε μπουνιές, επιτέθηκε ο 76χρονος στον 82χρονο και τον σκότωσε, τον άφησε στον τόπο. Ακούς χειμερινοί κολυμβητές, κοτσονάτι και τα λοιπά, δες που δεν μπορούσαν να ελέγξουν στο στερόνι τους. Πάμε καλημέρες στους φορτηγατζίδες, τους φίλους. Στέλνει ο Γιώργος, κάνει δρομολόγιο Νέα Ερυθρέα και στα γύρω Πέριξ. Oh. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στη Ζαχαρούλα, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο Γιάννη. Προφανώς η έρευνα για το περιστατικό στην Ιγουμενίτσα συνεχίζει, είναι υπό εξέλιξη, διότι ομολόγησε μεν, πρέπει να βρεθεί όμως τι έγινε, να όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

Αλλά το γεγονός ότι ο τύπος αυτός, ο 27χρονος, είχε την ψυχραιμία να κάτσει, να σκηνοθετήσει, να έχει στο μυαλό του να πει ολόκληρη ληστεία ότι έγινε, κάποιοι τους επιτέθηκαν κτλ. Και έτρεξε, λέει, αυτός να κρυφτεί για να γλιτώσει. Και γι' αυτό βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο αυτός τραυματισμένος από τη κοπέλα. Το δε χειρότερο είναι ότι 27χρονος φαίνεται. Αυτά τώρα είναι ρεπορτάζ που σας λέω, δεν είναι εξακριβωμένα, έτσι. Δεν είναι και 100%, μπορεί να βγουν και άλλα στοιχεία μετά. Φέρεται, λέει, να είχε οικονομικές διαφορές για λεφτά να τη σκοτώσε. Δηλαδή ήταν ζευγάρι, του έδωσε, δεν ξέρω. Και τη σκάρφωσε το μαχαίρι στην καροτίδα. Είχε ανέβει, λέει, δε από την Αθήνα. Η κοπέλα εργαζόταν στην Λουμενίτσα, γι' αυτό έμενε Αθήνα και ανέβηκε και έγινε το αυτό που συνέβη. Βρήκαν και το μαχαίρι οι αστυνομικοί. Πού να το κρύψει, δεν κρύβονται εύκολα αυτά τα πράγματα.

Και δεν είναι το μοναδικό που έγινε την Κυριακή, γιατί όπως λέγαμε είχαμε και αυτό στη Βουλιαγμένη, στην πλάση της Βουλιαγμένης. Πόσο κόσμο έχει τώρα στην παραλία της Βουλιαγμένης, ήτανε γεμάτη πλάζ. Ένας 76χρονος είχε έντονη λογομαχία με έναν 82χρονο, λέει, κυκλοφόρησαν τώρα διάφορα ότι 76χρονος ήταν μαζί με μια 21χρονη. Και αρχίσανε και κάνανε εκεί πέρα διάφορα σενάρια. Σύμφωνα με λίγα από το ρεπορτάζ που ξέρω, πρόκειται για την εγγονή του, η οποία είχε και πρόβλημα. Και είχαν λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Τώρα λένε ότι είναι η συγκεκριμένη ξαπλώστρα που ήταν δίπλα στους ναυαγοσώστες και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλανε για κάποιο λόγο να είναι σε αυτή την ξαπλώστρα. Και κάτι εκεί πέρα ήρθανε σε ένταση και ο 76χρονος άρχισε να γρονθοκοπεί τον 82χρονο. Και μετά το γρονθοκόπημα, ο άνθρωπος έχασε τις αισθήσεις του, του κάνανε κάρπα, τον πήγανε στο νοσοκομείο, ήταν και κοντά, τον πήγανε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί πέρα δεν τα κατάφερε. Ο 76χρονος με την 29χρονη προσήχθησαν, πήγανε στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την 29χρονη την αφήσανε ελεύθερη. Ηρεμία δεν υπάρχει στον κόσμο. Ηρεμία δεν υπάρχει. Και τώρα εσείς όλοι που είσαστε στον δρόμο, που είσαστε στριμωγμένοι ο ένας πίσω τον άλλον, υπομονή. Υπομονή για να μην έχουμε τα χειρότερα, να μην έχουμε και τίποτα road rage που λένε στο χωριό μου. Ξέρεις με road rage, Αγιαννατόπουλε. Είναι η οργή του δρόμου. Και πέρα που γίνονται κάτι εγκλήματα στη μέση του δρόμου, ξέρω εγώ γιατί με προσπέρασε, γιατί μου μπήκε και βγάζει ο άλλος πιστόλι και καθαρίζει, ξέρω εγώ, καμιά δεκαπενταριά. Έχουν γίνει αυτά Αμερική και τέτοια. Και εδώ πέρα κάτι θα έχουν γίνει. Διότι άμα τρως και τη ζωή σου πίσω από το τιμόνι περιμένοντας κάθε πρωί κανένα δύο ώρο να πας στη δουλειά, κανένα δύο ώρο να γυρίσεις κτλ. Κτλ. Είσαι και στα κρόσια. Είναι κρόσια τα νεύρα, τσατάλια. Εγώ δεν σας θέλω έτσι. Μαζί, παρεούλα, θα το πάμε μέχρι τις 10. Θα δούμε 5-6 πραγματάκια, 7-8 όσα προλάβουμε. Να φτάσουμε όλοι. Έχει κίνηση και στο Αιγαίο τώρα, το είδες. Κάνουν θαλασσόλικο πάλι οι Τούρκοι, 100 πλοία λέει, βγάζουν. Πόσες φορές το χρόνο κάνουν θαλασσόλικο, ρε, εσύ. Κάθε δύο μήνες βλέπω θαλασσόλικο. Βγάζουν πλοία, 100 πλοία λέει. Εκατό τουρκικά πολεμικά πλοία λέει και 14.000 στρατιωτικοί συμμετέχουν. Η Μιλιέτ τα γράφει αυτά, η τουρκική εφημερίδα.

Τριμοξύδι κίνηση και στο Αιγαίο, τα βγάλανε τα πλοία για να κάνουν επίδειξη δύναμης στο πλαίσιο όλης της προκλητικότητας του τελευταίου διαστήματος. Βέβαια, βγαίνουν πλοία και απειλές, ξέρεις, και όλα αυτά γράφουν οι Τούρκοι, τι γράφουν από κάτω, παιδιά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άμα δείτε τι γράφουν οι εφημερίδες, θα μας πνίξουν στο Αιγαίο, ξέρω εγώ, θα μας μάθουν να κολυμπάμε. Δεν έχουν σταματημό, δεν έχουν φραγμό. Πήρανε και κάτι φωτογραφίες, κάναμε και εμείς μια άσκηση εδώ πέρα με κάτι Αιγύπτους και κάτι και Κύπριους και κάτι Ιταλούς και κάτι τέτοια, και ένας σε μια απόβαση, ξέρεις, έπεσε, γλίστηκε και έπεσε στο νερό, και το κάνανε πρωτοσέλιδα οι τουρκικές εφημερίδες, ότι ένας όπως έκανε απόβαση έπεσε, γλίστηκε και έπεσε στο νερό, ξέρεις, στα ριχά, όπως βγαίνεις από το πνευματικό. Μεγάλη νίκη, ρε, αυτοί το πήρανε και το έχουν κάνει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Οι Έλληνες βρέθηκαν ακόμα και στην άσκηση, κατέληξαν στη θάλασσα, ξέρεις, αυτό είναι στο μεταξύ ένα πολύ προσβλητικό λόγο παιχνίδι, γιατί είναι για τότε. Που για την καταστροφή τη Μικρασιατική του 22, που έπνιξαν τον κόσμο. Είναι πολύ υπερήφανοι γι' αυτό στην Τουρκία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν κάνει. Στο μεταξύ παίζει να έχουν μάθει οι Τούρκοι καλύτερη γεωγραφία από εμάς, από το Αιγαίο. Κάθε μέρα εδώ πέρα βλέπω, κάθε μέρα νησιά, ρε. Νησιά τα βγάζουν με τουρκικά ονόματα στο μεταξύ, ότι τα διεκδικούν και τέτοια, χαμός, δεν σταματάνε. Τώρα βλέπω μπροστά μου, δείχνει τέτοιο, διεκδικούν και τα τρία τέταρτα της Κρήτης, το ξέρεις αυτό? Ναι, τα τρία τέταρτα της Κρήτης. Και βγάζουν και το σχεδιασμό, θα γίνουν βήμα-βήμα τα πράγματα και τα λοιπά. Και τους έχει πιάσει και να μην ξοδευόμαστε, λέει, να μην ξοδεύονται οι Έλληνες για όπλα και τέτοια, απλά να έχουν καλές σχέσεις μαζί μας και να κάνουν, ξέρεις, να γίνουμε Φιλανδία της Τουρκίας.

ο Καρλίν στο μεταξύ όμως και τους έδωσε, το είδες. Βγήκε ο Καρλίν και τους έδωσε. Έδωσε μια συνέντευξη σε ένα τουρκικό σταθμό και λέει: εντάξει, παιδιά, τώρα μην λέτε και πολλά γιατί τι κάνουμε με την Ελλάδα κτλ. Εμείς τα προχωράμε τα δικά μας και ας μην δίνουμε δημοσιότητα. Π.χ. πάρκα και αυτά. Και έχουμε, λέει, πολύ καλούς φίλους στην Ελλάδα, ρε. Πολύ καλούς φίλους, όχι στην Ελλάδα επιχειρηματίες, στον πολιτικό κόσμο. Δεν ξέρω τώρα εσάς που πάει το μυαλό σας. Εγώ έχω 3-4 άτομα τα οποία βγαίνουν συνέχεια και λένε για την ανάγκη συνεκμετάλλευσης για την Τουρκία, ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ότι. Σε κάτι αδερφές πάει το μυαλό μου. Όχι ρε, αδερφές έχουν ως τίτλο αδερφές π.χ. ενός υπουργού, αδερφές ενός γενικού γραμματέα, αδερφές ενός πρωθυπουργού, λέω εγώ τώρα. Θυμάμαι π.χ. την κυρία Μπακογιάννη επανειλημμένα να μας εξηγεί για τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μπορεί να είναι κι άλλοι, μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι πιστεύουμε. Επειδή βλέπω εδώ πέρα και ρωτάτε, μας αφήνουν τα Χανιά στην Κρήτη, να ξέρετε. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίδη κτλ. Όλα αυτά τα παίρνουν σύμφωνα με τις διεκδικήσεις τους, μας αφήνουν τα Χανιά. Θα μου πεις με τόσα πρόβατα, τόσο πλούτο κάτω στην Κρήτη, ρε παιδί μου, είπαμε. Πρόβατα φτάνουν στη Λιβύη, άμα τα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο. Εντάξει, είναι πολύ πλούσια η Κρήτη, οπότε είναι λογικό να τη θέλουν.

Βγήκε ο Καλίν και τους έδωσε. Εντάξει, λέει, και είχαμε κάνει και μια συνεννόηση για το πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Και τώρα αυτοί μπορεί, επειδή έχουν εκλογές, να θέλουν να σηκώσουν λίγο τους τόνους, γιατί είναι πολύ εύκολο να απευθυνθείς στο λαό. Αν θέλει να αυξήσει, λέει, ξαφνικά τα ποσοστά του κυβερνών κόμμα, θα αρχίσει να κάνει μια τέτοια ιστορία. Και θυμήθηκα εδώ πέρα που έλεγε ο Βελόπουλος για στημένη ένταση και τέτοια. Πότε το λέει, όχι την εβδομάδα που μας πέρασε, την προπροηγούμενη τα έλεγε. Μην δίνετε σημασία, λέει ο Καλίν τώρα σε αυτούς. Εντάξει, στην πραγματικότητα είναι φίλοι μας. Θα κάνουν στο τέλος αυτό που είναι να κάνουμε. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει, λέει, το συμφωνήσαμε. Το 23 το συμφωνήσαμε. Πώς θα οδηγηθούμε σε διαφόρων ειδών λύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτές οι πρέσπες του Αιγαίου.

Ναι, αυτή η ιστορία με τους Τουρκούς δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να έχουμε μία κλιμάκωση, αν θα επιβεβαιωθεί ο Καλίν που είπε, έχουμε, εντάξει, γίνονται τώρα κάποια πραγματάκια, μπορείτε να δείτε λίγο ένταση κτλ, αλλά έχουμε φίλους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνει το οτιδήποτε, και όταν στην κυβέρνηση είναι οι φίλοι, τα κολλητάρια του Καλίν, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό για τη χώρα.

0: I'll see what I can do.
1: Καλήν λέω στο μεταξύ του σύνορα ο Φιντάντα, έλεγε παιδιά, συγχωράτε με, μπερδεύτηκα. Ο υπουργός εξωτερικών, όχι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, ο Φιντάν. Εντάξει, αφού είπε τα καλά για τους φίλους του και τα λοιπά, μετά έφερε και τις απειλές. Λέει, αν οι Έλληνες λέει επιλέξουν περιπέτεια, η σοβαρότητά μας και η ισχύς μας εμάς, των Τούρκων εννοεί, είναι γνωστή σε όλους. Και ζήτησε να, ουσιαστικά τη ζήτησε να σταματήσουμε τον εξοπλισμό στα νησιά, να μην κάνουμε κινήσεις στη διεθνή σκακέρα οι οποίες δεν αρέσουν στην Τουρκία. Δηλαδή, με ποιους να μιλάμε, με ποιους θα κάνουμε, θα πρέπει να περνάνε όλα υπό μία έγκριση. Και λέω ρε παιδί μου, αυτό το ξεκινάνε, το κάνουν να έχουν μια έγκριση. Για να μην υπάρχει αλληλογραφία με τα email, ξέρεις τώρα, συσκέψεις όλα αυτά που κουράζουν τον κόσμο. Μήπως να στείλει έναν τύπο εδώ πέρα ο Φιντάν, να έχει έναν τύπο να μένει εδώ πέρα στην Αθήνα, να εγκρίνει τις κινήσεις μας παντού ρε παιδί μου. Να τις υπογράφει για να μπορούμε να προχωράμε σε οτιδήποτε. Να τον ονομάσουμε και Βεζίρι, να τον ονομάσουμε Πασά, να τον ονομάσουμε οτιδήποτε θέλουνε, να έχουμε λέει την ησυχία μας. Γιατί λέει η ασφάλεια για την Ελλάδα βρίσκεται στις καλές σχέσεις με την Τουρκία και όχι στους εξοπλισμούς. Καλά θα πάει αυτό. Μην τους βάζει δες. Εντάξει μωρέ, δεν θα τον λένε Βεζίρι πια. Θα τον λένε CEO, ξέρω εγώ. Τσέο που έλεγε και ο Πολάκης, δεν το έλεγε το Τσέο. Τσέο, ναι. Θα τον λένε κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου. Θα βρεθεί μια λύση στην ονομασία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει θέληση, καλή φίλη του Φιντάν και υποθέτω και του Ερντογάν, έτσι. Υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάποιος εξ αυτών παίζει, κάποιος να... Γι' αυτό ίσως παίρνουν και τέτοιες χρηματοδοτήσεις αυτός ο Τούρκος ο Κότς που έχει πάρει το μισό ταμείο ανάκαμψης. Έχει πάρει όλα τα έργα ενεργειακά κάτω στην Κρήτη. Έχει πάρει στα 3/4 λογικά. Έχει πάρει μόνο από την πλευρά που θέλουν οι Τούρκοι. Δεν έχει πάρει στην αποδόδη στα Χανιά. Στα Χανιά θα τα έχει αφήσει σε καμία άλλη εταιρεία. Αχ, είπαμε κίνηση στο Αιγαίο. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει και στο LA, στο λεκανοπέδιο Αττικής.
2: Καλημέρα. Ταλαιπωρία. Έτσι ξεκινάει η σημερινή μέρα. Ήδη από αρκετά νωρίς υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε πολλούς από τους δρόμους, τους κεντρικούς αλλά και περιμετρικά από την πρωτεύουσα. Και γι' αυτό να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι στην Αττική Οδό ήδη από νωρίς, από το ύψος των Ένων Λιωσίων Φυλής, εκεί στο Ζεφύρι πιο πέρα, έως και την περιφερειακή Ημιτού και για τα δύο ρεύματα κατευθύνσεων προς το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα, υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις της τάξης των 25 με 30 λεπτά ήδη από αρκετά νωρίς. Σχεδόν σε όλους τους κόμβους, επομένως υπομονή για τους οδηγούς. Όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφίσου, τα προβλήματα ξεκινούν επίσης από αρκετά νωρίς, από το ύψος Εγάλιο και εκτείνονται έως και το ύψος της Κηφισιάς. Τώρα, ως προς την Κηφισίας, τα προβλήματα είναι δύσκολα από τη Νέα Ερυθρέα και εκτείνονται έως και το κέντρο της Αθήνας και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως βλέπω στους οδικούς χάρτες, αφορούν έτσι οι καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Μεσογείου, τα προβλήματα αφορούν κυρίως την κάθοδο προς το κέντρο. Έχουμε κίνηση περιμετρικά και ευρύτερα στον Πειραιά και το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε καθυστερήσεις κανονικότατα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κατά τόπους έχουμε καθυστερήσεις και προβλήματα στην Θιβόν. Έχουμε προβλήματα στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης και μετά έχουμε και πιο κάτω στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασίλισσης Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Ομόνια, Σταδίου. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού ως προς την παραλιακή που παραλείψαμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχουμε καθυστερήσεις κυρίως στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου έως και το Νέο Φάληρο. Επομένως τα πράγματα παραμένουν δύσκολα και να πούμε σήμερα ότι βάσει των οδικών χαρτών που έχω μπροστά μου υπάρχει έντονη κίνηση και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου στο ύψος Βάρης.
1: Ξεκινήσαν τα ιδιωτικά, ξεκίνησαν τα σχολεία. Εκεί πέρα κάτω έχει σχολεία.
2: Πάντως αποτυπώνεται.
1: Σταματάνε τα σχολικά για να κατεβάσουν, ξέρεις, να μπουν τα σχολικά μέσα στα σχολεία κτλ. Και γίνεται ένα ματζαφλούρι, όπως λέγεται εκεί πέρα, μέχρι να τελειώσουν, μέχρι να αποβιβαστούν. Οπότε για λίγο ακόμα.
2: Αποτυπώνεται στους χάρτες. Μετά τη λεωφόρο Ευελπίδων, έχουν υπόψη οι οδηγοί ότι τα πράγματα δυσχεραίνουν ως προς και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτά για έως τώρα.

Χαμό στο μεταξύ του δρόμου τη Αθήνα, χαμό και στη Γερμανία όμω. Είδε αποτελέσματα χτε. Οι άλλοι δεν μπήκαν. Η Νέα Δημοκρατία τη Γερμανία δεν μπήκε στο τοπικό κοινοβούλιο, ρε. Δεν μπήκε καν. Δεν έπιασε το. Έχουν όριο εκεί πέρα 5%. Έμεινε εκτό. Δεν ξέρουμε πώ θα του ξημερώσει η αυριανή του Μέρτς. Χτε το βράδυ βγήκε, είπε κάτι μένω, παιδιά, και ποιο άλλο. Δεν υπάρχει άλλο, ξέρει αυτά που λέει και Μητσοτάκη εδώ πέρα. Αλλά οδηγεί το κόμμα στην καταστροφή από ό,τι φαίνεται το κόμμα του και εκεί πέρα έχουμε ιστορίες. Λοιπόν, είχαμε εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Μεκλεμβούργο που λένε, δεν ξέρω αν ασχολείστε με μπάλα, Bundesliga και τέτοια, μπορεί και να ξέρετε. Θα τα πούμε, έχει εκεί πέρα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στη Γερμανία, αλλά θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom, στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής. Διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μια απλή απόφαση. Νούμερο 1. Συνεχής αλλαγή στα τιμολόγια. Νούμερο 2. Διαφορετικές χρεώσεις. Νούμερο 3. Και σημαντικό. Οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, πριν βάλετε την υπογραφή σας, την τσίφρα σας σε κάποιο συμβόλαιο? Ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, γνωρίζουν τι συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι η Vulcom, η οποία βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η εξειδικευμένη της ομάδα τι κάνει, αναλύει όλα τα διαθέσιμα προγράμματα, συγκρίνει τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς κάποια οικονομική επιβάλληση για σας, χωρίς δεσμεύσεις, με στόχο την ενημέρωσή σας. Εάν κάνετε ένα σύντομο τηλέφωνο στη Vulcom, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γλιτώσετε περιττές χρεώσεις και να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά αυτό που χρειάζεστε και όχι αυτό που θέλουν να σας πουλήσουν. Ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε τις επιλογές από όλες τις εταιρείες που έχετε. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-0-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. www.vulcom.gr και θα ξαναπώ άλλη μια φορά το τηλέφωνο 231-0-2088-08.

Καλημέρα μου στέλνει ο Νικόλα, ο κύριος Νίκος. Οι Τούρκοι λέγε δεν θέλουν τα Χανιά, μήπως γιατί στο παλιό λιμάνι χρειάζεται άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία. Σου λέει ναι, πού να μπλέκουν τώρα με τη γραφειοκρατία για αυτά. Αν δεν τα καταφέρουν, λέει, ας έρθουν στην Τριπολιτσά. Γράφει Νίκος από Καλαμάντα. Στο μεταξύ, ξέρεις, κάνανε μεγάλο ζήτημα τις προάλλες. Οι Τούρκοι είχαν βγει σε ένα τουρκικό κανάλι και λέγανε σε όλα τα Βαλκάνια, λέει, υπάρχει το αποτύπωμα των προγόνων μας. Υπάρχουν, λέει, οι μιναρέδες, τα τζαμιά. Υπάρχουν οι Κρίνες. Προφανώς αυτοί οι Κρίνες είναι οι βρύσες αυτές που κάνανε παραδοσιακές τουρκοτέτοιες, ρε παιδί, μουσουλμανικές. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Μόνο στην Πελοπόννησο, λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί οι Έλληνες, λέει, δεν αφήσανε πέτρα πάνω σε πέτρα. Μήπως γιατί εκεί ήταν από τις πιο σκληρές η Οθωμανική κατοχή, μήπως γιατί αυτοί που ήταν μαζεμένοι εκεί πέρα στην Τριπολιτσά καταδυνάστευαν τον κόσμο, μήπως επειδή λίγα χρόνια νωρίτερα στα ολοφικά είχαν περάσει λεπίδι τον ελληνικό πληθυσμό. Εντάξει, λέω εγώ τώρα. Αλλά έχω δει πολλούς που το φέρουν αυτές τις δηλώσεις των Τούρκων Πελοποννήσου ως παράσημο, έτσι. Δεν αφήσαμε πέτρα στην πέτρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε στη συντριβή του Μέρτς στη Γερμανία. Ο Μέρτς, ο οποίος την είχε δει Ναπολέοντας. Ναπολέο, κανονικά, μαζί με τον Μακρόν, οι δύο πιο αποτυχημένοι, σύμφωνα με τα ποσοστά που τους δίδονται, έτσι. Ηγέτες κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία θέλουν να φτάσουν στη Μόσχα, δεν ξέρω κι εγώ τι, να πάρουν τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα βάλουν ταυτόχρονα, ρε, και με τη Ρωσία και με την Αμερική. Έχουν τρελαθεί οι τύποι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε και ένα πόλεμο και στην Κίνα, να τελειώνουμε, ρε εσύ. Φρίντριχ Μέρτς. Συντριβή παντού. Άμα δείτε τα πρωτοσέλιδα παντού, συντριβή για το Φρίντριχ Μέρτς, το Μητσοτάκι της Γερμανίας. Το χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε εκλογές Καρατηδίου, λέει, από το 1949. Πριν δεν κάνανε εκλογές, γι' αυτό είναι λογικά από το 49. Πριν δεν ήταν το ναζιστικό καθεστώς. Έλαβε 4,9 το CDU. CDU, να το λέμε και με προφορά. Θέλετε να αρχίσω όπως κάνω τα αγγλικά να κάνω και τη γερμανική την προφορά. Η CDU κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας της. Πήρε 4,9% δηλαδή, κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Εκεί στις εκλογές το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, πήρε 38,2. Είχε μια μικρή άνοδο περίπου 25 μονάδων, ξέρω. Και οι σοσιαλδημοκράτες, που ήταν έτσι μια, ουσιαστικά εκεί πέρα μια συμμαχία που έκανε όλη η αριστερά, πήρε 35,5. Πρώτο κόμμα βγήκε και εκεί πέρα στο Μεκλεμβούργο, Παύλα, Δυτική Πομερανία. Το AfD βέβαια εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Γιατί εκτός από 35,5 έχει και 6,5% το Die Linke η αριστερά και 5,7 η πράσινη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα κάνει κυβέρνηση όλα τα άλλα κόμματα, δηλαδή μπήκανε 4 κόμματα. Για να μπορέσει να γίνει κυβέρνηση τα 3 θα είναι μαζί, λογικά. Και θα είναι ένα κόμμα η αντιπολίτευση μόνο του, το AfD. Όμως που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πρωτιά που έφερε το AfD στο Μεκλεμβούργο, όπως το λένε και τα λοιπά, είναι το αποτέλεσμα που είχε στο Βερολίνο, στις εκλογές του κρατηδίου του Βερολίνου. Και γιατί το λέω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον? Εκεί πέρα το AfD πήρε 16,1%, δηλαδή έκανε μια επίδοση καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό. Τρίτο κόμμα ήταν, δεύτερο ήταν το CDU του Μέρτς με 18,9%. Ενώ πρώτο κόμμα για πρώτη φορά ήταν το Die Linke, η αριστερά. Σαν να λέμε τώρα οι Σιριζέοι, οι Τσιπραίοι, οι Ελασίτες, ξέρω εγώ, της Ελλάδας. Μπορεί και λίγο Κασελάκης, μπορεί και λίγο Βαρουφάκης, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
πρωθυπουργός του κρατηδίου του Βερολίνου, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει η 45χρονη Ελίφ Εράλπ. Ελίφ Εράλπ, τουρκικής καταγωγής, τουρκάλα, δικηγόρος, η οποία, λέει, υιοθέτησε εκεί πέρα την τακτική Μαμντανή της Νέας Υόρκης, του τζιχαντιστή Ισλαμιστή που βγάλανε δήμαρχο στη Νέα Υόρκη, είδανε στο Βερολίνο και ζηλέψανε. Θέλουμε κι εμείς μια τουρκάλα, πήραν αυτοί. Είναι, λέει, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με καταγωγή από την Τουρκία που την αποκαλούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης Μαμντανή του Βερολίνου. Και χαίρονται όλοι στο μεταξύ, λέει, διότι ήταν η 45χρονη αυτή, η τουρκάλα ήταν, είναι, θα είναι η πρώτη κυβερνήτη του Βερολίνου με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Και κατάφερε στο μεταξύ, το Βερολίνο, ξέρεις, είναι η τρίτη μεγαλύτερη τουρκική πόλη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πόσες εκατομμύρια Τούρκους έχει στο Βερολίνο, έτσι. Οι οποίοι, οι Τούρκοι, οι Σύριοι, οι Αφγανοί, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι, όπως ακριβώς στη Νέα Υόρκη πήγανε και ψηφίσανε μονοκούκι, άσχετα. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να είναι ακροδεξιός Τούρκος, γκρίζος λύκος. Δεν τον νοιάζει, ρε. Δεν τον νοιάζει. Στη Γερμανία, στο Βερολίνο, πάει και ψηφίζει την, πώς τη λένε, Λίφαρ Σλαπ, ξέρω εγώ πώς τη λένε, τη Μαμντανή του Βερολίνου. Είναι αυτό που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάνε και να ψηφίσουν εκεί πέρα τον υποψήφιο που θα τους δώσει τα περισσότερα. Τον υποψήφιο που θα καλύπτει το μεταναστευτικό, που θα διευκολύνει το να έρχονται περισσότεροι μετανάστες από χώρες της Ασίας και από της Αφρικής. Είναι όπως αυτό που είδαμε στη Σουηδία την προηγούμενη εβδομάδα. Στη Σουηδία τι έγινε? 30.000 ήταν η διαφορά τελικά μεταξύ, ήταν η διαφορά μεταξύ του νικητή και του ιτημένου στις εθνικές εκλογές. Και ψηφίσανε 700-800.000 μετανάστες, οι οποίοι δώσανε 80% στον νικητή. Δηλαδή, τις 500.000 ψήφους που χρειάστηκε για να ξεπεράσει να γίνει νικητής έστω με 30, τις πήρε από αυτή την πηγή. Και από ό,τι φαίνεται, είναι μόδα να βγαίνουν δήμαρχοι μουσουλμάνοι και ανθρωπινοδικαιωματιστές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Διότι είναι και το Λονδίνο, Σαντίκ Καν. Το Λονδίνο ήταν το πρώτο, εκεί είχε γίνει η αρχή. Πρώτο είχε βγάλει Ισλαμιστή τέτοιο το Λονδίνο. Πήγε μετά Νέα Υόρκη. Καλά, εντάξει, κάτι Βέλγια, κάτι Γαλλίες τώρα σε κάτι πόλεις, δεν το συζητάμε, γίνεται χαμός. Και τώρα έχουμε το Βερολίνο. Ας ετοιμάζεστε, ακόμα ο Πλεύρης δεν έχει καταφέρει να διώξει τον Τζαβέντα Σλαμ. Παίζει να τον δείτε υποψήφιο, να πούμε δήμαρχος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Και έτσι όπως τα έχει κάνει ο Δούκας, ο Χάρης Δούκας στην Αθήνα, η οποία Αθήνα είναι, ρε παιδί μου, πιο μάκα, πιο μούργα από ποτέ. Δεν την έχω ξαναδεί σε τόσο χαλιά την Αθήνα. Ετοιμαστείτε και σε εμάς εδώ πέρα, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε εμείς ήδη και μία δικιά μας, έτσι, τις κινήσεις που κάνουν το προξενείο πάνω, μία ισχυρή. Έχουμε τη μουσουλμανική κοινότητα, δεν λειτουργεί βέβαια με τους όρους αυτούς που είδαμε στο Βερολίνο. Αλλά με τόσους που μαζεύονται εδώ πέρα στην Αθήνα ανεξέλεγκτα, τους κατεβάζει ο Πλεύρης, έρχονται τώρα το πρωί, λέει 250 κάπου κατεβήκανε πάλι, ρε. Δεν σταματάνε. Εκατοντάδες κάθε 24ωρο και δεν περνάει πια καν στις ειδήσεις. Λέει, εντάξει, ήρθανε μόνο 200-300 σήμερα, δεν ήρθανε και 1000 να το γράψουμε, να το κάνουμε θέμα. Δεν είναι τίποτα, 300 την ημέρα όταν εσύ χάνεις πληθυσμό κάθε μέρα, δεν είναι και κάτι σημαντικό. Μας έρχεται ο Μαμντανή της Αθήνας, δεν ξέρω ποιος θα είναι ή ποια θα είναι. Διότι όταν γίνεται στο Βερολίνο, να σου λέει τώρα θα είναι οι κυρίες των Βορείων Προαστίων που ψηφίζουν Αθήνα, αλλά μένουν π.χ. στην Ερυθρέα, μένουν στα Μελίσια. Θα λέει, κάτσε ρε φίλε, η φιλενάδα μου από το Βερολίνο έχει την Ελίφ Αρσλάπ, ξέρω εγώ. Η φιλενάδα μου από τη Νέα Υόρκη έχει τον Μαμντανή, που είναι πολύ trendy. Να μην έχουμε κι εμείς, θα πάει να ψηφίσει. Γιατί, σαν πως θα ζει στην Αθήνα, στο κέντρο, τι τη νοιάζει. Αμέσως στην Αθήνα, στο κέντρο, μένουν οι τέτοιοι. Μπασκλασαρία, deplorables που λέγει και η Χίλαρη Κλίντον. Τη διαφήμιση λέει για το μεταναστευτικό, δεν την είδατε, όλα πάνε καλά γιατί φωνάζετε. Δεν ξέρω, δεν την είδα, όχι. Έχει κυκλοφορήσει διαφήμιση για το μεταναστευτικό.
Αυτοί οι τύποι έχουν παλαβώσει, ρε. Εδώ πέρα έρχονται κάθε μέρα χιλιάδες παράνομοι και βγαίνουν και λένε μεγάλη επιτυχία. Ήρθανε και 60.000 νόμιμοι. Αλήθεια, βγαίνουν και το λένε. Και κατά τα άλλα, διαφήμιση. Παιδιά, δεν το έχω δει. Για στείλτε το, δεν το έχω δει, παιδιά. Με πιάνετε αδιάβαστο. Έγινε τέτοιο πράγμα και το χάσα. Στείλτε κανένα link. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, γιατί ρε παιδί μου, εκλογές έρχονται, πρέπει να δώσουν. Τι διαφημίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης, ρε παιδιά? Τι διαφημίζει? Να, πω, παιδιά, εδώ πέρα με δέρνουν όλοι μαζί που δεν το έχω δει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο Βερολίνο, θα επανέλθουμε στη Γερμανία, θα δούμε και άλλα που έχουμε δικά μας εδώ πέρα, διότι πάμε για πρωτάθλημα στην ακρίβεια, να ξέρετε. Είδατε χτες σκηνές, μπαμ-μπούμ στη Μόσχα, στα δηληστήρια, οι άλλοι συνεχίζουν κάτω. Στην Ιεμένη, οι Χούτι, πώς λέγονται, το κίνημα Αλανσάρα, προελάβουν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, τους τακτοποίησε ο Τραμπ, θέλανε να κάνουν αυτοί πολιτικές με όλους και τα λοιπά, τους άφησε να τους πάρουν φαλάκι χούτ και τώρα πήγαν και παραγγείλανε, δεν ξέρω, 400, 100, F-35, 28 δισεκατομμύρια δολάρια δώσανε, ρε, για να αγοράσουν αεροπλάνα.

Somebody. Ήρθε όμως η ώρα που ξέρω ότι όλοι περιμένατε. Θέλω να μου βρεις ένα, Ανδρέα, για να το πω, ένα κομμάτι που θα το έχουμε για τα πρωτοσέλιδα. Να παίζει κάθε μέρα το ίδιο όταν θα διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Θέλω κάτι funky, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με ελεύθερο τύπο για να πάρετε τα πάνω σας. Δηλαδή, είπα, δεν μπορώ, παιδιά. Κάθε φορά διαβάζω να μαζέψει τα πρωτοσέλιδα του ελεύθερου τύπου που μιλάμε. Πρέπει να έχει πολλά λεφτά, δεν ξέρει τι να τα κάνει. Αυξήσει συντάξεων, λέει, με όφελο έω 1000 ευρώ, 1008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτική πίνακε με τα ποσά. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό εξώφελο. Τέλο πάντων, από 2,75 έω 3% η αναπροσαρμογή αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου. Και από κάτω. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Υπό προθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AFD στο Μεκλεμβούργο και τη Λίκη στο Βερολίνο. Ενώ έχει και μία ανάλυση για τη Δανία και τη Γρυλανδία, ε. Τελικά ο Τραμπ την έκανε τη δουλειά που ήθελε. Θυμάστε που σας έλεγα εδώ πέρα, λέει θα πάρω τη Γρυλανδία, απλά θέλει να πάρει αυτά που θέλει από τη Γρυλανδία. Αυτά τα πήρε με μία συμφωνία. Η οποία λέει, μάλιστα δεν έχει και χρόνο λήξης, διαρκεί για πάντα. Δεν ξέρω, έχεις δει ποτέ εσείς τέτοια συμφωνία? Συμφωνία που διαρκεί για πάντα είναι η αλλαγή ιδιοκτησίας μόνο. Δεν είναι, τι άλλο διαρκεί για πάντα? Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε άμα θέλετε μετά. Τα νέα λοιπόν, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι θα τους βάλει, να είστε καλά παιδιά, να μην μαλώνετε. Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή. Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Να ξέρετε, τα μισά σπίτια στα χωριά που καταραίουν είναι λόγω αυτού. Δεν συμφωνούν, το έχουν, ξέρω εγώ. Είχε μένα ο προπάπος μου, είχε ένα σπίτι σε ένα χωριό. Προπάπος μου είχε 8 αγόρια, τα οποία 8 αγόρια είχαν από δεν ξέρω και εγώ πόσα παιδιά το καθένα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το σπίτι δεν το έφτιαξε ποτέ κανένας. Έμεινε να πέσει. Yeah. Σε αδιέξοδο με τις εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Έχουνε τα νέα, παντού παίζει ο Μέρτς, παιδιά. Το είχαν επενδύσει όλες τις ελπίδες πάνω στο Μέρτς, το σύστημα για σταθερότητα στην Ευρώπη. Τώρα θα δει σταθερότητα που θα έχει φέτος το χειμώνα. Στην Ευρώπη στο μεταξύ δεν θα έχουν ούτε φυσικό αέριο, να ξέρεις. Ε. Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη. Όλα οδηγούν σε βρώμικες συναλλαγές, ξέπλυμα και συνενόχους σε Κολωνάκη, Μύκονο και Κύπρο.

Ενώ έχει και μία έρευνα, μυρίζουν επικίνδυνη φούσκα τα θαλασσοδάνεια του Βαλτσά και κατασκευαστή Περιστέρη. Αναφέρεται προφανώς στο χαρτί αυτό του Δούνου του. Τα όσα ακούστηκαν την εβδομάδα που πέρασε για εταιρείες που είναι εκτεθειμένες στον υπερδανισμό και τράπεζες που έχουν δώσει πολλά λεφτά σε αυτές τις εταιρείες. Και εκεί πέρα ξέρεις το να φέρνει τ' άλλο και θα γίνει κανένα μπράβ και θα τρέχουμε να ξελασπώσουμε. Παιδιά, μαζέψτε λεφτά τώρα. Μπορεί να μην είναι καλή περίπτωση, αλλά μαζέψτε λεφτά γιατί μπορεί να χρειαστούν οι τραπεζίτες να τσοντάρουμε κάτι άμα γίνει καμία τέτοια φούσκα. Εγώ δεν έχω πληροφορίες που να ξέρω τι θα γίνει. Αν γίνει όμως όπως διαβάζω γύρω-γύρω. Μαζέψτε να έχετε κανένα φράγκο στην άκρη να τους βοηθήσουμε. Να κάνουμε δηλαδή άλλη μία ανακεφαλαιοποίηση. Να είναι και αυτοί πιο λάτζ. Μην πάνε τώρα να ζητάνε λεφτά το Μητσοτάκι αυτά που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία ένα δις. Όχι. Να πάνε να τους δώσουμε εμείς κάτι τις για να μπορούν να κινηθούν. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One. Και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στη φυλαγή. Ορίστε, αυτό είναι σοσιαλισμός. Να μην είναι η διαφορά σε λίγους. Να είναι να απλώνεται, να εκτείνεται. Η κυβέρνηση λέει αυτή τη στιγμή 200 φορές πιο διεφθαρμένη από ό,τι ήταν το Πασόκ του Τσοχατζόπουλου. Πήρε μεταγραφή τους καλύτερους από το Πασόκ, ρε. Τους έβαλε, πήρε τους τεχνοκράτες. Τι ήταν τεχνοκράτες, πώς θα πάμε μπροστά. Τεχνοκράτες είναι πώς θα γίνονται οι καλές δουλειές. Μεταλαμπαδεύτηκε η γνώση, την πήρανε όλα τα στελέχη και πάμε. Τώρα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Εσπρέσο, σε ποια χέρια τσαρλατάνων έπεσες ρε μαζό. Ο Νάσος ο Μπογιατζής. Πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνάει από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονά και άφησε τα πινέλα για να τα κονομάει με υπνοθεραπείες. Ο Νάσος ο Μπογιατζής που έγινε υπνοτιστής. Αυτός είναι ο αναδρομικός υπνολόγος, αναδρομικός υπνοθεραπευτής. Δεν καταλαβαίνω, γιατί φαίνεται έμπιστο πρόσωπο, γιατί δεν καταλαβαίνω το πρώτο σέλιδο. Έχει γίνει και χαμός, έχει γίνει viral μια δημοσιογράφος, συνάδελφος, μια παρουσία που πήγε, δεν ξέρω τι, της δώσανε εκεί πέρα τίποτα μαντάρια περίεργα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, και πήγε λέει και έβλεπε την προηγούμενη, την υπνώτισε και αυτή χτυπιότανε, χτύπαγε χέρια, πόδια, ναι, και έλεγε κάτι παλαβά, δεν καταλάβαινα εγώ. Και δεν ήταν άγνωστος δηλαδή, ήταν γνωστός αυτός ο τύπος, προσέφερε και αυτός τις υπηρεσίες του, όλοι στριμώχνονται για να σας κάνουν καλά να ξέρετε, όχι για να οικονομήσουν. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βόρβορος. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Άγνωστη λέξη λέει η παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Ενώ έχει και πιερακάκι να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Όχι, όχι, όχι, θα διαφωνήσω εδώ πέρα. Σημασία δεν έχει τι μπορεί να κάνουν τράπεζες για σένα. Τα λέγαμε τώρα πριν. Σημασία έχει τι μπορείς να κάνεις εσύ για τις τράπεζες. Αυτό τους ενδιαφέρει. Στο μεταξύ, Πιερακάκη, θυμήθηκα μια ιστορία. Έχει βγει τώρα και πανηγύρισε για κάτι αναβαθμίσεις που κάνανε, κάτι διεθνής οίκη αξιολόγηση, το ελληνικό αξιόχρεο, δηλαδή με τι ποσοστό, με τι επιτόκιο θα δανείζει την κυβέρνηση και κάτι τέτοια. Την ώρα που ο κόσμος έξω δεν έχει να βγάλει το... όχι το μήνα, το πρώτο 20ήμερο δεν έχει να βγάλει. Και όχι χαμηλών εισοδημάτων, μιλάμε άνθρωποι με αξιοπρεπείς μισθούς, δεν βγαίνει ο μήνας. Τέλος, άμα έχεις και δύο παιδιά, δίνει το ένα πανέλληνες, πάει, έχεις τελειώσει. Is that what you're trying to tell me? Και θυμήθηκα μια ιστορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το 1915, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Άγγλοι φαντάρι δεν είχαν κράνη, ρε. Ήτανε μη φασμάτινα, καπελάκια. Δεν είχαν κράνη. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των απολειών που είχαν ήταν από χτυπήματα, από θράψματα στο κεφάλι. Δηλαδή, έσκαγε μια μπόμπα, έφευγε το θράψμα, νεκρός ο Άγγλος στρατιώτης. Και το 15 πήγανε και σου φτιάξανε ατσάλινα κράνη. Όπως είχαν και η άλλη πλευρά.
Και κάνανε λοιπόν, παρακολουθούσαν με τις στατιστικές έρευνες, παρακολουθούσαν το αποτέλεσμα του μέτρου και βγάλανε το ατσάλινο κράνος, το βγάλανε αποτυχία. Γιατί? Γιατί είχαν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι τραυματίες. Και λέει, άρα δεν δουλεύει, και πήγαν να το κόψουν. Και ευτυχώς μπήκε εκεί πέρα, έγινε ένας χαμός. Δεν είναι αστικός μύθος αυτό, είναι πραγματικότητα, υπάρχει με χαρτιά. Και λέει, παιδιά, ναι, έχουν αυξηθεί τραυματίες, αλλά είναι αυτοί που δεν πεθαίνουν και γίνουν τραυματίες. Πήγανε να τους τα κόψουν, να τους τα πάρουν πίσω τα κράνη. Και λέω, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η στατιστική. Και θυμήθηκα τον Πιερακάκη. Πάμε καλά, τέτοιο, άλλο που εμείς πεθαίνουμε μέσα. Λοιπόν, πάμε. Εφημερίδα των Συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαίνουν το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι και θολώνουν τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης φόρων. Ψεύδεται, λέει, για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Ναι, αυτό το δε μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε τους φόρους είναι παραμύθι. Άμα βρεις από αλλού τα λεφτά, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα έρθει και σου πει από πού θα τα πάρεις τα λεφτά. Απλά σου λέει, θα διευκολύνω τους κολλήγους, τους μουζίκους που θέλετε βενζίνη για να πηγαίνετε στη δουλειά σας. Όχι. Η εφημερίδα Κόντρα έχει παιχνίδια με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη. Εν ώψη των εκλογών έχουν αρχίσει τώρα και σφίγγει και αυτό το κλίμα. Λοιπόν, εφημερίδα Star, η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου. Εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Παιδιά, δεν θα τη μάθουμε αυτή την ατζέντα, δεν θα τη δούμε, θα επικαλεστούν προσωπικά δεδομένα, δεν κάνει κτλ.

Θα σου πει τώρα, θα μάθεις ποιοι πηγαίναν και δίναν 10 χιλιάρικα για υδροθεραπεία. Έχω ένα κορυφαίο ηχητικό για υδροθεραπεία, έτσι. Και το τι θα μας κάνουν τράπεζες. Κολλά, θα μας κάνουν μια υδροθεραπεία το τραπεζικό σύστημα, να ξέρετε. Λοιπόν, απογευματινή στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Μας κάνουν και χάρη, ρε. Στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Δείχτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσο όρο αγγίζει το 13,5% ενώ η φόρη είναι 200%. Μια χαρά. Η φόρη, λέω, η τόκη. Νίκη 58, ε. Ελεύθερη ώρα. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας για το Μαζονάκι. Από το Γιώργος δεν πέθανε μέχρι τους Ιλουμινάτι και τα λευκά καπέλα. Και έχει απ' έξω ντυμένο με στολή πάπα το Μαζονάκι. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σήμερα. Τώρα είναι 8 και 58 πρώτα λεπτά. Άρα είναι η ώρα που πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα το πρωί. Ο Κηφισός παρουσιάζει έντονο μποτιλιάρισμα στην άνοδο της κυκλοφορίας από το ύψος Εγάλεο έως και τη Νέα Ιωνία. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις καταγράφονται άνω των 30 λεπτών, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Σημαντικά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στην Κηφισίας, την Μεσογείο, τη λεωφόρο Καρέα, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το ύψος Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στους δρόμους περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα το Τεμπών. Η διαδικασία θα συμπεριλάβει νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ αναμένεται η κρίσιμη απόφαση του δικαστηρίου για την άρση του απορρίτου και τον εργαστηριακό έλεγχο στο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Η πραγματογνωμοσύνη εστιάζει σε κρίσιμες κλήσεις, τα μηνύματα αλλά και τυχόν διαγραμμένα αρχαία στο κινητό του. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος που κατηγορείται για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη που προξένησε μετά τον άγριο καυγά για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Καυγάς που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 82χρονου. Η 29χρονη που βρίσκονταν μαζί με τον δράστη αφέθηκε ελεύθερη. Σοκαριστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν επανειλημμένα χτυπήματα στο νεφρό όσο το παιδί βρισκόταν πεσμένο και αβοήθητο στο έδαφος. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ορατό τον κίνδυνο να χάσει το νεφρό του. Ο ανήλικος δράστης έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Κύκλωμα που εισέπρατε παράνομα κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, δηλώνοντας ανύπαρκτα εγωπρόβατα, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο, προχωρώντας σε 10 νέες συλλήψεις. Για τα μέλη της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν παράλληλα και στη διακίνηση των ναρκωτικών, μετέφεραν ζώα από στάβλο σε στάβλο για να ξεγελούν τους ελεγκτές, επενδύοντας τα παράνομα κέρδη στην αγορά ακινήτων αλλά και οχημάτων. Μια ακόμα δολοφονία γυναίκα σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την 25χρονη σύντροφό του στον τοπικό ποδηλατόδρομο της πόλης. Ο καθομολογιάν δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, κατέριψε το αρχικό του σενάριο περί επίθεσης από αγνώστους, παραδεχόμενους τους αστυνομικούς πως έχασε τον έλεγχο έπειτα από έντονο καυγά. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη φωτιά στη Σιτία Λασιθίου, αφού πρώτα προκάλεσε ολονύχτιο συναγερμό και μπαράζ διαδοχικών μηνυμάτων από το 112 για την εκένωση 6 οικισμών. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον πλήρη έλεγχο των αναζωπυρώσεων. Προηγήθηκε δύσκολη μάχη της πυρόσβεσης με μέτωπο που εκτείνονταν σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων σε δύσβατη περιοχή. Νωρίτερα, δηλαδή στις 9.40 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κατά τις νυχτερινές ώρες, τα δρομολόγια θα εκτελούνται τμηματικά. Στην διεθνή επικαιρότητα, μια ανησυχητικά πρωτόγνωρη εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καταγράφεται στο Βερολίνο, όπου η αριστερά κατήγαγε καθαρή νίκη με επικεφαλής την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ, καταφέρνοντας συντριπτικό πλήγμα στο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο κόμμα της μετέχει ο Ίσα Ρέμο. Πρόκειται για τον επικεφαλής της διαβόητης οικογένειας Ρέμο, η οποία έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις γερμανικές αρχές για το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά και τη θεαματική κλοπή χρυσού νομίσματος 100 κιλών από το Μουσείο Μπόντε το 2017. Βέβαια, ο πολιτικός κατήφορος των Χριστιανοδημοκρατών του Μέρτς συμβαίνει σε συνδυασμό με την πρωτιά του ΑΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο. Οι τοπικές κάλπες έβαλαν σε δύσκολη θέση το Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Καθαρό προβάδισμα με ποσοστό άνω του 57% κατέγραψε το κόμμα η Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν στα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών για την Κρατική Δούμα. Η συμμετοχή των πολιτών άγγιξε το 56,6%. Η τριήμερη εκλογική διαδικασία διεξήχθηκε στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, καθώς η ημέρα μπορεί να ξεκινά με ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν σύντομες τοπικές βροχοπτώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας

και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας. Και να πούμε ότι σήμερα Δευτέρα ο Γιάννης θα είναι Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή, αύριο Τρίτη θα έχει έρθει Αθήνα για όσους τον ψάχνετε, την Τετάρτη θα είναι Θεσσαλονίκη το πρωί και από το απόγευμα στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας στο εκθεσιακό κέντρο στα Κύλα Κοζάνης, έως και την Κυριακή. Και όπως έχει πει, χρειάζονται άμεσα διαμερίσματα προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλή εβδομάδα είπαμε, διότι Δευτέρα σήμερα, 21η ημέρα του Σεπτέμβρη, 2026 το σωτήριον έτος. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και δεν έχει ξεκινήσει καλά η μέρα. Μου βλέπω σε ένα κανάλι μπροστά Άδων Γεωργιάδης, το άλλο Κυριάκο Πιερακάκη. Δεν έλεγα να πιάσω κανένα τζόκερ. Ναι, τώρα μετά την αναβάθμιση θα βγει και μας μιλάει για την ασπίδα. Διπλή ασπίδα προστασίας, λέει, για το πετρέλαιο Θέρμανσης. 1,75 δεν πάει να έχεις την ασπίδα του Αχιλέα να έχεις να μου φλάει την πολυκατοικία με drones γύρω-γύρω και αντιβαλιστικά και Patriot. Με 1,75 βενζίνη, πετρέλαιο δεν θα βάλει κανένας, να το ξέρετε αυτό. Διάβαζα βενζινοπόλες και τέτοια. Έχουν αρχίσει οι τύποι και πουλάνε τα φορτηγά που είχαν. Ξέρεις τα φορτηγά που είχαν. Τα πουλάνε για να βγάλουν το χρόνο. Λέει, ποιος θα βάλει ένα 75 πετρέλαιο, ρε. Άμα θέλετε για κάποιο λόγο να πάρετε ένα βιτιοφόρο, είναι καλή εποχή, λέει. Έχουν πέσει οι τιμές επειδή πουλάνε οι βενζινάδες, οι πράκτορες που είναι και η τελευταία τροχή της αμάξης. Δεν βγάζουν αυτά τα λεφτά. Από πάνω βγαίνουν τα λεφτά. Πουλάνε τα τροχοφόρα τους. Απ' την άλλη, θα έχει και λιγότερη κίνηση. Δεν θα βάζει κανένα πετρέλαιο, δεν θα πετυχαίνει στο στενό που το έχει κλείσει ο άλλος για να βάλει να γεμίσει πετρέλαιο στην πολυκατοικία. Βλέπεις, ουδέν κακό να μην γεια καλού. Θα πεθάνουν από το κρύο. Εντάξει, θα πεθάνουν από το κρύο. Τι έκανα εγώ τώρα. Θα έχει όμως τον Πιερακάκη να λέει διπλή ασπίδα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου έχω τον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο στην κονσόλα. Φροντίζω ο ήχος να βγαίνει έξω ανθρώπινος, στις μουσικές επιλογές και εκτός από τα ραδιοκύματα και στα ψηφιακά. Γιατί μπορείτε. Φτάνε τώρα με το αυτοκίνητο. Αν είστε στο Κύφισο, δεν φτάνετε. Έχει ένα τροχαίο. Εκεί πέρα στην Χαλκιδόνα, αράξτε. Μην βιάζεστε. Όταν φτάσετε λοιπόν, κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο, ανεβαίνετε στο γραφείο σας, μπαίνετε στο κατάστημά σας ή οπουδήποτε άλλο μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε. Πώς? Ανοίγοντας το σταθερό υπολογιστή, το φορητό υπολογιστή, την ταμπλέτα σας, τα κινητά σας, το γυαλί σας, δεν ξέρω κι εγώ, το είπαμε μόνο υπόθετα με GPS δεν έχουν βγάλει ακόμα. Και πληκτρολογιώντας www.machefm.gr. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε την τελευταία επικαιρότητα. Έχει όμως ταυτόχρονα και το κουμπάκι, το ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Ορίστε, λέγαμε εμείς εδώ πέρα πουλάνε τα φορτηγά, οι πετρελαιάδες. Βλέπω στο Mike FM, Γαλλία, 1-9 πρατήρια λέει, χωρίς βενζίνη ή ντίζελ. Θα πουλάνε μόνο ξυστό, ρε. Επειδή είναι της μόδας, ξέρεις, Αμερική, Δυτική Ευρώπη και τα λοιπά, τα πρατήρια έχουν και διάφορα. Θα τα κάνουν σαν mini market. Θέλω να πάρω τσιγάρα. Θα πάω στο βενζινάδικο να βοηθήσω τον άνθρωπο, γιατί από πετρέλαιο θέρμανση άμα περιμένει να ζήσει φέτος, δεν νομίζω. Στο μεταξύ, ακούς, έχει... Το χρησιμοποιούν όλοι οι κυβερνητικοί πλέον και στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ξέρω αν το είπε τώρα. Τώρα λογικά κάτι θα λέει για τη γάκα, το ιατρείο και αυτά. Αλλά το προηγούμενο διάστημα έλεγε η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί, λέει. Άρα ο κόσμος δεν

περνάει. Το ίδιο λέγανε και κάτι για τα καύσιμα, ότι έχει αυξηθεί, λέει, η κατανάλωση. Τι έχει αυξηθεί, όχι ποσότητα. Λιγότερο παίρνουμε και στο σούπερ μάρκετ, λιγότερο βάζουμε και βενζίνες και πετρέλαια και τέτοια, απλά επειδή είναι πιο ακριβή, συνολικά τα έσοδα είναι μεγαλύτερα. Και από αυτό λένε ότι περνάει ο κόσμος καλά. Παίρνεις με περισσότερα λεφτά λιγότερα πράγματα, λόγω του πληθωρισμού και όλων αυτών, και πανηγυρίζουν ότι η κατανάλωση έχει αυξηθεί. Μιλάμε για θεομπαίχτες τώρα, μιλάμε, δεν έχουν το Θεό τους.

Θα τα δούμε, ηρεμήστε με την κίνηση. Θα τη δούμε στην ώρα της και μισή. Θα δούμε τι συμβαίνει. Καλημέρα να πούμε στο Ανάση, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Νικόλα, στο Σάβα, στο Σίφι. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και δεν τα προλάβα. Στη Βαλεντίνα, στη Δέσποινα. Στο Φίλιππο, στον Ιωάννη. Εδώ μου γράφει η Δέσποινα, μου γράφει τι είναι αυτό, μαντινάδα. 150 σβέρχοι βοδινοί με καρφωμένες μπούκλες και μπέδες σταυροθολωτή με βρώμες πορδαρούκλες. Ξετσίποτε ακαμάτιδες, τσιμπούρια και κορέοι ντυμένοι στα μαλάματα και πίσιμοι και ωραίοι. Πρωινή ποίηση. Ποίηση!

0: Εδώ αρχίσανε να λαλάνε, να λαλάνε. Διαβάζω εδώ πέρα, γνωστός ηθοποιός είναι, τι είναι, ο Χρανιώτης, ρε, ηθοποιός δεν είναι. Πήγε να λέει και εγώ στο ιατρείο στο Κολονάκι, και αυτό στο μεταξύ δεν είχε ξεκινήσει ρίζοσπάστης αριστερός ο Χρανιώτης και κάτι τέτοια. Νομίζω κάτι ήταν σε διάφορα μας έλεγε. Πήγαινε, λέει, να κάνει, το είπε και ειρωνικά, το είπε έτσι σαρκαστικά, με ένα τόνο, στα φιλοθεραπείες κάναμε. Πήγαινε, λέει, έκανα τα μασάζ μου. Πήγαινε να κάνω τα μασάζ μου, τις θεραπείες μου, τις ανατάξεις μου. Τι είναι η ανάταξη, ξέρω εγώ, στο στρατό. Ανάταξη να αλλάξουμε το πώς τα στρατεύματα θα ξεδιπλωθούνε. Α, είναι ποίημα, λέει, η πιναλέη του Κώστα Βάρναλη. Πήγαινε και ο Χρανιώτης να κάνει ανάταξη, έτσι το λέγανε τώρα. Τι του ανατάξανε δεν ξέρω. Και έκανα βγει για να πει, ξέρεις τώρα όλοι, όταν πεθαίνει κάποιος θέλουν να πάρουν, και δεν μιλάει για τον κόσμο που πήγε, το έχω ξαναπεί την εβδομάδα, αλλά βγαίνουν και διάφοροι να πούνε ότι εμένα ήταν φίλος και τα λοιπά, να πάρουν λίγο από τη λάμψη του νεκρού. Καλά, εντάξει, τι λίστα. Τώρα άστα. Δεν ξέρω τι τέρατα, γιατί βλέπω το Γεωργιάδη, βγαίνει ο Γεωργιάδης, λέει υπήρχαν δημοσιογράφοι που πηγαίνανε. Βγαίνουν δημοσιογράφοι, λένε υπήρχαν πολιτικοί που πηγαίνανε. Βγαίνουν καλλιτέχνες, πηγαίνανε και καλλιτέχνες. Το τι θα γίνει εκεί πέρα, δηλαδή κανονικά έπρεπε να την δημοσιεύσουν, να την πάρει ο Σεφερλής, ρε, και να κάνει ένα ολόκληρο καλοκαιρινό στο Δελφινάριο. Υπό κανονικές συνθήκες. Αλλά σκέψτε τώρα, είχε να πετάνε λεφτά, να πηγαίνει όλος, να κάνει ανάταξη, ρε. Ανάταξη, έδωνε 2 χιλιάρικα, να κάνει ανάταξη. Και μετά βγαίνει και το παίζει για την Παλαιστίνη, ξέρω εγώ, ναι. Αυτές τις ανατάξεις. Πράσι, λέει, που ξεκινάται είναι το γνωστό ρητό όταν ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι. Την είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας το 60. Εγώ ήθελα να πω απλά ότι η στατιστική, αναλόγως από πού την παίρνεις, από ποια πλευρά τη χρησιμοποιείς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βγάλεις ό,τι συμπέρασμα θες. Και το ίδιο κάνουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Βγαίνουν τώρα και λένε για διπλή ασπίδα, να πούμε. Που αυτό είναι διπλό κλείσμα. Η 1,75 δεν είναι διπλή ασπίδα, είναι διπλό κλείσμα. Το ένα μετά το άλλο. Μην με κοιτάς, έτσι δεν είναι κακή κουβέντα. Δηλαδή, άμα το έλεγα διπλή υδροθεραπεία θα σου φαινόταν σκέψη. Γιατί άμα το έλεγα δηλαδή διπλή υδροθεραπεία θα ήταν καλύτερα, θα ήταν πιο πολιτικά ορθό. Είναι η λέξη κλείσμα κάτι κακό. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ βγαίνουν οι γιατροί και τα λένε, αγαπητέ. Θα τα βάλεις τώρα μαζί μου. Θα τα βάλεις μαζί μου, δεν τρέπεσαι λίγο? Απλά τώρα το άλλο να λες κλείσμα, άλλο να λες, ας πούμε, άλλες λέξεις. Υδροθεραπεία, είδες, έχει μια εσάνς διαφορετική, ρε παιδί μου. Και δεν τα λέω εγώ, μην νομίζετε, τα παρακολουθούμε στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες.
1: Πρέπει να το αντιληφθεί και το κοινό. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? 1500 ευρώ. 1500 ευρώ.
2: Αλλιώς είναι
1: κάτι αυτό και μόνο.
3: Μέρα. Μισό λεπτό. Τι εννοείτε?
1: Είναι.
0: Δεν το καταλάβαινε άλλο.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περιγράφεται με μια πιο εκλεπτισμένη έκφραση και στοιχίζει 1500 ευρώ. Στη μία περίπτωση ουσιαστικά στο λένε υδροθεραπεία εντέρου και πληρώνεις 1500 ευρώ, για να το πω απλά. Στην άλλη περίπτωση κάνεις ένα κλείσμα μετά από ιατρική εντολή με γιατρό ή νοσηλευτή, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος, γιατί δεν είναι και αυτό μια απλή διαδικασία.
3: Μπορεί να κάνεις έγχυση
1: πολύ γρήγορα.
3: Ναι,
1: μα εγώ σας λέω ότι ακόμα και ένας ανειδίκευτος γιατρός ένα κλείσμα μπορεί να το κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς.
3: Ναι.
1: Απλά υπάρχουν περιπτώσεις, προφανώς όπως αυτό που ακούστηκε εδώ, που το ονομάζουμε κάπως διαφορετικά και εισπράττουμε ένα αξιοσέβαστο ποσό για μια πράξη η οποία
3: φοβερό
1: έχει ιατρικές ενδείξεις.
0: Φοβερό!
2: Φοβερό, εδώ πηγαίνανε και τους ρυθμίζανε τους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς από τα κύτταρα, παιδιά, και τους παίρνανε 300 και 500. Τώρα σοβαρά μιλάτε. 1500 για το κλείσμα, συγγνώμη, για την υδροθεραπεία. Έχει να βγει, παιδιά, από εκεί πέρα, άμα τα βγάλουνε. Άμα τα βγάλουν, ξέρεις, και... αλλά δεν θα τα βγάλουν. Ένας απλός λόγος που δεν θα τα βγάλουν, ξέρεις γιατί. Γιατί θα δούμε τι ανόητοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι υποτιθέμενοι ελίτρε. Αυτοί που μας θεωρούν όλους εμάς παρακατιανούς, μπασκλασαρία, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θα δείτε πόσο ανόητοι είναι και μετά θα αποκαθιλωθούν. Γιατί υπάρχει και στο μυαλό μας ότι είναι ένα πανίσχυρο σύστημα με ανθρώπους, τάξε. Μιλάμε τώρα, οι τύποι είναι κομπογιανίτιδες. Στις επικείμενες εκλογές, λέει, θα γίνει υδροθεραπεία στη Νέα Δημοκρατία από τον ελληνικό λαό. Το θέμα, λέει η Δέσποινα, η Ντίνα, το θέμα, λέει, δεν είναι τι λες, αλλά πώς το λες. Ετοιμαστείτε, μη φάμε καμιά υδροθεραπεία τώρα από τις τράπεζες. Εγώ αυτό φοβάμαι, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, μπορεί να σας τα κρύβουνε, μπορεί να μην λένε στα κανάλια και τα λοιπά, αλλά μιλάμε ότι παίζει να έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούσε να τις φανταστείς πριν από κάποιο καιρό. Επίθεση με 1000 ντρόνς χτες στη Μόσχα. Στα διελιστήρια εκεί πέρα, έτσι. Επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τώρα, έτσι. Από τους Χούτι. Ο Τραμπ βγήκε και είπε πότε θα εξαφανίσω μια χώρα. Μάλλον από ό,τι φαίνεται έχουν βγει οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης. Χθες το βράδυ αυτό γινόταν και κατήγγυλαν ότι οι χώρες της περιοχής, λέει, έδωσαν τελικά το πράσινο φως. Ζήτησαν από τον Τραμπ να βομβαρδίσει ξανά μαζικά και τέτοια το Ιράν. Όχι αυτά που βλέπατε. Τις παίζουμε, κυνηγιόνται τα ντρόουν στα νερά του κόλπου. Κανονικά, να πάμε πάλι σε πλήρη πόλεμο. Και άφησε ο άλλος ένα teaser, ας πούμε, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να το κάνει. Ναι, πήρε και τα 28 δισεκατομμύρια από τη Σαουδική Αραβία, τους ίσιοσε τους Σαουδάραβες, τους σιδέρωσε κανονικά, έτσι. Ήτανε, τώρα αυτή είναι μέθοδη, έβαλε τους Χούντι εκεί πέρα και τους κοπανάγανε και τους κοίταγε. Και εντάξει, παιδιά, εγώ δεν πάω να κάνω κάτι, δεν θέλω να εμπλακώ. Και πήγαν οι άλλοι, πήραν 28 δισεκατομμύρια, 100 F-35. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, στέλνει Αναστασία. Όλοι αυτοί οι ανόητοι πλούσιοι τα έχουν όλα και τίποτα. Δεν ξέρω τι έχουν και τι δεν έχουν, αλλά υπάρχει πάρα πολύ ανοησία και υπάρχει πάρα πολύ βλαχιά και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Βλαχιά όχι με την αυθεντική έννοια του βλάχου, διότι η βλαχιά, ξέρετε, τα γνωρίζετε, είμαι παϊδάκια, είμαι, θέλω τέτοια παγκύρια. Με την κακή την έννοια του ξυπασμένου. Τώρα μου στέλνει πιερακά έχεις τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία και την κοινωνία. Ναι, μας πείσατε. Τελειώσανε τα δικά τους τράπεζες, δεν πληρώνουν φόρο και θα τις συζητήσουμε να κάνουν περισσότερα έτσι εθελοντικά. Και πατούλησε και έδωσε διευκρινήσεις για να μην τον παρεξηγούμε με τις εταιρείες που είχε και αυτά. Έδωσε, δεν ήταν ξαφνική αλλαγή αυτή που είδαμε που από πρόεδρος εταιρείας έγινε εταίρος απλά συμμετέχοντας. Όχι. Ήτανε διόρθωση λάθους, λέει. Μετά από την επική συνέντευξη με τον Άδων Γεωργιάδη που του κράταγε το χέρι ο Γεωργιάδης, το είδες, για να μην μιλήσει. Έλα, εντάξει, άστα τα πω εγώ. Βγήκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ενός θεσμού με επιτυχίες. Είδες τι έγινε με Παγώνη και Καλιακμάνη. Όπου γίνανε, να μην σου πω τι γίνανε. Γίνανε κάτι που χρειάζεται υδροθεραπεία. Καλιακμάνης και Παγώνη, χαμός. Αυτή η ήρεμη Παγώνη, η οποία Παγώνη ήταν τίποτα, ρε. Και επειδή βγήκε από τότε που βγήκε και έλεγε για τον κορονοϊό, αυτά που έλεγε και τέτοια, την έχουν πάρει από το χεράκι, την κάνανε πρόεδρο εδώ, τη βάζουν, θα την βάλουν τώρα να κατέβει και υποψήφια. Και είχε βγει και πλακωνόταν. Άκου τώρα ψυχραιμία, άνθρωπος με λογική.
4: Τι λέτε κύριε Γαλιαγμάνη, ό,τι θέλετε λέτε, ό,τι θέλετε λέτε, σοβαρολογείτε.
5: Ότι θέλω,
4: θα
5: λέω.
4: Μιλήσετε εσείς για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία από εδώ και από εκεί. Και ας είναι εκλεγμένος και
5: συνδικαλιστής.
4: Σοβαρολογείτε.
6: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί είπες την τρελή εγώ.
5: Προσπαθεί, ακούστε. Ξέρετε πολύ.
4: Όχι,
5: καλά.
4: Δεν ακούω απολύτως τίποτα.
5: Ξέρετε, εγώ
4: γιατί
5: δεν
4: αυτά που λέτε δεν ευσταθούν.
5: Ξέρω πολύ καλά τη δουλειά.
4: Και δεν σας, όχι, δεν σας επιτρέπω να θίγετε τον ιατρικό κλάδο. Δεν σας επιτρέπω.
2: Έτσι, μια ήρεμη, σε μια ήρεμη φάση, ένας διάλογος κλασικός, έτσι ωραίος που γίνεται στα ελληνικά κανάλια. Δεν ξέρω να σας πω, αλλά δεν προλάβα να δω τι ακριβώς είπε ο Καλιακμάνης. Ό,τι και να είπε, με βεβαίως το μετάνιωσε. Η άλλη ξεχύθηκε, ας πούμε, θηλυκός Άδωνης Γεωργιάδης, την είδες. Σας επιτρέπω! Έχει γίνει κάποτε, δεν ξέρω γιατί, έγινε προσωπικότητα τηλεοπτική παγών. Θα μου πεις, όταν είχε τελειώσει ο κορονοϊός, την καλούσανε για να μας πει τη γνώμη της για τον Καρά, ξέρω εγώ, θυμάσαι, που τη έλεγε διάφορα. Βγήκε λοιπόν ο πρόεδρος, η προεδράρα μας του Ιατρικού Συλλόγου και είπε... Ήτανε σύγχυση αυτό που έγινε, ενσύγχυση, OMS Total Care. OMS Total Care ήταν αυτή η εταιρεία που έκανε πλασμαφαιρέσεις, δεν ξέρω κι εγώ, και όχι πλασμαφαιρέσεις, να μην λέω ψέματα. Έκανε IV drips, ξέρεις τι είναι τα IV drips, ενδοφλέβειες, βιταμίνες, δεν ξέρω. Πήγαινε στη Μύκονος ή είχες πιει, δεν ξέρω κι εγώ τι είχες πιει, ήσουν ένα σκουπίδι, ρε παιδί μου, τελειωμένο. Σε γυρνάγανε μετά από το πρωί, μετά το Κάβο Παραδείσο, δεν ξέρω, υπάρχει, αλλά λέω ότι από τα νιάτα μου τη θυμάμαι. Το γυρνάγανε στο ξενοδοχείο σε κατάσταση σοκ, να πούμε, ο οργανισμός δεν ήξερε κατά πού να κάνει. Τσουπ, ερχόταν η εταιρεία που ήταν πρόεδρος, αλλά ήταν σύγχυση που ήταν πρόεδρος ο Πατούλης, ερχόταν, σου έκανε IV drops για να συνέλθει να μην χάσει το πάρτι και το επόμενο βράδυ. Ησύχανε τέλος πάντων τίποτα Σαουδάραβες και είχαν ταλαιπωρήσει όλο το βράδυ. Πάρε βιταμίνες να μπορείς να βγάλεις μεροκάματο και την επόμενη. Και είπε ο Πατούλης, όχι λέει, ήταν λάθος. Ο έτερος εταίρος είχε δημιουργήσει έναν ενιαίο ιστότοπο στον οποίο είχαν καταγραφεί συνολικά υπηρεσίες που αφορούσαν διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικές δομές. Η αλλαγή στην ιστοσελίδα δεν ήταν ότι επειδή βγήκε στη φόρα και ψάχνουμε τώρα να κρυφτούμε, αλλά ήταν επειδή ήταν διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβών καταχωρήσεων της ιστοσελίδας, ώστε αυτή να αποτυπώνει το ορθό και ακριβές περιεχόμενο που ίσχυε εξ αρχής. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είχαν καταγραφεί εκ παραδρομής από το διαχειριστή της ιστοσελίδας και διορθώθηκαν προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω παρανόηση. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Πατούλης είναι, και νομίζω ότι μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε τελικά. Εγώ τον καταλαβαίνω τον κύριο Πατούλη, ο οποίος τώρα περνάει τα δικά του, τις δικές του δυσκολίες. Δεν σου έχει συμβεί να σε βάλουν πρόεδρο κάπου, ρε Αργιανιτόπουλε, σένα μία φορά? Σε ένα site, σε μία εταιρεία, σε μία ποδοσφαιρική ομάδα να σε κάνουν πρόεδρο, δεν έχει γίνει ποτέ? Βέρα εδώ πέρα μου στέλνεις για τους άνδρες με το Ιώτα. Δεν σε έχουν βάλει σε ένα πρόεδρο κάπου? Γιατί μας λέει ο Πατούλης ότι αυτό συμβαίνει. Μπορεί σε μία ιστοσελίδα μιας εταιρείας που κάνει business all around the world, που λένε και στο χωριό μου, παγκοσμίως, διότι είναι wellness, να τους φέρουμε για πελάτες από παντού. Είσαι στη Μύκονο, δεν έχει Έλληνες στη Μύκονο. Οι Έλληνες στη Μύκονο είναι οι εργαζόμενοι που κοιμούνται στα κοντέινερ. Τα έχεις δει αυτά τα ωραία? Πολύ ωραίες συνθήκες κατοικίας για τους εργαζόμενους στη Μύκονο. Ναι, τέλος πάντων, είναι 8 άτομα, με 8 Ρωμά σε ένα δωμά, όπως λέει. 8 Ρωμά σε ένα δωμά. Κάπως έτσι. Μπερδευτήκαμε και με τους Ρωμά. Σιγά να μην πάνε να δουλεύουν αυτοί, να στριμωχτούν στη Μύκονο. Έχουν άλλα πράγματα να κάνουν. Πολεοδομία Μύκονο, την κλείσανε, την έχουν περικυκλώσει. Καλά, όχι ότι θα βγει κάτι. Δεν περιμένω πολλά. Και σιγά, τον βάλανε κατά λάθος πρόεδρο και βγήκανε, κάνανε, αφού πέθανε ο Μαζουνάκης, ξέσπασε το σκάνδαλο, μερικές ημέρες περάσανε, βγήκε και είπε, με βάλανε κατά λάθος, παιδιά, συγγνώμη. Τα πραγματικά στοιχεία, λέει, είναι δημόσια, συγκεκριμένα και αποτυπώνονται στα επίσημα εταιρικά δεδομένα. Και απειλεί ο κύριος Πατούλης, λέει, δεν θα επιτρέψω τη σκόπιμη σύγχυση απολύτως διακριτών εταιριών και δραστηριοτήτων, ούτε την αναπαραγωγή ψευδών και δυσφημιστικών ισχυρισμών. Για κάθε ανακριβή, συκοφαντική ή δυσφημιστική αναφορά που θίγει την προσωπικότητα και την επαγγελματική μου υπόσταση, επιφυλάσσω με ρητά παντός νομίμου δικαιωμάτων μου. Αυτό είπε. Το ορθό, λέει, δεν θα το δείξει τη γραμμή στο σέντα, αλλά το καταστατικό της εταιρείας. Ναι, απλά υπάρχει το ενδεχόμενο πάντοτε να γράφει το καταστατικό κάτι και να είχαν βάλει πρόεδρο για να δείξουν, επειδή είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, να προσελκύεται πελάτη. Δηλαδή, τώρα βλέπεις ότι είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου σε μια εταιρεία. Δεν λες, έχει ένα κύρος, έχει ένα κάτι. Είναι ένα πολύ βολικό, να το πούμε έτσι, λάθος για τον έτερο εταίρο, που λέει και ο Πατούλης. Τον έτερο εταίρο. Καλημέρα Δημήτρη και ο Άννα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία, ακόμα με μαζό ασχολούνται εδώ, θα πάει βενζίνη 3 ευρώ, στο εξωτερικό αντιδρούν και εμείς ασχολούμαστε με μη μίζωνα θέματα. Στέλνει, ο Γιάννης πήγε για αυτοφορά και συνδεύει να τον μαγκώσουν. Μου στέλνει την πολεοδομία η Ντίνα. Ξεκινούν, λέει, σαρωτική έλεγχη στη Μύκονο. Ρε παιδιά, τώρα πλάκα από ειδικό κλιμάκιο. Σκεφτήκανε το Σεπτέμβριο του 2026, λοιπόν, το ανακαλύψανε το Σεπτέμβριο του 2026, ότι υπάρχει πρόβλημα στη Μύκονο. Που στη Μύκονο έχουν χτίσει, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα. Όχι πολεοδομία, παιδιά. Κανονικά εκεί πέρα ήθελε να μοιράζουν τις κλίσεις από πάνω, να περνάει ελικόπτερο και να ρίχνει, ρε. Δεν παίζει να υπάρχει ούτε μάντρα νόμη. Έπαιρνε ο άλλος άδεια να σηκώσει μάντρα και έφτιαξε ξενοδοχείο. 8 ορόφους με μικρής κλίμακος, πώς τα λέγανε αυτά. Μικρής κλίμακος εργασίες. Και θα το ρίξουν πάλι, λέει, υποστελέχος της πολεοδομίας. Ναι, δεν προλαβαίνανε, ρε. Δεν προλαβαίνανε. Είχανε τον άλλον εδώ πέρα το μηχανικό, δεν τον σκοτώσανε. Κάτι με τη Μύκονο που κάνει δουλειές. Βγήκε όλος στην εκτέλεση, το χαλάνε. Ναι, ρε. Δέρνανε κόσμο, έχει γίνει χαμός. Και τώρα είναι, λέει, δεν έχουμε αρκετό κόσμο. Και κάνανε λάθη, επειδή δεν είχαν κόσμο. Λέει, είχα φτιάξει, λοιπόν, πήρα άδεια να φτιάξω τη μάντρα μου. Σήκω ένα ξενοδοχείο, 6 ορόφους, έτσι. Δεν προλαβαίνανε και δεν φτιάχνανε φάκελο, λέει, ορθό για να στείλουν στο δικαστήριο. Πήγαινε ένα φάκελο, ο οποίο ήταν άδειο στο δικαστήριο, αθωωνόταν. Κατηγορούμενος, μετά το έχει και νόμιμα, γιατί το είχε με δικαστική απόφαση, δεν τρέχει τίποτα. Δεν το πιστεύω αυτά που διαβάζω για τη Μύκονο. Δεν το πιστεύω. Ο άλλος λέει έκτισε 1000 τετραγωνικά αυθαίρετα και δεν υπάρχει ούτε πρόστιμο, ρε. Ούτε πρόστιμο. Και εδώ πέρα τον άλλον τι του ρίξανε. Επειδή δεν είχε πάρει άδεια που είχε βγει και έβαφε στο σπίτι, το απ' έξω, ρε. Και όχι μόνο, θυμάσαι, δεν είχε φάει μόνο το πρόστιμο από την πολεοδομία. Είχε φάει και πρόστιμο επειδή έπαιζε μουσική και δεν είχε IP και έπαιζε σε δημόσιο χώρο. Πάρτα τώρα. Και εμένα, λέει, θα με κάνω κατά λάθος πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μία, λέει, ο Πλεύρης εμφανίζεται συνεργάτης των Κουμπογιαννητών. Τώρα ο Πατούλης πρόεδρος, τι γίνεται, λέει εκεί πέρα, ο Μικόλας. Όλα τυχαία είναι, όλα είναι λάθος, λάθος, λάθος, λάθος. Συμβαίνουν τέτοιου είδους λαθάκια. Στο μεταξύ έχουν βγει σημεία και τέραντα εκεί πέρα. Έχουν βγει ότι είχε πάει άλλοι γιατροί, είχαν κάνει καταγγελίες. Έχει βγει η τύπισσα, αυτή μια εργαζόμενη, ρε, το άκουσες. Η οποία έλεγε, παιδιά, τι κρύβαμε τα μηχανήματα, τι λέτε, εμείς κρύβαμε μηχανήματα. Πάμε να τα ακούσουμε.
7: Έχω πέσει πολλές φορές, ναι. Φυσικά, είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
8: Το φωνάζουμε τόσο καιρό.
2: Το φωνάζει τώρα και ο Βαγγελάτος. Στο μεταξύ δεν ξέρουμε ποιοι πηγαίνουν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Όλο αυτό που ακούγαμε, πηγαίναμε να κάνουμε έλεγχο και δεν μας ανοίγανε. Έτσι δεν λέγανε. Δεν μας ανοίξαν το κουδούνι, φύγαμε. Πήγαμε να φάμε μπραντς στο Κολωνάκι. Τι να κάνουμε. Ή μπήκαμε και είχαν βγάλει το μηχάνημα, λέει, στο μπαλκόνι. Από ό,τι φαίνεται όλα αυτά είναι μούφες, έτσι. Η άλλη, λέει, πήγα και άνοιξε και το μηχάνημα αυτό δεν κρύβεται, δεν φεύγει. Εδώ υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, πολλά στραβά. Και όχι, φίλε, ποιος μου το έγραψε, ο Φάνης. Γιατί, λέει, να ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή. Να σου πω γιατί ασχολούμαστε. Εμένα περισσότερο από την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, όταν βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια μπαζώματος, να το πω έτσι, πώς είχαμε στα Τέμπη τον μπάζωμα μετά, σε οτιδήποτε μπορεί να εκτεθεί κάποιος δικός μας, κάποιος φίλος μας, κάποιος δεν ξέρω και εγώ τι, και βλέπεις να στείνεται μια ολόκληρη προσπάθεια απόκρυψης του ζητήματος, να καλυφθούν οι ευθύνες, να. Εκεί πέρα όσο να είναι, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του κράτους εν γέννη. Το πώς λειτουργεί, για να κρύβει ενόχους. Πώς λειτουργεί το κράτος για να μην την πληρώσει κανένας δικός του. Να φορολογείται ο παππούς που έστειλε χαρτζηλίκη στην εγγονή και αυτοί οι τύποι να κάνουν ό,τι θέλουν, ρε. Να κάνουν ό,τι θέλουν, επειδή είναι στο ίδιο παρεάκι εκεί πέρα. Τρώνε μπραντς τους όλοι μαζί στο Κολωνάκι. Και έχει βγάλει και ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Λέει, είχε γίνει προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία ήταν γιατρός, ρε, που πήρε γιατρός. Πήρε τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και του είπε: έχω εδώ μια ασθενή που ψοφάει επειδή πήγε και έκανε εκεί πέρα πλασμαθαίρεση. Έζησε ευτυχώς η γυναίκα, έτσι. Και λέει αυτό ήταν προφορική καταγγελία και έγινε έλεγχος, αλλά δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Μπήκανε μέσα, κοιτάγανε, αλλά οχ, δεν είδανε κάτι. Λάθος και αυτό, λάθος και του πατού, όλα λάθη ρε παιδί μου. Τι, βολικά λάθη, πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά. Οχ, οχ, οχ, βλέπω στο κόκκινο και φυσός, βλέπω 30 λεπτές καθυστερήσεις, Αττική οδό. Τι συμβαίνει, Ιωάννη, δώσε μας μια εικόνα για τους δρόμους Αθήνας.
9: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οδηγοί της πρωτεύουσας, να ξεκινήσουμε από την Αττική οδό, όπου τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Στην κατεύθυνση.
2: Οδηγοί της πρωτεύουσας. Τι ατάκα είναι. Λες και ήταν σε μπαλκόνι κανονικά προεκλογικό.
9: Λοιπόν,
2: φίλοι οδηγοί της πρωτεύουσας.
9: Λοιπόν, να πούμε είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κατεύθυνση και την κυκλοφορία στην Αττική Οδό, διότι να πούμε στην κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Παλίνης. Δηλαδή, στο ύψος της Παλίνης, από εκεί έως και την περιοχή των Βρυλισσιών, υπάρχει μποτιλιάρισμα και τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, υπάρχουν προβλήματα στην Αττική Οδό στο ύψος από το Μαρούσι και έως και την περιφερειακή Ημιτού και η καθυστέρηση ταλαιπωρία αφορά και μετά τον αυτοκινητόδρομο, συγκεκριμένα 621, όπως βλέπω εδώ υπάρχουν προβλήματα, αφορούν έως και το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Υπάρχει μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις.
2: Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας γενικά, διότι έχουμε τροχαίο. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται μία νταλίκα και ένα γιοταχή μέσα στη σύραγγα και έχει διακοπή πλήρως η κυκλοφορία από τα διόδια Ελευσίνα στην περιφερειακή Εγάλεο.
9: Υπάρχει έντονη ταλαιπωρία, μποτιλιάρισμα, δύσκολες οι συνθήκες, αποτυπώνεται και στα στοιχεία. Βέβαια, οι καθυστερήσεις μετά αφορούν και το κόμβο της μεταμόρφωσης. Αυτά όσο αφορά την Αττική Οδό. Να πάμε και να προχωρήσουμε τώρα στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι αρκετά δύσκολα.
2: Πριν πας στο Κηφισό, να πούμε ότι είναι πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις. Είναι αρκετά 20 λεπτά μαραθώνος Κηφισίας, 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή προς Κηφισίας και είναι 10 λεπτά η καθυστέρηση εκεί πέρα που λέει στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Τα έχει δώσει η Αττική Οδός.
9: Λοιπόν, και προχωρούμε και στη λεωφόρο Κηφισού, λοιπόν, όπου τα προβλήματα είναι δύσκολα, υπάρχουν καθυστερήσεις και πολλά τμήματα της λεωφόρου έχουν μποτιλιάρισμα από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλεο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
2: Και εκεί έχουμε τροχαίο. Έχουμε σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της οδού Αχαρνών στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας που έχει δυσχεράνει την κατάσταση.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και μερική εκτόνωση στην κυκλοφορία όσο αφορά τη λεωφόρο Φιλής. Έχουμε κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε ομαλοποίηση στην κυκλοφορία όσο αφορά περιμετρικά το λιμάνι του Πειραιά και αντίστοιχα στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Κατά τόπους οι καθυστέρησεις αφορούν το τμήμα από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου έως και, το πάρκο Μαρίνα Φλίσβου. Επομένως, οι καθυστερήσεις μένουν σε αυτούς τους βασικούς οδικούς άξονες, στη Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας, κατά τόπους Βασιλέως Κωνσταντινού, Βασιλής της Σοφίας, όπου ξέρετε είναι από μόνοι τους δύσκολοι δρόμοι όσο αφορά το κέντρο.

Υπομονή λοιπόν όσοι είστε στους δρόμους. Θέλει, χρειάζεται υπομονή. Η δευτεριάτικη κίνηση κατά κάποιους είναι και η χειρότερη. Οπότε εμείς όμως εδώ πέρα οι ακροατές του Μάχη σας θέλω να έχετε εκτός από υπομονή και επιμονή. Θα φτάσουμε όλοι, ηρεμία και τα λοιπά και τα λοιπά. Οχ, και βλέπω εδώ πέρα είμαστε πρωταθλητέ, λέει, ε, το ξέρετε. Πρωταθλητέ στα Botox. Πρωταθλητέ. Κυκλοφόρησαν, θα μου πείτε εδώ πέρα, κάνουν υπουργοί και βγαίνουν και διαφημίζουν τις εταιρείες που κάνουν Botox και όλα τα υπόλοιπα.

Θα μου πεις υπάρχουν και χειρότερα ρε. Ήθελα να το πούμε αυτό εδώ πέρα. Γιάννενα, Δήμος Ιωαννίνων. Έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα οι άνθρωποι. Δήμος Ιωαννίνων, Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας. Ακούστε τώρα εγκύκλιο που έχει στείλει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Το στείλε επίσημα αυτό δηλαδή στο email του Δήμου. Κάθε φορά που είναι, πάει ο Δήμαρχος να κάνει γένεια, ρε παιδί μου, σε μια παιδική χαρά, σε ένα κάτι, έβαλε μια πινακίδα, δεν ξέρω τι. Αν και νομίζω ότι αυτό που κυρίως κάνει ο Δήμαρχος στα Γιάννενα είναι να στέλνει τη Δημοτική Αστυνομία να γράφει όσους παρκάρουν τα Σαββατοκύριακα και δεν είναι από τα Γιάννενα. Άμα έχει αθηναϊκές πινακίδες, πάει, δεν φεύγεις χωρίς πρόστιμο, να ξέρεις, από τα Γιάννενα. Αυτός λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Θωμάς Μπέγκας, επιτάσσει την υποχρεωτική παρουσία 2 ατόμων από κάθε διεύθυνση του Δήμου κάθε φορά που κάνει εκδήλωση. Κάποια εκδήλωση. Λέει, δεν θα πηγαίνω εγώ και θα είμαι μόνος μου. Θα στέλνει κάθε διεύθυνση του Δήμου 2 άτομα. Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, στη διεύθυνση του Δήμου για τα σχολεία. Έχουν ανάγκη τα σχολεία. Όχι, θα σηκώνεται, θα λέει, παιδιά, συγγνώμη. Μαζεύει το χαρτοφύλακά του, τα χαρτιά του πάνω από το τραπέζι. Και θα πηγαίνει εγώ και ο Τάκης, ξέρω εγώ, θα πάμε να χειροκροτάμε, να είμαστε κλακαδόροι του Δημάρχου. Σαν τους DJ, ναι, έτσι και ο Δήμαρχος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό τώρα, γιατί σκέψου τώρα να τον μιμηθούν αυτόν στα Υπουργεία. Και να λέει, ξέρω εγώ, θα μου πεις κάποιοι το κάνουν, ήδη κάποιοι Υπουργοί. Αλλά να το κάνουν όλοι, ρε, να λένε φεύγει ο τάδε Υπουργός, πάει σε αυτή την εκδήλωση. Αναγκαστικά το Υπουργείο θα στέλνει 2 υπαλλήλους, θα τους κόψει το ρεπό άμα χρειαστεί. Δηλαδή που λέει ο λόγος. Να έρθουν και να χειροκροτάνε και όποιος χτυπάει πιο δυνατά παλαμάκια από κάπου, να του δίνουμε και ένα ρεπό μπόνους ή να παίρνει, ξέρω εγώ, μια εσωτερική αξιολόγηση για αυτό το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων που λένε ότι θα γίνεται με εσωτερική αξιολόγηση. Και έχουν ξεσηκωθεί εργαζόμενοι και λένε ρε παιδιά, τώρα λέει εντάξει. Θα καταλαβαίναμε την υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλων συγκεκριμένων δικοτήτων από συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα κήπο κάπου, ρε παιδί μου, φτιάχνεις το πράσινο, να έρθουν από την τεχνική υπηρεσία, να έρθουν από τη διεύθυνση πρασίνου. Αλλά λέει, αν αυτοί που, ή ακόμα και αν ξέρω εγώ, οι υπάλληλοι του Δήμου μένουν εκεί πέρα που γίνεται το έργο, να πάνε. Αλλά υποχρεωτικά λέει, εν ώρα υπηρεσίας, να πηγαίνουν οι μεροκαματιάριδες, οι δημοτικοί υπάλληλοι, να κάνουν μπούγιο στις εκδηλώσεις του γραφείου του Δημάρχου, που επειδή δεν ενδιαφέρονται να πάει ο κόσμος, για να βγουν πλάνα, έτσι, γι' αυτό γίνεται αυτό. Να βγουν πλάνα. Δεν επιτρέπουμε, λέει, να μας χρησιμοποιούν ως μπουλούκι κομπάρσων. Και τους το έστειλε κανονικά την παρουσία 2 ατόμων από κάθε διεύθυνση, πήγε από το γραφείο του Δημάρχου στα υπηρεσιακά email των δημοσίων υπαλλήλων. Σαν να λέει ο Αγιανατόπουλος, ξέρω εγώ, θα πάει να παίξει μουσική σε ένα μαγαζί και να λέει θέλω 2 παραγωγούς τουλάχιστον να ξεκινάνε εδώ πέρα από το ραδιόφωνο, να πηγαίνουμε να χορεύουμε μπροστά στο DJ, ας πούμε, όπως κάνανε παλιά η κοπέλα του DJ, έτσι να κάνω εγώ γέρος άνθρωπος. Έχουν κόψει άλυσο, δηλαδή τώρα έρχονται, φταίει ότι έρχονται εκλογές, δεν ξέρω, φταίει ότι οι δήμαρχοι την έχουν δει ότι είναι μίνι πρωθυπουργοί και τέτοια, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά το διάβαζα και δεν το πίστευα. Σκέψου, κατεβαίνει, θα μου πεις εδώ πέρα είχε βάλει ο άλλος, θυμάσαι το 23 στις εκλογές που είχε πάει ο Γεωργιάδης σε μια εταιρεία και ήταν ο ιδιοκτήτης και έλεγε ποιος δεν θα ψηφίσει Γεωργιάδη, ποιος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για τους αγριοκοίταγε. Έφτασε και το Αγίου Περντογάν στη Νέα Υόρκη, βλέπω εδώ πέρα. Υποδοχή μεσία, λέει, από Τούρκους στα γραφεία του ΟΗΕ. Έγινε διαδήλωση για τον Ερντογάν. Χαμός. Είχανε μαζευτεί, τον αποθέωναν. Και όλο αυτό τώρα το πουλάει. Αυτή ξέρεις, παίζει να το έχει εφαρμόσει ο Ερντογάν. Να είναι 2 από κάθε υπουργείο, κάθε διεύθυνση, κάθε δήμο της Τουρκίας, να τους έχουν πάει στη Νέα Υόρκη να χειροκροτάνε τον Ερντογάν. Το παρουσίασαν ότι ήταν τυχαίοι εκεί πέρα. Δηλαδή είσαι Νεοϊορκέζος, περπατάς και λέει στον Ερντογάν, ο Τσούπ βγάζει μια τουρκική σημαία και αρχίζεις και την κουνάς. Ένας εξ αυτών, λέει, είπε ότι θα έδινε τη ζωή του για τον Ερντογάν. Ένας τυχαίος περαστικός εκεί πέρα.
Έκανε σοου ολόκληρο στη Νέα Υόρκη ο Ερντογάν, πέρασε τα κυκλειδώματα για να αγκαλιάσει τον κόσμο κτλ. Θα συναντηθεί και με τον Τραμπ. Θα πάει Λευκό Οίκο, δεν ξέρω ή αν θα γίνει συνάντηση αλλού. Ο δικός μας πάει και ψάχνει τώρα. Έχει πάει και δεν λέει με ποιους θα συναντηθεί. Λέει θα πάω στα γραφεία της Τέσλα, μπορεί να του κάτσει να δει τον Μάσκ, μπορεί να μην του κάτσει, ξέρω εγώ. Θα πάει σε ένα πανεπιστήμιο, θα πάει και θα μιλήσει λέει, με την Κοντολίζα Ράις. Τη θυμάστε την Κοντολίζα Ράις? Κοντολίζα Ράις παίζει να ήταν υπουργός πότε, ρε εσύ? Πότε ήταν? Το γουγκλάρω. Πότε ήταν υπουργός? Όχι, ήταν σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας το 2005. Επί Μπούς, 2005. Μιλάμε ότι ψάχνει για φίλους, ψάχνει για παρέα. Έχει πάει και πέρα σαν το φτωχό συγγενή. Τι να πω. Τώρα αυτοί ξέρεις ότι όποιοι έχουν περάσει από κάποιο αξίωμα βγάζουν λεφτά με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Γράφουν βιβλία και μιλάνε σε εκδηλώσεις. Θα πάει και ο Μητσοτάκης σε μια εκδήλωση, θα μιλήσει μαζί, λέει, με την Κοντολίζα Ράις. Παίζει να την έχουμε πληρώσει την Κοντολίζα Ράις, να ξέρεις, για να μιλήσει δίπλα στο Μητσοτάκη. Όπως παίζει να θα δώσει, λέει, και τη συνέντευξη στο Bloomberg. Αυτή η συνέντευξη που δίνεται, που βγαίνουν τώρα, το Bloomberg βγάζει λεφτά. Όποιος πάει εκεί πέρα, αρχηγός κράτους τριτοκοσμικού που δεν ενδιαφέρει, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, πάει, σμπρώχνει κανονικά Bloomberg, βέβαια τα κουμπιστάν για να βγει να κάνει μια συνέντευξη. Να την παίξουν, ξέρω εγώ, στις 4 ώρα το πρωί. Να μην τη δει και κανένας, να δικαιολογηθούν οι δουλίτσες. Κάπως έτσι βγαίνει. Και θα την πάρουν εδώ πέρα, ξέρεις, Bloomberg, θα την παίξει, είπαμε, 4 ώρα το πρωί. Θα την πάρουν εδώ πέρα, θα την κάνουν πρωτοσέλιδα. Τεράστια συνέντευξη Μητσοτάκη στο Bloomberg, ξέρω εγώ. Και τι ανακοίνωσε, γιατί είπε διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Που δεν έχει ούτε με ηγέτη κράτους, δεν έχω δει να έχει κλείσει σύμφωνα με το πρόγραμμα ο Μητσοτάκης που θα πάει. Μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη θα πηγαίνει, η Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη. Θα πετάγεται από τη μία πλευρά στην άλλη.

0: τους πήγε εκεί πέρα διπλή ασπίδα στο πετρέλαιο θέρμανση ότι δίνει. Αλλά θα μου πεις εδώ πέρα ο Άδωνης λέει, εντάξει δεν έχει σημασία τα, δεν έχει σημασία τα λεφτά, σημασία λέει ότι έχουμε φυσικό αέριο, θα το κοιτάμε. Θα έχουμε φυσικό αέριο και θα το κοιτάμε.
1: Τρέχουν οι Ευρωπαίοι να πάρουν τώρα αμερικάνικο LNG. Τώρα αμερικάνικο LNG δεν έχουν να πάρουν φτηνό, γιατί τώρα το έχει πάρει η Ιαπωνία, η Ασία και η Ελλάδα. Έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη. Mm-hmm.
2: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
1: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει.
3: Γενικά τις ξεφτύλες τις διαχειρίζεσαι μια χαρά.
1: Τι θα κάνουμε.
3: Ο διαχειριστή απίστευτες ξεφτύλες, πολύ ωραία.
1: Τώρα αμερικάνικο LNG δεν έχουν να πάρουν φτηνό, γιατί τώρα το έχει πάρει η Ελλάδα. Θα κοστίζει.
0: Οι άλλοι δεν έχουν να πάρουν φτηνό, αλλά εμείς έχουμε ακριβό. Δεν είναι κορυφαίος. Οι άλλοι δεν έχουν να πάρουν τώρα φτηνό, εμείς έχουμε. Εμείς τι έχουμε. Ακριβό. Μεγάλη επιτυχία. Φίλε, έτσι κάνω κι εγώ. Κάνω παπάδες, ρε. Πάρτε με για σύμβουλο στην εταιρεία σας. Θα πάμε μπροστά. Δεν θα έχουν, λέει, να πάρουν άλλο φθηνό φυσικό αέριο. Εμείς θα έχουμε φθηνό τώρα τα δημοσιογράφος. Όχι. Άρα κερδίσουμε. Κερδίσαμε. 1-0. Και λες, ρε φίλε, αν το 2019, αν το 2019, αντί να βγει ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας, είχε βγει ένας τύπος ο οποίος έλεγε πάμε να βγάλουμε τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της Ελλάδας. Αυτά που λένε τώρα ότι θα γίνουν κάποτε, που έχω αρχίσει και αμφιβάλλω για το αν θα γίνουν για τεχνικούς λόγους, γιατί με τόσα δηληστήρια, με τόσες πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί το τελευταίο διάστημα, διαβάζω εγώ, λέω ότι διαβάζω. Ότι έχουν ουρά τεράστια τα εργοστάσια που παρασκευάζουν τα εξαρτήματα. Γιατί αυτά χρειάζονται εξαρτήματα, χρειάζονται εξειδικευμένα εξαρτήματα. Αυτοί είναι ικανοί να πάνε να πουλάνε, άμα είχαν αγοράσει κανένα μηχάνημα, να το πουλήσουν σε τίποτα Σαουδάραβες. Όχι να το κρατήσουν για να βγάλουν τα δικά μας. Αμφιβάλλω αν θα υπάρχει τεχνική επάρκεια για να γίνουν αυτά τα έργα να βγουν έστω το 2030 κάτι που λένε. Αλλά σκεφτείτε ρε παιδιά, το 2019 είχατε ψηφίσει έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να βγάλει τα πετρέλα, ήθελε να βγάλει το φυσικό αέριο. Και το 19, αντί να μπει και να πει, ξέρω εγώ, πάω να κλείσω τα λιγνητικά εργοστάσια και πάω να βάλω παντού ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Είχε πει, ας ξεκινήσουμε τώρα το 19, τρέχοντας την πρώτη μέρα, όχι να τον πάρουν μετά από το αυτή να τον πάνε, να βγάλουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και είχαν έρθει τα πράγματα έτσι όπως έχουν έρθει σήμερα. Ήταν δηλαδή ο πόλεμος στο Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μαντέψτε από πού θα έπαιρνε φυσικό αέριο, από πού θα έπαιρνε πετρέλαιο όλη η Ευρώπη και όλη η Αφρική. Δηλαδή θα είχαμε βγάλει τόσα λεφτά, θα είχε γίνει το ελληνικό κράτος, θα ήταν στο επίκεντρο ενός, τι να το πω, ενός ενεργειακού οργασμού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αν δεν είχατε ψηφίσει την πράσινη απάτη που λέει και ο Τραμπ, αν δεν είχατε ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχατε ψηφίσει το 19 κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγαινε να κάνει τα απολύτως απαραίτητα. Θα λέγαμε δεν πάει να χτυπιούνται οι Χούθοι με τους Σαουδάραβες. Τώρα κοιτάζεις, πέφτει μια στρακαστρούκα, πέφτει ένα βαρελότο, πέφτει στην Ερυθρά Θάλασσα και λες πώς θα πάω στη δουλειά αύριο, πώς θα μου πάει να βάλω βενζίνη. Θα έλεγες, δεν πάνε οι Ιρανοί να σκοτώνονται με τους Αμερικανούς. Δεν με νοιάζει. Να μην σου πω ότι μου κάνει και καλό. Θα ανεβαίναν οι τιμές, θα πούλαγα σε υψηλότερες τιμές. Αλλά σένα τότε οι προτεραιότητές σου ήταν να πας και να κλείσεις το λιγνίτι για να είσαι, της μοδός. Μαζί με τους Γερμανούς που κάναν αυτή την πράσινη μετάβαση. Επειδή αυτοί είχαν εργοστάσια που φτιάχνανε φωτοβολταϊκά και φτιάχνανε ανεμογεννήτριες και σε ανάγκασαν και σένα. Και ξέρεις ότι όλο αυτό το πράσινο παραμύθι έχει αρχίσει και καταραίει και ως προς το καλό που υποτίθεται ότι κάνει και στο περιβάλλον. Διάβαζα, πήρε το μάτι μου χτες μία έκθεση, παιδιά. Μία έρευνα. Για την Κίνα, το κινέζικο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λέει θα τα κάνουμε όλα ηλεκτρικά, δεν θα έχει διοξείδιο του άνθρακα, θα είναι πολύ καλά πράγματα, θα είναι καλύτερα για το περιβάλλον. Λοιπόν, Κίνα, το ηλεκτρικό δίκτυο, βγαίνει ένα άλλο αέριο, όχι διοξίδιο του άνθρακα. Λέγεται εξαφθοριούχο θείο, SF6, που είναι μια συνθετική χημική ένωση που χρησιμοποιείται ως ηλεκτρικός μονωτής. Τώρα, αν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, σε εξοπλισμό υψηλής τάσης. Αυτό το πράγμα είναι άοσμο, είναι αόρατο, είναι μη τοξικό και είναι και άφλεκτο. Αλλά θερμαίνει την ατμόσφαιρα, άκου τώρα, ένα γραμμάριο από αυτό, με ένα γραμμάριο διοξίδιο του άνθρακα. Θερμαίνει την ατμόσφαιρα 24.300 φορές παραπάνω από το διοξίδιο του άνθρακα, σε ισοδύναμη βάση βάρους, το ίδιο βάρος δηλαδή. Και μόλις απελευθερωθεί, παραμένει στην ατμόσφαιρα για 1000 χρόνια. Και αυτό που υπάρχει στους οπλισμούς, ξέρεις, με τα ηλεκτρικά, τα δίκτυα κτλ. Που πάνε να τα κάνουν τα πάντα ηλεκτρικά, να μην υπάρχει τίποτα άλλο.

Τώρα μου στέλνετε από τις περιοδίες του Μητσοτάκη που θα κάνει. Θα, εδώ πέρα, παιδιά, ποιος χαιρέτησε τους άλλους? Το ρομπότ δεν χαιρέτησε? Τις προάλλες δεν είχε χαιρετήσει, πριν από κάνα 2-3 χρόνια, δεν είχε χαιρετήσει μια κούκλα στην Ερμού ή στη Θεσσαλονίκη? Που το είχε κάνει? Στη Θεσσαλονίκη χαιρετήσει την κούκλα? Το άλλο που πήγε και χάιδεψε το σκυλάκι ρομπότ, ε, ωραία πράγματα. Μην με κολλάζετε, τώρα είναι και 53, μην μου ανοίγετε ένα συζητής, αφήστε με ένα από αυτά που έχω προγραμματισμένα να πω. Σκεφτείτε λοιπόν να είχατε ψηφίσει κάποιον άνθρωπο που να βγάζε πετρέλαια. Να βγάζε πετρέλαια, να βγάζε το φυσικό αέριο που υπάρχει στην Ελλάδα. Να μην έλεγε όχι δεν τα θέλουμε αυτά, γιατί είναι κακά. Έτσι δεν μας λέγανε, ε? Έτσι δεν μας λέγανε, δεν κάνει να τα βγάλουμε αυτά. Τι έλεγε ο Δένδιας, δεν θα κάνουμε την Ελλάδα κόλπο του Μεξικό. Κόλπος του Μεξικό, τώρα στο μεταξύ έχουν τρελαθεί στα λεφτά. Δεν ξέρουν να τα κάνουν αυτοί στον κόλπο του Μεξικό. Και εμείς εδώ πέρα λέμε πανηγυρίζει η κυβέρνηση επειδή θα πάει το πετρέλαιο θέρμαν σε 1,75. Έχουν παλαβώσει τελείως. Θέλει τώρα ο Γιάννης ότι πάει, λέει, τώρα είναι η ώρα που πάει ο υπνοθεραπευτής στον εισαγγελέα. Τι θα κάνω τώρα, ας πάει, τι θα του πει? Σκέφτεστε να υπνοτίσει τον εισαγγελέα και να βγει ο εισαγγελέας και να βγει και να λέει ο εισαγγελέας τίποτα άλλα ντάλλον. Σαν τον αυλητή, ρε. Έλα ρε τώρα, θα ασχοληθώ με τον Τσίπρα. Με ποιον έφαγε ο Τσίπρας τώρα? Σιγά να μην ασχοληθώ με τον Τσίπρα. Σοκ, λέει, είναι μαζί με τον ηθοποιό Εμίλη Χιλάκη. Λέει και φάγανε και λένε αν θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ο Χιλάκη δεν ήταν αυτός που έκανε και το βιβλίο του υποτιτλισμό που το διάβαζε για να γίνει audiobook? Σιγά την κατακλυσμία, τη συγκλονιστική εξέλιξη τώρα. Άμα θα κατέβει ο Χιλάκης με τον Τσίπρα. Κάτσε ψηλά και αγνάντευε. Δε σοκαριζόμεθα. Ορίστε, βλέπω τίτλους εδώ πέρα για να καταλάβετε τι επίπεδο. Έχει τίτλο, το διαβάζω εδώ πέρα από ένα γνωστό έτσι, κυβερνητικό. Από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναντήσεις με επικεφαλής αμερικάνικων κολοσσών τεχνολογίας AI, ενέργειας, τραπεζίτες, διαχειριστές κεφαλαίων. Δεν έχει ούτε ένα όνομα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει ούτε ένας γνωστός που να τον ήξερε, που να προκαλούσε το μάτι του ελληνικού κοινού να το βάλουν έξω ότι θα βρεθεί ο Μητσοτάκης με τον τάδε, ρε. Τι κάτι να είναι αυτός, τίποτα. Ως εκεί είναι. Επενδυτές, λέει, επενδυτές. Σαν τους επενδυτές με τα φαντς που ήρθαν εδώ πέρα, πήρανε την περιουσία του ελληνικού λαού, δεν ξέρουμε τι άλλο έχουμε να τους δώσουμε. Τι άλλο λέτε να πουλήσει για να ψήσουμε να έρθει κάποιος επενδυτής στην Ελλάδα? Έρχονται, λέει, αυτοί μετά οι διαχειριστές των fans έρχονται στην Ελλάδα επειδή θα πληρώνουν φόρους. Έρχονται και θα δηλώσουν ως έδρα στην Ελλάδα. Κάτι έγινε. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης.

0: γίνεται.
1: Θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ με τον ποιον έφαγε ο Τσίπρας. Ούτως ή άλλως αυτές τις φωτογραφίες, παιδιά, τα ξέρετε, να ξέρετε, οι ίδιοι τις δίνουν έξω. Δεν είναι ότι τους έπιασε κάποιος, τις έστειλε εκεί πέρα. Βάλτε και αυτό και για να δημιουργήσει λίγο ντόρο, να κάνει λίγο hype που λένε και στο χωριό μου, γύρω από το όνομα και γύρω από το κόμμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κόμμα Τσίπρα θα πάρει την πορεία σιγά σιγά του κόμματος Καριστιανού. Δεν το βλέπω. Όσο και αν το σπρώχνουν, δεν τζουλάει ρε εσύ. Δεν τζουλάει. Το παλεύουν εδώ πέρα, το πιλοτάρουν, το μασαζάρουν. Πάει πρώτο στη ΔΕΔ, μιλάει να κάνει, να φτιάξει. Δεν τζουλάει. Τι να πω. Και ξέρεις, άμα έχεις κάνει και μια επένδυση, ας πούμε, είσαι επιχειρηματίας και βλέπεις ότι μια επένδυση δεν τζουλάει, εκεί πέρα κάνεις μια επιλογή. Ή θα πρέπει να μπεις κι άλλο, να ανταχώσεις δηλαδή ακόμα περισσότερο την υποστήριξή σου. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Είτε κόβεις, cut your losses που λένε και στο χωριό μου. Σταματάς να ασχολείσαι για να μην έχεις μεγαλύτερες απώλειες. Και νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα θα το δούνε τι, θα το ζυγίσουν με τον Τσίπρα. Θα συμμετέχει, λέει Μητσοτάκη, σε round table. Πα, τι ωραία πράγματα, round table. Και η πιο σημαντική είναι η... θα απευθύνει χαιρετισμό, λέει ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνει 28 ομογενειακές οργανώσεις και θα παρασημοφορήσει, λέει, επιφανής ομογενής. Γιατί τον έπιασε τώρα σκορδοκαίλα το Μητσοτάκη για τους ομογενείς, τόσο καιρό τους είχε γραμμένους, τους είχαν πλακωθεί κιόλας εκεί πέρα και με τον ελπιδοφόρο για αυτά. Γιατί επιστολική ψήφος, κρατήστε το. Κρατήστε το αυτό. Θα επιχειρηθούν σημεία και τέρατα. Και 59, έχεις δίκιο, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πήγε και 59, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω, αλλά σας αφήνω σε καλά χέρια, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος, και μετά στις 12, ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Οπότε, 69-43, 63-54-51, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτά από εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή σας συνέχεια.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Διακοπή της κυκλοφορίας επήλθε στην Αττική Οδό στο κυκλοφοριακό ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο από τα Διόδια Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Αιγάλεω εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος μεταξύ Νταλίκας και Ιωταχή μέσα σε σύραγγα μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Από τη σύγκρουση δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό έμφραγμα. Η κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, δημιουργώντας συνθήκες μποτιλιαρίσματος στο ανωδικό ρεύμα προς την Λαμία. Ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης οφειλών τίθεται σε ισχύ από σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026, τροποποιώντας τους όρους του εξοδικαστικού μηχανισμού γύρω από το ζήτημα της κύριας κατοικίας. Η κεντρική λειτουργία της νέας ρύθμισης βασίζεται σε έναν σαφή εναλλακτικό διαχωρισμό, καθώς οι δανειολήπτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να θωρακίσουν νομικά το κύριο ακίνητό τους, αποδεχόμενοι ωστόσο ως απαραίτητη προϋπόθεση την εκούσια ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα το Τεμπών. Η διαδικασία θα συμπεριλάβει νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ αναμένεται η κρίσιμη απόφαση του δικαστηρίου για την άρση του απορρίτου και τον εργαστηριακό έλεγχο στο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Η πραγματογνωμοσύνη εστιάζει σε κρίσιμες κλήσεις, τα μηνύματα αλλά και τυχόν διαγραμμένα αρχεία στο κινητό του. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτει σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καλούμενος να δώσει εξηγήσεις για τις επαφές του με τον καλλιτέχνη αλλά και για την επίμαχη φωτογραφία που του είχε στείλει η προφυλακισμένη γιατρός. Παράλληλα, οι αρχές διευρύνουν τις έρευνες εξετάζοντας αντιφάσεις εργαζομένων του ιατρείου, ενώ τα ψηφιακά ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για έλεγχο τυχόν ευρύτερου κυκλώματος γιατρών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος που κατηγορείται για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη που προξένησε μετά τον άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Καυγάς που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 82χρονου. Οι 29χρονοι που βρίσκονταν μαζί με το δράστη αφέθηκε ελεύθεροι. Σοκαριστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν επανειλημμένα χτυπήματα στο νεφρό όσο το παιδί βρισκόταν πεσμένο και αβοήθητο στο έδαφος. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ορατό το κίνδυνο να χάσει το νεφρό του. Ο ανήλικος δράστης έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Κύκλωμα που εισέπρατε παράνομα κτηνοτροφικές επιδοτήσεις δηλώνοντας ανύπαρκτα εγωπρόβατα εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο προχωρώντας σε 10 νέες συλλήψεις. Τα μέλη της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν παράλληλα και στη διακίνηση ναρκωτικών μετέφεραν ζώα από στάβλο σε στάβλο για να ξεγελάσουν τους ελεγκτές, επενδύοντας μάλιστα τα παράνομα κέρδη στην αγορά ακινήτων και οχημάτων. Μια ακόμα δολοφονία γυναίκα σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την 25χρονη σύντροφό του στον τοπικό ποδηλατόδρομο της πόλης. Ο καθομολογιάν δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, κατέριψε το αρχικό του σενάριο περί επίθεσης από αγνώστους, παραδεχόμενος τους αστυνομικούς πως έχασε τον έλεγχο έπειτα από έντονο καυγά. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια ανησυχητικά πρωτόγνωρη εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καταγράφεται στο Βερολίνο, όπου η αριστερά κατήγαγε καθαρή νίκη με επικεφαλής την τουρκικής καταγωγής Ελί Φεράλπ, καταφέρνοντας συντριπτικό πλήγμα στο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο κόμμα της μετέχει ο Ίσα Ρέμο, πρόκειται για τον επικεφαλής της διαβόητης οικογένειας Ρέμο, η οποία έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις γερμανικές αρχές για το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά και τη θεματική κλοπή του χρυσού νομίσματος των 100 κιλών από το Μουσείο Μπόντε το 2017. Άστατος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθώς η μέρα μπορεί να ξεκινά με ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν σύντομες τοπικές βροχοπτώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τώρα, με τέτοιες τιμές γύρω μας, μόνο καλημέρα δεν είναι, αλλά δεν πειράζει. Εμείς τη λέμε την καλημέρα. 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Μάχη FM, μάχη υπερπίστος και πατρίδος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος με τον κωδικό όνομα 80 10841, είναι το όνομα που του έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω το εξής. Παρακολούθησε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο Αλαφούζου μια πάρα πολύ σημαντική συνομιλία. Στο ραδιόφωνο Αλαφούζου. Εκεί λοιπόν ο Άρης Πορτοσάλτε φιλοξένησε δύο δημοσκόπους. Πραγματικά ήτανε, την παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι τύποι είναι επαγγελματίες. Ανέλυαν επί μισή ώρα πώς θα δικαιολογήσουν την οθεία στις εκλογές που έρχονται. Καταπληκτικό. Είχανε να πούν τα καλύτερα λόγια για το Μητσοτάκη. Απέφευγαν να απαντήσουνε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Για όλα υπήρχε μόνο ένας, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επικρατεί έναντι όλων των άλλων. Είναι ο ηγέτης που τα κάνει όλα καλά και οι άλλοι όλοι τα κάνουν όλα κακά. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Θέλω δε να σας πω, για να καταλάβετε, τι σημαίνει κοροϊδία και πώς φαίνεται η στημένη αυτή διαδικασία. Κάποια στιγμή τους ξεφεύγει, το είπανε ως δείγμα γιατί ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει την δημοσκόπηση. Είπαν λοιπόν το εξής. Ναι, λέει, όλα καλά, αλλά στην ακρίβεια διαπιστώσαμε ότι αυξάνεται το ποσοστό της ανησυχίας. Ενώ ήταν 53%, 53%. Μόνο το 53% ανησυχούσε για την ακρίβεια. Λέει, τώρα το βρήκαμε στην τελευταία δημοσκόπηση προχθές, 62%. Λέει, αυτό είναι ένα μικρό προβληματάκι, αλλά τα καλύπτει ο Μητσοτάκης όλα. Δηλαδή οι τύποι μας λένε, πραγματικά δηλαδή, επικοινωνούν με το μυαλό τους. Όταν μιλάνε βάζουν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους, τι λέω. Δηλαδή όταν λες ότι το 62% στην πρόσφατη, προχθές είναι η δημοσκόπηση, ανησυχεί για την ακρίβεια, σημαίνει ότι το 38% είναι ευχαριστημένο με την ακρίβεια. Και μόνο αυτό, και μόνο ότι βρήκατε 62% να ανησυχούν για την ακρίβεια, δείχνει πόσο στημένες είναι οι δημοσκοπήσεις. Και βγαίνετε και το λέτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, να καταργήσουμε τις εκλογές. Πραγματικά, το λέω μέση. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υποστεί η Ελλάδα μια αλλίωση του πολιτεύματος, μια νοθεία ανάλογη με αυτή που έκανε ο Τσίπρας με το δημοψήφισμα. να μην γίνουν εκλογές. Γιατί δηλαδή ο Παπαδόπουλος ήταν καλύτερος από το Μητσοτάκη? Όπως είχε ο Παπαδόπουλος τον Ιωαννίδη, έχει και ο Μητσοτάκης το δικό του Ιωαννίδη. Παίρνει Βάρνα και απειλεί τους πάντες. Και όταν δεν του αρέσει μια ερώτηση, κόβει τη συζήτηση. Σιγά το θέμα. Σιγά το θέμα. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά τρομερό όμως. Και βγήκε πριν από λίγο ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης. Και ρώτησαν για τα καύσιμα, τι θα κάνετε ρε παιδιά? Θα κάνουμε το μέγιστο. Ναι, αλλά ο άλλος πληρώνει 2,25 τη βενζίνη και το πετρέλαιο. 2,325, ναι. 2,225. 2,225. Θα κάνουμε το μέγιστο. Τι είναι το μέγιστο, κύριε Υπουργέ? Το μέγιστο. Και όσοι μας κατηγορούν είναι λαϊκιστές. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ο Πασόκος Πιερακάκης προωθείται από τον Αλαφούζο για διάδοχος του Μητσοτάκη. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα από τη συμπεριφορά του καναλιού του Αλαφούζου στον Πιερακάκη, ο οποίος είναι ο απόλυτος φούσκας. Δεν λέει τίποτα. Τι θα κάνουμε εκεί? Το μέγιστο. Σας κατηγορούν, είναι λαϊκιστές. Μα δεν... Όχι. Δηλαδή, το απόλυτο τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Την ώρα που αποκαλύπτεται η μεγάλη απάτη. Εγώ θυμάμαι ένα πράγμα και υποψιάζομαι ότι το θυμάστε κι εσείς τώρα που το λέω εγώ. Θυμάστε την κυρία Ντόρα που έλεγε ότι δεν μειώνουμε τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Και στη συνέχεια όταν της είπαν όλοι, μα τι βλάκια είναι αυτό που είπες τώρα, υποχρέωσε τον Κακομοίρη, τον Παύλο Μαρινάκη. Κακομοίρη το λέω υπό την έννοια ότι υποχρεώθηκε. Υποψιάζομαι ότι έχει περισσότερο μυαλό από την Ντόρα, για να καταλάβει ότι αυτό που είπε η Ντόρα είναι βλακεία. Αλλά τον υποχρέωσε η Ντόρα, η οποία κυβερνά, να βγει και να πει το ίδιο και αυτός. Το είχε πει πριν την Ντόρα ο κολλητός της Ντόρας. Ποιος? Ο Θόδωρος Κυλακάκης. Αυτός με τα χρωματιστά τιμολόγια του ρεύματος. Δεν μειώνουμε, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ γιατί θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Η απόλυτη βλακεία. Δηλαδή, αν υπάρχει βραβείο βλακείας, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, το πρώτο βραβείο. Και βγήκε τώρα ο Μητσοτάκης και κανείς δεν του είπε, έλα εδώ ρε μεγάλε, γιατί μας λες ότι χρειάζεται να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η Ντόρα έλεγε άλλα? Μπορείτε να αποφασίσετε μεταξύ σας τι θέλετε? Πώς θα μας κοροϊδεύσετε? Και βέβαια ο Μητσοτάκης είπε ένα τεράστιο ψέμα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει κατώτατο ποσό στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 0,33 λεπτά ή κάτι τέτοιο, 35, κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε δύο φορές πάνω. Δύο φορές πάνω. Και δεν χρειάζεται η άδεια. Την άδεια την πήρε, δεν ξέρω, κάποιο κράτος. Γιατί? γιατί έριξε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο τότε ζητάς την άδεια. Δηλαδή ο Μητσοτάκης σας λέει ψέματα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης σας κοροϊδεύει. Δηλαδή ο Μητσοτάκης σας εκαπατά. Δεν χρειάζεται άδεια. Υπάρχει ένα όριο. Και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι εδώ μπορείς να πας. Μέχρι εδώ μπορείς να πας. Ζούνε μέσα στο ψέμα. Μέσα στο ψέμα. Στην κυριολεξία όμως. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, λες, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, να το ψάξω να το βρω. Διότι υπάρχουν αποδείξεις. Πάμε λοιπόν. Είναι ανάλυση του κυρίου Στεργίου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Στεργίου αναλύει 0,359 του ευρώ ανά λίτρο. 0,359 είναι το κατώτατο όριο φόρων στα καύσιμα. Και εμείς έχουμε 0,700. 0,359 και εμείς έχουμε 0,700. Δύο φορές πάνω. Δύο φορές πάνω. Και βγαίνει ο τύπος και λέει ότι πρέπει να ρωτήσω. Λέει ψέματα. Τρομερό δεν είναι? Τρομερό. Απίστευτο. Τι να σας πω. Στο πετρέλαιο κίνησης ο κατώτατος όρος είναι 0,330. Δηλαδή χαμηλότερο από το πετρέλαιο, από το φόρο στη βενζίνη. Τώρα πώς γίνεται? Το πετρέλαιο κίνηση στην Ελλάδα να είναι ακριβότερο από τη βενζίνη? Μόνο ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης το ξέρει. Είμαστε από τους υψηλότερους συντελεστές στη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε οι ακριβότεροι. Και βγαίνει και λέει ξεδιάντροπα ψέματα. Προφανώς το κάνει γιατί δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι αν δεν έπαιρνε αυτούς τους φόρους από μας, η ελληνική οικονομία θα ήταν με άδεια ταμεία. Με άδεια ταμεία. Και τώρα λέει κάνει πίσω στο θέμα του Λιγνίτη. Διότι η ΔΔΕ λέει θα έχουμε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα. Τι πρόβλημα θα έχουμε? Γιατί μας βάλατε και βάλαμε φυσικό αέριο? Για να μην πάρετε μέτρα για το φυσικό αέριο? Γιατί και έχετε ρίξει το βάρος σας στο πετρέλαιο θέρμανσης? Για ένα απλό λόγο. Και αυτό έχει σχέση με την ραδιοφωνική εκπομπή που σας περιέγραψα των δημοσκόπων. Διότι από τη μέση και πάνω της Ελλάδος, από τη Θεσσαλία και πάνω της Ελλάδος, είναι όλοι έξαλλοι με το Μητσοτάκη. Και αυτό προσπαθεί να προλάβει ο Μητσοτάκης. Καταλαβαίνει ότι καταραίει. Και στο χειμώνα που έρχεται από την άλλη εβδομάδα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από τη μέση της Ελλάδος και πάνω θα χρειαστεί να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Και μας τσαμπουνάνε ότι το 1,75 είναι μια καλή τιμή. Το 1,75. Όταν ήταν 1,10, 1,15, 1,13. Είναι καλή τιμή. Αυτό που έρχεται για το Μητσοτάκη δεν μπορεί κανένας δημοσκόπος και κανένας Άρης Πορτοσάλτε να το αντιμετωπίσει. Είναι όλοι έξαλλοι. Με την ακρίβεια και με την κοροϊδία. Το πιο σημαντικό είναι η κοροϊδία, πρέπει να σας πω. Αυτό. Μας κοροϊδεύουνε, μας κλέβουνε τα λεφτά μέσα από την τσέπη και μας κοροϊδεύουνε. Και έχουνε βάλει τον Ιωαννίδη, τον νέο Ιωαννίδη, να βρίζει. Όποιον αντιδρά. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που ζούμε δεν λέγεται δημοκρατία. Θα επανέλθω όμως, θα επανέλθω γιατί νομίζω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε κάποιοι άνθρωποι, να συλλάβετε κάποιοι άνθρωποι αυτό που μας λένε ότι έρχεται. Θα σας πω μόνο ένα. Ξέρετε ότι υπάρχει έλλειψη σε λάδια που χρησιμοποιούμε για τη μηχανή του αυτοκινήτου. Το διαπίστωσα εγώ το Σάββατο, ψάχνοντας να βρω λάδια για να κάνω σέρβις σε ένα παλιό αυτοκίνητο, καταπληκτικό όμως, του 2005 που έχω. Δεν έχει καμία σχέση τα λάδια με την παλαιότητα του αυτοκίνητου. Λάδια, κανονικά, όπως όλα τα αυτοκίνητα. Έλλειψη. Λέω ακόμη και τα λάδια, ρε. Ακόμη και τα λάδια, μου λέει. Θα γίνει χαμός. Ρε και τα λάδια. Δηλαδή πώς θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Θα βάλουμε λάδι από το χωράφι μας. Κύριε Κασαμπέλη.
1: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Αλλάζει και η θερμοκρασία. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση, όπως είναι όλα λίγο πολύ μεταβατικά αυτόν τον καιρό. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ξεκινώντας από τις σεισμικές, τεκτονικές μάλλον. Όχι σεισμικές, σεισμός είναι, τεκτονικός όμως. Σεισμός στη Γερμανία. Τα αποτελέσματα στην οποία, στις δύο περιοχές, δεν αποτέλεσαν έκπληξη ως προς το τελικό αποτέλεσμα, ας το πούμε έτσι. Αποτέλεσαν έκπληξη ως προς το μέγεθος. Το μέγεθος αφενός της συντριβής της CDU, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, των Χριστιανοδημοκρατών, πολύ απλά, υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Το μέγεθος της πτώσης, μιλάμε για Όχι για πτώση ακριβώς, όχι για πτώση μόνο, για διάλυση στο Μεκλεμβούργο, στο κρατήδιο. Διότι έχοντας καταρρεύσει στα όρια του 5% που εκεί είναι το όριο εισόδου, έτσι. Στη Βουλή, όπως εδώ έχουμε το 3%, στην Γερμανία το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο και στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο είναι το 5%. Μιλάμε λοιπόν για εξαήλωση, μιλάμε για εξαφάνιση, μιλάμε για ολοσχερή, για πλήρη μετακίνηση των ψηφοφόρων προς την AfD. Και αντίστοιχα τώρα, προσέξτε, αυτό είναι η μία πλευρά, η μία όψη του νομίσματος. Συμμετρικά από την άλλη, δεν στερείται σημασίας, αντιθέτως, είναι ίσης σημασίας, το γεγονός ότι στο Βερολίνο είχαμε έναν πολιτικό θρίαμβο της αριστεράς. Είχαμε μία εντυπωσιακή πρωτιά. Εδώ δεν έχουν σημασία τόσο οι απόλυτοι αριθμοί, δηλαδή το ποσοστό, όσο οι αναλογίες, ο διπλασιασμός, το γεγονός ότι έφυγε μπροστά το Ντελίνκεν στο Βερολίνο, αφήνοντας πίσω και εδώ τη CDU. Ουσιαστικά έχουμε μία πολιτική κατάρρευση σε συνέχεια των εκλογών στη Σαξονία. Όλα αυτά τώρα θα μου πείτε πόσο επηρεάζουν το γενικότερο σκηνικό. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι επηρεάζουν πάρα πολύ, διότι καταρχάς θα έχουμε εξελίξεις στην ίδια τη Γερμανία. Ο Μέρτς υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει ότι πρόκειται περί καταστροφής. Είπε δηλαδή ότι το αποτέλεσμα είναι μια καταστροφή. Παρά τα αυτά, λέει, δεν αποχωρώ. Θα συνεχίσω να κρατάω το τιμόνι για να κάνω μεταρρυθμίσεις κλπ. Τώρα, κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια εικόνα από το μέλλον σε σχέση με τα δικά μας. Δηλαδή, μια βραδιά εκλογών, όχι πολύ μακριά από τώρα, στην οποία, εντάξει, εδώ δεν έχουμε αντίστοιχες κρατηδιακές εκλογές, δεν είναι καν οι ίδιες, ας πούμε, δεν έχουν την αντιστοίχηση που έχουν εδώ οι περιφέρειες, διότι εκεί είναι τα κρατήδια, τα ομόσπονδα κρατήδια που έχουν τις δικές τους βουλές, τη δική του βουλή το καθένα, έχουν τις δικές τους βουλές, έχουν τους δικούς τους πρωθυπουργούς, τις δικές τους κυβερνητικές εξουσίες, αρμοδιότητες, αλλά ας το πούμε περίπου ότι κατά αναλογία σε εθνικό επίπεδο, φανταστείτε το αποτέλεσμα εδώ με το αυτό που συζητάμε, δηλαδή, και που νομίζω ότι είναι ένα σενάριο που συζητιέται, είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει στο τραπέζι, ότι και να χάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Το τι ακριβώς σημαίνει τώρα θα χάσει είναι μια άλλη, μια παράπλευρη, μια παράλληλη συζήτηση. Το να χάσει την πρώτη θέση οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αυτές οι δημοσκοπήσεις λένε πως όχι, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη το ζήτημα εδώ δεν είναι, γιατί και ο Μέρτς δεν έχει χάσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο την δεδηλωμένη, ας το πούμε έτσι, μέχρι στιγμής. Ίσα ίσα προχθές η κρατηριακή πρωθυπουργή της Συντιγιού, πριν από τις κάλπες, δήλωσαν τη στήριξή τους. Αλλά αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι καταλαβαίνουμε ότι στη δυναμική που έχουν τα πολιτικά πράγματα δεν λέει τίποτα ούτε το στενό αριθμητικό ζήτημα, ούτε μία δήλωση υποστήριξης. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων τώρα θα δρομολογηθούν και εξελίξεις. Αυτό σίγουρα, ξαναλέω, δημιουργεί και ένα προηγούμενο. Εδώ λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, γαντζωμένος στην καρέκλα του ως γνωστόν, διαμηνύει ότι δεν φεύγω, ακόμα και αν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε πανεθνικό επίπεδο πέσουν πάρα πολύ. Ποιο είναι τώρα αυτό το πάρα πολύ? Για να λέμε το παρασκήνιο και τα πράγματα όπως συζητούνται στο παρασκήνιο. Η προσπάθεια που καταβάλλεται και θα καταβληθεί μέχρι τέλους είναι να μην πέσει κάτω από το όριο του 25%, που είναι και πολιτικό και ψυχολογικό φράγμα. Αλλά αν φύγει κάτω από το 25%, νομίζω ότι δεν τον κρατάει κανείς. Εντάξει. Τα προβλήματα θα αρχίσουν, τα ζητήματα θα αρχίσουν, για αυτούς τα προβλήματα θα αρχίσουν, αν καταφέρει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και κρατηθεί εκεί στο 25%. Όχι γιατί μετά είναι εύκολα τα πράγματα. Κοιτάξτε, θα δείτε σε τι δηλαδή πολιτική περιπέτεια μπαίνουμε και εδώ, και όπως πάνε τα πράγματα, γιατί από τη Γερμανία, και όχι μόνο, αλλά επειδή η Γερμανία έχει ένα εμβληματικό σημείο στον ευρωπαϊκό χάρτη, αντιλαμβανόμαστε ότι, γι' αυτό λέω, είναι τεκτονικές οι εξελίξεις. Μετακινούνται όλα αυτά και στην περιφέρεια και φυσικά και σε εμάς που βλέπουμε τις κοινωνικές διεργασίες σε πλήρη εξέλιξη. Εκεί λοιπόν, γαντζωμένος στην καρέκλα ο κύριος Μητσοτάκης, θα το παίξει, κατά πως όλα δείχνουν, Μέρτς. Ναι, καταστροφικό το αποτέλεσμα, αλλά δεν φεύγω. Με ποιο στόχο? Ας πούμε ότι ο βασικός του στόχος, ο φαινομενικά βασικός του στόχος, είναι και θα είναι να παίξει ένα ρόλο στην επόμενη μέρα των πολιτικών εξελίξεων, σχηματισμού κυβέρνησης, να είναι δηλαδή κορμός, ας το πούμε έτσι, της όποιας κυβέρνησης σχηματιστεί, εφόσον θα είναι το πρώτο κόμμα, εφόσον λέω, εφόσον. Όλα αυτά είναι τα σενάρια που είναι στο τραπέζι. Αντικειμενικά όμως η πραγματική του επιδίωξη είναι να κρατήσει την καρέκλα της ηγεσίας για να έχει μία κάλυψη, μία προστασία πολιτική και νομική για τις διαφαινόμενες πιθανές ποινικές περιπέτειες που μπορεί, εκτιμάται, θεωρείται βέβαιο, καθένας το βλέπει με τη δική του απόχρωση, την επόμενη μέρα. Υποθέσεις σκανδάλων που έχουν συσσωρευτεί και συσσωρεύονται είναι πάρα πολλές. Αγγίζουν την κυβερνητική ηγεσία, αγγίζουν τον ίδιο κάποιες από αυτές. Άρα χρειάζεται αυτό το κέλυφος. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης δεν πρόκειται, θα επιδιώξει μάλλον πάση θυσία, να κρατήσει την ηγεσία του κόμματος του οποίου είναι επικεφαλής σήμερα. Και γιατί εγώ δεν τη λέω Νέα Δημοκρατία? Γιατί θα σας πω κάτι. θεωρώ ότι στο πλάνο του κυρίου Μητσοτάκη είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δηλαδή ακόμη και
2: η νοθεία
1: μετά τις εκλογές, εφόσον τα πράγματα οδηγηθούν σε συγκρούσεις και ρήξεις, να συγκροτήσει δικό του κόμμα. Είτε αυτό είναι το υπάρχον κόμμα, το οποίο άλλωστε το έχει κυριεύσει, το έχει αλώσει. Έτσι μην έχουμε αυταπάτες, και η σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μέσα από την οποία θα πρέπει να περάσει σε πρώτη φάση οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησής του, θα πρέπει δηλαδή, αν υπάρξει ζήτημα τη βραδιά των εκλογών, την επομένη των εκλογών αμφισβήτησης, αυτή να εκδηλωθεί η αμφισβήτηση μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλη η προσπάθεια, γι' αυτό έβαλε και τον κύριο Κυρανάκη εκεί γραμματέα, για άλλο λόγο, μην ακούτε οτιδήποτε. Ο λόγος λοιπόν είναι για να επιδιώξει να έχει μια όσο το δυνατόν απόλυτα ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι ανεπιθύμητοι, οι ανυπάκουοι, οι διαφωνούντες, εισαγωγικά διαφωνούντες, αυτοί που εν πάση περιπτώσει διαφοροποιούνται, είναι εκτός. Ή πηγαίνουν εκτός, ή τίνουν εκτός, ή θα βρεθούν εκτός, ή στις εκλογές θα φτιαχτούν έτσι τα ψηφοδέλτια, ούτως ώστε να μείνουν εκτός Βουλής. Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να είναι μέσα και να παίξουν κάποιο ρόλο την επόμενη μέρα. Να αποδυναμωθούν δηλαδή όλες οι αντιηγετικές, οι θεωρούμενες αντιηγετικές εστίες, και να έχει τον έλεγχο των εξελίξεων, των εσωτερικών, των εσωκομματικών ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω λοιπόν ότι στο πλάνο του, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το σχέδιο, η επιδίωξη, η επιθυμία του, γιατί το είχε μεταφέρει ως επιθυμία, λέει το ρεπορτάζ, να πάρει κάποιο ευρωπαϊκό πόστο, έχει ναυαγίσει, δεν υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς, με αυτά που γίνονται στη Γερμανία τώρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καταραίει όλο το οικοδόμημα, όλη η γραφειοκρατία των Βρυξελών, της ευρωπαϊκής μηχανής. Συμπαρασύρονται όλα τα συστήματα εξουσίας, και πρώτο το σενάριο, καταραίει το σενάριο έτσι όπως πάνε τα πράγματα, να μπορέσει την προσεχή άνοιξη ο Μέρτς, αν υπάρχει Μέρτς μέχρι τότε και αποδυναμωμένος σε κάθε περίπτωση, να ορίσει, να προτείνει ως διάδοχο στη θέση του Γερμανού, του νυν Γερμανού Προέδρου, του Στάινμαγερ που προέρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες, να προτείνει για νέα πρόεδρο της Γερμανίας, την Ούρσουλα. Αυτό ήταν ένα σχέδιο, να φύγει η Ούρσουλα που ήταν υπουργός άμυνας στην κυβέρνηση της Μέρκελ. Να φύγει λοιπόν να πάει η Ούρσουλα πρόεδρος της Γερμανίας στη θέση του Στάινμαγερ, να διάσει θέση εκεί στην Κομισιόν, και αυτό ήταν μια επιδίωξη του κυρίου Μητσοτάκη να πάει εκεί. Μια άλλη επιδίωξη, η οποία και αυτή δεν φαίνεται να περπατάει γιατί αναζωπηρώθηκε το θέμα, ήταν για τη θέση της Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας λήγει το φθινόπωρο του 27. Τώρα δέχεται και αυτή πιέσεις να αποχωρήσει νωρίτερα. Η ίδια επανέλαβε τις προάλλες σε μια δήλωσή της ότι δεν θα φύγει, δεν φεύγει τώρα, δεν ήταν να φύγει τώρα, αλλά είπε για το 27 χωρίς να το προσδιορίσει χρονικά περισσότερο. Και αυτό το σενάριο είναι πάρα πολύ αδύναμο. Άρα ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει τις διεξόδους προς τα έξω. Και το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον, που θα λέγαμε. Είναι υποχρεωμένος, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να μείνει εδώ και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, οι οποίες, ξαναλέω, εφόσον η δυναμική των πραγμάτων συνεχιστεί με αυτόν τον σημερινό τρόπο. Δηλαδή μία συνεχής απονομιμοποίηση, πολιτική και λαϊκή. Διότι το να πανηγυρίζεις, εγώ θα πω αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτό δέχομαι ως εργαλείο. Είσαι στο 25, 26, 27% και όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα, όλη η υπόλοιπη κοινωνία είναι απέναντί σου. Δηλαδή έχεις έναν πυρήνα, 25, 26, 27% ας το δεχτούμε χάρη της συζητήσεως. Αλλά όλη η υπόλοιπη κοινωνία, το υπόλοιπο 75 με 80% είναι απέναντί σου και ζητά αλλαγή, διαφορετική ο καθένας, κάθε πλευρά, αυτό είναι και αυτό γεγονός, σημαίνει ότι έχεις χάσει την νομιμοποίηση. Και ό,τι κάνεις, το κάνεις κόντρα και απέναντι στη λαϊκή βούληση, όπως εκφράζεται, ξαναλέω, και στην κοινωνική δυναμική σήμερα, έτσι και στα ίδια τα δημοσκοπικά ευρήματα.
2: Διάβασε το μήνυμα του Χρήστου Νάνου από το Μόναχο που σου στέλνει.
1: Τι λέει?
2: Λέει ότι η αριστερά στο Βερολίνο με τουρκάλα μουσουλμάνα επικεφαλής στηρίχθηκε από όλους τους μουσουλμάνους και κέρδισε.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι, όπως πάνε τα πράγματα, υποχρεωμένος ή μετά τις εκλογές, εφόσον δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι οι εκλογικοί, όπως περιέγραψα προηγουμένως, να παραδώσει την εξουσία, που δεν θα το κάνει μέχρι τελευταία στιγμής, θα το αποφύγει, αυτό είναι δεδομένο, κρατήστε το, για τους λόγους που σας περιέγραψα, ή να οδηγηθούμε σε άλλες εξελίξεις, δηλαδή ακόμα και μια διάσπαση. Δεν είναι ακριβής ο όρος, τυπικά ναι. Αλλά ξαναλέω, είτε αυτό το κόμμα, το σημερινό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει αλώσει και κυριεύσει, θα μετασχηματιστεί πλήρως σε προσωπικό και τυπικά, όχι μόνο ουσιαστικά. Τι σημαίνει αυτό? Θα συγκαλέσει συνέδριο το οποίο το ελέγχει. Μπορεί να τον δείτε να αλλάζει και τον τίτλο, να αλλάζει και τα σύμβολα. Καλά τα πρόσωπα, τα άλλα έχει αλλάξει ήδη. Είτε να συγκροτεί άλλο κομματικό σχηματισμό, φορέα. Εκεί κάποιοι τώρα, έτσι πονηροί να το πούμε έτσι, λέμε και το εξής, ότι το να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία και να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, άλλου κόμματος, έχει και το εξής κίνητρο, να το πούμε έτσι, εκτός των άλλων. Ότι αφήνει πίσω του, προσέξτε τώρα τι κινδυνεύουμε να πάθουμε, γιατί εμείς τα πληρώνουμε αυτά, έτσι. Οι Έλληνες, οι φορολογούμενοι. Να αφήσει πίσω του τυπικά τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τα χρέη της. με τα 600 εκατομμύρια. Όποιος δηλαδή αναλάβει την Νέα Δημοκρατία θα επομιστεί και τα χρέη. Άρα σου λέει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και φτιάχνουμε δικό μας κομματικό πολιτικό μαγαζί, ελεγχόμενο, της όποιας επιρροής, έτσι και αλλιώς σου λέει, δεν το λέει αυτός, το βλέπουμε, έχουμε οριστικά φύγει, φεύγουμε από τον αστερισμό της αυτοδυναμίας. Κυβερνήσεις συνεργασίας, ευρύτερες ή λιγότερο ευρύτερες, ανάλογα, θα σχηματίζονται από εδώ και πέρα. Αυτός ο τοκετός τώρα εξελίσσεται. Άρα σου λέει λοιπόν, μέσα σε αυτό το νέο πολιτικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί, των συνεργασιών, των αναμορφώσεων, των αναδιαμορφώσεων, των ανασυσχετισμών κλπ. Κλπ. Απέναντι λοιπόν σε αυτό θα έχω ένα δικό μου καθαρά προσωπικό κόμμα, παρένθεση θα μπορούσε να πει, γιατί μόνο ο Τσίπρας δεν έχει, και εγώ να έχω, κλείνει παρένθεση, και να είμαι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, και επειδή θα είμαι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι θα έχω και ένα λόγο αυξημένο, ρυθμιστικό, πώς να το πω, διαπραγματευτικό, για τα ζητήματα της διαφθοράς και των σκανδάλων και των διαδικασιών που μπορεί να ακολουθήσουν σε βάρος όλων ημών για όσα πράξαμε την εφταετία που πέρασε. Και προσέξτε τώρα πώς συνδέεται αυτό με την αναθεώρηση που έγινε, που δεν έγινε την περασμένη εβδομάδα. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί ο κ. Μητσοτάκης, με την πόλωση, την τοξικότητα, τη σύγκρουση. Σκόπιμο. Και κατηγορούσε και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι «Α, είδατε! Δεν ήρθατε να συμφωνήσουμε», διότι έτσι όπως το είχε κάνει, το είχε κάνει απαγορευτικό την όποια συνεννόηση, ακόμα και για θέματα ιδιαίτερης σημασίας όπως το άρθρο 86, το οποίο μη αλλάζοντας τώρα με 180 ψήφους, αλλά μένοντας και αυτό στο 151, σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή, για να γίνει η όποια αλλαγή, η όποια αλλαγή του άρθρου, θα πρέπει να το ψηφίσουν 180 τουλάχιστον βουλευτές, μια αυξημένη πλειοψηφία. Αυτό εδώ δεν ξέρουμε αν και πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση και με ποιους για να πιάσουν το 151. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είτε σου λέει ο Μητσοτάκης, αν μετέχω εγώ στην κυβέρνηση, η αλλαγή του άρθρου 86 θα γίνει όπως τη θέλω εγώ. Αν πάλι δεν μετέχω και είμαι έξω από την κυβέρνηση και φτιαχτεί μια άλλη κυβέρνηση, θα έχω τον αριθμό εκείνο των βουλευτών, τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό, που θα εμποδίζει το 180, αν και εφόσον δεν γίνει με βάση τα δικά μου γούστα η αλλαγή. Ποια είναι αυτή η αλλαγή με τα γούστα του κυρίου Μητσοτάκη, για να το πούμε πολύ απλά και πολύ κατανοητά, θέλει. Πρώτον, να συνεχίσει η όποια διαδικασία άρσης ασυλίας παραπομπής στη δικαιοσύνη πολιτικών προσώπων να περνάει μέσα από τη Βουλή. Με όποιο τρόπο, αλλά μέσα από τη Βουλή. Να πρέπει να δίνει την άδειά της η Βουλή. Όχι να πηγαίνει αυτόματα, όπως κατά δική μου γνώμη και πολλών άλλων, απευθείας στη δικαιοσύνη. Να μην χρειάζεται να μεσολαβεί, παρά μόνο τυπικά ενδεχομένως, εντάξει, αλλά να μην έχει λόγο και ρόλο αποφασιστικό η Βουλή στην διαβίβαση των δικογραφιών, στην παραπομπή των πολιτικών προσώπων. Ένα είναι αυτό το οποίο θέλει να κρατήσει ο Μητσοτάκης, και το δεύτερο, όλη η διαδικασία να γίνει κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να υπάρξει αναδρομικότητα. Διότι θα πει κάποιος πολύ σωστά, εντάξει ρε παιδί μου, αυτά είναι για από εδώ και πέρα. Ναι, έχει ανοίξει ένα παράθυρο. Το έχουν πει επιφανείς νομικοί και συνταγματολόγοι. Το έχει πει και ο άσπονδος πλέον εχθρός του κ. Μητσοτάκη, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που έχει την αξία του λόγω της συνταγματικής του, και αυτό νομίζω ως προς αυτό το κομμάτι δεν μπορεί κανείς να του αφισβητήσει πολλά πράγματα ως προς το γνωστικό πεδίο. Έχει περιγράψει τη δυνατότητα η αναθεώρηση του άρθρου 86, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, να γίνει κατά τρόπον ώστε να μπορεί να επιληφθεί και υποθέσεων της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου, αν γίνει με τον δέοντα τρόπο η αλλαγή του άρθρου 86. Αυτό τρέμει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό θέλει να αποφύγει. Άρα σου λέει, τορπιλίζοντας το 180, αυξάνοντας και μένοντας αρχηγός ενός κόμματος ετούτου ή αλλού, τι κάνω, διασφαλίζω την ποινική μου προστασία. Αυτά ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται, αυτά έχει στο μυαλό του, δεν έχω μαντικές ικανότητες λέγοντάς το ετούτο εδώ, ρεπορτάζ σας μεταφέρω. Τώρα, πώς θα μπορέσει να ξεφύγει και αν ξεφύγει όταν είναι, ξαναλέω, τεκτονικές οι εξελίξεις, κατακλυσμιές οι αλλαγές στη Γερμανία όπου μετατοπίζονται πλέον χωρίς ταμπού και διαχωριστικές γραμμές. Και είδατε, το λέγαμε και τις προάλλες, γιατί σας έλεγα ότι το ζήτημα στη Γερμανία πια έχει να κάνει και με τα ιστορικά σύνδρομα και αποθυμένα του 45. Τα κόμματα, τα κυρίαρχα, τα κόμματα διακυβέρνησης και της κεντροδεξιάς και του κέντρου και της αριστεράς διατρέχονται από ένα σύνδρομο εκδίκησης δικαίωσης στις κοινωνικές τους βάσεις και ας μην το λένε προς τα έξω για την ήττα του 44-45. Με ό,τι αυτό αντιλαμβάνεστε μπορεί να σημαίνει. Δεν το έχουν ξεπεράσει και γι' αυτό είναι ισχυρός σε αυτές τις κοινωνικές βάσεις, σε αυτά τα στρώματα, ο αντιρωσισμός, ο οποίος εκδηλώθηκε τώρα με την ιστορία της Ουκρανίας. Αυτό έσπασε με το AfD κατά κύριο λόγο, αλλά και το μικρότερο κόμμα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της άκρας αριστεράς, και γι' αυτό το λόγο, αυτό που έκανε παραμονές των εκλογών και τώρα ο Πούτιν ήταν έλιγμος έξυπνος και είπε, κοιτάξτε να δείτε, αφήστε τις κουταμάρες, να δούμε πώς θα γυρίσει το φυσικό αέριο στο Βερολίνο και να κάνουμε και μια συνάντηση με το AfD και την επόμενη πολιτική κατάσταση στη Γερμανία σύντομα για να δούμε πώς θα γυρίσει το φυσικό αέριο στο Βερολίνο. Αυτό μετράει πολύ λοιπόν, ξέρετε, πάρα πολύ και μέτρησε και στις εκλογές τις χτεσινές όπως και τις προηγούμενες στη Σαξονία, στους ψηφοφόρους που τους προσδιορίζουν ως ακροδεξιούς, αλλά ξαναλέω αυτά έχουν αλλάξει, διότι προσέξτε τώρα και κλείνω με αυτό την ειρωνία, ας πούμε σχηματικά, του πράγματος. Ένα κόμμα που θεωρείται, κατηγορείται ή είναι σε ένα του ποσοστό για κάποια στελέχη του, έχει απογονικές σχέσεις, ας το πούμε, με τους Ναζί, κατηγορείται ως Ναζί και κάπου έχει απαγορευτεί κιόλας, έχει χαρακτηριστεί εκεί από κρατικές αρχές ως κόμμα φιλοναζιστικό. Να έρχεται σήμερα και να λέει πρέπει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί και πώς κάθε εποχή έχει τα δικά της δεδομένα, τη δική της δυναμική, τις δικές της προτεραιότητες, τα δικά της ετούμενα. Και αυτή τη στιγμή το ετούμενο στη γερμανική κοινωνία που βλέπει την οικονομία της να έχει τεράστια προβλήματα, νέα προβλήματα έβλεπα η Volkswagen, τα λέγαμε και τις προάλλες, όχι μόνο αυτό, επιχειρήσεις, το χρέος, όλα αυτά, σου λέει παιδιά τι γίνεται εδώ, βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας, όχι. Αφήστε τα στερεότυπα του παρελθόντος, τελειώνουν οι διαχωριστικές γραμμές αυτές, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Αυτό συμβαίνει στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη σιγά σιγά, έχουμε Γαλλία, στην Ιταλία επίσης βλέπουμε ότι η Μελόνι αρχίζει και έχει πρόβλημα από τα δεξιά της και αυτή, που βγήκε ως δεξιά, άκρα δεξιά. Η μετατόπιση της προς πιο συστημικές γραμμές και αντιλήψεις της, στη νεολαία ιδιαίτερα, έχουν δημιουργήσει τεράστια ρήγματα προς τα δεξιά της. Όλο αυτό λοιπόν επηρεάζει ολοένα και περισσότερο όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τώρα, το να έχουν την ψευδέστηση, το να στρουθοκαμιλίζουν κάποιοι ότι δεν θα επηρεάσει και εμάς, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι κυριολεκτικά μια ψευδέστηση. Πότε τώρα θα γίνει αυτό? Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Όσο μπορεί τις καθυστερεί ο κ. Μητσοτάκης. Το αν του κάνει καλό που τις καθυστερεί ή μεγαλώνει το ρίσκο του.
2: Κάνει δουλειές, ρε φίλε. Κάνει δουλειές.
1: Μένει να φανεί.
2: Κάνει δουλειές. Απλό το πράγμα. Κάνει δουλειές. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε, γιατί εδώ τα πράγματα πραγματικά θέλω να σας πω ότι γίνονται όλο και χειρότερα. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς φορτηγό έχει παρασύρει καλώδια σήμανσης μέσα σε σύραγγα στο ύψος μετά την έξοδο Ασπροπύργου από το περιστατικό στο 15ο χιλιόμετρο και 500 μέτρα. Δεν σημειώθηκαν ευτυχώς τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες δυσχέρειες, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στο σημείο. Η κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, δημιουργώντας συνθήκες μποτιλιαρίσματος στο ανωδικό ρεύμα προς τη Λαμία. Ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης οφειλών τίθεται σε ισχύ από σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026, τροποποιώντας τους όρους του εξοδικαστικού μηχανισμού γύρω από το ζήτημα της κύριας κατοικίας. Η κεντρική λειτουργία της νέας ρυθμίσης βασίζεται σε έναν εναλλακτικό διαχωρισμό, καθώς οι δανειολήπτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να θωρακίσουν νομικά το κύριο ακίνητό τους, αποδεχόμενοι ωστόσο ως απαραίτητη προϋπόθεση την εκούσια ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους. Στη σύλληψη και της 21χρονης κοπέλας για απλή συνέργεια και θανατηφόρα σωματική βλάβη προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη μοιραία συμπλοκή στη πλάση της Βουλιαγμένης. Ο 76χρονος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Η διαμάχη ξεκίνησε για κρατημένες ξαπλώστρες και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου λουόμενου, ο οποίος κατέρευσε από ανακοπή καρδιάς μετά την ανταλλαγή χτυπημάτων. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα το Τεμπών. Η διαδικασία θα συμπεριλάβει νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ αναμένεται η κρίσιμη απόφαση του δικαστηρίου για την άρση του απορρίτου και τον εργαστηριακό έλεγχο στο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Η πραγματογνωμοσύνη εστιάζει σε κρίσιμες κλήσεις, τα μηνύματα αλλά και τυχόν διαγραμμένα αρχεία στο κινητό του. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτει σήμερα ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καλούμενος να δώσει εξηγήσεις για τις επαφές του με τον καλλιτέχνη αλλά και για την επίμαχη φωτογραφία που του είχε στείλει η προφυλακισμένη γιατρός του Κολονακίου. Παράλληλα, οι αρχές διευρύνουν τις έρευνες εξετάζοντας αντιφάσεις εργαζομένων του ιατρείου, ενώ τα ψηφιακά ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για τον έλεγχο τυχόν ευρύτερου κυκλώματος γιατρών. Μια ακόμα δολοφονία γυναίκα σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την 25χρονη σύντροφό του στον τοπικό ποδηλατόδρομο της πόλης. Ο καθομολογιάν δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, κατέριψε το αρχικό του σενάριο περί επίθεσης από αγνώστους, παραδεχόμενος στους αστυνομικούς πως έχασε τον έλεγχο έπειτα από έντονο καυγά. Νωρίτερα, δηλαδή στις 9.40 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κατά τις νυχτερινές ώρες, τα δρομολόγια θα εκτελούνται τμήματικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια ανησυχητικά πρωτόγνωρη εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καταγράφεται στο Βερολίνο, όπου η αριστερά κατήγαγε καθαρή νίκη με επικεφαλής την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλμπ, καταφέρνοντας συντριπτικό πλήγμα στο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο κόμμα της μετέχει ο Ίσα Ρέμο. Πρόκειται για τον επικεφαλής της διαβόητης οικογένειας Ρέμο, η οποία έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις γερμανικές αρχές για το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά και την κλοπή του χρυσού νομίσματος των 100 κιλών από το Μουσείο Μπόντε το 2017. Βέβαια, ο πολιτικός κατήφορος των χριστιανοδημοκρατών του Μέρτς συμβαίνει σε συνδυασμό με την πρωτιά του ΑΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών στρατιωτικής εγκατάστασης νότια του Χαλεπίου στη Βόρεια Συρία. Πρόκειται για το 4ο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στην χώρα. Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, καθώς η ημέρα μπορεί να ξεκινά με ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν σύντομες τοπικές βροχοπτώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Πάμε. Μάχη υπερπίστωση και πατρίδα. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος 10.841 είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Νοθεία, νοθεία, νοθεία. Αυτό ετοιμάζει το καθεστώς Μητσοτάκη. Εκλογική νοθεία. Εάν ακούσετε, και μου το στέλνουν διάφορα μηνύματα, διάφοροι που ακούσαν και μου λέει έχεις δίκιο. Και μας, αυτή η σκέψη μας ήρθε. Ακούγοντας τη συνομιλία του Άρη Πορτοσάλτε με δύο δημοσκόπους. Οι άνθρωποι δίνουν το κάλυμα για να δικαιολογήσουν την νοθεία. Θα φωνάζω εγώ νοθεία, παιδιά, νοθεία. Τι νοθεία ρε, οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνανε 30%. Να, πήρε 30%, 32, 34. Και πάω τώρα σε αυτό που ζούμε όλοι μας. Βγήκε κάποιος κύριος που διοικεί τον ΑΔΜΙΕ. Έχει σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. ΑΔΜΙΕ, πάροχος. Και λέει, παιδιά, έρχεται χειμώνας. Δεν θα έχουμε επάρκεια ισχύως ρεύματος. Έλα ρε. Μήπως λες μπουρδες. Και βγαίνει η ΡΑΕ. Και λέει, α, πρέπει ο σταθμός Πτολεμαΐδα 5 να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι το Μάρτιο του 27. Γιατί ρε παιδιά? Λέει γιατί. Εντάξει, λέει, αυτές οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες που παίρνουν, παράγουν ρεύμα με τον αέρα και τον ήλιο, το χειμώνα λίγο δύσκολα θα μας δώσουν το ρεύμα. Δηλαδή, τον Αύγουστο λένε, τον Αύγουστο που μας πέρασε, δεν είχε ήλιο, δεν είχε αερά. Γιατί δούλευε η Πτολεμαΐδα 5, δίνοντας το 6% της συνολικής παραγωγής ρεύματος. Έχουμε δώσει 1,5 δις για την Πτολεμαΐδα 5. 1,5 δις. Για να την κλείσουμε. Για μένα το πρόβλημα λέγεται ελληνική δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να μην έχει παρέμβει κανένας εισαγγελέας για το μέγα σκάνδαλο με τις λιγνητικές μονάδες? Είναι δυνατόν?

0: αυτή που λέει ότι πρέπει να καθίσει στο σκαμνί ο Μητσοτάκης για αυτό το θέμα. Είναι προφανές ότι πρέπει να καθίσει κάποιος στο σκαμνί. Διότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει ο ίδιος. Με την περιβόητη φράση του, όποιος σας πει ότι θα ξαναβάλει μπρος τις λιγνητικές μονάδες, σας λέει ψέματα. Άρα ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη για την εντολή να γίνει ανατίναξη. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Υπάρχει κάποιος κύριος ονόματι Σπύρος, ο οποίος κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά και λέει στο ιατρείο αυτό πήγαιναν διάσημοι, αναφερόμενος στο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο δολοφονήθηκε ο Μαζωνάκης. Και προσθέτει αυτός ο κύριος Σπύρος ότι ένας δεν το κατήγγειλε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Είστε υπουργός. Έχετε φίλο πρώην υπουργό υγείας. Κολλητό φίλο. Όχι φίλο. Κολλητό. Διόσκουρη. Τον κύριο Θανάση Πλεύρη. Ο οποίος πήγαινε σε αυτό το ιατρείο. Δεν σας είπε τίποτα, κύριε Σπύρο. Ο πρώην υπουργός, αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, όταν πήγαινε στο ιατρείο αυτό, δεν είδε ότι υπήρχαν κάποια μηχανήματα περίεργα? Δεν ρώτησε αν έχετε άδεια για αυτά τα μηχανήματα και ποιος τα χειρίζεται? Θα γινόταν έλεγχος εντός του Σεπτεμβρίου, λέει τώρα, μια καινούρια πληροφορία. Αλλά δεν προλαβάν. Και στα προηγούμενα που πήγαιναν να κάνουν έλεγχο, δεν είδα τα μηχανήματα. Η γραμματέας εκεί λέει, εδώ ήταν τα μηχανήματα. Δεν είναι μηχανήματα που μπορώ να τα βγάλω στο μπαλκόνι, όπως είπε ο κ. Σπύρος. Τα βγάζανε, λέει, στο μπαλκόνι, είπε ο κ. Σπύρος. Δηλαδή, τι μας είπατε, κ. Σπύρο? Ότι αυτοί που πηγαίνανε εκεί να κάνουν τον έλεγχο κάνανε σωστά τη δουλειά τους, δεν βλέπανε? Γιατί έτρεξε ο κ. Σπύρος να δικαιολογήσει τον έλεγχο, επειδή είναι κολλητός? Αυτοί που κάνανε τον έλεγχο, οι κολλητοί του καθεστώτος Μητσοτάκη? Αυτό ζούμε? Μιλάμε για δολοφονία. Και καθόμαστε και το συζητάμε αν πρέπει να παραιτηθούν. Και όπως σημείωσε κάποιος, λέει, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Λέω, τι? Στο Υπουργείο Υγείας έχουν πάει άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική. Κικίλιας, Πλεύρης, Γεωργιάδης. Ναι, αλλά είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Και ζούμε ξαφνικά επιθέσεις από τον κύριο Σπύρο εναντίον δημοσιογράφων επειδή ρωτάνε. Έχουμε δύο ανθρώπους που κάνουν επιθέσεις σε δημοσιογράφους γιατί δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις. Ο Τραμπ και ο κύριος Σπύρος. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Και εσύ ρε δημοσιογράφε, τι πας και ρωτάς? Ρωτάει ο δημοσιογράφος όταν υπάρχει καθεστώς? Όχι βέβαια. Ρώτησε κανένας δημοσιογράφος πώς επί 21 ημέρες καίγεται η Κόνιτσα και ακόμη τώρα προσπαθούν να τα μαζέψουν? 21 ημέρες φωτιά επειδή είναι μακριά η Κόνιτσα από την πλατεία Κολονακίου? Και πάμε στο άλλο. Θα πάω στο δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας. Το Βήμα. Ότι δεν είναι ασφαλή τα τηλέφωνα με τα οποία κάνουμε συζητήσεις, ούτε καν το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μπορεί να έχει ασφάλεια οι τηλεπικοινωνίες μας όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε τον ΟΤΕ στους Γερμανούς? Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δέχεται απειλές από την Τουρκία? Δηλαδή είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, η Ελλάδα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Βγήκε ο Φιντάν χθες και είπε ότι είναι σε εγρήγορση οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Και να είναι οι τηλεπικοινωνίες στα χέρια Γερμανών, οι οποίοι αλλάξαν και το όνομα από ΟΤΕ, το κάναν Telecom. Για να κάνουν πιο δύσκολη την κρατικοποίηση. Η πώληση του ΟΤΕ στους Γερμανούς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αποτέλεσμα παράνομης ενέργειας. Άρα είναι άκυρη. Και τι εννοώ παράνομη ενέργεια? Δώσανε τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Στέφανος Μάνος άδεια κινητής τηλεφωνίας και απαγόρευσαν στον τότε κρατικό ΟΤΕ, περιουσία του ελληνικού λαού, να κάνει την Κοσμοτέ, δηλαδή να μπει στην κινητή τηλεφωνίας, γιατί ήταν πολύ εύκολο. Άμεσα ο τότε κρατικός ΟΤΕ να μπει στην κινητή τηλεφωνίας. Μέχρι να βάλουν οι άλλοι κεραίες θα σάρωνε η Κοσμοτέ. Αλλά γιατί είναι άκυρη η πώληση στους Γερμανούς? Γιατί άλλη η τιμή του ΟΤΕ αν είχε την Κοσμοτέ που θα σάρωνε και θα ήταν ήδη στην κινητή τηλεφωνία, και άλλη η πώληση του ΟΤΕ, η τιμή του χωρίς την Κοσμοτέ. Άρα είναι άκυρη. Και μιλάμε τώρα ότι δεν είχε ασφάλεια το τηλέφωνο ούτε του Πρωθυπουργού. Και πάμε σε σύγκρουση με την Τουρκία. Δεν θα μπορεί δηλαδή κάποιος στρατιωτικός να μιλάει με κάποιον άλλον και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για σημαντικά εθνικά θέματα, και καθόμαστε και συζητάμε ότι ο ΤΕ πρέπει να μείνει στα χέρια των Γερμανών? Βλέπω μια διαφήμιση που αναφέρεται σε ενέργεια που θα έρχεται, ηλεκτρική ενέργεια που θα έρχεται από την Αίγυπτο. στην Ελλάδα. Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο θα περνάει από την Κρήτη. Στην Κρήτη λοιπόν, το έχω ξαναπεί να το ξαναπώ, γιατί αυτά που γίνονται από τον Μητσοτάκη είναι εγκλήματα. Στην Κρήτη λοιπόν έχουν κάνει αποθήκευση ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Και τα συστήματα αυτά είναι στα χέρια των Τούρκων, του Κότς. Δηλαδή, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μην μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, γιατί θα έχει κλείσει το διακόπτιο Κότς. Άρα δεν θα λειτουργεί καμιά κεραία, κανένα σύστημα. Σε εμπόλεμη κατάσταση, κράτη σοβαρά και όχι ξεπουλημένα κρατικοποιούν τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό ρεύμα και δηληστήρια. Αυτό κάνει μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για την προστασία της κυριαρχίας της χώρας. Επαναλαμβάνω, που μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί δεν το παίζει κανένας. Φιντάν! Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε εγρήγορση. Χθεσινό δήλωση του Σαββατοκύριακου. Και διαβάζω, ειλικρινά απορώ, η ΔΕΗ λέει αγοράζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε Πολωνία και Ουγγαρία. Εάν η ΔΕΗ, στην οποία πια το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός λαός είναι μειοψηφία, κύριε Κωστή Χατζηδάκη, αν έχει τόσα λεφτά περίσσευμα, μπράβο σας. Αλλά αυτά τα λεφτά είναι δικά μας. Είναι από τους λογαριασμούς μας. Εάν έχετε περίσσευμα, γιατί δεν κάνετε μείωση τιμολογίου? Γιατί πάτε και δίνετε λεφτά στην Ουγγαρία και στην Πολωνία? Γιατί δίνετε λεφτά για να γίνονται συναυλίες? Έχει κανένα λόγο η ΔΕΗ να πληρώνει τη συναυλία του Ρεμού? Έχει κανένα λόγο η ΔΕΗ να δίνει διαφημίσεις σε όλα τα κανάλια για να τον καλύπτουνε? Για να μην φωνάζουν οι εξαγορασμένοι εκδότες? Εάν έχεις περίσσευμα χρημάτων, τα οποία προφανώς έχεις πάρει από μας με τους λογαριασμούς, μείωσε το τιμολόγιο. Να αναγκάσεις και τις άλλες εταιρείες να μείωσουν, αλλά δεν θέλεις, δεν σε αφήνουν οι ταβατζίδες. Λογικό δεν είναι, ρε Μητσοτάκη? Θα σε αφήσουν οι ταβατζίδες του ρεύματος να μειώσεις το τιμολόγιο της ΔΕΗ? Τι θα κάνουν αυτοί, θα χάσουν πελάτες? Και βγήκε μια κυρία σήμερα το πρωί και είπε το εξής, ότι μέχρι τώρα, λέει, ήταν 100 ευρώ το πρόστιμο για την πρόωρη διακοπή παροχή σε κάποιον από αυτούς όλους. Τώρα, λέει, πήγε 236 ευρώ. Ήταν 100 ευρώ το πρόστιμο, η τιμωρία, αν ήθελες να φύγεις από κάπου, να πας κάπου αλλού, και έγινε 236. Και βγαίνει ο κύριος Πιερακάκης και λέει θα κάνουμε το μέγιστο. Τι το μέγιστο, να το μέγιστο. Να το μέγιστο. Έχετε δίκιο κύριε Σάβα. Γιατί πληρώνει τη συναυλία του ρε μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τη σβήσει. Στο ΆΚΑ. Τι είναι αυτά ρε. Τι είναι αυτά. Η ΔΕΗ θα πληρώσει τις συναυλίες. Αντί να μου κόψει εμένα το τιμολόγιο να μου το δώσει πιο φτηνά. Απίστευτα πράγματα έτσι. Αλλά σας είπα, το κόλπο είναι ένα και η απάντηση είναι μία. Εάν μειώσει η ΔΕΗ το τιμολόγιο, θα χάσουν λεφτά οι υπόλοιποι ταβατζίδες. Γι' αυτό δεν αφήνει το Μητσοτάκη για τη ΔΕΗ να μειώσει το τιμολόγιο. Έχετε δει αυτή την εταιρεία που λέγεται ΔΕΗ να δίνει δωρεάν μετοχές στα στελέχη της εκατομμύρια. Εκατομμύρια! Δωρεάν μετοχές. Γίναν πάμπλουτοι σε βάρος του ελληνικού λαού. Να επανέλθω στο θέμα του ΟΤΕ. Η ιστορία που ξεκίνησε με την ανασφάλεια στις τηλεπικοινωνίες ανοίγει τη συζήτηση για επιστροφή του ΟΤΕ στο κράτος. Θα μου πεις έχεις εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη. Ναι. Περισσότεροι από τους Γερμανούς. Γιατί οι Γερμανοί θα χρησιμοποιήσουν τον ΟΤΕ για να εκβιάζουν το Μητσοτάκη. Να το ξαναπώ. Έγινε κατανοητός. Απόλυτα. Διότι αυτό γίνεται με τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό έγινε με το Predator. Και στην Κύπρο αποκαλύφθηκε απόρριτη έκθεση για τον κύριο Ντίλαν. Την οποία κρατούσανε μυστική από το Μάιο του 23. Και ζητούσανε έρευνες για παράνομες υποκλοπές. Και εντοπίστηκε ο κύριος Ντίλια να μιλάει με πολιτικούς στην Κύπρο. Και για να καταλάβετε αυτό που σας είπα για τον εκβιασμό και το γερμανικό παράγοντα, θα σας πω το εξής. Η Fraport είναι μια γερμανική εταιρεία του γερμανικού κράτους, στην οποία δώσανε τα ελληνικά αεροδρόμια. Δηλαδή μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό, άρα έρχονται πάρα πολλοί στα ελληνικά αεροδρόμια, το δώσανε στους Γερμανούς. 1,5 εκατομμύρια περισσότεροι επιβάτες στη Fraport, 27,7 εκατομμύρια επιβάτες στο οκτάμηνο. 27,7 λεφτά, πολλά λεφτά που θα μπαίνανε στην τσέπη του ελληνικού λαού και τώρα μπαίνουνε στην τσέπη της Fraport, της γερμανικής. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι οι Γερμανοί έχουν τον τρόπο για να λένε «Θα μου δώσεις τα αεροδρόμια ρε! Μα θα μου δώσεις ρε τα αεροδρόμια! Να ελέγχω! Να κατεβάσω το διακόπτη όταν θεωρώ ότι πρέπει να σε εξοντώσω!» Δεν λειτουργεί το αεροδρόμιο. Χάλασε. Δεν λειτουργεί το ρεύμα. Έκλεισα το διακόπτη στην Κρήτη. Αυτό εννοώ όταν μιλάμε για έλεγχο γερμανικό των τηλεπικοινωνιών. Οι τηλεπικοινωνίες είναι μέσο εκβιασμού. Είτε γιατί μιλάς, είτε γιατί μπορείς να παρακολουθήσεις κάποιον που μιλάει, ακόμη και αν έχει κλειστό το τηλέφωνο, αλλά έχει μέσα την μπαταρία. Δηλαδή μπορούν να έχεις δίπλα σου το τηλέφωνο, κλειστό, και να σου παρακολουθούν τι ακριβώς λες στο γραφείο σου μέσα, στο σπίτι σου, με τη γυναίκα σου ή με την παράνομη σχέση σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να επανέλθουνε σε καθεστώς αυτά τα συστήματα. Κρατικό καθεστώς. Και δεν νομίζω ότι μπορεί καμία ανοθεία, ό,τι και αν κάνει ο Μητσοτάκης, ό,τι και αν κάνουν οι δημοσκόποι, ό,τι και αν κάνει αυτή η συμπαιγνία των εξαγορασμένων εκδοτών, να σώσουνε έναν άνθρωπο ο οποίος στη δύσκολη στιγμή δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει την κυριαρχία της χώρας, αλλά και του να μπορεί το παιδί μου να πάει στο μέτωπο και να γυρίσει ζωντανό. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να κάνει διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μητσοτάκης και ο άλλος να λέει είναι σε εγρήγορση τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και να μην έχει βγει κανένας να πει τι λέτε ρε, τι λέτε ρε, για Χούθη και Μπούρδες, εδώ, τι Χούθη και Μπούρδες, εδώ ο Κύπλο, διπλανός μας. Μας απειλεί ευθέως ο Φιντάν. Κανένας που λυμμένει στην κυριολεξία, είναι αυτό που λέω εγώ, που λυμμένει. Απίστευτο, ε. Απίστευτο και όμως αληθινό. Που λυμμένει. Μου λέτε τώρα εσείς για πορτοφόλια. Εδώ μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει μέλλον. Με αυτή την ηγεσία δεν έχει μέλλον. Αν μπορείτε να ακούσετε την πρωινή εκπομπή του Άρη Πορτοσόλτε με τους δημοσκόπους, θα καταλάβετε πόσο πουλημένο είναι το πολιτικό παιχνίδι. Πόσο πουλημένες είναι οι δημοσκοπήσεις και αυτή η γκεμπελίστικη τακτική. Και αφήστε τον κύριο Σπύρο να βρίζει τους πάντες και τα πάντα. Είναι επίδειξη αδυναμίας. Ξέρει πολύ καλά ο κύριος Σπύρος ότι καταραίει το μαγαζί. Και αυτό βρίζει. Καταραίει. Όλοι συζητάνε για τις ευθύνες τους για τη δολοφονία Μαζονάκη. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το συζητά. Και άνθρωποι επειδή δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Καμία σχέση. Αλλά λένε κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις ρε που έχει φτάσει η χώρα. Κύριε Καυσαμπέλη.
1: Θα επιστρέψω στο θέμα που συζητούσα μαζί σας φίλες και φίλοι που έλεγα προηγουμένως. Γιατί έχουμε εξελίξεις τις τελευταίες ώρες από την Γερμανία. Έχουν φουντώσει και τα δημοσιεύματα και οι διεργασίες και βεβαίως όλο αυτό έρχεται, ξαναλέμε, στον απόϊχο τώρα της συγκλονιστικής εξέλιξης που είχαμε χθες, της ανατροπής που ήταν αναμενόμενη, εντάξει, δεν ήταν εκτός προβλέψεων. Αυτό που ήταν εκτός προβλέψεων ήταν το μέγεθος της συντριβής του CDU και ήδη οι περιγραφές οι οποίες γίνονται λοιπόν στον γερμανικό τύπο, πρέπει να σας πούμε ότι είναι φοβερές και τρομερές για τον ίδιο το Merz. Ήδη εκεί δεν πώς να το πούμε έτσι, δεν κρύβονται, δεν έχουν τα ταμπού. Όταν τα πράγματα ζωηρέψουν, όταν τα πράγματα αγριέψουν, ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία ή αν θέλετε στην ίδια τη Γερμανία, δεν υπάρχει, ξέρετε, να σου πω, να μου πεις, ξέρετε, το political correct. Βγαίνουν μαχαίρια κανονικά γιατί είναι η ίδια δυναμική της ζωής. Λοιπόν, οι περιγραφές που υπάρχουν στο γερμανικό τύπο είναι συγκλονιστικές για τον Merz. Η ίδια η Deutsche Welle μεταδίδει την εικόνα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης που λένε χαρακτηριστικά ότι ποτέ άλλοτε ένα κόμμα όπως το CDU, η CDU, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση, αντικρίζοντας πλέον την άβυσσο κυριολεκτικά και λέγοντας καθαρά ότι υπάρχει θέμα καγκελαρίου πια στην Γερμανία. Η CDU αποτελεί σκιά του εαυτού της πλέον, γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες, επισημένοντας ότι κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στην AfD και την αριστερά, στα αριστερά κόμματα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, εξαϊλώνεται.
0: Τώρα το πέσει. Τώρα παίζει το Φιντάνο το Open. Τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας άλλος.
1: Λοιπόν, διότι εξαϊλώνεται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, φεύγουν μαζικά οι ψηφοφόροι, η εκλογική της βάση και πηγαίνει προς τα δεξιά, ας το πούμε έτσι, σχηματικά, προς AfD, και ο αντίπαλος πόλος, ο άλλος πόλος, με βάση το εκρεμές, ας το πούμε έτσι, το πολιτικό και κοινωνικό εκρεμές, είναι προς την άλλη πλευρά του φάσματος. Προς τα αριστερά, προς τα κεντροαριστερά, και αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι καταραίοντας οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, αφήνουν τους σοσιαλδημοκράτες, που και αυτοί δεν είναι γενικά σε καλή κατάσταση, να αναπνεύσουν. Δηλαδή πέφτοντας το CDU. Η CDU, πρώτο κόμμα καθίσταται η AfD και δεύτερη οι σοσιαλδημοκράτες σε γενικές γραμμές. Όχι γιατί ανεβαίνουν και αυτοί σε πτώση είναι, αλλά γιατί καταραίει το κόμμα του Μέρτς, ο οποίος...
0: Ελίλ Εράλπ λέγεται η επικεφαλής της αριστεράς που κέρδισε στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ελίλ Εράλπ, κόρη Τούρκων,
1: μάλιστα,
0: που εγκατέλειψαν την Τουρκία.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και γεννάται λοιπόν μια νέα πολιτική γεωγραφία. Ο Μέρτς παίζει, λέει, με το χρόνο. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ελπίζοντας ότι μέχρι τον Απρίλιο του 27, που δεν θα διεξαχθούν άλλες τοπικές κρατηδιακές εκλογές, θα μπορέσει να σταθεροποιήσει την κατάσταση, τη θέση του δηλαδή. Αυτό είναι μια τακτική απόγνωσης, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι σε απόγνωση, σου λέει να μην μου έρθουν τα χειρότερα, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο πλέον είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας σε τοπικές, σε κρατηδιακές, όχι τοπικές με τη δική μας έννοια, μιλάμε εκεί για κρατήδια, σε κρατηδιακές εκλογές, και είναι οι δεύτερες μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την Σαξονία. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρότερη οικονομία και γενικά η ισχυρότερη χώρα, να το πούμε έτσι, η Γερμανία, μπαίνει σε περιδίνηση, πολιτική περιδίνηση. Το ερώτημα τώρα λοιπόν είναι, ευρισκόμενη σε αυτή την κατάσταση η Γερμανία, πώς και πόσο επηρεάζεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση? Διότι κακά τα ψέματα, το λέμε και εμείς από εδώ πολύ συχνά, ότι δεν λαμβάνεται απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έχει περάσει από την έγκριση της Γερμανίας, από την έγκριση του Βερολίνου. Για να το πω κομψά και να μην πω ότι γίνεται ό,τι θέλει η Γερμανία. Ας πούμε ότι αυτό είναι μια απολυτότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δεν έχει δώσει το OK, αν δεν έχει περάσει από την Γερμανία, από την γερμανική πλευρά, οποιαδήποτε μείζωνα απόφαση, δεν ισχύει. Τώρα λοιπόν, με ποια νομιμοποίηση η γερμανική κυβέρνηση, η Γερμανία, θα καθορίζει και θα επηρεάζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όταν, ξαναλέω, το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που επηρεάζει και την ίδια της την οικονομία, έχει να κάνει με το πώς βλέπει πλέον τα πράγματα στο γεωπολιτικό πεδίο, στην κατάσταση στη Ρωσία με τη Γερμανία. Οι πανηγυρισμοί της Μόσχας μετά το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίοι. Η Γερμανία ξύπνησε, ήταν το πρώτο σχόλιο από την πλευρά της Μόσχας, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνονται, ότι όλο αυτό θα φέρει ενδεχομένως και κυριολεκτικά τα πάνω κάτω. Γιατί ως ενδυνάμει κυβέρνηση, δεν μπορώ να το πω, αλλά ως πρώτο κόμμα δημοσκοπικά και κοινωνικά και ενδυνάμει πρώτο κόμμα και στις ομοσπονδιακές εκλογές τις επόμενες, το AfD έχει άλλη στρατηγική, δηλαδή αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία, ας το πούμε έτσι, της γερμανικής κοινής γνώμης, όπως εκφράζεται με την πρωτιά του ΕΦΔΕ, όχι η πλειοψηφία σαν στρατόπεδα, γιατί μπορεί να μην προκύψει τέτοιο σχήμα, δηλαδή να φτιαχτούν άλλα κυβερνητικά σχήματα, αυτό που σας έλεγα και προχθές. Αλλάζουν και οι συνθέσεις τώρα, οι συνεργασίες, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, τι, αφού τα συστημικά κόμματα της Γερμανίας, δηλαδή και η Συντουγιού και το S5, λένε δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με το AfD. Ή λέγανε τουλάχιστον, αν τους πέφτει κάποιος λόγος. Έρχεται όμως τώρα η αριστερά, ένα κομμάτι της αριστεράς, και λέει εμείς να συζητήσουμε και να στηρίξουμε αν προκύψει θέμα το ΕΦΔΕ και αν προκύψει προγραμματικό θέμα που έχει να κάνει με την αλλαγή στάσης απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί θέλουμε να ξανάρθει το φυσικό αέριο και να αποκατασταθούν οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία. Αυτό επηρεάζει και τη συνολική στρατηγική απέναντι στον πόλεμο. Πώς δηλαδή βλέπει πια η Γερμανία και η Ευρώπη, ή θα βλέπει από εδώ και μπρος τον πόλεμο, και για να πάμε στο πρακτικό ζήτημα, δηλαδή θα συνεχίσει η Ευρώπη να στηρίζει την Ουκρανία, να στέλνει όπλα, δισεκατομμύρια, Patriot, ιστορίες και να θεωρεί εχθρό της τη Ρωσία, όταν το αποτέλεσμα στις εκλογές της μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης και όχι μόνο της Ευρώπης λέει κάτι άλλο, όταν η κοινή γνώμη, το εκλογικό σώμα λέει «Οπ, πάρτε το αλλιώς κύριοι, δεν συμφωνούμε πλέον με αυτό που κάνετε». Όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ισορροπία, μια άλλη δυναμική των πραγμάτων, που βεβαίως θα φτάσει και εδώ. Φτάνει και εδώ. Δεν αναφέρομαι μόνο στο εκλογικό κομμάτι, τι θα γίνει στις εκλογές, πώς θα αποτυπωθεί αυτό και προς ποιες κατευθύνσεις, αλλά στις αποφάσεις. Μην ξεχνάμε, δεν το ξεχνάμε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι από εκείνους ο οποίος έλεγε και ξανά έλεγε είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν θυμίζω, γιατί αυτό άλλαξε, το άλλαξε η Ντόρα στην πορεία, ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ας πούμε ότι αυτό ανήκει στο παρελθόν. Σαν φράση, σαν αποστροφή εννοώ, σαν τσιτάτο. Αλλά εδώ πρακτικά τώρα, τι θέση θα πάρει η ελληνική εξωτερική πολιτική, τι θέση θα πάρει η Ελλάδα απέναντι σε όλα αυτά, όταν ξανά μπαίνει το ζήτημα ότι παραδοσιακά η χώρα μας δεν είχε, να το πω έτσι, ας πούμε πιο ήπια, κακές σχέσεις, δεν είχε συγκρουσιακές σχέσεις, το αντίθετο, με τη Ρωσία, και λόγω ορθοδοξίας και λόγω ιστορικών δεσμών και. Και όταν είναι αποδεδειγμένο πια ότι όλη αυτή η ιστορία με τις κυρώσεις κλπ. Έκαναν τεράστια ζημιά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στη γεωργία, στην αγροτική παραγωγή, στις εξαγωγές. Τεράστια ζημιά. Θέματα επί των οποίων η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, δεν έδωσε καμία μάχη. Κυριολεκτικά. Ήταν η σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν έδωσε καμία μάχη σαν τις μάχες που έδωσε υπέρ των εφοπλιστών, προκειμένου να εξαιρεθούν από τις κυρώσεις και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν. Θυμόμαστε, πάει πολύ καιρός, τώρα το καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας ήταν, όταν βγήκε ο εκπρόσωπος, ο κύριος Βράιλας, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είπε ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κυρώσεις οι οποίες θα προκαλέσουν ζημιά στις ναυτιλιακές εταιρείες ονομαστικά του κύριου Προκοπίου. Δεν διαψεύστηκε ποτέ, γιατί υπήρξαν τα δημοσιεύματα στα ξένα μέσα, αντιθέτως επιβεβαιώθηκε. Εκεί λοιπόν μπορούσε η κυβέρνηση, μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να κάνει τις παρεμβάσεις του και να φέρει το όποιο αποτέλεσμα όπως προέκυψε. Στα υπόλοιπα θέματα δεν το έκανε μέχρι τώρα. Άρα γεννάται λοιπόν και ένα θέμα για την αξιοπιστία και τη συνέπεια και τη στάση που θα έχει από εδώ και πέρα η ελληνική κυβέρνηση. Άμεσα πλέον, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, δεν πρόκειται να πάρουν χρόνο, να το πούμε έτσι. Αυτά θα, οι επιπτώσεις, οι παρενέργειες, όλα αυτά θα εκδηλωθούν πάρα πολύ σύντομα. Είναι θέμα χρόνου, εάν και εφόσον επίσης αντέξει με αυτή την προϋπόθεση, διότι τώρα ο Μέρτς δίνει την εντύπωση ότι δίνει τη μάχη με το χρόνο, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο το αντίθετο, ότι θα τα καταφέρει, ότι θα τη βγάλει καθαρή με δύο λόγια. Καθόλου καθαρό δεν είναι, καθόλου σαφές δεν είναι, το αντίθετο. Διότι αντιλαμβανόμαστε εύκολα ο καθένας ότι το ένστικτο αυτοσυντήρησης που αναπτύσσεται και στους ίδιους κομματικούς μηχανισμούς, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως για τα σχέδια, τα plan B του κυρίου Μητσοτάκη εδώ, επειδή ξέρει, καταλαβαίνει τι τον περιμένει, ότι προετοιμάζεται από τώρα για την επόμενη μέρα, για να δει τι θα κάνει αν όταν βρεθεί στη θέση Μέρτς, όταν θα αποδειχθεί ή θα εξελιχθεί, θα μετατραπεί σε ένα νέο Μέρτς. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια θα είναι η εξωτερική πολιτική από εδώ και πέρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς σχέσεις. Ποιοι θα έχουν την πρωτοβουλία και με ποια νομιμοποίηση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα τεράστια θέματα της εξωτερικής πολιτικής, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις άλλες προκλήσεις. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι εκλογές έπρεπε να έχουν γίνει όχι αύριο, όχι σήμερα, χτες.
0: Επανέρχομαι, γιατί αυτός ο ρόλος είναι του δημοσιογράφου. Επανέρχομαι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, υπάρχει ένταση πολέμου στις σχέσεις Τουρκίας με Ελλάδα. Καλλιεργούν κλίμα σύγκρουσης, εισβολής. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δει την κόρη του. Δήθεν ότι θα μιλήσει με άλλους στη Silicon Valley για την τεχνητή νοημοσύνη. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και σε εμπόλεμη κατάσταση πρέπει να έρθουν στον έλεγχο του κράτους διάφοροι σημαντικοί τομείς λειτουργίας του κράτους. Ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, δηληστήρια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί δεν ασχολείται κανείς άλλος. Βλέπω σκληρή ρητορική, επιθετική ρητορική. Βλέπω κινήσεις στρατιωτικές. Και βλέπω Τούρκους να λένε, άρα μας παρακολουθούν, ότι γίνεται μετακίνηση δυνάμεων στρατιωτικών από την ελληνική πλευρά στον Εύρο. Άρα τα ντρόν στα οποία πετάγανε και πετάνε στον Εύρο είχανε στόχο να παρακολουθούν τις ελληνικές δυνάμεις. Και εγώ ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη, Δεν ρωτώ το Δένδια, είναι χειρότερος και από το Μητσοτάκη ο Δένδιας. Δεν θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δένδια. Δεν θέλω να καταντήσω τόσο χαμηλά. Εγώ λοιπόν ρωτώ, γιατί δεν ρίξατε τα ντρόνς που κάνουν κατασκοπία? Γιατί τα αφήνετε να κάνουν κατασκοπία? Είναι χωρίς πιλότους, κατάρριψη. Απλό. Πολύ απλό. Βγαίνουν τώρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση και μας ενημερώνουν τι κάνει ο ελληνικός στρατός στον Εύρο. Όταν πριν μερικές ημέρες αλώνιζαν πάνω από τα σύνορά μας τα ντρόνς στα τουρκικά και δεν πήρε κανείς ένα όπλο να τα ρίξει. Δεν πήρε κανείς κανένα μέτρο να τα ρίξει. Άρα τι πληρώνουμε? Τι αγοράζουμε, μόνο για τις μίζες? Και όταν ο κύριος Γιαννίτσης λέει ότι η διαφθορά στην Ελλάδα είναι 200 φορές παραπάνω από ό,τι ήταν η διαφθορά επί Τσοχαντζόπουλου, τι εννοείτε κύριε Γιαννίτση? Έχετε πληροφορίες για μίζες και κάνετε σύγκριση με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο? Αυτό μας λέτε? Εάν έχετε πληροφορίες για μίζες, παρακαλώ πρέπει να τις πείτε στον ελληνικό λαό. Όχι να κάνετε γενική αναφορά σε διαφθορά. Όταν συγκρίνεις τη διαφθορά σήμερα με του Άκη Τσοχαντζόπουλου, εγώ το μυαλό μου πάει στο ότι υπάρχουν στοιχεία για μίζες, εξοπλιστικά. Πάει το δικό σας μυαλό κάπου αλλού? Κύριε Γιαννίτση, γίνεται και πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Αστεία. Κύριε Γιαννίτση, κάτι εννοείτε? Κάτι μας λέτε και δεν το λέτε? Αλλά επαναλαμβάνω, όταν οι Τούρκοι μας ενημερώνουν για τις κινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον Εύρο, σημαίνει ότι έχουν πληροφόρηση, ότι έχουν κατασκοπία. Εγώ πληρώνω σαν Έλληνας φορολογούμενος οπλικά συστήματα για να καταρρύπτω αυτά που στέλνει η Τουρκία για να με κατασκοπεύει. Γιατί στον Εύρο είναι το παιδί μου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε εδώ η σημερινή μας εκπομπή. Επαναλαμβάνω ότι εμένα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι δημοσκόποι μαζί με εξαγορασμένους εκδότες δημιουργούν το κλίμα για νοθεία εκλογική του Μητσοτάκη. Αυτό εγώ συμπέραν από τη σημερινή ραδιοφωνική συνομιλία του Άρη Πορτοσάλτε με δύο δημοσκόπους. Ακολουθεί ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στο 99,8. Ακούμε ένα μικρό, θα τραγουδήσει ο Ανδρέας Αγιαννίτοπουλος. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα αποτρόπη δολοφονία συγκλονίζει την Ιγουμενίτσα με θύμα μία άτυχη 25χρονη κοπέλα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της την έσφαξε με σουγιά στο λαιμό για μία ασήμαντη οικονομική διαφορά. Ο δράστης επιχείρησε μάλιστα να παραπλανήσει τις αρχές με άθλια μυθεύματα περί επίθεσης αγνώστων, προτού τελικά ομολογήσει το έγκλημα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές ερευνούν διαγεγραμμένο μήνυμα εργαζόμενης σχετικά με χορήγηση μέθης. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί απαραίτητος παρουσία εξειδικευμένου αναισθησιολόγου και κατάλληλο εξοπλισμό. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ανορθόδοξες θεραπείες και πανάκριβα σκευάσματα στο εν λόγω ιατρείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον ψηφιακά πιστήρια από τα κατασκευθέντα κινητά, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο. Στη σύγκρουση, η οποία έλαβε χώρα στο 15ο χιλιόμετρο, ενεπλάκησαν μία νταλίκα και ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Εξαιτίας του περιστατικού, διακόπηκε πλήρως η κίνηση των οχημάτων από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως την περιφερειακή Εγάλεο. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις. Την απόλυτη εγκατάλειψη καταδικάζει η κυβέρνηση τη Θράκη, αρνούμενη πεισματικά να μειώσει τον εξοντοτικό φόρο στα καύσιμα. Αυτή η ανάλγητη τακτική σπρώχνει μαζικά τους πολίτες στις γειτονικές χώρες, οδηγώντας σε λουκέτα τα τοπικά πρατήρια. Την ίδια στιγμή, οι εξωφρενικές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης απειλούν να αφήσουν παγωμένα νοικοκυριά και σχολεία. Αντί για ουσιαστικές λύσεις, η πολιτεία μοιράζει επιδόματα κοροϊδία, θυσιάζοντας κοινικά τους ακρίτες στο βωμό των φοροεισπρακτικών εσόδων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 14χρονος στα Βρυλίσια, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής κοντά σε σχολείο, με τον δράστη να χτυπά το θύμα με γροθιές και κλωτσιές. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο ανήλικος είδε το θύμα με μια φίλη του. Μετά από μήνυση του πατέρα, ο δράστης συνελήφθη και κρατείται, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη. Ιστορικός πολιτικός σεισμός συγκλονίζει τη Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να καταποντίζονται και την ηγεσία Μέρτς να παραπέει. Στο Μακλεμβούργο, η άνοδος του AfD στην πρώτη θέση επιβεβαιώνει τη βαθιά λαϊκή οργή απέναντι στο κυρίαρχο κατεστημένο και τη στροφή των πολιτών σε πατριωτικά αντισυστημικά κόμματα. Την ίδια ώρα, το κρατήδιο του Βερολίνου περνά στα χέρια της τουρκικής καταγωγής Ελίφερ Αλπ, της οποίας ο θρίαμβος επισφραγίστηκε με την προκλητική παρουσία διαβόη της αραβικής συμμορίας στο το πάρτι της νίκης τους. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις προς τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα, Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμο.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης και για την επόμενη ώρα μέχρι και τη μία περίπου ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια». Εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τα ερωτήματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Με τόση καντεμιά κομπήκαμε στο ξύρισμα. Για δες λίγο...
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Για δες τι λέει το μήνυμα αυτό το φίλο μας από τη Σάμμο.
0: Από τη Σάμμο, μισό λεπτά. Από τη Σάμμο. Σε πολεμούν, σε καλημέρα, καλησπέρα. Πρόεδρε, σε πολεμούν από παντού, κανάλια, δημοσκόποι, youtubers... Θα τον νικήσεις αυτό το βρώμικο σύστημα, Ανδρέας από τη Σάμμο, από τις βουρλιώτες Σάμμο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τέτοιο πόλεμο άλλο κόμμα δεν έχει δεχθεί από πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα για ποιον θέλει να δει την αλήθεια. Η ομή πραγματικότητα. Από φεδρούς, γραφικούς, από δίθεν youtubers, δίθεν πατριώτες, δίθεν εθνικιστές, δίθεν συστημικούς, δημοσκόπους... όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι αμείβονται αδρά και αντί να κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία βρίζουν εμένα και την Ελληνική Λύση. Είναι τραγικό, δηλαδή, εντάξει, δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή όλοι ασχολούνται με την Ελληνική Λύση. Τέτοιο μίσος βγάζουν για να δουλεύουν για το Μητσοτάκη περισσότεροι. Γιατί δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Ό,τι και να σας λένε, όταν υπάρχει ένα κύμα το οποίο μπορεί να γίνει 20-25% και φαίνεται. Και λέγεται Ελληνική Λύση. Και ο κάθε κακομύρης, δύσμυρος των 700 ευρώ εισόδημα πολεμάει την Ελληνική Λύση ετησίως εισόδημα, όχι το μήνα, ετησίως, δηλωθέντα. Εδώ αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής ότι όλο το σύστημα τρέμει μόνο την Ελληνική Λύση που δεν μπορεί να ελέγξει. Γιατί ούτε τραμπούκι είμαστε, ούτε άνευ πολιτικού σχεδίου είμαστε, ούτε άνευ προγράμματος είμαστε, ούτε υπόδουλοι, υποταγμένοι, ελεγχόμενοι εμέσως ή αμέσως από το σύστημα είμαστε. Είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό το είμαστε ελεύθεροι ενοχλεί το σύστημα. Ένα σύστημα θεοβρώμικο. Ένα σύστημα τρισάθλιο. Όσοι το καταλαβαίνουν, δεν το καταλαβαίνουν. Τι να κάνω τώρα. Λέγε.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έρχονται μηνύματα. Στο είχα πει και στο Περιστέρι να τους βγάλεις τα ρολεξάκια, να τους περάσεις βραχιολάκια. Σύνθημα είναι αυτό. Όλος ο κόσμος αυτό λέει.
1: Καλημέρα στους ταξιτζίδες, σε όλους τους καλούς φίλους ταξιτζίδες. Παρά την προσπάθεια να τους χρυσώσει το χάπι ο Μητσοτάκης, δίνοντάς τους μεγαλύτερο κόμιστρο από το αεροδρόμιο, γιατί πήγαν να τους εξαργυρώσει πάλι. Τους δίνει κόμιστρο παραπάνω, λέει, από το αεροδρόμιο για την Αθήνα. Να θυμάστε ένα πράγμα. Το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό. Το ίδιο για τους Πορτογαλτζίδες. Θα σας πάρουν και τα φορτηγά σας, το ξαναλέω. Θα σας πάρουν ό,τι έχετε δεν έχετε. Και βοηθάνε όλα αυτά τα υποκομματίδια δήθεν πατριωτικά, δήθεν εθνικιστικά, δήθεν λαϊκά, τα οποία δεν θέλουν να κυβερνήσει μια κυβέρνηση ελληνική. Είτε αυτή λέγεται Ελληνική Λύση ή όπως και αν λέγεται. Τώρα λέγεται Ελληνική Λύση. Δεν θέλουν. Θέλουν να κομματιάζουν το χώρο για την προσωπική τους ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση του Μητσοτάκη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Καλημέρα, στέλνει από Φραγκφούρτη και καλή εβδομάδα ο Μιχάλης. Καλημέρα από Τρίκαλα. Όσο και αν πολεμάνε, λέει, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Καλημέρα, στέλνει ο Σταύρος στον επόμενο πρωθυπουργό με διαφορά. Όταν θα πάει 3 ευρώ η βενζίνη, ο Μητσοτάκης θα πάει σε μονοψήφιο αριθμό ποσοστού. Από το Γήθιο στέλνει. Ο Γιάννης, καλημέρα. Ο επόμενος πρωθυπουργός, λέει, είναι της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο περισσότερο θα σκυλιάζουν και θα μας πολεμάνε. Σε πολεμάνε γιατί σε φοβούνται, στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Τι με πολεμάνε, ρε, εσύ. Συνέλαβαν έναν τύπο έξω από νοσοκομείο με ναρκωτικά. Ναι. Και τον άφησε ελεύθερο η αστυνομία. Με εντολή Μητσοτάκη, Μαξίμου. Αυτός με βρίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Το συνέλαβαν. Αυτόν και την αδερφή του, δεν ξέρω ποια ήταν. Και έδινε ναρκωτικά σε ένα νοσοκομείο απ' έξω. Του συλλαμβάνουν και αυτό όλη μέρα βρίζει εμένα. Γιατί? Τουλάχιστον πρεζόνι δεν είμαι εγώ, ούτε εκμεταλλευτή.

0: παλεύουμε τον εθισμό ανθρώπων. Έχουμε έναν εθισμό, ρε παιδί μου. Έχουμε έναν. Αυτός λέγεται Βυζίτσα. Στο Πήλιο.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Στέφανος Ψυχές με υγεία και ηρεμία. Αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει 35%, ας πάει στις εκλογές τώρα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Παιδιά, 22, 21, 20, εκεί γύρω είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Να ξέρεις. 21, 22, 20.
0: Σου βάζω max πάντα, εγώ δεν σου βάζω χαμηλό ποσοστό. Σου βάζω το μεγαλύτερο που μπορεί να έχει κατά πάσα πιθανότητα. Και αυτό που με προβληματίζει, και να το πω ευθέως, είναι η τραγωδία της Ελλάδος.
1: Ποια είναι η τραγωδία της Ελλάδος?
0: Ωραία ερώτηση. Η τραγωδία της Ελλάδος. Ποια είναι η τραγωδία της Ελλάδος? Φίλε μου, η τραγωδία της Ελλάδος ως έννοια, η τραγωδία της είναι ότι η δίθεν κεντροαριστερά στρέφεται εναντίον του έθνους και του γένους των Ελλήνων. Η δίθεν κεντροδεξιά, η δεξιά, στρέφεται εναντίον του κράτους των Ελλήνων. Όλα τα ιδιωτικοποιεί. Η κεντροαριστερά πούλησε τη Μακεδονία, πούλησε την ιστορία μας, το γένος και το έθνος. Η κεντροδεξιά του Μητσοτάκη ξεπουλάει το κράτος. Δεν έχει αφήσει τίποτα, μα τίποτα, στους Έλληνες πολίτες. Και δεν χρειάζεται να το σχολιάσω, όλα είναι ιδιωτικά. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι δίθεν Έλληνες που στηρίζουν αυτούς που κράζουν, φωνάζουν, χτυπιούνται, τραμπουκίζουν και όχι αυτούς που έχουν σχέδιο. Και εδώ είναι η ευθύνη του πολίτη. Να στηρίζεις αυτόν που κράζει, φωνάζει, δίθεν κάνει και δεν κάνει τίποτα και όχι αυτόν που έχει σχέδιο για την Ελλάδα συνολικό για να αποκτήσει η Ελλάδα μια ισχυρή παρουσία. Τραγωδία για την Ελλάδα, η τραγωδία της Ελλάδος είναι δίθεν άεργοι πολιτικοί που δεν έχουν ούτε μαντήλι να κλάψουν ότι μπορούν να σώσουν την πατρίδα. Είναι τραγωδία αυτό. Τραγωδία είναι να μπαίνει ένας πολιτικός με μηδέν ακίνητα, να έχει αυτή τη στιγμή 14 ή 24 και να υπάρχουν Έλληνες που τον πιστεύουν. Τραγωδία της Ελλάδος είναι δίθεν άγαμοι πατριώτες, υπερπατριώτες που θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας όταν δεν λύσαν το δικό τους πρόβλημα να έχουν απόγονους. Τραγωδία της Ελλάδος είναι δίθεν ευαίσθητη για τους φτωχούς, πάμπλουτη πολιτική, να θέλουν να σας πείσουν να έχουν κλέψει ότι κοιτάνε το καλό σας. Τραγωδία της Ελλάδος είναι οι δίθεν πατριώτες, δίθεν εθνικιστές, δίθεν υπερπατριώτες να βρίζουν μόνο την ελληνική λύση και όχι τα υπόλοιπα κόμματα. Τραγωδία της Ελλάδος για μένα είναι οι δίθεν αντιμητσοτακικοί που στηρίζουν το Μητσοτάκη και δεν αφήνουν το χώρο να ενωθεί πραγματικά και να αυξήσει συντριπτικά τα ποσοστά του για να έχουμε επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση. Τραγωδία για την Ελλάδα είναι δίθεν εθνεγέρδες που παίρνουν εντολή και απαξιώνουν το έθνος, τη σημαία, την πατρίδα και όλοι σήμερα τσουβαλιαζόμαστε ως ναζιστές ή ως φασίστες. Τραγωδία είναι να μην θέλει να καταλάβει ο πολίτης το πολύ απλό, ότι η πολιτική δεν είναι να κάνει το τραμπούκο τον Αχιλλέα. Πολιτική είναι ένας Οδυσσέας και Παλαμίδης. Να μπεις μέσα στο κάστρο και από εκεί να κυβερνήσεις υπέρ του ελληνικού έθνους. Τραγωδία λοιπόν για την Ελλάδα είναι αυτό που σας λέω. Ότι έχετε πραγματικά υποστεί τέτοια πλήση εγκεφάλου που φτάσετε στο σημείο να νομίζετε ότι το μνημόνιο είναι το πρόβλημα ή τα μνημόνια είναι το πρόβλημα, όταν το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν παράγει πλούτο. Γιατί τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής πλούτου, της έλλειψης πρωτογενούς τομέα και βιομηχανίας. Και επιχειρώ να το αναδείξω συνεχώς. Τραγωδία για την Ελλάδα είναι το κόμμα να είναι πάνω από το έθνος. Το πρόσωπο να είναι πάνω από το γένος. Και να νομίζουμε ότι κάποιοι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, όταν αυτός που μπορεί να σώσει την Ελλάδα είναι μόνο ο Έλληνας. Ο Έλληνας πνευματικός, όχι ο νεοέλληνας. Αυτή είναι η τραγωδία της Ελλάδος. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, δεν θα καταλάβει, γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Εντάξει, Αγιαννητόπουλε. Κατανοητά. Εύχομαι. Τα εύχομαι. Έλεγα για το δημογραφικό. Προκυρήσουν θέσεις στο λιμενικό σώμα. Στο ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Έτσι. Και βάζουν. Για να καταλάβεις. Αυτή είναι ένας διαγωνισμός περίεργος. και στην προκήρυξη μέσα δεν εντάσσουν καθόλου τους πολύτεκνους ως μοριοδότηση. Δηλαδή θα προσλάβω εγώ έναν άεργο που δεν είναι παντρεμένος, είναι κομματικός, και όχι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει παιδιά στην Ελλάδα, που έχει τα ίδια προσόντα, τα ίδια, αλλά είναι πολύτεκνος. Μου προσφέρει παιδιά στην Ελλάδα. Θα μου λύσουν το δημογραφικό οι άτεκνοι. Δεν λύνεται με τους άτεκνους το δημογραφικό. Και δεν μπορεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να προκηρύσει τέτοιες θέσεις εργασίας. Είναι αδιανόητο. Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή 10 κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν αναφέρει πουθενά για τους πολίτεκνους έστω μία μοριοδότηση. Πώς θα λύσει το δημογραφικό, ρε? Πώς θα πει ως κράτος ευχαριστώ στον Έλληνα που μου έκανε ένα παιδί και μου το δίνει? Ως κράτος. Που θα πάει στρατιώτης. Που θα υπηρετήσει. Αυτό είναι κράτος? Το θέλει καταδάφιση.
2: Αν αύριο μεθαύριο εσείς κυβερνήσετε.
0: Που υποχρεώνει π.χ. τους ψαράδες με τα ψαροκάικα που οι Τούρκοι αλλιεύουν παντού. Τους υποχρεώνει να μεταφέρουν λαθρομετανάστες όντως βλέπουν εκεί στα νερά. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι κράτος? Βρίστε την ελληνική λύση εσείς. Άσε. Λέγε.
2: Εάν εσείς κυβερνήσετε αύριο μεθαύριο για τους πολίτεκνους, λέει, θα κάνετε και ρωτάω τώρα σαν πολίτεκνος. Με ενδιαφέρει ή τέτοιο.
0: Πολίτεκνος για μένα είναι αυτός που έχει πάνω από δύο παιδιά. Ούτε καν τρία. Δυστυχώς, αφού οι γεννήσεις είναι 1,6, θα πάμε στο 1,3.
2: Δεν είμαστε 1,6, έχουμε πέσει, ναι. Νομίζω ότι έχουμε πέσει πιο κάτω.
0: Αυτό σου λέω, θα πάμε στο 1,3, 1,2, 1,1. Θα δώσω κίνητρα στα δύο παιδιά, πολίτεκνος, τέλος, τελειώνουμε ως έθνος. Και θα σώσουν την Ελλάδα οι άτεκνοι και οι άγαμοι. Έλα μωρέ τώρα. Που δεν ξέρουν τι σημαίνει οικογενειακός προϋπολογισμός. Όπως και οι πολιτικοί που δεν ξέρουν τι σημαίνει επιχείρηση και δεν ξέρουν τι σημαίνει ΦΠΑ, δεν ξέρουν τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ξέρω εγώ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, αφήστε το παιδιά. Αφήστε το. Έλεγα πριν 1,5 χρόνο στη Βουλή. Τους λιγνίτες δεν τους κλείνει χωρίς δόλο ο Μητσοτάκης. Τους κλείνει για να οδηγηθούμε σε ενεργειακή κρίση. Επιβεβαιώθηκα. Και όχι μόνο αυτό, εγκλημάτισε στη Μεγαλόπολη, εγκλημάτισε στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη και τώρα θέλει να φέρει data center στην Κοζάνη. Δεν θα έχουμε ρεύμα.
2: Θα πολεμήσει την ανεργία. Πώς?
0: Ρε πλάκα κάνεις τώρα.
2: Πώς?
0: Ρε δουλεύουν τον κόσμο, ρε. Θα βάλουν 5 σεκιουριτάρες εκεί στην περιοχή, 10-15 και τελείω ιστορία. Το πόσο ενεργοβόρος είναι ο χώρος των data centers και πόσο υδροβόρος, δεν το λένε. Αυτά είναι με εξοργίζουν. Γι' αυτό και ανατείναξε ο εγκληματίας Μητσοτάκης τους λιγνίτες και τα μηχανήματα εξόρυξης. Δεν τα ανατείναξε τυχαία. Σχέδιο είναι όλα. Άλλο.
2: Λοιπόν, η Δέσποινα, καλημέρα πρόεδρε και σε όλο το συνολικό.
0: Ναι, διαβάζουμε τα μηνύματα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Όταν ο Λύκος είναι έτοιμος να ψοφήσει, λέει, τότε δαγκώνει περισσότερο. Αυτό έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία και όλα τα υποκομματίδια που τη στηρίζουν. Πάμε γερά, πάμε δυνατά. Οι ταξιδιώτες δεν είναι πρόβατα. Όλοι μαζί σου και στις εκλογές θα τους δώσουμε ένα γερό μάθημα. Συγχαρητήρια, λέει, για την εκπομπή. Σας παρακαλώ, κάτι πείτε για το σκάνδαλο της στοιχηματικής εταιρείας. Έκλεισε το 24 και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη παράνομα μέσω της ΑΔΕ έχει παρακρατήσει τα χρήματα όσων έχουν παίξει. Δεν το ξέρω εγώ το θέμα. Δεν ξέρω αν το
0: βλέπω. Δεν παίζω, παιδιά.
2: Ούτε εγώ. Ούτε,
0: δεν ξέρω.
2: Δεν το έχω.
0: Δεν ξέρω, τάβλη σας έχω πει. Είμαι τελείως άσχετος. Δηλαδή, όταν πηγαίνω στη βιζίτσα πάνω στο Πήλιο και στις Μιλιάς και στα χωριά, το μόνο που κάνω είναι να διαβάζω. Έτσι. Παίρνω ένα βιβλίο και κάθομαι και διαβάζω. Τάβλη δεν ξέρω. Τους βλέπω εκεί ντόρκια, ύφερα. Ξάρες, πώς τα λένε,
2: να μην διαβάζετε δίπλα σε κάποιους που παίζουν τάβλη.
0: Εσύ στην πλατεία του χωριού, ρε φίλε. Πέρασε ένα βιβλίο, πιες ένα καφεδάκι, πρωί-πρωί 9 η ώρα να πας, να πιες ένα καφέ και να διαβάσεις ένα βιβλίο. Γιατί είναι εξαιρετικά. Αν δεν έχετε πάει στην περιοχή στο Πύλιο, να πάτε, παιδιά, όλοι. Είναι εξαιρετικά.
2: Λοιπόν, ο Μιχάλης στέλνει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει από την Ελλάδα. Οι Έλληνες μαστίζονται από την ακρίβεια των προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Έγκλημα η καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης λιγνίτη στα λιγνητοδορυχεία. Πρέπει να πληρώσει ο Μητσοτάκη τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιστρέφουν στην εξόρυξη λιγνίτη. Μακάρι μεγαλύτερο
0: αυτά που λέω από το 19. Αυτά που λέω από το 19. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε το μόνο αποκρισταλωμένα πατριωτικό, κοινωνικό, εθνικό, λαϊκό κόμμα. Το οποίο έχει πρόγραμμα, ρε παιδιά. Δηλαδή και βλέπετε ότι ό,τι έχουμε πει επιβεβαιώθηκε. Έλεγα ότι ο Γκέιτς κάνει τα κουμάντα, με στη Βουλή το είπα το 20. Και για τον πρωτογενή τομέα και αυτά με την Ουκρανία, ότι η παρέμβαση του να πάρει τις σπάνιες γης και κυρίως τις τεράστιες εκτάσεις, τα έλεγα που να πάρει και να σηκώσει. Γιατί έχουν μίσους με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τρέλα! Και ο Ρότσιλ και ο Γκέιτς. Τρέλα! Και ο Σόρος εναντίον του. Και στην τελική βγαίνει η Μέρκελ και επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα. Ότι στη Χάντερσμπλατ παραδέχθηκε ότι ο Bill Gates άσκησε τεράστια πίεση για να εμβολιαστούν υποχρεωτικά όλοι οι άνθρωποι. Και έτρεξε ο Μητσοτάκης για να κάνει αυτό. Και πείτε μου πώς είναι δυνατόν όλοι εσείς οι κλακαδόροι αφελείς της πλήσεως εγκεφάλου να εμπιστεύεστε ανθρώπους που απλά είπαν κάτι όταν εφαρμόζουν την πολιτική. Δηλαδή εγώ βρίζω το Μητσοτάκη, έτσι. Λέω διάφορα για το Μητσοτάκη. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τάλλο, είναι τάλλο. Αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος ψηφίζει όλους τους νόμους του Μητσοτάκη. Πώς γίνεται? Δεν γίνεται να το παίζω αντι Μέρκελ, αντι Ούρσουλα, αντι Μακρόν, αντι κάτι αντίον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όταν έχω ψηφίσει τα πάντα που μου λένε αυτοί. Κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό σας, ρε παιδιά. Ψάξτε το λιγάκι παραπάνω. Δεν κακό. Δεν κακό. Ανοιχνεύστε λίγο. Όταν σου λέει η Μέρκελ, τα εμβόλια τα βάλαμε γιατί είμαστε από Gates. Έπρεπε ήδη να ασκήσει δίωξη ο εισαγγελέα στην Αθήνα, από τον Αεροπάκο, να δει του Μητσοτάκη των υπολείπων και του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα και όλων αυτών που έλεγαν εμβολιαστείτε με το ζόρι. Τώρα έπρεπε να γίνει. Αλλά ποιο εισαγγελέα? Ποιο εισαγγελέα? Να σα πω την είδηση. Για να σα πω και την είδηση τώρα. Το έχω εδώ μπροστά μου, μισό λεπτό. Λοιπόν, δίκη στα Τέμπη σήμερα. Είχα ζητήσει την άρση απορρίτου του τηλεφώνου του Σταθμάρχη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τους είχε πει η εισαγγελέας ότι θα απαντήσει 9 Σεπτεμβρίου. Σήμερα δεν το έκανε στη δίκη και τους λέει ότι θα απαντήσει 29 Σεπτεμβρίου. Το βασικότερο απ' όλα είναι να ανοίξει το τηλέφωνο του Σταθμάρχη για να δούμε με ποιους επικοινώνησε. Όπως και με το Predator, να ανοίξει το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού και του Δημητριάδη για να δούμε με ποιους επικοινωνούσαν. Μόνο έτσι θα μάθουμε την αλήθεια. Ούτε αυτό κάνουν. Ανταυτού ακούν τον άλλον εκεί με τα πλακάκια υγιεινής, ειδών υγιεινής και τα λοιπά, να λέει ξυλόλια δεν υπήρχαν και τα λοιπά. Και πώς έγινε η έκρηξη, ρε μάγκες, από τα έλαια σιλικόνης που δεν έχει γίνει ποτέ σε κανένα δυστύχημα σιδηροδρομικό? Μόνο στην Ελλάδα έγινε αυτό. Έχουν γίνει άλλα 15 δυστυχήματα με σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.
1: Έχουν γίνει.
0: Ουδέποτε έγιναν έκρηξεις. Μόνο εδώ γίνονται εκρήξεις. Ας ψαχτούμε λίγο πόσοι από τους συγγενείς, λέω αν κάποιοι, αγόρασαν ακίνητα 6-7 μήνες, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυρία, γενικά λέω, και αν έχουν πάρει ευεργετικές ρυθμίσεις. Ας ψαχτούμε λιγάκι.
1: Δεν
0: να τελειώσει η ιστορία, έχω πολλά να πω.
1: Δεν αναφέρεστε πια συχνά στα Τέμπη, αλλά βλέπω τώρα με το που τέτοιο ανάψατε.
0: Μα γιατί δεν άνοιξε το τηλέφωνο? Δεν το ανοίγει η εισαγγελέα. Και έχω 7 του μηνός, πάλι θα είμαι και εγώ. Πάλι εκεί θα πήγαινα. Τα πέτυχε η Κωνσταντοπούλου. Ακύρωσε τη δίκη. Έφυγε το λαμπάκι.
1: Ξαναξεκινάει για τα βίντεο, τι?
0: Ναι, μωρέ, για τα βίντεο. Ξανά από την αρχή. Άσε με τώρα. Θα πάω.
1: Θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι μάρτυρες.
0: 15, άσε με τώρα.
1: Λοιπόν, από Ζάκυνθο, ένα ερώτημα λέει: πώς θα λύσετε το θέμα με δασκάλους και καθηγητές? Από Ζάκυνθο, η Διονυσία. Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένα τι εννοεί. Την καλημέρα έχουμε από Εύωσμο. Με την ηλεκτρονική νοθεία λέει τι θα γίνει.
0: Θα το παλέψουμε, Δημήτρης. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Δεν είναι και εύκολο, αλλά θα το παλέψουμε.
1: Τώρα λέει: έχει πάει ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και κάνει με όλους τους αποδήμους για να μαζέψει η επιστολική ψήφο, ε.
0: Και βραβεύει τον κάθε κακομοίρη εκεί πέρα.
1: Πολλά βραβεία.
0: Βραβεία. Θα σε σώσει ο Κακομοίρης που είναι δισεκατομμυρίουχος ο Μητσοτάκης και δεν ξέρουμε από πού. Εσένα το φτωχό. Που δεν δούλεψε ποτέ του, ούτε μία μέρα. Θα σε σώσει, ρε παιδί μου, χειροκροτήστε τον. Ή ο Ανδρουλάκης, ή ο Τσίπρας. Χειροκροτήστε τους, παιδιά. Ή κάτι άεργα. Λιμά. Που πάτε και τα εμπιστεύεστε. Λιμά κανονικά. Που δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Και θα σας σώσουν. Δεν γίνεται, εντάξει. Δεν.
1: Η τραγωδία της Ελλάδας είμαστε εμείς, λέει, που καταφέραμε να έχουμε στην ουσία τέτοιους προδότες ξεκάθαρα. Ο Στέφανος. Χαιρετίζει ο Σπύρος από τα Ανολιώσια. Καλημέρα από Πειραιά. Στέλνει ο Γιάννης Τούρης. Ακούνε ελληνική λύση και τρέμει η κυβέρνηση. Δεν είναι η Μητσοτάκη, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Χθες τους έκραξαν στην Σαλαμίνα.
0: Τι μας το στέλνεις αυτό, ρε φίλε, τώρα? Τι μας το στέλνεις, ρε? Με μιλάτε για αρία φιλή και παραμύθια της Χαλιμάς και είναι να μην πω τώρα, άσε με τώρα. Μας στέλνεις τώρα ένα σωρό ανοησίες. Θα μας σώσει ο άεργος ή η άεργος. Δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους μια μέρα να δουν τι σημαίνει οργάνωση εταιρείας, οργάνωση δουλειά. Θα μας σώσουν τώρα αυτοί. Εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει.
2: Ξεκάθαρα, λέει, σας πολεμάνε γιατί οι δικαστικές διαδικασίες στο πολιτικό σύστημα προχωράνε σε ρυθμούς χελώνας. Πώς θα μπορούσαν να επιταχύνουν τα ανοιχτά θέματα.
0: Στα θέματα της παιδείας, παιδιά, έχουμε άποψη. Έχουμε κάνει το πρόγραμμά μας. Μπείτε στο διαδίκτυο, ψάξτε το, βρείτε το και θα το βρείτε. Δεν μπορώ να κάνω αναλύσεις σε ένα ραδιόφωνο που κάνω 45-50 λεπτά εκπομπής και ακούω και τον κόσμο να κάνω αναλύσεις για κάθε πτυχή του προγράμματός μας. Φίλε μου, Νίκο, μπες, ψάξε. Πάρε και στο κόμμα να σου μιλήσει ο τομέας εκπαίδευσης και παιδείας, όπου εκεί πραγματικά θα δεις ότι είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε ελληνοκεντρική και ελληνοπρεπή εκπαίδευση και κυρίως δασκάλους και καθηγητές που θέλουν να κατευθύνουν τα παιδιά μας σε ελληνοπρέπεια και σε ελληνική εκπαίδευση. Έτσι, να τα λέμε όλα.
2: Υπάρχουνε.
0: Ποιος, τι, γιατί.
2: Τέτοιοι δάσκαλοι και καθηγητές.
0: Την ποιότητα δεν τη βρίσκουμε στην ποσότητα. Μηνύματα. Viber, για πες το Viber σου.
2: 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6943 63 54 51. Ο Θανάσης λέει τρέμουν όλοι την άδεια της ελληνικής λύσης και αρχίζουν να παραλογίζονται.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, δεν...
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι αναμενόμενο τώρα όπως πάμε προς τις εκλογές.
0: Τώρα με ρωτάτε για τον άλλον τον τύπο, τον απίθανο, που δεν ξέρει τα βασικά, να απαντήσω τώρα. Τι να απαντήσω, ρε παιδιά. Τι να απαντήσω, βρε, στον άνθρωπο αυτόν τον Γερίδη. Τι να απαντήσω. Αφήστε τον του κακομοίρη να πούμε. Δεν ξέρει τα βασικά. Καταρχάς δεν ξέρει ότι τα προϊόντα και οι κεραλιφές δεν γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ και δεν επικυρώνονται, δεν αναγνωρίζονται. Ούτε εγκρίνονται. Άμα δεν ξέρει αυτό το βασικό, τι να ασχοληθώ. Ασχοληθούμε λίγο με την οικογένειά του. Με την οικογένειά του που ήταν σε ένα διοικητικό συμβούλιο και μερικά χρόνια πριν η οικογένειά του ενεπλάκη του κυρίου στο έγκλημα που έγινε με το Μακρυχώρη στα Τέμπη που σφάχτηκαν παιδιά, νέα παιδιά από το Μακρυχώρη Βερίας. Η εταιρεία Κρήτας, εγώ μιλάμε σοβαρά τώρα, έτσι. Είναι βουτυγμένη η οικογένειά μου στο αίμα αθώων παιδιών και έχω και το θράσος και μιλάω για τους άλλους. Τα είχα πάει να αυτοκτονήσω και όχι μόνο αυτό. Πήγε και έγινε και μέρος δικού συμβουλίου μετά από μερικά χρόνια. Τη θυμάστε την ιστορία στο Μακρυχώρη, εσύ. Στα Τέμπηρε, πριν ανοίξει ο δρόμος, οι λαμαρίνες που πήραν και φόρα και έσφαξαν στο λεωφορείο πόσα 25 παιδάκια τα κεφάλια τους, τα πια και τα σώματά τους. Το Νοβοπάν έφυγε, φρενάρει στο λεωφορείο και τους πήρε τα κεφάλια. Άσε τώρα που και, και η οικογένεια του είναι βουτυγμένη με στο έγκλημα αυτό. Και την πήρε μόνο διευθύνων σύμβουλο, όχι εταιρεία, όχι η οικογένειά του. Βουτυγμένο στο αίμα στα χέρια και μιλάει τώρα. Άσε με τώρα.
2: Να απολύσει. Είχε διάφορα τέτοια με την Ακρίτα, εγώ θυμάμαι, σχετικά ρεπορτάζ. Διάφορα ζητήματα.
0: Πολλά.
2: Συγκεκριμένη εταιρεία και ήταν μέχρι το 19, έτσι δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, ήταν εκεί. Μέχρι να γίνει βουλευτή, μετά γίνει βουλευτή. Δηλαδή, στην οικογενειακή μου εταιρεία που είναι η μάνα μου, η αδερφή μου, εγώ ίδιο, έτσι, βγάζω λεφτά, έχω βάψει το αίμα μου, τα χέρια μου το αίμα των παιδιών και έχω και το θράσο να θέλω να γίνει και πολιτικό. Και να τον κάνει και υπουργό άλλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όπου εκεί παλικάρια και όλοι μαζί σκοτωνότανε, φωνέ, τσιροκοπές, αού, και τον πέταξε με τις κλωτσίες του Μητσοτάκης. Γιατί μάλλον, για λόγους μη υπουργικούς.
2: Για λόγους μη υπουργικούς.
0: Ναι, ας τα πει ο ίδιος. Δεν τα ξέρουμε νομίζει. Αλλά εγώ δεν κάνω τέτοια. Μην άνοιξε το στόμα μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Άμα τα ανοίξω.
2: Υπάρχει περίπτωση, λέει, να ξυπνήσει ο Έλληνας, ρωτάει. Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος.
0: Ο νεοέλληνας όχι, ο Έλληνας ναι. Αρκεί να ασχοληθεί πραγματικά, να καταλάβει τι γίνεται γύρω του. Δηλαδή, να το συνειδητοποιήσουμε. Σου λέω εγώ ότι θα σε σώσω, ρε αδερφή μου. Είμαι ο Βελόπουλος, θα σε σώσω. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνεις εσύ, αν είσαι Έλληνας και όχι νεοέλληνας, ναι, αδερφέ, θα με σώσεις. Πες μου τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Τι πέτυχες, ρε παιδί μου, τι έκανες, κάτι, πέτυχες κάτι, είσαι πετυχημένος. Όχι, τώρα θα σε σώσω. Αν δεν πέτυχες κάτι στην προσωπική σου ζωή, στο ιδιωτικό σου βίο, πώς μου εγγυάσαι ότι θα με σώσεις, τι με πειραματώζω. Μόνο με αυτό το ερώτημα και την απάντηση, ακυρώνεις το 90% των πολιτικών σήμερα. Για να σου πω το 95%, εντάξει. Αυτό το 4-5% μπορεί να κυβερνήσει. Το καταλαβες. Σου λέει άλλος. Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας είναι και η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά. Και ο ίδιος είναι άγαμος, δεν έχει παιδιά, ή άγαμη και δεν έχει παιδιά, αλλά θα μου λύσει το πρόβλημα το δημογραφικό. Ελύσε πρώτο το δικό σου πρόβλημα. Προσέφερε ένα παιδί στην Ελλάδα και έλα συζητήσουμε σοβαρά. Θα κάνω την οικονομία να τρέχει, λέει ο άλλος. Μα το πιστεύω. Α, Ελλάδα θα σας βοηθήσω, θα σας κάνω. Εγώ είμαι πατριώτης, είμαι εθνικιστής. Είμαι... Μπράβο, αγόρι μου. Τι δουλειά κάνεις? Έμενα με τον παπά και τη μαμά. Έλα, αγόρι μου τώρα. Βγες λίγο στον δρόμο. Δούλεψε κανένα, βγάλε κανένα μεροκάματο και έλα να τα ξαναπούμε. Μόνο έτσι θα ξυπνήσει ο Έλληνας. Εδώ τον έψαν τον Έλληνα ότι το πρόβλημα είναι τα μνημόνια και δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν παράγει. Και παράγει μόνο μνημόνια. Πίστηκε ο νεοέλληνας ότι το πρόβλημα της χώρας είναι τα μνημόνια μόνο. Ενώ το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο τα μνημόνια. Είναι ότι δεν παράγουμε, δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε πρωτοκίνη τομέα. Όλα είναι εισαγόμενα, με συνέπεια να δανειζόμαστε και να παίρνουμε προϊόντα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά σας έπεισαν για να παίζει το παιχνίδι του ο Τσίπρας και κάποια άλλα κουπούκια που το παίζουν πατριώτες.
2: Καλησπέρα, στέλνει ο Θανάσης από την Πάτρα. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές, λέει, ήμουν εκλογικός αντιπρόσωπος για την ελληνική λύση. Από ό,τι διαπίστωσα, η αλλίωση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να γίνει στο εκλογικό τμήμα.
0: Όχι.
2: Η αλλίωση συμβαίνει αλλού. Τι μπορεί να γίνει για να αποτραπεί?
0: Αυτό λέμε, ρε παιδιά. Θα βρούμε ασφαλιστικές δικλείδες ώστε η αλλίωση ήταν 2,5-3% όχι εις βάρος μας υπέρ του πρώτου κόμματος. Να παλέψουμε να μην χάσουμε ψήφους. Αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Τι α πω τώρα. Μπορώ να σε εγγυηθώ για από στιγμή που δεν έχω την εξουσία εγώ ότι θα είναι αδιάβλητες εκλογές? Δεν μπορώ να το υποσχεθώ, παιδιά. Δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, στέλνει από την πολύπαθη και ξεχασμένη Κέρκυρα ο Γιάννης. Και λέει τις ερωτήσεις αυτές ποιος θα τις κάνει, τα όρκς ή οι κλακαδόροι, ο Σάββας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, παράδειγμα όρκ. Εσύ δεν ψήφισες τον πόνους της Νέας Δημοκρατίας να παίρνει παραπάνω βουλευτές? Ναι, ρε φίλε, και θα το ξαναψήφισα. Γιατί θέλω να κυβερνήσω. Εγώ δεν θέλω να τα αρπάξω από την τσέπη σε μια επιχορήγηση για να επιβιώσω, γιατί είμαι άεργος. Οι εταιρείες μου έχουν εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Δεν περιμένω από αυτό να σωθώ. Λέω, θέλω να κυβερνήσω. Θα πάρω 51%. Πού το έχετε δει αυτό, ρε εσείς? Ποιος πήρε 51%? Πήρε κανένας 51%? Όχι.
2: Έκανε ο Καντήροφ, νομίζω. Πήρε κάτι.
0: Έλα τώρα, μωρέ, πήγες τώρα. Στις Δημοκρατίες τώρα και εσύ, Καντήροφ. Και μπορεί να πας και 99%.
2: Τόσο πήρε.
0: Στον Κιμ, πάνω εκεί στη Βόρεια Κορέα. 99,99999. Και θα πει, δεν ψήφισα εγώ μόνο. Θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που θες να κυβερνήσεις και έχεις ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, θα κάνεις τα δύνατα δυνατά ώστε να γίνεις κυβέρνηση πραγματικά. Γιατί 51% δεν πρόκειται να πάρω. Άντε το εξηγήσω εγώ στα όρκς.
2: Και βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία με τους άλλους.
0: Ακριβώς.
2: 44 και δε, όχι παραπάνω και δεν βγάζουν κυβέρνηση.
0: Μα τι σας λέω. Άρα, ναι, καλά έκανα και εδώ ξανά έκανα. Μπορεί να έχουμε ένα ακόμα πατριωτικό, εθνικό, κοινωνικό, λαϊκό με την ελληνική λύση μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι από πίσω 25-30%, 32% και να γίνει κυβέρνηση πραγματική. Θα το ήθελα. Άντε.
2: Μπορείς να αντιστρέψεις, λέει, το ερώτημα αυτή, γιατί είναι κατά του μπόνους? Μήπως θέλουν μόνο την κρατική χρηματοδότηση?
0: Μα αυτό είπα. Αφού οι περισσότεροι από αυτούς δεν εργάζονται, παιδιά, είναι τεμπελχανάδες. Οι εθνοπατριώτες, εθνικιστές, αυτό και τα κόμματα, τα υποκομματίδια και γεμίσαμε την Ελλάδα. Όπως και ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Είναι άργοι πολιτικοί. Τους ενδιαφέρει να παίρνουν την επιχορήγηση, να την έμονται και να παίρνουν καλά. Όλα πληρωμένα είναι έτσι κι αλλιώς. Και τα ταξιδάκια τους, και οι βολτούλες τους, τα ξενοδοχεία τους και τα φαγητά τους, σαν και εμένα τον Μίκο Κανακουβέντα που τα πληρώνω από την τσέπη μου. Γιατί έχω. Τι να κάνω.
2: Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, να τη στείλω μέσω Viber, yeah, για να τη ρωτήσω κι εγώ. Το θέμα με τις τιμές με την ενέργεια, πού το βλέπετε να πηγαίνει?
0: Καλά. Κάψιμα... Ρε εσύ, μου ρωτάς πράγματα που τα έχω πει το 19. Είπα δύο πράγματα έρχονται. Πολύ σύντομα. Είπα και για τα δρόμια και τα λοιπά, αλλά θα μιλήσω γι' αυτό. Επισυντιστική κρίση και ενεργειακή κρίση. Το είχα πει όλα τα... ότι έρχονται. Γι' αυτό και ζήτησα από όλους να κάτσουμε να κάνουμε ένα σχέδιο αναδιάταξης, αναδιοργάνωσης του πρωτογενούς τομέα. Και όταν λέω πρωτογενής τομέα, πρωτογενή τομέα, δεν λέω μόνο τους αγρότες, κτίνω τρόπους, τους αλληλείς, μελισσοκόμους. Τους το είχα πει. Να κλείσουμε την ψαλίδα των εισαγωγών. Δεν μπορεί να έχω εισαγωγή 95% χρεάτων. Τα λέω χρόνια, ρε παιδιά. Όσοι με ακούτε, τα λέω χρόνια. Τώρα αντιγράφουν όλοι. Άκουγα τον Καρχημάκη του Πασόκ να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας που έλεγα εγώ ότι θα τον ανασυντάξουμε. Μην γελάζετε.
2: Δύο μέρες μετά το λέγαμε εδώ πέρα και τον άκουσα μετά από
0: την Ελλάδα. Μέσα στο πρόγραμμά μας το έχουμε αυτό.
2: Όχι, λέω δύο μέρες
0: μετά. Το αντιγράψαν copy-paste και το καταγράψανε. Οι κλέφτες. Βλέπω το άλλο, το κυριελέσον, κυριελέσον, να λέει για. Δηλαδή εκεί λέω να λέει, ξέρετε ότι η Ελλάδα κάνει, λέει, εισαγωγές κρεάτων 90%. Από το 19 τα λέω αυτά. και τα γράφουμε και στο πρόγραμμά μας. Κλέβουν όλοι εμάς. Και να σου καταλάβετε γιατί είμαι έξαλλος. Πόσα λίτρα βενζίνης αγοράζει με βάση τη χθεσινή τιμή με το μέσο μισθό των ευρωπαϊκών χωρών. Στο Λουξεμβούργο παίρνεις 44.000 λίτρα το χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Στη Γερμανία 23.000 λίτρα. Στην Κύπρο 17.000 λίτρα. Στην Ιταλία 16.000 λίτρα. Στην Πορτογαλία 12. Στη Βουλγαρία 10. Στην Ελλάδα πόσο? 9. Τι κουνά στην κεφάλι.
1: Άρα χαμηλότερα για τη Βουλγαρία,
0: Ρε πλάκα κάνεις. Ξεφτυλιστήκαμε διεθνώς. Και έχουμε πετυχημένη κυβέρνηση. Η κυβερνησάρα μας. Η μεγάλη κυβέρνηση των Ελλήνων. Τι να πω. Πείτε μου εσείς.
1: Ναι, αλλά πού το βλέπετε να οδηγείτε, πού βλέπετε να φτάνει.
0: Τους έλεγα εδώ και μήνες, μην αποπληρώνετε τα δάνεια του 1,8% του 35 και 37. Και τώρα πάει να δανειστεί η Ελλάδα με 4,3%.
1: Ναι, αλλά μας κάνει αναβάθμιση, λέει. Η οίκη.
0: Τι είμαστε, κινητό τηλέφωνο, Android. Δεν με ενδιαφέρει τι μας κάνανε. Με ενδιαφέρει ότι πλήρωσα λεφτά που χρειαζόμουν, γιατί δανείζομαι τώρα, που έλεγαν το 35-36 με 1,8-1,9% επιτόκιο, και τότε πρέπει 4,3 και 5,5 θα πάει και 6,5. Δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Πάλι λάθος έκανα. Πάλι δίκιο είχαμε.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τηλεφωνικές γραμμές 210-710-8000. Σε μερικά λεπτά θα τις ανοίξουμε. Οπότε τηλεφωνείτε να μιλήσετε. Όχι. Έχετε κανένα συγκεκριμένο ερώτημα?
0: Να πάνε τώρα να ζητήσουν. Μου λέει, έχει δίκιο σε αυτό ο Αντώνης, ο φίλος μου. Να πάνε τώρα να ζητήσουν οι Έλληνες πατατόσπορο για να φυτέψουν.
1: Δεν θα βρουν πουθενά.
0: Δεν υπάρχει. Όταν έλεγα τράπεζα σπόρων, ρε. Πραγματικά, και το λέμε και στο πρόγραμμά μας, το 2019 τους έλεγα τράπεζα σπόρων. Να έχουμε σπόρο να σπείρουμε. Δεν μ' άκουγαν. Πάρτε τα και λειτουργείτε το τώρα.
1: Εμένα άλλο μου έχει μείνει. Συμφίστε προσωπικά. Άλλο μου έχει μείνει. Μου έχει μείνει τότε που είχατε πει να κάναμε εκεί πέρα στον Πρίνο αποθήκες πετρελαίου.
0: Το είχα μπει και αυτό.
1: Να είχαμε να βγει.
0: Με τιμή χαμηλή. Αλλά τώρα είπαμε. Τι να πω, δεν εντάξει, δεν είναι. Πάμε στις γραμμές. Ελεύθερο το θέμα, παιδιά. Ελεύθερο το θέμα. Πραγματικά. Θέλω να μου πείτε, μάλλον όχι. Μπα και εγώ κάτι μου διαφεύγει. Γιατί νομίζετε ότι πολεμά την ελληνική λύση? Ποιος είναι ο λόγος που όλοι το σύστημα, το παρασύστημα, το υποσύστημα, το δίθεν αντισύστημα πολεμάει την ελληνική λύση? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος? Έτσι να σας ακούσουμε, πως και δεν το έχω σκεφτεί εγώ, ρε παιδί μου, πως κάνω λάθος εγώ κάπου. Και να το διορθώσουμε. Γιατί γι' αυτό είμαστε, για να διορθώνουμε τα λάθη μας. Αλλιώς είμαστε αδιόρθωτοι, αμετανόητοι. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ο κύριος Μαρίνος είναι ο πρώτος. Κύριε Μαρίνο, το ραδιόφωνο σας χαμηλώστε, γιατί έχουμε αντίλαλο.
3: Μισό λεπτάκι μόνο.
1: Κύριε Μαρίνο.
3: Ναι, μισό λεπτάκι, γιατί είμαι με τις πατερίτσες. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι. Εδώ βλέπω ένα βιντεάκι του φίλου μου του Πατούλη. Μεντ λέει θερμαντικό σιαματικά λουτρά στην Ελλάδα και διαφημίζει τις θερμοπύλες που πήραν οι ιδιώτες. Ωραία,
3: λοιπόν, τώρα μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εκεί στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
3: υπάρχουν κάποιες αλάνες. Mm. Ήμουνα προχτές με ένα αμάξι σε κάποιο συγγενή, παίζανε τα παιδάκια και βγαίνουν από τα φρεάτια γάτες από ποδίκια, αλουρέοι.
0: Ναι, εγώ τι να κάνω?
3: Δηλαδή,
0: αυτό.
3: Εκεί δεν υπάρχει δήμος.
0: Μειοκτονία πρέπει να κάνουμε. Να είστε καλά, παιδιά. Άλλα ρωτάω, άλλα μου απαντάτε, βρε φίλε μου Μαρίνο. Μειοκτονία πρέπει να γίνει. Πάρτε τον Καντετζίδη, πως λέγεται, και τον δήμαρχο, και χώστουτα. Τι πήρε στο αδίαφο?
1: Διαντιπροσώπου.
0: Και στην τελική δεν ακουγόμαστε, βέβαια, στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε, έτσι.
1: Εντάξει, μας ακούνε πολύ από το διαδίκτυο. Τόσοι άνθρωποι.
0: Σταμάτα, ρε, ας πάρουν στο Focus, στο μαγάζι του Σερέτη εκεί πάνω.
1: Εντάξει. Αλλά μας ακούνε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Του τρέμουν εκεί πάνω. Το Focus τον τρέμουν εκεί πάνω. Εδώ τρέμουν το μάχη. Άλλο μάχη που είναι Αθήνα και άλλο. Εντάξει, ακουγόμαστε και διαδικτυακά, αλλά ο μάχης είναι Αθήνα, σαρώνει, άσχετα τι λένε οι άλλοι. Ο Focus Θεσσαλονίκη. Είναι περιοχές. Πείτε μου, ρε παιδί μου, πείτε μου, ρε παιδιά, πραγματικά τι στο καλό έχει κάνει η ελληνική λύση, την πολεμούν όλοι. Την άποψή σας θέλω.
1: Η κυρία Ελένη είναι η επόμενη στη τηλεφωνική γραμμή.
4: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, κυρία Ελένη μου.
4: Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι είμαι 94 χρονών.
0: Ω, να πάτε και
4: το από το 60-64 έχω να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και εκείνοι που ήταν πρώτοι ήταν οι πιο ελεηνείς άνθρωποι στον κόσμο. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω και να πω στο λαό μου ότι έχω υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν με πειράζει όμως. Ήρθε η ώρα να πεθάνω. Γι' αυτό θέλω από τους συνταξιούχους, μόνο από τους συνταξιούχους, να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη. Είναι ένας διπρόσωπος και ένας ελεηνός άνθρωπος. Ό,τι και να σας λέει, ψηφίστε σας παρακαλώ πολύ όποιον θέλετε άλλον. Δεν μην να ψηφίσετε Μητσοτάκη, γιατί προχθές σε κάποιο κανάλι είδα κάποια Μπακογιάννη η οποία μίλαγε με τόσο αέρα ότι ο Τούρκος δεν πρόκειται να χτυπήσει την Ελλάδα. Πού τα ξέρουν αυτά τόσο πολύ?
0: Σημαίνει να τα έχουν συζητήσει και όλα τα ξέρουν. Να είσαι καλά. Η λύση που προκύπτει από ό,τι φαίνεται είναι 12 ναυτικά μίλια κάτω από την Κρήτη και αφήνουμε το Καστελόριζο κενό. Αυτή είναι η λύση που προκτείνει η προδοτική κυβέρνηση με τις νέες πρέσπες του Αιγαίου. Μαζί με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη που θα κάνουν τις κότες. Εσείς ψηφίστε εθνοπατριώτες, εθνοηγέτες της Φακής και της Δραχμής και του Ευρώ που περιμένουν να πάρουν επιχορήγηση. Ναι.
1: Η κυρία Ιωαννίδου είναι η επόμενη.
0: Θα μας φάνε τα σκυλιά. Έλα,
1: σας ακούμε.
0: Μας ακούτε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Ο σκύλος τι ράτσα είναι?
5: Παρακαλώ.
0: Ο σκύλος λέω που γαυγίζει τη ράτσα είναι. Είμαι φιλόζωος γι' αυτό.
5: Δεν σε ακούω καλά.
0: Λέω το σκυλάκι που γαυγίζει τη ράτσα είναι, γιατί είμαι φιλόζωος κι εγώ. Έχω δύο σκυλιά εγώ.
5: Α, συγγνώμη. Εντάξει, πέραστε. Δε. Πλέξαν οι γραμμές.
0: Ναι, δεν πλέξαν. Πάμε παρακάτω. Σας ακούω.
1: Στην κυρία Κορνηλία πάμε τώρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Κορνηλία.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε.
0: Ναι, θεωρώ ότι μήπως κάτι μου διαφεύγει εμένα, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ να το εντοπίσω.
6: Δεν σας διαφεύγει, πρόεδρε, δεν σας διαφεύγει, αλλά θέλετε να μας ξυπνήσετε και εμάς. Αλλά αυτοί που σας ακολουθούν, να είστε σίγουροι ότι έχουμε ξυπνήσει προπολού. Εγώ τουλάχιστον, αφήστε. Από όταν λέγατε για τα πετρέλαια του 97, ήταν 98, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: 98.
6: Από τότε σας παρακολουθώ για αυτό το λόγο, γιατί τρελαινόμουν που δεν βγάζουμε πετρέλαιο. Τέλος πάντων. Το κάνουνε διότι θα χάσουνε την κουτάλα.
0: Σωστό. Και την επιχορήγηση.
6: Πώς θα αφήσουνε να βγείτε εσείς? Απειλούνται και το ξέρουν. Όχι, δεν θα αφήσουν κανέναν άλλον να τους πάρει τη μαρμίτα από το χέρι. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Είναι ένα κομμάτι γης που είναι χρυσό.
0: Έτσι.
6: Και ακόμα παραπάνω. Και το θέλουν ολοσχερός. Το κατάφεραν, πρόεδρε. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει τρόπος να το πάρουμε πίσω. Αυτό με κρατάει.
0: Να είστε καλά.
6: Αν με πει τώρα, μέχρι τώρα, ό,τι έγινε έγινε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εγώ εντωμεταξύ είμαι άνθρωπος που λέω πάντα υπάρχει
0: πάντα
6: και κάτι
0: υπάρχει.
6: Άλλο.
0: Ναι.
6: Πάντα θα βρούμε και μια λύση.
0: Ξέρετε, αυτό. Εδώ έχουν πιστεί. Πραγματικά και εκεί είναι που λέω, ρε παιδί μου, αυτός ο λαός, ο φιλότιμος λαός, ο πολυμήχανος, να μην καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι τα μνημόνια και δεν είναι το πρόβλημα της χώρας ότι δεν παράγουμε τίποτα ώστε αναγκαζόμαστε και οδηγούμαστε στα μνημόνια.
6: Εγώς.
0: Δεν το έχουν καταλάβει, δηλαδή πραγματικά απορώ. Γιατί αυτό και αν το φάσεις εσύ...
6: Έχουν παραδοθεί, πρόεδρε, έχουν παραδοθεί.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν.
6: Μας κυνηγάει ο ραγιαδισμός μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, και η πλήση εγκεφάλου. Να είστε καλά, κυρία Κορνηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική τοποθέτηση. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά πραγματικά, όταν χάνεις και κρίνεις το αποτέλεσμα και όχι το αίτιο, δεν μπορεί να είσαι Έλληνας, εσύ είναι ο Έλληνας. Το αίτιο θεραπεύεις, παιδιά. Όχι το αποτέλεσμα. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
7: Καλησπέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε.
0: Καλησπέρα σας.
7: Δημήτρης από Ζάκυνθο.
0: Ναι.
7: Πρόεδρε, επειδή εγώ παρακολουθώ και πάρα πολύ και τα κανάλια και ειδήσεις, δυστυχώς κοιτάνε να σας κόβουν από παντού.
0: Το ξέρω.
7: Ντρέπομαι, γιατί μιλάμε κόσμο, ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του, τον εαυτό του.
0: Το
7: ο νεοέλληνας, δυστυχώς.
0: Έτσι.
7: πρέπει, έχει ακόμα λίπος αυτή η κοινωνία μέχρι να τους παρατήσει. Δυστυχώς αυτό φοβάμαι.
0: Φοιά ουσία δεν έχει, λίπος έχει.
7: Δεν έχει πρόεδρε. Εδώ βλέπω κάτι αθλητικούς παραγωγούς στη Θεσσαλονίκη που τους παρακολουθώ. Μόνιμο πόλεμο με εσάς.
0: Τι ακούς, τι ακούς αυτό που διαφημίζει σουβλάκια και τυρόπιτες τώρα, άσε να.
7: Έναν εκεί με καραφλό με γυαλιά.
0: Έλα, μωρέ, που θα ασχοληθώ με δάφτον τώρα, άσε με τώρα. Μωρέ.
7: Ναι, ό,τι δηλαδή θα σας βάζει στο στόμα του συνέχεια. Δηλαδή, τέτοιο και ο μένος.
0: Τι να ασχοληθώ, παιδιά, πραγματικά η γραφικότητα ξεπερνάει. Εντάξει. Μιλάμε για τον ορισμό του γραφικού, έτσι. Τώρα αυτό μου λες. Αν κατάλαβα καλά αυτόν τον τύπο τον περίεργο.
7: Ναι.
0: Ο οποίος διαφημίζει και σουβλάκια και παίρνει 500 ευρώ και αυτό μπορεί να είναι και μαύρο, έτσι, γιατί κόβει απόδειξη. Να είσαι καλά. Είπα και τρώει ένα μήνα σουβλάκια. Τζάμπα. Και αυτό μπορεί να γίνει, παιδί μου. Ανταλλακτική οικονομία. Κάπως έτσι. Δεν είναι, παιδιά, κατά. Δεν είναι. Εντάξει. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Σάβας είναι ο επόμενος.
8: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Καλησπέρα.
8: Σε πολεμάνε και θα σε πολεμάνε γιατί έχεις πρόγραμμα και είσαι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός μέσα στη Βουλή, γιατί εγώ σε ακούω πάντα, ο οποίος μιλάει για Ελλάδα και Έλληνες και αυτό δεν τους αρέσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Αυτό το είπες και προηγουμένως μόνος, ότι η κεντροαριστερά μισεί τον Έλληνα και η κεντροδεξιά έχει πουλήσει την Ελλάδα. Ναι. Το είπες και μόνος.
0: Έτσι
8: εσύ
0: ακριβώς.
8: Μιλάς για Ελλάδα και για Έλληνες, αυτούς δεν τους αρέσει. Αυτοί θέλουν να τα ξεπουλήσουν όλα όπως έχουν κάνει ή προσπαθούν να τα κάνουν, ενώ εσύ δεν μιλάς για τέτοια. Και πάντα μιλάς με στοιχεία. Και αυτό είναι το καλύτερο. Είναι οι άλλοι, τι λένε, αερολογίες.
0: Αυτά. Και το
8: κόμμα έχει πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, παιδιά, γιατί το φτιάξαν τα παιδιά, το φτιάξαν οι ευρωγνώμοντες. Να είσαι καλά. Το βράδυ θα είμαι στο Action, μου λένε. Τώρα ενημερώθηκα. Στο Action σήμερα. Τώρα αύριο μεθαύριο θα πάω σε λαϊκές, αλλά ο καιρός χαλάει, μου λένε, μπορεί να τα ακυρώσουμε. Συμβαίνει και αυτό. Πέμπτη μιλάω στη Βουλή και νομίζω Τετάρτη απόγευμα πρέπει να είμαι στο Χαριτάτο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Περιμένω το πράγμα από τον Γιάννη να μου το στείλει. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Ιωαννίδου ξανά με το σκυλί. Ναι, κυρία Ιωαννίδου.
9: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Σας ακούμε.
9: Θα μου εξηγήσει κανείς γιατί οι τράπεζες είναι ο μόνος οργανισμός που δεν πληρώνει έμφυα? Διότι έχω την πληροφορία ότι είναι συμφωνία να εξαιρεθούν από τον έμφυα και να μην πληρώσουν ποτέ τα μεγάλα κόμματα τα χρέη τους.
0: Γιατί αν πληρώναν τον έμφυα οι τράπεζες, αυτοί που έχουν τα funds θα ξυλωνόταν πάρα πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί έχουν κατασχέσει σπίτια.
9: Τα κίνητα της Ελλάδος ανήκουν στις τράπεζες. Εφόσον αυτοί δεν πληρώνουν έμφυα, το...
0: Παιδιά, οι τράπεζες δεν πληρώνουν αναβαλλόμενο φόρο. Δεν πληρώνουν έμφυα.
9: Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι δικό του θέμα.
0: Δεν είναι δικό θέμα, γιατί με έτσι. Μισό λεπτό, δεν είναι έτσι ακριβώς.
9: Ο έμφυα είναι.
0: Τα ξέρει καλύτερα.
9: Είναι βραχνάς για όλη την Ελλάδα.
0: Δεν είναι μόνο έμφυα, σας λέω. Και ο φόρος είναι. Διότι αν εμένα μου δώσει δυνατότητα 20 χρόνια να μην πληρώνω φόρους, μια χαρά θα είμαι. Τραβάω και μια πτώχευση μετά και πάω και τα λεφτά και εξαφανίζομαι. Δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και οι τράπεζες παίρνουν υπέρογκα ποσά στις προμήθειες. Υπέρογκα. Έχουν υπέρογκα επιτόκια στο δανεισμό, αλλά στις καταθέσεις σχεδόν μηδενικά. Άρα λοιπόν από παντού κερδίζουν. Γιατί οι τράπεζες, θα σας το πω ευθέως, είναι μέσα μπλεγμένοι και πολιτικοί. Δεν είναι μόνο τα 500 εκατομμύρια, ρε παιδιά, τα δάνεια του κομμάτου. Μην νομίζετε αυτό το πρόβλημά τους. Μέσα στα funds είναι και πολιτικοί. Μέσα στη Βουλή τα είπα. Έβαλα και ονόματα. Τα είπα τα ονόματα που να πάρει και να σηκώσει. Τα είπα που να μην τα έλεγα. Γι' αυτό και με κυνηγάνε όλοι. Έλα, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι, έχουμε και τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με τις φορτισμένες καταθέσεις της οικογένειας της 21χρονης Κλαούντια Λάτα συνεχίστηκε στο εφετείο Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η μητέρα της φοιτήτριας κατήγγειλε ευθέως την παντελή έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στα τρένα, κάνοντας λόγο για προσπάθειες συγκάλυψης ευθυνών. Την παραδειγματική τιμωρία και τη φυλάκιση όλων των υπευθύνων απέτυχαν στη συνέχεια ο πατέρας αλλά και οι αδελφοί του θύματος. Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της 3ης 22 Σεπτεμβρίου. Τα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, συνοδευόμενα από υψηλή συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, ψυχρό μέτωπο από τα Βόρεια Βαλκάνια φέρνει αίσθηση πτώσης της θερμοκρασίας έως και 6 βαθμούς Κελσίου, ενισχύοντας τους βοριάδες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρόκειται για το πρώτο από τα δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα μέσα στην εβδομάδα. Νέα αποτρόπαιη δολοφονία συγκλονίζει την Ιγουμενίτσα με θύμα μία άτυχη 25χρονη κοπέλα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της την έσφαξε με σουγιά στο λαιμό για μία ασήμαντη οικονομική διαφορά. Ο δράστης επιχείρησε μάλιστα να παραπλανήσει τις αρχές με άθλια μυθεύματα περί επίθεσης αγνώστων, προτού τελικά ομολογήσει το έγκλημα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές ερευνούν διαγεγραμμένο μήνυμα εργαζόμενης σχετικά με χορήγηση μέθης. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί απαραίτητος παρουσία εξειδικευμένου αναισθησιολόγου και κατάλληλο εξοπλισμό. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ανορθόδοξες θεραπείες και πανάκριβα σκευάσματα στο εν λόγω ιατρείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον ψηφιακά πιστήρια από τα κατασκευέντα κινητά, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στην απόλυτη εγκατάλειψη καταδικάζει η κυβέρνηση τη Θράκη, αρνούμενη πεισματικά να μειώσει τον εξοντοτικό φόρο στα καύσιμα. Αυτή η ανάλγητη τακτική σπρώχνει μαζικά τους πολίτες στις γειτονικές χώρες, οδηγώντας σε λουκέτα και τοπικά πρατήρια, τα τοπικά πρατήρια. Την ίδια στιγμή, οι εξωφρενικές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης απειλούν να αφανίσουν να αφήσουν παγωμένα νοικοκυριά και σχολεία. Αντί για ουσιαστικές λύσεις, η πολιτεία μοιράζει επιδόματα κοροϊδία, θυσιάζοντας κοινικά τους ακρίτες στο βωμό των φοροεισπρακτικών εσόδων. Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις προς τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνίγουν βορειοδυτικοί, ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Ανοίγοντας το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: τρέπεις καθημερινά μία με τέσσερις. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους Έλληνες που έχουν αντίληψη και όχι στους ανοφάγους. Κόντρα στους ανοφάγους. Λοιπόν, έτσι όπως ξεκινάμε, θέλω πρώτα απ' όλα να αναφέρω δύο πράγματα για δύο συνεργάτες οι οποίοι είναι άψογοι. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τον Κουτσουκανίδη Ιωάννη, ο οποίος έχει αναλάβει χωματουργικές εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει μαζί του τον Πόντιο τον Λιράρη, τον Μπάμπη, και την ώρα που παίζει ο Μπάμπης λίρα, ο άλλος γκρεμίζει και καταστρέφει ζωές. Άστα να πάνε. Δίδυμο φωτιά. Ο ένας έχει πάρει να πούμε τα μηχανήματα, γκρεμίζει ζωές, γκρεμίζει σπίτια, γκρεμίζει κυβερνήσεις, ό,τι θες γκρεμίζει με τη φαγάνα. Πιλότος. Μπάντες κάνει μέσα στα χώματα. Σκάβει. Και ο άλλος από πίσω μέσα στο φορτηγό παίζει λίρα. Κι άμα λάχει και πιούνε και καμιά μπύρα, κατεβαίνει και από την μπουλντόζα και από τον εξκαφέα, δίνει και ένα κότσαρι γρήγορο και συνεχίζει. Τρελό πράγμα σου λέω, άστο. Τρελό πράγμα. Όλοι πόντιοι μαζί, Κουτσουκανίδης και ξερό ψωμί. Απ' την άλλη έχουμε τον Νίκο Καραλή και τον Χρήστο Καραλή, οι οποίοι έχουν γερανούς. Άστα να πάνε. Οι ειδικοί στο να μεταφέρουν πιάνο και ό,τι άλλο θέλετε. Θα δώσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Κάτσε λίγο να δούμε τι θα γίνει εδώ. Μεταφέρουν βάρκες, μεταφέρουν φορτηγά, μεταφέρουν τρακτέρ, μεταφέρουν σκαλοσιές. Μεταφέρουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μόνο μετανάστες δεν μεταφέρουν, γιατί είναι παράνομο. Ό,τι άλλο θέλετε, το πιάνουν εκεί με το γάτζο, ζάχαρη και μέλι, η γερανή του Καραλή. Δεν ταιριάζει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας για γερανούς, 6977-577-877, έτσι γιατί γουστάρω, ναι ρε. Τι θέλετε, θα δώσω τα τηλέφωνα στον αέρα. Για γερανούς, 6977-577-877 και για χωματουργικά, 6944-562903. Είναι αυτό τηλέφωνο τώρα για χωματουργικά, ρε Γιάννη. Είναι αυτό τηλέφωνο. Βλέπεις, ο γερανός έχει 6977-577-877. Εύκολο. Εσύ που το βρήκες αυτό τον αριθμό? 6944-562903. Τι είναι αυτό το πράγμα? 6944-562903. Ούτε έναν ίδιο αριθμό δεν έχει. Λίγο να το θυμόμαστε, ρε παιδί. Έχουμε μπλέξει. Δώσε καλύτερα του Μπάμπη. Πιο εύκολο είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει με σανοφάγους. Έχουμε μπλέξει με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Μας έχουν τρελάνει. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τρώνε όλη μέρα γιαρμά. Το θυμάστε το γιαρμά? Δώσε ρε το γιαρμά να τον ακούσουν τι τρώνε οι Έλληνες.
1: Βέβαια, άμα τρώει το άλογο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά.

0: λόγο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά. Από τα γαλάρια. Πώς να μην γίνει τούρμπο. Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει κλωτσιές και θα μας σκοτώσει. Έλα εδώ, Αλή.
1: Τα χαιρετίσματά μας στη Νέα Πέρα μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω λίγο για τον πεθερό του γιου Μητσοτάκη. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη. Η οποία από ό,τι φαίνεται έχουν πολλά παρεδώσει με διάφορες εταιρείες. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση έτσι για να ξεκινήσω χαλαρά σήμερα. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη, η οποία τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Έτσι απλά ρωτάω να μου πείτε. Είναι ο Σάκαρης ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Δώστε μου μια απάντηση, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Περίεργα πράγματα. Επίσης βλέπω ότι η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 3-4 κομμάτια για άλλη μια φορά προεκλογικά. Τα κατάφεραν καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακόμα και ο Sky στηρίζει ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να σας διχάσει. Βλέπω επίσης κάποιους οι οποίοι γλύφουν ασταμάτητα Σαμαρά. Κάτι δίθεν δημοσιογράφοι, κάτι παλιοί που γνωρίζουν, που κάνουν, που ράνουνε. Όλη μέρα γλύφουνε Σαμαρά. Γλύφουνε Μητσοτάκη, γλύφουνε Νεοδημοκράτες. Ρε εσείς, είναι δυνατόν αυτοί που πέρασαν και κατέστρεψαν αυτή τη φορά να σας σώσουν? Δηλαδή πόσο μυαλό, πόσο γιαρμά έχετε φάει? Πόσο μυαλό έχετε για να το λέτε αυτό το πράγμα? Εκτός αν παλεύετε για καμιά καρεκλίτσα ή κανένα φραγκάκι. Εδώ βρήκα άνθρωπο στο διαδίκτυο, μου τον στείλανε, ο οποίος γλύβει δένδια. Την μπανάνα με πιτζάμες. Μία, η άλλη δεν ξέρω που είναι, χάθηκε, γιατί παλιά ήταν δύο οι μπανάνες με πιτζάμες. Γλύβει Τσίπρα ο άλλος. Γλύβει δένδια. Γλύβουν τον Άδωνη. Ρε, πάμε, βγαίνουν φωτογραφίες με τον Άδωνη. Ρε, θέλω να βάλω τα κλάματα, θέλω. Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι που δεν ξέρετε, διότι αυτή η κυβέρνηση κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και συγκεκριμένα ο Δένδιας και συγκεκριμένα κάποιοι πρώην αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν κάνει κάποια πράγματα για τα οποία δεν έχουν πληρώσει. Δεν έχουν κάτι στο σκαμνί να απολογηθούν. Και μιλάω και για τον στρατηγό το Φλόρο. Ακούστε εδώ να δείτε. 10 Σεπτεμβρίου του 2023 η καταιγίδα Ντάνιελ χτύπησε την Ανατολική Λιβύη και συγκεκριμένα την πόλη Ντέρνα. Εξαφάνισε, μιλάμε, ολόκληρες περιοχές. Έσπασε φράγματα που δεν είναι τυχαίο, γιατί και εδώ έσπασε φράγματα στη Θεσσαλία, που άλλοι λέγανε ότι κάποιοι τα σπάσανε και δεν σπάσανε από μόνα τους. Είχαμε και εκείνοι νεκρούς όπως και εδώ και τραυματίες και πάει λέγοντας. Ακούστε όμως τι συμβαίνει τώρα και πώς εμπλέκεται ο Δένδιας και ο αρχηγός και ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Φλόρος. Ενεργοποιήθηκε τότε όταν έγινε αυτό με τον Ντάνιελ στην Ανατολική Λιβύη η διεθνής κοινότητα. Και αποφάσισαν οι περισσότερες χώρες να στείλουν κάποια ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ελλάδα δεν κουνιόταν φύλο. Γιατί δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, με μια διπλωματία θα βοηθήσουν, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι και να θες βοήθεια. Όλοι αυτοί μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουν, μην νομίζετε. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, όλη αυτή η κυβέρνηση που μας έχει ξεφτυλίσει παγκοσμίως, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Μην νομίζετε. Όλα αυτά τα πρόσωπα. Πάμε όμως παρακάτω. Δεν υπάρχουν ούτε υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ούτε στρατηγικές, ούτε τίποτα. Βαδίζουμε και πάμε και όπου βγει. Όταν λοιπόν όλες οι άλλες χώρες θέλανε ανθρωπιστική βοήθεια, η Ελλάδα πετούσε χαρταετό. Γιατί η λέλαπα Μητσοτάκη έχει εξαπλωθεί παντού και έχει διαβρώσει τα πάντα. Ακούστε όμως, την 3η 12 Σεπτεμβρίου του 2023 συνέβη κάτι που έφερε αναταράξεις. Έμαθε ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει μια αποστολή στη Λιβύη. 3 αεροπλάνα θα έστελνε η Τουρκία με 150 άτομα προσωπικό, με υλικό, με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραία. Με εντολή του Μητσοτάκη τότε μάθανε τα κανάλια για αυτό που γίνεται.

μετά και άρχισαν να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, τώρα οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν. Θα σας πω για αυτούς τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς πώς έχουν ενεργοποιηθεί και υπέρ του Κασιδιάρη. Γιατί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που μιλάμε στηρίζει ενεργά Κασιδιάρη. Εγώ βλέπω τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας που ανεβάζουν όλη μέρα Κασιδιάρη. Θα σας πω τι γίνεται. Γιατί η δικηγόρος του Κασιδιάρη είναι φίλη του Κυρανάκη. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Ε, έτσι δεν είναι, κυρία Πανταζή? Ο αδερφός σας έχει πολύ καλές σχέσεις. Έχω βρει κάτι άρθρα στα οποία γράφανε για την κόρη που είχε γεννήσει και το ότι είχε πάει ο Κυρανάκης εκεί πέρα να τον ευχηθεί συγχαρητήρια και με τα νέα της Υπήρου και με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Υπάρχουν κάποια άρθρα, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτά τα άρθρα να ξέρει και ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω επίσης η κυρία Πανταζή το τελευταίο καιρό μιλάει πάρα πολύ υπέρ του Κασιδιάρη. Είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος? Τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε όμως τι έγινε στη Λιβύη και θα τα πούμε και αυτά. Μαθαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει αυτή την αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια. Και τι κάνει? Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2023, δίνει προφορική εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας για να οργανώσουν και αυτή μια ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λιβύη. Και λένε να φύγουν άρον-άρον. Δεν γίνεται να μας προλάβει η Τουρκία. Χωρίς κανένας φυσικά να επέμβει και να πει ότι αυτές οι αποστολές δεν οργανώνονται σαν να πηγαίνουμε μια πενταήμερη στη Ρώμη. Θέλουν επιχειρησιακό σχέδιο, θέλουν οργάνωση, κάτι που δεν υπήρχε για την ελληνική αποστολή. Ωραία. Η εντολή ήταν να φύγουν όπως-όπως με σκοπό μόνο να βγάλουν την επίμαχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στη Λιβύη, να παραδίδει βοήθεια και όλο αυτό για να πούμε ότι και εμείς κάτι κάναμε. Μου θυμίζει, ξέρετε, τις εφαρμογές αυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Instagram, που κάποιοι πάνε κάπου χωρίς να γουστάρουν να πάνε, απλά και μόνο για να το δείξουν. Ξέρεις τώρα, δύο λεπτά πάνε, βγάζουν φωτογραφία το ποτό που πίνουν την μπύρα και εξαφανίζονται, πάνε σπίτι πάλι. Κάπως έτσι αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε συμβεί. Αλλά έγινε και πολύ χειρότερο. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω και γιατί κάνω αυτή την ανάλυση. Πέμπτη λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2023, στις 3.30 ώρα, με προφορική εντολή, ξαναλέω, από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, το στρατηγό, και χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, γνωστοποιήθηκε στους στρατιωτικούς που θα πήγαιναν σε αυτή την αποστολή πως ο χρόνος της αναχώρησής τους ήταν δύο μέρες μετά, το Σάββατο δηλαδή, 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Θα πηγαίνανε με στρατιωτικό αεροσκάφος από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Στις 15 Σεπτεμβρίου δεν είχε ληφθεί καμία σχετική διαταγή εγγράφος. Μόνο προφορικά τώρα, άγοντα με τα λόγια. Κιόλας, έχουμε κιόλας μια αναφορά, το ότι κάποιος αξιωματικός διαπίστωσε πως σε μια κοινή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Viber ζητούσαν φωτογραφία των διαβατηρίων τους. Δηλαδή, έμαθε από το Viber ο αξιωματικός ότι ζητάνε φωτογραφίες από τα διαβατήριά τους για να τους στείλουν στη Λιβύη. Κανένας δεν γνώριζε πού ακριβώς πάνε, για πόσες μέρες θα πάνε, το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί πέρα τώρα. Έτσι στέλνουν τους αξιωματικούς. Τελικά, λόγω προβλημάτων με τα διαβατήρια που είχαν κάποια μέλη, η αποστολή δεν έφυγε το Σάββατο, έφυγε το πρωί της Κυριακής, 17 Σεπτεμβρίου. Μαθαίνουνε ότι θα είναι άοπλοι. Και αυτό κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά τα λέει άνθρωπος ο οποίος επέζησε σε αυτή την επιστολή. Επέζησε. Το μεσημέρι λοιπόν της Κυριακής, το C-130 με την ελληνική αποστολή προσγειώθηκε στη Βεγγάζη. Θα μου πείτε, για ποιο λόγο στη Βεγγάζη? Τι δουλειά είχαν στη Βεγγάζη, αφού η αποστολή θα έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο Αλμπαράκ, Αλαμπράκ βασικά, το οποίο απέχει από την Τέρνα 72 χιλιόμετρα, που από εκεί θα φτάνανε οδικός. Η αλλαγή λοιπόν των σχεδίων
για τη Βεγγάζη. Αποφασίστηκε διότι η Βεγγάζη εδρεύει στο στρατηγείο του Χαφτάρ. Εδρεύει το στρατηγείο του Χαφτάρ. Συγγνώμη, είχε πάει το στρατηγείο του Χαφτάρ. Εκεί ήθελαν να γίνουν δηλαδή επίσημες υποδοχές και να βγουν συγκεκριμένες φωτογραφίες από τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης. Και έτσι προσγειώθηκε στη Βεγγάζη, που ήταν 290 χιλιόμετρα μακριά από την Τέρνα. Και έπρεπε να κάνουν μια διαδρομή 5-6 ώρες με το λεωφορείο. Ωραία οργάνωση, ρε. Ωραία οργάνωση. Σκέψου λίγο, ωραία οργάνωση. Φοβερή οργάνωση. Με λεωφορείο. Πού όλα αυτά σε μια χώρα που μαστιζόταν και συνεχίζει να μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Και λοιπόν με ένα κινέζικο πολιτικό λεωφορείο, με έναν κακό οδηγό που θα περνούσε από αμφιλεγόμενες περιοχές, στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς εκεί πέρα. Επίσης, όταν προσγειώθηκαν, κάποιος στρατιωτικός της αποστολής ανέφερε πως οι κάρτες επικοινωνίας τους, δεν τους είχαν δώσει ποτέ κάρτες επικοινωνίας, και γι' αυτό το λόγο ενεργοποίησε αυτό τη δική του κάρτα για να μπορεί να μιλήσει με τη γυναίκα του, να ενημερώσει ότι ξέρεις κάτι, φτάσαμε, είμαστε στη Βεγγάζη, και είναι φυσιολογικό αυτό. Όταν την πήρε λοιπόν τηλέφωνο τη γυναίκα του, έμεινε έκπληκτος, καθώς εκείνη το γνώριζε ήδη από κάποια κανάλια. Το γνώριζε ήδη. Αυτό δεν είναι διαρροή? Δεν έχει υπάρξει διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών? Ξέρω εγώ, γίνεται από Insta Story να μαθαίνουμε το ότι έχει φτάσει μια αποστολή με Έλληνες να βοηθήσει σε μια χώρα στην οποία υπάρχει εμφύλιος. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, η αποστολή μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Νερά, τρόφιμα, υγειονομικό υλικό και όλα τα άλλα. Άλλες ξένες αποστολές πρέπει να ενημερώσουμε ότι είχαν θωρακισμένα οχήματα για να τις συνοδεύσουν. Ενώ στην Ελλάδα δόθηκε μόνο ένα προπορευόμενο όχημα συνοδείας, που ήταν ένα αγροτικό με ένα πολυβόλο στην καρότσα, και πίσω του το λεωφορείο αυτό το κινέζικο που ήταν μέσα οι Έλληνες είχε ένα θωρακισμένο με 2-3 άτομα μέσα, τα οποία ας πούμε ήταν μαζί τους σε περίπτωση που γίνει κάτι. Και είχε και ένα ακόμα όχημα ακόμα πιο πίσω, ένα φορτηγάκι. Τρία οχήματα δηλαδή, ένα μπροστά και δύο πίσω από το λεωφορείο. Άρτια οργάνωση. Τέλος πάντων, μετέφεραν τα πράγματα όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο στα φορτηγάκια για να ξεκινήσουν να πάνε ο δικός, όπως σας είπα, εκεί που έπρεπε να πάνε. Και άρχισε το κομβόι να τρέχει σαν τρελό. Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει άνθρωπος που επέζησε. Κάποιες φορές, λέει, το λεωφορείο έχανε την επαφή με το προπορευόμενο συνοδευτικό. Άλλες φορές υπήρχε απαγορευτική ταχύτητα 120 χιλιόμετρα, αλλά αυτοί τρέχαν περισσότερο. Κάποιες φορές έκοβε, λέει, το λεωφορείο, προσπερνούσανε, κάνανε, ράνανε. Τέλος πάντων, ήταν και ο δρόμος πολύ κακός. Μετά από 2-3 ώρες σταματάει το λεωφορείο για περίπου 10 λεπτά για ανεφοδιασμό, χωρίς να έχει εκενωθεί κατά τη διάρκεια των εφοδιασμού όλη εκείνη η τοποθεσία, έτσι, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίβλεψη της διαδικασίας, χωρίς να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας. Σταμάτησε για ανεφοδιασμό. Και μετά έκανε και μία στάση, γιατί οι περισσότεροι θέλαν να αναπαυτούν λίγο. Οπότε βγήκαν από το λεωφορείο να ξεπιαστούν, ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα, τώρα ξαναμπήκανε και στη συνέχεια προχωρήσανε με ηλικιώδη ταχύτητα και συνέχισαν την πορεία τους. Περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ακούστε εδώ πέρα είναι το κρίσιμο σημείο, περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ένα λευκό αγροτικό Toyota που ερχόταν με 200 χιλιόμετρα από την αντίθετη κατεύθυνση, καρφώθηκε πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο της ελληνικής αποστολής. Το λευκό αυτό αγροτικό Toyota είχε πάνω φορτωμένες τεράστιες ποσότητες βενζίνης, οι οποίες φυσικά περιέλουσαν το λεωφορείο.
το οποίο λεωφορείο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα λαμπάδιασε. Και ακολούθησαν φυσικά και κρίξεις. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, έτσι. Πήγε, καρφώθηκε πάνω στο λεωφορείο της ελληνικής αποστολής αυτό το αυτοκίνητο. Και κουβαλούσε βενζίνη. Πήρε φωτιά το λεωφορείο. Υπήρξαν και ανατινάξεις. Ανατριχύλα. Δεν θέλω τώρα να αναλύσω το τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα. Μπορείτε να φανταστείτε, μεσημεριάτικα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Με το που έγινε αυτή η σύγκρουση, η τοπική συνοδεία, δηλαδή το πρώτο και τα δύο αυτοκίνητα που ήταν από πίσω, που συνόδευαν το κοβόι, εξαφανίστηκαν και άφησαν τραυματισμένους τους Έλληνες στρατιωτικούς ολομόναχους στην Ανατολική Λιβύη. Πώς σας φαίνεται? Ωραία η οργάνωση! Ωραία η οργάνωση, ε! Φοβερή! Φοβερή οργάνωση! Εξαφανίστηκαν, σας λέω. Δεν είχαν ασυρμάτους. Οι επικοινωνίες είχαν καεί. Ήτανε σε εμπόλεμη ζώνη. Έψαχναν να βρουν κάπως να επιβιώσουν. Τα πρώτα αγροτικά που έφτασαν εκεί για να μεταφερθούν οι τραυματίες έφτασαν μετά από 50 λεπτά. Τα πρώτα ασθενοφόρα φτάσαν μετά από 1 ώρα. Δεν υπήρχαν υλικά για τοπική αντισηψία. Δεν υπήρχαν φάρμακα. Υπήρχαν μόνο γάζες και φυσιολογικός ορός. Όπως είχε καταθέσει ένας αξιωματικός της αποστολής, είχε πει, μέχρι και τώρα που μιλάω, δεν έχω καμία σχετική γνώση για ποιο λόγο έγινε αυτή η αποστολή και ποιος την είχε σχεδιάσει. Όλα είχαν γίνει προφορικά, με βιασύνη, με μια πρεμούρα του να προλάβουμε, με προχειρότητα, με ασάφεια, με επιπολαιότητα, με καμία οργάνωση. Βρέθηκαν Έλληνες στρατιωτικοί, αοπλοί, χωρίς αξιόπιστες επικοινωνίες σε εχθρικό έδαφος. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν ευθύνεται ο Αρχηγός ΓΕΘΑ. Ποιος ευθύνεται, αδερφιά? Για αυτά τα εγκληματικά λάθη, όσων δεν σχεδίασαν επιχείρηση, αλλά μια εκδρομή στη Λιβύη και στείλανε τους ανθρώπους αυτούς στο στόμα του λύκου, πέθαναν 5 άνθρωποι σε αυτό το λεωφορείο και είχαμε κι άλλους πόσους τραυματίες. Και θέλετε να σας πω και το πιο κρίσιμο? Εσείς τι πιστεύετε? Ότι ήτανε τροχαίο ή επίθεση? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Δένδια, του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ, του Φλόρου, κουκούλωσαν το θέμα και δηλώσαν ότι ήτανε τροχαίο. Εμένα μου μοιάζει, με την προσωπική μου άποψη, πιο πολύ σαν επίθεση. Να τρέχει ένα αυτοκίνητο με 200, να πέφτει πάνω στο λεωφορείο, να κουβαλάει βενζίνη, να παίρνει φωτιά, να υπάρχουν ανατινάξεις. Και πριν από λίγη ώρα να ήταν σταματημένοι για νεφοδιασμό, χωρίς υπεύθυνο ασφαλείας, χωρίς να έχουν ελέγξει πού είναι και αν τους βλέπει κάποιος, εσείς πώς το βλέπετε? Κουκούλωσαν το θέμα, το τροχαίο έκλεισε και η ΕΔΕ και όλα. Εγώ θα το πω ομά. Υπάρχει απουσία διαφάνειας. Υπήρξε μια βιασύνη για να κλείσει η ΕΔΕ. Κάποιοι λένε ότι, δεν το υιοθετώ, ότι άλλαξαν και κάποιες αναφορές για τον αριθμό των νεκρών. Πολλά, πολλά περίεργα. Και φυσικά οι αρχές της Λιβύης αρνήθηκαν να δώσουν πλήρη στοιχεία για τους επιβαίνοντες του Toyota. Μου θυμίζει τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Πώς στείλατε, ρε, 19 ανθρώπους, Έλληνες αξιωματικούς, χωρίς καμία οργάνωση, από την αρχή ως το τέλος, με ένα συμβατικό κινέζικο λεωφορείο χωρίς θωράκιση, χωρίς κάποια σοβαρή συνοδεία, σε άλλο αεροδρόμιο να προσγειωθούνε και να πάνε εκεί πέρα σε εισαγωγικά γυμνοί, χωρίς όπλα, χωρίς κάρτες για να πάρουν ένα τηλέφωνο, χωρίς τίποτα? Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα?
Κάποιοι στρατιωτικοί του λεωφορείου επίσης είπανε ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα έτρεξαν να δούνε τι γίνεται στο λευκό το γιώτα για να σώσουν τους ανθρώπους, γιατί νόμιζαν κι αυτοί ότι έγινε τροχαίο. Και δεν είδανε μέσα στο όχημα κανέναν. Δεν είδανε, λέει, κανέναν μέσα σε αυτό το λευκό το γιώτα. Τα υπόλοιπα σκεφτείτε τα μόνοι σας, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας και να τα επεξεργαστείτε μόνοι σας. Πάντως μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει πληρώσει για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν άδικα. Κανένας. Ούτε αρχηγός ΓΕΘΑ, ούτε υπουργός εξωτερικών, ούτε πρωθυπουργός, ούτε δένδιες, ούτε κανένας. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί ξεχνάτε και τα πνίγουνε τα θέματα. Και δεν τα συζητάνε αυτά τα θέματα τα κανάλια, που είναι πολύ σημαντικά. Τα κανάλια θα σας παρουσιάζουν αυτά που θέλουν να σας παρουσιάσουν. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα, τόσα πολλά σκάνδαλα, τόσα πολιτικά εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα και κακουργήματα και πρόσωπα που εμπλέκονται σε διάφορες δικογραφίες, που κανονικά οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ασχολούνται μέρα νύχτα με αυτά τα πρόσωπα.

Θα μιλήσω και για τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στα χέρια συγκεκριμένων ομήλων. Για αυτά που μιλάω εγώ φυσικά δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Θα βρεθούν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε για τη Χούντα, θα σας πούνε για τους κομμουνιστές, θα σας πούνε για τους αριστερούς, θα σας πούνε για τους αναρχικούς, θα σας πούνε για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη, για τα σοβαρά ζητήματα της χώρας, αβαβά. Γιατί φοβούνται, δεν λένε καν ονόματα ρε φίλε. Βγαίνεις μας το παίζεις ότι αναλύεις και ότι ασχολείσαι, πες ονόματα. Πες ονόματα, πες ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο εφοπλιστής, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, όλοι αυτοί είναι παίκτες του συστήματος. Γιατί δεν μιλάς και ασχολείστε μια ζωή με τους κομμουνιστές και με τους χουντικούς και με τους ταγματασφαλίτες, σας έχω βαρεθεί. Εδώ σας λέω εγώ, μα, συστημικές τράπεζες στα χέρια 10 ομήλων, Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το έχουν κατασπαράξει. Μας καταχρεώνουνε, έρχεται ανακεφαλαιοποίηση, θα την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Εσείς ασχοληθείτε με το Μελιγαλά και με τη λέπρα που είχαν κάποτε στη Σπιναλόγκα. Με αυτά ασχοληθείτε, με αυτά μπορείτε, με αυτά ασχοληθείτε. Απλά πραγματάκια. Εντάξει, πάμε και παρακάτω, γιατί οι συστημικές τράπεζες παράλληλα είναι και χορηγοί, όπως είναι και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Και σας έχω μιλήσει για το ιδιωτικό κράτος, το οποίο θέλει τον Έλληνα πολίτη σκλάβο. Να πληρώνει, να καταναλώνει και να δουλεύει. Αυτό θέλουνε. Γιατί έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ας ανοίξουν κάποιοι τα αυτάκια τους που το παίζουν έξυπνοι και το παίζουν ιδεολόγοι, οι προσωπολάτρες, οι κασιδιαρολάγνοι τώρα. Θυμήθηκαν τώρα οι κασιδιαρολάγνοι να μας το παίξουν ιδεολόγοι. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή δεν τον θέλει τον Κασιδιάρη. Δεν τον θεωρεί ιδεολόγο. Όχι, τώρα δεν τους αρέσει η Χρυσή Αυγή. Τώρα η Χρυσή Αυγή δεν τους αρέσει. Πριν, άμα τους ρωτούσες, θα σου έλεγαν κάργα Χρυσή Αυγή. Τώρα είναι τόσο κασιδιαρολάγνη που ούτε τη Χρυσή Αυγή δεν τη θέλουν πλέον. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Πραγματικά δεν ασχολούμαι πλέον με αυτούς όλους. Μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Είναι δικά τους όλα αυτά τα προβλήματα. Όταν θα ξυπνήσουνε θα είναι αργά. Γιατί σας λέω, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτοματισμοί. Τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφιακές κάμερες. Ψηφιακό νόμισμα. Ψηφιακοί νόμοι. Ποιοι εθνοσωτήρες θα αλλάξουν αυτό το πλάνο της ατζέντας του 2030. Ποιοι. Ποιος θα πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που υπάρχει για την ατζέντα 2030. Για εξηγήστε μου εσείς, για να καταλάβω που τα ξέρετε όλα. Πώς θα αλλάξει αυτό. Με το να λέμε τι κάνανε οι κομμουνιστές πριν 40 χρόνια, έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Δηλαδή κοροϊδεύετε και τον εαυτό σας. Ξύπνα ρε άνθρωπε το πρωί. Πάνε στον καθρέφτη και πες, καλησπέρα, πώς θα αλλάξει η Ελλάδα. Πώς θα βάλουμε εμπόδια στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Πώς, δεν ξέρεις τι να απαντήσεις στον εαυτό σου. Και εκεί ξεκινάει το λάθος. Εκεί ξεκινάει το λάθος. Κάτσε να λες ψέματα και να τρέφεις αυταπάτες. Κάτσε αφού γουστάρεις τόσο πολύ, που στο τέλος το σύστημα τα πιόνια που εκμεταλλεύεται θα τα πετάξει. Γιατί τα χρησιμοποιεί, θα τα πετάξει τα πιόνια τα φιλόδοξα που είναι πνιγμένα στη φιλαργυρία. Θα τα πετάξει αυτά τα πιόνια και οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Ο Γρηγόρης πάλι μέσα θα πέσει. Οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Όχι εγώ. Γιατί αλήθεια αργά ή γρήγορα λάμπει. Εγώ έχω πει πάμε πολλές φορές ότι τα κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν προσθέσει όλοι αυτοί οι πονηροί για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που γουστάρουν με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Τα έχω πει 10.000 φορές, δεν μπορώ να τα ξαναλέω. Όσοι ακούτε τακτικά, ξέρετε, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε τα αυτονόητα συνέχεια. Πρέπει να προχωρήσουμε τη σκέψη μας και τον τρόπο σκέψης και την οπτική γωνία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πάει να πει αλληλοσεβασμός, τι πάει να πει βοηθάω το διπλανό μου και ποιοι επενδύουν στο να υπάρχει διχόνια και στο να μην θες να βοηθήσεις το συνέλληνά σου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Να μην θες να τον βοηθήσεις. Να τον μισείς. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό πολεμάνε και την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία λέει να συγχωρείς. Συγχώρα και προχώρα λέει. Δεν λέει βγάλε όλο το φόνο σου για τον άλλονα. Δεν λέει βρίσαι όσο περισσότερο μπορείς. Μου το παίζουν κάποιοι Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι για καμιά Κυριακή στην Εκκλησία και για κάνα Πάσχα. Μέχρι εκεί είστε.
Ο Άγιος Γρηγόριος έλεγε: ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος. Αλλά αν προσπαθείς πραγματικά για τη σωτηρία της ψυχής σου, πρέπει να τον ακολουθήσεις. Πόσοι από εσάς λέτε αλήθειες στον εαυτό σας? Άσε με εμένα, εμένα δεν με νοιάζει να μου πείτε τις αλήθειες σας. Στον εαυτό σας να τις λέτε τις αλήθειες σας. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου: ναι ρε, είμαι φιλόδοξος. Και αυτό δεν είναι καλό. Μπορείς να το πεις. Ναι ρε, είμαι φιλάργυρος, να πεις στον εαυτό σου. Ό,τι λέω ή ό,τι κάνω, το κάνω για το χρήμα. Μπορείς να το πεις? Όχι. Γιατί είστε εγωιστές. Εσείς κοροϊδεύετε, αλλά εγώ αυτά που λέω έχουν βάση. Εσείς γελάτε, αλλά δεν πειράζει. Κι άλλοι νομίζετε ότι απειλείτε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ μιλάω από την ψυχή μου. Εσείς μιλάτε από την τσέπη σας. Ιδεολόγοι της μίας νύχτας. Πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί συνωμοσιολόγοι οι οποίοι λένε εμάς συνωμοσιολόγους. Οι οποίοι τι κάνουνε? Φτιάχνουν και σενάρια. Καλά, για τη λάσπη που ρίχνουνε, και άμα ξεκινούσα να κάνω μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, θα έπρεπε να πάρω 10 δικηγόρους. 10 δικηγόρους θα έπρεπε να πάρω. Αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ ούτε με αυτούς που κάνουν βιντεάκια και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι ο καθένας λέει. Κάθομαι εγώ να τρέχω στα δικαστήρια με τον κάθε πυροβολημένο που βγαίνει, κάνει ένα βίντεο και με βρίζει. Είναι δυνατόν τώρα, άστο να βρίζει. Καλύτερη διαφήμιση, λέγανε οι παλιοί, είναι η δυσφήμιση. Οι παλιοί αυτό λέγανε. Η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Άστο να βρίζουν. Εδώ αφήθηκαν ελεύθεροι Τούρκοι μαφιόζοι που ετοίμαζαν εκτέλεση. Πιάστηκαν με βαρύ οπλισμό, με σνάιπερ σπασμένο στα τρία. Το είδατε σε κάνα καναλάκι να παίζει? Είδατε τι ακριβώς έγινε? Το ότι περνάνε όπλα τουρίστες, υποτιθέμενοι τουρίστες Τούρκοι, σας το έχει πει κανένας? Έχει κανένας αναρωτηθεί αν η ΕΥΠ έχει γνώση το ότι μπορεί να χτίζονται πυρήνες? Το ότι μπορεί να υπάρξει καμιά επίθεση από το πουθενά? Τους εμπιστεύεστε? Εδώ στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς μέσα στη Λιβύη χωρίς όπλα, χωρίς τηλέφωνα, ρε. Χωρίς συνοδεία. Θα ασχοληθούν, νομίζετε, με εσάς? Και να μην αρχίσουμε να λέμε για τις συναντήσεις που κάνουν κάτι ψευτοεθνοσωτήρες με συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τι παιχνίδι παίζουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και εσείς τρώτε σανό αμάσιτο. Πάμε πολλές φορές έχουμε σχολιάσει το ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση. Ότι θέλουν να προσθέσουν συγκεκριμένα τσιπάκια στις κάρτες, στα κινητά σας. Μελλοντικά μπορεί και στα ανθρώπινα μέλη, ώστε να μπορούν να σας ελέγχουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτά είναι τα πλάνα τους. Να μειωθεί ο πληθυσμός και να μπορούν να έχουν μόνιμα πατημένο τον εργάτη κάτω και να είναι αυτοί οι εξουσιαστές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δυστυχώς. Από το 1972 έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα. Υπάρχουν περίπου 4 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που είχαν ανακοινώσει, ανθρωπάκια, 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια, έτσι τα ονομάζουν, τα οποία μόνο τρώνε, έτσι γράφει. Τώρα είναι στα αγγλικά και το μεταφράζω λίγο πρόχειρα. Τα οποία μόνο τρώνε, δηλαδή είναι οικότροφοι σε αυτό το σύστημα. Τους συντηρούμε εμείς οι υπόλοιποι, έτσι τους ονομάζουν, 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια. Πρέπει, λέει, σταδιακά μέχρι το 2050, με πολέμους, με πανδημίες και με διάφορους άλλους τρόπους, να μειωθεί ο υπερπληθυσμός. Γιατί η ενέργεια, το φαγητό, το νερό και όλα αυτά δεν αρκούν. Θα ξεκινήσουν, λέγανε σε αυτό το σχέδιο που διαβάζω στα αγγλικά, από την Δυτική Ευρώπη, μετά θα πάνε στην Ανατολική και μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Λατινική Αμερική, σε ανατολικές χώρες και πάει λέγοντας, στον Καναδά, γράφει εδώ αρκετά. Οι πιο πειθαρχημένοι, λέει, είναι οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι, και γι' αυτό το λόγο θα κρατήσουν από αυτούς 500 εκατομμύρια. Άκου λίγο τι γράφουνε κάποιοι άρρωστοι.
το 1972. Κι όμως δεν ξέρουμε αν θα γίνουν αυτά, δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι κάπως σαν να πατάει πάνω στα λεγόμενά τους η επικαιρότητα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εσείς ασχολείστε με τα επιφανειακά ζητήματα. Ο άλλος μου λέει, έχουμε υπουργό προστασίας το Χρυσογοίδη, μη φοβάσαι. Ο Χρυσογοίδης δεν μπορεί να βρει έναν δραπέτη. Και τώρα τι κάνουνε, άκου τώρα τι κάνουνε. Βγάλανε, είναι φοβερό αυτό που ζούμε ρε παιδιά, είναι για να γελάμε. Βγάλανε τώρα μέσα από ένα site, συστημικό site, ένα βίντεο που δείχνει τον Ριζάη σε έναν χώρο που ήταν κρατούμενος για ένα σκηνικό με έναν Παπαδάκι, Απαπαδάτο, Αντώνη Παπαδάτο. Βγάλανε ένα βίντεο τώρα εδώ πέρα, ένα site ενός συστημικού μέσου. Και δείχνει ένα βίντεο και λέει, στο υλικό φαίνεται και ο Ριζάη, ο οποίος κατευθύνεται στο αρχιφυλάκιο και είναι εκεί ο Αντώνης Παπαδάτος. Αυτό έγινε πριν πόσους μήνες, ρε παιδιά. Αυτό έχει γίνει πριν πόσους μήνες. Είναι τυχαίο που βγάζουν τώρα τα συστημικά site αυτό το βίντεο τώρα? Είναι τυχαίο? Μήπως το έβγαλε τώρα αυτό το site με εντολή του Υπουργείου για να το δει ο Ριζάη? Ρε παιδιά, είναι φοβερό. Για ποιο λόγο να βγει τώρα δηλαδή που δραπέτευσε και, και δεν το βγάλατε τόσο καιρό? Τι προσπαθείτε να κάνετε, τον παρακαλάτε να γυρίσει? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, τι φάση? Εκείνη της αστυνομίας πως λέγεται ρε Ξανθιά? Η Δημογλίδου, πού είναι η Δημογλίδου ρε παιδιά? Η Δημογλίδου πού είναι? Δημογλίδου πού είσαι? Βγες από την τρύπα. Πού είναι οι δηλώσεις? Δεν θα υποστηρίξεις την ελληνική αστυνομία? Χάθηκες ρε παιδάκι μου. Συνήθως είσαι πρώτη την επόμενη μέρα σε όλα τα κανάλια. Τώρα πού είσαι? Πού είσαι μωρέ, σε ψάχνουμε. Χάθηκε η κυρία Δημογλίδου παιδιά, δεν έχει δηλώσει τίποτα. Κι αν δήλωσε δεν το έχω δει, τι να σας πω, αλλά δεν τη βρίσκω κάπου. Το ψάξα. Άφαντη κυρία Δημογλίδου της ελληνικής αστυνομίας. Τι έγινε, θα γυρίσει ο αντραπέτης? Είστε σε επικοινωνία, πού είναι? Πήγε μήπως στη Χαβάη μια βόλτα και άργησε το αεροπλάνο να γυρίσει? Ρε Παναγία μου. Η Θεούτα βράζει, μιας και αναφέρετε τους παράνομους μετανάστες εσείς στα μηνύματα. Η Θεούτα βράζει, δεν ξέρω αν είδατε τα σοβαρά επεισόδια όπου χιλιάδες μετανάστες βγήκαν στους δρόμους για μία θέση στο νέο καταβλισμό. Όπως επίσης δεν δείχνουν στην τηλεόραση όλο αυτό που γίνεται στα hotspot εδώ στην Ελλάδα και στις σέρες που ξεσηκώνονται και πετάνε πέτρες. Σκέψου τώρα, εμείς τους φιλοξενούμε, τους πληρώνουμε σπίτι, τους πληρώνουμε φαγητό, πρωινό και ό,τι άλλο γουστάρουνε. Και αυτοί πετάνε πέτρες. Και πού είσαι ακόμα? Γιατί άμα μελλοντικά κάποια όπλα που περνάνε κάποιοι λαθρέα φτάσουν στα δικά τους χέρια, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε. Δεν ξέρω για πόσο, θα είμαστε όμως, ελπίζω. Για να δούμε τι συμβαίνει. Άλλο ένα θέμα που παίζει όλη μέρα είναι αυτό που έγινε με το Μαζονάκι. Έλα ρε, παραιτηθείτε να τελειώνουμε. Να παραιτηθεί ο Άδωνης, να παραιτηθεί ο Πατούλης, να παραιτηθούν όλοι αυτοί να τελειώνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρανε και ο Πλεύρης γνώριζε που ήταν πρώην Υπουργός Υγείας, τον πήρε τηλέφωνο αφού μετά. Πλεύρης, Άδωνης, Πατούλης, παραιτηθείτε! Τέλος, λειτουργούσε παράνομα αυτό το ιατρείο, φταίτε! Το ξέρατε τον κύριο, το ξέρατε! Μη λέτε ψέματα! Είστε συνυπεύθυνοι αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε. Αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε, είστε! Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Εδώ πέρα υπάρχει καταγγελία ότι υπήρξε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς, με τον Θεοδωρόπουλο και τη Γάκα. Από το 2012 λέγει συνεργασία ο Πλεύρης. Ο Θάνος Πλεύρης. Έφυγε άδικα ο Μαζονάκης? Δεν έφυγε άδικα? Τι συμβαίνει πιστεύετε εσείς? Και γιατί την επόμενη μέρα βγήκε ο Άδωνης κατευθείαν να πει ότι εγώ το κατακρίνω αυτό και το ένα και το άλλο για να βγάλει την ουρά του απ' έξω? Καλά τώρα θα μου πεις, ο Άδωνης έχει χίλιους λόγους να παραιτηθεί. Και αυτός είναι άλλος ένας. Δεν έχει παραιτηθεί για άλλα και για άλλα. Θα παραιτηθεί γι' αυτό? Δύσκολα είστε παιδιά. Δεν φεύγουν με τίποτα οι καρικλοκένταυροι. Δεν φεύγουν με τίποτα.
Κάποιοι φυσικά τρελαίνονται που λέω κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο και που λέω κάποιες αλήθειες. Μιλάω πάντα με αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι. Για όλα όσα συμβαίνουν, με αποδεικτικά στοιχεία, εσείς με τι μιλάτε? Εγώ σας δείχνω και πώς μου κατεβάζουν τα βίντεο. Μου κατέβασαν το Agenda 2030, το βίντεο που ανέβασα, μου το κατέβασαν και έφαγα strike. Σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, όπως και για τα εμβόλια, μέσα από δύο μελέτες που υπάρχουν αναρτημένες στο διαδίκτυο και ισχυρίστηκα τα δικά τους αποτελέσματα, το δικό τους πόρισμα ισχυρίστηκα και εκείνο μου το ρίξαν. Και μου λένε τώρα ότι δεν είμαι καλός χρήστης. Γιατί δεν είμαι καλός χρήστης? Γιατί δεν λέω αυτά που θέλετε? Γιατί θέλετε να χαϊδεύω αυτιά και να σας λέω αυτά που θέλετε να ακούτε? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ θα λέω την άποψή μου και όποιος δεν γουστάρει, πατάει ένα κουμπάκι και αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί σκούζεται. Δεν με πληρώνει κανένας σας. Αν δεν γουστάρετε να με ακούτε, πατάτε ένα κουμπάκι και αλλάζετε. Πάμε τώρα λίγο στο σανό που σας ταΐζουνε. Γιατί μου λένε πολύ σχολίασε αυτό που ανέφερε ο Κασιδιάρης. Ο κόσμος μου το ζητάει να το σχολιάσω. Λοιπόν, ωραία. Βγήκε και έκανε, λέει, διάγγελμα. Τι είναι πρωθυπουργός, είναι και έκανε διάγγελμα. Έκανε μια δήλωση. Αλλά προφανώς θέλετε να ακούτε τέτοιες τρέλες, σας αρέσουν. Έκανε μια δήλωση, λοιπόν, ο Κασιδιάρης που την παίξανε όλα τα συστημικά μέσα. Δηλαδή, από Sky θες, από Open, από πού θες. Όλα τα καναλάκια παίξαν αυτή τη δήλωση. Συμφέρει μάλλον το σύστημα να παίζουν τη δήλωση αυτή. Γιατί άμα θέλαν να πολεμήσουν τον Ηλία, δεν θα τον έδειχνε κανένα κανάλι. Θα τον άφηναν στην αφάνεια. Κι όμως δεν θέλουν να τον αφήσουν στην αφάνεια, και αυτό το διακρίνετε όλοι σας πιστεύω. Θέλουν να του δώσουν ελεύθερα προβολή. Και αυτό είναι περίεργο. Φυσικά όσοι είναι κολλημένοι και έχουν κατασταλάξει ότι θα σώσει την Ελλάδα, δεν ακούνε λέξη. Δεν ακούνε λέξη, όχι. Είναι έτοιμοι να κάνουν παρέλαση για χάρη του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ στον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει στις εκλογές άμα γουστάρει. Και όντως, αν ο ελληνικός λαός θέλει να τον ψηφίσει, να τον ψηφίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Άμα θέλει να κατέβει, ας κατέβει. Γιατί είπε κιόλας ότι θα δει αν θα κατέβει. Αυτά τώρα για κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ότι υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Είναι οι τρεις Σπαρτιάτες που μείνανε, γιατί οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Κατσιβαρδάδες, Φλόροι και οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βγήκε ο άλλος των Σπαρτιατών και έλεγε στο μικρόφωνο μέσα στη Βουλή: είναι ξυλαστήριο θύμα ο Βορύδης. Για τον Κατσιβαρδάδα θα το σχολιάσω, που ήταν και δικηγόρος του Κασιδιάρη. Άστο. Μείνανε τρεις Σπαρτιάτες, τους οποίους τώρα τους παρουσιάζει ο Κασιδιάρης σαν νέο κόμμα. Ποιους παρουσιάζει πάλι? Τους ίδιους. Πάλι τους Σπαρτιάτες! Σας είπε το 2023 ψηφίστε Σπαρτιάτες να μπουν στη Βουλή. Μπήκανε στη Βουλή οι Σπαρτιάτες και τώρα έρχεται σαν τον Τσίπρα. Με νέο λόγο, με νέο λογότυπο και με νέο όνομα και σας λέει: αυτοί είναι οι νέοι που θα σώσουν. Ποιοι? Οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών θα ξανασώσουν την Ελλάδα. Δεύτερη γύρα δηλαδή διάσωσης. Από το 23 μέχρι σήμερα, γιατί δεν τη σώσαν την Ελλάδα δηλαδή? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο δεν σώσαν την Ελλάδα? Ξανά θα πάτε να ψηφίσετε Σπαρτιάτες? Περίεργο μου φαίνεται, παιδιά. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα άρθρο που μου στείλανε για τη δικηγόρο του Κασιδιάρη. Εγώ, παιδιά, θα διαβάσω ένα άρθρο, έτσι. Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο στο blogspot της Ηπείρου και γράφει το άρθρο: ο Ζώης Πανταζής πήρε σβάρνα τα καφενεία και κερνάει. Ο εκδότης πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Δήμου Κόνιτσας ξοδεύει τα ευρώ αλίπητα, γράφει το άρθρο. Όπως μας μετέφεραν, και τώρα βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας Νέα της Ηπείρου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κόνιτσας Ζώης Πανταζής, φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο να επαληθεί η φήμη του ως χουβαρδά και ανοιχτοχέρι. Το χρήμα, λέει, δεν το λογαριάζει αυτό το άρθρο, ούτε κατά διάνοια, και έτσι αυτές τις μέρες όπου βρίσκει γνωστό ή φίλο τον σταματάει και τον γερνάει μία και δύο φορές. Και δικαιολογημένα, λέει. Πώς είναι, λέει, δυνατόν το άρθρο ο Ζώης να φίδεται χρημάτων αφού βρίσκεται μέσα στην καλή χαρά?
Πριν λίγες μέρες, λέει, έγινε παππούς. Ο γιος του, ο δικηγόρος Φώτης Πανταζής, που σημειωτέων σε παρένθεση έχει, είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, απέκτησε μια χαριτωμένη κορούλα με τη σύζυγό του, την ψυχολόγο Βασιλική Σαμαρά. Μάλιστα, λέει, για τη γέννηση της κόρης του Φώτη Πανταζή, τον επισκέφτηκε στο Μεευτήριο, η ΑΣΟ, και του ευχήθηκε ο κολλητός του φίλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι γράφει γιατί τότε αυτό ήτανε, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ρε παιδιά. Που ανέβασε, μάλιστα, λέει, στη σελίδα του στο Facebook και τη σχετική φωτογραφία. Στη φωτογραφία εικονίζονται, εκτός από τον ίδιο, ο αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, η αδερφή του νέου πατέρα, επίσης δικηγόρος, η κυρία Βάσο Πανταζή, ο Φώτης Πανταζής, ο αδερφός, και ο Εφήμης Ναούμης. Και ο Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος, που είναι κολλητός του. Ο Φώτης Πανταζής, γράφει το άρθρο, διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γράφει το άρθρο. Ο Φώτης Πανταζής διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο τέλος γράφει: Ζώη Πανταζή, να σου ζήσει εγγονούλα. Εγώ ρωτάω, κυρία Πανταζή, ο αδερφός σας, ο οποίος είναι γι' αυτός δικηγόρος, είναι κολλητός του Κυρανάκη? Γιατί εδώ βρίσκω μια φωτογραφία, κυρία Πανταζή, που είστε κι εσείς μαζί με τον Κυρανάκη στη φωτογραφία. Στο Μεευτήριο, όλοι μαζί. Να σας ζήσει, εννοείται, υγεία να έχει, δυο μέτρα κοπέλα να γίνει. Εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά έχετε σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Κυρανάκη και δεν μας το λέτε. Και βγαίνετε τώρα σαν σε εισαγωγικά εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κασιδιάρη. Δηλαδή, για να καταλάβω. Και παρατηρώ εγώ, κακοπροαίρετος, που με βρίζετε όλοι, εγώ συνωμοσιολόγος, εγώ προκατηλημένος, παρατηρώ ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν κάποια τρολάκια τα οποία όλο αυτόν τον καιρό υποστήριζαν Μητσοτάκη και τώρα ενημερώνουν τον κόσμο για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Και ρωτάω, άνθρωπος, ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Όλοι γνωρίζουμε πώς κινήθηκε η ομάδα αλήθειας και το κατά πόσο δηλώνει υπέρ σε κάποιες προσπάθειες που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως ο κολλητός του αδερφού σας, κυρία Πανταζή, σας βοήθησε για να προωθήσουνε τον Κασιδιάρη? Λέω εγώ τώρα, γιατί βλέπω αυτά τα τρολάκια που μέχρι χθες όλη μέρα μιλούσαν για το Μητσοτάκη, πλέον να μιλάνε για τον Κασιδιάρη. Τι έγινε? Μήπως υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός ο οποίος πλέον λειτουργεί υπέρ σας? Μήπως. Έλληνας πολίτης είμαι, δικαιούμαι να αναρωτιέμαι και να ρωτάω και να θέτω ζητήματα. Είμαι και δημοσιογράφος παράλληλα. Δεν ξέρω αν σας ενοχλεί και αυτό. Τι να πω, παιδιά, άμα θέλετε να μην μιλάω και να κάτω σε εμβρική στάση σε μια αγωνία, να μου το πείτε, να το μεταφέρω και στον κόσμο. Εγώ διάβασα το άρθρο από το συγκεκριμένο Blogspot. Έτσι. Εκεί είστε, εσείς βγαίνατε φωτογραφίες με τον Κυρανάκη. Αυτά λέει το άρθρο, ότι ο αδερφός σας είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη και είναι κολλητός του Κυρανάκη, βασικά. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης τα γνωρίζει αυτά. Τα γνωρίζει αυτά ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ότι δικηγόρος του είναι νεοδημοκράτης, θα το ξέρει. Ότι ο αδερφός της είναι κολλητός του Κυρανάκη, το ξέρει. Ότι ο πατέρας της ήταν στη Νέα Δημοκρατία ριζωμένος, το ξέρει. Ξέρω εγώ. Φόλα Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται η οικογένεια. Δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα? Είναι οκ με αυτό? Ρωτάω, ρε παιδιά, για να ξέρω. Λοιπόν, δεν σταματάμε εδώ. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα να κάνω μια ανάλυση για το Σεφέρι, ο οποίος Σεφέρις έφυγε πριν λίγες μέρες. Παλαιότερα φυσικά, όχι αυτά τα χρόνια. Από τη ζωή και έχει πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα κάνουμε έτσι λίγο μια ανάλυση για τη ζωή του Σεφέρι τη δεύτερη ώρα και μετά θα συνδεθούμε με την κυρία Πόπη, τη Μέγαρη Πόπη, την ψυχολόγο, τη συνάδελφο, να μας πει κάποια πράγματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν μπορούν να καταπολεμήσουν κάποιες σκέψεις τους. Εγώ δεν χτυπάω κανέναν, παιδιά. Δεν χτυπάω κανέναν. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται
να μην λένε στα κανάλια αυτά τα πράγματα. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Έτσι, μην μπερδεύεστε. Μην τρώγεστε με τα ρούχα σας. Εγώ αναρωτιέμαι. Και θα συνεχίσω να αναρωτιέμαι. Και είναι δικαίωμά μου. Και δεν μπορεί κανένας να μου απαγορεύσει να σχολιάζω ό,τι γουστάρω. Έτσι, ξεκάθαρα. Εφόσον μιλάω με στοιχεία τα οποία δεν είναι καν δικά μου. Είναι αναρτημένα από πολύ παλιά στο διαδίκτυο. Λοιπόν, επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε εδώ ένα πυροσβεστήρα του Μπαλάφα να ηρεμήσουν λιγάκι. Γιατί τους έχει πιάσει φαγούρα τώρα. Τους ενοχλώ εγώ τώρα. Εγώ είμαι το πρόβλημά τους ξαφνικά. Θα σας σώσουν πάλι οι Σπαρτιάτες, ρε. Δεύτερη φορά. Φάτε γιαρμά.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τριήμερη επιτόπια έρευνα στην Ελλάδα πραγματοποιεί η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια του Σιδηροδρομικού Δικτύου. Κατά την παραμονή της, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί στη Λάρισα με τον Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, καθώς και με αρμόδιους φορείς. Η διερεύνηση αποτελεί συνέχεια σχετικής αναφοράς που είχε κατατεθεί το 2024. Με τις φορτισμένες καταθέσεις της οικογένειας της 29χρονης Κλαούντιας Λάτα συνεχίστηκε στο εφετείο Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η μητέρα της φοιτήτριας κατήγγειλε ευθέως την παντελή έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στα τρένα, κάνοντας λόγο για προσπάθειες συγκάλυψης ευθυνών. Την παραδειγματική τιμωρία και τη φυλάκιση όλων των υπευθύνων απέτησαν στη συνέχεια ο πατέρας αλλά και οι αδελφοί του θύματος. Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ο μάρτυρας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του τραγουδιστή που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς και για τα μηνύματα που αντάλλαξαν. Την ίδια ώρα οι αρχές αναλύουν τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παράλληλα, στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν τεθεί τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Στην απόλυτη εγκατάλειψη καταδικάζει η κυβέρνηση τη Θράκη, αρνούμενη πεισματικά να μειώσει τον εξοντοτικό φόρο στα καύσιμα. Αυτή η ανάλγητη τακτική σπρώχνει μαζικά τους πολίτες στις γειτονικές χώρες, οδηγώντας σε λουκέτα τα τοπικά πρατήρια. Την ίδια στιγμή, οι εξωφρενικές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης απειλούν να αφήσουν παγωμένα τα νοικοκυριά και τα σχολεία. Αντί για ουσιαστικές λύσεις, η πολιτεία μοιράζει επιδόματα κοροϊδία, θυσιάζοντας κοινικά τους ακρίτες στο βωμό των φοροεισπρακτικών εσόδων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 14χρονος στα Βρυλίσια, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής κοντά σε σχολείο, με τον δράστη να χτυπά το θύμα με γροθιές και κλωτσιές. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο ανήλικος είδε το θύμα μαζί με μία φίλη του. Μετά από μήνυση του πατέρα, ο δράστης συνελήφθη και κρατείται, ενώ η μητέρα του αφήθηκε ελεύθερη. Ιστορικός πολιτικός σεισμός συγκλονίζει τη Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να καταποντίζονται και την ηγεσία Μέρτς να παραπέει. Στο Μακλεμβούργο, η άνοδος του AfD στην πρώτη θέση επιβεβαιώνει τη βαθιά λαϊκή οργή απέναντι στο κυρίαρχο κατεστημένο και τη στροφή των πολιτών σε πατριωτικά αντισυστημικά κόμματα. Την ίδια ώρα, το κρατήδιο του Βερολίνου περνά στα χέρια της τουρκικής καταγωγής Ελή Φεράλπ, της οποίας ο θρίαμβος επισφραγίστηκε με την προκλητική παρουσία διαβόητης αραβικής συμμορίας στο πάρτι της νίκης τους. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις προς τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ασθενείς εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινή αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι η θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Εδώ μας επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά μία με τέσσερις. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα όπως σας είπα για τον Γιώργο Σεφέρη, για να μπορέσουμε να πάμε και στη συνομιλία με την κυρία Πόπη Μέγαρη. Να μας βοηθήσει λίγο με όλες αυτές τις υποθέσεις ανθρώπων εκεί πέρα έξω που δεν μπορούν να αποδεχθούν και δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Γιώργος Σεφεριάδης, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, γεννήθηκε στα βουρλά της Μικράς Ασίας. Ωραία. Ήταν τυχερός, λένε κάποιοι, γιατί βρέθηκε σε μια μεγαλοαστική οικογένεια, η οποία ήρθε στην Ελλάδα το 1914, πολύ πριν την καταστροφή. Σπούδασε, στην αρχή ήταν στην Αθήνα, μετά στο Παρίσι, μετά στο Λονδίνο, μετά διορίστηκε στο διπλωματικό σώμα και άρχισε να γράφει. Το 1931 διορίστηκε υποπρόξενο στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα είχε βγάλει προς πώληση την πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Στροφή», την οποία την υπέγραφε ως Σεφέρης. Το 1933 ο πατέρας του, ο Στέλιος, έγινε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1935 επέστρεψε στην Αθήνα, διορίστηκε πρόεδρος στην Κοριστά. Συνέχισε να γράφει και να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο τρομερά ποιήματα, τα ξέρετε οι περισσότεροι, και τρομερά αποφθέγματα και τρομερές απόψεις. Και εκεί θέλω να σταθώ στις τρομερές απόψεις, γιατί ακόμα και κατά το ξέσπασμα του πολέμου και κατά την ηρωική αντίσταση των στρατιωτικών μας και των στρατιωτών μας στην Αλβανία, έγραψε τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει γενικά. Όλη η γης, όλη η ιστορία του κόσμου κοιτάζει την Ελλάδα. Αυτή τη μικρή γωνιά, αυτό το ξερό βραχότοπο. Έτσι έγραφε. Τέλος πάντων, η κατοχή τον βρίσκει προϊστάμενο του Υφυπουργείου Τύπου. Είναι στη συνοδεία του βασιλιά και της κυβέρνησης. Φεύγουν για Μέση Ανατολή. Στο Κάιρο αναλαμβάνει διευθυντής τύπου. Αλλά συχαίνεται τόσο πολύ το ζωφερό αυτό κλίμα της αυλής του βασιλιά Γεωργίου, που γράφει «Συλλογίζομαι κάθε μέρα και περισσότερο πως είμαστε ένα κουβάρι από σκουλίκια». Θέλω λίγο να σας μεταφέρω κάποια μηνύματα του Σεφέρη, ο οποίος έζησε ενεργά κάποια πράγματα. Φυσικά στο Κάιρο τα έσχη του βασιλιά Γεωργίου τον στιγμάτισαν βαθιά. Θα γράψει μελωδικά.

Κάτι για τις επαφές του Γεωργίου με τους Εγγλέζους διπλωμάτες. Είχε γράψει «Σνομπάρουν και κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Είναι ανόητοι οι Έλληνες, δεν τους αρέσουν για τους Βρετανούς». Ήτανε βαθιά πληγωμένος και απογοητευμένος από όλο αυτό που ζούσε γενικά. Ποιος? Ο Σεφέρης, ε! Και ήλπιζε στην αντίσταση του λαού μας. Είχε γράψει «Η μόνη παρηγοριά είναι ότι σαν φτάσουμε στο τέλος της μεγάλης περιπέτειας, όλοι ετούτοι θα έχουν σαρωθεί από εκείνους που ζουν στο σημερινό δράμα της σκλαβιάς. Εκείνους που καθώς φαντάζομαι θα είναι σε θέση να μιλήσουν τη λαλιά της Ελλάδας». Όμως όταν τα πράγματα είναι να πάνε καλύτερα, μερικές φορές πάνε χειρότερα. Και όταν πρόκειται για την ιστορία της Ελλάδας, σχεδόν πάντα πάνε χειρότερα. Τέλος πάντων, έχει πει πολλά πράγματα τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε. Μιλάμε για ένα τεράστιο μυαλό, για έναν Έλληνα που αγάπησε την Ελλάδα, που κατάλαβε το πώς λειτουργεί ο Έλληνας, που ταυτίστηκε με τον τρόπο σκέψης και κατανόησε την νοοτροπία. Στο βιβλίο του «Μέρες», το Φλεβάρι του 1967, γράφει «Ο τόπος μας είναι όμορφος, μόνο που δεν είναι δικός μας. Πρέπει να τον κερδίζουμε κάθε μέρα». Και στη συνέχεια λέει «Όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει». Δεν είναι τυχαίο αυτό. «Όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει», έγραψε ο Σεφέρης. Φυσικά πρέπει να ασχοληθείτε. Και δεν υπάρχουν και επικοδομητικές συζητήσεις σε όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει ο άνθρωπος να μάθει. Το χρειαζόμαστε διδακτικές ώρες με το κιλό. Γιατί στο σχολείο, άστα να πάνε. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να πάρω την κυρία Μέγαρη και επιστρέφω, δεν φεύγει κανένας. Ένα λεπτάκι να την πάρω τηλέφωνο.

0: Καλησπέρα. Πάμε να... Κυρία Μέγαρη, μ' ακούτε?
1: Ναι, εσείς μ' ακούτε?
0: Κυρία Πόπη Μέγαρη, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του ραδιοφώνου μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Πόπη, έχουμε εδώ κάποια προβλήματα και θέλω να τα συζητήσουμε, διότι παρατηρώ ότι ο κόσμος σταδιακά, μέσα από αυτές τις υποχρεώσεις που έχει, μέσα από αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται καθημερινά στις οθόνες που παρακολουθούν και μέσα φυσικά και από την ψηφιακή εποχή, την οποία δεν μπορεί να ελέγξει, έχει αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αλλάξει και ο τρόπος σκέψης του. Τι μπορούμε να κάνουμε λίγο, να πάμε κόντρα, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας? Βοηθήστε μας.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που τα βάζετε αυτά και θέλετε να τα συζητήσουμε, που βάζετε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι στη σημερινή εποχή ο κόσμος κατακλείζεται από αρνητικά συναισθήματα. Έχουμε το άγχος, έχουμε την κατάθλιψη. Καμιά φορά έχουμε και άγχος και κατάθλιψη μαζί, συμβαίνει αυτό. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη, είπατε για το ψηφιακό, δηλαδή... Στην ψηφιακή εποχή μας έχουμε φτάσει ορισμένοι να έχουμε ψηφιακή εξάρτηση. Εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είμαστε συνέχεια στο κινητό μας κτλ. Και καμιά φορά αυτή η ψηφιακή εξάρτηση, αυτή η ψηφιακή ενασχόληση, ας το πούμε, με την τεχνολογία, μας δημιουργεί περισσότερο άγχος και κατάθλιψη. Οπότε, αν το πάμε στο ένα βήμα παραπέρα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι για να νιώσουμε καλύτερα? Εγώ θα μπορούσα να πω ότι σιγά σιγά να μπορούμε να ελέγχουμε, δεν θα πω να καταργήσουμε τελείως, έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε σε πολλά πράγματα, στη δικτύωσή μας με τους ανθρώπους. Λίγο να δούμε την ανθρώπινη επαφή όμως, δηλαδή να ελέγξουμε, να περιορίσουμε καμιά φορά την εξάρτηση από τα ψηφιακά μέσα, να έχουμε τη face-to-face επικοινωνία, την άμεση επικοινωνία με τον άλλον. Αντί να προτιμήσουμε να μιλήσουμε στα μέσα έτσι, κοινωνικής δικτύωσης, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να μιλήσουμε διαδόσεις με τον άλλον. Δηλαδή, να αρχίσουμε να αναζητάμε την ανθρώπινη επαφή. Έτσι, ένα πρώτο βήμα, λέω αυτό. Μετά, λίγο ίσως ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Λίγο να έρθουμε κοντά στην οικογένεια, στα μέλη της οικογένειάς μας. Είναι κάποιοι τρόποι και αυτοί. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για μας, να κάνουμε κάποιες relaxation techniques, τεχνικές χαλάρωσης δηλαδή. Είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά όλα.
0: Να διαχειρίζονται δηλαδή με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά τους.
1: Ναι, και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί με κάποιο τρόπο, είτε τον βοηθάει η θρησκεία και η προσευχή, είτε τον βοηθάει κάποιες ευκείς χαλάρωσης όπως το mindfulness, η ενσυνειδητότητα, να κλείσει τα πάντα και να είναι μόνο στη μέση σκέψης 15 λεπτά. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούμε και εμείς οι ψυχολόγοι, ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες ασκήσεις αναπνοές, να δει καμιά φορά τι πραγματικά θέλει. Λίγο να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας, να δούμε τι είναι η προτεραιότητα. Η υγεία μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε είμαστε όλοι άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω κάνω πολλά πράγματα. Απλά λίγο να δούμε, να βάλουμε μια ιεράρχηση. Η ανθρώπινη επαφή είναι πολύ σημαντική. Εννοείται να κρατήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελεγχόμενα. Η άσκηση, οποιαδήποτε άσκηση, φυσική άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά, έτσι πάντα το λέω, ότι όταν δούμε ότι κατακριζόμαστε από αρνητικά συναισθήματα, να ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή ενός ψυχολόγου, έτσι, ενός ειδικού ψυχικής υγείας, ο οποίος φυσικά πρέπει να κάνουμε έτσι έναν έλεγχο, να δούμε να είναι επιστοποιημένος, να είναι πράγματι ψυχολόγος και όχι να είναι κάτι άλλο που να λέει ότι είναι ψυχολόγος. Παίζει ρόλο και αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια παίζει ρόλο, βέβαια. Πρέπει όμως να εξηγήσουμε στον κόσμο, ο οποίος έχει λίγο έτσι παρεξηγήσει τους ψυχολόγους, ότι να πας σε έναν ψυχολόγο δεν είναι κακό, είναι κάτι καλό. Πας λίγο να λύσεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου, γιατί το μυαλό είναι σαν ένα κουβάρι που πολλές φορές δημιουργούνται κόμποι, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καλά κάποια πράγματα και χρειάζεται μια συζητησούλα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κόσμος μπορεί να το δει, υπάρχουν, στην ψυχολογία έχουμε πάρα πολλές θεωρίες και ένας από τους πολύ σπουδαίους θεωρητικούς, ο Carl Rogers, είπε ότι μαζί με τον πελάτη μας, μαζί με τον ασθενή μας, είμαστε συνοδοιπόροι. Να δει ο κόσμος ότι θα κάνουμε μια συζήτηση, ότι δεν θα κρίνουμε τον άλλον. Δεν θα έρθει κάποιος να μου πει το πρόβλημά του και εγώ θα πω «Α, παπά, γιατί το έκανες αυτό και δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες». Θα βρούμε μαζί, ώστε να μην κάνει λάθη μεν, αλλά όχι σε ένα πλαίσιο που κρίνουμε τον άλλον. Ο πελάτης θα νιώσει ασφάλεια μαζί μας. Συνήθως η δουλειά του ψυχολόγου, και πάντα το λέω και στους φοιτητές μου, γιατί εγώ διδάσκω, είμαι και στα πανεπιστημιακά πλαίσια, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο κλίμα, να νιώσει άνετα ο πελάτης, ο ασθενής, για να μπορεί να ανοιχτεί, να μας μιλήσει. Είναι μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση όπου θα βρούμε μαζί λύσεις, έτσι πολλές φορές. Μην δει ο κόσμος ότι θα πάω στον ψυχολόγο και θα του πω αυτά που έκανα και ο ψυχολόγος θα με κρίνει και θα έχει αρνητική εικόνα για μένα. Επίσης όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί τα έχω ακούσει και εγώ από πελάτες ότι να ήταν αυτό, ήταν λάθος μου και φοβάμαι ότι πήγα στον τάδε και με έκρινε ή φοβάμαι ότι θα με κρίνεται. Δεν είναι ότι θα κρίνουμε, θα προσπαθήσουμε τα ενδεχόμενα λάθη να μην επαναληφθούν, όποια, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί λύσεις σε μια συζήτηση που, όπως πολύ σωστά είπες κύριε Σερέτη, ακριβώς είναι ένα κουβάρι οι σκέψεις μας πολλές φορές και πρέπει έτσι να ξεδιαλύνουμε τις σκέψεις μας, και ένας ψυχολόγος, ένας ειδικός ψυχικής υγείας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσει να μας πει τα υπέρ και τα κατά της κάθε λύσης, της κάθε άποψης, και μαζί με τον ψυχολόγο να αποφασίσει ο πελάτης ή καμιά φορά και μόνος του. Του δίνει ο ψυχολόγος τα εφόδια και την τελική απόφαση φυσικά θα την πάρει στο πελάτη.
0: Ναι. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, κυρία Μέγαρη, για όλο αυτό που γίνεται με τη χρήση διάφορων εφαρμογών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρετε τώρα πώς λειτουργεί το πράγμα, όπου υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα, όπου κάποιες ηλικίες δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμες να μπορέσουν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, αλλά θέλω να βασιστώ περισσότερο στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη, διότι κατανοώ, και σας το λέω τώρα, ξέρετε πόσο πολύ σας σέβομαι, κατανοώ ότι η κοινωνία αρχίζει να σαπίζει. Από ποια άποψη? Από το ότι υπάρχουν λάθος ερεθίσματα, τα οποία δεν τους βοηθάνε ούτε γνώση να αποκτήσουν, ούτε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Γενικά προωθούνται η εκπόρνευση, τα ναρκωτικά, ο τζόγος και καταστάσεις οι οποίες τους οδηγούν σε λάθος δρόμους.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θα έλεγα, όπως λέω πάντα, επειδή τα βασικά θεμέλια του ανθρώπου προέρχονται από την οικογένεια, φυσικά εννοείται ότι οι οικογένειες κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, καμιά φορά δεν υπάρχει χρόνος να αφιερώσουν τόσο πολύ. Θα έλεγα, και φυσικά το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο, και φυσικά οι φίλοι που μετά θα αρχίσει να έχει καθώς μεγαλώνει το παιδί και είναι στην προεφηβική ή εφηβική ηλικία. Λίγο να τα συντράρουμε τα πράγματα, δηλαδή σε αυτή την εικονική πραγματικότητα που ο άλλος πλασάρεται κάτι άλλο από αυτό που είναι, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πλασάρεται, είναι άντρας και λέει ότι είναι μικρό κοριτσάκι. Λίγο να συντράρουμε, λίγο να ακόμα και τα παιδιά έχουν πολλά ερεθίσματα, τα παιδιά έχουν πάρα πολλές ικανότητες, ακόμα και πριν μπουν στην ενηλικίωση, λίγο να αρχίσουν και να έχουν δεύτερες σκέψεις. Λίγο να αρχίζουν να πηγαίνουν καλή του πίστη, ότι ναι, πιστεύω ότι η Γεωργία που μου μιλά είναι η Γεωργία, αλλά αυτά που μου λέει η Γεωργία είναι όντως, μήπως μου λέει κάτι άλλο που δεν συνάδει με την ηλικία της. Λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε και τα παιδιά, έτσι, να αρχίσουν σιγά σιγά να φιλτράρουν. Και φυσικά και οι ενήλικες, γιατί αναφέρω τα παιδιά, γιατί κάποια φορά τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα. Και πολλές φορές έτσι, σε ένα φιλικό κλίμα και καλή την πίστη, μπορεί να πιστέψουν κάποιον που τους λέει ότι εγώ είμαι αυτό, και να είναι κάτι άλλο από αυτό που τους λέει, και να τους προωθεί σε αυτά τα αρνητικά που είπατε, ναρκωτικά ή εκπόρνευση ή κάτι άλλο, να τους τραβήξει σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε. Ωραία, έχουμε καλή πίστη, πάμε ανοιχτοί, είμαστε θετικά προσκυμένοι προς τους ανθρώπους, αλλά λίγο να φιλτράρουμε και να βλέπουμε ότι όντως αυτός που λέει ότι είναι όντως είναι αυτό που λέει, μήπως είναι κάτι άλλο. Φυσικά εδώ η φίλη παίζει ρόλο, η οικογένεια παίζει ρόλο και το ίδιο το σχολείο παίζει ρόλο. Δυστυχώς υπάρχουν λανθασμένα πρότυπα, συμφωνώ. Και τα μίντια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ενδεχομένως και τα ίδια τα μίντια θα πρέπει, γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες, όχι απ' όλα, να προβάλλουν κάποια άλλα πρότυπα και όχι το πρότυπο που έχω σεβασμό σε κάθε είδος μουσικής. Μια συγκεκριμένη μουσική που ενδεχομένως προωθεί τα ναρκωτικά και τα λοιπά και το δείχνει σαν έτσι πενέδεται ότι εμείς κάνουμε ναρκωτικά και παίρνουμε λεφτά από ναρκωτικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενδεχομένως να αρχίσουν και τα μίντια να προωθούν ένα άλλο πρότυπο. Γιατί όλοι αυτοί οι φορείς έχουν ευθύνη.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Μιλάμε για την οικογένεια, για το πώς μπορούν ας πούμε, να περάσουν κάποια μηνύματα. Αλλά πολλές φορές η σκέψη παίρνει κάθε ανθρώπου μόνη τις αποφάσεις. Και δεν νομίζω ότι πλέον μπορούν να ελέγξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία συντονίζονται στις οθόνες τα παιδιά. Και καλώς ή κακώς το διαδίκτυο είναι. Τι να σας πω τώρα. Άβυσσος. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να περνάνε στα μυαλά τους. Νομίζω ότι πλέον τους διαμορφώνει το χαρακτήρα το διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω. Απλά σε μικρή ηλικία, γιατί εγώ το πήγα λίγο και εξελικτικά σε μικρή ηλικία, έτσι οι γονείς παίζουν μεγάλο ρόλο έτσι, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας. Οπότε αν το παιδί έχει μάθει λίγο να φιλτράει, λίγο να το πάει ένα βήμα παραπέρα, ότι εμένα μου λένε αυτό, μου προωθούν αυτό. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, έτσι, είναι αρκετά δύσκολο. Απλά λίγο και το παιδί, κάποιος που έχει δική του προσωπικότητα και αναπτύσσει δική του προσωπικότητα, ενδεχομένως και θα ψάχνει περισσότερο και θα είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος που θα το ψάχνει περισσότερο και στα μέσα και να γυρίσουμε λίγο πίσω και στο διάβασμα, στα βιβλία, έτσι. Γιατί όλοι είμαστε με την τεχνολογία, να βάλουμε ένα φρένο στην τεχνολογία. Οπότε όταν ο άνθρωπος είναι αρχίζει σκεπτόμενος και σκέφτεται και λέει τα υπέρ τα κατά και αρχίζει και το ψάχνει και φιλτράρει, έτσι, αυτό είναι θα έλεγα ένα καλό βήμα. Γιατί ναι, το διαδίκτυο όντως διαμορφώνει, τα social όντως διαμορφώνουν προσωπικότητες. Απλά σιγά σιγά δεν είμαστε άμυροι, δηλαδή ενώ η τεχνολογία έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση επάνω μας, μπορούμε κι εμείς να βάλουμε και να έχουμε καταλυτικό ρόλο στην ίδια μας τη ζωή. Γιατί μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή.
0: Ναι, βέβαια για την ίδια μας τη ζωή μιλάμε. Απλά ο κόσμος εκεί πέρα έξω, ξέρετε, όταν δουλεύει, ξυπνάει το πρωί, πάει στη δουλειά, έχει μια συγκεκριμένη καθημερινότητα. Το απόγευμα μπορεί να είναι σπαστό το πρόγραμμά του ή να έχει άλλες υποχρεώσεις, παιδιά, τέτοια ιστορίες. Πολλές φορές το μυαλό δεν είναι τόσο συντονισμένο στο να προσέξει και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και το μυαλό τους κουράζεται και δεν μπορούν τώρα να παρατηρήσουν αν είναι καλό ή δεν είναι καλό να δούμε ένα reel, ένα βίντεο δηλαδή στο διαδίκτυο. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές οι ψυχολόγοι δίνουμε κάποιες συμβουλές, αλλά πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στον τρόπο σκέψης της καθημερινότητας και στη ρουτίνα και στο κατά πόσο υπάρχουν κάποιες αντοχές στο να πάνε κόντρα σε όλο αυτό, κυρία Πόπη. Έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό, γι' αυτό σας το θέτω έτσι, για να μπορέσετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Γρηγόρη, σε αυτά που λέτε. Και εσείς ως ψυχολόγος γνωρίζετε τι γίνεται και τα βλέπω και στα γραφεία μας, έτσι καθημερινά έρχονται κάποιοι άνθρωποι που είναι αυτόματα ξεκινάω να βλέπω ένα βίντεο έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν περάσει 2 ώρες. Yeah. Αυτόματα θέλω να χαλαρώσω, έχουν περάσει 2 ώρες, έχω αργήσει να κοιμηθώ, έχω να πάω στη δουλειά μου, ενώ ήθελα κάτι να χαλαρώσω και βλέπω ότι είναι 2 ώρες ας πούμε στα social ή στο ίντερνετ, βλέπω κάποια βίντεο κτλ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι να το πάμε λίγο ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για μας και εκεί πέρα λίγο και ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει, γιατί κάνουμε κάποια προγράμματα και μπορούμε να βοηθήσουμε για την ψηφιακή απεξάρτηση τη λεγόμενη. Βάζουμε μαζί ένα πρόγραμμα, δίνουμε κάποια πολύ απλά tips, δηλαδή να μην είναι πάντα το κινητό στον ίδιο χώρο, δουλεύουμε στον υπολογιστή μας, έτσι, το κινητό μας κάποιες ώρες να είναι και σε άλλο δωμάτιο ή κάποιες ώρες όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο να βάλουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε ότι θα είμαι στα social 1-2 παράδειγμα, 8-9, μετά θα κάνω κάτι άλλο, μετά θα κάνω τις δουλειές μου, μετά θα δω φίλους. Κάποια πράγματα γίνονται αυτόματα. Έτσι, ορισμένες προσεγγίσεις θα έλεγαν ότι ψυχαναλυτικού τύπου θα λέγαμε ότι γίνονται υποσυνείδητα. Οπότε εκεί πέρα λίγο και με τη βοήθεια κάποιων ειδικών, γιατί μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, μπαίνει ένα πρόγραμμα, αλλά μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος να βάλει ένα πρόγραμμα για τη ζωή του, ξεκινώντας πολύ απλά. Θα είμαι στα social media τις 9, έτσι. Μετά θα κάνω κάτι άλλο. Ναι.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί γνωρίζω ότι η ορμόνη που κυρίως εμποδίζει τον ύπνο και προκαλεί εγρήγορση είναι η κορτιζόλη. Και πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι η σερωτονίνη είναι νευροδιαβιβαστής που στην ουσία προάγει την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέσα από την οθόνη ενεργοποιούνται όλα αυτά. Και καλώς ή κακώς κάποιοι πρέπει να παίρνουν και μελατονίνη για να μπορέσουν να κοιμηθούν και το κάνουν. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ο εγκέφαλός τους λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ότι όταν είσαι πολλές ώρες στην οθόνη μετά δεν σου έρχεται ύπνος για συγκεκριμένους λόγους που δεν γνωρίζουν φυσικά και λένε τι γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό σας έχει επιπτώσεις και στην καθημερινότητα και στον τρόπο λειτουργίας του σώματός σας. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος να τα εξηγήσει αυτά, κυρία Ποπή. Πρέπει να κατανοήσουν συλλογικά τι συμβαίνει με τη χρήση του κινητού. Και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Κανονικά λένε ότι όταν κάνουμε την προετοιμασία για ύπνο, λένε και οι ειδικοί και οι ψυχίατροι, αλλά και οι ψυχολόγοι, κανονικά δεν πρέπει να εκτιθόμαστε, έχουμε έκθεση με blue light. Και το blue light είναι από τα κινητά και από τις οθόνες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό μας δυσκολεύει να κοιμηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης, υπάρχουν μετά και τα τρόφιμα, τα οποία και αυτά πρέπει πάντα να τα υπολογίζουμε. Energy drink, όχι ζάχαρη, όχι διάφορα τέτοια. Είναι συλλογικό αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων στον άνθρωπο. Δεν θέλω να εμβαθύνω τώρα σε αυτό το τομέα που λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ θέλω πιο πολύ να εμβαθύνω στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη. Γιατί βλέπω, κυρία Πόπη, ότι μερικοί δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Και καλώς ή κακώς πρέπει να συζητήσουμε και για τα ψυχοφάρμακα, τα οποία κάποιοι ψυχολόγοι, ψυχιατροί τα μοιράζουν ανελαίητα, ενώ έχουν κόκκινη γραμμή.
1: Ναι, φυσικά. Ένα πολύ σημαντικό, θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τα ψυχοτρόπα, τα οποία πολύ φοβάμαι, εδώ να πω κάτι, δεν είναι μόνο ειδικοί, γιατί και εγώ, επειδή βλέπω πελάτες κάποια χρόνια και δουλεύω κλινικά, έχω δουλέψει σε διάφορα κλινικά πλαίσια, έρχεται και ο ίδιος ο πελάτης και λέει δώσε μου, δηλαδή λίγο είναι και ο τρόπος σκέψης. Τώρα τα τελευταία χρόνια με χαρά βλέπω ότι έρχεται κάποιος σε μένα και μου λέει δεν θέλω να πάρω φάρμακο, θέλω να το παλέψω με ψυχοθεραπεία. Θέλω δηλαδή όσο
0: Μπράβο.
1: Γίνεται, ναι, το βλέπω αυτό.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Για μένα προσωπικά σαν επαγγελματία φαρμακοθεραπεία πρέπει να γίνεται σε εντελώς συγκεκριμένες καταστάσεις, όταν έχουμε κάποια βαριά ψυχωτικά επεισόδια, όταν έχουμε παραλυρήματα, τότε φυσικά η φαρμακοθεραπεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με την ψυχοθεραπεία. Από εκεί και πέρα, όταν ο ασθενής έχει κάποια αποθέματα εννοώ γνωστικά είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το δίκτυο που θα στήσει με κάποιους φίλους, με την οικογένειά του, τι βοήθεια μπορεί να πάρει από εκεί, κάποια χόμπι αν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, και φυσικά να, όσο μπορεί να μην πάρει φάρμακο, έτσι. Αλλά πάλι λέω ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που όταν μιλάμε έτσι, για ψυχωτικά επεισόδια, για οξά ψυχωτικά επεισόδια, όταν μιλάμε για σχιζοφρένεια ή για άλλες καταστάσεις, δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον να μην πάρει φάρμακο παράλληλα με ψυχοθεραπεία. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες καταστάσεις που μπορεί, και φυσικά και πολλοί πελάτες, πολλοί ασθενείς έχουν δει μεγάλη βελτίωση, είτε ξεκινώντας κάποιες συνεδρίες και μόνοι τους παίρνουν κάποια εφόδια από την ψυχοθεραπεία και συνεχίζουν και μόνοι τους.
0: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να μπορέσεις να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, πρώτα απ' όλα βασίζεται σε σένα, σαν άνθρωπο, και είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια δύσκολη διαδρομή. Πολλοί χρησιμοποιούν την εύκολη λύση που είναι τα ψυχοφάρμακα, είτε είναι αυτά αντικαταθλιπτικά, είτε είναι αγχολητικά, είτε είναι φυτικά αγχολητικά, είτε είναι πιο βαριά μορφής, είτε είναι υπνοτικά ή διαγερτικά. Έχει χίλια φάρμακα. Το θέμα είναι ότι, θα φέρω σαν παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα για το φάρμακο, έτσι, το Ζάναξ, π.χ. Το Ζάναξ. Νομίζει ο άλλος ότι με το να παίρνει, ας πούμε, ένα Ζάναξ κάθε μέρα δεν συμβαίνει τίποτα. Κι όμως διαμορφώνεται η λειτουργία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Για να μην πάω στα Λεξοτανίλ, που κάποιοι νομίζουν ότι παίρνουν Λεξοτανίλ, κυρία Πόπη, και όλα θα είναι καλά. Δεν τρέχει κάστανο. Γιατί μας φεύγει το άγχος, γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Και μετά όμως ξαναέρχονται τα προβλήματα. Γιατί το πρόβλημα, αν δεν το λύσεις, τον κόμπο αυτό που έλεγα για το κουβάρι, και τον προσπερνάς, ο κόμπος δεν λύνεται και υπάρχει εκεί και θα ξαναεμφανιστεί.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Πριν δώσω όμως το παράδειγμα για τα Ζάναξ που αναφέρατε, κύριε Φερέτη, τα Ζάναξ κανονικά, θα το πει και ο γιατρός, ο ψυχίατρος, σαν τα συνταγόγραφη, πρέπει να παίρνονται για 6 μήνες. Δεν μπορούν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Μετά θα πρέπει να το διακόψει ο ασθενής για ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή να τα παίρνει και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Ότι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν πρέπει να τα παίρνουν. Γιατί δημιουργούνται εξαρτήσεις και γίνονται άλλες διεργασίες βιοχημικές έτσι στο σώμα. Για το άλλο το θέμα που λέγαμε, θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος πεινάει, του δίνουμε ένα ψάρι. Θα τον ταΐσουμε για μια μέρα. Έτσι. Αλλά φανταστείτε να του μάθουμε να ψαρεύει. Αυτό ακριβώς είναι και με την ψυχοθεραπεία και με τη φαρμακοθεραπεία. Όταν δώσεις ένα φάρμακο, το αρνητικό σύμπτωμα, έτσι, το αρνητικό συνέστημα μειώνεται, φεύγει, έτσι, και πάλι δεν φεύγει αμέσως. Τα αντικαταθλιπτικά έχουν μια περίοδο 2 εβδομάδων που αρχίζουν και δρούν. Ο άλλος νομίζει ότι καλά, είμαι καλά, νιώθω καλά, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα. Όμως όταν διακοπεί η αγωγή, πάμε πάλι πίσω και καμιά φορά αισθάνεται χειρότερα. Οπότε, όταν, με το παράδειγμα που έδωσα, όταν μάθουμε κάποιον να ψαρεύει και του δώσουμε τις δεξιότητες, όπως ας πούμε, έτσι, και πέρα από την ψυχοθεραπεία, μπορεί και ο ίδιος να παρακολουθεί και σεμινάρια και να παίρνει και βιβλία, υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες.
0: Να καλλιεργεί τον εαυτό του λοιπόν, κυρία.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να κάνουμε ψυχοθεραπεία, καλό θα είναι να γίνεται και αυτό, αλλά μπορεί ο ίδιος και μόνο και με τον εαυτό του να έχει και να χτίζει σιγά σιγά τις δεξιότητες. Το φάρμακο το παίρνει, σήμερα είσαι καλά, αύριο μετά μπορεί να θέλει να αυξημένη δόση, έτσι πρέπει και αυτό και να
0: είναι το και ο εθισμός, συγγνώμη, είναι και ο εθισμός μετά που έρχεται, γιατί αυτό που ανέφερα πριν για τη σερωτονίνη, όταν ας πούμε παίρνει κάποιος ένα λεξοτανίλ, το λεξοτανίλ στην ουσία εμποδίζει το να αυξηθεί η σερωτονίνη, σου φέρνει πνηλία, κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι και τόσο καλά. Είναι δηλαδή ένα εμπόδιο για τον νευροδιαβιβαστή. Κι όμως είναι αυτό που αλλάζει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού, που μετά αύριο μεθαύριο θα εθιστήσεις αυτό το φάρμακο. Θα το προσθέσεις στην καθημερινότητά σου και δεν θα μπορείς να το αποφύγεις. Θα λες, α, χρειάζομαι το φάρμακο για να κοιμηθώ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα θέλουν υψηλότερη δόση. Αυτό σημαίνει η εξάρτηση. Δεν θα το πιάνει πλέον η δόση. Θα θέλει περισσότερη δόση.
0: Ναι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε συνήθειες. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μέγαρη Πόπη, να προσθέσουμε κάποιες συγκεκριμένες ασχολίες μέσα στην καθημερινότητά μας. Να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, είτε με τον αθλητισμό, είτε με το να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο. Πρέπει όμως να δώσετε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε κάποια προβλήματά σας. Βρείτε τι σας χαλαρώνει. Κυρία Πόπη, ας βρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα προβλήματα. Εγώ έχω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει και είναι αποτελεσματικό. Να βρουν τι τους ηρεμεί. Κάποιον μπορεί να τον ηρεμεί να πηγαίνει μια βόλτα σε μια λίμνη, ή να πηγαίνει βόλτα σε ένα πάρκο, ή να πηγαίνει στο βουνό για περπάτημα και να παίρνει καθαρό αέρα. Να το κάνει αυτό 2 φορές την εβδομάδα στο απόγευμά του και να ηρεμεί. Να το βρουν όμως αυτό, να μην βαριούνται. Οι περισσότεροι θέλουν να κάθουν τον καναπέ και να φεύγουν όλα τα προβλήματα. Γίνεται.
1: Όχι, ναι, και μάλιστα η ψυχολογία λέει ότι αυτό θέλει ενεργό συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή. Έτσι, είτε κάποιος μπορεί και μόνος του δηλαδή να χρησιμοποιήσει έτσι, την ψυχολογία χωρίς να πάει σε κάποιον ειδικό, από τα βιβλία, από τα σεμινάρια κτλ. Θέλει ενεργό συμμετοχή, θέλει κάποιος ακριβώς με τη η φύση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μια βόλτα στη φύση, σε ένα πάρκο. Τα σπορ, όσο μπορεί να κάνει ένα περπάτημα ή ένα γυμναστήριο, αν δεν μπορεί γυμναστήριο να κάνει περπάτημα, ή να αφηληθεί μόνος του στη φύση, να πάει σε ένα πάρκο, να πάει σε ένα, έτσι η Θεσσαλονίκη έχει ωραία προάστια και τα λοιπά, έχει κοντά διάφορα μικρά χωριά, αλλά όλες οι πόλεις να έρθει και κοντά στη φύση πιο πολύ, γιατί είναι και τα ερεθίσματα, τα οπτικά και τα ακουστικά που είναι μεγάλου πόλης, έτσι, Φασαρία, πολλοί κόσμος, όλα αυτά που παίζουν ρόλο και μας εξάνουν το άγχος. Έτσι, από ό,τι λέει και η περιβαλλοντική ψυχολογία,
0: ναι.
1: Από ό,τι μας δίνει και τα αποτελέσματα των έρευνων. Οπότε να δει κάποιος τι του ταιριάζει. Θέλει να κάτσει με κλειστά τα μάτια, να κοιτάει το ταβάνι. Θέλει να κάνει κάποιες ασκήσεις αναπνοής που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Αυτά τώρα που σας τα λέω, τα έχουμε δοκιμάσει εμείς οι ψυχολόγοι συνήθως όταν εκπαιδευόμαστε σε κάποιες τεχνικές καλάρωσης που έχουμε πολλές. Πρώτα τα κάνουμε στον εαυτό μας. Έτσι, για να.
0: Εγώ το ονομάζω, κυρία Πόπη, πολλές φορές το ονομάζω πνευματική αποσυμπίεση, όλο αυτό που προσπαθώ να περάσω στα μυαλά των ανθρώπων, διότι χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται το βράδυ να χαμηλώσεις το φωτισμό στο σπίτι, να κάτσεις να κάνεις κάποιες ασκήσεις βαθιών αναπνοών, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο, να αρχίσεις να εκτιμάς, όπως πολύ σωστά είπατε, τη φύση, το περιβάλλον. Τι πιο όμορφο από το να σε χτυπάει ο ήλιος, να παίρνεις μια καθαρή ανάσα σε ένα τοπίο, το να μπορείς να εκτιμήσεις και παράλληλα φυσικά να μπορείς και να ρυθμίσεις μια κατάσταση, για παράδειγμα τη ρύθμιση αυτού του βιολογικού ρολογιού, το κυρκάδιο ρυθμό και διάφορα άλλα που πρέπει να τα ψάξεις, να τα βρεις, να τα μάθεις, να τα κατανοήσεις για να προχωρήσεις. Γι' αυτό είναι μια καλή επιλογή να πάει κάποιος στον ψυχολόγο για να του δώσει τα σωστά εργαλεία για να φτιάξει την καθημερινότητά του.
1: Ακριβώς, ναι. Θα του δείξει κάποια πράγματα, θα του πει κάποια πράγματα, ενδεχομένως κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης και μετά θα μπορεί και μόνος του και όποτε φυσικά χρειάζεται τη βοήθεια μπορεί πάλι να επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι
0: έτσι.
1: Ήταν μια φορά και λύθηκαν όλα, έτσι.
0: Έτσι. Όπως, συγγνώμη κυρία Πόπη, να πούμε για κάτι ακόμα, να προσθέσω, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε, για τον καφέ. Το ότι πίνουμε καφέ, και εγώ πίνω καφέ, αλλά θέλει και ένα μέτρο ο καφές. Οι άλλοι πίνουν 5-6 καφέδες τη μέρα, τα αναψυκτικά. Πιείτε ένα τσάι, δεν είναι κακό. Πιείτε ένα τσάι. Μπορέστε λίγο να ρυθμίσετε και τις ώρες ύπνου, να μπορέσετε να ρυθμίσετε το πώς λειτουργεί ο εαυτός σας, η καφεΐνη, και μετά έρχεται και το αλκοόλ, μετά έρχεται και το βαρύ φαγητό, μετά έρχονται διάφορα λάθη.
1: Ναι. Ναι, η καφεΐνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο έτσι, για τον ύπνο. Κανονικά, εγώ τώρα και έξω καμιά φορά που βγαίνω, βλέπω ανθρώπους 11-12 η ώρα να παραγγέλνουν καφέ. Πώς θα κοιμηθείτε το βράδυ, δηλαδή. Κανονικά πρέπει να αποφεύγουμε πέρα από κάποια ώρα, να μην πίνουμε τόσο πολλούς καφέδες, γιατί η καφεΐνη είναι σε πολλά επίπεδα έτσι, που μπορεί να βλάψει είτε το στομάχι είτε κάποια άλλα όργανα. Οπότε όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και το βαρύ φαγητό ακριβώς. Έτσι μπορούμε να το γυρίσουμε και στο τσάι, σε κάποια άλλα βότανα που είναι και αυτά πολύ ωραία και πολύ σημαντικά και κάνουν και καλό. Έτσι είναι όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, και να προσέξουμε και τι τρώμε και να προσέξουμε και την άσκηση να κάνουμε άσκηση όσο μπορεί ο καθένας, ένα περπάτημα. Δεν λέω, όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν όλοι και τα χρήματα για να πάνε σε κάποιο γυμναστήριο ή οπουδήποτε. Το καλοκαίρι, όσο πάνε στη θάλασσα, το κολύμπι. Είναι πολύ σημαντική άσκηση το κολύμπι και για το σώμα. Και αποσυμπιέζεται ο άλλος. Ακριβώς αυτό γίνεται ψυχολογική αποσυμπίεση. Και πολλές φορές είναι χιλιά η οπτική των πραγμάτων. Βλέπει υπό άλλο πρίσμα και υπό άλλη οπτική γωνία τα προβλήματα που ήδη έχει. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα κάνει κάποιος.
0: Ναι, θέλω να μιλήσουμε γιατί έχουμε περίπου 10 λεπτά, κυρία Μεγαρή, και για την παγίδα της ντοπαμίνης, το τζόγο, ο οποίος κυριολεκτικά έχει εισέλθει με βία μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Βλέπουμε σε διαφημίσεις παντού να υπάρχουν σποτ, εικόνες που να λένε «μπες παίξε, μπες στο τζόγο, θα κερδίσεις λεφτά». Ξέρετε, είναι αυτός ο φαύλος κύκλος που βάζει τον κόσμο σε ένα τρυπάκι που δεν θα το βοηθήσει. Ίσα-ίσα θα τον φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορεί να αντέξει ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και πνευματικά. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για όλες αυτές τις απότομες και μεγάλες εκκρίσεις ντοπαμίνης που προκαλεί ο τζόγος και για το πόσο ο άνθρωπος δεσμεύεται σε αυτό και δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί αισθάνεται ωραία όταν κατακλείζεται από την ντοπαμίνη, έχει θετικά συναισθήματα και συνδέει αυτό με την πράξη που κάνει. Ναι, ο τζόγος όντως είναι από τις πολύ σημαντικές εξαρτήσεις. Έχουμε παραδείγματα που οι άνθρωποι χάσανε ένα πολύ μεγάλο ρυθμό χρημάτων και χρήματα που τα είχαν και για τα παιδιά τους, που ήταν κόπη μια ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό, όντως υπάρχει, καταλυζόμαστε από έτσι, διαφημίσεις. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που πηγαίνουν σε άλλες χώρες, έτσι, κοντινές, γειτονικές, για να πάνε σε καζίνο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν συνδέσει, όταν είχαν κερδίσει, είχαν συνδέσει αυτό το θετικό συνέστημα και με την έκρηξη των ουσιών που είχαν και τα είχαν συνδέσει και εξακολουθούν να παίζουν, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι θα κερδίσω πάλι, θα κερδίσω πάλι, και έχουν αυτό τον αυτοσκοπό. Φυσικά όλα είναι καθορισμένα και χάνουν πολλές φορές αντί να κερδίζουν.
0: Τρέφουν αυταπάτες, ναι.
1: Ναι, τρέφουν αυταπάτες, ακριβώς. Τρέφουν αυταπάτες ότι ναι, θα κερδίσω πάλι, όπως κέρδισα τότε και είχα αυτά τα λεφτά. Και μάλιστα ορισμένοι δεν νοιάζονται καν για το χρηματικό ποσό. Νοιάζονται για το γεγονός ότι θα κερδίσουν. Για την έννοια ότι έχω κερδίσει, είμαι κερδισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, θέλετε να πείτε, αλλά τους αρέσει η διαδικασία.
1: Ναι, είτε δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, είτε το γεγονός ότι κέρδισαν το ποσό, δεν τους λέει κάτι για το ποσό που κέρδισαν, αλλά λένε, το σκοπός τους είναι ότι κέρδισαν.
0: Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν ανάγκη τα λεφτά και εκεί γίνεται χειρότερο, γιατί ελπίζουν το ότι θα βρουν τη χρυσή ευκαιρία, ότι θα αρπάξουν τα λεφτά, ότι θα είναι αυτοί που θα κάνουν το μεγάλο μπαμ. Υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα, γι' αυτό πρέπει να αναφέρουμε κιόλας ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο, το 1114 είναι στην Ελλάδα, και θεά, όποιος νιώθει ότι έχει εγκλωβιστεί και χρειάζεται βοήθεια, ας πάρει και ένα τηλέφωνο, δεν είναι κακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθειά μας για να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν χαρακτήρα ακέραιο, ο οποίος δεν παρεμβάλλεται από πάθη και λάθη. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, κυρία Πόπη, διότι βλέπω ότι είμαι πολύ λυπημένος γι' αυτό. Βλέπω το ότι τα ναρκωτικά σαρώνουν, έχουν μπει στα σχολεία, έχουν μπει στις νέες γενιές και φυσικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι που κυκλοφορούν, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πείτε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
1: Εννοείται για τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
0: Ναι, για αυτούς που κάνουν χρήση και δεν έχουν καταλάβει ότι καταστρέφονται.
1: Ναι, εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό και το έχω δει και εγώ στην εργασία μου, γιατί έχω δουλέψει με χρήστες ουσιών. Ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή, πολλές φορές φοβάμαι ότι ο ίδιος αυτός που κάνει χρήση κάποιας ουσίας δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται το πρόβλημα. Η κλασική ατάκα που λένε και σε εμάς τους ψυχολόγους αλλά και στις οικογένειές τους είναι ότι δεν έχω κάτι, όποτε θέλω το σταματάω. Έτσι, όποτε θέλω, εγώ το ελέγχω, όποτε θέλω το σταματάω. Φυσικά δεν είναι έτσι. Και δεν το ελέγχουν αυτοί. Η ουσία ελέγχει αυτούς. Οπότε θα έλεγα ότι ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Και εδώ έχουμε έτσι πάρα πολλούς φορείς που μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορες κατευθύνσεις και ψυχολογικά. Γίνανε κάποιες έρευνες και έχουν πει ότι τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, αυτά δηλαδή που δεν χρησιμοποιούν κάποια άλλη ουσία, αλλά με τη βοήθεια ψυχολόγων και ενίατε και κάποιων ψυχιάτρων, χωρίς να συνταγογραφούν ουσίες, είναι τα καλύτερα για την έτσι, απεξάρτηση. Όμως πρέπει να αποφύγουν να κάνουν μόνοι τους θεραπεία, να ζητήσουν βοήθεια, και η οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ εδώ. Καλό θα είναι να απευθυνθούν, όταν μιλάμε για, ανάλογα και από την ουσία φυσικά, όταν μιλάμε για άκρως εθιστικές ουσίες όπως η κοκαίνη, η ηρωίνη κτλ., καλό θα είναι να απευθυνθούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Και καλό θα είναι να ενημερωθεί το περιβάλλον, δηλαδή η οικογένεια. Η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα πως η οικογένεια είχε καταλυτικό ρόλο, αλλά πάντα η συνδρομή της οικογένειας δεν είναι βοηθητική. Ανάλογα βέβαια και η σχέση που έχει αυτός που κάνει χρήση με την οικογένειά του. Αλλά θα έλεγα εγώ, σαν έτσι έναν πολύ βασικό κανόνα, το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή το ίδιο το άτομο να αναγνωρίσει και να πει ότι εγώ παίρνω αυτή την ουσία, πώς νιώθω μετά, νιώθω έτσι, νιώθω καλά. Μετά όμως, μετά έρχεται η πτώση, γιατί μπορεί να έχουν ανάλογα την ουσία κάποια θετικά συναισθήματα και γι' αυτό πάλι έτσι ενεργοποιούνται συγκεκριμένες περιοχές στον εγκέφαλο, έτσι κατακλείσονται από θετικά συναισθήματα. Μετά όμως όταν η ουσία αρχίζει και μειώνεται η δράση της, πάει στο άλλο άκρο. και νιώθουν πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα και γι' αυτό θέλουν πέρα από τη σωματική εξάρτηση, υπάρχει και η ψυχολογική εξάρτηση. Και καμιά φορά η ψυχολογική εξάρτηση είναι πολύ πιο δυνατή από τη σωματική. Οπότε, ανάλογα με την ουσία φυσικά, καλό θα είναι να απευθύνονται σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κέντρα, αλλά και οι ίδιοι μόνοι τους να δουν, να σκεφτούν και με τη βοήθεια της οικογένειας. Ωραία, παίρνω, αισθάνομαι καλά. Τι μου δημιουργεί αυτό? Μετά από λίγο, έτσι εγώ είχα, θυμάμαι, ήταν ένα ασθενή σε νοσοκομείο που τον είχα δει όταν δούλευα, που μου έλεγε ότι είμαι ο βασιλιάς του κόσμου. Ναι, αλλά μετά, στην αρχή είσαι ο βασιλιάς του κόσμου, μετά πέφτεις και πολύ άσχημα πέφτεις. Και ο συγκεκριμένος που σας λέω είχε και πολλά σωματικά προβλήματα, νευρολογικά προβλήματα. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό, ναι, στην αρχή είμαι καλά, οδηγεί σε πολύ άσχημα πράγματα.
0: Άρα η λέξη κλειδί είναι πειθαρχία. Η λέξη κλειδί είναι του να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και τον τρόπο σκέψης μας.
1: Αυτό ναι, ιδανικά ναι. Ιδανικά ναι, πειθαρχία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι δύσκολο, γι' αυτό ακριβώς λέμε, ακριβώς για κάποιες εναλλακτικές, για τη βοήθεια κάποιου που στηρικτικού δικτύου, όπως είναι φίλοι μας, η οικογένειά μας, ανθρώπους που κάνουμε παρέα. Μετά μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να βοηθηθούν μέσω του εθελοντισμού. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο κάποιος, ούτε τον χρόνο έχει, ούτε τα χρήματα, να κάνει εθελοντισμό, να πάει να βοηθήσει κάπου. Είτε προσφέροντας, είτε μαγειρεύοντας, είτε και δεν λέμε να, κάποιος να το κάνει κάθε μέρα. Αλλά όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Και στην πειθαρχία μας, και στην ψυχική μας υγεία, και στο γεγονός να μπορούμε να σταθούμε και να είμαστε δυνατοί και να αισθανθούμε δυνατοί για τον εαυτό μας.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα, κυρία Πόπη. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα πριν σας ζητήσω το τελευταίο σχόλιο σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να πω στον κόσμο το ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι όντως πολύ δύσκολη κατάσταση με αυτήν εδώ πέρα την μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής. Καλώς ή κακώς, τα μπλε φώτα που αναφέρατε πριν, οι οθόνες, όλα αυτά που γίνονται, που στην ουσία έχει γίνει ένα κομμάτι του σώματός μας, μια συσκευή, και έρχονται και τα χειρότερα, μην νομίζετε, έρχονται και χειρότερα. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και προσγειωμένοι και να λειτουργούμε ως ρεαλιστές για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά που έρχονται. Αυτό, ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Ποπή.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι, να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα, σημαίνει να κοιτάμε έτσι γύρω μας, να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να δούμε αυτός μου λέει αυτό. Οκ, το βλέπω στα social. Λίγο δεύτερες σκέψεις, λίγο να το ψάχνουμε λίγο και μόνοι μας, με τα βιβλία και με όλα αυτά. Και φυσικά έτσι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Οι ψυχολόγοι είμαστε εδώ για να βοηθάμε. Έτσι μιλάμε με οικογένειες, μιλάμε με μέλη της οικογένειας που οι οικογένειες πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν κάποιο μέλος της. Κέρμονται και μας λένε τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω προς διάφορες κατευθύνσεις, όχι μόνο προς εξαρτήσεις, όχι μόνο προς και έτσι προβλήματα στο σχολείο. Και εκπαιδευτικοί μας προσεγγίζουν και μας λένε πώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, η συμβολή δική μας είναι πολύ σημαντική, αλλά πέρα από τον ψυχολόγο μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσω των εναλλακτικών που θα έχει, μέσω της αποσυμπίεσης που θα έχει, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να δούμε και να εστιάζουμε λίγο και στα θετικά κάποια στιγμή, έτσι. Να δούμε τι θετικά. Καταλαβαίνω ότι ο εγκέφαλός μας είναι, είμαστε προγραμματισμένοι και γενετικά, ο εγκέφαλός μας εστιάζει πολύ στα αρνητικά, γιατί για να μας προστατεύσει. Κάποια στιγμή να εστιάσουμε και λίγο και στα θετικά, να δούμε τι θετικό κάνουμε, τι θετικό υπάρχει μέσα μας, πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά και αυτό σε γενικότερη κλίματα. Υπάρχουν άλλα.
0: Κρατάω αυτό. Κρατάω αυτό, ναι. Κυρία Πόπη. Κρατάω αυτό, το ότι πρέπει να εστιάζουμε στα θετικά και να είμαστε ρεαλιστές και να μπορούμε να εξελιχθούμε και να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας ώστε να αποκτήσουμε την πειθαρχία. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεγάρη. Καλό μεσημέρι, με υγεία να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια στους ακροατές σας.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Ακούσατε την κυρία Πόπη Μέγαρη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Για όλη αυτή την ανάλυση. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα πριν πάω σε τραγουδάκι. Έχει εισβάλει σε κάθε χώρο, είτε στη δικαστική εξουσία, είτε στην πολιτική, είτε στην εκκλησία, είτε στις ομάδες, παντού η φιλαργυρία. Γιατί περισσότεροι δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η ουσία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Κόντρα σε όλα αυτά που συζητήσαμε με την ψυχολόγο. Για τον τζόγο, για τα ναρκωτικά, για την εκπόρνευση, για τα λάθος πρότυπα, για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούμε την πνευματικότητά μας και όχι να πέφτουμε με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα και σε άλλες ουσίες. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει η Ορθοδοξία. Η οποία Ορθοδοξία τι λέει? Να αναπτυχθεί και μια εγκράτεια. Να υπάρχει μια συζήτηση με τον εαυτό μας. Δηλαδή ακόμα και νηστεία να κάνεις είναι άσκηση για να μπορείς να βάλεις κάποια εμπόδια στον εαυτό σου. Όχι ρε, δεν θα φας αυτά τα πράγματα, ξεκίνα το σιγά σιγά. Και εγώ έτσι το ξεκίνησα. Για αρχή δεν θα τρως αυτό τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο δεν θα τρως και κάτι ακόμα. Και θα δεις σταδιακά το ότι ελέγχεις τον εαυτό σου και ότι μπορείς να καταφέρεις πολλά. Και όταν θα τα καταφέρεις, θα νιώσεις καλύτερα. Θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι την τρίτη ώρα. Κατευθείαν από τα δικαστήρια για το θέμα των τεμπών, μιας και το έχει καπελώσει η Καριστιανού και δεν ακούγεται τίποτα, με τον κύριο Χούπα, ο οποίος σήμερα κατέθεσε κιόλας. Θα μας πει και τι κατέθεσε. Πάμε, τραγουδάκι, επανέρχομαι.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τριήμερη επιτόπια έρευνα στην Ελλάδα πραγματοποιεί η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια του Σιδηροδρομικού Δικτύου. Κατά την παραμονή της, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί στη Λάρισα με το Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, καθώς και με αρμόδιους φορείς. Η διερεύνηση αποτελεί συνέχεια σχετικής αναφοράς που είχε κατατεθεί το 2024. Νωρίτερα θα ολοκληρώνεται η λειτουργία τριών σταθμών της γραμμής 3 του μετρό από σήμερα έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν καθημερινά για το επιβατικό κοινό από τις 10 παρα 20. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, οι σειρμοί θα κινούνται αποκλειστικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Παράλληλα, τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο μετά τις 10 παρα 20 θα έχουν ως αφετηρία και τερματικό σταθμό το Σύνταγμα. Στη σύλληψη μιας 29χρονης προχώρησαν οι αρχές για τη συμπλοκή στη Βουλιαγμένη, η οποία κατέληξε στο θάνατο 82χρονου μετά από καυγά για ξαπλώστρα. Για το περιστατικό κατηγορείται ήδη 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής ασκήθηκε δίωξη για απλή συνέργεια. Οι μαρτυρίες ωστόσο διήστανται, με αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι το θύμα χαστούκησε πρώτο την κοπέλα. Αντίθετα, η σύζυγος του ηλικιωμένου καταγγέλει απρόκλητη και άγρια επίθεση σε βάρος του. Με τις φορτισμένες καταθέσεις της οικογένειας της 29χρονης Κλαούντια Ασλάτα, συνεχίστηκε στο εφετείο Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η μητέρα της φοιτήτριας κατήγγειλε ευθέως την παντελή έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στα τρένα, κάνοντας λόγο για προσπάθειες συγκάλυψης ευθυνών. Την παραδειγματική τιμωρία και τη φυλάκιση όλων των υπευθύνων απέτησαν στη συνέχεια ο πατέρας αλλά και οι αδελφοί του θύματος. Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο μάρτυρας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του τραγουδιστή που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς και για τα μηνύματα που αντάλλαξαν. Την ίδια ώρα οι αρχές αναλύουν τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παράλληλα, στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν τεθεί τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Στην απόλυτη εγκατάλειψη καταδικάζει η κυβέρνηση τη Θράκη, αρνούμενη πεισματικά να μειώσει τον εξοντοτικό φόρο στα καύσιμα. Αυτή η ανάλγητη τακτική σπρώχνει μαζικά τους πολίτες στις γειτονικές χώρες, οδηγώντας σε λουκέτα τα τοπικά πρατήρια. Την ίδια στιγμή, οι εξωφρενικές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης απειλούν να αφήσουν παγωμένα τα νοικοκυριά και τα σχολεία. Αντί για ουσιαστικές λύσεις, η πολιτεία μοιράζει επιδόματα κοροϊδία, θυσιάζοντας κοινικά τους ακρίτες στο βωμό των φοροεισπρακτικών εσόδων. Ιστορικός πολιτικός σεισμός συγκλονίζει τη Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να καταποντίζονται και την ηγεσία Μέρτς να παραπέει. Στο Μακλεμβούργο, η άνοδος του AfD στην πρώτη θέση επιβεβαιώνει τη βαθιά λαϊκή οργή απέναντι στο κυρίαρχο κατεστημένο και τη στροφή των πολιτών σε πατριωτικά αντισυστημικά κόμματα. Την ίδια ώρα, το κρατήδιο του Βερολίνου περνά στα χέρια της τουρκικής καταγωγής Ελή Φεράλπ, της οποίας ο θρίαμβος επισφραγίστηκε με την προκλητική παρουσία διαβόητης της αραβικής συμμορίας στο πάρτι της νίκης του. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις προς τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σημάδιο.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
3: του, μέση οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
4: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
5: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
4: Ποια δημοκρατία?
5: Υπάρχει.
4: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει η δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες.

0: ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμπα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
0: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
2: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
3: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
2: Τι να του πω.
3: Στα 67 του.
2: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, το μόνο ραδιόφωνο που λέει την αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι κακές απομιμήσεις, δυστυχώς, και προσπαθούν να πατήσουν πάνω μας. Τόσα χρόνια δίπλα σας, ξέρετε πλέον. Μάχη FM στην Αθήνα, στους 99 και 8, Ράδιο Γάμα στους 94. Ράδιο Όραμα 101 και 3 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 94 και 8, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Lotus News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM στους 103 και 3 στη Θεσσαλία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Τέμπη. Λοιπόν, σε περίπου 5 με 6 λεπτά θα καλέσουμε τον κύριο Χούπα, ο οποίος σήμερα κατέθεσε, ο οποίος μου είπε ότι Γρηγόρη δώσε μου 5 λεπτά, γιατί μόλις βγήκαμε από τις δικαστικές αίθουσες και θα συνομιλήσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Χούπα, έχω να πω 5 πράγματα για την υπόθεση των Τεμπών, την οποία την έχει καπελώσει ολοκληρωτικά η Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού εξυπηρετεί το σύστημα, έχει πέσει όλο το σύστημα πάνω στο κόμμα της και ασχολούνται γενικά μόνο με κόμματα όλοι αυτοί οι συστημικοί παράγοντες και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και δεν ασχολούνται με τα ζητήματα που πρέπει. Έτσι. Έκανε η Καριστιανού το βήμα που τώρα πλέον βγαίνει η κυρία Καριστιανού. Βγαίνει και μας μιλάει για κβαντική φυσική. Μήπως να μας μιλήσετε για κοινοβουλευτική ιατρική? Μόνο για κοινοβουλευτική ιατρική δεν μας έχετε μιλήσει. Κβαντική ιατρική, φυσική, χίλια δυο. Η άλλη εκπρόσωπος τύπου, το δεξί χέρι που χάθηκε. Δεν την εμφανίζεται πλέον ούτε αυτήν, την κυρία Γρατσία. Πάει. Και αυτή έφυγε ή έμεινε, γιατί έχουν φύγει κι όλοι. Όπως και να έχει, η Μαρία Καριστιανού έχει καπελώσει το θέμα των Τεμπών, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Υπάρχουν όμως κάποιοι συγγενείς οι οποίοι ακόμα πηγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες και καταθέτουν και αγωνίζονται. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στις αίθουσες. Διότι υπήρξε φορτισμένο κλίμα και έχουμε διάφορες καταθέσεις συγγενών. Πρώτα απ' όλα, κατέθεσε η Κλάουντια Λάτα, η μητέρα της φοιτήτριας που σκοτώθηκε το βράδυ του Φεβρουαρίου του 2023. Μπήκε αυτή η μητέρα μέσα, λιποθύμησε, χρειάστηκε συνδρομή των διασωστών που της παρήχανε πρώτες βοήθειες. Είχαμε διάφορα προβλήματα, αλλά μπήκε τελικά και είπε ότι η Κλάουντια ξεχώριζε πάντα. Το παιδί της, 21 χρονών, φοιτήτρια ιατρικής, είχε αγάπη για το διάβασμα, ήθελε να γίνει γιατρός. «Μου καταστρέψατε τη ζωή μου», είπε η μάνα. «Μόνο η ημερομηνία δεν έχει αυτή η τραγωδία». Τους είπε ότι πάνω από τα κέρδη σας δεν υπολογίζετε ανθρώπινες ζωές, μας βλέπετε σαν αριθμούς. Έφταιγε ολόκληρο το σύστημα, φώναξε η κυρία Λάτα μέσα στη δικασία.

μαζική αίθουσα. Και δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά αυτό σε κανένα κανάλι. Γιατί παίζουν τα πολιτικά τους παιχνίδια όλοι. Είπε επίσης πως το έγκλημα είχε δύο σκέλη. Η σύγκρουση και το μπάζωμα και η συγκάλυψη. Επίσης μίλησε για όλες αυτές τις αναφορές των σωματείων εργαζομένων στο σιδηρόδρομο προς τον Υπουργό Μεταφορών. Τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Τον Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, συγγνώμη. Και αναρωτήθηκε και είπε τι έκανε ο Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, είπε η κυρία. Προσπαθούσαν από την πρώτη μέρα να συγκαλύψουν και όχι να βοηθήσουν κόσμο. Και όλοι αποδέχθηκαν αυτό που έγιναν και όλοι αδιαφορούν για την ασφάλεια των πολιτών. Με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας, ανέφερε. Όλοι είναι δολοφόνοι, φώναξε. Το έπαιξε κανένα κανάλι, όχι. Αβαβά, μας βγάζουν την Καριστιανού να μας λέει για κβαντική φυσική. Πώς από τα Τέμπη η Καριστιανού έφτασε στο Sky και σε άλλα κανάλια να μας λέει για κβαντική, ιατρική και φυσική, ένας θεός ξέρει. Αλλά έχει στόχο την καρέκλα. Τα ξέχασε όλα τα υπόλοιπα τώρα. Το θέμα της είναι κβαντική, ιατρική και κοινοβουλευτική παρουσία. Κυρία Λάτα, μες στην αίθουσα φώναξε. Θέλω να κάνετε τα πάντα για να λάμψει αλήθεια. Θέλω η δικαστική εξουσία να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Περιμένουμε απαντήσεις οι πολίτες. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν άδικα. Το ίδιο είπε και η αδερφή της Κλάουντιας. Η Τζενή Σαλάτα. Η οποία με ευγένεια παρουσιάστηκε και ζήτησε όλοι οι υπεύθυνοι να μπουν στη φυλακή. Μας κάψατε τα σπίτια μας, είπε. Η αδελφή μου ζητούσε βοήθεια και δεν ήταν κανένας εκεί να τη βοηθήσει, είπε. Δυστυχώς δεν ήμουν δίπλα της να τη βοηθήσω εγώ. Με δάκρυα στα μάτια. Ζούμε από τύχη, αναφέρουν οι άνθρωποι. Και μας λέτε ότι δεν φταίει κανένας τους. Και ποιος φταίει, η μητέρα που είπε την κόρη της να πάει στο τρένο. Και επίσης αναρωτήθηκε η αδερφή και για ποιο λόγο καταστρέψατε το βιολογικό υλικό της αδερφής μου. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για να μην σας πω ότι ο πατέρας είπε ότι την παρέλαβε καμένη την κόρη του. Και κανένας δεν έχει δώσει απαντήσεις για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Απανθρακώθηκαν. Και για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα. Καταστρέψατε τις ζωές των ανθρώπων. Θέλουν δικαίωση. Όχι καρέκλες σαν κάποιους. Περιμένουνε δικαιοσύνη. Και είπε συγκεκριμένα ο πατέρας ότι αν το τρένο δεν έτρεχε με 160 και δεν υπήρχε αυτή η φωτιά που δεν ξέρουμε από πού προκλήθηκε και πώς έγινε όλο αυτό με την πυρόσφαιρα, η κόρη μου θα ήταν δίπλα μου, είπε ο πατέρας. Την πήρα καμένη, λέει ο άνθρωπος, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικά όλα αυτά και ντροπή σε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα και ασχολούνται με το Μαζονάκι όλη μέρα που ο άνθρωπος έφυγε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Για τα ιατρία ξέρουμε ποιοι φταίνε και δεν παρετούνται. Ασχολούνται όλη μέρα με τα πολιτικά κόμματα και την προεκλογική τους περίοδο και δεν αναδεικνύουν τα θέματα που πρέπει. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάρω τον κύριο Χούπα.

Άλλα 5 λεπτάκια θα δώσουμε στον κύριο Χούπα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι με το δικηγόρο του. Και πρέπει να κάνουν κάποιες διαδικασίες. Περίμενε ότι θα τελειώσει λίγο νωρίτερα. Εννοείται προτεραιότητα έχει η δίκη. Και μετά το να εμφανιστεί στην εκπομπή και να μας πει, να μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά να μας πει και την άποψή του. Εμείς το κάνουμε για τον άνθρωπο, έτσι. Όποτε είναι αυτός διαθέσιμος, είμαστε στη διάθεσή του να βγει να μιλήσει. Εννοείται ότι πρώτα θα πάει με τον δικηγόρο του να κάνει αυτά που πρέπει. Εδώ είμαστε εμείς. Ό,τι ώρα είναι έτοιμος, θα τον καλέσουμε πάλι σε 5-10 λεπτάκια για να είναι άνετος. Έχετε δει εσείς πουθενά τώρα σε όλα αυτά τα καναλάκια που έχουν κάνει συμμαχίες από ό,τι μαθαίνω με συγκεκριμένους εφοπλιστές και ολιγάρχες? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς δεν έχουμε κανέναν ολιγάρχη και κανέναν εφοπλιστή. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια που παίζετε οι υπόλοιποι όλοι, που φτιάχνετε ραδιοφωνάκια και κάνετε συνεργασίες με μεγαλοπαράγοντες και με καναλάκια για να σας διαφημίζουν και να λέτε αυτά που λέμε εμείς, ότι θέλετε να πάτε κόντρα στο σύστημα, δεν πάτε κόντρα στο σύστημα. Εσείς είστε το σύστημα. Και δεν πρόκειται να πατήσετε πάνω στον αντισυστημικό σταθμό Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους φυσικά, οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν πρόκειται να το κάνετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχετε αγχωθεί. Έχετε αγχωθεί και προσπαθείτε να μας πολεμήσετε όπως κάνετε τόσο καιρό με διάφορους τρόπους. Το μόνο που έμεινε είναι να στείλετε εδώ πέρα κανέναν. Να το πάτε αλλιώς. Και αυτό να ξέρετε ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ναι, βέβαια φταίει. Βέβαια φταίει ο κάθε δημοσιογραφάκος εκεί πέρα έξω που εσκεμμένα με γραμμή από το Μαξίμου ασχολείται με άλλα θέματα και δεν είναι εκπρόσωπος του λαού. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Δεν είναι επάγγελμα όπως το έχουν κάνει αυτοί. Ναι, φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που πρέπει να πληρώνονται γιατί κάνουν ρεπορτάζ, γιατί κάνουν ντοκιμαντέρ, γιατί κάνουν εκπομπές. Ναι, συμφωνώ. Είναι και επάγγελμα παράλληλα. Αλλά δεν γίνεται να είσαι κομματικός τέλεχος στην ουσία και να μιλάς μόνο για αυτό το πράγμα. Και να παίρνεις γραμμή από το Μαξίμου. Και να περνάς τα δικά σου μηνύματα. Και να μην ασχολείσαι με τα σοβαρά προβλήματα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο θα έχει πρώτη είδηση το ότι πήγε ο πατέρας της φοιτήτριας ιατρικής στην αίθουσα στα δικαστήρια και είπε ότι παρέλαβα την κόρη μου καμένη και δεν μας λέτε για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Ο τίτλος της ημέρας θα έπρεπε να είναι αυτός, αν όντως θέλαν να πολεμήσουν το σύστημα. Τι είναι πιο σημαντικό? Το κόμμα που δημιουργήθηκε με τους ίδιους βουλευτές που είναι τόσα χρόνια στη Βουλή, ή το ότι υπάρχουν κάποιοι συγγενείς εδώ πέρα που λιποθυμούν με στις δικαστικές αίθουσες? Τι είναι πιο σημαντικό? Δηλαδή είμαι παράλογος σε αυτό που λέω? Και το συζητάτε ακόμα? Μας βλέπουν σαν αριθμούς, λένε οι άνθρωποι. Δεν μας σέβονται. Μπήκατε καθόλου στη θέση τους? Που δεν το εύχομαι σε κανέναν, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας. Υπάρχουν τόσα κενά. Πλέον έχει πέσει μάσκα των τοποθετημένων προσώπων στις ανεξάρτητες αρχές, στα έδρανα, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, που κάποιες βάζανε εμπόδια για να μην γίνει συζήτηση για τα Τέμπη. Τα ξεχνάτε αυτά? Και έβγαινε και ήταν περήφανη η Αφροδιτούλα και έλεγε «Ναι, έβαλα εμπόδιο». Τα ξεχνάτε αυτά? Ξεχνάτε τη συγκάλυψη? Ξεχνάτε το ότι μπαζώσανε? Και ποιοι δεν ασχολήθηκαν ποτέ με όλα αυτά? Γιατί εδώ πέρα εμφανίζονται και κάποια πρόσωπα τώρα ξανά προεκλογικά που δεν έχουν βγάλει άχνα για τα Τέμπη. Δεν έχουν κάνει μισή έρευνα, δεν έχουν βοηθήσει κανέναν για ό,τι έγινε εκεί πέρα. Και εμφανίζονται τώρα να πούνε τι? Ποια είναι η άποψή τους για τους εφοπλιστές? Ποια είναι η άποψή τους για τις παράνομες δραστηριότητες? Ποια είναι η άποψή τους για όλα αυτά που συνέβησαν με λεπτομέρειες, όχι επιφανειακές δηλώσεις? Πρέπει να πάνε φυλακή
Πώς θα πάνε φυλακή? Πώς σταθήκατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν σταθήκατε. Σας έπαιξε και εκεί μπάλα το σύστημα. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι δεν τον έπαιξε μπάλα το σύστημα? Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν τον έπαιξε μπάλα το σύστημα εκεί πέρα έξω, που ξεχάσατε τη δίκη των τεμπών, ξεχάσατε τους συγγενείς και ασχολείστε με την Καριστιανού? Όποιον και να πεις για τα Τέμπη πλέον, έχει υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο έχει πατήσει πάνω στους υπόλοιπους. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Καριστιανού. Θέλετε, δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε χίλια δυο για εμένα, θα βγάλετε 10 ιστορίες για εμένα. Δεν με πειράζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει γίνει το θέμα των τεμπών, το έγκλημα των τεμπών, πρόσωπο κεντρικό, ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Ακόμα και εκεί το εκμεταλλεύτηκε κάποιος να κάνει κόμμα. Δηλαδή είχαμε τους υγειονομικούς σε αναστολή που απέκτησαν μια εξουσία, απέκτησαν μια δημοσιότητα, πήγαν κάναν κόμμα να μπουν στη Βουλή. Με το έγκλημα των τεμπών, η Καριστιανού απέκτησε μια δημοσιότητα, πήγε έκανε κόμμα να μπει στη Βουλή. Τι θα γίνει, αυτό το ρεπερτόριο θα έχουμε συνέχεια? Αυτή την κατάσταση θα έχουμε. Όποτε ο κόσμος δημιουργεί, ας πούμε, έτσι ένα πυρήνα και ενώνεται για κάτι, κατευθείαν θα πετάγεται ένα πρόσωπο και θα πηγαίνει να κάνει κόμμα, να εκμεταλλευτεί τον κόσμο, να τους κάνει ψηφοφόρους. Δεν είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει? Όποτε υπάρχει έτσι μια πόλωση, όποτε κάποιος λέει ότι επιτέλους είμαστε ενωμένοι, πετάγεται κάποιος ή κάποια, κάνει ένα κόμμα και ελάτε ψηφίστε με. Ρε τι ζούμε, ρε Παναγία μου. Και ο Έλληνας τρέχει και λέει, ναι, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Αυτό ήτανε. Ήρθε η λύση, σωθήκαμε. Ρε πάτε καθόλου καλά? Είστε καθόλου σοβαροί? Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά και μυαλό να μην βάζουνε. Και πού ακόμα, περίμενε. Θέλετε να σας πω το μέλλον? Θέλετε να σας πω το μέλλον? Λοιπόν, ξεκινάω από την Καριστιανού για να μην πάω πιο πίσω, γιατί έχουν περάσει Τζίμεροι, έχουν περάσει Θεοδωράκηδες, έχουν περάσει χίλιοι μύργοι έχουν περάσει που κάνανε τα κόμματά τους. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα εδώ από τα τελευταία. Καριστιανού, πρώτος εθνοσωτήρας που θα σας έσωσε. Τρέχατε και λέγατε, βρήκαμε τον άνθρωπο που θα μας σώσει. Τώρα βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης, ο Κασιδιάρης θα μας σώσει. Ο Κασιδιάρης είναι ο νέος εθνοσωτήρας. Αυτός θα μας σώσει. Σε λίγο καιρό θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Θα έρθουν πάλι άλλοι, θα λένε ο Σαμαράς θα μας σώσει. Ο Σαμαράς είναι ο ηγέτης. Ο Σαμαράς θα γκρεμίσει την κυβέρνηση. Και μετά το Σαμαρά μπορεί να υπάρξουν κι άλλοι, έτσι. Δεν ξέρω. Ο Σαμαράς είναι για μένα το σίγουρο ότι θα έρθει σε λίγο καιρό το κόμμα που θα ανακοινώσει και θα υπάρξει και εκεί μια τάση. Και πάλι τα συστημικά μέσα θα παίζουν όλη μέρα τη μούρη του. Και πάλι εκεί πέρα ο λαός θα τρέξει, θα πει: τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και τυρί. Και βολέματα και ρουσφέτια και χίλια δυο. Και μετά σας λέω μπορεί να έρθουν κι άλλοι στο 90. Μπορεί να δημιουργηθούν κι άλλα κόμματα. Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας ποιον εξυπηρετεί αυτό που γίνεται? Ποιον εξυπηρετεί? Ποιον? Και γιατί ο Έλληνας να αναρωτιέται μια ζωή ποιος θα τον σώσει? Δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου. Πρέπει δηλαδή να σε σώσει κάποιος άλλος. Είναι σαν να λέμε καίγεται το σπίτι μου και φωνάζουμε ποιος θα μας σώσει. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας στην Ελλάδα. Καίγεται το σπίτι του και αναρωτιέται ποιος θα μας σώσει. Ρε καίγεται το σπίτι σου, προσπάθησε να σώσει τον εαυτό σου. Ποιος θα μας σώσει και ποιος θα μας σώσει? Καίγεται το σπίτι σου, φώναξε τους γείτονες. Δημιουργήστε ένα πυρήνα, να βοηθάει ένας τον άλλον, να σέβεται ένας τον άλλον. Όλοι μαζί είστε σε αυτόν τον τόπο. Και όταν υπάρχει πρόβλημα, κατευθείαν να είμαστε ενωμένοι και να σβήνουμε σε δευτερόλεπτα το σπίτι. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να σώσει το σπίτι. Και αν περιμένεις να σε σώσει κάποιος άλλος, δεν θα σε σώσει. Θα κοιτάξει την τσεπούλα του, το συμφέρον του, τη διασημότητά του και τη ζωή του. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Μπορείτε? Αν δεν μπορείτε, έχουμε πρόβλημα.

απίστευτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το ότι σήμερα όλοι συζητάνε για χίλια μύρια και δεν συζητάνε για αυτόν τον πατέρα. Και για αυτή τη μητέρα που λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα. Για να δούμε, ο κύριος Κούπας τελείωσε. Δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα, καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου έχετε.
0: Κύριε Χούπα, τι κάνετε, πώς είστε αρχικά?
1: Πάρα πολύ ένταση σήμερα. Λοιπόν, διότι είναι σε συσσωρευμένη συναισθηματική κούραση των τελευταίων 3,5 ετών για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα δώσαμε κατάθεση η οικογένεια Χούπα και η οικογένεια Λάτα. Και τώρα δεν έχουμε αρκετή ώρα που βγήκαμε από το δικαστήριο.
0: Ναι. Πώς ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα?
1: Ήρεμο ήταν, αλλά υπερβολικά φορτισμένο εκ μέρους μου και εκ μέρους της κυρίας Λάτα. Αυτό βέβαια είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ευελπιστώ όμως να μας άκουσαν, που μας άκουσαν με προσοχή οι κύριοι δικαστές και να έχουμε μία δίκαιη δίκη. Αυτό έχω να πω.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο το τι ακριβώς καταθέσατε, το τι ζητήσατε, γιατί εδώ πέρα διαβάσαμε κάποιες δηλώσεις που ήδη έχουν διαρρεύσει από την οικογένεια Λάτα, το ότι είπαν ότι παρέλαβαν με συγκεκριμένο τρόπο το παιδί τους, το ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν πάει στη φυλακή, το ότι εδώ πέρα δεν υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας.
1: Αυτά είναι αυτονόητα, αυτά λέμε συνέχεια και γι' αυτό τα διατυμπανίζουμε συνέχεια, διότι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε έτσι συμβαίνουνε. Δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, φταίνε όλοι. Οι κατηγορούμενοι ήταν για μία φορά ακόμα λήψοι, δηλαδή ήταν 3-4 από τους 36, αφού το είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι σνομπάρουν τη δικαιοσύνη. Εδώ αυτοί που ερχόμαστε συνέχεια είμαστε οι γονείς. Και ερχόμαστε συνέχεια γιατί έχουμε ανάγκη και κόψιμο. Αλλά αυτό που κάνουν να μην έρχονται και να εκπροσωπούνται με τους δικηγόρους τους είναι νόμιμο, το καταλαβαίνω. Ηθικό δεν είναι. Έτσι. Αλλά να κάνω κι εγώ μια απλή ερώτηση μεταξύ μας, έτσι. Αν τύχει και δικαστεί ο κατηγορούμενος και πάει να εκτίσει την ποινή του, ο δικηγόρος θα του κάνει την ποινή ή ο κατηγορούμενος? Τι μαϊμούλιες, τι χαζαμάρες είναι αυτές? Να είσαι κατηγορούμενος και να μην πατάς τη δίκη? Δεν κατάλαβα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Και να ερχόμαστε εμείς και οι άλλοι επειδή είναι φραγκάτοι να πληρώνουνε? Από πού και ως πού? Επειδή έχουν τα λεφτά, ποιοι νομίζουν ότι είναι? Και νομίζουν ότι είναι και σκοτώνουν τον κόσμο αδιακρίτως?
0: Δεν ήρθε ούτε ένας κατηγορούμενος μέσα στην αίθουσα?
1: Δύο-τρεις
0: μόνο.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι πού ήταν δηλαδή, τι είπανε οι δικηγόροι?
1: Στα σπίτια τους.
0: Στα σπίτια τους.
1: Ναι, εκπροσωπούμε λέει εμείς τους πελάτες μας.
0: Κατηγορούνται για κακούργημα και ήταν σπίτια τους?
1: Σπίτια τους. Βεβαίως.
0: Δεν ήθελε δηλαδή η δικαστική εξουσία να τους ακούσει, να τους έχει εκεί πέρα να ακούνε?
1: Δεν ήρθε η ώρα τους για να εξεταστούν οι ίδιοι, αλλά έχουν το δικαίωμα να μην έρχονται, να εκπροσωπούνται τους δικηγόρους. Τι να κάνουμε? Με νόμο του 86, να σας δώσω να καταλάβετε, συμβαίνει αυτό.
0: Εσείς πώς το βλέπετε, δυνατό? Δηλαδή μέσα από όλα αυτά που ακούτε και από τις άλλες οικογένειες και από αυτά που είπατε και εσείς ο ίδιος
1: το βγάλετε. Ευθύλα το βλέπω εγώ βρε Γρηγόρη. Να είσαι κατηγορούμενος να σνομπάρεις τη δικαιοσύνη, να τη γράφεις τα παλαιότερα των παπουτσιών σου επειδή εσύ έτσι θέλεις. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Δεν κατάλαβα. Σπίτι σου είσαι και κάνεις ό,τι θέλεις. Πάει ή πας ή δεν πας. Τι να λέμε τώρα?
0: Είναι φοβερό και αυτό.
1: Είναι φοβερό και εγώ το τονίζω συνέχεια αυτό όταν βγαίνω. Δοθείς τις ευκαιρίες, τα λέω συνέχεια αυτά. Νόμιμο είναι, το ξαναλέω, ηθικό και έντιμο δεν είναι. Δεν είναι τίμιο. Πάει, τελείωσε.
0: Προφανώς. Πώς εσείς από τη δικαιοσύνη και από τους δικαστές και από τους εισαγγελείς εκεί μέσα στην αίθουσα λαμβάνετε κάποιο ας πούμε συγκεκριμένο κλίμα? Υπάρχει ας πούμε κάποια προκατάληψη από πλευράς τους? Είναι
1: όχι,
0: δηλαδή αποφασισμένοι ή είναι καλοί?
1: Όχι. Μας ακούνε προσεκτικά, ευγενέστατα. Και επειδή είμαστε και ευσυγκίνητοι, παιδί χάσαμε, δεν χάσαμε ούτε γατί ούτε σκυλί. Παιδιά, κοπελάρες και εγώ και η οικογένεια Λάτα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή. Ευγενέστατη, μας παρήχαν ό,τι θέλαμε. Η κυρία Λάτα συγκινήθηκε με το παραπάνω και εγώ βέβαια το ίδιο, αλλά η ίδια κατέρευσε. Εγώ δεν κατέρευσα. Έκλαιγα μόνο.
0: Λιποθύμησε η κυρία Λάτα?
1: Λιποθύμησε, ναι. Δεν είναι τραγική η κατάσταση. Τι να λέμε τώρα.
0: Και πώς το βλέπετε εσείς που σε όλα τα κανάλια, ας πούμε, ασχολούνται με τα κόμματα και με την προεκλογική περίοδο και δεν ασχολούνται με τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες?
1: Απλούστατα περιμένουν να ξεφουσκώσει το θέμα. Αγοράζουν χρόνο. Προς τα πέρα, σαν πέρα η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική ακολουθία.
0: Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως, κύριε Χούπα, όχι μόνο η κυβέρνηση.
1: Τα ελεγχόμενα ή τα μη ελεγχόμενα?
0: Τα ελεγχόμενα προφανώς, παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου.
1: Μα τι να λέμε τώρα. Ήμουνα στα Μελίσια προχθές, θα σου το πω έτσι να γελάσετε, ήμουνα στα Μελίσια μου προχθές και βγήκε η κοπέλα από την Ένωση Εκπρόσωπος Τύπου στο ραδιόφωνο, γιατί άκουγα τραγούδια και μιλούσε για τις δραστηριότητες, εκπρόσωπος τύπου αυτή της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, και μιλούσε για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, ότι διέθεσαν 500, 600, 700 εκατομμύρια να κάνουν κάποια σχολεία ανθρώπινα κτλ. Κτλ. Κουραφέξαλα, αφού με την πολιτική τους ερήμωσαν την επαρχία όλοι και έχουμε υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα τώρα, κάνουν, λέει, τώρα σχολεία. Και ρωτάω, δεν είχα εκείνη την ώρα το τηλέφωνο του δημοσιογράφου να βγω και αν θα μου το επέτρεπαν. Μα γύρω στα 100 δις τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση δεν έχουμε πρικιώσει τις τράπεζες? Δηλαδή, αν πήραν οι τράπεζες 100 δις πρίκα από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και διέθεσαν μισό εκατομμύριο, έτσι, και τσέπωσαν το άλλο 99,5, λοιπόν τρέχει τίποτα. Τι θέλετε και μας το λέτε? Αλλά απλώς είναι άρωμα προεκλογικό αυτό.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μυρίζει, βρωμοκοπάει εκλογές από μακριά.
0: Τα πολιτικά παιχνίδια τώρα ξεκίνησαν, γιατί έρχονται εκλογές και να, η μαριονέτα η μία, η μαριονέτα η άλλη, ποιον θα εμφανίσουν, ποιον θα κρύψουν.
1: Κορδέλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να λέμε τώρα. Οπότε όλα αυτά τα κανάλια, Γρηγόρη μου, όλα αυτά τα κανάλια δεν έχουν χρόνο τώρα να βγάλουν Τέμπη και τέτοια. Τι να λέμε τώρα, πήγουν άλλα ζητήματα.
0: Δεν τους συμφέρει προφανώς η προβολή του θέματος, θέλουν να δείξουν άλλα, τα παιχνίδια τους.
1: Μας ευεργετούν η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, μας έχει κατακλέψει. Και θα τις πούμε και ευχαριστώ για το μισό εκατομμύριο, ενώ έφαγε τα 99,5.
0: Μας σώσανε.
1: Ναι, μας σώσανε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως, γιατί είδα κάποιες δηλώσεις του πατέρα από την οικογένεια Λάτα, ο οποίος ανέφερε ότι, τώρα θα το πω, αλλά έτσι το ανέφερε, την πήρα καμένη την κόρη μου, ανέφερε, αυτό διαβάζω και στο διαδίκτυο πλέον για τις δηλώσεις που έκανε, το ότι αν δεν υπήρχε φωτιά, ότι η κόρη του θα ήταν δίπλα του, και δεν ξέρω πραγματικά τι απάντηση μπορεί να δίνουν οι εισαγγελείς και οι δικαστές όταν δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Πώς αιτιολογούνε το ότι κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν, κύριε Χούπα?
1: Δεν έχουν πει τίποτα οι δικαστές σχετικά με αυτό το θέμα. Η λέξη πυρόσφαιρα όντως δεν υπάρχει μέσα. Λοιπόν, ο κύριος Λάτα καλά το είπε, εξέφρασε τον πόνο του άνθρωπος και δεν είναι ο μοναδικός. Αλλά και εμένα η δική μου η κόρη δεν κάηκε, αλλά είμαι μαζί τους και προς την εξερεύνηση της αλήθειας.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα βέβαια και δεν είναι πολλές οικογένειες. Είναι 28 άτομα, αν θυμάμαι καλά, τα οποία.
1: Ναι. Όπως αγκαλιάζουμε και τους τραυματίες. Είτε πολλοί τραυματίες είναι αυτοί, είτε έχουν τραυματιστεί λιγότερο. Φυσικά και τους αγκαλιάζουμε όλους.
0: Βέβαια. Και για τη δίκη, πώς το βλέπετε, θα κρατήσει πολλά χρόνια?
1: Όσο ζούμε. Όχι η συγκεκριμένη δίκη. Αλλά έπονται και άλλες δίκες.
0: Δηλαδή, τώρα πλέον είναι χωρισμένες, από ό,τι θυμάμαι, σε πόσα κομμάτια, σε 3 ή σε 5?
1: Έπαψαν να υπάρχουν οι 2, η μία για την σύμβαση την 717, έπαψε να υπάρχει η άλλη με τον Καπερνάρο για τα βίντεο, αλλά αυτοί θα την ξαναρχίσουν, λέει, και θα αρχίσει πάλι από την αρχή. Άιντε, 23 φορές που ήρθαμε πάνω κάτω πάνε τζάμπα. Λοιπόν, ετούτοι εδώ προχωράμε και δεν ξέρουμε που θα βγει.
0: Έχουν να καταθέσουν ακόμα πάρα πολλοί συγγενείς.
1: Ναι.
0: Θα καταθέσουν μετά και οι κατηγορούμενοι προφανώς.
1: Ναι, μετά έπονται και οι κατηγορούμενοι.
0: Αν έρθουνε, αν θέλουνε να σηκωθούν από τον καναπέ για να έρθουνε.
1: Α, βέβαια, αυτό εξυπακούεται. Καλά, ορθώς το έπιασες.
0: Άμα δηλαδή τους έρθει η όρεξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: και εγώ τώρα γελάω από τη στεναχώρια μου, βλέπετε. Γελάω σαρκαστικά. Όχι ναι. Διασκεδαστικά.
0: Καλά, το καταλαβαίνουμε προφανώς, κύριε Χούπα.
1: Ναι, γιατί μόλις τώρα βγήκα από την αίθουσα. Οπότε έχω τα μπουρίνια μου.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Χούπα. Απλά πρέπει να δούμε επίσης το ότι στη συγκεκριμένη φάση, με όλο αυτό που γίνεται, αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το συζητήσουμε. Το ότι όποιος έχει λεφτά στην Ελλάδα, δεν τον ακουμπάει η δικαστική εξουσία.
1: Φυσικά.
0: Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, άμα έχει λεφτά, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Γιατί η είδηση είπα εγώ τώρα.
0: Όχι, αλλά δεν είναι τραγικό. Και μόνο που το συζητάμε είναι τραγικό και είναι ξεφτυλιστικό για την ελληνική δικαιοσύνη. Το ότι όποιος έχει λεφτά, κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Πώς θα μπορέσω εγώ να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη τότε, και εσείς και όλοι οι Έλληνες πολίτες? Δεν γίνεται.
1: Όχι μόνο εσύ. Το 74% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Δεν είναι τραγικό αυτό? Ε?
0: Μα βέβαια.
1: Δεν είναι τραγικό?
0: Φυσικά και είναι.
1: Είναι ξεφτύλα για μια χώρα να μην εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη το 74%. Να ήταν ένα 3-5%, το καταλαβαίνω, μέσα στα πλαίσια είναι. Αλλά το 73-74% είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε, όσοι μείνανε, γιατί είχαμε και κάποιους που φύγανε από τη ζωή σε τροχέα, οι άνθρωποι, ας πούμε, από το σωματείο εργαζομένων στο σιδηρόδρομο έχουν καταθέσει και αυτοί μετά θα καταθέσουν?
1: Όχι, μετά από τους συγγενείς θα καταθέσουν αυτοί.
0: Α.
1: Εμπειρογνώμονες και τέτοια.
0: Πρώτα δηλαδή καταθέτουν οι συγγενείς?
1: Ναι.
0: Και οι αυτόπτες μάρτυρες θα καταθέσουν μετά και αυτοί?
1: Ναι.
0: Γιατί όμως πρώτα οι συγγενείς, κύριε Χούπαν, επιτρέπεται η ερώτηση?
1: Α, δεν το γνωρίζω εγώ, έτσι μου είπε η έδρα, αυτό κάνουμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: πρώτα οι συγγενείς, μετά οι αυτόπτες μάρτυρες και οι υπόλοιποι. Μέρα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Κανονικά εγώ θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να καλέσουμε πρώτα απ' όλα τους κατηγορούμενους και τα σωματεία εργαζομένων και τους αυτόπτες μάρτυρες και τους τραυματίες να μας πούνε τι ζήσανε, γιατί μετά, ξέρετε, με τον καιρό και η μνήμη δεν μπορεί να είναι τόσο αναλυτική.
1: Τι να πω. Δεν το γνωρίζω αυτό, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, ναι, κατανοώ απόλυτα. Είστε, ας πούμε, από αυτούς που πιστεύουν ότι θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί που φταίγανε?
1: Κοινώς, με ρωτάς αν είμαι αγαθούλης ή όχι. Δεν είμαι αγαθούλης. Είμαι μέσα στην πραγματικότητα. Δεν θα πάνε φυλακή. Εμείς το προσπαθούμε, αλλά ψύχραμα σου λέω και ρεαλιστικά σκεπτόμενος ότι δεν θα πάνε φυλακή.
0: Γιατί όμως το θέτετε έτσι? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτοί οι δικαστές, οι ευγενικοί που σας μιλάνε τόσο όμορφα και που σας παρέχουν ό,τι θέλετε, δεν θα κάνουν τη δουλειά τους?
1: Άμα έχεις ένα Μαξίμου που όλος γαρλάει στους δικαστές, κάποια στιγμή τι θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, θα υποκύψουν.
0: Ναι. Άρα είναι ελεγχόμενοι και δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πλέον βέβαιο, θεωρώ ότι ο...
1: Εγώ, όχι όλοι, αλλά αν μπορώ να πω ότι έχω 10 εμπειρίες από τέτοιους δικαστές, οι 7 είναι έτσι.
0: Ναι. Ναι, αλλά σε τέτοιου είδους δίκες δεν νομίζω να μπαίνει τυχαία εισαγγελέας και δικαστής. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν θα αφήνανε, θεωρώ.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ανεξέλεγκτη την κατάσταση, βέβαια, εντάξει, πρέπει να δούμε τις αποφάσεις για να κρίνουμε. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής θα έπρεπε να έχουν υπάρξει συλλήψεις. Όταν βλέπουμε τη σύμβαση 717, που δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε. Όταν βλέπουμε ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν συλλήψεις. Ποιος θα πάει να συλλάβει το Βίνι? Ο Βίνις είναι 35-40 χρονών. Και να σου το πω. Αν είσαι τυχερός, Γρηγόρη μου, στη ζωή σου και έχεις εργασία, ολόκληρο το βίο σου για να ζήσεις μια μέτρια ζωή, ζήτημα να βγάλεις 300 χιλιαρικάκια. Αυτό είναι το μέγεθος της αμοιβής. Λοιπόν, ο Βίνις είναι 35-40 χρονών και βρέθηκαν 38 εκατομμύρια στους λογαριασμούς του. Πότε πρόλαβε και δούλεψε, ρε παιδιά? Σε ρωτάω, πότε πρόλαβε και δούλεψε?
0: Μιλάτε για τον πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εργοσέ?
1: Ακριβώς, ένας είναι.
0: Ναι.
1: Ένας είναι, ο Λεβέντης αυτός.
0: Ο οποίος ήταν και πρώην στέλεχος της ΔΑΠ.
1: Καλά, τι θα ήτανε, του Κουκουέ θα ήτανε? Τι, Κνίτης θα ήτανε?
0: Της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κνίτης θα ήτανε, το αυτονόητο μου λες.
0: 38 εκατομμύρια βρέθηκαν στους λογαριασμούς του.
1: Βεβαίως. Το παλικάρι μου.
0: Από πού να βρήκε τα 38 εκατομμύρια, ρε.
1: Έριξε πολύ βαρέλια υδρότα για να τα αποκτήσει.
0: 38 εκατομμύρια.
1: Από το μεροκάματο.
0: Έλα, Χριστέ και Κύριε.
1: Τίποτα. Είχανε την Αγελάδα, την Ευρωπαϊκή και την αρμέγανε.
0: Και το γάλα πήγαινε στους λογαριασμούς του Βίνη.
1: Πού θα πήγαινε.
0: Ξέρω.
1: Όχι μόνο του Βίνη, θα τους μεταμοιραζόταν όλη η πλέμπα, όλη η παρέα.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί οι άλλοι να είναι απ' έξω. Αυτά βλέπουμε το ένα κομμάτι. Γιατί ο Καραμανλής μακάκας ήτανε. Ε, να σου το πω αλλιώτικα.
0: Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών εννοείται.
1: Βέβαια, αυτός από τι μεροκαματιάρης είναι. Από πού ζει.
0: Από πού ζει, για ένας θεός, γιατί τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εμείς. Ακόμα τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε. Και πώς σχολιάζεται το ότι ο ελληνικός λαός πήγε τον ψήφισε ξανά.
1: Ναι.
0: Το ξαναέβγαλε βουλευτή τον Καραμαλή ο ελληνικός λαός. Αυτό πώς το σχολιάζετε, κύριε Χουπ?
1: Αυτό το σχολιάζω ότι τον έβαλε άνοιξε την αγκαλιά του ο πρωθυπουργός, τον έβαλε μέσα στην αγκαλιά του, μέσα στο μαντρί, τον ψήφισε ο κόσμος, το απειρόβλη, το χαίρεται. Έτσι το σχολιάζω.
0: Και τον Αγοραστό και τον Τριαντόπουλο και πολλούς. Τον Αγοραστό συγκεκριμένα θυμάμαι που όντως τον αγκάλιασε. Όντως πήγε τον αγκάλιασε.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουμε 5 λεπτά όμως και θέλω πραγματικά την άποψή σας. Και για όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική σκηνή και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βγαίνει και λέει ξανά ότι θέλει αυτοδυναμία και το ότι θα κάνουν συγκυβερνήσεις και δεν βγαίνουν τα κουκιά και βγαίνουν τα κουκιά και οι δημοσκόποι, ξέρετε όλη αυτή η παράνοια. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση μετά από αυτό το έγκλημα, μετά από τόσα σκάνδαλα, να ξανακυβερνήσουν τα ίδια πρόσωπα? Και πώς το δικαιολογείτε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, για να σχολιάσουμε γι' αυτό και να κλείσουμε?
1: Δεν μοιάζουμε στους αρχαίους Έλληνες να έχουμε την περηφάνεια. Έχει γίνει κάποια επιμειξία με Σλάβους τώρα τελευταία χρόνια. Τι λέτε εσείς?
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο Έλληνας να αφυπνίσει μέσα του το στοιχείο του επαναστάτη, της ανατροπής, να μπορέσει δηλαδή να καταλάβει ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με αυτά τα πρόσωπα που βάζουν τις ανθρώπινες ζωές κάτω από τα κέρδη τους.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό. Και κάτι τελευταίο, κύριε Χουπά, για να σας αποχαιρετήσω. Πλέον υπάρχει ασφάλεια, πιστεύετε, στα τρένα? Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να κυκλοφορήσει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας?
1: Είπε μια είδηση του Sky προχθές, το ομολόγησε, ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση 717 από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όμως ένας συνδικαλιστής λέει εκτός από τόσα χιλιόμετρα στο Δομοκό. Άρα δεν υπάρχει. Άρα μετά από 3,5 χρόνια δεν έχουμε πλήρη ασφάλεια Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
1: Και άμα τύχει σε εκείνο που δεν έχει τηλεδιοίκηση, τι έκανα? Πάω για τα θυμαράκια όπως πήγε το παιδί μου.
0: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ακόμα τίποτα και δεν τρέπονται και βγαίνουν στα κανάλια όπως έβγαινε ο Καραμαλής μες στη Βουλή.
1: Καλά, γιατί η Τσίπα και Φιλότιμο μου δεν έχει κανένας τώρα πια, Γρηγόρη μου.
0: Και η προπαγάνδα πάει σύννεφο.
1: Προεκλογικά είναι αυτά.
0: Και ο λαός όμως, κύριε Χούπα, γιατί τους πιστεύει ακόμα? Δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο.
1: Γιατί είναι αποχαυνουμένος, έχει χαμηλό IQ.
0: Αποβλακωμένοι από τις οδόνες.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χούπα.
1: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
0: Υγεία να έχετε, υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χούπα, ο οποίος μας έδωσε λίγο εικόνα μέσα από τη δικαστική αίθουσα. Μπορεί ο ελληνικός λαός να κοιμάται. Ο Focus FM 103,6 όμως και εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά 1:45, Γρηγόρης Σερέτης. Είμαστε εδώ πέρα, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα από κόμματα, πέρα από συγγενείς πρωταγωνιστές, όπως τους είχα αποκαλέσει στο παρελθόν, οι οποίοι οι πρωταγωνιστές αυτοί κάνανε και φιλίες ισχυρές, με τον Καρβέλα και με άλλους διάφορους, με τον Ρόκο, με τη Βανδύ, με τη Βύση, ποια ήταν τέλος πάντων. Άλλοι διαγράψανε τα χρέη τους, άλλοι πήρανε μισθούς, άλλοι βολευτήκανε και εκεί έληξε και η κατάσταση για το πώς θα μπορέσουν να πάνε κόντρα. Υπέκυψαν στο σύστημα, όπως έχουν υποδουλωθεί πολλοί. Που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Είναι πολύ υποδουλωμένοι στο σύστημα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δυστυχώς. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το ότι πρέπει να αφυπνίσετε, όπως είπα και στον κύριο Χούπα, το μικρόβιο του επαναστάτη μέσα σας. Να καταλάβετε ότι σύσσωμα πρέπει να λειτουργούμε για την ανατροπή. Εδώ πέρα ακούσαμε πάλι ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν, λέει, 38 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πρέπει να το ψάξω. Δεν νομίζω όμως να λέει ψέματα ο κύριος Χούπας. 38 εκατομμύρια στο λογαριασμό του Βίνι. Τι να πω, δεν ξέρω να το ψάξω για να σας αναφέρω, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά λεφτά. Είναι δυνατόν, 38 εκατομμύρια. 38 εκατομμύρια, πάρα πολλά μου ακούγονται. Δεν είναι ακραίο το ποσό. Τόση πρίκα είχε. Πού τα βρήκε τα 38 εκατομμύρια, αν ισχύει το ποσό, ξαναλέω, δεν υιοθετώ, πρέπει να το ψάξω και να το βρω. Πρέπει να δω τι γίνεται. 38 εκατομμύρια, ρε, θα πάθουμε τίποτα, ρε παιδιά, δεν πάτε καλά. Και εκείνο τα αφημί με τα 19 εκατομμύρια, τι έγινε, το βρήκανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ή ακόμα το ψάχνουνε? Ρε Παναγία μου, έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει. Τώρα μόλις τελειώσω την εκπομπή και κλείσω σε 3 λεπτά, θα κάτσω να ασχοληθώ, να ψάξω να δω αν όντως στο λογαριασμό του βρέθηκαν 38 εκατομμύρια. Έφερε ένα ωραίο παράδειγμα ο κύριος Κούπας. Αρμέγανε, λέει, την αγελάδα της Ευρώπης και το γάλα το στέλναν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Σε παιδάκια της ΔΑΠ, της Νέας Δημοκρατίας και των φίλων της κυβέρνησης και των συνεργατών. Με εργολαβίας, με ψεύτικες εταιρείες, με στημένες δουλειές, με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Και συνεχίζετε το φαγοπότι. Και εσείς σφαρταράτε σαν τα ψάρια κάτω και λέτε ποιος θα μας σώσει. Και σας φταίω εγώ που σας λέω την αλήθεια. Επειδή εσείς δεν νιώθετε και δεν καταλαβαίνετε τι σας συμβαίνει, εγώ σας βλέπω. Σπαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια και λέτε ποιος θα μας σώσει. Και εγώ σας λέω, δεν σώζεστε. Αν δεν σώσετε τον εαυτό σας μόνοι σας, δεν σώζεστε. Ναι ρε, μιλάω έτσι ελληνικά του δρόμου, τι θες? Τι θες, έχεις κανένα πρόβλημα, έχεις κανένα ταλγά? Τι είσαι, το τάφε 9 είσαι, τι είσαι? Φιλόλογος είσαι? Έλα εδώ να μιλάς 3 ώρες. Έλα εδώ να σε δώσω ένα μικρόφωνο να μιλάς 3 ώρες. 2 εβδομάδες δεν θα βγάλεις. Στο ψυχιατρίο θα πας. Έλα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Φλας Κρήτης στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλό μεσημέρι. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε την υγεία σας και όμορφες στιγμές. Και αν βρείτε χρόνο, καλλιεργήστε και λίγο το μυαλό σας, μπας και αλλάξει κάτι.

0: Ρέτα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η μέση τιμή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης υπερβαίνει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, αγγίζοντας τοπικά ακόμη και τα 2,40. Μάλιστα, με άνοδο έως και περίπου 10%, το πετρέλαιο κίνησης πωλείται πλέον ακριβότερα από τη βενζίνη. Παράλληλα, παρά τις μικρές διεθνείς διορθώσεις, το Brent επιμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με την έκθεση, η άτυχη κοπέλα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχυλο, τον θώρακα και τη ράχη. Ο δράστης, αφού αρχικά σκηνοθέτησε επίθεση αγνώστων, ομολόγησε τελικά την πράξη του, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές. Αυτή την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος με αυτοτραυματισμό στο θώρακα, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Τριήμερη επιτόπη έρευνα στην Ελλάδα πραγματοποιεί η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Κατά την παραμονή της, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί στη Λάρισα με τον Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, καθώς και με αρμόδιους φορείς. Η διερεύνηση αποτελεί συνέχεια σχετικής αναφοράς που είχε κατατεθεί το 2024. Νωρίτερα θα ολοκληρώνεται η λειτουργία τριών σταθμών της γραμμής 3 του μετρό από σήμερα έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν καθημερινά για το επιβατικό κοινό από τις 10 παρα 20. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, οι σειρμοί θα κινούνται αποκλειστικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Παράλληλα, τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο μετά τις 10 παρα 20 θα έχουν ως αφετηρία και τερματικό σταθμό το Σύνταγμα. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο μάρτυρας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του τραγουδιστή που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς και για τα μηνύματα που αντάλλαξαν. Την ίδια ώρα οι αρχές αναλύουν τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παράλληλα, στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν τεθεί τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Ιστορικός πολιτικός σεισμός συγκλονίζει τη Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να καταποντίζονται και την ηγεσία Μέρτς να παραπέει. Στο Μακλεμβούργο, η άνοδος του AfD στην πρώτη θέση επιβεβαιώνει τη βαθιά λαϊκή οργή απέναντι στο κυρίαρχο κατεστημένο και τη στροφή των πολιτών σε πατριωτικά αντισυστημικά κόμματα. Την ίδια ώρα, το κρατήδιο του Βερολίνου περνά στα χέρια της τουρκικής καταγωγής Ελή Φεράλπ, της οποίας ο θρίαμβος επισφραγίστηκε με την προκλητική παρουσία διαβόη της αραβικής συμμορίας στο πάρτι της νίκης τους. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις προς τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
5: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη, να εξαιρεθούν όλοι.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Το αδερφός της.
14: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατόρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: έβαλε σε έναν. Λία, σε παρακαλώ.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
14: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Οι ανάξιοι.
14: Ε?
16: Οι ανίκανοι.
14: Τι πες?
16: Οι άξιστοι.
14: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, ρε Κίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Η απέδευτη!

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Έχεις τρελάνει κόσμο. Γαβλούς Χαλκιώτη στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρή στον ήχο. Πάμε. Έχει.

Σήμερα θα κάνουμε μια λίγο διαφορετική εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε κοινωνικά. Εγώ λέγομαι Γαβρίλος Χαρτιλιώτης, οικονομικός σύμβουλος και ασχολούμαι με τη διαχείριση χρέους από τράπεζες φαν και από ρυθμίσεις σε δημόσιες οφειλές. Νέος εξοδικαστικός από σήμερα ξεκινάει πολύ δυνατός. Δίνει δυνατότητα της κυρίας κατοικίας στην προστασία υπό προϋποθέσεις. Εκποίηση των λοιπόν ακίνητων περιουσιών. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας για τον υπολογισμό της ρύθμισης για αυτούς που αν και εφόσον επιθυμούν. Περισσότερες επιλογές βγάζει πιο βιώσιμη λύση. Ένταξη στις οφειλές αυτές με μήνυμο ποσό εισαγωγής 5.000 ευρώ. 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές. Τράπεζες και σέρβις μέχρι 420 δόσεις και 180 δόσεις για νομικά πρόσωπα χωρίς ιδιαίτερα προνόμια. Ad hoc μιλάει για κούρεμα βασικής οφειλής

περίπου μέχρι και το 75%, το προσαυξήσω 85% και το λοιπόν προστίμω 95%. Αυτά λέει ο νόμος. Λοιπόν, μνημονεύει και κάποιες και κάποια κουρέματα. 80% της βασικής οφουλής, 100% των τόκων προσαυξήσεων. Αυτό είναι αν και εφόσον. Ένα επιτόκιο μέσω σταθμικά στο 30% και μπορεί να το χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο για αναστολή πληστηριασμών. Άρα όλοι εσείς που είχατε απορριπτική στους παλιούς εξοδικαστικούς, με λίγα λόγια δεν είχατε πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή και τις δημόσιες συμβουλές που είναι πολύ σημαντικό.

0: Επαναλαμβάνω, νέος αξιοδικαστικός για όλους εσάς που δεν έχετε ρυθμίσει σωστά, χάσατε τις ρυθμίσεις σας. Όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, μπορούμε να το ξαναδούμε. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και τις δημόσιες οφειλές που δεν μπορούσαμε να τις δούμε. Έχουμε πολλά εργαλεία και νέα εργαλεία. Έχουμε και το προχειρητικό που μπορούμε να αιτηθούμε διαγραφή μέχρι και όλου του ποσού. Με ακίνητη περιουσία και χωρίς ακίνητη περιουσία έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Εσείς απλά καλέστε στο 210-49-64-569 να ενημερωθείτε για την δική σας υπόθεση. 210-49-64-569, αλλάζουν όλα από σήμερα προς το καλό, κατά την άποψη δική μου. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Δύο νέους πληστηριασμούς σταματήσαμε, ο ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με ελάχιστη προκαταβολή. Λοιπόν, θα ανοίξω και τα τηλέφωνα 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000. Αν έχετε και εσείς δική σας υπόθεση και θέλετε να τη συζητήσουμε εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα, βγείτε και μπείτε το πρόβλημά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην κοινωνία και θα επαναρθούμε με τις ρυθμίσεις. 2-10-7-18-000 για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα μπορούμε να ρυθμίσουμε προνομιακά, να προσπαθήσουμε. Πάμε!
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τις προεκλογικές εξαγγελίες.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα για την παιδεία ποιο είναι το πρόγραμμα. Το ίδιο θέλω, θέλω το θα, το ίδιο, το πάμε, το ίδιο, Μπαρμπαρίτς. Πάμε για την παιδεία. Ποιο πρόβλημα, πάμε.
1: Λόγια για το πράξεις τίποτα. Όλο θα κι όλο υπόσχεσαι πολλά. Σαν πολίτικος καριέρα θα κάνεις κανονικά. Όλο θα.
0: Πάμε για την υγεία.

Η οικονομία ανεβαίνει, εσύ το νιώθεις. 18 με 19 Σεπτεμβρίου είχε αξιολόγηση, μας ανέβασαν προστολιπτική βαθμίδα, θετικά όλα. Παράλληλα, η ενεργειακή ακρίβεια και τα καύσιμα παραμένουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαρέθεσης. Πάμε λοιπόν. Θα σας πω δύο αλήθειες που μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα. Η Ελλάδα παίρνει καλύτερη αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους και την ίδια ώρα ένας άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει στο βενζινάδικο, σούπερ μάρκετ και το ταμείο του μήνα και να λέει: εγώ στην ανάπτυξη, πού ακριβώς έχω υπολογιστεί? Θέλω εσάς, σε σχέση με πέρσι, ζείτε καλύτερα, το ίδιο ή χειρότερα? Και πού το βλέπετε, στην τσέπη σας? Ο λογαριασμός της πραγματικής ζωής. Παίρνεις περισσότερα, ζεις καλύτερα? Εδώ μιλάμε ότι γίνεται όλα να δεις. Συγχαρητήρια. Αναβαθμίσεις. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα οικονομίας. Εσείς το νιώθετε? 2-17-18.000. 2-17-18.000. 2-17-18.000. Νιώσατε τα πολύ θετικά νέα της οικονομίας από τις δύο πολύ καλές αναγνωρίσεις από οίκους αξιολόγησης? Μούντις, Σούντις. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Αναβαθμίσεις, αξιολογήσεις. Στο πέραμα ο Κυρμίτσος με 600 τι λέει? Η κυρία Μαρία στον Κορυδαλό με 800 τι λέει? Έχω κάνει κάτι σχεδιάκι να σας πω, αν προλάβουμε σήμερα. Τι μπορεί να κάνει ένας που παίρνει ένα χιλιαρικάκι? Τι μπορεί να κάνει όλα αυτά? Και σήμερα μην ξεχνάμε, σήμερα είναι Δευτέρα, όλα τα νέα στον αέρα. 8 η ώρα όλες τις πλατφόρμες γίνεται το κουτρούλι το πανηγύρι. Πάμε. 8 η ώρα στις πλατφόρμες και μην ξεχάσετε να δείτε παράλληλα και το αλέκτορα μαζί, παράλληλα τα κάνετε, που θα δείξουμε και νέα κουρέματα. Δύο πληστηριασμούς σταματήσαμε, ένας χωρίς προκαταβολή και όλος με μικρή προκαταβολή. 2-10-49-64-5-6-9. Θα επανέλθω και προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε, πάμε να μιλήσουμε κοινωνικά. Γιατί τις συζητήσεις ξέρετε, τις ακούτε. Εγώ θέλω να ακουστεί η κοινωνία. Πάμε λοιπόν, ένας παίρνει 1.500 ευρώ το μήνα. Ένας παίρνει 1.500 το μήνα, μάλιστα. 5.50 ενίκιο ή στεγαστικό. Ρεύμα, τηλέφωνο, ανακοινώχιστα, βενζίνη, σούπερ μάρκετ, παιδί, φάρμακα, έκτακτα. Τι του μένει? 2-17-18.000. Θέλω να συμμετέχετε σε αυτά που λέω. Και αν δεν τα λέω και καλά, μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εμείς τον προηγούμενο μήνα βάλαμε 12.000 στην τράπεζα. Ωραία, να τα χαίρεστε. Πάμε.

0: Η συνταξή έχει με μέσο όρο σύνταξη 850 ευρώ. Βγαίνει ο μήνας. Όταν όλα ακριβαίνουν, τι μένει στο τέλος? 2-17-18.000. Τι μένει στο τέλος? Βγείτε να μιλήσετε. Βγείτε να μιλήσετε. Μην είσαστε μογκοφοδοροί. Για πάμε, για πάμε. 850 λέει παίρνω. Παίρνω 850 και μου περισσεύουν και 1000. Για πάμε λίγο. Φάρμακα, σούπερ μάρκετ, ρεύμα, κοινόχρηστα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο συνταξίουχος 2-17-18.000 βγαίνει. Πάει καλύτερα? Πώς θα βάλετε στην τράπεζα και κρύβεστε? Για πάμε λίγο γραμμές. 2-17-18.000. Γεια σου Ρένα. Ρένα, τι κάνουν οι σπέτσες? Η καλύτερη σε Ρένα. Πάμε γραμμές, πάμε γραμμές. Ορίστε παρακαλώ εσείς.
1: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο μας. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να έχουμε όλοι μαζί την κάνουμε. Μόνο τι έκανα.
1: Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι. Να σου κάνω μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Το έχει τρελάνει κόσμο, το βάλες για το Μητσοτάκι.
0: Έλα καλά. Γιατί τι είναι αυτό που λες?
1: Γιατί να μας τρελάνει πάει τώρα.
0: Έλα, πού πάει το μυαλό σου?
1: Οικονομία.
0: Όχι,
1: πάει,
0: όχι, μισό λεπτό.
1: Έχουμε, υποφέρουμε,
0: έχουμε
1: δηλαδή,
0: πάρει δύο αναβαθμίσεις. Δύο αναβαθμίσεις, πολύ δυνατές. Ναι. Αλλά ο συνταξίουχος μετράει διφραγκοδίφρακα στο ταμείο, έτσι μου λένε.
1: Ναι, αφού φρόντισε να ξεχρεώσει πριν την ώρα, καλά τώρα εντάξει. Το χρέος λέει και καλά. Αντί να δώσει στον κόσμο που πεινάει, να μας τρελάνει πάει. Γι' αυτό σου λέω το τραγούδι, το αφιέρωσε στο Μητσοτάκι. Το έχει τρελάνει κόσμο. Είναι πού είναι αυτός τρελός, μας τρελάνει και εμάς.
0: Ξαναβάλτε τώρα το έχει τρελάνει κόσμο.
1: Γιατί φίλε μου. Καλύτερα και από τα μνημόνια είμαστε.
0: Γιατί φίλε μου την Ευαγγελία, ρε. Γιατί θέλει να κάνει αφιέρωση. Η Ευαγγελία αφιέρωσε να το κάνεις. Ε? Πάμε, αφιέρωσε για την Ευαγγελία. Πάμε. Έχει τρελάνει κόσμο. Έχει τρελάνει κόσμο. Πάμε.
2: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε μια εικόνα. Αυτή η εικόνα τη δείτε σήμερα 8 η ώρα στα social. Έχουμε μια εικόνα. Η εικόνα είναι χωρισμένη στη μέση. Αριστερά, αναβαθμίσεις, περισσότερες ευκαιρίες. Είναι πιο ισχυρό αύριο. BBB, BBM, BBC. Λοιπόν, σταθερότητα, ανάπτυξη, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, προοπτική, μια ισχυρότερη Ελλάδα. Ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες δυνατότητες. Στα χαρτιά αναβαθμίσεις. Στην πραγματικότητα αγώνας. Όλα τα απαραίτητα είναι όλο και πιο ακριβά. Και ο συνταξιούχος, ο ταμείο, μετράει φραγκοδίφραγκα. Τι ισχύει? Τι ισχύει? Ήρθε η οικονομική ανάπτυξη σε εσάς? Πώς αισθάνεστε? Πήραμε δύο πολύ καλές πιστοποιήσεις. Είμαστε παράδειγμα, παράδειγμα οικονομίας. Ήρθε στο Πέραμα, ήρθε στο Κερατσίνι, ήρθε στο Μενίδη. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στις δυτικές συνοικίες. Ήρθε η ανάπτυξη. 2-17-18.000. Νιώσατε την ανάπτυξη? Η Ευαγγελία θέλει να βάλουμε το τραγούδι πάλι ξανά. Ευαγγελία, εγώ δεν χαλάω χατήρια. Πάμε.

Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Τη νιώθετε? Την ανάπτυξη τη νιώσατε? Νιώθεις την ανάπτυξη? 2-17-18.000. Γελάει Βαρβάρη. Γιατί γελάει Βαρβάρη? Εσύ ήρθες εδώ και έχεις πάρει ένα Πόρσε Κάμπριο. Ανάπτυξη. 2-17-18.000. Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Πώς σας φάνηκε?

Έχει τρελάνει κόσμο. Όχι, ρε, γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καθαρή σύνταξη. 8,5 εκατοστάρικα. Εντάξει. Εικονικό το παράδειγμα. Ενίκιο στέγαση. Έχω κάνει κάτι μελέτες χτες. Ενίκιο στέγαση 4 εκατοστάρικα. Σούπερ μάρκετ 2,60. Φάρμακα 90. Μετακίνηση 40. Τηλέφωνο ίντερνετ 25. Λοιπά βασικά 50. Σύνολο εξόδων 9,85. Καθαρή ενδεικτική σύνταξη 8,50. Μας χρωστάτε και 135, κύριε συνταξιούχε. Για περάστε να φέρετε 135. Έχει τρελάνει κόσμο. Πάμε. Καθαρός μέσος μισθός. VS βασικά μηνύ έξω. Δηλαδή, θα βάλω ένα παράδειγμα. 1075 ευρώ καθαρός μέσος μισθός. Παίρνεις 1075 το μήνα, ρε παιδί μου. Φορτωμενάκι είσαι. 1075. Μάλιστα. Και λες, πω ρε. Παίρνω 1075 το μήνα. Πω πρίγκιπας. Είμαι πρίγκιπας. Πάμε τώρα, πρίγκιπα. Ενίκιο στέγαση ένα πεντακοσάρικο. Λογαριασμοί κοινόχρηστα 110. Σούπερ μάρκετ βασικά τρόφιμα 2,80. Μετακίνηση ένα γονταράκι. Τηλέφωνο και ίντερνετ 35 ευρώ. Φάρμακα προσωπική φροντίδα 45. Λοιπά βασικά ένα ξενταράκι. Μάγκες, κάνει 1110. Μας λείπουνε και 35. Σε αυτό που παίρνει ένα χιλιάρικο, 1075. Στα χαρτιά ο μισθός, στην πράξη τι είναι, αγώνας. Έχεις τρελάνει κόσμο.

0: Θέλω να μου βγείτε και να μου πείτε, μα τι λες κύριε Χαλκιώτη. Φέτος το σούπερ μάρκετ μου στοιχίζει 300 ευρώ, πέρσι μου στοίχιζε 400 και πρόπερσι 500 και έχει βελτιωθεί. Για πάμε γραμμές, έχετε νιώσει την ανάπτυξη, την πιστοποίηση, τις αναβαθμίσεις. Δεν θέλω τώρα να μου τα... Θέλω να βγείτε και να τα πείτε, έτσι. Για βγείτε, για βγείτε, για βγείτε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, νέος εξοδικαστικός. Πολύ καλός. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Ορίστε, ορίστε. Κυρία Μαρία.
1: Ναι, κυρία Μαρία, είμαι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Αυτό που έχουμε νιώσει στο πετσί μας είναι η πείνα και η εξαθλίωση.
0: Αφού πήραμε δύο αναβαθμίσεις.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να γελάσω. Είναι τόσο η κατάθλιψη και η απογοήτευση η καθημερινή, ναι, που ούτε να γελάσω. Άμα γελάσω καμιά φορά, γελάω με αυτά που λέτε, που ακούω.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως.
1: Τι.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως, έτσι.
1: Ναι, φέρνετε το γέλιο γιατί κάνετε κάτι έτσι προσπάθειες να πείτε εσείς αυτά που λέτε και να πούμε εμείς αυτά που λέμε.
0: Ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει πες για τα αναπηρικά που είναι 300 το μήνα.
1: Για τα αναπηρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω παιδί με αναπηρία, παίρνω 570, είναι πάρα πολύ βαρύ περιστατικό. Βασικά θα ήθελε για να πας να δουλέψεις να υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι εμπιστοσύνης. Τι να συζητήσουμε τώρα, τι τραβάει αυτός ο γονιός, αφήστε το, δεν είναι θέματα αυτά. Είμαστε σαν να είμαστε απομακρυσμένοι κάπου και γύρω μας να είναι το εχθρικό στράτευμα και αυτό. Ακριβώς αυτό, ψυχολογικά, σωματικά όλα. Εντελώς μόνοι, όποιος δεν έχει λεφτά είναι τελειωμένος από εφορία, από οτιδήποτε.
0: Άρα δεν πάνε καλύτερα τα οικονομικά, αφού λέει πάμε καλύτερα.
1: Έτσι, να ρωτάτε να απαντάω. Φύγει ο πόνος μας, να πάω στον ψυχοθεραπευτή, στον εξομολόγο.
0: Όχι, στον εξομολόγο να πάτε. Στον εξομολόγο να πάτε. Να πάτε, να πάτε. Στον πνευματικό, συγγνώμη, στον πνευματικό.
1: Στον πνευματικό, εντάξει, υπάρχει. Είναι η μόνη λύτρωση. Η μόνη λύτρωση είναι η θρησκεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά να φανταστείτε ότι είναι τόσο φοβερή κατάσταση που πιστεύω ότι πάει ισοδύναμη με τη δύναμη που θα σου δώσει ο Θεός. Είναι τόσο τραγική. Και μιλάω εγώ που εντάξει δουλεύω και έχω ένα σταθερό μισθό. Και εγώ μιλάω και τα λέω όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που μου ζητάνε φαΐ και τους λέω σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω εγώ. Είναι, και η φωνή τους τρέμει στο τηλέφωνο, συγκεκριμένο άτομο που έρχεται να πάρει φαΐ. Όχι, είναι τόσο ανεβασμένες οι ανάγκες όταν έχεις να ταΐσεις και την οικογένεια του παιδιού σου και αυτά που δεν μπορούν να τα βγάλουμε τον ένα μισθό πέρα. Είναι όλα τελειωμένα, τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή για το παιδί σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριος Νίκος.
2: Ναι, κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Νίκο. Πού σας πετυχαίνουμε, στην τράπεζα για κατάθεση, είχατε πάει?
2: Ναι, να σου πω τώρα κατάθεση. Μου λες τώρα αυτοί οι αεροπόροι που πεθάνανε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, θα δώσει το Μητσοτάκη στο μισθό του και ο Δέντερας, ο Δέντερας να τους αποζημιώσει. Ποιος τους πληρώσει τώρα τους ανθρώπους?
0: Μάλιστα.
2: Που πεθάνανε, που ήταν στρατιωτικοί, πεθάνανε για το να κάνουν ασκήσεις και εκπαίδευση για τη φυλακή, να πούμε. Ποιος θα δώσει τα λεφτά τώρα? Εμείς?
0: Τι να πω σε αυτό?
2: Και ο Μητσοτάκης, ο Δέντερας. Ποιος είναι κανονικά να τα δώσει τα λεφτά για να αποζημιώσει τους ανθρώπους τώρα?
0: Της οικογένειας.
2: Δεν λέτε τίποτα από το πράγμα. Δεν μιλάτε καθόλου. Ξεχάσατε να. Ποιος θα πληρώσει τώρα αυτό το για να μην γεμίσει ο Τάκης τα λεφτά και ο Δέντια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το μισό τους.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πρέπει να υπάρχει μια κρατική μέρημνα σε αυτές τις καταστάσεις και να αποκατασταθεί η οικογένεια και να μπορεί να προχωρήσει με την απώλεια της ζωής των ανθρώπων τους και βέβαια να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια η σύζυγος, τα παιδιά, αν και εφόσον υπάρχει ένα κράτος που μεριμνεί σε αυτές τις καταστάσεις. Παρακαλώ, επόμενος. Ο κύριος Σπύρος, ορίστε.
3: Καλησπέρα, κύριε Γαβίλο.
0: Α, γεια σας, κύριε Σπύρο, πού είστε, γιατί δεν ακούγεται καλά, στην τράπεζα είστε?
3: Στην τράπεζα είμαι και προσπαθώ να κάνω καταθέσεις.
0: Α, κάνετε, σας αφήνει, κάνετε πιο μετά, γιατί είσαστε private συνελλαγές, δηλαδή.
3: Το μόνο που με στεναχωρεί ότι χαθήκανε τα Ζάναξ. Δεν υπάρχουν τα Ζάναξ στα φαρμακεία.
0: Πάνε.
3: Έχουν εξαφανιστεί.
0: Πάνε αυτά,
3: Τα Ζάναξ, ναι, δεν υπάρχει. Ο κόσμος έχει πέσει στα Ζάναξ. Εν τω μεταξύ, από την πολλή ανάπτυξη, να σκεφτείτε ότι από αυτοκίνητο βρεθήκαμε με ποδήλατο τώρα να κινούμεθα.
0: Ναι.
3: Αλλά μόνο που γι' αυτό θέλει κράνος, θέλει να μας βάλουν και εκείνα με...
0: Εντάξει, γιατί μωρέ, η Βερτζίνη θα πάει 3 ευρώ ακριβά, θα είναι, δεν θα είναι ακριβά.
3: Όχι, το ποδήλατο, με το ποδήλατο θα κινούμαστε. Αλλά εδώ θα σε σκοτώσουν δύο να είναι. Το θέμα είναι ότι θέλω να μεταφέρετε στον πρόεδρο, στον κύριο Βελόπουλο, για να γίνει αύριο το πρωί πρωθυπουργός μια και έξω, αν στηρίξει 2 εκατομμύρια που είναι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια και τα έχουν σπρώξει στα φάν ο κύριος Τσίπρας με τον συνάφη, τον κύριο Στουρνάρα και το συναφές αυτοκύκλωμα όλο. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρωί, αν δηλαδή δεσμευτεί για αυτό το πράγμα, θα τον ψηφίσουν όλοι αυτοί οι δανειολήπτες που είναι στο κόκκινο.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Βελόπουλα, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε συγκεκριμένο το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που είναι φιλολαϊκό και έχει καταθέσει τις προτάσεις.
3: Ναι, το μεσημέρι προσπάθησα να τον πιάσω να μιλήσω τον πρόεδρο, αλλά τελικά δεν έβγαινε η γραμμή γιατί έγινε πάρα πολλές γραμμές και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Γεια σας κύριε Σπύρο. Να είστε καλά, χάρηκα. Να είστε καλά κι εσείς. Yeah.

0: Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι σκέτα σκεφτείς, θα δεις ότι για να ζήσει σήμερα ένας άνθρωπος και να μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, ποια βασικά, τα πολύ βασικά χρειάζεται περίπου το 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Περίπου 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Και πόσοι από εμάς μας ακούν τώρα παίρνουν 1,5 χιλιάρικο το μήνα? Ελάχιστοι. Το 1,5 χιλιάρικο, παιδιά, ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Αγγζή, για κάτσε λίγο να είσαι εδώ τώρα και σε περίμενα εσένα. Για περίμενε λίγο. Αγγζή, για πες μου, τα πέναλτι. Για πες, γιατί μου λέγεις για το θρύλο κάποτε. Τα πέναλτι, Αγγζή. Λοιπόν, ο φίλος μου, Αγγζής, λέει, μα γι' αυτό θέλω να κάνουμε επίδομα ανεργίας 2 μήνες. Είναι πολλά τα λεφτά που φαντάσου. Αυτά τα πέναλτι της ΑΕΚ. Αχ, ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, πεναλτάρα είναι. Εγώ νόμιζα ότι το σκότωσε έτσι πως έπεσε κάτω. Λέω, πω, πέθανε ο άνθρωπος. Παιδιά, τα οπαδικά είναι μέχρι εκεί. Να γελάμε, να πειράζω εγώ τον Αγγζή, να πειράζω Αγγζή σε μένα και μέχρι εκεί. Δεν έχει για παραπάνω. Αυτό είναι για να πούμε μια πλάκα και να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι εκεί είναι. Γιατί εμείς θέλουμε να βγάζουμε την κοινωνική προσέγγιση. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα. Θα το λέω συνέχεια για να μπορούμε να συνόμαστε. Δεν λέω εγώ ότι όλη η Ελλάδα δεν έχει να φάει. Λέω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν μπορεί να πάρει τα βασικά. Μα πώς μπορεί να πάρει τα βασικά? Έχει φτάσει στο σουβλάκι 5 ευρώ, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Οι αυξήσεις του μισθού, των μισθών και των συντάξεων έχουν γίνει. Μικρές, αλλά έχουν γίνει. Δεν μιλάμε ψέματα. Όμως, πώς να το πω τώρα, η μετατροπή τους, η αγοραστική αξία δηλαδή, στην καθημερινότητα, έχουν χάσει πάνω από το 50%. Δηλαδή, ενδεχομένως, εσείς που μας ακούτε τώρα, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, μπορεί να παίρνετε λιγότερα, αλλά ζούσατε καλύτερα. Δεν μιλάμε τώρα για τα μνημόνια που βάλανε τη χώρα. Δηλαδή, μπήκαμε στα μνημόνια για να μην καταστραφούμε. Που θα χαλάσει η υγεία, θα χαλάσουν οι συντάξεις, όλα. Δεν θα έχουμε. Και τώρα παρακαλάμε να μείνουμε στα μνημόνια. Δηλαδή, τώρα εδώ μιλάμε το Θεό του παραλόγου. Και είμαστε και από τις ελάχιστες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια και ακόμα εκεί μνημόνια. Εμείς βέβαια θα είμαστε πολλά χρόνια μνημόνια, μας αρέσουν και τα διατηρούμε. Για όλα υπάρχει πολιτική προσέγγιση, παιδιά. Αυτή τη στιγμή όντως η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Όταν πάει 2,5, 2,60, 2,70 το. Η αμολυτή, συζητάμε τώρα. Γυρνάμε πίσω στο 1950 που πάνε για το λεωφορείο και τσακωνόντουσαν ποιος θα πρωτοποιεί μέσα. Αυτό θα γίνει. Μα πώς να αντέξουν. Κάποιοι άλλοι θα μου πούνε, πάλι λάθος θα βλέπεις, γιατί με αυτή την κίνηση που κάνουν, μας αναγκάζουν να προχωράμε, όπως λέει ο κύριος Σπύρος, με το ποδήλατο, με τα πόδια. Άρα, να πούμε και ένα ευχαριστώ που μας κάνουν να ξαναψάξουμε τον εαυτό μας και να έχουμε καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά τα λέμε όλα εδώ. Παλιά βαριώσουν όταν πας στην πλατεία για καφέ, λες, δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Τώρα ποιο αυτοκίνητο? Λες, ας πάμε με τα πόδια, μωρέ. Μια χαρά με και με τα πόδια. Πας με τα πόδια γιατί έχεις φάει τη σφαλιάρα από τους λογαριασμούς. Έχει έρθει το ενίκιο, έχουν έρθει οι λογαριασμοί, έχει έρθει το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα. Τι να βγει πραγματικά, ρε παιδιά, τι να βγει? Και ειλικρινά, το μοντέλο το δικό σας. Δεν ξέρω, είσαστε παντρεμένοι, συζείτε με κάποιον, με κάποια οικογένεια. Μετά λέγε δεν φεύγουν από τα σπίτια, πού να πάνε? Μάμα μείνουνε στο σπίτι, ένα 500 και το γλιτώνουνε. Πώς θα θέλετε σήμερα εσείς? Ας βγει ένας και μου πει, είμαι ελεύθερος, θέλω τόσο. Είμαι παντρεμένος, θέλω τόσο. Πώς θα θέλετε? Γιατί εγώ τα λέω, θα τα πω και σήμερα στις 8 ώρες πλατφόρμες. Μπείτε μέσα στις πλατφόρμες, σε όλες τις πλατφόρμες, στο TikTok, ακολουθήστε με Γαβρίλου Χαλκιώτη ξεδικαστική. Ρωτήστε, μάθετε, συμμετέχετε. Λοιπόν, πώς, εγώ θέλω να βγει ένας τώρα και να μου πει, εγώ φίλε, είμαι παντρεμένος και θέλω τόσα. Εγώ είμαι ελεύθερος και θέλω τόσα. Μα είναι, επαναλαμβάνω και ξαναλέω, χωρίς να βάλουμε ένδυση υπόθεση, Έχουμε τα παιδιά πάνω στο σχολείο που όλοι πάνε στα φροντιστήρια. Πού να πρωτοβγούνε, ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ο κύριος Χάρης, ορίστε.
1: Γεια σου, Γαβρίλο. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Χάρη.
1: Τι κάνουμε, κύριε Γαβρίλο, καλά είμαστε?
0: Δόξα την Παναγία, τη μεγάλο χάρη.
1: Δόξα την Παναγία. Γαβρίλο, εγώ έχω να σου πω κάτι. Μπορεί η βενζίνη να έχει πάει 2,30 όπως λες εσύ, 2,40. Ναι. Αλλά θέλω να μου εξηγήσεις και να μου λύσεις μια απορία, σε παρακαλώ πολύ.
0: Α, την ξέρω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί παρόλο που έχει πάει η βενζίνη τόσο ακριβά, έξω γίνεται χαμός από κίνηση με αυτοκίνητα?
0: Ναι, ναι, το ρώτησα και εγώ έναν πελάτη μου.
1: Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Οπότε, πολύ μαύρο χρήμα υπάρχει. Οπότε, εγώ τον Έλληνα δεν τον λυπάμαι, σε πληροφορώ. Δεν τους λυπάμαι καθόλου. Καταλαβαίνεις, γιατί έξω γίνεται χαμός. Οπότε σημαίνει ότι λεφτά έχει ο Έλληνας.
0: Ωραία.
1: Γιατί βγάζει, οι περισσότεροι βγάζουν μαύρα. 7 στους 10 είναι με μαύρα.
0: Εντάξει, δεκτό κι αυτό, αδελφέ.
1: Οπότε δεν τους λυπάμαι. 5 ευρώ μπορεί να πάει. 5 ευρώ.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν θα πούμε κάτι. Σχολιάστε και το φίλο μας που έκανε την παρένθεση αυτή και είπε: εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικονομικό ρόλο, υπάρχει λέει πολύ μαύρο χρήμα, για αφού λέει είναι ακριβά, πώς υπάρχουν τόσα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ρώτησα έναν φίλο, ο οποίος δουλεύει και τα δύο, και του είπα και εγώ ότι λέει ο φίλος προηγουμένος. Εσύ του λέω: και δεν αφήνει το αυτοκίνητο? Μου λέει: ρε Γαβρίλο, θα πάω το αυτοκίνητο, θα πάω, μου λέει, με τα μέσα, τα οποία δεν είναι στο σπίτι μου. Θέλω μία μισή ώρα, μου λέει, να ξεκινήσω πιο νωρίς για να πάω στη δουλειά μου. Και άλλη τόση, μου λέει, ώρα θέλω όταν θα γυρίσω. Δηλαδή θέλω 3 ώρες στο δρόμο. Αυτή είναι η απάντηση μου έδωσε. Λοιπόν, και θα ήθελα να μου πείτε πραγματικά, να σχολιάσετε και τα λόγια τα δικά μου και του φίλου που είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που το αυτοκίνητο είναι στο δρόμο. Για να σας ακούσω. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού είσαστε τόσο συνέχεια με το αυτοκίνητο, μήπως και αυτή η άποψη είναι σωστή? 2, 10, 7, 18 χιλιάδες και 694-363-5451 το Viber και τα τηλέφωνα. Να σχολιάσουμε, εγώ ρωτάω πόσα χρήματα χρειάζεται ένα ζευγάρι για να ζήσει. Τι θα γίνει αν πάει η βενζίνη ψηλά? Και ο φίλος προηγουμένως είπε ότι αφού είναι κάθε μέρα στους δρόμους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Ο φίλος μας ο Άρης, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα, ελεύθερος με ενίκιο 500 ευρώ, χωρίς αυτοκίνητο τουλάχιστον 1.300. Ο Άρης, η προσέγγιση του, 1.300. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζήσετε αξιοπρεπώς?

Εμένα δεν με ενδιαφέρει σήμερα αν τα 1500 ευρώ θεωρούνται καλό ή κακό μισθό. Θέλω να δω τι μένει στο τέλο του, του μηνό. Στου 25 του μηνό, τι γίνεται. Από την καθημερινότητα που ζείτε, έχετε κόψει κάποια πράγματα. Κάποιες συνήθειες. Το κρέας, το αυτοκίνητο, τις διακοπές, την έξοδο, τη θέρμα, στο γιατρό, δώρα στα παιδιά. Και βέβαια, για να είμαστε και τυπικοί, ότι αυτή η αναβαθμίση είναι υπέρ της χώρας μας σε χρηματοοικονομικά μεγέθη. Κανένας δεν πει όχι. Αλλά πότε μετατρέπεται το καλό μακρονομικό στοιχείο νέο σε καλύτερη καθημερινότητα? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βρούμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική προσέγγιση, μας ενδιαφέρει σήμερα η κοινωνική προσέγγιση. Η κρυφή ακρίβεια, και όχι μόνο αυτό, όπως είδαμε με έναν άλλον, έχουμε μάθει πια να ζούμε με αυτά τα χαμηλά εισοδήματα. Και υπάρχει και μια ακρίβεια που δεν φαίνεται στο ράφι, το χρέος. 100 ευρώ δώσει εδώ, 200 ευρώ ρύθμισε εκεί, κάρτα, δάνειο, σέρβισες. Και θα το εξηγήσουμε απλά, ένα νοικοκυριό έχει ήδη δεσμένο ένα μέρος του εισοδήματος για παλιές οφειλές, η αύξηση του κόστου ζωής το πιέζει ακόμα περισσότερο. Όταν θα αυξηθεί το κόστος της ενέργειας, όλα αυτά μετακυλίονται και στις διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα.

0: Πάμε στην τελευταία γραμμή να κλείσουμε για πάμε στην οικονομία 5-10 λεπτάκια. Πάμε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Κύριε Γαβριλό, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τάκης με.
0: Μάλιστα κύριε Τάκη.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι οίκοι που αξιολογούν δεν είναι, είναι οίκοι των δανειστών.
0: Των δανειστών.
1: Βέβαια, αφού αξιολογούν, γιατί σου λέω όσο πιο πολύ δανείζεσαι,
0: ναι.
1: Σε βγάζω εγώ ότι είσαι σούπερ.
0: Τάτσι μίτσι κότσι δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι σούπερ, πας πολύ καλά, αρκεί να μας δανείζεις, να ξεπουλάς εδώ τη χώρα, ότι έχει πλούτο, χώριο, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, πώς το βλέπετε, πώς είναι δυνατόν ένας τύπος να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη και η χώρα να καίγεται. Πρέπει να πιάνει τα οπισθιά του με τα δύο τα χέρια, όχι να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θανάσης, μισό λεπτό. Ο Θανάσης λέει, εγώ την περασμένη Τρίτη πληρώθηκα το μισθό μου που ήταν 820 ευρώ. Και ξετίναξα σε δύο μέρες σε λογαριασμούς. ΔΕΗ, τηλεφωνία αλλά και κυρίως σε δόσεις σε δύο τράπεζες. Φύγαν όλα, δεν έμεινε φράγκο.
2: Ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.

φίλος μας ο Αντώνης λέει: Απατέλη Σεπτεμβρίου, ανάδοχος Αττικής Οδού απολύει όλους τους πράκτορες. Οπότε λογικά θα φτηνίνουν και τα κόμιστρα. Τι, όχι, ρωτάει. Πάμε μακελιό.gr. Λοιπόν, είπα και Ιράν σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση λίγο πριν τον ΟΗΕ. Ο Τραμπ μπλοκάρει βίζες. Το χάσα. Σε μέλη της αντιπροσωπείας Μπεζεσκιάν. Στην Κόντρα και το Συνότο Ορμούς που κρατά σε γωνία τις παγκόσμιες αγορές. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

0: Πάμε voicenews.gr. Τι είπε ο προθεραπευτής του Μονζονάκη? Σας ευχαριστώ. Με ξεφτιλίζετε και με κάνετε δημόσιο διάσημο. Πάμε γραμμή, μουλά, πάμε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Κοιτάξτε, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο που μίλησε ότι να πάει 5 ευρώ λόγω μαύρου χρήματος το λίτρο. Έχω να πω ότι το μαύρο χρήμα είναι μορφή αντίστασης και επιδίωσης σήμερα για τον Έλληνα. Δηλαδή να πάμε να τα εμφανίζουν οι άνθρωποι τα χρήματα, να τα παίρνει ο Μητσοτάκης, να τα στέλνει στην Ουκρανία ή να κάνει προεξοφλήσεις δανείων στους Γερμανούς και ό,τι άλλο κάνει ας πούμε και καταστρέφει τον Έλληνα. Mm-hmm. Για μένα καλά κάνουνε. Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να διευκρινίσω ότι σαν εκπομπή δεν συντασσόμαστε με καμία άποψη. Έτσι, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο καθένας λέει εδώ την άποψή του και εγώ, σαν Γαβριλός Καλλιώτης, δεν λογοκρίνω καμία από ό,τι έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πού μπορείτε να με βρίσκετε? Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Δείχνουμε νέα κουρέματα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις υποθέσεις σας, τις οικονομικές, σε funds και σε τράπεζες. Και πολλές φορές έχετε και δημόσιες οφειλές που και εκεί πάνε πολύ καλά. Κάναμε. Νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα γύρω στο 50% στις δημόσιες οφειλές. Δευτέρα έως Παρασκευή 4-5 μάχη FM99,8, πρώτο οικονομία λέγεται εκπομπή. Είμαστε εδώ, λέμε τα οικονομικά νέα, αλλά πάμε την κοινωνία, να βγάλουμε την κοινωνία έξω, να μιλήσει ο απλός πολίτης. Και κάθε Δευτέρα στις 9, στις 8 η ώρα, στις πλατφόρμες, TikTok, YouTube, όλα αυτά, γίνεται χαμός. Με μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή, 4.400.000 μας στείλανε τελευταία φορά. Μάλλον να είμαστε σωστοί, 4.400.000 προβολές. Έγραψε η εκπομπή. Θα ανοίξουμε και σήμερα τις γραμμές, τα μηνύματα. Σας καλώ όλους να μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο κόσμος. Και εκεί λέει: πέσω στο Χαλκιώτη εκπομπή, όπως και εδώ. Θέλω να βγαίνετε εσείς να μιλάτε και να μπορέσετε εσείς να πείτε τα προβλήματά σας, γιατί μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ανώνυμος απλός πολίτης που παλεύει πραγματικά, που δουλεύει καθημερινά, που αγωνίζεται. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε και δύο δουλειές την ημέρα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Και όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως. Δεν είναι μόνο τα έξοδα, είναι και οι τράπεζες, είναι και τα φαντς, είναι και οι δημόσιες οφειλές. Γι' αυτό λέμε, μην περιμένεις να φτάσει η υπόθεσή σου στο τελευταίο στάδιο. Πάρε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί αν έχεις δάνειο σε φαν ή σερβισερ, πάρε μια δεύτερη γνώμη πριν αποδεχτείς οποιαδήποτε πρόταση. Μπορούμε να παλέψουμε και τις υποθέσεις οι οποίες είναι χαμένες. Έχετε πάρει απόρριψη ή δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις δόσεις και χαθήκαν οι ρυθμίσεις. Γιατί αν έχεις οφειλές σε τράπεζα ή δημόσιο, μην τις αφήνεις να μεγαλώνουν. Αυτές, παιδιά, οι οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες, είναι έντοκες και περίμερες. Δηλαδή, δεν είναι με το αρχικό τόκο που είχαν όταν το πήραμε. Είναι με πάρα πολλά έξω, το πω έτσι πολύ απλά, δεν χρειάζεται να λέμε οικονομικούς όρους. Κάλεσε λοιπόν στο 210-49-64-569 να δούμε τι μπορεί να συμβεί και για τη δική σου περίπτωση. Δεν μπορώ να τάξω θαύματα. Αυτό που μπορώ να τάξω είναι ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε για τις δικές σας υποθέσεις όσο μπορούμε καλύτερα να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σας υπόθεση. Εγώ ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια με όλα αυτά και τα είχαμε πρωτοδείξει πριν 14 χρόνια, 15-13,5 στο Μακελιό, που ή δείξαμε τι είναι τα κουρέματα στην Ελλάδα. Και εσύ τώρα που με ακούς, αν έχεις απορριφθεί από τον εξοδικαστικό, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τελείωσαν επιλογές σου. Ζήτησε ξανά έλεγχο της υπόθεσής σου, κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε εάν αυτός ο νέος εξοδικαστικός μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο ή αν έχεις χάσει τη ρύθμιση. Μην πεις δεν γίνεται τίποτα, δεν σαν υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αν έχεις πρώτη κατοικία και χρέη, μην κάνεις κίνηση χωρίς να ξέρεις πρώτα τι προβλέπεται για τη δική σου περίπτωση. Αν έχεις μια πρόταση στο φαντς και δεν ξέρεις να σας συμφέρει, μην απαντάς τα τυφλά, μην τάζετε παιδιά εκεί πέρα, μην λέτε πράγματα που δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Πάει ο άλλος και λέει: πόσα μετρητά θέλεις? Λέει ο άλλος: ένα ποσό. Α, εντάξει, λέει, το σκεφτώ. Και του λέω: μα τα έχεις? Όχι, μου λέει. Μην ανοίγετε τέτοιες ιστορίες αν δεν ξέρετε τις συνέπειες. Και βασικό, αν υπάρχει πλειστουριασμός, ο χρόνος μετράει. Κάλεσε άμεσα για να εξεταστεί υποθέσεις από την αρχή. Έχουμε σταματήσει πάρα πολλούς πλειστουριασμούς, οι οποίοι οι άνθρωποι ήταν απογοητευμένοι από κάποιες άλλες προσπάθειες που κάνανε και δεν φέραν το αποτέλεσμα. Άρα στον πληστηριασμό μπορούμε να πετύχουμε τρία πράγματα. Να σταματήσουμε τον πληστηριασμό, να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Στους πληστηριασμούς είναι απαράβατος όρος, ο εξής όρος, η προκαταβολή, μίνιμουμ το 10%. Όμως πολλές φορές, κάτω από πολλές προϋποθέσεις, έχουμε πετύχει να σταματήσουμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Την περασμένη εβδομάδα σταματήσαμε δύο πληστηριασμούς Ο ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με μια ελάχιστη προκαταβολή, αφού και ο ίδιος ο ιδιωτής μου λέει: εντάξει, αυτό μπορώ, είναι πολύ λίγο αυτό που ζητάς. Άλλα μου λέει, μου λέγανε. Κι όμως με τη δική μας προσωπική παρέμβαση και με τη χρηματοοικονομική προσέγγιση αποδείξαμε ότι πρέπει να σωθεί αυτός ο πληστηριασμός με μικρότερη προκαταβολή. Μη χάνεις χρόνο, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569, γιατί τώρα μας ακούς, μπορεί να είναι στιγμή σου. Τώρα έβαλε στοιχεία το ραδιόφωνο ή είσαι ακροατής του Μαχιεφέμ και λες: κάτσε, τι μου λέει αυτός τώρα, κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν έχεις πρόβλημα τώρα εσύ, ενημέρωσε φίλους γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο από όλα τα σημεία της Ελλάδος να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σένα, στο φίλο σου, στο συγγενή σου. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, εξετάζουμε αν υπάρχει πραγματική λύση. Μια δεύτερη γνώμη μπορεί να σου δείξει τι επιλογές έχεις που μπορεί να μην είχες δει μέχρι τώρα. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά, γράψε το τηλέφωνο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569.
2: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Αν αυτή τη στιγμή που ακούς, λες αυτό το πρόβλημά μου, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569. Θα δούμε την υποθέσή σου πραγματικά στοιχεία και θα σου πούμε τι επιλογή έχεις. Το γενικό μήνυμα. Χρωστάς, έχεις φανς, έχεις πρώτη κατοικία, έχεις απορριφθεί. 2-10-49-64-569. Πάρε δεύτερη γνώμη πριν κάνεις την επόμενη κίνηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ 8 ώρες πλατφόρμα θα γίνει το κουτούρι του πανηγύρι. Σας περιμένω όλους, μηνύματα και χαμός γίνεται. Μην κουνηθεί κανένας. Μην αλλάξει τη συχνότητα. Έρχεται ο Στέφανος Γύρος δυνατό, όπως πάντα, με τη θρηλυκή εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ σας περιμένω πλατφόρμες και μετά alert. Να είστε καλά.
3: Για λύσεις, όχι ότι και ότι. Έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
4: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Δευτέρας. Πλυντήριο του Μαξίμου, φωνιάδες του Μαζονάκη. Ξεκατίνιασμα Άδωνη Καριστιανού. Είσαι απάτη που λάζανο γυλαίκα. 157 ηλίθιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός τους αγνοούν επιδεικτικά τον ελληνικό λαό. Γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Εγκλήμαστε βουλιαγμένοι. Άγρια ενστικτά. Σκότωσαν για μια ξαπλώστρα. Έρευνα. Μυρίζουν επικίνδυνη φούσκα. Τα θαλασσοδάνια του Βαλιτσάκια κατασκευαστή Περιστέρη. Στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και αυτό, η αλήθεια δηλαδή, όσο πιο φοβερή είναι, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Στην νομική ορολογία των δικηγόρων, οι οποίοι γυροφέρνουν τα δικαστήρια, έχουν και επαγγελματίες δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν αγωγές, καταχρηστικές αγωγές, για να παίρνουν μεροκάματα. Και έχουν βρει τους εύκολους παράδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί όπου ο παράς πολλές φορές είναι άσπρος, αλλά κάποιες άλλες φορές είναι μαύρος. Και ξέρετε ότι οι παράδες αυτή την εποχή, και όχι οι φουκαράδες, οι παράδες, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφημερίδες, γιατί καλό είναι να μαθαίνετε και κάποια insider νέα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι σε άθλια κατάσταση. Που σημαίνει ότι για να επιβιώσει μια εφημερίδα στο περίπτερο, που το έχει ξεχάσει ο Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να δέχεται μια τονωτική άνεση. Κάποιοι, κατά συνήθεια πια, καθέξιν, είναι αυτό που λέμε σακουλάκιδες. Δηλαδή, κάθε πρώτη του μήνα παίρνουν ένα σακούλι λεφτά από αυτούς τους οποίους υποστηρίζουν. Είναι γνωστό ότι σπάσει στην πιάτσα, για όσους ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κατά σύστημα κάποιοι κερδοσκοπούν από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους για να επιβιώνουν και παίρνουν το μεροκάματο. Το μεροκάματο του γύφτου, το μεροκάματο του ζητιάνου, το μεροκάματο του αρπακολάτζη. Υπάρχουν όμως και κάποια ακόμα οι οποίοι στο άκουσμα του μαύρου χρήματος σηκώνουν το χέρι και κάνουν πίσω. Πρέπει να διαλέξεις ένα δρόμο. Τον εύκολο, το δύσκολο, τον κακό και το δυσχερή. Για να μπορείς να μιλάς ελεύθερα, δεν είναι απαγορευτικό να κάνεις συμμαχίες, όπως έχουμε κάνει εμείς με το μεγάλο πατριωτικό ομίλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι το δόγμα του καλού Σαμαρίτη, είναι το δόγμα της καλής στρατηγικής. Για να μπορείς να εμπνέεις τον κόσμο που σε ακούει και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, να μην ανακατεύεσαι με τις πολυεθνικές εταιρείες και τους οργανισμούς κοπής χρήματος, μαύρου χρήματος, για να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλους. Γιατί αν σε έχουν πιασμένο από 10 πλευρές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Στη νομική ορολογία και ειδικά στα δικαστήρια επικρατεί η φράση ένοχος, ένοχον ουπιή. Κανένας ένοχος δεν μπορεί να καταστήσει τον άλλον ένοχο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση, είναι αυτό που λέγαμε, να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλα τα μεγάλα κεφάλια της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης η οποία έχει οδηγήσει τον τόπο στη λάσπη. Μια απέραντη λασπουριά. Καταβύθιση στους μηχανισμούς από τη μία των μικρομαφιών και από την άλλη στις μεγάλες πυραμίδες του οργανωμένου εγκλήματος. Άρα είναι λογικό όλο αυτό το καιρό με αυτά που βιώνουμε και που αφορούν τους σκληρόπετσους της δημόσιας υγείας, τους ανθρώπους δηλαδή που θέτουν την υγεία των Ελλήνων πολιτών σε κίνδυνο, την υγεία των Ελλήνων πολιτών εν κίνδυνο, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τους κάνουμε κριτική. Η αφορμή της δολοφονίας του δημοφιλέστατου τραγουδιστή Μαζονάκη, ο οποίος ανελήφθη στους ουρανούς, μας έδωσε μία ακόμα ευκαιρία να βγει ο βόθρος στη φόρα. Ο βόθρος μηχανισμών μέσα από την κυβέρνηση, η οποία είναι βουτυγμένη στο βούρκο, και συγκεκριμένων παραγόντων και στελεχών της, που δεν ξέραμε παρά λίγα για αυτούς. Ο κόσμος ήξερε λίγα από αυτούς. Εμείς ξέραμε πολλά για αυτούς. Την ώρα, κυρίες και κύριοι,
που η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος γυροφέρνει στο εξωτερικό λέγοντας μπούρδες και ανοησίες, λέγοντας ψέματα ότι δεν μπορεί να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε τα ζητήματα που αφορούν τις καλονές του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ που βλέπω, τώρα ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές, μάλλον τα μεσημεριανάδικα. Τώρα βγήκαν στον αέρα οι υγιώς σκεπτόμενες τηλεπαρουσιάστριες των μεσημεριανών εκπομπών. Τις χάσαμε. Πού ήταν χαμένες αυτές? Κάνανε διακοπές. Μαυρισμένες λοιπόν οι κυρίες των κυρίων βγήκαν στην τηλεόραση μεσημέρι, από πρωί προς μεσημέρι, πρωινή προς μεσημβρία, για να αρχίσουν να μας ενημερώνουν για τις μπούρδες του καλλιτεχνικού κόσμου. Είναι πολλές οι κυρίες, δεν χρειάζεται τώρα να τους κάνουμε και διαφήμιση. Τις είδα πρωί-πρωί κουνάμενες και λιγάμενες. Αυτές όμως έχουν επιλύσει τα προβλήματα της άμεσης διαβίωσης, είτε γιατί κάνανε πλούσιους γάμους. Ξέρετε, αυτές οι περίεργες εκεί, επειδή τις έχω ζήσει στο πετσί μου όλα αυτά τα χρόνια, στον χώρο της τηλεόρασης, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε για το τι αρπακτικά είναι, έτσι. Μην πέσει πορτοφόλι μπροστά τους. Κάνουνε μπλονζόν, που λέγαμε και στο ποδοσφαιρική διάλεκτο. Μπλονζόν. Βουτάνε να τα αρπάξουν. Και επειδή οι άντρες είναι λιγουριά, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά οι περισσότεροι, οι άντρες είναι λίγουρες. Είναι αυτό που λέμε σαλιάριδες. Λιγούρια. Όχι λιγουριό, λιγούρια. Μη δουν γυναίκα. Ειδικά αυτοί που τον φυσάνε τον παρά, έχουν ένα προβληματάκι. Τα προβληματάκια που τους θα έλυναν οι γιατροί του κολονακίου. Ξέρετε, αυτοί κάνανε και προβλήματα, αντιμετωπίσανε προβλήματα μερικής ανικανότητος για τους άντρες. Ναι, όλα τα κάνανε αυτοί.

σε λογαριασμούς ΔΕΗ και τηλεφωνία, αλλά κυρίως εδώ σε δύο τράπεζες. Φύγαν όλα. Πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας πολίτης με τις αλούμπες του κ. Μητσοτάκη που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ψέματα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν, ότι δεν τον αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον αφήνει και τον παραφήνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ή το να παρακαλέσει για να χρησιμοποιηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τι λες, ποιος το είπε αυτό? Κάθε δικαίωμα έχει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα πρωτογενή πλεονάσματά της για να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη και να κάνει κοινωνική πολιτική. Ποιος το λέει ότι δεν μπορεί να καταργήσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μπορεί και παραμπορεί για να ρίξει τα καύσιμα κάτω από το 1,5. Αλλά δεν το κάνουν για τον απλούστατο λόγο. Το κράτος θηρίο, το οποίο είναι περιψωμένο μπροστά μας ως τα τείχη του κύκλοπα, κυκλόπια τείχη, δεν μειώνει τους φόρους. Γιατί πρέπει να τραφεί. Το κράτος είναι ένα αδιφάγο όν, σαν τους κύκλοπες, σαν τη Λερναία Ύδρα. Πρέπει να φάει, πρέπει να πληρώσει τα φίδια του, τους κροκόδιλους, τους αλιγάτορες, τους οποίους έχει προσλάβει σε κέρυες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Πρέπει να χαρτζηλικώσει, πρέπει να δώσει τις μίζες στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι διεφθαρμένο και αλόκοτο. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σιτήσει τους παρασιτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν δίπλα του. Εδώ ζήσαμε, αυτό είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο είναι οι κρατικές δαπάνες. Το κράτος μπορεί να δώσει λεφτά στον πολίτη. Όχι επιδόματα. Ούτε το 500άρικο που υποσχέθηκε στο τέλος του χρόνου στους φουκαράδες, στους συνταξιούχους που έχουν λιώσει, στην πείνα, στα φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ. Αυτά ενδιαφέρουν τον Έλληνα πολίτη. Η ακρίβεια είναι το πρώτο. Δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να ζήσω. Ξεχυλίσανε τα χρέη. Χρωστάνε παντού. Χρωστάμε παντού. Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Ενίκεια. Φροντιστήρια παιδιών. Καύσιμα. Είναι δυνατόν υβριδικά αυτοκίνητα που μερικοί από εμάς κυκλοφορούμε να ρίχνουμε βενζίνη 60 ευρώ και να σου βάζει ο άλλος 35 λίτρα και λιγότερο. 60 ευρώ, 50 ευρώ, προχτές 24 λίτρα, 24,5 λίτρα βενζίνη σε 50 ευρώ. 50 ευρώ, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή πόσο κάνει για να το γεμίσεις? Ένα υβριδικό αυτοκίνητο, νέας τεχνολογίας. Θέλεις τουλάχιστον 100 με 110 ευρώ για να γεμίσεις ένα ήπιο, ήπια σχολητικότητα ρεζερβουάρ. Πόσο θα περάσεις με αυτό, αν κάνεις αποστάσεις για να πηγαίνεις από το σπίτι σου στη δουλειά σου, για να πηγαίνεις τα παιδιά σου στο φροντιστήριο? Πόσο κάνουν τα ιδιαίτερα φροντιστήρια, ξέρετε? Ξέρετε πόσο χρέουν την ώρα οι καθηγητές για να γίνουν ιδιαίτερα φροντιστήρια στα παιδιά? 25 ευρώ την ώρα, το λιγότερο. Πώς θα βγεις, άμα κάνεις 4 φορές τη βδομάδα φροντιστήριο στα παιδιά σου, 4,25%. Είναι 400 με 450 ευρώ το μήνα. Όταν παίρνεις 900 ή 1000, τσοντάρικη γυναίκα σου 800, 1800 και έχεις ενίκιο, πώς θα βγεις? Και έχεις τον άλλον τον μπερμπάντη του ψέματος. Δεν μιλάμε για γυναίκες. Τον μπερμπάντη του ψέματος, τον κύριο Μητσοτάκη, να βγαίνει και να σου λέει δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν να ελέγξω τα πρωτογενή μου πλεονάσματα. Μα τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι δικά μου, κύριε. Είναι δικά σου. Δεν στα χρωστάω, εγώ στα έδωσα. Από μένα τα κράτησες. Μου κρατάς λεφτά και δεν μου τα δίνεις πίσω. Μου κρατάς ένα τεράστιο ποσό από τις ασφαλιστικές μου εισφορές και δεν μου τα δίνεις πίσω. Κρατάς από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, και μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα, τεράστια χρηματικά ποσά και δεν μας τα δίνεις πίσω. Και μας δίνεις ένα ξεροκόμματο. Τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της ακρίβειας? Έχεις αφήσει τη βενζίνη στο 2,30? 2,32? Υψηλότερη τιμή?
το πετρέλαιο κίνησης και μας λες ότι θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,75 και είσαι και ευχαριστημένος και μας πουλάς και παραμυθατζηλίκη. Μας πουλάς υποχρέωση ότι μας έκανε ζουσφέτη που θα ρίξουμε το χειμώνα σε ένα μήνα πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 8 και βγαίνεις και κοκορεύεσαι ρε. Βγαίνεις και κοκορεύεσαι αντί να συμπλακώσουν με τα γιαούρτια. Αλλά βέβαια, όταν οι δικαστές είναι δικοί τους, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει αποφάσεις εναντίον των εργαζομένων, όταν καλούνται οι πολίτες να κάνουν αγωγές εναντίον του κρατικού μηχανισμού για τις περικοπές των συντάξεων και πηγαίνουν στο αρχείο. Όλα αυτά είναι συμπυκνωμένα ζητήματα μιας αγοράς που δεν κινείται. Πώς θα κινηθεί η αγορά όταν είναι ένα 8 το πετρέλαιο θέρμανσης και 2,30 η βενζίνη. Οι φούρνοι, τα μικρά καταστήματα. Τώρα παραπονιούνται και οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι θησάβρισαν την εποχή της κρίσης. Όταν δεν βάζεις χέρι στα δηληστήρια και τους αφήνεις ανεξέλεγκτους. 2 δηληστήρια έχει η Ελλάδα. Του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση. Δεν έχει άλλα, 2 έχει. Όταν δεν φορολογείς την ενέργεια, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτους ολιγάρχες με τα LNG, όταν δημιουργείς αναχώματα στο πώς θα συτιστούν οι Έλληνες πολίτες, όταν η φορολογία είναι ανεξέλεγκτη, ένα μέτρο που θα μπορούσε να πάρει αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν το κάνει, δεν το κάνει και δεν τη συμφέρει. Γιατί πρέπει να τρώνε μόνον αυτοί. Ο κόσμος να είναι στην πείνα. Είναι ότι θα μπορούσαν ανάλογα με το εισόδημά τους, μία σκέψη κάνω, ανάλογα με το εισόδημά τους να παίρνουν και το ανάλογο επίδομα. Όχι άπαξ σου δίνω 4 κατοστάρικα. Έχεις 3 παιδιά. Ανάλογα με τη φορολογική δήλωση του καθενός. Την ειλικρινή φορολογική δήλωση. Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτοψίες. Που μένεις, πόσο θέρμανση καλά στο μήνα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Θα πάρεις τόσα. Πόσα πρέπει να χαλάσεις το μήνα στο πετρέλαιο, τόσα. Θα τα πάρεις στο χέρι. Όχι επίδομα θέρμανσης. Όχι επίδομα θέρμανσης το 1/3. Όχι. Όλα. Γιατί δεν έχεις. Πόσα παιδιά έχεις κύριε, 3. Ανάλογα επίδομα. Όχι άπαξ. Όλοι στο ίδιο τσουβάλιασμα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Στη Σουηδία επικρατεί ένα άλλο σύστημα που δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε, αλλά είναι δίκαιο σύστημα και για τις ασφαλιστικές κρατήσεις και για τα χρήματα που δίνει ο εργαζόμενος στο κράτος και για τη φορολόγησή του, για να μπορεί ο άλλος να βγάζει άνετα όλη τη σεζόν. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική. Αλλά από ποιος θα κάνει κοινωνική πολιτική? Τα αρπακτικά, αυτοί που δεν πληρώνανε ούτε τον περιπτερά της γειτονιάς τους, τις Μητσοτάκηδες μιλάω, μπαταξίδες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην τα λέμε συνέχεια. Τίποτα, απλήρωτα όλα. Είμαι ο Μητσοτάκης και δεν πληρώνω, λέγανε, και το λένε ακόμα. Παίρνω λάδι, δεν το πληρώνω. Ακόμα και τα τσιγάρα δεν πληρώνανε. Ακόμα το ίδιο κάνουνε. Μπαταξίδες. Σε μια τέτοια λοιπόν πυραμίδα εξουσίας δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πολίτης. Η ακρίβεια θερίζει τον κόσμο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και υπάρχει ένα 5-7% των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι ζουν πλουσιοπάροχα. Παρατηρούσα το Σάββατο, μετά την εκπομπή που έκανα εδώ, 7, 8, 9, 10 το βράδυ, πήγα σπίτι μου, η Αττική Οδός της Ανόδου, το ρεύμα, ήταν πίχτρα. Και ένα λεπτό. Αυτοί δεν μπορεί να είναι φτωχοί πολίτες. Είναι αυτό το 5-7% των προνομιούχων, οι οποίοι πάνε είτε στα βόρεια προάστια να γλεντήσουν, είτε σε κοσμικές ταβέρνες,
είτε σε ακριβές ταβέρνες με ψάρι, είτε στα νότια προάστια να πιούν το ποτάκι τους. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Γιατί είναι ανακατεμένοι στο μαύρο χρήμα, είναι ανακατεμένοι στις βρωμοδουλειές και κάποιοι από αυτούς είναι πλούσιοι γόνοι. Ένα 7, 5 με 7% εγώ τόσο τις υπολογίζω. Αλλά μεταξύ αυτών έβλεπα και κάποια αυτοκίνητα τα οποία δεν ήταν μεγάλης κλάσης, μικρού κυβισμού. Και έλεγα, μα πώς αυτοί. Κι όμως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι των βολεμένων. Κληρονομίες, πρίκες, ακριβή γάμοι, έτοιμα από τους προγόνους, κλεψιές, βρωμοδουλειές, απατεωνίες. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που είναι έτοιμος. Και αυτόν τον έτοιμο κόσμο, κοινωνικές κυβερνήσεις έπρεπε να τον προφυλάσσουν. Αλλά τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους. Σαν τα μούτρα τους.

0: Και μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς απείλας και διαφθοράς, σαν μανιτάρια φυτρώνουν οι κομπογιανίτες, οι ψεύτες, οι απατεώνες και οι κλέφτες. Αυτοί που παραποιούν το ιατρικό επάγγελμα, αυτοί οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη δημόσια υγεία και αυτοί που έχουν κάνει θέσφατο στη ζωή τους την κλεπτοκρατία. Εγώ δεν ασχολούμαι με το κοσμικό ρεπορτάζ και το τι άφησε πίσω του ένας τραγικός άνθρωπος που έφυγε. Ασχολούμαι όμως με το τι κοινωνική πληγή άνοιξε αυτή, αυτός ο θάνατος, αυτή η δολοφονία. Βγήκε στη φόρα ο Βόθρος, ο Βόρβορος. Είδαμε υπουργούς να συναλλάσσονται με αυτούς τους κομπογιανίτες. Είδαμε υπουργούς να μην ελέγχουν αυτούς τους κομπογιανίτες. Και είδαμε υπουργούς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ημιπαρανομίας αυτών των κομπογιανιτών. Ένας εξ αυτών είναι μια σιγάνο παπαδιά που δεν της φαινόταν. Αφήστε τον Πατούλη. Ο Πατούλης είναι μούτρο, φάτσα. Για να βγαίνεις 16 χρόνια δήμαρχος, 20 πόσα έβγαινε στο Μαρούσι, πρέπει να είσαι μεγάλη φάτσα. Πρώτα απ' όλα είχε κάνει απίστευτα ρουσφέτια και διορισμούς. Σε τέτοια φάση που αποκλειστικά τον ψήφιζαν τα ρουσφέτια. Γι' αυτό και του δίνα 50 με 60%. Εάν ένας δήμος έχει για παράδειγμα 1000 άτομα ψηφοφόρους και οι 700 από αυτούς έχουν δεχτεί ρουσφέτια όπως έκανε ο Πατούλης, άσε ρε Γιώργο τώρα, σε ξέρω τόσα χρόνια. Με το ρουσφέτι βασίλευες εκεί. Είναι πάρα πολύ λογικό να τον βγάζει κάθε 4 χρόνια δήμαρχο. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι. Βολεύουν το ίμιση των δημοτών. Με ρουσφέτια, διορισμούς, χάρες και ούτω καθεξής. Και βγαίνουν δήμαρχοι 16-20 χρόνια. Έχουμε και μια άλλη σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης δεν είναι σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης τα κάνει. Ο Πατούλης τα κάνει χρόνια αυτά, τα ρουσφέτια. Σου λέει είναι νόμιμο το ρουσφέτι. Έχουμε όμως τις άλλες σιγανοπαπαδιές. Τον κύριο Πλεύρη, ας πούμε. Όσο ήρεμος και ήσυχος φαίνεται, τόσο σιγανοπαπαδιά είναι. Ένας από αυτούς που ήταν μέσα στο κύκλωμα ήταν ο Νάσος Μπογιατζής. Ακούστε τώρα. Και ζήτησε και το λόγο από τους δημοσιογράφους όταν πήγε σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσει τον ανακριτή. Λέει, με ξεφτυλίσατε. Σε ξεφτυλίσανε ρε, διάσημο σε κάνανε. Ποιος ήξερε κακομοίρη. Ένας κύκλος ανθρώπων. Ο Νάσος ο Μπογιατζής. Έτσι τον φωνάζανε στη γειτονιά. Ήταν Μπογιατζής. Ξαφνικά σε μια νύχτα έγινε προθεραπευτής. Γεμίσαμε από αυτούς. Ο κύριος Νάσος ο Μπογιατζής λοιπόν πήγε σήμερα στην Ευελπίδων και έκανε παράπονα στους δημοσιογράφους. Αυτός ο υπνοθεραπευτής. Λέει με διασύρατε. Γιατί σε διασύραμε. Διαφήμιση σου κάνανε. Για ακούστε το παλικάρι και αυτόν και το δικηγόρο του.
1: Ως μάρτυρας αυτής αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν.
0: Τι να μας αποκαλύψεις ρε, είναι... τι να μας αποκαλύψεις, είπες και τίποτα. Θα πουλήσεις και γρίφο. Σε μας ρε πουλάς γρίφο.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή, τι είναι αυτό που ερευνάτε.
0: Κάθονται στις κάμερες σαν του Σταρ, και αυτός και ο δικηγόρος του. Είναι τα 5 λεπτά δημοσιότητας. Και... τι και.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή. Τι είναι αυτό που ερευνάτε.
3: Αυτό. Καταλαβαίνετε.
1: Μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να.
0: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Μα τι να πει, ρε. Τι να πει, δεν έχει κάτι να πει.
3: Που καλύπτεται με μεγάλο σεβασμό την περίσταση αυτή. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων.
0: Μυστική είναι ανάκριση και από την άλλη πόρτα δίνουν τις ηχογραφίες δημοσιογράφους. Είναι μυστική η ανάκριση.
3: Να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή.
0: Κύριος Λίξας, δικηγόρος. Του μόνο... κάνω και διαφήμιση.
3: Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος.
0: Αυτοβούλος.
3: Και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθεια.
0: Ποια αλήθεια? Άλλο, προφανώς... Ποια είναι η αλήθεια? Για πείτε την αλήθεια στις κάμερες.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
5: Όχι,
4: δεν
5: τον είχατε συναντήσει πολλέ φορέ.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
0: Δεν μπορεί να αναφερθεί. Δεν μπορεί. Η ανάκριση είναι μυστική.
4: Μόνο τη Δευτέρα.
2: Μόνο τη Δευτέρα. Εκεί πέρα το ιστορικό.
6: Δεν μπόρεσε να πάρει ιστορικό, κύριε. Δεν μπόρεσε. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει ιστορικό. Κανένα
2: ιστορικό
6: δεν πήρε.
2: Η συνάντηση πρώτη τι ήταν, τι αφορούσε?
6: Τίποτα. Συζήτηση. Μια απλή συζήτηση ήταν.
2: Σε εσάς πώς ήρθε ο Γιώργος Μαζωνάκης? Κέλλη.
6: Το έχουμε ξαναπεί μέσω μιας κυρίας η οποία ήταν από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Την κατονόμασε.
0: Τι, μπογιατίζανε μαζί? Μπογιατίζανε μαζί από το επαγγελματικό περιβάλλον. Βάφανε τα σπίτια. Τι κάνανε? Με τη βούρτσα.
6: Το διασυρμό σας.
0: Ποιο διασυρμό, ρε? Ποιο διασυρμό, ρε? Ποιο διασυρμό, ρε?
2: Υπήρχε συνεργασία με την κυρία.
0: Σαν τον Αλγιάλα είσαι, τον ποδοσφαιριστή.
7: Μιλήσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την...
0: Σε κάναμε γνωστό. Σε κάνανε γνωστό. Αυτά τα συστημικά παίγνια των μεσομαζικής ενημέρωσης. Ούτε σε ξέρω τη μάνα σου. Ο Νάσος ο Μπογιατζής στη γειτονιά. Που έγινε υπροθεραπευτής. Τέτοιοι άνθρωποι. Τέτοιοι άνθρωποι αποκτούν αυτό που λέμε μεγάλη χρηματιστηριακή αξία στις κοινωνικές γνωριμίες, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα θα πάρει αυτό σήμερα? Να πάνε για υπνοθεραπεία. Αυτοί οι πυροβολημένοι, η μπουρζουαζία της κοινωνίας, η αστική τάξη. Έλα Νάσο, να έρθω, έλα. Τι θα μου κάνεις, θα σε υπνώσω. Γιατί? Για να δεις τον πατέρα σου πεθαμένο. Τέτοιες ανοησίες έλεγε αυτός. Και λέει ακόμα. Πνεύματα, οι πεθαμένοι, η μετενσάρκωση. Είμαστε σοβαροί? Ποιοι τα πιστεύουν αυτά? Και όμως τα πιστεύουν. Κάναμε το Σάββατο εκπομπή για τους παπατζίδες, απατεώνες, ρασοφόρους. Όχι όλους, κάποιους. Και δεχτήκαμε παράπονα. Γιατί λέει τους στιγματίζουμε. Που οι άλλοι γιατρεύαν τον καρκίνο. Που γιατρεύανε τα κεφαλικά. Που κάνανε ανθρώπους να σκοτώνουν από την καρέκλα. Ενώ ήταν τετραπληγικοί. Σε ποιους τα πουλάτε αυτά, ρε? Άλλο θρησκεία. Άλλο εμπόριο θρησκείας. Υπάρχει διαφορά. Και προσέχετε, σας το έχω ξαναπεί. Προσέχετε τι ως παπά φυλάτε το χέρι. Γιατί δεν ξέρετε την προηγούμενη ώρα που το είχε χωμένο. Σας τα έχω πει αυτά. Αν τα ακούει κανένας. Κάντε το κεφαλιού σας. Θα το φάτε το κεφάλι σας. Με τους παπάδες. Τους παπάδες μαϊμού. Ξέρετε πόσους έχω συναντήσει στη ζωή μου? Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει στο ιερό? Να σεμνούν. Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει κλέφτες? Ο άλλος ήταν πάνω στο βουνό. Όταν πήγα και τον βρήκα. Και είχε ένα κόκαλο. Ένα κόκαλο που το είχε βουτήξει από ένα ψόφιο γάιδαρο. Και έλεγε ότι το κόκαλο που το είχε βάλει μέσα σε μια προθήκη είναι το οστό του Αγίου Νεκταρίου. Μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του στην Αίγινα. Πολύ μεγάλη χάρη του. Και κορόιδευε τον κόσμο. Και όταν τον έβαλα κάτω και τον έστρωσα μπροστά στο μικρόφωνο, του λέω τι είναι αυτό, ρε? Λέει το αστό του Αγίου Νεκταρίου. Τι λέει, ρε ψεύτη? Και τον βούτυξα από τη γενιάδα. Τι λέει, ρε ψεύτη? Και μου κάνει μήνυση. Και πήγαμε στα δικαστήρια και δόθηκα. Απατεώνας. Ξέρετε πόσους τέτοιους σκιτζίδες έχω δει στη ζωή μου? Το ρεπορτάζ αναθεμάτω. Το ρεπορτάζ. Δεκάδες ρεπορτάζ στα μοναστήρια. Να τους πιάνουμε επ' αυτοφόρου. Επ' αυτοφόρου. Καβάλα. Καβάλα. Καβάλα που να πάρει και να σηκώσει. Να μην κολλάζομαι με τώρα απογευματιάτικα.

0: μου στέλνει ένας φίλος μια σπουδαία φωτογραφία. Σπουδαία. Πας περιπτώσει. Από την ΕΚΟ της Βουλγαρίας. Η αμόλυβδη πωλείται εκεί 1,63. 1,63. Η κατοστάρα 1,89. Το πετρέλαιο 1,86. Το γκάζι 66 λεπτά. Και το ντίζελ 2,12. Αυτό είναι ψηλά. Η βενζίνη όμως έχει 1,63. Στη Βουλγαρία. Γι' αυτό πάνε εκεί. Γι' αυτό πάνε εκεί. Αλλά μέχρι να πας και μέχρι να γυρίσεις το έχεις χαλάσει όλο. Κύριε Μητσοτάκη, η Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί 1,63 στη Βουλγαρία και εμείς 2,30. Για ποιο λόγο, κύριε? Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο. Όχι εσύ μόνο, όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παραμυθιάζεται τον κόσμο συνέχεια. Και την ίδια ώρα, μέλη της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Πλεύρης, συμμετέχουν σε ιστορίες με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι έκαναν οι γιατροί εκεί στο Κολωνάκι. Σας είπα, δεν με αφορά μόνον η τραγική ιστορία ενός ανθρώπου, αλλά με αφορά το τι άνοιξε αυτή η τραγική ιστορία. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και κάποιοι σας δω να το συνδυάσουν με άλλους περίεργους θανάτους οι οποίοι έγιναν αποφημισμένους. Το θάνατο του Βλάση Μπονάτσου. Παιδιά, μην το συγχαίρετε. Δεν συμπίπτει ο θάνατος του Μπονάτσου, του Μακαρίτη, που ήταν και φίλος και καλό παιδί και εξωκαρδιά. Δεν συμπίπτει με το Μαζονάκι. Το αν συμπίπτει στις τοξικολογικές και ιστολογικές που θα βγουν, εκεί θα φανεί τι ακριβώς και τι συνέβη εκεί και πώς ήταν ο άνθρωπος που έφυγε. Παιδιά, ο Μπονάτσος, και επειδή έχω στα χέρια μου την αληθινή ατροδικαστική εξέταση και το πόρισμά της, ήταν τίγκα στην κοκαίνη. Τίγκα. Κοκαίνη, χρήση χαπιών και χασίς. Τίγκα. Και την ατροδικαστική εξέταση βγήκε μετά από 3 χρόνια. Περιμένετε λίγο να δούμε την... Όχι ότι αθώνει ή απαλλάσσει τους γιατρούς. Ο μηχανισμός θανάτου μπορεί να είναι άλλος. Να μην είναι αυτός όταν βγει η τοξικολογική και η ιστολογική. Ξέρω καλά τι λέω. Σε αναμονή λοιπόν η τοξικολογική. Σε αναμονή η ιστολογική. Περιμένετε λίγο. Μην βιάζεστε. Δεν έχει τελειώσει η έρευνα γύρω από την τραγικότητα ενός ανθρώπου που με αφορμή αυτό το θάνατο άνοιξε πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η 20η φορά που έχουν ανοίξει θέματα υγείας στην Ελλάδα. Και δεν διορθώνεται τίποτα. Ένας λοιπόν γιατρός μίλησε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και αποκάλυψε ποια ήταν η ακριβή σχέση πρώην υπουργός υγείας να κάνει παρέα με κολυμπογιαννίτες και να συμμετέχει σε συνεταιρισμούς μαζί τους. Δεν ήξερε ποιοι είναι. Άρα κάτι άλλο συνέβαινε. Και αν αυτά τα συνυπολογίσουμε με τη συμπεριφορά του Γεωργιάδη στους γιατρούς, με τη σιγή Μαξίμου, με αυτά τα κέντρα ευεξίας στα οποία συμμετείχε και απεξάρτηση ιδιωτικά κέντρα η σύζυγος του Πρωθυπουργού και ο ίδιος που έκοβε την κορδέλα, κάτι άλλο συμβαίνει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο πλυντήριο μαύρου χρήματος. Κάποιοι τα φέρνανε, κάποιοι τα δίνανε, κάποιοι τα ξεπλένανε, βγαίναν έξω και σχεδιάζανε να κάνουνε τα ίδια ιατρία στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κύπρο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά. Άρα εδώ πέρα είχαν ανοίξει μια εργολαβία θανάτου. Μια εργολαβία θανάτου. Εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Έγινε λοιπόν μια σοβαρότατη αποκάλυψη από ένα γιατρό, ο οποίος είπε, Φτιάξαμε, λέει, ένα σύλλογο. Ξαφνικά είδα μπροστά μου μια γνώριμη φιγούρα. Για ακούστε.
1: Ξέρω όμως ότι όταν βρεθήκαμε, εμφανίστηκε χωρίς να τον περιμένω εγώ και χωρίς να έχω κάποια σχέση μαζί του ο κύριος Πλεύρης. Είχε πληροφορηθεί τη δική μου πρόταση για τη σύσταση του Ιατρονομικού Συμβουλίου, έτσι όπως ονομάστηκε, δεν ήταν έτσι πρότασή μου εμένα, ήταν για μια εταιρεία ιατρονομική. Και είχε εμφανίστηκε εκεί. Ήξερε αυτή την πρόταση τη δική μου και εκεί ακριβώς εμφανίστηκε και μας έφερε και τον γιατρό, έτσι μας τον είπε, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος εμφανισιακά, δεν θα το κρίνω, αλλά δεν ήταν του δικού μου πλέγματος επιστημονικής εμφάνισης.
0: Το κόκκινο παντελόνα.
1: Με διάφορα ρούχα εκεί, τα οποία έδειχναν μια ελευθεριότητα.
0: Ελευθεριότητα!
1: Του δώσε το λόγο και τον κάλεσε στο βήμα ο συγκεκριμένος, ο κύριος Πλεύρης.
0: Τον προλόγησε.
1: Αυτός άρχισε να αναπτύσσει κάποια ζητήματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με το δίκαιο της υγείας, ούτε με την επιστημονική πλευρά της υγείας και της νομικής. Ήτανε καθαρά ένας λόγος, ελάτε να μαζευτούμε, να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτεί το χώρο της υγείας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Να μπούμε ως σύμβουλοι στις συμβάσεις που κάνουν τα νοσοκομεία, να γίνουμε πραγματογνώμονες, να στήσουμε διάφορες εταιρείες. Έλεγε πράγματα τα οποία δεν στέκανε ούτε νομικά ούτε ιατρικά. Εγώ διαφώνησα πλήρως με αυτό το οποίο έλεγε, πήρα το λόγο και είπα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που η δικιά μου πρόθεση προώθησε και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε τίποτα, όπως λέει ο κ. Σιδηρόπουλος, όχι γιατί δεν συμφωνώ, αλλά γιατί δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέει. Δεν έχουν ούτε ιατρική αιτιολόγηση, ούτε νομική αιτιολόγηση. Εκτός από ένα πομπόδες ύφος που είχε. Εγώ το μόνο που έκανα, ανέπτυξα την πρότασή μου για το σωματείο που σας είπα κατά από μίμηση του Société Française de Médecine Légale et d'Expertise Médicale και διαφώνησα. Ο Πλεύρης τότε, ο οποίος παρίστατο, υπερασπίστηκε τις προθέσεις του Θεοδωρόπουλου και όλα όσα ήθελε και επεδίωκε ο Θεοδωρόπουλος μέσα από αυτή τη συνάντηση, μας είπε ότι τον γνωρίζει χρόνια, ότι του έχει εμπιστοσύνη για την επιστημονική του πληρότητα και άλλα τέτοια καλλιτεχνικά. Δεν θυμάμαι, το μόνο που δεν θυμάμαι, αν υπήρξε τότε το σχέδιο καταστατικού του σωματείου και αν το υπέγραψα. Γιατί όλα αυτά αν γίνανε πριν. Διαφώνησα πλήρως, αρετήθηκα και τους δήλωσα ότι δεν πρόκειται να ξανασυμμετάσχω σε αυτή την παροδία. Όταν το 2020 ο κύριος Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας, επισκέφτηκε την έκτη ΔΥΠΕ, όπου με συνάντησε σε μία σύσκεψη που είχε εκεί με τον διοικητή, και όταν με είδε πραγματικά πάγωσε, γιατί ήξερε και τις απόψεις μου για αυτόν και για αυτά που έκανε. Έκτοτε, από εκείνη τη στιγμή και μετά, και με mail που ανταλλάξαμε, φάνηκε καθαρά ότι δεν θέλει ούτε να με βλέπει, γι' αυτό το λόγο, και μάλιστα ήταν πίσω και από σκηνικό που έστησε για να με διώξουν μαζί με έναν ανεκδίγητο διοικητή από την έκτη ΔΥΠΕ.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε για φοβερά πράγματα. Ακούσε τύπο άνθρωπος. Παπατζής ο Πλεύρης. Κύριε, είστε υπουργός και ακόμα να έχετε να παρεθείτε. Κύριε, σε άλλο μέρος της Ευρώπης θα είχατε φύγει χθες και δεν σας έχει ζητήσει κανένας την παραίτησή σας. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν άνθρωπο και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κατηγορηθούν και για άλλες σοβαρότατες βλάβες στον οργανισμό έτερων, οι οποίοι επισκέπτονταν το Κολωνάκι. Κύριε, ο μόνος δρόμος είναι η παραίτηση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Αυτοί που τον καλύπτουν στην κυβέρνηση είναι γαϊδούρια. Γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Γιατί είναι οι ίδιοι σαν κι αυτόν. κύριε, συμμετείχατε σε μία, σε έναν σύλλογο από το 2012 επί Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε, αυτός είναι ξεχωριστή περίπτωση. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο για τον κύριο Σαμαρά. Έχουμε πολλά. Ένα όνομα θα πω στον κύριο Σαμαρά, να το θυμάται. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Νέα Ερυθρέα, απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, κύριε Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, ένα όνομα θα πω. Αύριο αυτά. Βαρδής Βαρδινογιάννης, απόπειρα εναντίον του, ρουκέτες, 17 Νοέμβρη, ξένες μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρετε τίποτα, θα τα δούμε αύριο αν ξέρετε ή δεν ξέρετε. Αύριο, αύριο, που θα ξημερώσει μια νέα μέρα, που θέλεις να πάρεις και ψήφους από τη δεξιά. 10 μούτσες έπρεπε να σου ρίξουν. Ο ευάλωτος των μεγάλων πορτοφολιών, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, μπλεγμένος στις μυστικές υπηρεσίες, μπλεγμένοι φίλοι του στο οργανωμένο έγκλημα, μπλεγμένοι διεφθαρμένοι αστυνομικοί στη μαφία, και θέλει να κατέβει στις εκλογές. Όχι, κύριε. Έχουμε υποχρέωση να σε ξεαποκαλύψουμε. Να σου βγάλουμε και τα παντελόνια, τα πολιτικά παντελόνια. Να μην υπάρχεις πια. Να μείνεις με τον πολιτικό εσόρουχο. Ξεγυμνωμένος. Γιατί σου αξίζει. Είσαι ό,τι πιο βρώμικο. Πολιτικά έχει γνωρίσει ο τόπος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, αφιερωμένο στον κύριο Πλεύρη το τραγούδι. Θανάση! Θανασάκη! Ο μόνος δρόμος είναι η παρέτηση. Αλλά η παρέτηση είναι για ανθρώπους που έχουν ευτυχία. Που δεν είναι χοντρόπετσι. Στην Ευρώπη θα έχεις φύγει με τις κλωτσιές. Ποιο καψιμί, ρε. Που λέει ο άλλος ήτανε καταδρομέας. Ποιος ήταν καταδρομέας ο Πλεύρης. Καψιμιτζής ήτανε. Καψιμιτζής. Δώστε ρε Γιώργη Ζαμπέτα.

5 με 6 ραδιομακελάριδες, στην τόρια φωνή της αλήθειας, μόνο εδώ, στο αντιστημικό δελτίο. Τρέμει η εξουσία όταν ακούει τη φωνή μας. Γιατί, γιατί ρε παιδιά, έχω τόσο κακή φωνή? Εδώ λένε να βγω σε Εργιάννη τώρα στην Εθνική Οδό. Ανοίγουν κάτι καινούργια μαγαζιά. Θα τα ανοίξει ο κύριος Πλεύρης με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Αλλάξανε. Θα ανοίξουν μπουζουξίδικα, σκυλάδικα τώρα. Δεν το μάθατε? Και θα πάει και ο Νάσος ο Μπογιατζής εκεί να κάνει το σερβιτόρο. Θέλει να χαθείτε από εκεί.

0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η φωνή που πειράζει την εξουσία. Τους πειράζουμε. Τους ενοχλούμε. Ξαναρωτάω τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Αντώνη, που θέλει να διεκδικήσει τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών και έχουν βγει δημοσκοπικές εταιρείες και τον δίνουν ψηλά. Ψηλά, τι ψηλά. Ίσως, ναι, μήπως θα δούμε. Τι λέτε, ρε. Τι θα δείτε. Μούτσα! Σκοτεινός τύπος. Παρακρατικός. Χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Ο Σαμαράς είναι χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Και όχι μόνο αυτό. Είναι και κλέφτης. Με τη βούλα. Την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άλλος αυτός. Ο γέρος. Άλλος ο γέρος. Ο αρχηγός μαφίας στην Ελλάδα. Έδωσε τα σκύπτρα αλλού μετά. Τα πήραν μάλλον αλλού. Τα πήραν άλλοι τα σκύπτρα. Επίωροι και αστυνομικοί. Και μετά τα πήραν άλλοι. Του συγγενικού περιβάλλοντος. Και ξέρετε τι λένε όταν βγαίνουν έξω. Εγώ είμαι αρχηγός μαφίας, ρε. Αυτό λένε. Από το συγγενολόγητο Μητσοτάκη. Ο κ. Σαμαράς την περίοδο 92-93, σύμφωνα με όσα είχαν βγει τότε, έδινε ένα τεράστιο κονδύλι από το Υπουργείο Εξωτερικών σε δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θυμάται κανένας αυτά. Έγινε σάλος με την ΕΣΥΑ, η οποία ΕΣΥΑ έκανε το Κινέζο. Αυτά τα λεφτά κανένας δεν ξέρει που κατέληξαν. Πού κατέληξαν, Αντώνη? Πού κατέληξαν τα λεφτά? Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια τότε δραχμές. Ίσως και δις. Γι' αυτά δεν απολογήθηκες ποτέ, κύριε Σαμαρά, στην κοινή γνώμη. Ούτε απολογήθηκες όταν σου φέραν τα σακούλια με τα λεφτά. Στην Κηφισιά! Στην Κηφισιά! Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά! Στην Κηφισιά! Όταν στα φέρνανε και στα δίνανε τσουβάλια και επί των ημερών σου ως πρωθυπουργός υπουργός ήταν ο κύριος Πλεύρης και ξανά έγινε υπουργός μετά και τι απέγινε, φωτογραφιζότανε με τον Μίχο, τον παιδοβιαστή, τον καταδικασμένο μαζί με τον φίλο του τον Πατούλη, μαζί με τον φίλο του τον Αντώνη Σαμαρά, όπου κι αν γύριζες, φωτογραφίες του παιδοβιαστή Μίχου με τους πολιτικούς έβλεπες. Και πριν από λίγες ημέρες, στον Κολονό, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, λέει κάτι άγνωστη κύριε, με πολιτικά, που αποδείχτηκε ότι ήταν αστυνομική, με πολιτικά. Και αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ότι αυτοί ήθελαν προφανώς να εκφοβήσουν. Είχαν, λέει, εντολή από την εισαγγελία ανηλίκων να οδηγήσουν τα παιδιά για εξετάσεις. Και βγήκαν με ένα αυτοκίνητο συμβατικό της ασφάλειας και πήγαν να μαζέψουν τα παιδιά χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς, χωρίς τίποτα. Ποιοι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Ποιοι νομίζετε ότι είστε, ρε? Ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομίας είναι διεφθαρμένο. Συνδεδεμένο με την υπόθεση Μίχου. Διότι πολλοί από τους αστυνομικούς ασφάλειας, κάποιους αστυνομικούς ασφάλειας, λειτουργούσαν ως εισπράκτορες. Εισπράκτορες. Σε στριπτιζάδικα, σε μασατζίδικα, σε χώρους σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε οίκους ανοχής που δεν ελέγχονταν, που δεν είχαν άδειες. Σε συγκεκριμένα μέρη με λογιστές, τοκιστές και ζουλατσαδόρους της νύχτας, της παρανομίας και της παραβατικότητας. Κουκουλώθηκαν όλα. Γιατί? Γιατί ο συγγενής του Μαξίμου έβαλε στην ασφάλεια έναν επίορκο αστυνομικό, ταξίαρχο, τον οποίο μετά ο κ. Ξοχοίδης τον έκανε και διοικητή ασφαλείας. Ντροπή σου! Δεν έφταιγε αυτός, ο Ξοχοίδης έφταιγε στις κρίσεις. Το κάνατε διοικητή ασφαλείας, τον επίορκο, τον βρωμερό και τρισάθλιο, ο οποίος απέκρυψε όλες τις λίστες των επωνύμων. Φίλο και φτερό έγινε δικογραφία με εξαφανισμένα στοιχεία και πήγαν προχτές να πάνε τα παιδάκια. Τα τρομοκρατήσανε. Γιατί, ξέρετε, γιατί πλησιάζει η δίκη. Πλησιάζει το εφετείο του Μίχου, ο οποίος είναι καταδικασμένος σε ισόβια. Και η μάνα θώθηκε και έγινε έφεση στην αθωτική απόφαση της μάνας για να την τυλίξουν και αυτοί. Να την κλείσουν και αυτοί φυλακοί για να μην προστατέψει τα παιδιά της. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έχει μεγάλη σημασία. Από αυτά που είπε μια γυναίκα που έχει ψάξει το θέμα. Η ψυχολόγος κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Στον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο. Έχει ρε, το έχει το θέμα ρε. Τι κάνετε έτσι ρε. Έπεσε ο πύργος στον... Έπεσε ο πύργος
1: της Πιζάς. Τι θυμηθήκατε την υπόθεση του Μίχου.
2: Βεβαίως.
1: Η κοινωνία την έχει ξεχάσει πλέον.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Εσείς
2: ότι...
1: γιατί ασχολείστε.
2: Εγώ ασχολούμαι γιατί όπως και εσείς έχουμε την κοινωνική ενσυναίσθηση ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοιου είδους υποθέσεις να είναι έρμεα των ορέξεων της επικαιρότητας, γιατί είναι υποθέσεις που αφορούν την ψυχή της κοινωνίας, τη συνείδηση της κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να βαράμε τα σήματα του κινδύνου. Έτσι. Λοιπόν, όντως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την έχουν ξεχάσει. Για πείτε μου, σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία.
1: Εσείς μιλήσατε για το θλιβερό άτομο, τον κύριο Μίχο. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η περιγραφή. Πού βρισκόμαστε? Στην προσπάθειά μας να προσπαθεί, στην προσπάθεια όλων να καλύψουν, να προστατεύσουν τον κύριο Μίχο.
2: Σοβαρά.
1: Ο κύριος Μίχος είναι το θύμα τελικά, όχι το παιδί. Είναι φοβερά.
2: Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, κύριε Αντωνοπούλου. Γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης, λέτε, και λέτε ότι γίνεται προσπάθεια να προστατευτεί ο παιδοβιαστής, ο μαστροπός. Αυτή η σκοτεινή φυσιογνωμία με τις υψηλές γνωριμίες.
1: Αυτές προστατεύουμε. Η κοινωνία είναι υποχρεωμένη πλέον, από ό,τι φαίνεται, να προστατεύει αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν κάθε ηθική, κάθε έννοια πολιτισμική, κάθε ανθρώπινη διάσταση, να την παραβιάζουν και έχει τα μέσα να τους καλύπτει. Ο κύριος Μίχας είναι ήρωας. Πρέπει να το καταλάβετε.
2: Ήρωας.
1: Ήρωας. Προστατεύει αυτούς τους αφανείς διακεκριμένους οι οποίοι ήταν μέσα στο κύκλωμα.
2: Λέτε επειδή δεν άνοιξε το στόμα του να αποκαλύψει τους επωνύμους που συμμετείχαν στο κύκλωμα.
1: Η δικαιοσύνη του δίνει το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά το δικαίωμα της σιωπής το έχει αναλάβει η κοινωνία ολόκληρη. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα, αυτοί οι οποίοι μπορούν και παίρνουν τις αποφάσεις, και μαζέψαν ένα τσούρμο από δυστυχισμένους, άλλοτε παραβατικούς, παρεκκλίνοντες, αρρώστους, άνθρωποι οι οποίοι είναι δήθεν και τέλος πάντων το τελευταίο της κοινωνίας, και τους έχουν στο δικαστήριο. Και το βαρύ πυροβολικό είναι στο απειρόβλητο.
2: Λέτε δηλαδή ότι τα βαριά ονόματα που συμμετείχαν στο κύκλωμα των παιδοβιαστών, λέτε ότι ξέφυγαν και είναι στο απειρόβλητο. Αυτό μας λέτε.
1: Αυτό λέω. Ξεκάθαρα το λέω. Νομίζω. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν μπορώ πιο ξεκάθαρα.
2: Το λέτε ξεκάθαρα. Και είναι προς τιμήν σας. Και είναι προς τιμήν σας.
1: Η σιωπή δεν κάλυψε το θύμα. Η σιωπή δεν κάλυψε. Άτομα υψηλά εστάμενα στην κυβερνητική πολιτική είπαν το όνομα, είπαν τον τόπο προστασίας. Οι ειδικοί ψυχολόγοι πραγματογνώμονες έδειξαν ένα σωρό φωτογραφίες σε αυτό το παιδί, ρωτώντας το αν έχει πάει με αυτόν, αν έχει κάνει αυτό, αν έχει κάνει το άλλο. Αυτό το παιδί μίλησε για όλη την κοινωνία. Και δεν τους ενδιαφέρε, γιατί σου λέει ένα παιδί θα καταστρέψουμε σε σχέση με τα βαριά ονόματα. Τι είναι ένα παιδί? Αυτή είναι η διαδικασία. Και στο τέλος μαζί με το παιδί προσθέσαμε και τη μάνα. Γιατί πρέπει η μάνα, η κοινωνία γίνεται έξω φρενών, όχι με το μύχο, αλλά με τη μάνα. Η μάνα είναι αθώα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν έχει κάνει τίποτα η μάνα. Η μάνα ήταν δυστυχώς μέσα στη φτώχεια της, μέσα σε έναν κόσμο θλιβερό, που ζητούσε λεφτά από το παιδί, εκεί που εξυπηρετούσε κάποιες γριούλες, να πάει να τις εξυπηρετήσει για να πάρει 5 και 10 και 20 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που έπαιρνε η μάνα. Όμως η μάνα και το παιδί είναι η ένοχη. Ο μύχος είναι στο απειρόβλητο. Είχε και την καλύτερη, αν θέλετε, συμπεριφορά στις φυλακές. Κύριος. Στα Γρεβενά ήταν κύριος ο μύχος. Προστασία από παντού.
2: Δηλαδή μου λέτε ότι ο μύχος πάει να πέσει στα μαλακά. Αυτό μου λέτε, ο παιδοβιαστής του Κολονού. Αυτό μου λέτε απόψε.
1: Βεβαίως και θα πέσει στα μαλακά. Θα πέσουν κάποιες ποινές τους άλλους λίγο πιο έτσι αυξημένες. Θα πάμε στην κάθεξη των 10, των 12, των 5. Αλλά ο μύχος κάπου θα βγει ως εραστής του παιδιού στο τέλος.
2: Μα από την έρευνα που έκανα προκύπτει ότι ο μύχος δηλώνει ότι ήταν ερωτευμένος με τη 12χρονη.
1: Βεβαίως, βαθιά ερωτευμένος.
2: Ότι δεν είχε, ότι ήταν συναισθηματικό το ο δεσμός ήταν συναισθηματικός μαζί της, ότι υπήρχε μεν συνέβρεση, αλλά με τη συγκατάθεσή της ως προϊόν, λέει, αυτής της ερωτικής επιθυμίας που συνέδεε τους δύο, λέω ότι ισχυρίστηκε ο μύχος. Και ότι δεν έχει ιδέα για το γεγονός ότι η μικρή εκδιδόταν. Ότι δεν έχει καμία ιδέα και μάλιστα, και μάλιστα υποστηρίζει από την έρευνα που κάνω εγώ ότι η μικρή έκλεινε τα σχετικά ραντεβού μέσω ενός blind chat, δηλαδή μέσω blind του διαδικτύου. Σας λέω τι προκύπτει από το ρεπορτάζ το δικό μου. Αληθεύουν αυτά?
1: Αληθεύουν αυτά, αλλά αυτή, όχι, όλη ήτανε, αυτή η δουλειά όλη ήταν του μύχου.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που είχε πει η Χριστίνα Δανοπούλου, ψυχολόγος και επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και δικαστική πραγματογνώμονας, στον παλιό συνάδελφο τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο. Με λίγα λόγια, θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Όταν σήκωσα το τηλέφωνο, γιατί εγώ δύσκολα σηκώνω τηλέφωνο να μιλήσω με αστυνομικούς, γιατί ξέρω ότι τα περισσότερα που μου λένε ψέματα. Πολύ λίγους αστυνομικούς στο αστυνομικό σώμα εμπιστεύομαι και αυτούς τους έχω κορώνα στο κεφάλι μου εδώ και χρόνια. Γιατί είναι οι σίγουρες πηγές. Οι άλλοι είναι ψευταράδες, κουτσομπόλιδες και διεφθαρμένοι. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο στην ασφάλεια Αττικής, στον ταξίαρχο τότε, και του λέω: αυτός είναι μέσα. Ο άλλος είναι μέσα. Αυτοί όλοι που εικονίζονταν, μερικοί εξ αυτών, σε φωτογραφίες του μύχου. Μερικοί, όχι όλοι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Ο άλλος είναι μέσα, όχι. Μα αφού κάνανε παρέα, μα αφού πήγαιναν εκεί, όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπεσε ένα μεγάλο κουκούλωμα, ξαφανίστηκαν τα ονόματα. Είναι αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος διεφθαρμένος και επίορκος αστυνομικός που πέρασε από δίκη και αθώθηκε για τη μεγάλη δίκη της μαφίας, σας μιλάω, γιατί υπάρχει και άλλη δίκη η οποία έρχεται, η δεύτερη δίκη της μαφίας. Είναι αυτός ο επίορκος, ο διεφθαρμένος, που καταγγελίες που μου είχαν γίνει σκεφτόταν μόνο πως θα βάλει εκρηκτικά κατά το αυτοκίνητό μου για να με τυνάξει στον αέρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έψαχνα να βρει τα πάρκινγκ που πάρκανα για να με τυνάξει στον αέρα. Αυτός ο οποίος έστησε τις πλεκτάνες μέσα από συγγενικά πρόσωπα του Μαξίμου και τα πρωτοπαλίκαρά τους, που στη συνέχεια δολοφονήθηκαν. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Κουκούλα λοιπόν! Κουκούλα! Ρίξτε μια ματιά στο διαδίκτυο να δείτε ποιοι φωτογραφίζονταν με το μύχο. Όλοι αθώοι. Κανένας δεν προσήχθη από τους επώνυμους. Γιατί ξέρουν πολλά. πάρα πολλά. Είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν πάρα πολλά και για την υπόθεση με τα παράνομα ιατρεία του Κολονακίου. Μία μαφία είναι όλοι τους. Μία μαφία. Αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη για να τους ξεσκίσει. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Το μαγκαζίνο μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε την αθλητική εκπομπή του Μάκη του Ιωαννίδη. 9 με 11 ο κύριος Κακλαμάνης, ο Ηλίας, σε συζήτηση με τον κόσμο. 11-2 ο Οικονομόπουλος. 2-5 επανάληψη Ραδιο Μακελάριδες. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα. Κοίταξα και το αν το ημερολόγιο είναι σωστό. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα και είμαστε εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε ανοιχτά και καθαρά. Είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο σήμερα ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και φυσικά όπως πάντα θέλουμε να είστε και εσείς στην εκπομπή. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 210-710-8000, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Και τα μηνύματά σας μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber 6943-635451. Να πούμε και μερικά βασικά για την ημέρα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Ίωνας, η Ιωνία. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα ονόματα και φυσικά έχουν την ονομαστική τους εορτή. 21 Σεπτεμβρίου είναι επίσης Διεθνή ημέρα Ειρήνης, αλλά και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Δύο επέτη πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με τη δική τους ιδιαίτερη σημασία. Και μια μικρή υπενθύμηση ότι το καλοκαίρι μας αποχαιρετά πλέον και ημερολογιακά. Η φθινοπορεινή ησημερία έρχεται τα ξημερώματα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα στην Αθήνα ο ήλιος δει περίπου σε 7 και 23 το βράδυ. Δευτέρα, νέα εβδομάδα και για τις επόμενες δύο ώρες ανοίγουμε ειδήσεις, θέματα που μας αφορούν στην καθημερινότητα, πράγματα που αξίζει να συζητήσουμε και βέβαια τις δικές σας παρεμβάσεις. Μάχη FM 99,8, ανοιχτά και καθαρά. Πάμε τραγούδι.

Εξεταστική, έχει αγωνία. Λοιπόν, θα σας το εξομολογηθώ. Στην πρώτη, το πρώτο μάθημα που, λοιπόν, που έκανα επιτήρηση στο Βόλου, στο Πανεπιστήμιο Βόλου, διαπίστωσα το εξής. Εντάξει, προφανώς έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνονται τα σκονάκια. Τέλος πάντων, διαπίστωσα το εξής. Οι επιβλέποντες, οι επιτηρητές, τέλος πάντων, ζητούσαν από τους φοιτητές να αφήσουν τα κινητά τους κάτω στο πάτωμα. Και εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Γιατί εντάξει, τώρα το παιδί θα πάρει μετά το κινητό, θα το βάλει στο πρόσωπο. Ειλικρινά δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Υπάρχουν πολύ πιο απλοί τρόποι να εξασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια αντιγραφή σχετικά τέτοια. Και τους εξασφαλίσαμε στα επόμενα δύο μαθήματα, όπως καταλάβεις, στις επόμενες δύο εξετάσεις. Κάναμε το εξής απλό, το πρότεινα δηλαδή. Ξέρετε, πώς πάτε σε ένα, ξέρω εγώ, σε ένα θέατρο, έτσι. Πάτε, ξέρω εγώ, σε ένα κλαμπ, δεν ξέρετε, και αφήνετε τα ρούχα σας και παίρνετε ένα αριθμό. Αυτό κάναμε. Ζήτησε από τα παιδιά να φέρουν τα κινητά, πριν δώσουμε τα θέματα, εννοείται, έτσι. Να φέρουν όλα τα τηλέφωνα μπροστά σε ένα γραφείο. Τα βάλαμε μπροστά. Πήρε ο καθένας το νομεράκι του. Το είχε μπροστά το τηλέφωνο, δηλαδή αν χτυπούσε, αν χρειαζόταν κάτι, είχε άμεση επαφή και δεν το κατάσχομαι το τηλέφωνο, το κινητό, εννοείται. Μπορούσε να πάσα στιγμή, ας πούμε, να το ζητήσει ή οτιδήποτε. Και έτσι κύλησε. Και φυσικά δεν μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει για να στείλει κάπου αλλού τα θέματα και να δώσει κάποιος τις λύσεις με την ψήρα. Η αλήθεια είναι πως κάποιος μαθητής μου λέει καινούργιες μέθοδοι. Έτσι λέω, εισάγουμε καινοτομία, τι να πω. Νομίζω πως θα αρχίσει να απλώνεται, τέλος πάντων. Θέλω να πάμε, λοιπόν, όμως τώρα σε ένα θέμα. Επειδή το αφήσαμε, υπάρχει και την προηγούμενη εβδομάδα. Το έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες το Voice News και έχει ήδη προκαλέσει απαντήσεις από τον ίδιο τον Γιώργο Πατούλη. Πριν μπούμε, λοιπόν, στην υπόθεση, να εξηγήσουμε κάτι για να ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε. Θα ακούσετε πολλές φορές τα αρχικά OMS. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται εδώ σε εταιρείες και γιατροί που εμφανίζονται με την ονομασία OMS στόμα, γνάθος, πρόσωπο κλπ. Υπάρχει ιστοσελίδα επίσης OMS Total Care, η οποία παρουσιάζει υπηρεσίες που σχετίζονται με το πρόσωπο, τη γνάθο, την οδοντιατρική και τα εμφυτεύματα, αλλά και με την αισθητική ιατρική, την ευεξία και τη μακροζωία. Η ιστοσελίδα εκεί αναφέρει σήμερα ότι το ιατρείο της Αθήνας λειτουργεί αποκλειστικά. Σήμερα, προσέξτε. Ότι το ιατρείο της Αθήνας λειτουργεί αποκλειστικά στο οδοντιατρείο. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται όμως προσοχή. Ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης υποστηρίζει ότι η OMS Total Care δεν είναι εταιρεία. Λέει ότι είναι απλώς ένας διαδικτυακός τόπος στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί υπηρεσίες διαφορετικών εταιριών και διαφορετικών δομών. Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργείται ερωτήματα. Γιατί το Voice News δημοσίευσε στις 16 Σεπτεμβρίου στοιχεία για υπηρεσίες αντιγύρανσης, μακροζωίας και ευεξίας που εμφανίζονταν μέσα από αυτή τη ιστοσελίδα της OMS. Μεταξύ αυτών και ενδοφλέβιες θεραπείες και με παροχή υπηρεσιών στη Μύκονο. Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε, είπε συγκεκριμένα ότι κατέχει το 50% μιας εταιρείας στην Αθήνα που ονομάζεται OMS Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Αθηνών Ιδιωτικό Οδοντιατρείο και Ιατρείο. Υποστηρίζει όμως ότι δεν είναι διαχειριστής, δεν είναι επιστημονικά υπεύθυνος και δεν παρέχει ο ίδιος ιατρικές υπηρεσίες μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας. Και ακόμα περισσότερο, λέει ότι το ιατρείο αυτό λειτουργεί ως οδοντιατρείο και ότι δεν έχει καμιά εταιρική επαγγελματική σχέση με τις άλλες δύο εταιρείες της OMS στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Εδώ αρχίζει το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να ξέρουμε απλά ποιος δεν έχει σχέση με ποιον. Θέλουμε να ξέρουμε το αντίθετο. Θέλουμε να μάθουμε ποιος έχει σχέση. Ποια ακριβώς εταιρεία παρέχει υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας, αυτές που διαβάζαμε στην ιστοσελίδα. Ποια εταιρεία παρέχει τους ενδοφλέβιους ορούς. Ποια εταιρεία μπορούσε να στείλει γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας σε νοσοκομείο, στη βίλα ή ακόμα και στο σκάφος κατά παραγγελία. Ποιος εισέπαιρνε τα χρήματα. Ποιος έβγαζε απόδειξη. Και ποιος ήταν επιστημονικά υπεύθυνος. Και με ποια

άδεια γίνονταν όλα αυτά? Αυτές είναι οι πρώτες ερωτήσεις που θέλουμε να απαντήσει ο κύριος Πατούλης. Έτσι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο ακόμα. Το Voice News έγραψε ότι μετά τα δημοσιεύματά του άλλαξε στην ιστοσελίδα της OMS η ιδιότητα με την οποία εμφανιζόταν ο κύριος Πατούλης. Ο ίδιος λέει ότι σε αυτό το διαδικτυακό τόπο έχουν καταχωριστεί ανακριβείς, λέει, πληροφορίες για εταιρικές ιδιότητες και αυτές διορθώθηκαν πολύ καλά. Τότε θέλουμε να μάθουμε ποια ήταν ακριβώς η ανακριβής πληροφορία. Πότε αναρτήθηκε και κυρίως πόσο καιρό έμεινε αναρτημένη. Πότε έμαθε ο κύριος Πατούλης ότι ήταν με λάθος ιδιότητα? Και πότε ζήτησε να διορθωθεί? Γιατί υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται εξήγηση. Το Σεπτέμβριο του 2025, η ΕΛΙΤΟΥΡ, δηλαδή το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας, του οποίου πρόεδρος είναι ο Πατούλης, είχε δημοσιεύσει ανακοίνωση για τα εγκαίνια της νέας OMS στην Αθήνα. Στην ανακοίνωση αυτή, ο Γιώργος Πατούλης εμφανιζόταν με ένα αγγλικό τίτλο που στα ελληνικά αποδίδεται ως εκτελεστικός πρόεδρος της OMS. Άρα εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Κύριε Πατούλη, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ιδιότητα, εκτελεστικός πρόεδρος? Σε ποια εταιρεία αναφερόταν? Υπήρχε τέτοια θέση? Και αν δεν υπήρχε, αυτή η αναφορά ήταν λαθασμένη? Πώς δημοσιεύτηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας, το οποίο εσείς είστε ο πρόεδρος? Και φτάνουμε στο κομμάτι που εγώ θεωρώ σοβαρό. Ο Γιώργος Πατούλης δεν είναι απλώς ένας γιατρός που συμμετέχει σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ελεγκτικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες στο χώρο της ιδιωτικής παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Επομένως, το ερώτημα είναι και θεσμικό. Όταν ο πρόεδρος του ελεγκτικού φορέα συμμετέχει σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, τι ακριβώς προβλέπετε? Απέχει από οποιαδήποτε σχετική διαδικασία? Υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν πρακτικά? Έχει υπάρξει ποτέ έλεγχος της εταιρείας στην οποία ο ίδιος συμμετέχει? Και αν έγινε έλεγχος, ποιος τον έκανε? Περιμένουμε απαντήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να μας πει με ποια ακριβώς ιδιότητα λειτουργεί η εταιρεία OMS Τόμο Αγνάθος Πρόσωπο Αθηνών. Ποιος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος? Τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος? Και υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου απέχει όταν συζητείται υπόθεση που αφορά την εταιρεία στην οποία έχει οικονομική συμμετοχή? Βέβαια, θέλω να μάθουμε και κάτι πολύ συγκεκριμένο για τις ενδοφλέβιες θεραπείες. Μπορούν τέτοιες υπηρεσίες να παρέχονται σε ξενοδοχείο? Μπορούν να παρέχονται σε βίλες ή σε σκάφη? Ποιος γιατρός εξετάζει τον άνθρωπο? Ποιος έχει την ευθύνη? Τι θα γίνει αν υπάρχει επιπλοκή? Και ποια δημόσια ή επαγγελματική αρχή ελέγχει όλα αυτά, αν γίνονται νόμιμα και κατά από ποιες προϋποθέσεις? Αλλά βέβαια και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να ερωτηθεί, έτσι. Αν ξέρει την υπόθεση, αν έχει ζητήσει στοιχεία για αυτή την υπόθεση από τον Ιατρικό Σύλλογο, αν έχει εξεταστεί ότι υπάρχει θέμα σύγκρουσης ρόλων. Και ποια διαδικασία προβλέπεται όταν ο πρόεδρος ενός Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχει επιχειρηματικά σε μια ιδιωτική δομή υγείας που βρίσκεται μέσα στο χώρο τον οποίο ο ίδιος ο σύλλογος καλύτερα να ελέγξει? Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Με το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας είχε προγραμματίσει για τις 23 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο, συνέδριο για τη μακροζωία. Το συνέδριο φυσικά αναβλήθηκε. Το Voice News υποστηρίζει ότι η αναβολή συνδέεται με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Μπορούμε να ρωτήσουμε ποιος αποφάσισε την αναβολή? Γιατί αναβλήθηκε? Υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου? Υπάρχει νέα ημερομηνία? Τι ξέρει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης? Έχει ζητήσει στοιχεία? Έχει ελέγξει ποια εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες μακροζωίας και τους ενδοφλέβιους ορούς?
Γνωρίζει, αν το Υπουργείο, γνωρίζει το Υπουργείο του αν τέτοιες ενδοφλέβειες θεραπείες επιτρέπεται να παρέχονται σε βίλες ή σε σκάφη. Αυτά πρέπει να έχουμε απαντήσεις. Εμείς δεν λέμε ότι έχει διαπραχθεί παρανομία. Ούτε βέβαια μπορούμε να βαφτίσουμε μια επιχειρηματική συμμετοχή σύγκρουση συμφερόντων χωρίς να έχουμε εξετάσει τα στοιχεία. Αλλά εδώ υπάρχουν δημόσια δεδομένα. Ζητάμε τα χαρτιά. Τις εταιρείες, τις άδειες, τους επιστημονικά υπεύθυνους. Φυσικά τα πρακτικά, τους ελέγχους και τις οικονομικές και εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές δομές που εμφανίζονται με αυτή την κοινή ονομασία. Γιατί στο τέλος η βασική ερώτηση είναι μία. Όταν ο ελεγχόμενος συνδέεται οικονομικά με τον επικεφαλής του φορέα που έχει την αρμόδιότητα ελέγχου, ποιος ελέγχει ότι οι δύο ρόλοι παραμένουν πραγματικά χωριστοί?

0: Θα μείνουμε στον Υπουργό Υγείας και θα τον ακούσουμε να μιλάει για θέματα που δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο του, αλλά μας αφορούν άμεσα. Τα έλεγε χθες το πρωί στην κρατική τηλεόραση και μου κίνησε το ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Είναι πάρα πολύ καλά.
2: Μπράβο.
1: Αλλά αισθάνομαι ότι συζητάμε στην Ελλάδα, τις άκουγα πριν τη συζήτηση που κάνω τόσο ήμουν πίσω από την κάμερα, και είμαστε. Πώς ήταν στη βασιλεύουσα πριν την άλωση που ερχόντουσαν οι Οθωμανοί να πάρουν την πόλη και εμείς τσακωνόμαστε για το φίλο των Αγγέλων. Δηλαδή, σήμερα ξύπνησα το πρωί και είδα ότι οι Ουκρανοί χτυπήσαν τα δηληστήρια στη Μόσχα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε τι γίνεται.
3: Ναι.
1: Τι θα πει χτύπησαν οι Ουκρανοί τα δηληστήρια στη Μόσχα? Θα πει πρώτον ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβουν έτσι περαιτέρω. Όσο χτυπιέται ένα δηληστήριο, μειούται η παραγωγή ντίζελ και άλλων παραγόγων, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά, άρα μεγαλύτερες τιμές. Δεύτερον, προκαλεί τη Ρωσία να κάνει κάτι πιο χοντρό, γιατί συνεχώς οι Ουκρανοί, κατά τη ρωσική αντίληψη, με βοήθεια της Δύσης, χτυπάνε τις βασικές υποδομές.
2: Ναι.
1: Άρα εκεί δεν είσαι μακριά από το να σκεφτούν και αυτοί ότι παιδιά μας βαράτε θα βαρέσουμε. Είναι πιθανό ενδεχόμενο. Γι' αυτό ακούτε που λένε η Βρετανία πάρτε τρόφιμα, στην Πολωνία φτιάξτε καταφύγια κλπ. Την ίδια στιγμή έχουμε χθες χτύπημα για πρώτη φορά τον Χούτι στο αεροδρόμιο στο Ριάντ.
3: Στο Ριάντ, ναι.
1: Ο Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι στον Καμπ Ντέιβιντ και ο Νετανιάχου επιστρέφει πίσω στο Ισραήλ ενώ πήγαινε στην Αμερική. Πάμε δηλαδή σε μια μεγάλη, από ό,τι φαίνεται, άνοδο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ναι. Ταυτόχρονα που γίνεται στην Ουκρανία. Και εμείς συζητάμε για το αν θα γίνει αναπτυξιακή τράπεζα που υπάρχει, αν θα δοθεί ένα παραπάνω επίδομα ή αν δόθηκε η 13η σύνταξη. Μπαίνουμε στα καλά μας.
3: Κι άλλα συζητάμε.
1: Μπαίνουμε στο χειρότερο χειμώνα του κόσμου από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν ξέρει η Γερμανία αν θα έχει το χειμώνα αυτό αέριο και τρέλαιο για να θερμαίνει τα σπίτια της. Και εμείς τώρα συζητάμε αυτές τις τρίχες.
3: Και γι' αυτό όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, είπαν καλώς ήρθατε στον κόσμο του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πάλι θες να το πάτε εκεί πέρα. Πάμε να εξηγήσω.
3: Εσείς το βάλατε.
1: Να ακούσει κάτι πριν και θέλω να το εξηγήσω, γιατί πάλι δεν μπορούμε να συνδυούμε στην Ελλάδα. Έχουμε ξεχάσει βασικά. Άκουσα προηγουμένως που ελέγχει το ερώτημα. Τι άδεια θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αφού το επιτρέπει. Ακούσατε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν μελετήσει στο Πασόκ, δεν μελετάνε. Δεν μελετάνε. Το άκουσα πριν το λέει ο κ. Τσουκαλάς και όλοι οι Πασόκ έχουν μια κασέτα. Είναι άλλο πράγμα να πάει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωση εκεί που το επιτρέπει στα κατώτατα όρια σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κάθε μείωση του ειδικού φόρου είναι δαπάνη και είναι σαν να ξοδεύεις λεφτά και χτυπάει το όριο δαπανών και αν περάσει το όριο δαπανών πρέπει να πάει σε έκτακτα μέτρα. Και άλλο πράγμα είναι να ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, όπου τότε δεν είναι δαπάνη και δεν βαράει στο όριο δαπανών.
2: Να σου κάτι.
1: Το καταλαβαίνει μην μου πείτε κάτι. Την καταλαβαίνει διαφορά.
2: Ναι, μια πορεία έχω.
1: Η μία, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι, θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
2: Ναι.
1: Ενώ οι άλλοι λένε πήγαινε κάτω και όσο και να σου κοστίζει δεν μας νοιάζει παρόλο που έχεις περιορισμούς.
2: Μια πορεία.
1: Το ίδιο είναι.
2: Απορία. Η ίδια φόρο κατανάλωση έχουν όλες τις χώρες.
1: Όχι, δεν έχουν.
2: Έχουμε εμείς από τους υψηλότερους φόρους κατανάλωσης.
1: Ναι, βεβαίως έχουμε.
2: Άρα.
1: Ναι, αλλά. Υψηλό φόρο κατανάλωση έχουμε από το 1990.
2: Ε,
1: αν πας να τον μειώσεις, είναι δαπάνη, σου λέω. Η δαπάνη δεν είναι.
0: Άστο, να το κόψουμε λοιπόν. Τα βασικά τα ακούσατε. Ακούσατε τι είπε ο υπουργός. Ακούσατε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ λοιπόν θα μείνω μόνο σε μια λέξη. Τρίχες. Τρίχες λοιπόν. Εμείς εδώ λέει, καθόμαστε και συζητάμε αν θα δοθεί ένα παραπάνω επίδομα, αν θα δοθεί 13η σύνταξη, αν θα μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα. Και όλα αυτά μπροστά σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο είναι τρίχες. Έτσι λέει. Ωραία. Ας το κρατήσουμε αυτό και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που μας είπε. Πριν φτάσει στις τρίχες, ο Άδωνης Γεωργιάδης μας ζωγράφησε περίπου το τέλος του κόσμου, έτσι, το καταλάβατε. Μας είπε για ρωσικά δηληστήρια. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό γεγονός. Όντως, οι Ουκρανοί είχαν χτυπήσει τις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή καυσίμων και στις τιμές. Μέχρι εδώ ναι. Μετά όμως, πάμε παρακάτω. Μπορεί, λέει, η Ρωσία να κάνει κάτι πιο χοντρό. Συγγνώμη. Αυτό δεν είναι γεγονός. Είναι σενάριο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι. Άρα δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί. Άλλο τι έγινε σήμερα το πρωί και άλλο τι φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνει αύριο. Μετά άρχισε να λέει για το Ριάντ, για τους Χούθη που χτύπησαν το αεροδρόμιο. Τι ξέραμε όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή? Ότι υπήρξε επίθεση. Ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος. ότι υπήρχαν φλόγγες και καπνός. Δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι είχε χτυπηθεί το αεροδρόμιο. Άλλο λοιπόν να βλέπουμε καπνό κοντά στα αεροδρόμια και να ψάχνουμε να βρούμε τι συνέβη. Και άλλο να λέμε ότι οι Χούθοι χτύπησαν για το αεροδρόμιο γιατί μας εξυπηρετεί. Εδώ υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα σε αυτό που γνωρίζουμε και σε αυτό που παρουσιάζουμε ως βεβαιότητα. Πάμε και στη Γερμανία, γιατί μας είπε ότι η Γερμανία δεν ξέρει αν θα έχει αυτό το χειμώνα αέριο και ρεύμα. Εδώ είπα να το ψάξω λοιπόν. Να δω τι λένε οι ίδιοι οι Γερμανοί, όχι τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ούτε τι λέω εγώ. Τι λέει η αρμόδια γερμανική αρχή για την αέρια και τι λέει. Λέει ότι τα αποθέματα είναι χαμηλότερα. Λέει ότι υπάρχει μια κάποια ανησυχία, αλλά ότι παρακολουθούν την κατάσταση. Λέει επίσης ότι η παροχή φυσικού αερίου είναι σταθερή και ότι η ασφάλεια εφοδιασμού είναι εξασφαλισμένη και ότι ο κίνδυνος έλλειψης με τα σημερινά δεδομένα παραμένει χαμηλός. Για σταθείτε λοιπόν. Άλλο έχουμε δύσκολο χειμώνα μπροστά μας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και άλλο οι Γερμανοί δεν ξέρουν αν θα έχουν αέριο και ρεύμα. Αυτό είπε ο Γεωργιάτη. Δεν ξέρουν, λέει, αν θα έχουν αέριο και ρεύμα. Και αυτό ακούγεται τρομακτικό. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει η Γερμανία. Τέλος πάντων, μετά είπε και για τον κάθετο διάδρομο. Ακούσανε διάφορα. Ότι εμείς προνοήσαμε, αγοράσαμε φθηνά. Η Βόρεια Ευρώπη, λέει, τώρα τρέχει και δεν βρίσκει και εμείς είμαστε εξασφαλισμένοι. Αλλά είπαμε να ψάξουμε και τους αριθμούς. Οι ευρωπαϊκές τιμές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στις 18 Σεπτεμβρίου ήταν περίπου 78 ευρώ και 31 λεπτά στη Νότια Ευρώπη. Στη Βορειοδυτική Ευρώπη ήταν επίσης 78 ευρώ και 40 λεπτά. Σχεδόν ίδια τιμή. Τώρα αν η Ελλάδα έχει κλείσει κάποιο πολύ καλό συμβόλαιο νωρίτερα, πολύ καλά να μας το πούν. Πότε αγοράστηκε και σε ποια τιμή. Γιατί αλλιώς εγώ ακούω ένα πράγμα στην τηλεόραση, αλλά όταν πηγαίνω να δω τις τιμές της ευρωπαϊκής αγοράς, δεν βλέπω και τεράστια διαφορά. Και φτάνουμε τώρα εκεί που άρχισε όλη η κουβέντα, στη βενζίνη. Και στο πετρέλαιο. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη, εδώ στην Ελλάδα, είναι 700 ευρώ στα 1000 λίτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει 359 ευρώ. Το ελάχιστο. Το ξαναλέω γιατί έχει σημασία. Εμείς εδώ έχουμε 700 ευρώ. Και η Ευρώπη ζητάει 359. Άρα η Ευρώπη δεν μας υποχρεώνει να έχουμε φόρο 700 ευρώ. Έτσι, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν μειωθεί ο φόρος, το κράτος θα εισπράξει λιγότερα, προφανώς. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική επιλογή. Αποφασίζεις αν θέλεις να κρατήσεις τα έσοδα ή αν θέλεις να αφήσεις ένα μέρος αυτού του χρημάτων στη τσέπη μας. Γιατί από τη δική μας τσέπη βγαίνουν αυτά, έτσι. Από τη δική μου, από τη δική σας. Από όλων μας. Κάθε φορά που σταματάμε στο βενζινάδικο, από εκεί βγαίνουν. Και εδώ ξαναγυρνάω σε εκείνη τη λέξη. Τρίχες. Το ακούσατε, έτσι. Γιατί εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι τρίχες όταν πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω πόσα μπορώ να πάρω με 50 ευρώ. Δεν αισθάνομαι ότι είναι τρίχες όταν βάζω βενζίνη. Δεν είναι τρίχες όταν ένας συνταξιούχος περιμένει να δει αν θα πάρει κάτι παραπάνω. Ούτε είναι τρίχες όταν ένα σπίτι περιμένει ένα επίδομα για να πληρώσει λογαριασμούς. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Είναι οι λογαριασμοί μας, το ψυγείο μας, η βενζίνη, η σύνταξη των γονιών μας και φυσικά δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει διεθνής κρίση. Φυσικά πρέπει να μας απασχολεί τι γίνεται, ξέρω εγώ, στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που ρωτάμε τι γίνεται με το δικό μας εισόδημα να βγάζει ο κάθε Άδωνης Γεωργιάδης μπροστά μας στο παγκόσμιο χάρτη. Γιατί η Μόσχα δεν ελέγχει την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, τους Χούθη δεν τους ελέγχει. Την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου δεν την ορίζει κανένα, δεν την ορίζει ο πόλεμος, απόλυτα. Την ορίζει και η ελληνική κυβέρνηση, που καθορίζει να βάλει φόρο στη βενζίνη. Αυτό τον φόρο τον πληρώνουμε εμείς, όλοι εμείς. Οπότε όχι, για εμάς δεν είναι τρίχες, Είναι ο μήνας που πρέπει να βγει.

Καλησπέρα στο Στράτο και στη Σοφία που μας στέλνουν μηνύματα και λένε μάλλον ο υπουργός ασχολείται με τις τρίχες της κεφαλής του ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Τι ξέρω τι να πω. Εμείς πάντως πληρώνουμε και τους φόρους και τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη, τα 70 λεπτά το λίτρο. Και όλα αυτά μπροστά στη μεγάλη διεθνή εικόνα έγιναν περίπου τρίχες. Λοιπόν, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Γιατί αν κάποιος δεν πίστηκε από την επιχειρηματολογία του Άδωνη Γεωργιάδη, η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, είχε και συνέχεια. Στην επόμενη εκπομπή, στο 10 με τόνο, ξαναμπαίνει στο τραπέζι τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης. Και αυτή τη φορά τη βλέπουμε ένα μεγάλο χάρτη. Σαουδική Αραβία, Ιράν, Χούδη, στενά του Ορμούς, Αγωγή, Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος και μπροστά στο χάρτη τον γνωστό απόστρατο αντινάβαρχο Γιάννη Αγκολφόπουλο. Φαντάζομαι τον έχετε δει. Εδώ έχω μια ερώτηση. Ως τι ακριβώς καλείται ο κύριος Αγκολφόπουλος να μας εξηγήσει γιατί ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου? Είναι απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Αυτή είναι η επαγγελματική του ιδιότητα. Στις δημόσιες πηγές που έψαξα έτσι λίγο στο διαδίκτυο δεν βρήκα κάποιες σπουδές οικονομικών της ενέργειας ή κάποια ειδίκευση να έχει κάνει στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Ούτε καν βρήκα κάποια ακαδημαϊκή ιδιότητα διεθνολόγου. Ενδεχομένως να έχει, δεν ξέρω. Δεν την έχω βρει εγώ. Μήπως μπορείτε να ψάξετε κι εσείς να βοηθήσετε να δείτε αν έχει κάτι τέτοιο. Γιατί τον καλεί ξανά και ξανά για να σχολιάζει την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, τις διεθνείς σχέσεις, στρατηγική, εξοπλισμούς, ακόμα και την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Και η ίδια η ΕΡΤ τον παρουσιάζει στις δημοσίευσεις ως αντινάβαρχο εν αποστρατεία. Τι ξέρω, για ψάξτε. Και προσέξτε ακόμα κάτι. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του για βασικές κυβερνητικές επιλογές και στην άμυνα και στα παιδιά είναι ιδιαίτερα φιλικές με την κυβέρνηση. Να θυμηθούμε, ας πούμε, την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας την είχε χαρακτηρίσει ιστορική, τεράστιο στρατηγικό χτύπημα στην Τουρκία. Τώρα που κάνουν εκλογές, να δω τι θα λέει οι Γάλλοι με τους Τούρκους. Για τις νέες φρεγάτες έχει μιλήσει για τεράστιο προβάδισμα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Φυσικά δεν λέω ότι αυτό έχει αποδεικνύει κάποια κομματική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω ότι έχουμε ένα σχολιαστή που εμφανίζεται συχνά στη δημόσια τηλεόραση επί παντός επιστητού και του οποίου οι δημόσιες τοποθετήσεις συχνά συμπίπτουν με βασικά κυβερνητικά αφηγήματα. Και τώρα εμφανίζεται ξανά στην ΕΡΤ ακριβώς την ώρα που η κυβέρνηση πιέζεται για την τιμή της βενζίνης και κυρίως γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ποια είναι η κυβερνητική γραμμή? Ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε στις 18 Σεπτεμβρίου ότι η ενεργειακή κρίση είναι τελείως εξωγενής και ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να κόψει άλλη δαπάνη ή να αυξήσει άλλο φόρο. Εκτός και αν υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυτά μας είπε και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα ίδια έλεγε και ο Ναύαρχος. Τι βλέπουμε λοιπόν στην κρατική τηλεόραση? Το ίδιο πλαίσιο. Το πρόβλημα έρχεται απ' έξω. Φταίει ο πόλεμος, η Χούθη, το Ιράν, η αγωγή, τα στενά, οι διεθνείς αγορές. Και η ευθύνη πάει όλο και πιο μακριά από την Αθήνα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει, έτσι. Ο πόλεμος επηρεάζει πράγματι την τιμή του πετρελαίου. Δεν ζούμε. Δεν εθεροβάτουμε. Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα προβλήματα στις θαλάσσιες οδούς και η αβεβαιότητα στις αγορές ανεβάζουν το κόστος. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την πραγματικότητα, έτσι, για να κάνουμε κριτική. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί η δημόσια τηλεόραση παρουσιάζει σχεδόν αποκλειστικά μόνο αυτή την πλευρά της εξίσωσης? Το έχουμε ξαναρωτήσει. Γιατί όταν η πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα είναι αν θα πρέπει να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, η οθόνη γεμίζει με πολέμους, στρατιωτικούς, χάρτες και αγωγούς. Και μάλιστα με έναν καλεσμένο που δεν έχει τεκμηριωμένη, τουλάχιστον δεν είδαμε τεκμηριωμένη ειδίκευση στην αγορά πετρελαίου. Και εδώ έρχεται ένα ακόμα πρόβλημα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος μιλά ως ειδικός σε ένα πεδίο που δεν είναι η επαγγελματική του ειδίκευση, αρχίζουν και τα λάθη. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά.

Βιάστηκε, βιάστηκε. Λοιπόν, εδώ αρχίζει, είπαμε, το δεύτερο πρόβλημα. Ο άνθρωπος μιλά σαν ειδικός για το πετρέλαιο. Στην αρχή της συζήτησης ακούσαμε λοιπόν το φοβερό, ότι η Σαουδική Αραβία είναι η έδρα του ΟΠΕΚ. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό το είπε ο παρουσιαστής, έτσι, όχι ο ναύαρχος. Μόνο που δεν έγινε κάποια διόρθωση. Ας τους πούμε λοιπόν ότι η έδρα του ΟΠΕΚ είναι στη Βιέννη. Τέλος πάντων, ο ναύαρχος Εγκουλφόπουλος αποδίδει στους Χούθη το μεγάλο χτύπημα στο Σαουδαραβικό Ανατολής Δύσης. Μόνο που η ίδια η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χτύπησαν τον αγωγό είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ. Η Χούθη είναι στην Ιεμένη, από την άλλη πλευρά. Το Reuters το μετέδωσε καθαρά. Δηλαδή, έχουμε άλλο μέτωπο και άλλους δράστες. Κι όμως, στον τηλεοπτικό χάρτη του ναυάρχου όλα συγχωνεύονται. Μετά ακούμε ότι ο αγωγός αυτός μετέφερε 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Δεν είναι έτσι. Έτσι, δεν είναι έτσι. Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών δίνει βασική δυναμικότητα περίπου 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. 5 εκατομμύρια, όχι 7. Και δυνατότητα προσωρινής αύξησης στα 7. Τα 7 εκατομμύρια είναι η ανώτατη δυνατότητα. Όχι αυτό που μετέφερε καθημερινά, όπως μας είπε ο ναύαρχος. Άλλο μπορεί να φτάσει ως εκεί και άλλο μεταφέρει τόσα. Και μετά έρχεται, κατά τη γνώμη μου, το πιο χαρακτηριστικό σημείο. Μιλάγανε τόση ώρα, τέλος πάντων, για το πετρέλαιο, για το αργό πετρέλαιο, για τη βενζίνη και την τιμή στην Αντλία. Και ξαφνικά μπαίνει στον ίδιο χάρτη ο αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου και ο κάθετος διάδρομος. Μόνο που αυτοί αφορούν φυσικό αέριο. Ο αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου, ξέρετε, ο γνωστός East Med, είναι σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου. Δεν λειτουργεί σήμερα. Η ίδια επίσημη ελληνική περιγραφή του έργου λέει ότι πρόκειται για αγωγό φυσικού αερίου από την περιοχή της Κύπρου προς την Ελλάδα, ο οποίος θα μπορεί μελλοντικά να μεταφέρει το αέριο προς την Ευρώπη. Και ο κάθετος διάδρομος επίσης αφορά φυσικό αέριο. Έτσι. Σκοπός του κάθετου διάδρομου είναι να διοχετεύεται προς το βορρά το φυσικό αέριο, το οποίο θα μπαίνει στο σύστημα μέσω της Ελλάδας. Το ίδιο το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας το περιγράφει ως διάδρομο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Για να το καταλάβετε, έτσι, να το πούμε πιο απλά. Άλλο πετρέλαιο, άλλο βενζίνη, άλλο φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ένα χάρτη, να χτυπάμε στη φραπιέρα, να ενώνουμε τα βέλη και στο τέλος να μένει στον τηλεθεατή την εντύπωση ότι όλα αυτά εξηγούν με τον ίδιο τρόπο τη τιμή που πληρώνουμε στην Αντλία.

Και υπόθηκε και κάτι άλλο. Έτσι, ότι οι Αμερικάνοι έχουν βάλει, λέει, 100 δισεκατομμύρια για τον κάθε διάδρομο. Το ψάξα και αυτό. Στην επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας για τον κάθε διάδρομο γίνεται λόγος για επενδύσεις που χρειάζονται στις υποδομές. Δεν αναφέρεται 100 δισεκατομμύρια ποσό. Υπάρχει όμως ένα ποσό 100 δισεκατομμυρίων που εντελώς συμπτωματικά έχει αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε πει ότι η Ευρώπη συνολικά πληρώνει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για φυσικό αέριο. Άλλο αυτό. Άλλο να έχουν βγάλει οι Αμερικάνοι 100 δισεκατομμύρια για να επενδύσουν στον κάθετο διάδρομο, και άλλο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όλα αυτά περνάνε στον αέρα χωρίς ουσιαστική διόρθωση. Και εδώ πλέον έχω σοβαρό πρόβλημα με την ΕΡΤ. Όχι επειδή κάλεσε έναν απόστρατο ναύαρχο, έτσι. Ένας απόστρατος ναύαρχος μπορεί να μας εξηγήσει εξαιρετικά τη στρατιωτική σημασία των στενών, την αυσιπλοεία, τις απειλές και τη στρατηγική αξία μιας περιοχής. Αλλά όταν το θέμα είναι γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τη βενζίνη, πού είναι ο ειδικός στην αγορά του πετρελαίου που θα έπρεπε να έχει καλέσει κρατική τηλεόραση? Πού είναι ο οικονομολόγος ενέργειας? Πού είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει κάτω να μας πει πώς σχηματίζεται αυτή η τιμή? Πόσο είναι το αρχό, πόσο είναι η διήλυση, πόσο είναι τα εμπορικά περιθώρια και πόσο είναι οι φόροι? Γιατί αυτή θα ήταν η πλήρης ενημέρωση. Και η ίδια η ΕΡΤ λέει ότι οι εκπομπές πρέπει να διάπονται από αντικειμενικότητα, πληρότητα και πολυφωνία. Δεν το λέω εγώ, τα γράφει η ίδια η δημόσια τηλεόραση. Πάμε λοιπόν εκεί που όλη η συζήτηση αποφεύγει να μείνει για πολύ, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα είπαμε. 700 ευρώ στα 1000 λίτρα μόλιδες. 70 λεπτά το λίτρο. Και η Ευρώπη ζητάει 36 λεπτά το λίτρο. Το ευρωπαϊκό ελάχιστο δηλαδή είναι το 36. Άρα, τι να πούμε. Ναι, ο πόλεμος ανεβάζει το πετρέλαιο και η κυβέρνηση ανεβάζει το πετρέλαιο. Στην αυξημένη διεθνή τιμή που εμείς πάνω στην αύξηση της διεθνούς τιμής εμείς εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο φόρο. Και αυτό δεν τον μας τον επιβάλλουν οι Χούθοι, το διατηρεί η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι δύο διαφορετικές πολιτικές θέσεις που θα πρέπει να ακούμε από την κρατική τηλεόραση. Και πρέπει να ελέγχονται. Όχι να εξαφανίζεται η μία θέση, η θέση της αντιπολίτευσης δηλαδή, που ζητάει να μειωθεί ο φόρος. Πίσω από ένα χάρτη γεμάτο πυράβλους, στενά και αγωγούς, προκειμένου να φοβηθούμε. Και τελικά την ευθύνη να την παίρνουν και να την πηγαίνουν όσο πιο μακριά γίνεται από την Αθήνα. Εδώ δεν χρειάζεται να φανταστούμε μυστικά χαρτιά και τηλεφωνήματα, έτσι, αρκεί να κοιτάξουμε τη σειρά. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για εξωγενή κρίση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εμφανίζεται στην ΕΡΤ και μας λέει περίπου ότι μπροστά σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο, εμείς καθόμαστε και συζητάμε για τρίχες. Και αμέσως μετά, στην ίδια δημόσια τηλεόραση, βγαίνει ένας απόστρατος ναύαρχος μπροστά σε χάρτες να μας εξηγήσει την τιμή του πετρελαίου μέσα από πόλεμο, αγωγούς και γεωπολιτική. Αυτό που βλέπουμε στον αέρα είναι απολύτως συμβατό με την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Φυσικά δεν έχω κάποιο εσωτερικό χαρτί της ΕΡΤ που να γράφει, αυτή είναι η εντολή. Όμως βλέπω το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η συζήτηση μετακινείται ξανά και ξανά σε αυτά που η κυβέρνηση δεν ελέγχει και μένει στο περιθώριο αυτά που ελέγχει, δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και εδώ έχω κάθε δικαίωμα να ρωτάω την ΕΡΤ. Όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, γιατί την ΕΡΤ την πληρώνουμε όλοι μας. Το ανταποδοτικό τέλος στην ΕΡΤ είναι 3 ευρώ το μήνα, αναπαροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Και η ίδια η ΕΡΤ υπολογίζει περίπου 210 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έσοδα από αυτό το τέλος. Δικά μας χρήματα. Άρα έχουμε απαιτήσεις. Δεν ζητάμε χάρη από την δημόσια τηλεόραση, την πληρώνουμε. Και όταν την πληρώνουμε, απαιτούμε σοβαρή ενημέρωση. Απαιτούμε όταν μιλάμε για την τιμή της βενζίνης, ακούμε έναν άνθρωπο που ξέρει από την αγορά της βενζίνης. Απαιτούμε να διορθώνονται τα λάθη. Όταν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το φόρο, να μην παρουσιάζεται μόνο η μία πλευρά. Γι' αυτό ρωτάω. Γιατί ο συγκεκριμένος καλεσμένος και γιατί αυτή η οπτική?
Γιατί για την τιμή της βενζίνης βλέπουμε έναν άβραχο και όχι έναν άνθρωπο που γνωρίζει πώς σχηματίζεται η τιμή της βενζίνης. Και γιατί όλη η συζήτηση μας πηγαίνει συνεχώς σε όσα θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις? Τι πιστεύετε κι εσείς?

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε Γολγοθά για τους καταναλωτές εξελίσσονται οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε πλέον στα 2,20 ευρώ, ενώ χωρίς φρένο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρσι. Δεν θα αλλάξουν τα πρισινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης του αριθμού των δικαιούχων, τόνισε σε συνέντευξή του Κυριάκος Πιαρακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο για τα μέτρα στήριξης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του ΚΚΕ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέροντος τύρανη, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην Πλάς Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα σε κλίμα έντασης οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Όσοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιριών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, αν και οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απαιτούνταν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Τούρκων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση βάρεως οπλισμού. Ο εισαγγελέας εφετών προσέφυγε κατά της απόφασης με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανάκριτη σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Χωρίς ενεργομέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, καθώς επίσης και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη εκλογική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία που μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι η AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο, Χαλκιδική, σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται συννεφιασμένος, με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανοιχτά και καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Mach FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Mach FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Επιστροφή λοιπόν με τα δελτίο ειδήσεων. Ακούτε τον Μάχη FM 99,8 και την εκπομπή ανοιχτά και καθαρά. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη και στον ήχο Θοδωρής Παρπαρής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο του στούντιο 210-718-000 και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63-54-51. Να χαιρετήσω και την κυρία Μαρία. Μόλις μπήκε στην παρέα μας, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με όσα συμβαίνουν γύρω μας και αξίζει να συζητήσουμε.

Θα πάμε σε μερικά θλιβερά θέματα. Πείτε μου λοιπόν, σε τι κόσμο ζούμε τελικά? Το λέμε πολλές φορές. Σε τι κόσμο ζούμε? Αυτές τις μέρες όμως, δεν ξέρω, οι ειδήσεις διαδέχονται μία την άλλη και όλες έχουν κάτι κοινό, τη βία. Μόλις την Παρασκευή στα Βρυλίσια, ένας 14χρονος φαίνεται να ξυλοκόπησε τόσο άγρια ένα συνομήλικο συμμαθητή του, ώστε το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Υπήρξε φόβος ότι μπορεί να χάσει το αέρα του νεφρό. Λίγες ημέρες νωρίτερα στα Χανιά, μετά τον αγιασμό, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, μια 14χρονη μαθήτρια ξυλοκοπήθηκε από άλλες ανήλικες. Και γύρω τους υπήρχαν παιδιά που δεν έτρεξαν να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό, έβγαλαν τα κινητά και τραβάγανε βίντεο. Στη Θεσσαλονίκη, ένας 17χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από το σχολείο του. Σύμφωνα με την αστυνομία, τον χτύπησαν και του πέταξαν ακόμα και πέτρα. Και σε άλλο σχολείο της Θεσσαλονίκης, στα Λαγκαδίκια, συνελήφθη ανήλικος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να επιτεθεί σε συμμαθητές του με μαχαίρι. Του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρο ανθρωποκτονίας. Αυτά έγιναν μόλις σε μερικές μέρες, όχι μέσα σε μερικούς μήνες, ας πούμε. Και μετά έρχεται αυτή η είδηση από τη Βουλιαγμένη. Ένας άνθρωπος, λέει, 82 ετών, πάει με τη γυναίκα του ένα πρωινό Κυριακής για μπάνιο και δεν επιστρέφει ποτέ στο σπίτι του. Προηγήθηκε ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα. Καυγάς για μια ξαπλώστρα. Απ' τη μια ένας 82 ετών και απ' την άλλη ένας 76 ετών. Και μια 21 ετών. Νεαρή κοπέλα. Φωνές, ένταση, συμπλοκές. Κατέρευσε ο 82χρονος, έπαθε ανακοπή. Πήγε στο νοσοκομείο της Βούλας και πέθανε. Για το ποιος έκανε τι, υπάρχουν διαφορετικές καταθέσεις και αυτό θα το ξεκαθαρίσουν η έρευνα και η δικαιοσύνη. Αλλά η εικόνα μένει. Ένας άνθρωπος πέθανε μετά από καυγά που ξεκίνησε για μια θέση στην παραλία. Για μια ξαπλώστρα. Και κάπου εδώ το ερώτημα δεν είναι πια μόνο τι συμβαίνει με τα παιδιά μας, γιατί επί μήνες συζητάμε για τη βία των ανηλίκων, για ξυλοδαρμούς, για ραντεβού για ξύλο, για παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο με μαχαίρια, για παιδιά που βλέπουν ένα συμμαθητή τους να χτυπιέται αντί να τον βοηθήσουν και σηκώνουν, τραβάνε το κινητό, τραβάνε βίντεο να το δείξουν, να το βγάλουν στα social. Πραγματικά τι κοινωνία βλέπουν γύρω τους αυτά τα παιδιά? Γιατί η βία δεν σταματά στην πόρτα του σχολείου. Τη συναντάμε στο δρόμο, έτσι, στην οδήγηση, στον καυγά, ποιος θα περάσει πρώτος στο φανάρι. Για μια θέση του πάρκινγκ,

82. Έτσι. Και τελικά το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί γίνονται τόσο βία τα παιδιά. Το ερώτημα είναι πιο μεγάλο. Τι μας συμβαίνει ως κοινωνία.

Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Τρεις λέξεις. Και μια γυναίκα 25 χρονών είναι νεκρή. Άλλη μια γυναίκα δολοφονημένη από τον άνθρωπο που ήταν δίπλα της. Η υπόθεση άρχισε το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα σαν ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό αστυνομικό. Στο ποδηλατόδρομο της πόλης βρίσκεται νεκρή μια 25χρονη γυναίκα. Έχει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στο λαιμό κυρίως. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται τραυματισμένος στο στήθος ο 27χρονος σύντροφός της. Αυτός ειδοποίησε την αστυνομία και αυτός είπε μια ιστορία. Είπε ότι τους επιτέθηκαν άγνωστοι, ότι κάποιοι τρίτοι δηλαδή επιτέθηκαν και σκότωσαν τη γυναίκα. Μόνο που οι αστυνομικοί άρχισαν να καταλαβαίνουν τις αντιφάσεις. Συνεχίζουν την εξέταση και σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, άλλαξε την εκδοχή του, παραδέχτηκε ότι σκότωσε ο ίδιος την 25χρονη σύντροφό του και τι είπε ρε παιδιά. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αυτή είναι η φράση που του αποδίδεται. Και αξίζει να σταθούμε σε αυτή τη λέξη θόλωσα. Γιατί την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θόλωσα, έχασα τον έλεγχο. Με έβγαλε από τα ρούχα μου, ήταν η κακιά στιγμή. Λέξη που ακούμε πολύ συχνά στη δολοφονία μιας γυναίκας. Και μετατρέπουν μια ανθρώπινη πράξη σε κάτι που μοιάζει, ξέρω εγώ, σχεδόν φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι όμως το θόλωσα. Δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό το θόλωσα εκείνο που σκοτώνει μια 25χρονη γυναίκα. Ένας άνθρωπος φέρεται να χρησιμοποιήσει ένα αιχμηρό αντικείμενο εναντίον της γυναίκας με την οποία είχε σχέση. Μαχαίρι. Τη μαχαίρος. Και όταν εκείνη ήταν νεκρή, η πρώτη εκδοχή που έδωσε την αστυνομία ήταν ένα ψέμα. Ήταν, είπε ότι είχαν εμφανιστεί άγνωστοι και τους είχαν επιτεθεί. Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, είναι τραυματισμένος στο στήθος και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να ξέρει ακριβώς τι ακριβώς συνέβη στον ποδηλατόδρομο. Αλλά ένα πράγμα που δεν χρειάζεται να περιμένουμε την ολοκλήρωση της προανάκρισης να το πούμε είναι ότι αυτή η γυναίκα ήταν 25 ετών. Είχε μπροστά της όλη τη ζωή. Και σήμερα συζητάμε για μια ακόμα γυναικοκτονία. Όχι για ένα καυγά που ξέφυγε, όχι για μια κακιά στιγμή, έτσι. Όχι για κάποιο μυστηριώδες θόλωμα που κατέβηκε ξαφνικά πάνω από έναν άνθρωπο. Μια γυναίκα δολοφονήθηκε. Και για έναν άντρα που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται πρώτα να επιχείρησε να αποδώσει τη δολοφονία της σε άγνωστους και μετά να παραδέχθηκε ότι σκότωσε ο ίδιος. Τι να πω, γυναικοκτονία και πάλι.

Καλησπέρα μου. Στη συνονόματη Ιωάννα, η οποία μου γράφει ότι έχουν χαθεί με τα χρόνια η παιδεία, ο πολιτισμός, η κουλτούρα και οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά μας. Όσο λέει για τους παππούδες που έπρεπε να δίνουν το καλό παράδειγμα, τι να πω, κρίμα. Πάμε τώρα στο ελληνικό σχολείο. Αλλά αυτή τη φορά ας αφήσουμε στην άκρη το Υπουργείο, ας αφήσουμε και τους καθηγητές, να ακούσουμε λίγο τα ίδια τα παιδιά. Στη μεγάλη διεθνή έρευνα, PISA λέγεται αυτή η έρευνα, συμμετείχαν στην Ελλάδα σχεδόν 7.000 μαθητές από 229 σχολεία. Και δεν τους έβαλαν μόνο να λύσουν ασκήσεις, τους ρώτησαν και πώς είναι το μάθημα στην πράξη. Αν τους βοηθάει ο καθηγητής όταν τα δυσκολεύονται, αν νιώθουν ότι ενδιαφέρεται ο καθηγητής, αν κατάλαβαν τον μάθημα ή όχι, αν μπορούν να κάνουν μάθημα ή αν γίνεται φασαρία μέσα στην τάξη και πολλά ακόμα. Και εδώ οι απαντήσεις έχουν πολύ ενδιαφέρον. Στις φυσικές επιστήμες οι μισοί λένε ότι ο καθηγητής δεν ενδιαφέρεται για το αν μαθαίνει ο κάθε μαθητής. Ένα στους δύο δηλαδή, έτσι. Ένα στους δύο, το 49% λέει ότι ο καθηγητής Το 49% λέει ότι ο καθηγητής ενδιαφέρεται. Το άλλο λέει ότι δεν ενδιαφέρεται. Το 53% λέει ότι ο καθηγητής επιμένει μέχρι να καταλάβουν το μάθημα. Και υπάρχει και ένα τρίτο νούμερο που αξίζει να κρατήσουμε. Το 37% λέει ότι στις περισσότερες ώρες δεν μπορεί να δουλέψει καλά μέσα στην τάξη. Πάνω από ένα στα τρία παιδιά. Γιατί? Γιατί υπάρχει φασαρία. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Υπάρχουν παιδιά που δεν ακούνε τον καθηγητή. Και κάπου εδώ αλλάζει και λίγο η κουβέντα. Γιατί συνήθως όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα της PISA, τι ακούμε, οι Έλληνες μαθητές δεν πάνε καλά. Ωραία. Γιατί δεν πάνε καλά όμως? Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται την ώρα του μαθήματος? Γιατί από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές των σχολείων μιλούν για ελλείψη εκπαιδευτικών και προσωπικού. Μιλούν για προβλήματα στον εξοπλισμό, στις υποδομές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε απλώς φταίει ο καθηγητής. Ο καθηγητής πρέπει και αυτός να κάνει ένα μάθημα σε συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Και υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικό. Πριν από 10 χρόνια, περισσότεροι μαθητές έλεγαν ότι αισθάνονται πως οι καθηγητές τους στηρίζουν. Σήμερα αυτή η εικόνα είναι χειρότερη. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από το μέσο όρο του ΟΣΑ στις βασικές σχολικές επιδόσεις. Το είχαμε πει, είχαμε ξανακάνει θέμα γι' αυτό. Οπότε, κυρία Υπουργέ Παιδείας, το ερώτημα είναι απλό. Τι έχει συμβεί στο ελληνικό σχολείο τα τελευταία χρόνια? Τα τελευταία χρόνια που είστε στην κυβέρνηση. Γιατί τα παιδιά αισθάνονται λιγότερη στήριξη? Τι ρόλο παίζουν αυτές οι ελλείψεις? Και ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες μέσα στις τάξεις? Και κυρίως να μας πείτε, αφού έχουμε πια τόσο μεγάλες έρευνες και τόσο μεγάλα αποτελέσματα, τι θα αλλάξετε? Γιατί είναι πολύ εύκολο να κοιτάμε κάθε τόσο τη βαθμολογία των παιδιών να τα κρίνουμε. Το δύσκολο είναι να δούμε σε τι σχολείο θέλουμε και σε τι σχολείο τους ζητάμε να πετύχουν.

0: Σας λέει τίποτα η ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 1965? Μάλλον όχι και πολλά με την πρώτη ματιά. Κι όμως εκείνη την ημέρα έγινε ένα από τα πρώτα βήματα της ελληνικής τηλεόρασης. Στο Ζάπιο, στους ραδιοθαλάμους του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ξεκίνησαν οι πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές. Όχι κανονικό πρόγραμμα, όπως το είδαμε μετά, οι πρώτες δοκιμές. Πρόβες δηλαδή. Υπήρχαν άνθρωποι που προσπάθησαν να δουν, να μάθουν στην πράξη πώς στείνεται ένα μέσο που στην Ελλάδα ήταν ακόμα άγνωστο, σχεδόν άγνωστο. Οι τηλεοπτικές συσκευές ήταν ελάχιστες. Για τον περισσότερο κόσμο η τηλεόραση ήταν ακόμη περιέργεια, έτσι, παρά κομμάτι της καθημερινότητας. Ανάμεσα στους ανθρώπους που συμμετείχαν σε εκείνη την πρώτη προσπάθεια ήταν και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κάρτερ. Πολλά χρόνια αργότερα θυμήθηκε εκείνες τις πρώτες δοκιμές. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την ΔΕΗ του πρώτου πειραματικού σταθμού τηλεόρασης. Εκεί 36.000 Έλληνες είδαν για πρώτη φορά ελληνική τηλεόραση. Ως το Σεπτέμβριο του 1965 που άρχισαν οι πρώτες τεχνικές δοκιμές από το στούντιο του Ζαπίου της ραδιοφωνίας, πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα κρατούσαν σε γρήγορση το ελληνικό κοινό προκειμένου να αρχίσει η ελληνική τηλεόραση και το κράτος από την άλλη μεριά, παρόλες τις γραφειοκρατικές αναστολές, προσπαθούσε να προωθήσει το θέμα τηλεόραση Ελλάδα. Ανοίγουν οι πρώτες σχολές της μικρής οθόνης, η Σιλίτα Ρίδιος αρχίζει κάποιες πειραματικές εκπομπές σε πάρα πολύ μικρή εμβέλεια, το πρώτο βιβλίο για τηλεόραση εκδίδεται στην Ελλάδα και η κυβέρνηση αποφασίζει με πιστώσεις και διάφορα δάνεια να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση του ελληνικού δικτύου τηλεόρασης. Τον Απρίλιο όμως του 1965 ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, δίνει εντολή στο ΕΙΡ να αξιοποιήσει τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, ενώ παράλληλα να προκηρυχθεί ένας μεγάλος διεθνής διαγωνισμός για να δώσει μια οριστική λύση στο όλο θέμα. Έτσι έκανε τα πρώτα της βήματα η ελληνική τηλεόραση.
0: Ακούσατε λοιπόν από την πηγή, κάπως έτσι άρχισε. Ένα μικρό στούντιο, λίγα τεχνικά μέσα και πολύ αυτοσχεδιασμό. Η κανονική τηλεοπτική μετάδοση του ΕΙΡ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ξεκινούσε λίγους μήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 1966. Από εκεί και πέρα όμως θα άλλαζαν όλα πολύ γρήγορα. Η τηλεόραση θα έμπαινε σταδιακά στα ελληνικά σπίτια και στην αρχή θα γινόταν σχεδόν γεγονός της γειτονιάς. Μαζεύονταν όλοι στο σπίτι που υπήρχε τηλεόραση, φίλοι, γείτονες, για να δουν όλοι μαζί και στα καφενεία. Δεν ξέρω αν έχετε προστάσει και στα καφενεία η ίδια εικόνα. Ακόμα και οι βιτρίνες των καταστημάτων με τα ηλεκτρικά είδη στην Αθήνα μπορούσαν να μαζέψουν κόσμο απ' έξω. Μόνο και μόνο για να δει μια φωτισμένη οθόνη. Και σταδιακά άλλαξε και το ίδιο το σπίτι. Η τηλεόραση άρχισε να παίρνει κεντρική θέση στο σαλόνι. Οι καρέκλες και οι πολυθρόνες άρχισαν να γυρνάνε προς την οθόνη. Τα βράδια άρχισαν να οργανώνονται γύρω από το πρόγραμμα. Οι ειδήσεις, οι σειρές, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Έτσι. Σήμερα όλα αυτά βέβαια μοιάζουν αυτονόητα. Έχουμε οθόνες παντού. Αλλά πριν από 61 χρόνια, τόσο πάνε, δεν ήταν αυτονόητα. 21 Σεπτεμβρίου 1965 στο Ζάπιο λοιπόν. Κάποιοι άνθρωποι δοκίμαζαν ακόμη αν και πώς μπορεί να λειτουργήσει η τηλεόραση στην Ελλάδα. Και πιθανότατα ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να φανταστούν πόσο πολύ θα άλλαζε μέσα στα επόμενα χρόνια την καθημερινότητά τους.

Πάμε γρήγορα γρήγορα και να μας τελειώσει ο χρόνος, να δούμε μερικά πράγματα για Τρίτη και Τετάρτη, γιατί υπάρχουν αρκετά. Ξεκινάω από κάτι μπορεί να σε ταλαιπωρήσει, να θυμίσω, αν κυκλοφορείτε βράδυ στην Αθήνα, Τρίτη και Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 10 παρά 20, 9 και 40 το βράδυ, κλείνουν τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Το ξαναλέω γιατί ειδικά το Μοναστηράκι αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι, 10 παρά 20 το βράδυ κλείνουν, αν δεν μπορείτε να, και δεν θα μπορείτε να πάρετε από εκεί τη γραμμή 3. Τα δρομολόγια γίνονται χωριστά, έτσι, από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι Γάλεο, από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά από το Σύνταγμα μέχρι Δοκίση Πλακεντίας και Αεροδρόμιο. Ανάμεσα σε Γάλεο και Σύνταγμα υπάρχει η λεωφοριακή γραμμή Χ24 για να εξυπηρετεί τον κόσμο. Πάμε τώρα λοιπόν σε όσους φοιτητές έχουν, στο σπίτι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα, αύριο δηλαδή, τελευταία ημέρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για όσους δεν πρόλαβαν την πρώτη προθεσμία. Και εδώ μιλάμε για χρήματα που δεν αξίζει να τα αφήσει κανείς να χαθούν. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και φτάνει τα 2.000 για συγκεκριμένες περιπτώσεις φοιτητών που σπουδάζουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ υπό κάποιες προϋποθέσεις. Οπότε, αν έχετε παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη και λέτε εδώ και μέρες πρέπει να την κάνουμε την αίτηση, κάντε τη αύριο, μέχρι αύριο. Τελειώνει η προθεσμία. Μια και μείναμε στους φοιτητές, προσοχή και στους πρωτοετής που σκέφτονται μετεγγραφή. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, γιατί χωρίς αυτούς τους κωδικούς, όταν έρθει η ώρα της αίτησης για μετεγγραφή ή μετακίνηση, δεν θα μπορούν να μπουν στην εφαρμογή. Άρα, γονείς και πρωτοετής φοιτητές, κάντε έναν έλεγχο από τώρα, αν έχουν βγει οι κωδικοί σας και αν λειτουργούν. Μην το ανακαλύψετε όταν θα έχει ανοίξει η διαδικασία των μετεγγραφών και τρέχετε. Πάμε Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, εδώ έχουμε το εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, από την Τετάρτη όμως υπάρχει και δεύτερος δρόμος, μπορείτε να κάνετε αίτηση και μέσω ΚΕΠ. Έτσι. Το βοήθημα είναι από 719 μέχρι 1438 ευρώ, τα είπαμε και την Παρασκευή, μπορείτε να ακούσετε και την Παρασκευή την εκπομπή μας μέσω, στο YouTube, είναι αναρτημένες όλες. Και αφορά έτσι οικοδόμους, εργαζόμενους στον τουρισμό, εστίαση, ηθοποιούς κτλ. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου γίνεται η δήλωση προτίμηση των σχολικών μονάδων στον ΟΨΙΔ, δηλαδή ποιο σχολείο προτιμάτε που θέλετε να τοποθετηθείτε για αναπληρωτές. Και την επόμενη μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, έρχεται η ενημέρωση για την τοποθέτηση, για τους αναπληρωτές μιλάμε. Το μήνυμα που πολλοί αναπληρωτές περιμένουν κάθε φορά με το κινητό στο χέρι, σε ποιο σχολείο τελικά πηγαίνω. Ακόμα και μια ακόμα προθεσμία για εκπαιδευτικούς. Όσοι μόνιμοι ενδιαφέρονται για απόσπαση σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ώρα. Η συμπληρωματική πρόσκληση λήγει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Όχι τα μεσάνυχτα, στις 3 η ώρα. Αύριο 3 η ώρα το μεσημέρι. Τα κρατάμε αυτά λοιπόν. Στεγαστικό επίδομα, τα είπαμε αυτά. Κεραμικός Μοναστηράκι και τις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς. Πάμε τραγούδι.

Πάμε να δούμε και μερικές εκδηλώσεις. Αν ψάχνετε να κάνετε κάτι την Τρίτη, την Τετάρτη στην Αθήνα, χωρίς εισιτήριο, κρατήστε και κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αύριο, 22 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην Αγίου Κωνσταντίνου 20, πολύ κοντά στην Ομόνοια, εγκαινιάζεται η έκθεση «Όψεις της πόλης της Αθήνας 1841-1941». Η έκθεση φιλοξενείται στο Μέγαρο Εινάρδου και έχει διοργανωθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Μέσα από φωτογραφίες, παλιές καρποστάλ, αρχαιακό υλικό και ψηφιακές εφαρμογές, βλέπουμε πώς άλλαξε η Αθήνα μέσα σε ένα ολόκληρο αιώνα. Πώς άλλαξαν οι γειτονιές, η κατοικία, το εμπόριο, η βιομηχανία, οι μετακινήσεις. Και πώς αποτυπώθηκαν στην πόλη η προσφυγική εγκατάσταση και τα μεγάλα δημόσια κτίρια. Τα εγκαίνια γίνονται στις 6 αύριο το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μετά μπορείτε να πάτε να δείτε όποτε θέλετε την έκθεση. Μια ώρα αργότερα, αύριο στις 7 η ώρα, υπάρχει και μουσική πρόταση για το κέντρο της Αθήνας στο σπίτι της Κύπρου, στην οδό Ξενοφόντος 2α στο Σύνταγμα. Ξενοφόντος 2α στο Σύνταγμα, ο πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου παρουσιάζει τη συναυλία μουσική από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Στο πρόγραμμα θα ακουστούν γνωστές κινηματογραφικές μελωδίες από ταινίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και είπαμε η είσοδος είναι ελεύθερη. Περνάμε τώρα στην Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε μια εκδήλωση με ιστορικό και ιδιαίτερα ανθρώπινο ενδιαφέρον στην οδό Δεκελίας 152 στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς. Παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ «Από τις τάχτες στη Νέα Πατρίδα». Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε μαρτυρίες προσφύγων της Μικράς Ασίας και εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Μικρά Ασία 104 χρόνια μετά». Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιό Χαϊδεμένου». Μικρασιατικό κέρασμα και παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Στάχτες και όνειρα». Η εκδήλωση ξεκινά στις 7 το απόγευμα, είπαμε, στη λεωφόρο Δεκελίας 152, έτσι, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κρατήστε αυτά για αύριο και μεθαύριο και πάμε τραγουδάκι.

Αχ, αγαπημένο τραγούδι. Πάμε λοιπόν να δούμε το καιρό, γιατί απόψε μπορεί στην Αθήνα να είμαστε σχετικά ήσυχοι, αλλά ήδη έτσι βλέπω ότι από βόρεια έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία. Ηλεκτρικές εκενώσεις και καταιγίδες καταγράφονται αυτή την ώρα στη Νότια Θεσσαλία και την Ήπειρο, ενώ μικρότερες εμβέλειες φαινόμενα ξεκίνησαν στην Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία. Όμως για εμάς εδώ στην Αθήνα, μέχρι αυτή την ώρα ας πούμε, δεν περιμένουμε κάτι ανησυχητικό. Ο καιρός παραμένει καλός και όσο περνάει η ώρα η θερμοκρασία αρχίζει επιτέλους να υποχωρεί. Από αύριο αλλάζουν τα πράγματα, πέφτει αισθητά η θερμοκρασία επιτέλους, ενώ αυξάνονται και οι πιθανότητες για βροχές. Και τώρα πάμε στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, γιατί αφορά όσους βρίσκονται ή πρόκειται να κινηθούν απόψε προς τις συγκεκριμένες περιοχές. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, λέει η ΕΜΗ. Και όταν λέει ισχυρές καταιγίδες, εδώ έχουμε και μια προειδοποίηση, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα κατά τόπους να πέσει και χαλάζει. Θέλει προσοχή στη Μαγνησία, στις Σποράδες και τη Χαλκιδική, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Και προσέξτε δηλαδή, ρίξτε μια ματιά, ενημερωθείτε για την τελευταία ενημέρωση του μετεωρολογικού δελτίου, αν πρόκειται να ξεκινήσετε να πάτε προς τα εκεί. Σήμερα εμείς κινηθήκαμε γύρω στους 30 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο πέφτουμε γύρω στους 25 με 26, αλλά σε άλλες περιοχές η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη.

Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Ανοιχτά και Καθαρά στον Μάχη 99,8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Πριν σας αφήσουμε, να θυμίσουμε δύο πράγματα για τις επόμενες ημέρες. Αύριο λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Λουίζα, ο Λοΐζος, ο Φωκάς και ο Φώκιος. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έχουν τη γιορτή τους οι Ξανθήποι, οι Ξανθοί, οι Πολυξένοι, οι Ξένοι, η Ξένια και η Ήριδα. Λοιπόν, αν έχετε κάποιο δικό σας άνθρωπο που γιορτάζει, μην το ξεχάσετε. Πάρτε του ένα μικρό, πάρτε του ένα μικρό δωράκι, ένα λουλούδι. Εμείς λοιπόν σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και σήμερα, από την Ιωάννα Ηλιάδη και το Θοδωρή Μπαρμπαρή. Να έχετε ένα καλό βράδυ, να έχετε μια καλή Τρίτη, μια όμορφη συνέχεια στην εβδομάδα σας, και όπως είπαμε, για αύριο η ομπρέλα και η τσάντα μάλλον θα πρέπει να αποκτήσουν, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, μόνιμη θέση στις αποσκευές που παίρνετε μαζί σας. Φαίνεται το καλοκαίρι μας έχει τελειώσει. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε Γολγοθά για τους καταναλωτές εξελίσσονται τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε πλέον στα 2,20 ευρώ, ενώ χωρίς φρένο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρσι. Δεν θα αλλάξουν τα πρισινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης ούτου αριθμός των δικαιούχων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριακός Πιερακάκης. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση περιλαμβάνουν τη συμπαινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην Πλάς Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή ο 80χρονος μετά από έντονο καυγά για μία εξαπλώστρα. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκαν σήμερα σε κλίμα έντασης οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος από το πρωί. Η αστυνομία εξάθρωσε εγκληματική οργάνωση που αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαντζονάκη στον ανακριτή σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία ο υπροθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Μαντζονάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Μεγάλη εκλογική ήταν για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία που μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι η AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η προσωπικότητά του, παραδέχτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Δεξαμενόπλιο μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από συντρίμια διευκρίνησεων βλημάτων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πλοίωματος είναι σώα και ασφαλή. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ για αύριο και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο, Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται συννεφιασμένος, με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει με μια αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε με αρκετά τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε δράση τις επόμενες τρεις εβδομάδες, καθώς υπάρχει μεγάλη διακοπή για τη φετινή σεζόν λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Φέτος η UEFA τράβηξε την περίοδο, ήταν συνήθως δύο εβδομάδες, την τράβηξε σε τρεις εβδομάδες για να ξεκουραστούν οι παίχτες, να έχουν έτσι μια μεγαλύτερη διάρκεια για τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα αποτελέσματα, καθώς είχαμε αρκετές έτσι και πάλι εκπλήξεις. Είχαμε λοιπόν Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Η Κηφισιά πέτυχε νίκη μέσα στο Περιστέρι, πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια της φετινής σεζόν. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Ηρακλής και Άρης. Άρης Ηρακλής έμειναν στο 0-0. Πολλά συνέβησαν και σε αυτό το παιχνίδι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, η ομάδα του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις μέσα Άλιαγκα πήρε το τρίποντο, πολύ σημαντικό, καθώς αν έχανε ή αν δεν κέρδιζε μάλλον θα έμενε πολύ πίσω στη βαθμολογία σε σχέση με την πρώτη θέση. Στο Βόλο ΣΑΕΚ έγιναν πράγματα και θάματα, δύο αποβολές για το Βόλο, ένα γκολ στο φινάλε για την ΑΕΚ που έκανε το 1-2, ένα πέναλτι το οποίο σήκωσε πολλή συζήτηση, σίγουρα ήταν το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη κουβέντα αυτό το Σαββατοκύριακο. Όφι και Αστέρας Τρίπολης 2-2, Όφι έσωσε στις καθυστερήσεις την παρτίδα πετυχαίνοντας τον γκολ. Ο Αστέρας έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Ηράκλειο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Ο Παναθηναϊκός θα έλεγα σε μια μέτρια εμφάνιση κατάφερε να πάρει μια νίκη, επαγγελματική όπως τη λένε πολλοί εμφάνιση ή νίκη. Το πέτυχε 5-5, πρώτο στη βαθμολογία. Ο Δε ΠΑΟΚ με 1-3 πέρασε μέσα από το Αγρίνιο. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί, γιατί θα ξανασχοληθούμε με βαθμολογία πλέον σε ένα μήνα. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με αυτό το 5x5 που έχει κάνει και μάλιστα με 12 γκολ τα οποία έχει σημειώσει και 2 τα οποία έχει δεχτεί μόλις. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση μόνος του με 12 βαθμούς. Η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 11, ο Όφι έπεσε στους 10 βαθμούς, έπεσε στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς, τον έφτασε ο Ολυμπιακός που έχει επίσης 10. Δεν υπάρχει μεταβολή για τον Πανετολικό μετά τις 3 νίκες που έκανε στους 3 πρώτους αγώνες, έμεινε σε αυτούς 9 βαθμούς και έκτη θέση. Στην 7η θέση ο Άρης με 7 βαθμούς, στην 8η θέση ο Ηρακλής με 6, η Κηφισιά ανέβηκε σημαντικά με την νίκη που πέτυχε στην 9η θέση με 5 βαθμούς. Η Καλαμάτα έμεινε στους 4 και στη 10η θέση. Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος με 2 βαθμούς. Ουραγός βαθμολογίας ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι και λίγο άτυχος λόγω προγράμματος. Νομίζω έπαιξε με όλους τους μεγάλους. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, στην επόμενη αγωνιστική, με την επανέναρξη δηλαδή, θα έχουμε πολλά σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω όλα είναι σημαντικά τα παιχνίδια. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφι. Αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται να σας πω πλέον ότι έτσι όπως είναι φέτος τα πράγματα, το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να έχει και το χαρακτήρα του ντέρμπι. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, δύο ομάδες που είναι πίσω στη βαθμολογία, καίγονται και βαθμούς, όπως και το άλλο ζευγάρι, Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός ψάχνει τους πρώτους του, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής μάλλον θα επιστρέψει Θεσσαλονίκη και Καφτατζόγλιο, οπότε ψάχνει την πρώτη νίκη του στην φυσική του έδρα. Κηφισιά Πανετολικός, πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Ο Άρης που είναι σε μια τρικυμία αυτό το διάστημα μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα θέλει νίκη, και πολύ περισσότερο τη νίκη θέλει ο Βόλος, ο οποίος είναι στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Είναι ένα πρώτο στοίχημα για το φετινό Παναθηναϊκό που είναι αίτητο στην κορφή, μάλιστα χωρίς καμία απώλεια βαθμών. Ο Ολυμπιακός που είναι υποχρεωμένος να κερδίσει, να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην πρώτη θέση, αλλά και για να δείξει τον Παναθηναϊκό ότι δεν θα είναι εύκολη σεζόν. Και αν μη τι άλλο, το ντέρμπι Ιωνίων είναι ντέρμπι Ιωνίων. No comment. Και ίσως έτσι το πιο παιχνίδι το οποίο θα έλεγα υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί είναι αυτό μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, Πάμε να δούμε τι πιάσαμε σε αυτή την εβδομάδα, σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε στη σημερινή μας εκπομπή, όπως και για μπάσκετ, όπως και για εθνική ομάδα και πάρα πολλά τα οποία θα λέμε και μέσα στη εβδομάδα πλέον. Θα είμαστε πιο αποσυμπιεσμένοι, καθώς δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ανάποδα. Δεν θα πάω στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, θα πάω στην ΑΕΚ, γιατί εκεί έγιναν τα περισσότερα. Εκεί υπήρχε πολλή συζήτηση στο παιχνίδι με όσα έγιναν πριν και μετά και φυσικά και κατά την διάρκεια. Καταρχάς, το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Βόλου ήταν αυτή η οποία ξεκάθαρα μπήκε μέσα και έδειξε ότι, αν μη τι άλλο, θέλει να πετύσει πράγματα και ουσιαστικά βαθμούς από αυτόν τον αγώνα. Είχε καλές στιγμές, αλλά η ΑΕΚ ήταν αυτή, μάλιστα ακυρώθηκε και γκολ του Βόλου, σηκώθηκε αρκετή συζήτηση και γι' αυτό. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο στην εκπομπή με διαιτητές, όπου θα συζητήσουμε γενικότερα για τα θέματα της διαιτησίας και όχι για κάποιες φάσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Βόλος ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε και τον γκολ, αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και φαινόταν ότι θα πήγαινε σε ένα 0-1. Ήρθε όμως ένα γκολ με το Χαραλαμπόγλου, αν δεν κάνω λάθος, προς το τέλος της αναμέτρησης, γύρω στο 84-85, και αυτό έφερε τα πάνω κάτω. Γιατί πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο φαινόταν ότι η ΑΚ δεν θα άφευγε από τον Βόλο με τη νίκη. Τελικά ήρθε το γκολ, δράστης ποιος άλλος, ο Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με την κεφαλιά και με αυτόν τον τρόπο πήρε τη νίκη. Πολύ σημαντική νίκη για την ΑΕΚ, αλλά πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα έγιναν μέσα στο παιχνίδι, κυρίως για το πέναλτι το οποίο δόθηκε, που τώρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά ρε παιδιά, δεν ήταν πέναλτι. Όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν πέναλτι. Και εδώ λέω εγώ τώρα, ποιος είναι ο λόγος του ΒΑΡ? Ο ΒΑΡ είναι για να σε προστατεύει από τέτοιες κακοτοπιές. Εγώ λέω ότι δόθηκε το πέναλτι, κακώς δόθηκε. Δεν υπάρχει η δικλίδα ασφαλείας του ΒΑΡ για να σώσει την κατάσταση. Και εκεί φάνηκε ότι υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε πέναλτι, υπήρχε παράβαση. Δεν ήταν καλή η ΑΕΚ χθες, ρε παιδιά, δεν άξιζε να πάρει την νίκη. Γιατί ντε και καλά να την πάρει? Και δεν το λέω τώρα αυτό για την ΑΕΚ, το λέω για κάθε ομάδα. Δεν είναι καλή, δεν θα κερδίσει. Τι να κάνουμε, πρέπει με χίλια ζόρια να φτάσει στη νίκη, να τη μπρόξουν για να φτάσει στη νίκη? Δεν γίνεται. Έγινε ένας χαμός για αυτό το πέναλτι, αν είναι ή δεν είναι. Η άποψη προσωπική μας είναι ότι δεν είναι πέναλτι και μακριά από μένα οποιαδήποτε προκατάληψη. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω, έτσι. Μπορεί και να είναι και να κάνω εγώ λάθος. Εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι σε καμία περίπτωση. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και διαμόρφωση αποτελέσματος. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και διαμόρφωση στη βαθμολογία. Και ο Βόλος θα έπαιρνε ένα βαθμό και η ΑΕΚ θα έχανε δύο βαθμούς. Θα ήταν διαφορετική εικόνα του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, η εικόνα αυτή ελπίζουμε να μην συνεχιστεί. Να βλέπουμε τα παιχνίδια να κρίνονται μέσα στο γήπεδο, να κρίνονται από τις αποφάσεις, τις σωστές αποφάσεις και όχι με αυτά τα κατασκευάσματα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν. Γιατί εδώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν το είδανε τόσα διαιτητικά μάτια που το εξέτασαν από το ΒΑΡ, το είδανε live, το είδαν και το είδαν και το είδαν. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και φωνές μετά τον αγώνα από τον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος είπε πράγματα και θάματα. Πάμε να ακούσουμε τι κατήγγειλε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.
1: Πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα και με με τον κύριο Ηλιόπουλο, αυτά που είπαμε μεταξύ μας. Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά, είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε. Έγινε σφαγή των αμνών σήμερα. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι, επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει.

0: ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίες του αποτελέσματος και δεν μίλησε κανένας και πιο πολύ το Κοσμοτέ. Δείξτε τη φάση, αν υπάρχει πέναλτι, σήμερα δεν ξαναπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή, δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας όλους, ρε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μάτια την ΑΕΚ και παίξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Αύριο κάνω τη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας σας ψάξει να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν σε αυτό το... τα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό.
1: Αυτά από τον Αχιλέα Μπέλο. Τώρα, αν έχει δίκιο, αν έχει άδικο, εντάξει, και πολλές φορές ο Αχιλέας Μπέλος κάνει και το δίκιο του, έτσι όπως εκφράζεται, έτσι όπως βγαίνει και λέει κάποια πράγματα, αλλά το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι λέει ο άλλος. Το πώς το λέει και τι λέει, εντάξει, αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, πάμε να δούμε τώρα η ΑΕΚ από την πλευρά της πώς βλέπει το παιχνίδι και έχουμε αρκετά να πούμε ακόμα για την ομάδα της Ένωσης και κυρίως για το επόμενο διάστημα όπου η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να κάνει μια ανασύνταξη και ίσως κάτω από προϋποθέσεις να τη δούμε λίγο να διαφοροποιείται. Τι εννοώ, θα το ακούσουμε μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτς.
2: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον αγωνισμό όλης της ομάδας σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει και πάντα δυσκολεύει και πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να πούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Βεβαίως να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν πολύ ένθερμα και ήρθαν σε γέμισαν τις εξέδρες, πάρα πολύ ήρθαν και μας στήριξαν, τους ευχαριστούμε. Τώρα, μιλώντας καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι, τα πρώτα 10 λεπτά ήταν κατά κυριολεξία ένας εφιάλτης, ήταν καταστροφικά, καθώς μπήκαμε χωρίς να είμαστε συγκεντρωμένοι. Χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες, κάναμε κάποια λάθη, δώσαμε πάσες στον αντίπαλο και ενδεχόμενα θα μπορούσε να έχει σημειώσει άλλα δύο τέρματα. Ο Βόλος όμως, λεπτό το λεπτό, φάση τη φάση, αρχίσαμε να ανακτούμε τον έλεγχο της αναμέτρησης και όπως είδα και εγώ από τα στοιχεία, γιατί πάντα πριν έρθω για τη συνέντευξη τύπου, κοιτάω τα στατιστικά με τους αναλυτές μου. Μέχρι και την επίτευξη του τέρματος από τον Βόλο, ουσιαστικά δεν ήταν απλητικός, δεν είχε δημιουργήσει κάποια ουσιαστική ευκαιρία παρά κάποιες προσπάθειες. Πέρα από εκεί πέρα, συμπέρασαμε το τέρμα το πέρα, το οποίο όπως σου είπα και ήταν 100% σωστή απόφαση. Και βεβαίως είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιώβιτς, το οποίο μας έδωσε και η νίκη. Θεωρώ ότι σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη, καθώς η ομάδα η οποία ήταν προσανατολισμένη και ήρθε και έπαιξε για να κερδίσει, ήταν αυτή η οποία έφευγε και με τους τρεις βαθμούς. Αυτή η τρεις βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντική. Συνεχίζουμε τη μάχη και ετοιμαζόμαστε για κάτι το οποίο είναι πέρα πρωτόγνωρο. Είναι μια πρώτη εμπειρία ακόμα και για μένα, καθώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια FIFA break τριών εβδομάδων. Ουσιαστικά θα μείνουμε στα σπάτα με περίπου 10 παίχτες για απομονήσεις, το οποίο θέτει ενώπιον ενός διλήμματος. Καθώς από τη μία πρέπει να πω ότι έχω πάρα πολύ καλύτερο να σου με τόσους πολλούς παίχτες οι οποίοι θα αγωνιστούν με τις εθνικές τους ομάδες. Από την άλλη, θα κεράσω τις εβδομάδες χωρίς πάρα πολλούς από τους παίχτες μου. Οπότε, ξέρω ότι θα παίξουν γύρω στους 4 αγώνες στα διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο στις αναμετρήσεις με τις εθνικές τους ομάδες και το κυριότερο να επιστρέψουν όλοι υγιείς και τους χρειαζόμαστε όλους για αυτά τα οποία
3: ακολουθούν. Your pedigree report, this is what it in priorities more income. But of course in long term we need to reinforce also this position. We think good player come up, it can bring big competition in this position for us, bigger than we have now. Why?
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Αναφερόμενο στο τελευταίο σχέδιο του σχολείου σας, είναι αυτό ακριβώς το οποίο είχαμε στο μυαλό μας όταν φέραμε την Μέγερ στην ομάδα. Ένας υβριδικός παίκτης, ο οποίος μπορεί να έχει χαρακτηριστικά τα πλέον όλα, να καλύψει πάρα πολλές θέσεις και ειδικά σε διάφορες αναμετρήσεις και συγκεκριμένα ίσως και σε μια αναμέτρηση με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, μπορεί να αποδειχθεί ένας εξαιρετικά χρήσιμος παίκτης. Π.χ. σήμερα στην Τρίπολη, όπου δεν αντιμετωπίσαμε τόσο μεγάλη πίεση αμυντικά και θέλαμε να πιέσουμε λίγο περισσότερο, θα μπορούσε να μας βοηθήσει με μια επιλογή και βεβαίως σκεφτόμαστε ακόμα και τα σκέφη δεκάδα. Τώρα, ξέρετε, εδώ και περίπου 15-16 μήνες, αυτό που θέτω πάντα στην κορυφή, πάντα νούμερο ένα, είναι η ομάδα. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για παίκτες. Έχω παίκτες γιατί λατρεύω, τους αγαπώ πάρα πολύ, τους σέβομαι. Παίκτες πολύ μεγάλης ποιότητας. Οπότε, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ρότα, δεν είμαι βέβαιος ειδικός, δεν είμαι γιατρός. Από όσο γνωρίζω, είναι ένας μικρός προγραμματισμός, ο οποίος θα ξεπεραστεί και θα είναι έτοιμος σε επόμενες αναμετρήσεις. Παρά όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τις αλλαγές, με τους παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας ως αντικαταστάτες και τους εξέχουμε απολύτως, αναφέρομαι στο Κατσίνοβο, στο Τελειογίεφ, αναφέρομαι στον Νέαρο Σαχόπουλο και εδώ και στον Αριάννη, ο οποίος μπορεί να καλύψει και έχει καλύψει στο παρελθόν αυτή τη θέση, στα πρώτα μαυλά που έπαιζε, και είναι το πιο μικρά χαρακτηριστικά. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενοι και είναι πολύ πιο σημαντικό κατά να έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι 100% έτοιμοι να δώσουν αυτό που μπορούν που χρειαζόμαστε και ας είναι ακριβώς η κλασική του θέση, παρά να έχουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος παίζει σε μια θέση η οποία δεν είναι ειδική του. Που δεν είναι έτοιμος 100% να παίξει μια θέση. Τώρα, όσον αφορά το σκέλος της. Το πρώτο για το ανθρωπόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε χρειαζόμαστε κάποια ενίσχυση και βρακυπόθεσμα. Βρίσκοντας βρακυπόθεσμα, σύντομα και αν άνθρωπο εμφανιστεί κάτι ενδιαφέρον στην αγορά, κάποιος λόγος παίκτης είναι σε σύγχυα επικοινωνία με τον Πόδια, θα το σκεφτούμε άμεσα, αλλά δεν είναι να φέρουμε παίκτη μόνο και μόνο για να φέρουμε. Φέρουμε παίκτη που θα ανεβάσει το επίπεδο του ανταγωνισμού εντός σωμάτων.
1: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Μια ΑΕΚ η οποία, όπως την ακούσατε, έχει αρκετά προβλήματα εν ώψη της διακοπής του πρωταθλήματος. Και αυτό γιατί 16 παίχτες είναι σε εθνικές ομάδες και 3 τραυματίες. Άρα για ποια ομάδα μιλάμε? Στρακώσια Ρότα Βάργκας είναι οι τραυματίες. Και στην εθνική ομάδα πηγαίνει ο Μάγερ στην Κροατία, ο Καϊράνιν στη Φιλανδία, ο Βιτάλη στην Ουγγαρία, ο Κοϊτάμα Βρετανία, Γιώβιτ Σερβία, Ζούμπκοφ Ουκρανία, Πίλιο Αλβανία, Αλεξίου Καλοσκάμι στην Εθνική Ελπίδων, ο Μαρίν στη Ρουμανία, ο Ριάνγκα στην Ονδούρα, ο Ζήνου στην Αγγόλα και ο Γεωργίεφ στην Εθνική Ελπίδων τη Βουλγαρία. Πάντω η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα έχει ήδη 2 δυνατά φιλικά παιχνίδια με την Καλυθέα στις 29 Σεπτεμβρίου και τον Πανατολικό στις 4 Οκτωβρίου. Και εκεί τώρα, κυρίως με τους μικρούς που θα έχει στη διάθεσή του, ο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να δουλέψει για να δει λίγο πώς είναι η ομάδα. Αυτά πάνω κάτω με την ΑΕΚ. Πάντως, ο Νίκολιτς με αυτά τα οποία είπε και τον ακούσατε και πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου, άφησε λίγο ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει η ΑΕΚ σε μια ακόμα μεταγραφή. Και θα πείτε τώρα εύλογα, καλά, υπάρχουν ακόμα μεταγραφές. Ναι, υπάρχει ακόμα η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, η οποία κλείνει στις 29 του μηνός. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν λίγο παραπάνω από μια εβδομάδα. Ο Νίκολης πάντως δεν ξεκαθαρίζει σε ποια θέση θα μπορούσε να ενισχυθεί η ΑΕΚ. Τα δεδομένα πάντως που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΑΕΚ θέλει σίγουρα μια ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας και στα στόπερ. Η λογική λέει ότι ίσως προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά με την ΑΕΚ, δεν έχουμε κάτι άλλο με την ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για μια ακόμη φορά μου δείχνει την εικόνα της περσινής ΑΕΚ, της ΑΕΚ δηλαδή από τον Οκτώβριο και μετά, όταν άρχισε να δημιουργεί έτσι όλες τις προϋποθέσεις για να πάρει τον τίτλο. Και τι εννοώ, ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη 100%, ότι είναι δουλεμένη και δεν συνεχίζει να δουλεύεται. Δεν είναι έτοιμη ακόμα στο 100% ο Παναθηναϊκός, και είναι λογικό αυτό, γιατί πήρε πολλούς παίχτες και μάλιστα πρωτοκλασσάτους παίχτες που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Βλέπε Γκαρσία, βλέπε Ουνάι, παίχτες που ήδη παίζουν, αλλά όπως και να το κάνουμε, θέλουν και ρυθμό, θέλουν ένα περισσότερο έτσι να μπουν στο πνεύμα της ομάδας, και όχι μόνο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ καλή συσπήρωση, δηλαδή εισπράττεις κάποιος παρακολουθώντας τον Παναθηναϊκό, τα vibes που έρχονται βγάζουν μια θετική ενέργεια τόσο από τον κόσμο, όσο από τη διοίκηση, από την ομάδα, τον προπονητή, τους παίχτες, ο τρόπος που πανηγυρίζουν, ακόμα και οι εικόνες που είδαμε προχθές με τον Αλαφούζο να είναι στο αγώνα μπάσκετ μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, βγάζουν μια εικόνα που είχε πολλά χρόνια να βγάλει ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον έτσι το εισπράττω εγώ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις 4 γραμμές. Αναφέρομαι γενικά στο κλίμα γύρω από την ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, τον Παναθηναϊκό, που είναι τεράστια ομάδα, τον έχει φάει όλα αυτά τα χρόνια η γρίνια, το κουτσομπολιό, τα σούπα, μούπες, αντιπαραθέσεις και όλα αυτά. Όταν η ομάδα έχει την ηρεμία της και πηγαίνουν όλοι μαζί και υπάρχει συσπήρωση, είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις το δρόμο σου προς την επιτυχία. Και ο Παναθηναϊκός φέτος έχει επενδύσει. Έχει παίχτες, έχει καλό προπονητή, έχει ήδη τα αποτελέσματα και ήδη είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και μάλιστα έχει και μια διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα πάμε στα καθέκαστα, στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε και μια τρομερή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν θα θυμάται τον Μάιο το πώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός την Καλαμάτα μέσα στο γήπεδο της Νίκαιας. Σημασία έχει να παίρνει στους τρεις βαθμούς. Μπορείς να κερδίσεις και με ένα μηδέν. Καλώς. Κάποια στιγμή θα κερδίσεις παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Και μην ξεχνάτε ότι οι παίχτες, όσο κερδίζουν, αποκτούν και ψυχολογία. Βγάζουν ακόμα καλύτερο εαυτό. Ο Παναθηναϊκός εχθές κατάφερε να δείξει κάποια πράγματα. Πέτυχε τον γκολ με τον Ντετέι. Εξαιρετικό γκολ. Ο Ντετέι πραγματικά δείχνει μέρα με τη μέρα ότι την πάστα την ποδοσφαιρική την οποία έχει, και δεν νομίζω τα επόμενα δύο χρόνια να βρίσκεται στον Παναθηναϊκό, και το λέω με την καλή έννοια ότι σίγουρα θα έρθει κάποια μεγάλη πρόταση για αυτόν στο μέλλον. Ήδη τον παρακολουθούν ομάδες ευρωπαϊκές και πολύ περισσότερο με την ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού αυτοί θα αυξηθούν, οπότε μην εκπλαγείτε αν στο επόμενο διάστημα έρθει κάποια μεγάλη πρόταση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάντως η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει την ευκαιρία και αυτή να ξεκουραστεί. 5 μέρες ρεπό έδωσε ο Νίστρουπ στους παίχτες. Δεν ήταν έτσι το πρόγραμμα, ήταν τριήμερο ρεπό, αλλά επειδή κάνανε αυτό το 5-5, επειδή η ομάδα πήγε καλά, τους έδωσε άλλες 2 μέρες ρεπό, άρα πήγε στις 5 μέρες αυτό το ρεπό. Αν μη τι άλλο, οι παίχτες έτσι θα έχουν την ευκαιρία λίγο να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι έγινε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Νίκαιας, με τον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, να σχολιάζει την εμφάνιση της ομάδας και το πώς θα κινηθεί η ομάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
4: Both with and without the ball, and with a little bit more luck to them, they could have scored a goal.
5: Δύσκολο να πω για αυτό που με ρωτήσατε για το θέμα της κούρασης, ναι ή όχι, αλλά πρέπει να πω ότι οι παίκτες μου παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια, παίζουν ήδη συνεχόμενα 4 παιχνίδια όλες τις και τις μέρες της εβδομάδας και στο Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πω ότι είμαι εδώ 2 μήνες περίπου και έχουμε παίξει 5 αγώνες, κύπελο. Από αυτό που έχω δει και από αυτό που είδα και στην τηλεόραση, θα πω ότι το ελληνικό είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Εμείς παίζουμε καλά, κάνουμε καθαρές νίκες όπως και η απόψηνή μας. Ακόμα και με ένα γκολ έχουμε κερδίσει τους 3 βαθμούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, θα έλεγα ότι η Καλαμάτα μας έκανε τα πράγματα δύσκολα, είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα. Ναι, και χωρίς την μπάλα.
6: In the best possible way with a very tough away game.
5: Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και θα έλεγα ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά, εξελίσσονται καλά, με νίκες σε όλους τους αγώνες που έχουμε μέχρι τώρα παίξει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έπρεπε οπωσδήποτε να προκριθούμε και τα προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν δύσκολα. Είχαμε 2 παίκτες μέσα, 2 έξω, έναν μέσα, έναν έξω, και θα έλεγα ότι η Χράντη ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, ο οποίος όμως μας έφερε την πρόκληση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και όπως έλεγα, μετά τις προκρίσεις θα ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι, και ουσιαστικά μετά τη Χράντετς επέστρεψε η ηρεμία. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, η σεζόν μόλις άρχισε, βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να αρχίζει καλά όπως και έχει αρχίσει, και συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε, και μετά τη διακοπή βεβαίως θα κάνουμε το καλύτερο.
6: A lot of stuff can happen, but we'll try to improve in the best possible way.
5: Νομίζω ότι η απόψηνή μας νίκη ίσως ήταν η σημαντικότερη από τις νίκες που πετύχαμε, και το λέω διότι δείξαμε πολύ περισσότερο μαχητική ομάδα, χωρίς να παιχτεί ένα υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο, αλλά έπρεπε να βρούμε τρόπο για να αποσπάσουμε την νίκη, και βρήκαμε τρόπο για να νικήσουμε. Και αυτό το οποίο κρατάω είναι τη μαχητικότητα και την νίκη μας απόψε, και βεβαίως όλοι είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι με τους παίκτες. Από εκεί και πέρα όμως θα πω ότι το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς, και θα πω επίσης ότι το πρωτάθλημα δεν είναι sprint, το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, και κοιτάμε να βελτιωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο.
6: Obviously, So it was just an ugly win, I would say, like that again, and important that we got 3 points, very important.
5: Θα μιλήσω για τον αγωνιστικό χώρο. Απόψε ήταν όντως κάπως μικρότερος από το κανονικό, αλλά αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία. Εμείς πρέπει να ψάχνουμε την νίκη, είτε η αγωνιστική χώρη είναι μεγαλύτερη, είτε είναι μικρότερη, αλλά αυτό που πρέπει πάντοτε είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τον τρόπο για να νικήσουμε σε οποιοδήποτε γήπεδο και αν παίζουμε. Πρέπει λοιπόν να κυνηγάμε την νίκη. Απόψε κυνηγήσαμε την νίκη, πήραμε την νίκη, την αξίζαμε την νίκη. Θα πω, δεν θα μιλήσω για την κόπωση που είπατε για τους παίκτες, αλλά θα πω ότι ο Ινιάκη, ο τερματοφύλακάς μας, απόψε έκανε σωτήριες επεμβάσεις και σημειώνω και πάλι τους πάρα πολύ σημαντικούς 3 βαθμούς που κατακτήσαμε απόψε.
6: Μάλιστα, είναι ένα interesting team to watch, let me say in that way.
5: Δεν θα συγκρίνω με άλλους αντιπάλους. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ, έχει το δικό του τρόπο, έχει τις δικές του προκλήσεις, το δικό του τρόπο να κοουτσάρει. Από εκεί και πέρα, η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα η οποία πιέζει ψηλά, είχε ένα έξυπνο rotation, μας τα έκανε δύσκολα και βεβαίως αυτό ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Δεν υποτιμώ ποτέ τους αντιπάλους, βρίσκομαι εδώ λίγο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα ενδιαφέρουσα να βλέπεις.

0: Μένουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε άλλη μια άποψη από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Κυριακόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε για το πώς ήρθε η νίκη και τι περιμένει η ομάδα του Παναθηναϊκού στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Κυριακόπουλο.
1: Συζήσαμε πολύ, πολύ άσχημες στιγμές. Η ομάδα είναι να μην είναι 20 Ευρώπη, σημαίνει πάρα πολλά για μας. Δίνει ψυχολογία, κοιτάμε μπροστά. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θεωρώ εγώ. Παραμένουμε ταπεινοί, αυτό είναι το σημαντικό. Δουλεύουμε σκληρά και μετά διακοπή πρέπει να παρουσιαστούμε πάλι έτοιμοι.
2: Γιώργο, η ομάδα έχει διαφορετικούς τρόπους για να κερδίζει ως τώρα. Κερδίζει και με εντυπωσιακές εμφανίσεις και άνετα σκορ. Παίρνει νίκες και σε τέτοια κλειστά παιχνίδια. Έχει μια πολυμορφία στο πώς συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο συνολικά. Είναι ένας δρόμος αυτός για να προχωρήσετε μέχρι το τέλος?
1: Σίγουρα είναι αυτός ο δρόμος. Αν θυμάσαι πέρσι, αφήσαμε πάρα πολλούς πόντους στα μικρά παιχνίδια με το Βόλο, με τον. Δεν μπορώ να θυμάμαι τη Λάρισα, αφήσαμε πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλούς βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια. Το πώς έρχεται η νίκη στο τέλος, σίγουρα θέλαμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο σήμερα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν παρουσιαστήκαμε όσο καλά θα έπρεπε. Αλλά αυτό που μετά είναι τρεις βαθμοί. Όπως είπα και πριν, τα μικρά παιχνίδια παίζουν ρόλο. Το ότι παίρνουμε τους τρεις βαθμούς ακόμα και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Πάμε να δούμε τι έκανε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο παραπέντε σώθηκε και πέτυχε τον γκολ με το Σάλιαγκα. Και πραγματικά δεν ξέρω τώρα πώς θα ήταν τα πράγματα αν ο Ολυμπιακός έφευγε με την ισοπαλία και πήγαινε στο μείον 7 από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα μετά τη διακοπή θα υπήρχε και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι με εξτρέμ το Φουρτούνι και τον Ζώτα, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να απειλήσει και από τον άξονα έκανε λίγα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά φάνηκε ξεκάθαρο ότι ένας παίχτης για τον οποίο ακούστηκαν πολλά, ο Φρόιλερ, έκανε τα πάντα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν η μικρή μηχανή του Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ανέβηκε λίγο ο Ζέλσον Μάρτινς και όπου έρτα προς το τέλος της αναμέτρησης έγινε περισσότερο πιεστικός Ολυμπιακός, πέτυχε τον γκολ όπως το πέτυχε, πήρε την νίκη, τέλος καλό, όλα καλά. Σίγουρα για τον Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι στο μείον 5 έχει τελειώσει η σεζόν φέτος, κάθε άλλο, έτσι θα είναι πολύ δύσκολο φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει έναν προπονητή ο οποίος ήρθε να πάρει τη σκητάρια από το Μετελίμπαρ. Θέλει να πετύχει, δεν ξεκίνησε καλά. Έπαιξε με Όφη Γεγγελώνα, Λεβαδιακό, έχασε το πρώτο μάτς, κέρδισε τα άλλα δύο. Αλλά σίγουρα προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Κρατάει ένα βασικό κορμό, πάει πάνω στη συνταγή του Μετελίμπαρ, αλλά προσπαθεί να αλλάξει αρκετά πράγματα. Γενικά, χθες στο παιχνίδι, ούτε ο Τινγκνιζάν από τα αριστερά, ούτε ο Πέτρεσαν από τα αριστερά δεν έδωσαν αυτά τα οποία περίμενε, ούτε βοήθεια πήρε από Φουρτούνι και Τσικίνιο. Με αποτέλεσμα ο Γιάρεμτσουκ να μην τραφοδοτείται σωστά, να μην μπαίνει σωστά την μπάλα και έτσι να μην γίνεται απειλητικός. Αλλά θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα, έχει ρόστερ, έχει βάθος. Έχει προπονητή ο οποίος, αν μη τι άλλο, αυτό που το χαρακτηρίζει στις προηγούμενες ομάδες και πιστεύω το χαρακτηρίζει και στον Ολυμπιακό, δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Είναι θέμα χρόνου του πότε και το πώς θα βρει την κατάλληλη χημεία και τις σωστές θέσεις για τους παίχτες. Γιατί ας μην ξεχνάμε, έχει να διαχειριστεί 15 μεταγραφές καινούργιες. Έκανε φέτος Ολυμπιακός και εγώ δεν θυμάμαι πόσες. Οπότε έχει όλη την προοπτική να δουλέψει. Να δουλέψει, υπάρχει και αυτή η διακοπή και ο Ολυμπιακός έχει το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή τι, δηλαδή ότι πολλοί είναι οι παίχτες που θα λείψουν με τις εθνικές ομάδες. Οπότε και στο Ρέντι θα είναι λίγο έτσι άδεια η παρουσία των παιχτών. Δεν θα υπάρχουν πολλοί παίχτες που θα συμμετέχουν στις προπονήσεις. Τι να κάνουμε, αυτά είναι αναγκαίο κακό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση μετά το τέλος του αγώνα. Η Μανώλα, προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, για τον αγώνα και το σχόλιο το οποίο έκανε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο συνδρομητικό κανάλι.
3: Ellos de ellos teníamos que insistir y bueno, y creo que al final, además proponiendo bien y jugando bien por bandas que...
4: Είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρεώσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας, με όλους αυτούς φίλους δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και αυτό το γκολ.
3: Preparar de la mejor manera el derbi.
4: Ναι, θα μας άρεσε βέβαια να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, γιατί θα φύγουν τουλάχιστον 14-15 παίκτες με τις εθνικές τους. Όμως έχουμε την αυτοπεποίθηση που έχουμε κερδίσει από τα τελευταία δύο παιχνίδια, από την νίκη μας στο Europa League αλλά και το σημερινό παιχνίδι εκτός έδρας, για να μας δώσουν ενέργεια για να μπορούμε να δουλέψουμε όσο θα παραμείνουμε στο Ρέντι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τα γραφικά φαίνεται ότι δεν τελείωσε ακόμη και υπάρχει περίπτωση του Σαχά, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και δεν φαίνεται να είναι αρνητικοί οι άνθρωποι των Ερυθρολεύκων. Είναι 33 χρονών, διεθνής με την ακτή Ελεφαντοστού. Έπαιξε στο πρόσφατο Μουντιάλ. Παρά τα αυτά, δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Έχει γίνει κάποια συζήτηση για κάποιες ομάδες στην Ελβετία. Μέχρι εκεί είπαμε ότι η αγορά των ελεύθερων παιχτών ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Οπότε, αν ο Ολυμπιακός θέλει, μπορεί να κινηθεί για την απόκτησή του. Ένας παίκτης, ο οποίος, σας είπαμε, είναι για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του Ολυμπιακού. Να φύγουμε λοιπόν και από τον Ολυμπιακό και να πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες στο Αγρίνιο. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν θα πω παίζει με την πλάτη στον τοίχο, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, αντιπαράθεση με τους μεν και τους δε. Θα τα πούμε αυτά μες τη βδομάδα. Υπάρχει η πώληση του Κωνσταντέλια που δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις. Υπάρχει η εικόνα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός επειδή αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Με αυτά και με αυτά όμως ο ΠΑΟΚ καταφέρνει τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα να έχει μια αξιόπιστη παρουσία, να είναι στην δεύτερη θέση. Η μοναδική απώλειά του είναι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο έχασε και γι' αυτό είναι και στη δεύτερη θέση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει να δημιουργήσει μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, ο οποίος φαινόταν ότι από την αρχή θα είχε πίεση, γιατί αν μη τι άλλο υπάρχει και η πίεση όταν διαδέχεσαι ένα προπονητή που ήταν ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του δικεφάλου, το Ρασβάν Λουτσέσκου. Πολύ περισσότερο όταν βρίσκεις πράγματα τα οποία δεν σε βοηθούν. Είναι αυτό που λέγαμε και τον Παναθηναϊκό, όλη η συσπήρωση, τα θετικά vibes. Εδώ στον ΠΑΟΚ τα vibes είναι αρνητικά και εξακολουθούν να είναι. Μέσα σε αυτό το κλίμα προσπαθεί ο Λύση να βρει λύσεις, προσπαθεί να βρει τον τρόπο αυτόν ώστε η ομάδα να είναι περισσότερο ανταγωνιστική, να παίρνει νίκες και να μένει στους δύο στόχους που έχει πλέον φέτος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή το πρωτάθλημα και το κύπελο. Μέχρι στιγμής είναι μέσα και στους δύο τους στόχους. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα αντέξει. Έχει ατυχίες πολλές με τραυματισμούς, θέμα πάλι με τον Παυλένκα, θέμα πάλι με τον Αλή. Λείπουν παίχτες για τις εθνικές ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το η διακοπή του πρωταθλήματος θα μπορέσει να είναι σημαντική για τον ΠΑΟΚ ώστε να βελτιώσει κάποιες αδυναμίες τις οποίες έχει παρουσιάσει. Μέσα σε αυτό λοιπόν πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Λύση, μετά την νίκη την οποία πέτυχε μέσα στο Αγρίνιο.
5: To keep the ball, we were a little scared. And without the ball we try to press, but they play long ball, they win the second ball. It's not easy to manage against a team that play all the time long ball to win the press.
6: Μετά από το λάθος που κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθήσαμε να μηνθούμε χωρίς την μπάλα. Πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δικόλεψε αρκετά.
5: We do it all together.
6: Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήραμε μια νίκη, όχι με ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά, κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν και τις καταστάσεις, τις συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.
5: I think that every match is Greece playing better.
6: Θεωρώ ότι ο Αρίτης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάθε μέρα παίζει όλο ένα και καλύτερα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην χώρα την οποία έχει έρθει. Είναι ένα παιδί το οποίο κατάγεται από μια περιοχή της Ισπανίας στην Βόρεια Ισπανία. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω στους Έλληνες για το πόσο δύσκολο είναι το να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Ωστόσο θεωρώ ότι θα είναι όλο ένα και καλύτερο στο εγγύς μέλλον.
5: Was too easy for the other team to make opportunities.
6: Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε αρκετά προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα, αμυντικά προβλήματα, τα οποία ως ένα σημείο θεωρώ ότι τα έχουμε διορθώσει. Ήταν εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες το να δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ μας. θεωρώ ότι το διορθώνουμε, όπως είπα, το κομμάτι των αμυντικών προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζουμε. Αυτή την εβδομάδα, η οποία πέρασε σε τρία παιχνίδια, δεχθήκαμε ένα τέρμα και αυτό προήλθε από στατική φάση. Σύν' ότι δεν δεχόμαστε αρκετές ευκαιρίες από τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα κάνουμε κάποια λάθη όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα το βελτιώσουμε.
5: And play the play, continue playing to try to manage the situation with the ball.
6: Κάναμε ένα ολοκληρωτικό, θεωρώ, πρώτο ημίχρονο, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε το να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα καλά μας διαστήματα και να προσπαθήσουμε να παίζουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δείχνουμε επίσης την ίδια προσωπικότητα που δείξαμε στο πρώτο μέρος, να φανούμε πιο δυνατοί πνευματικά και να διορθώσουμε, εννοείται, και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να το κάνουμε στο παιχνίδι μας.

0: Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, όπως σας είπαμε, από εδώ και πέρα επικεντρώνονται στην προετοιμασία του, έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα και αυτός με τους διεθνείς παίκτες. Αλλά δυσκολότερη φαίνεται να είναι η κατάσταση στον Άρη, καθώς ούτε και στο τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή κατάφερε να πάρει την νίκη. Ένας Άρης, ο οποίος ξεκίνησε φουριόζος το παιχνίδι με τον Ηρακλή, είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο μήχρονο τελείωσε με 14-2 τελικές, 14 ο Άρης, 2 ο Ηρακλής, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός και πολύ περισσότερο να σκίσει πίεση στον Ηρακλή. Εντάξει, και όχι πως και αυτές οι 14 τελικές ήταν κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς είχε σφίξει τη θηλιά στον Ηρακλή. Ήταν κάποιες προσπάθειες που περνούσε η μπάλα μέσα στην περιοχή με κάποια μακρινά αδύναμα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και μάλιστα ο Ηρακλής θα μπορούσε να είχε κλέψει και την νίκη. Όταν προς το τέλος του αγώνα έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Μαρκές, σε καινή εστία δεν πρόλαβε την μπάλα να κάνει το 0-1. Ένας Ηρακλής ο οποίος φωνάζει για ένα χέρι το οποίο έγινε στο τέλος της καθυστερήσης της αναμέτρησης. Αλλά μέχρι εκεί το γέγονε, δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έχει τα δύσκολα πλέον, καθώς υπήρχαν μεγάλες αποδοκιμασίες μετά το τέλος της αναμέτρησης, λαϊκά δικαστήρια και ένας Γρηγορίου ο οποίος ήταν η πατμόν. Δεν ξέρω εάν σήμερα δεν έγινε κάτι και δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι και τις επόμενες μέρες, τώρα που έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Διαφορετικά, σίγουρα το παιχνίδι με τον Βόλο θα είναι ένα κριτήριο πλέον για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Αν δεν κερδίσει, νομίζω ότι δεν θα έχει μέλλον στην ομάδα του Άρη. Από την άλλη πλευρά, αν κερδίσει, θα πάρει μια παράταση ζωής. Τώρα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μάλλον πάμε να ακούσουμε μια που είπα για Γρηγορίου, τις δηλώσεις του Έλληνα προπονητή και θα επιστρέψουμε.
1: Νομίζω ότι μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον για 30-35 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 23 σουτ προς την αντίπαλη εστία, άλλα κόπηκαν, άλλα πήγαν out. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς στο κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το πρώτο. Από το 65 και μετά που ξεκίνησαν και οι αλλαγές για να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας, βάζοντας 4 από τις 5 αλλαγές επιθετικούς, για να μπορέσουμε να βρούμε λύση, γιατί μας ενδιέφερε, επαναλαμβάνω, μόνο το να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε 3 βαθμούς. Ούτε και τα καταφέραμε. Και μετά ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο εννοείται ότι για εμάς δεν είναι καθόλου καλό. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν. Ξαναβρήκαμε ένα σημείο τουλάχιστον στο πρώτο 35 λεπτά από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Και γι' αυτό, με τη διακοπή που έρχεται, θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα μετά το break για τις εθνικές ομάδες. Να κάνω έτσι και μια παρένθεση, γιατί αυτό που είδα την ώρα εκείνη στον πάγκο, ασχετά αν είναι 91ο, 2ο λεπτό, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν προς το τέλος του αγώνα, ότι ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα φάουλ επιθετικό, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, που κυρίως όταν εξελίσσεται μια φάση μέσα στην περιοχή, περιμένεις να τελειώσει και έχεις όλη την ευκαιρία για να δώσεις φάουλ μετά. Ενώ στο χέρι που έγινε και που μετέπειτα ήταν πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να το ξαναδώ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει σημασία αν είναι 92ο λεπτό, αλλά προφανώς θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη γιατί δεν πήραμε 3 βαθμούς. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια στο σημερινό αγώνα. Ναι, ναι, αυτό είπα ότι προσπαθήσαμε να φυσχάρουμε την επιθετική μας γραμμή, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Είπαμε στο Μάνο να πάει σαν αριστερός μέσος, να συγκλίνει προς τα μέσα για να μπορέσουμε να δημιουργούμε υπεραθμίες και εκτός από αυτό να βρούμε αυτή την κάθε την πάσα που ενδεχομένως χρειαζόμασταν με 2 φορ που είχαμε το πάμε και...
0: Μεγαλύτερος δώρος δημιουργήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τις δηλώσεις του Ματσάρη, ο οποίος Ιταλός προπονητής μέσω Splice Fox είπε αρκετά πράγματα, λέγοντας ότι μου φέρανε πολλούς παίκτες στην ομάδα, 30 παίκτες, δεν ήθελα τόσους. Μου φέρανε παίκτες που δεν ήθελα, μου φέρανε έναν παίκτη, ήθελα τον Οκάκα, δεν μου τον παίρνουν αυτόν. Τώρα, για να καταλαβαινόμαστε όλοι, ο Κάκα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 38 χρονών, έπαιξε πέρσι στη Ραβένα, αλλά είχε να παίξει 1 χρόνο νωρίτερα ποδόσφαιρο. Μεγάλος παίκτης στα καλά της καριέρας του, αλλά είχε ήδη προπονηθεί με τον Ηρακλή, ήταν 25 κιλά υπέρβαρος, 106 κιλά συνολικά, και νομίζω ότι δεν ήταν άστοχη εδώ η κίνηση των ανθρώπων του Ηρακλή να μην πάρουν το συγκεκριμένο παίκτη. Αλλά αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Γενικά φάνηκε να υπάρχει έτσι μια επίθεση προς την πλευρά της διοίκησης. Χθες, μάλλον σήμερα, έγινε συνάντηση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του Μονεβασιώτη και του Ματσάρη. Τα έβαλαν κάτω, μίλησαν ανοιχτά, έκλεισε το θέμα, τέλος καλό, όλα καλά, έκλεισε το θέμα αυτής της κόντρας που φαινόταν να προδιαγράφονταν να υπάρχει. Πάμε λίγο και στην Κρήτη. Ο Όφη δεν τα κατάφερε. Αυτό το εντυπωσιακό το οποίο πετύχαινε σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν σταμάτησε, αλλά απλά δεν συνεχίστηκε στο Παγκρίτιο με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, που μάλιστα κόντεψε να του πάρει και την νίκη, και ο Χρήστος Κόντης σχολίασε αυτή την εμφάνιση της ομάδας με αυτά τα οποία είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης.
2: Καταρχήν, παίξαμε μια ομάδα που παίζει τον ίδιο σχηματισμό, άρα από την αρχή το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ματσάρουν τα συστήματα, είναι σχεδόν ένα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό του ταλέντο, να τριπλάρουν, να κερδίσουν στο ένα εναντίον ενός τις μονομαχίες τους. Άρα εξ αρχής ένα παιχνίδι που έχει κάποιες δυσκολίες. Ξέραμε σίγουρα ότι όταν έρχεται μια ομάδα που έχει έναν βαθμό, μια ομάδα με πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες, μια ομάδα που τα τελευταία 2 αποτελέσματά της ήταν θετικά και με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Ισοπαλίες μεν, αλλά δεν έχασε και έδειξε καλύτερα δείγματα από ό,τι στην αρχή του πρωταθλήματος. Άρα ξέραμε ότι θα έχουμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το πάμε υπομονετικά στο δικό μας τέμπο. Βάλαμε ένα γκολ και εκεί που θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, νομίζω ότι το ανοίξαμε λίγο τις γραμμές και βρήκε πολύ νωρίς ο Αστέρας αυτό το γκολ. Μετά δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ με πολλά νεύρα, με καθόλου καθαρό μυαλό από όλους μας, από όλο το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε, μάλλον ξέρω, αλλά δεν θέλω να πω. Άρα υπήρχε ένα παιχνίδι με πολύ εκνευρισμό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστές και καλές αποφάσεις. Τρώμε και αυτό το δεχόμαστε και αυτό το δεύτερο γκολ που εντάξει, είναι αυτό τα καμιά φορά που λες τα στραβά, τρώμε και αυτό το γκολ, δεχόμαστε αυτό το γκολ και νομίζω ότι μετά πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό να προσπαθούμε να βρούμε με πολύ έτσι πίεση, με πολύ ένταση, χωρίς καθαρό όμως μυαλό ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες προποθέσεις, κάναμε και κάποιες ψηλοευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καλό παιχνίδι, δεν μας οδηγούσε σε καθαρό παιχνίδι. Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψήματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε. Μακάρι βέβαια εντός έδρας να είχαμε 3 βαθμούς, αλλά έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τώρα 3 εβδομάδες, θα πρέπει να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμα την εικόνα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω σήμερα, αν είχαμε άλλα 3-4 λεπτά, μπορεί να βάζαμε και δεύτερο γκολ. Και τρίτο γκολ, συγγνώμη. Και το πίστευα και εγώ και όπως νομίζω ότι πιστεύαν και οι παίχτες. Βέβαια, σε τέτοια παιχνίδια, όταν προσπαθεί να βάλει γκολ, μπορεί να γίνει και στραβή, να βγει σε μια αντεπίθεση ο αντίπαλος, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε πει ξανά, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε, όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Το λέμε πάντα, το φωνάζουμε δυνατά. Κάποιες φορές δεν μπορεί να μας βγαίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε δίπλα τους και στα καλά και στα κακά. Σήμερα δεν είχαμε την καλύτερη μας απόδοση, αλλά νομίζω ότι στο τέλος αυτός ο ένας βαθμός, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Καθώς ο χρόνος μας πιέζει, θα πρέπει άμεσα να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός διεκδίκησε ακόμα έναν τίτλο, το Super Cup, αυτό το νέο τίτλο στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα. Δεν τα κατάφερε στον τελικό, έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Σίγουρα όμως ο Μπαρτζόκας είδε κάποια πράγματα εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι.
3: Αν δεν κερδίζεις το τουρνουά δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που παίξαμε καλά και σημεία που δεν παίξαμε. Ακόμα και σήμερα, παρότι είχαμε 15 κατοχές λιγότερες από τα rebounds που μας πήραν και κάναμε και αρκετά μεγάλο αριθμό λαθών, πολλά από αυτά πολύ φτηνά για αυτό το επίπεδο, θα έλεγα ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Ήμασταν 2 πόντους κάτω και την μπάλα. Πάθησαμε γραμμή με τον Μοντέρο και αμέσως μετά στο άστοχο που κάνανε, χάσαμε το rebound και σκόραρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Παρότι επαναλαμβάνω, η βασική τομή του παιχνιδιού όπως τα λάθη και τα rebound ήταν κοντρά σε εμάς. Αλλά η Ρεάλ έχει πολύ ταλέντο, παίζει με μεγάλη ταχύτητα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολο να ματσάρει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μένουμε περισσότερο στο πλάνο, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή, γιατί όταν είχαμε υπομονή εκτελούσαμε καλά. Όσες φορές βιαστήκαμε στο παιχνίδι μας, τους δώσαμε αυτό που αυτοί θέλουν.
4: Πώς το επίπεδο των αγώνων τόσο νωρίς στη ζωή είναι πολύ υψηλό για μας, σίγουρα θεαματικό.
3: Θα μπορούσε άνετα να είναι ένα Final Four Ευρωλίγκας, το οποίο δεν γίνεται το Μάιο, γίνεται τώρα το Σεπτέμβριο. Αν με ρωτάτε αν υπήρχε ιδανικότερες συνθήκες για μας να δούμε τι λάθη κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε καλά, τι κάνουμε καλά και τι πρέπει να βελτιώσουμε, ήταν αυτό το πράγμα. Από την άλλη, εδώ επειδή υπήρχε τρόπο, θα θέλαμε να το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία στο τέλος. Δεν το κάναμε. Προχωρήσουμε μπροστά μας, έχουμε αρκετούς τίτλους, αρκετούς αγώνες, αρκετές προκλήσεις για να τα αποκριθούμε.

0: Μπάτσο και Φελίπου. Και Μαλετών. Έλεξαν που είναι αρκετό καιρό στην ομάδα. Έλεξαν το παιχνίδι πολύ καλά. Κυκλοφόρησαν πολύ καλά την μπάλα και με τον Γκάρ Φόρβορντ που έχουν size μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Αλλά είχαμε την ευκαιρία μας να κερδίσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε απλώς να ελέγξουμε καλύτερα το ρυθμό του παιχνιδιού.
1: Δεν κάναμε πάρτι, απλά ήταν το happening goal μετά το τέλος του αγώνα, εκεί που γινόντουσαν οι δηλώσεις, είχαν ανοίξει τα ηχεία οι διοργανωτές αρκετά, βάζοντας αυτή τη μουσική. Τέλος πάντων, όλα καλά. Μια δυσάρεστη είδηση έχουμε στο κλείσιμο της εκπομπής, καθώς ο σπουδαίος Ουρουγουανός χάφ, ο Μίλτον Βέιρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε καριέρα στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν στα ελληνικά γήπεδα, στον Ολυμπιακό από το 72 έως το 77, στην ΑΕΚ από το 77 έως το 79. Έφαγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε και στην εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία πλέον συγκεντρώθηκε σε ξενοδοχείο για την προετοιμασία που θα κάνει για τα επόμενα παιχνίδια εν ώψη των αγώνων του Nation League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι αυτός ο οποίος καλείται να βρει λύσεις και μάλιστα απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί πλέον θα είμαστε στην πρώτη κατηγορία, είμαστε στα σαλόνια του Nation League και θα πρέπει να δείξουμε ένα καλύτερο αγοριστικό πρόσωπο. Οι προπονήσεις ξεκίνησαν, η Ελλάδα θα παίξει δύο σημαντικά εκτός έδρας παιχνίδια με Σερβία στο Βελιγράδι και με Γερμανία εκτός έδρας. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο γήπεδο της Τούμπα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να γίνουν οι άλλες δύο αναμετρήσεις με Γερμανία και Ολλανδία. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για την ελληνική ομάδα, η οποία έχει ένα κράμα και ανανέωσης και νέων παιχτών. Θα δούμε πώς θα πάει, θα πούμε και πολλά περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από Δευτέρα Παρασκευή από τις 8 ως και τις 9. Θόδωρης Μπαρμπαρής ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μάικς Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε Γολγοθά για τους καταναλωτές εξελίσσονται οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε πλέον στα 2,20 ευρώ, ενώ χωρίς φρένο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, τόνισε σε συνέντευξη το Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του ΚΚΕ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξίβεση, περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην Κλάς Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μια εξαπλώστρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στον ανακτή σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη εκλογική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, που μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι η AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε αριστερά, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η προσωπικότητά του, παραδέχτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται συννεφιασμένος, με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Πες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας...
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Γεια Κακλαμάνη στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, και ετοιμαστείτε για άλλη μια βραδιά να δώσετε παρόν εδώ σε αυτή την εκπομπή που έχει τον τίτλο «Μπες και πες». Μπαίνετε και λέτε τα ωραία τα δικά σας. 2-10-7-10-8-1000 και τι και τι να πρωτοπεί κανείς απόψε. Ανάλαφα θα ξεκινήσω, γιατί ξέρω πως μετά θα με πάτε εσείς τα παράξενα και τα δύσκολα και τα επίκαιρα, που είναι θάνατοι, πολύ θάνατοι ρε παιδιά, πολύ θάνατοι. Α, ξεκινήσουμε έτσι ανάλαφα για το ποδόσφαιρο εκεί πέρα, και ο Ολυμπιακός της καπουλάρισε και η ΑΕΚ της καπουλάρισε και ο Παναθηναϊκός νίκες μέσα σε μια καλαμάδα την οποία κάτι μου λέει πως θα υποφέρουν πολλές ομάδες και μέσα. Καλή ομάδα η καλαμάδα. Πλάκα πλάκα δεν την περίμενες. Μπράβο της που ανέβηκε φέτος. Έβαλε με τον κόλπο Παναθηναϊκός, έχασε κανένα δύο τις ευκαιρίες, αλλά υπήρχε και κανένα ταρτάκι 20 λεπτά που στρίμωξε τον Παναθηναϊκό, αλλά φύγαμε από εκεί με τρεις ακόμη βαθμουλάκους. Αλλά μπράβο στην Καλαμάτα, γιατί δεν είναι τυχαίο ούτε η ανοδός της, ούτε το τι θα τραβήξει κάθε ομάδα εκεί μέσα. Λοιπόν, μετά από αυτό ανάλαφρα τελείως, γιατί είναι τόσα πολλά τα άλλα, η Ευρώπη. Ποια Ευρώπη λέω εγώ στην αρχή, ποια καλή κυρία παίζει την Ελλάδα μπάλα? Θα ξυπνήσει η Ευρώπη? Να μην της φταίνε τα ακροδεξιά στοιχεία τάχα, γιατί τους πατριώτες αυτούς τους καιρούς τους ονομάσαμε ακροδεξιούς. Πέρα από τους αληθινά ακροδεξιούς, πέρα από τους Ναζί, δεν τους σέβεται κανείς. Ποιος θα γούσταρε Χίτλερ, ποιος θα γούσταρε πολέμους, ποιος θα γούσταρε Ναζί? Αλλά ωραία καραμέλα αυτούς τους καιρούς. Ό,τι κοιτάει προς το πατριωτικό να σωθεί από αυτό το συνοθήλευμα που έχει γίνει στην Ευρώπη είναι ακροδεξί. Λοιπόν, στη Γερμανία ένα ακόμη καμπανάκι, καιρό το λέμε. Θα δείτε αλλαγές προς τα εκεί, πάει όλη η Ευρώπη. Όλα πάνε προς τα εκεί, γιατί τα βασταρδέψανε και πέσανε μέσα στο λάκκο οι ίδιοι. Θυμάστε τη Μέρκελ, θυμάστε τον κύριο με το καροτσάκι, θυμάστε τι τράβηξε ο λαός μας. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν κυβερνήτης πάνω, με ενδιαφέρει τι τράβει ο ελληνικός λαός. Θυμάστε μια έπαρση, θυμάστε οι Γερμανοί, θυμάστε οι ατμομηχανοί της Ευρώπης, και τώρα ξαφνικά τι τους τρομάζει? Μέρκελ δημαρχίνα στο Βερολίνο αριστερή. Μπράβο. Αφού είναι αντίο παγκοσμιοποίηση, τη γουστάρω. Αριστερή, ό,τι είναι κόντρα σε αυτό το τρελό πράγμα που έχουν καταφέρει, όχι την Ευρώπη μόνο, όχι την Ελλάδα. Να δούμε, θα ξυπνήσουμε. Εκεί πάμε παντού. Πάμε σε πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Βέβαια.
2: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Λέγομαι Στέλιος, είμαι από Γαλάτσι. Έχουμε γνωριστεί και προσωπικά.
1: Να είσαι καλά.
2: Τελείωσε άσχετη περιοχή, σας πάνε με την οικογένειά σας και το παιδάκι σας.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο.
2: Στον Πειραιά, στο Λεχματζούν. Εκεί είχαμε γνωριστεί.
1: Έλα.
2: Ναι. Είναι πάνω από 10 χρόνια παλιά.
1: Ναι, είναι χρόνια, έχεις δίκιο. Ναι, όταν το είχε ακόμη το Λεχματζούν, ο πρώτος διδάξης, ο πατέρας αυτών των παιδιών που έχουν τώρα το πιο πέρα Λεχματζούν.
2: Ναι, ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, Κούλης. Σωστά.
2: Ο Τζοβάνι, επωνομάζομαι.
1: Ναι, ο Γιάννης Γιαννακούς μας παίρνει καμιά φορά από την Άφπακτο τα βράδια εδώ. Στέλιος μου είπες.
2: Στέλιος από Γαλάτσι, ναι.
1: Ναι, Στέλιος, εντάξει, Στέλιος, ωραία.
2: Μπορεί να με θυμηθείς κιόλας, πιλότος στο επάγγελμα.
1: Ε?
2: Πιλότος στο επάγγελμα, μπορεί να με θυμηθείς κιόλας.
1: Μπορεί, ρε Στέλιο, μην νομίζεις, άμα στο από αμάν, αλλά τώρα μην νομίζεις, μερικές φορές είδες, πολεμάμε να ενώσουμε το πρόσωπο με το όνομα.
2: Έτσι.
1: Να είσαι καλά, φίλε, αφού μου λες και 10 χρόνια τώρα.
2: Πάνω από 10 χρόνια, από 10 χρόνια.
1: Για να έχω τη μικρή μου δεν είναι πάνω από 12 χρόνια, ξέρει γιατί. Γιατί το 13 την έκανα, πήγαινα πολύ εκεί 14-15, μέχρι το 15-10-11 χρόνια θα είναι.
2: Όχι, δεν ήσουν με παιδιά εκεί πέρα, ήσουν μόνο με τη γυναίκα σου.
1: Α, γιατί μου είπες ότι ήμουν με μικρή.
2: Νομίζω ότι ήσουν με το παιδί, αλλά εντάξει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Να είχα νέα γυναίκα, λες τότε.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα με έχει γονατίσει η ζωή γιατί μου πέθανε η γυναίκα. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου τύχει. Γιατί έχω αναγκαστεί να κάνω πράγματα που δεν τα ξέρω και ούτε τα ξέρα και ούτε
1: πέθανε,
2: θα τα
1: πέθανε, περίμενε, για κάτι μου είπες, τέλειο.
2: Πέθανε η γυναίκα μου, ναι.
1: Πότε, ρε φίλε.
2: Είναι τώρα πάνω από ένα χρόνο, αλλά δεν το έχω ξεπεράσει.
1: Τι λες, μωρέ. Καλά, τότε ήταν νέα γυναίκα, εσύ.
2: Ναι, πολύ νέα γυναίκα, ναι. Πολύ νέα γυναίκα.
1: Αν θες, μας λες από τι, ρε, τέλειο.
2: Πέθανε από ισχυμία μυοκαρδίου. Έτσι, γιατί όταν πεθάνει κάποιος εκτός νοσοκομείου, του κάνουν νεκροτομή και τα βρίσκουν. Από ότι πέθανε από ισχυμία μυοκαρδίου.
1: Ακούρε.
2: Πιστεύω προσωπικά ότι φταίει το εμβόλιο. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Δεν είμαι αντιεμβολιαστής. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια και η γυναίκα μου έκανε όλα τα εμβόλια. Στην δεύτερη δόση έπεσε ξερή.
1: Τι λέει.
2: Πήγαμε στο νοσοκομείο. Ναι, ναι.
1: Μέσα στο νοσοκομείο.
2: Ναι, όχι, όχι. Την πήγαμε στο νοσοκομείο, πέθανε σπίτι. Στο σπίτι πέθανε.
1: Είχε
2: ένα κακό. Είχε ένα κακό. Κάπνιζε.
1: Πολύ.
2: Ναι, κάπνιζε. Ναι. Στο τέλος είχε ξεφύγει. Κάπνιζε πάνω από δύο πακέτα τη μέρα.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Ναι, ναι. Εγώ το κόψα το τσιγάρο πάνω από 20 χρόνια.
1: Καλά έκανες. Να σου πω τώρα πού, παιδάκια.
2: Κοίταξε, έχω 4 παιδάκια, όλα τυλικά. Και αυτό το πρόβλημά μου, ποιο το πρόβλημά μου, ότι η γυναίκα μου ξέρει να τη συμβουλεύει και να κάνει διάφορα. Εγώ δεν ξέρω τι να τη συμβουλεύσω, τι να σου πω. Ξύρισε το πράγμα σου να βάλουμε μαγιό. Δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω και που το λέω και συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη από όλους τους ακροατές που ακούνε. Δεν ξέρω να φανταστώ.
1: Ναι, ρε φίλα, αλλά λες ένα πράγμα κρύο τώρα. Σιγά τη πει, ξύρισε τέτοιο. Περίμενε. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά.
2: Κοίταξε, έχω και ένα παιδί το οποίο είναι αμαία. Έχω και αυτό το σταυρό που κουβαλάω.
1: Όλα τα παιδιά είναι, τα κορίτσια είναι.
2: Κορίτσια είναι όλα.
1: Κορίτσια. Πόσο χρόνο είναι.
2: Η μεγάλη είναι 26-23 και τα υπόλοιπα είναι 12 χρόνια πίσω.
1: Είναι θηρίο το μικρό 12, ε.
2: Ναι, ναι. Είναι δίδυμα τα τελευταία.
1: Το αμαία ποιο είναι, τι ηλικία.
2: Το μεγάλο είναι το μεγάλο, το 26. Είναι αυτό το πρόβλημά μας. Είχαμε σκεφτεί στην αρχή να μην το κάνουμε. Μετά έγινε. Μετά, συγγνώμη που παίρνω το χρόνο τώρα που μου
1: δεν πειράζει τώρα, μου λες σε κάτι σε προσωπικό ευχαριστώ. Που είναι και λίγο εντάξει, ναι. Και μετά πάμε στη γραμμή, ναι.
2: Ναι, ναι. Σε πληροφορώ, η μόνη που έχει βάλει σε τάξη και τις υπόλοιπες και έχει βάλει και τάξη και τη ζωή μου είναι η μεγάλη, που είναι αμαία. Δηλαδή είναι αμαία από την ασθένειά της, έχει νευροενωμάτωση τύπου 1, η οποία είναι πολύ σοβαρή ασθένεια, έχει μεγαλύτερο κεφάλι, δεν μπορεί να τρέξει, περπατάει σαν πιγκουίνους, γίνεται δεξιά-αριστερά και περπατάει.
1: Έλα.
2: Όμως ξέρει να φτιάχνει τα πράγματά της και η δεύτερη, ευτυχώς δηλαδή που ακολούθησε, η δεύτερη έγινε πριν το καταλάβουμε. Πριν δηλαδή καταλάβουμε τι έχει.
1: Ναι.
2: Γιατί έφτασε 2,5 χρόνων η Ελένη για να καταλάβουμε τι έχει.
1: Η πρώτη μας.
2: Mm. Και η δεύτερη μετά έγινε... Εντάξει, αυτό που είναι παράδοξο είναι ότι στην πρώτη ούτε κάπνιζε η γυναίκα μου, ούτε τίποτα. Ούτε εγώ κάπνιζα, ούτε έπινα, ούτε τίποτα, ας πούμε και αυτά. Όταν λέω έπινα εννοώ ένα... πώς θα λένε, ένα ρακί, ένα τσίπο.
1: Ναι.
2: Τίποτα, δεν έπινα τίποτα. Λοιπόν, και δεν είχε γίνει τίποτα. Λοιπόν, γιατί όπως και με είχες πετύχει και στο Τζοβάνι, έπαιρνα πολλές μπύρες. Είχα πιει 10-12 μπύρες το τέτοιο βράδυ.
1: Δεν σε θυμάμαι. Θα με θυμηθείς.
2: Είμαι ο τέτοιος που πέταγα, είμαι πιλότος και F-16 και μοιράζει όχι στα 2000, στα F1 ήμουν, από εκεί ξεκίνησα,
1: ναι.
2: Και στα 130 και πέταγα και στα Καλαντέρ. Έχω πετάξει πάρα πολλά αεροπλάνα.
1: Ναι. Να σου πω, Στέλιο. Τα παιδιά τώρα, κοίταξε, δεν θα τι συμβουλές τώρα μεταξύ μας.
2: Μελή
1: προσοχή. Δεν μου λέει ένα ανάγκη τώρα. Κι εγώ έχω 13 κοριτσάκι και δεν είναι ανάγκη να λέμε όπου αν θα ξυστεί, αν θα τη έρθει περίοδο σε λίγο. Είναι τα ακραία αυτά, δεν μου λέει τίποτα. Όλα
2: αυτά,
1: τα
2: όλα κοιτάξει. Μόνο με τη μάνα μπορεί να μιλήσουν, αυτό το περίεργο.
1: Όχι, θα μιλάμε με τον πατέρα. Τι θα πει ο πατέρας, τι είναι, ποιο είναι ο πατέρας. Εδώ σε θέλω, να είσαι εσύ φίλος με το κορίτσι.
2: Έλατε, αυτό είναι.
1: Ακόμη και αυτά που λες, δεν κατάλαβα. Αφού λείπει η μανούλα, Θεός χωρίς, αφού έφυγε, τι να κάνεις τώρα.
2: Ναι, γάμο, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, η δεύτερη κόρη μου, που είναι μεγάλη, αλλά μπορεί να έχει τελειώσει και ένα πανεπιστημίο, τέλειωσε φέτος, ευτυχώς τέλειωσε.
1: Mm-hmm.
2: Το βράδυ, μέχρι τη νύχτα, φωνάζει, μαμά, ρε παιδάκι, μην το κάνεις αυτό.

0: σκατά στα μούτρα μου.
1: Πειρα, τι να καεί, έχεις ένα τυχαία κίνη, κοίτα να συμπαραστά και σε να είσαι κοντά και να τα καταφέρνετε πέρα οικονομικά όλα τα άλλα.
0: Χίλια συγγνώμη που πήρα τηλέφωνο και που αναφέρω.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο, όχι. Και να ξαναπάρεις όποτε θέλει, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ηλία.
1: Να είσαι καλά, ρε, να είσαι καλά τα παιδιά. Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Μας είπε κάτι ένας πατέρας, παιδιά, οι πατεράδες μην φαίνεται μακριά. Τάχα το ότι αυτό είναι γυναικείες δουλειές, μόνο με τη μαμά μιλήσει. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να είστε πολύ πιο χρήσιμοι πατεράδες από τους μανάδες. Γιατί οι μανάδες ξέρουν από το δικό τους μάτι γυναικεία τα πράγματα. Οι πατεράδες ξέρουν από την άλλη πλευρά που είναι πολύ πιο καλό για ένα κορίτσι να έχει την εμπειρία των αντρών για να τις μεταφέρεις για τους άντρες. Αλίμονο, ρε φίλε Στέλιο. Άκου η μάνα λέει σε αυτά. Όχι. Όλα τα άλλα κοντά σου είμαστε, δεν μπορώ να... Μας είπες τώρα δύσκολα πράγματα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ο Νίκος είμαι. Ο Νίκος, με ακούτε?
1: Ναι, Νίκο.
2: Ναι, ο Νίκος είμαι. Και πήρα ένα τηλέφωνο να πω έτσι κάτι. Έτσι,
1: ό,τι θες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, κύριε Ηλία μου, είμαι και από τη Λευκάδα εγώ τώρα, τόσο πάντων.
1: Έλα. Πού είναι, Νίκο?
2: Από την καρδιά, πάνε, για πάνε.
1: Έλα εσύ, έχουμε ξαναμιλήσει? Λοιπόν.
2: Όχι, όχι, πρώτη φορά.
1: Καρδιά εκεί, θρυλική με τον πλατανό σας,
2: Ναι, ναι, τι ωραία.
1: Που κάνει λοιπόν πιο κρύο μεσημέρι, να είναι καλοκαίρι. Ναι, ντάλα ναι, μεσημέρι που λέμε ο Τζίζικα να σκάει και από κάτω έχει τελέσει και έχεις
2: ναι, αγάπη,
1: 18.
2: Ναι, ναι,
1: άρα, ναι, Νίκο.
2: Εγώ θα ήθελα μια μπράβο συγχαρητήρια για σένα πρώτα. Για σένα που είσαι τόσο γενικός, τόσο καλός άνθρωπος, τόσο ωραίος, σε αγαπάει ο κόσμος, όχι σένα μόνο, όλα τα παιδιά.
1: Όλο το ραδιόφωνο, όλο.
2: Όλο το ραδιόφωνο εκεί που είναι, μπράβο τους και αυτά, να προσπαθήσουμε να είμαστε, να φτιάξουμε την Ελλάδα μας καλύτερα, να γίνει η Ελλάδα, ας πούμε, ωραία, να βγαίνουμε έξω, να μην φοβόμαστε, να μην κάνουμε. Από τα πράγματα θα είναι ωραία άμα γίνουν. Και θα γίνουν, μη φοβάσαι.
1: Θα γίνουν, και εγώ το πιστεύω.
2: Θα γίνουν. Γιατί έχουμε αρχηγό καλό, ναι. Σωστός, ωραίος, καλό παιδί, γενικός. Τι άλλο θέλουμε. Πάντως θα κάνουμε υπομονή σιγά σιγά να μιλάμε ωραία στον κόσμο, να είμαστε γενικοί. Και εγώ από εδώ και από εκεί, εγώ, Λία μου, αγαπητέ μου, είμαι, παίζω και λίγο κλαρινάκι εγώ, ξέρεις αυτά.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Αυτοδίδακτος.
2: Αυτοδίδακτος, ναι, αυτοδίδακτος.
1: Βέβαια.
2: Ναι, και τέλος πάντων, ας πούμε, έχω και εγώ βουσάω από εδώ, από εκεί, ξέρω κάτι.
1: Καλά κάνει, Νίκο. Να σου πω.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Αθήνα μένεις,
2: Αθήνα.
1: Και πας κανιά βόλτα, όπως ξέρουμε, λευκά.
2: Στο ήλιο μένω.
1: Ωραία, να είσαι καλά, Νίκο.
2: Ναι, να είσαι καλά κι εσύ και ο Θεός μαζί μας, να μιλάμε πιο γενικά στον κόσμο, όλα τα πάντα, όλοι στον κόσμο. Και άμα πει κανένας καμιά κουβεντούλα, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν βαριέσαι. Δεν έχεις άδικο.
2: Όχι, εσύ είσαι γενικός, δεν λέω κάτι.
1: Ό,τι μπορώ, μωρή, ξέρεις, έκανα δυο μονάχα όταν είναι λίγο υπερβολική, βάνω κάτι φωνές, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, μωρέ, Ηλία μου, τώρα εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Έχουμε εμπειρία να τα κατάφερνα, να ξεπερνάμε, ναι.
2: Ναι, αγαπούλα, ναι.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ, σε περιμένω να ξαναπάρεις.
2: Και εγώ, ναι, θα ξαναπάρω.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ. Ο Νίκος, έτσι μου το πλάι να μας θυμηθείς, έτσι. Μου το πλάι να μας το πω, ο Νίκος, είμαι εγώ.
1: Ναι, θα μου πεις λευκά. Να είσαι καλά, Νίκο. Μιλάμε καριά, παιδιά.
2: Έλα μου.
1: Γεια σου, παιδιά. Όσοι έχουν πάει Λευκάδα, η καριά δεν είναι τυχαίο πρωί καριά, είναι η καρδιά της Λευκάδος. Καριά από εκεί προέρχεται. Είναι το κέντρο της ζωής, τα πιο ορεινά μέρη. Και μετά είναι το χωριό το δικό μου, άλλα 4 χιλιόμετρα, αυτό που έχω αναφέρει με τη φακή, τη θρυλική εγκλουβής. Άρα, Νίκο. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζακα.
1: Έλα, ρε Γιώργο.
3: Τι γίνεται?
1: Τι κακό έγινε εκεί και σε σκέφτηκα το μεσημέρι που έλεπα ειδήσει με το παιδί και στη Λάρισα.
3: Ναι.
1: Που έπαθε που από το σπίτι που έκανε, που δεν είναι θέμα, αφού λέγε 6-7 χωριά, δύο ασθενοφόρα, μέχρι να φτάσει, αν και είχε πεθάνει το παιδί μάλλον, Ναι, αυτό ναι. Δεν είναι στη Θεσσαλία, στη Θεσσαλία, δεν το ξέρεις το περιστατικό.
3: Ναι, Θεσσαλία, Θεσσαλία.
1: Θεσσαλία.
3: Εδώ ένα ασθενοφόρο κάτω στη Μάνη είχε κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω.
1: Να βάζεις τη σειρά, εσύ μη σε νοιάζει, σου πιέσα σε αυτό το πρώτο κουβέντα, σε αποσυντόνισα λίγο.
3: Λοιπόν, αυτές οι λέξεις που είναι οι πιο επίκαιρες την τελευταία εβδομάδα είναι η ευεξία, η αντιγύρανση, η νεότητα και η μακροζωία. Αν θέλουν οι Έλληνες πολίτες να τα ζήσουν όλα αυτά, όταν θα πάνε στην κάλπη, τα τρία πρώτα κόμματα που μας δείχνουν ότι είναι στις δημοσκοπήσεις, τα τρία πρώτα ψηφοδέλτια αυτά που μας δείχνουν, θα πρέπει να πάνε στον κουβά εκεί πέρα στο παραβάν μέσα που έχει ένα κουβά με μαύρη σακούλα. Λοιπόν, και αν θέλουν να δούνε τα παραπάνω. Διαφορετικά θα μας πεθάουν πολύ πριν την ώρα μας.
1: Ξεκίνησες ωραία γιατί πήγε το μυαλό μου στην αρχή και έκανες ωραίο παιχνίδι. Νομίζω θα πεις αν θέλεις ευεξία τάδε τάδε να πάνε να κάνετε πλασμα... πλασμαφαίρεση.
3: Λοιπόν, βγήκε ο Άδωνης εχθές προχθές, λοιπόν, και μας είπε ότι δεν λειτουργήσε το σύστημα. Αυτό το σύστημα, Λία μου, αυτοί οι ίδιοι το έχουν κάνει εδώ και 50 χρόνια. Και αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα παπατζίδων. Πόσοι παπατζίδες είχαν τους αβανταδόρους και τους ηλιαδόρους, έτσι λειτουργεί και αυτό το σύστημα. Λοιπόν, πάω λίγο έτσι, τα λέω τώρα...
1: Ναι, επιγραμματικά περιμένουν 5 γραμμές, Γιώργη, ναι.
3: Λοιπόν, βγαίνουν και μας μιλάνε για κοστολόγηση, λέει προγράμματος πώς θα βρουν τα λεφτά. Οι πολίτες αυτό που ζητάνε είναι να γίνει κοστολόγηση της ρεμούλας, της απάτης και της αρπαχτής. Λοιπόν, στο επόμενο, φροντιστήρια. Στέλνει ο κόσμος στα σχολεία, δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Και αναγκάζεται και στέλνει τα παιδιά στο φροντιστήριο. Θα πρέπει να καταργηθούν ή τα σχολεία ή τα φροντιστήρια.
1: Καλά λες.
3: Δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο. Αφού μαθαίνουν καλύτερα στα φροντιστήρια, ας κλείσουν τα σχολεία. Λοιπόν, επίδομα θέρμανσης. Λέει θα το ξεκινήσουμε, λέει από 1975. Πού ήδη είχε ξεκινήσει ο πόλεμος από τον Απρίλιο. Και δεν το ξεκινάμε από το 1.15 το επίδομα θέρμανσης που ήταν από πέρυσι τον Οκτώβριο. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη, δηλαδή. Μας έχουν παραλάβει στην προτελευταία θέση πριν 8 χρόνια στην προτελευταία θέση αγοραστικής δύναμης και μετά από 8 χρόνια ο Μητσοτάκης θα μας παραδώσει στην επόμενη κυβέρνηση στην τελευταία θέση αγοραστικής δύναμης. Και το μόνο πράγμα που ξέρουν να ασχολούνται είναι πώς θα φαίνονται πιο γοητευτικοί, πιο ωραίοι και πώς θα οικονομήσουν. Αυτά, Λία μου.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Καλά. Ωραία όλα. Πάντοτε ο Γιώργος κάνει ωραίες επισημάνσεις. Πάρα πολύ ωραίες επισημάνσεις. Και λέει πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Όπως αυτό, μου άρεσε πολύ αυτό. Πολύ έξυπνο παιδί. Προθέσει μια γυναίκα, πολύ φιλική γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα. Όχι, Λία μου, λέει, τη βάζουμε και εκεί και εκεί και εκεί. Ρε, εσύ τη λέω, παραπαιδεία. Κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήνει. Μην αυτό το παιδάκι άμα έχει 11 και 12. Δεν τρελαθείτε να τρέχετε σε φροντίο. Όχι, το βοηθάμε το παιδί, λέμε, έχει τάση. Μια αγγλικίδατη γυναίκα. Αλλά τι να της γυρίσει το μυαλό, να της πεις ότι έβαλε το παιδί, λέει, σε 3 διαφορετικά μαθήματα επειδή έχει 12 και 13. Μα αυτό θέλει παραπαιδεία για να αδυνατίζει η παιδεία, ρε παιδιά. Πολύ ωραία η παρατήρηση του. Κλείστε την παιδεία, μα είναι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
4: Ο κύριος Σταύρος είμαι.
1: Έλα, Σταύρο μου, έλα, κύριε Σταύρο.
4: Τι μου κάνετε, καλά.
1: Καλά, Σταύρο, εσύ.
4: Ναι, έκουσα τον πατριώτη μας τώρα που μίλησε στην εκπομπή σας από τη Λευκάδα.
1: Ναι, τον Νίκο.
4: τον κύριο Νίκο, ναι, και εγώ άμα σ' ακούει πέστε του με και εγώ από την καρδιά πήγαινα πολλές φορές και είμαι του Παπαστάθη, του Κτενά, πολύ φιλικός άνθρωπος, τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Χαίρομαι που τον άκουσα που είναι από τη Λευκάδα.
1: Ναι, ναι, και εγώ.
4: Yeah. Θέλω να πω κάτι παρακάτω τώρα για τις ταυτότητες που είχατε στην εκπομπή προχθές.
1: Ναι.
4: Ένας δικός μου έβγαλε ταυτότητα, αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα που λένε. Αυτή η ταυτότητα είναι, την είδα, είναι μικρή σε μέγεθος όπως είναι η κάρτα αυτή που βγάζει τα λεφτά από τις τράπεζες. Έχει δύο φωτογραφίες αυτή η ταυτότητα. Ναι, δύο φωτογραφίες. Και πληρώνει 10 ευρώ μάλιστα μου είπε και τα αποτυπώματα. Αλλά κάνει και κάποιες ερωτήσεις λέει. Τον ερωτήσανε αυτόν τον άνθρωπο ότι πώς λένε τη γυναίκα του.
1: Πώς,
4: πώς λένε τη...
1: Σταύρο, περίμενε.
4: Ναι.
1: Τι το ρωτήσανε ότι...
4: Τον ερωτήσανε η κοπελιά που ανάλαβε να του βγάλει την ταυτότητα πώς λένε τη σύζυγό, το όνομα της σύζυγου.
1: Ναι.
4: Της είπε το όνομα της σύζυγου και του λέει από πού κατάγεται. Είπε και από πού κατάγεται η σύζυγό του και του λέει και ημερομηνία γεννήσεως. Λέει δεν την ξέρω την ημερομηνία γεννήσεως. Πες μου λέει πόσο... Πόσα ετών είναι, του είπε η κοπελιά. Τι είπε πόσα ετών είναι και του λέει εντάξει, λέει το βρήκαμε τώρα. Από εκεί και πέρα δεν ρωτήσανε τίποτε άλλο και του είπανε σε 10 μέρες να πάρει την ταυτότητα. Πήγε σε 10 μέρες και την πήρε.
1: Ναι.
4: Και αυτό ήταν.
1: Σωστά.
4: Τώρα τη ρώτησε γιατί έκανε αυτή την ερώτηση. Λέει έτσι μας έχουν πει. Λέει να κάνουμε μια ερώτηση, απλή ερώτηση, λέει για διαπίστωση, κάτι τέτοιο.
1: Πρέπει την. Σταύρο μου, δεν ναι. ξέρω το θέμα, αλλά ναι. πρέπει, το λέγαμε και προθέσει. Πρέπει την ίδια στιγμή με κάνα κομπιούτερ η κοπέλα αυτή που έκανε την ερώτηση να βλέπω ότι λέει αλήθεια. Γιατί δεν μπορούσε να πει τι λένε ναι. Μαρία και είναι από άλλο χωριό παρά από τη Λευκάδα που είμαι εγώ π.χ.
4: Ναι.
1: Άρα πρέπει διασταύρωση δύο-τριών τυπικών ναι, πραγμάτων
4: ναι,
1: φαίνεται.
4: Διασταυρώνε κάποια στοιχεία. Ναι,
1: για ναι, ναι τώρα. Ναι. Σωστά.
4: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ δεν την έχω βγάλει την ταυτότητα και ούτε πρόκειται να την βγάλω. Ναι. Σας μιλάω ειλικρινά. Διότι κάτι μου κρύβει αυτή η ταυτότητα και το κωδικό αριθμό, αυτόν τον αριθμό που έχουν βγάλει τον ατομικό αριθμό. Θέλω να ανακοινώσω στους κύριους αυτούς που, που ακούνε την εκπομπή μας.
1: Ναι.
4: Στις 27 Σεπτέμβρη, μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά, 27 Σεπτέμβρη.
4: 27 Σεπτέμβρη τις 5:30 ώρα το απόγευμα κάνουμε μία εκδήλωση στα προπήλαια του Πανεπιστημίου
1: ναι.
4: στην Αθήνα. Η εκδήλωση αυτή σκοπό να γίνει ομιλία για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Γιατί κάτι κρύβεται λέει πίσω από αυτές τις ταυτότητες. Ποιος είναι ο σκοπός δεν το ξέρουμε εμείς οι πολίτες, θα μας το εξηγήσουν αυτοί. Λοιπόν, όποιος θέλει από τους ακροατές μπορεί να έρθει στις 27 Σεπτέμβρη στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, στην Αθήνα πάνω.
1: Ναι.
4: Και από εκεί θα γίνει η ομιλία, θα ενημερώσουν λέει, τους πολίτες και από εκεί θα πάνε πορεία στη Βουλή για διαμαρτυρία για τις ταυτότητες.
1: Κάτι κρύβεται, θα υποθεί για πρώτη φορά.
4: Ναι, ναι. Όποιος θέλει από τους ακροατές μπορεί να επισκεφτεί. Εγώ είμαι μέσα στην, πώς το λένε, σε αυτή το κίνημα που λέγεται. Είναι ορθόδοξο χριστιανικό κίνημα.
1: Μετά θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις όμως τι κρύβεται.
4: Αυτό δεν το ξέρω εγώ τι κρύβεται τώρα, αλλά θα πούνε αυτοί ακριβώς τι κρύβεται.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά μην δεν πούνε ναι. τίποτα.
4: Αυτό δεν το ξέρω τι θα πούνε, αλλά κάποιες πληροφορίες είχα πει, άκουσα από ένα βιβλίο που έχω διαβάσει που το βγάλει το χριστιανικό κίνημα, ότι κρύβονται πολλά λέει μέσα και θα εξηγηθούν στις 27 Σεπτέμβρη στα προπήλαια του Πανεπιστημίου. Από όλη την Ελλάδα λέει θα έρθουν ο κόσμος, το έχουν κανονίσει.
1: Ωραία Σταύρο, άμα δεν ναι. έρθουμε εσύ 27 ναι. το βράδυ, 28 θα μου πεις αν ακούσει ναι. κάτι το πολύ σημαντικό.
4: Ναι, εμείς καλούμε όλους τους πολίτες αυτούς, ναι. όποιος θέλει να έρθει στη διακλίνωση αυτή.
1: Ωραία. Λοιπόν, Σταύρο, σε αφήνω ναι. γιατί περιμένω 4 γραμμές. Ευχαριστώ.
4: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια Σταύρο μου. Γεια. Γεια. Λοιπόν, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάθε μεσημέρι 12:01. 5-6 ράδιο Μακαράριδε, Στέφανος Χίος. Ενώ ενδιάμεσα άλλες εκπομπές όπως αυτή του Σερέτη. Νομίζω του. Για εσύ το απόγευμα είναι. Ε.
5: Τρίτη και Πέμπτη.
1: Α, μόνο Τρίτη και Πέμπτη. Καθημερινή εισαιρέτη, οπότε τι πιο καθημερινέ τώρα λέω. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε επόμενη.
5: Παρασκευή Ιλιάδη, Τρίτη Πέμπτη
1: Τρίτη. Α, Δευτέρη, Τάρτη Παρασκευή Ιλιάδη. Ωραία. Για πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, κύριε Καρμάνη.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, με ακούτε.
1: Βεβαίω.
6: Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα, κυρία Ευαγγελία. Να είσαι καλά.
6: Εσείς το ίδιο. Είναι τρομερή η σύμπτωση. Σήμερα πήρα ειδικά για την ταυτότητα, γιατί έψαξα και βρήκα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
1: ναι,
6: με ονόματα και αριθμούς, τα οποία θα σας τα αναφέρω αν μου επιτρέψετε βέβαια, ότι οι μπλε παλιές ταυτότητες ισχύουν για πάντα. Ξεκινάω για να μην καθυστερώ. Λοιπόν, ένας συμπατριώτης μας πήγε να βγάλει διαβατήριο.
1: Ναι.
6: Η αστυνομία μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά του είπε ότι η ταυτότητά του περάσαν 15 χρόνια και έχει λήξει και πρέπει να πάρει άλλη,
1: ναι,
6: να βγάλει άλλη. Λοιπόν, εκείνος αρνήθηκε και προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου το Συμβούλιο τον δικαίωσε.
1: Ναι.
6: Και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, λοιπόν, έχω εδώ το όνομα και της Προέδρου του ΔΕΛΤΑ Τμήματος και της Γραμματέως,
1: mm-hmm,
6: ανάγκασε, επέβαλε στο δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του ετούντος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 920 ευρώ. Δηλαδή το δημόσιο πλήρωσε και τα έξοδα του ανθρώπου που μπήκε στη διαδικασία να αποδείξει ότι η ταυτότητά του είναι έγκυρη. Μ' ακούτε, κύριε?
1: Μπράβο, πολύ καλά.
6: Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να αναφέρω ονόματα της Γραμματέως και της Προέδρου του ΔΕΛΤΑ Τμήματος της
1: Δεν πειράζει, από όπως μας ενδιαφέρει που μίλησε η δικαιοσύνη έτσι.
6: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, με λίγα λόγια και για να μην μακρηγορούμε, οι μπλε ταυτότητες οι παλιές, εγώ έχω από το 84, γράφει και Χριστιανή Ορθόδοξη πάνω,
1: ναι,
6: είναι κρατικά έγγραφα και ισχύουν για πάντα.
1: Ωρα, τυχερέ.
6: Και κατά γράμμα λέει ότι παρά την παρέλευση της 15 ετίας, το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας θεωρείται κατά νόμον ισχυρό.
1: Και την έχασα.
6: Και οι παλιές ταυτότητες έχουν νομική ισχύ ισόβια. Αυτό ως προς το δεδικασμένο, αυτό πρέπει να το γνωρίζει οποιοδήποτε, οποιονδήποτε αναγκάζουν να αλλάξει ταυτότητα, και ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες δεν είναι υποχρεωτικές. Καταλάβατε.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ευαγγελία, σε ευχαριστώ για την πληροφορία.
6: Ορίστε.
1: Σε ευχαριστώ για την πληροφορία.
6: Εγώ το έκανα, παρακαλώ, εγώ πιο πολύ το έκανα για τους συμπατριώτες μας,
1: ναι,
6: που δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την ύποπτη διαδικασία.
1: Βέβαια.
6: Το πιο ύποπτο απ' όλα είναι γιατί δεν θέλουν να βγάλουν φωτογραφία ο κόσμος στο φωτογράφο, σώνει και καλά να φωτογραφηθούν στην αστυνομία. Είναι πολύ ύποπτο. Μήπως αυτό το μηχάνημα που τους τραβάει τη φωτογραφία τους γράφει και τίποτα στο μέτωπο, δεν ξέρω, λέμε τώρα. Ένα τελευταίο, γιατί κάποιος γνωστός, μια ξαδέρφη μου, ο θείος του άντρα της, έβγαλε ταυτότητα και δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα, αλλά μου είπε ότι φωσφορίζει το 6-6 στο μέτωπο του. Εγώ δεν το πίστεψα. Τέλος πάντων, πολύ τραβηγμένο μου φαίνεται.
1: Πολύ τραβηγμένο, Ευαγγελία. Φαντάζομαι που γράφει τώρα και λέμε 6-6-6 στο καθένα. Πάνω στο μέτωπο του, παπ, να βαράει σαλαμπάκια.
6: Έλατε, λοιπόν, να πει φωσφόρησε. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ράδιο Αρβίλα. Αλλά γιατί δεν είναι περίεργο να βγάζουν φωτογραφίες μες στην αστυνομία? Καθήκαν τα φωτογραφία, τέλος πάντων. Και θέλω ένα τελευταίο για να κλείσω. Ότι αυτή η ύποπτη μαζεμένη θάνατη εφήβων, αυτή η ξαφνική τη δάμη.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα, μου λες τώρα.
6: Αναρωτιέμαι.
1: Ακριβώς.
6: Εγώ είμαι σίγουρο ότι οφείλεται σε αυτό.
1: Αυτό έλεγα και σε ένα φίλο σήμερα το απόγευμα που μίλαγε. Λέω, πολύ νέα ρε παιδιά και ξαφνικό ρε, δεν το πιστεύω τι συμβαίνει.
6: Τα αποτελέσματα του εμβολιασμού είναι αυτά. Και για την κυρία Παπανδρέου.
1: Δεν θέλω να πιστεύω πως... Περίμενε, Ευαγγελία.
6: Ναι.
1: Δεν θέλω να πιστεύω πως το 14χρονο παιδί αυτό του είχαν κάνει εμβόλιο.
6: Ορίστε.
1: Δεν θέλω να πιστεύω το παιδί που έπαθε π.χ. 14 χρόνια στο σπίτι ότι του είχαν κάνει εμβόλιο. Μην το πάμε και... σαν να είναι
6: εγώ αναρωτήθηκα, δεν το είπα σαν θέσφατο, σώνει και καλά ότι αυτό είναι, καταλάβατε.
1: Αν και υπάρχουν κάτι πατεράδες που κάνανε και στα παιδάκια του εμβόλιο.
6: Ναι, αυτό η κυρία Καρισένο έκανε πολλά εμβόλια σε μικρά παιδάκια. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω για να φύγω από την
1: γραφή. Ωραία, σε ευχαριστώ, μου τα είπες όλα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
6: Μου τα είπες.
1: Ξέρετε, μην τραβάμε πολύ ώρα. Ο καθένας μου είπε ένα σημαντικό. Εγώ δεν πιστεύω πως είναι στο κεφάλι. Να κάνει, εγώ πιστεύω πως είναι στην αστυνομία μεταξύ μας. Εμένα με βόλεψε την ώρα πήγα στην αστυνομία και έβγαλα που δεν είναι η ταυτότητα. Αντί να πάω αλλού έξω φωτογράφο και πήρε και τα λεφτά το δημόσιο. Δεν με νοιάζει αυτό. Δεν με νοιάζει, παιδιά, σε αυτό. Εγώ το θεωρώ πως είναι οικονομικό. Εισπρακτορικό είναι αυτό στην αστυνομία φωτογραφίες και όχι σου βγάλει φωτογραφία και σου κάνει τι, ας παραποιήσει τι. Μα σου βάζει τα κόκαλα μαζί κάτι διαφορετικό να βλέπουνε. Δεν νομίζω, παιδιά. Μην πάει δηλαδή ξεπεραστεί. Ναι, μεν η καχυποψία, γιατί έχουμε δει τρελά πράγματα εναντίον των πολιτών, αλλά όχι όμως και ράδιο αρβίλα υπερβολικά θα λαμπερίζουν πάνω το 666 πάνω στο κεφάλι μας. Είναι για να γελάμε σε αυτά. Αλλά αυτό με τα παιδιά είναι σοβαρό που είπες, κυρία Ευαγγελία. Ξαφνικά πολλά παιδιά. Δεν προλάβαμε το κουβεντιάς να προφέρει κουβέντα. Πάμε, παρακαλώ.
7: Ναι.
1: Γεια σας.
7: Ναι, Ηλία.
1: Ακούω.
7: Εγώ μιλάω.
1: Βέβαια.
7: Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα. Είναι η ζωή.
1: Ναι, ζωή.
7: Ήθελα να σε ρωτήσω, Ηλία, για τη Βαλεριάνα.
1: Ναι.
7: Εσύ παίρνεις σταγόνες, οι σταγόνες
1: όχι,
7: είναι
1: παιδί μου,
7: καλύτερες.
1: Πριν καμιά δεκαριά χρόνια κάτι φορές με τις, μην πω τίποτα, τις καλοεκπομπές και τέτοια που υπερένταση,
7: ναι.
1: Ένιωθα
7: ναι.
1: Και λέω δεν παίρνω το φυτό της Αυστραλίας, Βαλεριάν, όχι χημικά. Είναι ένα πραγματάκι που μπορεί να παίρνεις και 3-4 την ημέρα. Τώρα μιλάμε τώρα αν έγινε αυτό εγώ, αφού μείνανε εκεί πέρα και τις πέταξα και μετά λέω τι το πήρα το κουτί για να πάρω κάνα δύο μέρες από δύο. Βαλεριάνα είναι κάτι πραγματάκια ασπράκια σαν ασπιρίνη μικρή.
7: Ναι.
1: Και είναι το φυσικό του δέντρου. Μην παρεξηγηθούμε ή ακούμε τίποτα άλλο, γιατί υπάρχει και χημική βαλεριάνα.
7: Α, ναι.
1: Βέβαια υπάρχει φυτικό. Και το πέταξα με τα μπουκαλάκι. Μετά που κάνα χρόνο λέω τι τα πήρα τώρα αυτό, εγώ είμαι εναντίον σε τέτοια. Είμαι, δεν ξέρω γιατί, πιστεύω το ότι μόνο με τις καλές παρέες, με τους φίλους, με το να είσαι καλά, συναισθηματικά είσαι καλά, όλα τα άλλα τώρα, φάρμακα και τέτοια.
7: Υπάρχει και χημική βαλεριάνα.
1: Βέβαια, υπάρχει χημική βαλεριάνα που μπορεί να είναι και αυτό αγνό σαν το φυτικό, αλλά η φυτική γράφει φυτικό, φυτική βαλεριάνα, το λέει πάνω, θυμάμαι το μπουκαλάκι μου δώσανε από το φαρμακείο. Και το κρατούσα, σου λέω, το πέταξα μετά που κάνα. Τελείω έληξε. Μετά που κάνα δύο χρόνια κοιτάω και λέω: τι είναι αυτό, ρε. Α, Βαλεριάνα, ρε. Και είχα πάρει. Ένα καλό μονάχα έχει. Παίρνει μία τώρα και μετά από δύο ώρες, αν πάρει, είναι σαν να ήπιε. Αστείο, δεν είναι. Νιώθω όμως, αχ, κάτι καλό μου έκανε. Είναι
7: ναι.
1: Σαν χαμομήλια, στο πούμε έτσι.
7: Ναι, ναι. Επειδή κι εγώ, ας πούμε, μερικές φορές έχω άγχος.
1: Θα πάρεις τέτοιο καπίνεις 4-5 την ημέρα, ρώτα γιατρό να δεις, δεν σου κάνει μια χαρά, είναι αστείο σου.
7: Δεν άκουσα, Ηλία, τι είπες. Δεν άκουσα τι είπες
1: θα
7: τώρα.
1: Θα παίρνεις, σου λέω, ρώτα και γιατρό και 4-5 την ημέρα κάνει το ίδιο, είναι αστείο σου λέω.
7: Ναι,
1: η φυτική Βαλεριάνα είναι δέντρο της Αυστραλίας. Πώς έχουμε στο χαμομήλι που σε ηρεμεί.
7: Ναι, ναι.
1: Τέτοιο στυλ.
7: Μάλιστα.
1: Μην το κάνεις και... Πώς το θυμήθηκες τώρα.
7: Άμα ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο, ας μας μιλήσει.
1: Τι περισσότερο να ξέρει, αυτό που σου λέω εγώ είναι τα περισσότερα.
7: Εντάξει, Λία. Εντάξει.
1: Ζωή, ηρέμησε, μίλαμε φίλους και φίλες, κάντε χαβαλέ, μιλήστε ωραία πραγματάκια. Και δεν χρειάζεται τίποτα.
7: Μερικές φορές μόλις σου λέω
1: εντάξει, έχεις δίκιο.
7: Προβλήματα.
1: Και ποιος δεν έχει περάσει άγχος, μωρ, και ποιος δεν έχει περάσει προβλήματα.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο όλοι μας. Τι νομίζεις πως είμαστε.
7: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Είναι... δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω.
1: Ας όποιος δεν έχει...
7: Είναι...
1: Περνάει το ανθρώπινο και πάει προς το γαϊδουρινό. Άσε τώρα. Δεν είναι.
7: Και ακόμα πιο χειρότερα.
1: Λοιπόν, σιγά μη μας πειράξει να πούμε
7: τότε. Δεν έχουν ούτε άγχος, ούτε...
1: Νομίζεις.
7: Τίποτα. Α, έτσι νομίζουν.
1: Όχι. Ή έχουν μια ισορροπία και μπράβο τους, δεν έχουν περάσει ούτε άγχος και λένε δεν πάνε... Και καλά κάνουν, μαγκιά τους αν καταφέρουν. Ρε, δεν πάνε να καεί η γη, δεν πάνε να σημαίνει δίπλα. Μαγκιά τους, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Δεν τους κατηγορώ. Αλλά μπορεί να είναι και γαϊδροσύνη, να πει δεν πάει να κόψει. Ας συμβαίνει ακόμη η οικογένειά μου μέσα οτιδήποτε. Μαγκιά τους αν και πάλι έχουν αυτό. Λοιπόν, ζωή.
7: Ναι, Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ
1: να
7: πάρα
1: είσαι καλά,
7: πολύ.
1: Ζωή μου, τίποτα. Αλλά σου λέω, μην όσο μπορείς λίγο ξέρεις να ξεχνιέσαι με διάφορα πράγματα. Διαβάζεις καθόλου?
7: Διαβάζω.
1: Κάνα βιβλίο ήρεμο. Κανένα έργο ήρεμο, όχι κανένα γκρακινιόλ, και οπότε μετά αντί να συνέρθεις.
7: διαβάζω τους ψαλμούς του Δαβίδ.
1: Και αυτοί άγχος φέρνουνε.
7: Μπα, όχι, όχι.
1: Μην νομίζει, τους ψέλνεις κιόλας.
7: Όχι, μωρέ.
1: Θα παίρνεις εμένα κάθε βράδυ και ας συνεφέρνω εγώ.
7: Εντάξει, Λία.
1: Λοιπόν,
7: εντάξει.
1: Να είσαι καλά, ζωή μου. Εντάξει. Καλό βράδυ.
7: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Παιδιά, κάντε ό,τι μπορείτε, όσο μπορείτε, παιδιά. Είναι η κερή του άγχους. Είναι η κερή των προβλημάτων. Μη σας τρελάνουνε. Κάντε ό,τι μπορείτε, όσο μπορείτε. Δεν λέω, πρέπει να είσαι γάιδαρος για να πεις πέστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, ναι, κύριε Χατζαμάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Ο Κώστας είμαι από το δρόμο.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
8: Ναι. Όσον αφορά το θέμα των φροντιστηρίων που αναφέρθηκε ο προηγούμενος ακροατής, έχω να πω τα εξής. Είναι φτιαγμένο έτσι το σύστημα στη χώρα μας, ώστε να οθεί όλο τον κόσμο πάνω στην παραπαιδεία.
1: Να χρειάζονται τα παιδιά βοηθήματα.
8: Να χρειάζονται βοήθεια. Δηλαδή πληρώνει ο γονέας τους καθηγητές του δημοσίου και πρέπει να πληρώσει μετά και το ιδιωτικό καθηγητή 10 φροντιστήρια για να μάθει το παιδί του κάτι.
1: Ναι.
8: Αλλά πέρα από αυτού είναι και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης ότι τα παιδιά πρέπει να κρίνονται στις εξετάσεις έχοντας τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Και ξέρετε κάτι, συγγνώμη Κώστα, να διακόψουμε. Ναι. Μπορεί και είναι και τα βιβλία και είναι και τα υπουργεία με αυτούς τους νόμους που μπορεί. Και περισσότερες φορές δεν φταίνε και οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν μέσα στα γυμνάσια, στα σχολεία, λες και φταίνε αυτοί. Απλώς ακόμη και τα ύλη είναι καταλαβείς πολλές φορές και βγαίνουν παιδιά μπουμπούνες και θέλουν βοήθεια. Αλλιώς και οι εκπαιδευτικοί μπορεί να σκύνονται μέσα στα σχολεία οι άνθρωποι.
8: Ναι, εντάξει, είναι, μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά από ό,τι ακούω, οι περισσότεροι μάλλον δεν εργάζονται. Κοιτάνε να κάνουν μαθήματα εκτός. Γι' αυτό και το διατηρούν τις εξετάσεις και όλα αυτά. Τι κέρδος έχει τώρα το κράτος?
1: Ναι.
8: Μπορεί και ο εκπαιδευτικός του δημοσίου να κάνει να έχει ένα μαύρο εισόδημα και καλό κάνοντας μαθήματα. Και έχουν και οι αδιόριστοι καθηγητές που τι να τους κάνει.
1: Ναι.
8: Πρέπει να έχουν μια εργασία.
1: Ναι.
8: Δυστυχώς δεν έχουμε παραγωγικές εργασίες όπως είναι στη Γερμανία που μας έλεγε ο ξεναγός ότι δεν υπάρχουν φροντιστήρια.
1: Δεν υπάρχουν, ε?
8: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Ωραία, παιδί μου, πώς θα καταφέρουμε.
8: Είμαστε παντού πάρα πολύ πίσω. Τι να
1: τι
8: πούμε.
1: Τι πολιτικές είναι αυτές, ρε παιδιά. Δεν βάλει κανείς μια τάξη, ρε, άκου.
8: Δυστυχώς και
1: μαμούλες. Τα ακούω και ζηλεύω, τα ακούω και ζηλεύω και δεν σε πιστεύω, κύριε Κώστα. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια στη Γερμανία.
8: Δεν υπάρχουν, όχι. Στην Πορτογαλία πήγαμε, είδα κάτι υπήρχε. Εκεί μας έλεγε ότι δεν υπάρχει και ένας γείτονας που είχε κάνει στη Γερμανία μου έλεγε ότι όταν τελειώνει τη βασική εκπαίδευση το παιδί περνάει από τριμελή επιτροπή και το κρίνουνε τι μπορεί να κάνει στη ζωή του.
1: Mm.
8: Πού είναι τα πράγματα αυτά σε εμάς?
1: Και
8: χώρια που μας έλεγε πριν από 40 χρόνια το πανεπιστήμιο μας καθηγητής έγραφε, δηλαδή το είχε γράψει ότι με το που πάει το παιδί στο σχολείο στις προηγμένες χώρες, το περνάνε από τεστ νοημοσύνης και το κατατάσσουνε τι πνευματική ηλικία έχει και που, σε τι τάξη πρέπει να πάει. Υπάρχουν σχολεία για πρικισμένα άτομα και τα λοιπά.
1: Αυτές είναι παιδείες, Κώστα.
8: Ναι, γι' αυτό έχουν προχωρήσει οι άλλοι τόσο πολύ και εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Δυστυχώς,
8: αυτά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Βγαίνει κανείς από τα ρούχα του άμα βλέπει πως είναι έξω και πως είμαστε εμείς.
1: Ωραία.
8: Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
8: Καλό
1: σου βράδυ. Ωραία, όταν ακούς μερικά πράγματα, ρε παιδιά, τρελαίνεσαι, λες κάφρι, είμαστε εδώ, ρε. Πώς μας έχουν την Ελλάδα τόσο πίσω? Και μετά πειράζονται όλα τα συστήματά τους, πειράζονται οι κυβερνήσεις. Μετά κάνεις αντιπολίτευση τάχα. Μετά ο πολίτης θα πει κάτι τέτοιο. Πόπο, κοίταξε τον αρέ. Κοίταξε τον αυτό τι μυαλά κουβαλάει και τι εναντίον της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης. Γιατί έχουν ανέβει όλες οι κυβερνήσεις κάθε είδους. Σοσιαλιστικές, αριστερές, υποτίθεται συντηρητικές, νεοφιλελεύθερες. Ποιοι έχουν κάνει βήματα, ρε παιδί, που να πεις ναι, αυτά είναι μέτρα, ρε. Ευχαριστώ. Θοδωρής Μπαρμπαρίς μου κάνει μια κίνηση, παιδιά, που βλέπει τηλεοπτικά. Μου κάνει ο άνθρωπος έτσι, δηλαδή πάρε πέντε τηλέφωνα περιμένει, εννοεί. Δεν με μουτσιώνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και μετά σας διαβάσω εσάς, παιδιά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Έλα, Ηλία, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
9: Είμαι Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
9: Ναι, για τα παιδιά είναι λίγο περίεργο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Νέα παιδιά, 17-18.
1: Μου κάνει εντύπωση 14 χρόνο παιδί και να πέφτει ξαφνικά μπροστά στις γονείς του κάτω, ρε παιδιά. Και δεν είναι λογικά, ρε.
9: Κάτι ακόμα που πολλοί ακροατές και εσύ ίσως θα το έχεις ακούσει. Ναι. Πολλοί έχουν προβλήματα στη μέση τους, πάρα πολύ σκορβός και στα γόνατα.
1: Πολλοί με τη μέση τώρα που λες, ρε Γιώργο.
9: Ναι. Το ακούω από εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Ναι, ρε, εσύ, ρε, αυτό που λες, ναι, έχω λόγο που το λέω αυτό.
9: Βέβαια, επειδή ρώτησε έναν άνθρωπο που είναι γνώστης, γιατρός δηλαδή, ο άνθρωπος, λέει είναι από τις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας και οι απότομες κινήσεις. Του πιστεύω, γιατί είναι καθηγητής πανεπιστήμιου, γιατρός ο άνθρωπος, ορθοπαιδικός και...
1: Ότι είναι αλλαγή καιρού δηλαδή.
9: Ναι, η υγρασία, γιατί είναι, μεταβάλλεται από πρωί με το βράδυ, τώρα που είναι πιο μεγάλη νύχτα.
1: Ναι.
9: Και η υγρασία, και δεν το καταλαβαίνουμε, λέει, και ισχωρεί μέσα και κάνει, δημιουργεί αυτό. Εν τω μεταξύ, κάποιοι άνθρωποι μετά από τα 30 του χρόνια δεν έχουν το κολαγόνο, επειδή ασχολούμαι με τη βοτανολογία, αυτό και ό,τι έχει σχέση με την αρωματοθεραπεία, δεν δίνω συνταγές, γιατί δεν είναι ιατρική αυτό που γίνεται τώρα ο ντόρος. Όταν ξέρει κάποιος από βοτανολογία, όπως είπες για την κυρία, πριν θα σου πω ένα λεπτό.
1: Ναι.
9: Καταρχάς, για το θέμα του προβλήματος της χαλαρότητας, για να γίνεται ημιοχαλαρωτικό ένα σώμα, είναι η αλθέα πολύ καλή, είναι η λεγόμενη βαλεριάνα, όπως είπες, και είναι και η ροδιόλα, με βότανο όμως. Ναι. Θα πω όμως κάτι και θα πω στον κόσμο όλο. Δεν έχει σημασία, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός, η βοτανολογία δεν έχει σχέση με την ιατρική, ξέρει τι θρεφτικά, τι ουσίες έχει ένα φυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ, χωρίς να ξέρω ενός ανθρώπου το ιστορικό, μπορώ να το δώσω. Ναι. Ο γιατρός θα κρίνει μόνο.
1: Βέβαια.
9: Και γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί αν θα το δώσω εγώ χωρίς να έχει κάνει κάποιες εξετάσεις, που εγώ μπορεί να μην τις ξέρω να τις διαγνώσω, θα κάνω λάθος τον άνθρωπο αυτόν.
1: Ακόμα και στο βότανο θες να πεις, ε.
9: Βεβαίως, γιατί ένα βότανο μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Τι εννοεί ο ποιητής, θα το πω πιο λαϊκά. Ναι. Εάν σε περίπτωση πάει στο γιατρό, εάν εξετάσεις αυτή η γυναίκα, μπορεί να της πει ότι απαγορεύεται να το πάρεις αυτό. Γιατί μπορεί να έχει ένα νόσημα, ένα πρόβλημα υγείας που να μην το ξέρει και η ίδια ή ο ίδιος και να του δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε καθοδήγηση του γιατρού, έστω και για ένα απλό τσάι, έστω και για ένα απλό χαμομήλι που λέει ο λόγος, πρέπει να παίρνουμε τη συνταγή.
1: Καλά, τώρα κοίτα, ρε Γιώργο, μεταξύ.
9: Όπως το λέγει, κατάλαβες το λέω πώς το λέω.
1: Ναι, παιδί, μα χαμομήλι, τώρα πάω να πάρω συνταγή.
9: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβες
1: το λέω. Το τσάι που, που κάνει 60 αρρώστιες, κάνει καλό που δεν το λένε οι γιατροί, πάρω συνταγή.
9: Το καλύτερο και το πιο αγνό που το λέω χωρίς επιφύλαξη, δηλαδή είναι τόσο αγνό, είναι το τσάι του βουνού. Το τσάι του βουνού, από κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
9: Για όσους έχουν γλάφκωμα, είναι το μοναδικό και το ξέρουν πολύ λίγοι στον κόσμο, ανά τον κόσμο φαντάζομαι. Δεν το ξέρει και κάποιος ακόμα, μακάρι.
1: Για 60 αρρώστιες είναι το τσάι το πράσινο.
9: Κυριολεκτικά,
1: του βουνού.
9: Μην το μπερδεύουμε.
1: Του βουνού, ναι, το συμπληρώνω, το κάνω.
9: Έτσι. Λοιπόν,
1: ξέρεις κάτι, εγώ στη συνείδησή μου έχει περαστεί, ρε Γιώργο, ότι πράσινο ίσως του βουνού, αλλά όπως λες υπάρχει και χημικό πράσινο, υπάρχουν και διάφορα πράσινα.
9: Κοίταξε, το τσάι το πράσινο έχει καφεΐνη, το άλλο δεν έχει τίποτα, είναι αγνό τσάι, είναι βότανο 100%.
1: Του βουνού που λέμε, ναι.
9: Του βουνού πιες αβέρτα, όσο θες.
1: Ωραία, ολοκλήρωσε 5 γραμμές περιμένουν, έχω πνιγεί σήμερα.
9: Ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι για να
1: σημαντικό. Ένα δευτερόλεπτο, πάμε, μετράω.
9: Επειδή έχω συγγενείς δύο ανθρώπους αμαία, ο ένας είναι με οπτική αναπηρία και ο άλλος με κόφωση,
1: ναι,
9: μένουν στο ίδιο σπίτι. Ναι. Στις 24 του Σεπτέμβρη γίνεται διακοπή ρεύματος από τις 10.30 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να έχουν φάρμακα οι άνθρωποι στο ψυγείο με υπέρογκα ποσά και πράγματα τα οποία θα αλλοιωθούν και θα πρέπει να τα ξαναπάρουν από την αρχή. Φέρνει και κάποια σκευάσματα ο ένας που έχει το πρόβλημα της όρασης στην γενικό πρόσωπο και θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα. Να ακουστεί αυτό, να γίνει πιο μειωμένο το χρονικό περιθώριο της αποκατάστασης, της συντήρησης που έχουν πει, γιατί κολλήσανε κάτι χαρτάκια, στην περιοχή του Περιστερίου. Όσο είναι δυνατόν να είναι λιγότερος ο χρόνος, γιατί υπάρχουν βαθείς ομάδες και δεν θα έχουν.
1: Τι έχει, έχει υποθυπώ, γιατί πόσε ώρε θα έχει πρόβλημα.
9: 8 ώρε. Ναι.
1: Καλά το λες, καλό είναι αυτό, είναι πληροφορία.
9: Βεβαίως. Είναι για ευπαθείς ομάδες που παίρνει σκευάσματα από το εξωτερικό για τα μάτια του άνθρωπου στην Αμερική. Και δυστυχώς θα διωδούν. Κάνει 270 ευρώ το ένα παρασκευασμα. Άνθρωποι με οξυγόνο. Άνθρωποι με προβλήματα σοβαρά υγείας.
1: Γιατί 8 ώρες τόσο πολύ.
9: Πήρα τη ΔΔΕ, έχω πάρει για να τους βοηθήσω 10 τηλέφωνα, έχω πάρει μέχρι στο Υπουργείο, θα μου απαντήσουν. Τι να κάνω, βγαίνω και σε σένα να τα ακούσουν.
1: Καλά κάνει.
9: Ναι, γιατί είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
1: Γιατί άλλοι μπορούν να απαντήσουν μετά τις 8 ώρες. Μόλις θα έχει γίνει αυτό.
9: Ναι, στο εξωτερικό, γιατί έχω ζήσει στην Ευρώπη γενικότερα, 2 ώρες το χρόνο με βλάβη ή με υπογειοποίηση, το χειρότερο 5 ώρες. Με υπογειοποίηση καλωδίων. Δηλαδή, για να γίνει με άλλη αρβάλα, δεν κάνουν υπογειοποίηση, εδώ κάνουν εναερίτες είναι ακόμα. Εδώ τώρα τι συντήρησαν είναι αυτοί που κάνουν, δεν το γνωρίζω.
1: Εδώ είναι υπουργοποίηση.
9: Τους παίρνεις, δεν κάνουν υπογειοποίηση.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ κάνουν υπουργοποίηση, λέω. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις έναν υπουργό από το να κάνεις να φτιάξεις τη ΔΕΗ το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Κώστας όνομα.
1: Ναι, κύριε Κώστα.
10: Αγία Παρασκευή.
1: Ναι, κύριε Κώστα.
10: Σας παίρνω τηλέφωνο για το εξής. Άκουσα μία κυρία η οποία από το σας ακούω συνέχεια, βέβαια, παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Έχω λάβει μία φορά μέρος στα τηλεφωνήματα, έχουμε συζητήσει μαζί. Mm-hmm. Σας έχω πει από Λευκάδα παλιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm-hmm. Ο πατέρας και ο παππούς. Δεν είναι, εντάξει, εγώ έχω γεννηθεί Πειραιά, βέβαια. Ναι. Έχω να σας πω το εξής,
1: ναι,
10: ότι για το μηχάνημα που άκουσα, ότι παίρνει τις φωτογραφίες της αστυνομίας και αν όλες οι αστυνομίες έχουν τέτοιο μηχάνημα, ναι, τότε μπορώ να σκεφτώ, χωρίς βέβαια να είναι 100% σίγουρο, ότι αυτά τα μηχανήματα παίρνουν την κόρη του οφθαλμού,
1: ναι,
10: αντιγράφεται και στέλνεται εκεί που ξέρουν αυτοί. Οπότε έχουν όλα τα στοιχεία του ανθρωπίνου, ναι, τα ανθρώπινα στοιχεία. Ειδικά στην Αμερική χρησιμοποιούν πολύ την κόρη για αναγνώριση στοιχείων των ανθρώπων.
1: Ναι.
10: Την κόρη των οφθαλμών. Ένα είναι αυτό. Και
1: εμένα δεν με τρομάζει αυτό, κύριε Κώστα.
10: Όχι. Δεν σε τρομάζει, κύριε
1: Ελία. Δηλαδή δεν με νοιάζει κάθε έναν ο οποίος είναι εντάξει γενικά στο σύνολο και δεν είσαι επικίνδυνος. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν πάνε να μου πάρουν όχι την κόρη και τα αυτή.
10: Ναι, φυσικά. Έτσι.
1: Και το λέω γενικά, ναι, ξέρεις, επειδή να μην ακούει, δηλαδή σου παίρνει την κόρη, ναι, λοιπόν, παίρνει το μάτι μου και όταν θα χρειαστεί, ναι, κάτι, ναι, γιατί, ναι, ας πιάνουν έτσι, ναι, τους τα λαμόγια και αυτά που συμβαίνουν τους δολοφόνους του κόσμου και μακάρι.
10: Ναι, φυσικά είναι αυτό, αλλά καμιά φορά την πληρώνουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αθώοι. Δηλαδή η παρακολούθηση, γιατί ήμουν ναυτικός και είχα πάει εγώ για να σου δώσω να καταλάβεις κάτι, είχα πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια και όταν πέρασα και μου βάλανε τα μάτια στην κόρη, μα κρατήσανε μία ώρα μετά, επειδή λέει είχαν διασταλεί οι κόρες μου. Είμαι υποχρεωμένος να υποστώ αυτή την κατάσταση?
1: Επειδή δεν μοιάζαν, ναι, οι κόρες,
10: ναι,
1: με,
10: ναι,
1: τις...
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπήρχε μια διαστολή, λέει, που κάτι σκέψεις, λέει, περίεργες κάνεις όταν υπάρχει διαστολή και κάτι τέτοια μου λέγανε και με βάλανε μια ώρα και περίμενα για να πάω να πάρω το καράβι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τόσο εύκολα όσο τα νομίζουμε, ναι, το να σου πάρουν κάποια στοιχεία από το σώμα σου ή οτιδήποτε. Ναι. Δεν είναι τόσο
1: αν
10: εύκολα.
1: Αν περίμενες μια ώρα... Για να κάνουν μια εξακρίβωση εκεί πέρα που και αυτό θα ήταν...
10: Κάνανε εξακρίβωση και κάνανε και εξακρίβωση στην Ελλάδα. Τι στοιχείο ήμουνα εγώ. Στείλανε και στην Ελλάδα χαρτιά και τις ιστορίες αυτά και περίμενα με τις ώρες. Είναι η δεύτερη φορά που μου το κάνουν αυτό. Μία ήταν στο Νόρφολκ και μία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Λοιπόν,
1: απλώς σε τυραννίσανε στις ώρες, ε.
10: Ναι.
1: Μωρέ, ας γινόταν τέτοια συστήματα και στην Ελλάδα να έχουμε γλιτώσει από ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.
10: Ναι, να έχουμε γλιτώσει, αλλά εγώ βλέπω ότι τους αφήνουν και φεύγουν με τον οπλισμό που τους πιάσανε, τους αφήσανε ελεύθερους, κύριε Ηλία.
1: Ακριβώς, αυτό έχει δίκιο. Αλλιώς...
10: Αυτά τα κόλπα τα κάνουν μόνο όπου ξέρουν και όπου μπορούν.
1: σε αυτό.
10: Λοιπόν, αυτά τα κόλπα τα κάνουν εκεί που ξέρουν και που μπορούν. Εγώ έχω και κάτι άλλο να προσθέσω. Νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο που πηγαίνει η αεροπορία εδώ πέρα
1: στο Νίμιτς.
10: Ναι, όχι στο Νίμιτς, της αεροπορίας.
1: Α, εδώ πέρα. 501 ναι, που λέτε.
10: Ναι, ναι, εκεί πέρα κάπου. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Νοσηλεύτηκα μετά το εμβόλιο που έκανα, το πρώτο εμβόλιο που έκανα στον κορονοϊό.
1: Ναι.
10: Νοσηλεύτηκα με καρδιακά προβλήματα.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, ήταν το πρώτο και τους είπα ότι είχα περάσει κορονοϊό χωρίς να με ενοχλήσει και επειδή επέμενε η αδελφή μου που ήταν, έκανα το πρώτο εμβόλιο. Μετά δεν πήγα να ξανακάνω ποτέ εμβόλιο. Και μάλιστα οι γιατροί αλληλοκοιταζόντουσαν και νοσηλεύτηκα στην εντατική.
1: Από τι νοσηλεύτηκες είπες?
10: Από καρδιά, από προβλήματα στην καρδιά.
1: Α, προβλήματα στην καρδιά, ναι.
10: Ναι.
1: Συγγνώμη, μετά από αυτό που έκανες?
10: Μετά, ναι, μετά το εμβόλιο, ενώ τους είχα πει ότι έχω περάσει κορονοϊό. Τους το είχα πει ότι έχω περάσει, είχα και το χαρτί μαζί μου. Και με έστειλε μετά από, μου λένε θα πας μετά από ένα εξάμηνο να κάνεις εμβόλιο. Και πήγα και έκανα το πρώτο εμβόλιο με το ζόρι και έπαθα προβλήματα στην καρδιά και πήγαινα με πήγανε στις αεροπορίες εδώ που είναι τώρα δεν θυμάμαι το δρόμο.
1: 251, έτσι λέγεται.
10: Τις αεροπορίες ήταν το...
1: Ο Θοδωρής.
10: Ναι.
1: Μας ενημερώνει 251, λες το...
10: Ναι, στο 251, ναι.
1: Ωραία.
10: Εκεί. Λοιπόν,
1: ωραία.
10: Και ήμουνα στην εντατική μία εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ, δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.
10: Ναι.
1: Καλό βράδυ.
10: Καλό βράδυ
1: κύριε Κωστό. Τι, αλλάζουμε ώρα? Πέρασε κιόλας μία ώρα? Πότε φάγαμε την ώρα, ρε παιδιά? Περιμένω 3-4 γραμμές. Περιμένετε εκεί, μισά λινιά, γυρίζουμε σε ελάχιστο χρόνο. Ελάχιστο, γυρνάμε. Πάμε.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Στέφανος Χίος, σωστά, η αλήθεια από εκεί ξεκινάει. 4 με 7 το Σάββατο και κάθε μέρα 5 με 6. Ενώ τα μεσημέρια, ο 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβερόπουλος. Πάμε σε επόμενη γραμμή, περιμένετε 4-3-4 γραμμές και μετά διαβάσω και εσάς εκεί πέρα, παιδιά, διαδικτυακά, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι.
5: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
5: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, Άννα με λένε.
4: Να είσαι καλά, κυρία Άννα.
5: Μήπως να ήταν πιο σύντομοι οι ακροατές σας, κύριε Κατλαμάνη.
4: Έχεις δίκιο.
5: Γιατί περιμένουμε πολλή ώρα.
4: Έχεις δίκιο.
5: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω γενικά και όχι προσωπικά.
4: Ναι.
5: Τι να πρωτοπώ τώρα. Άκουγα την εκπομπή σας και πάντα την ακούω, την Παρασκευή συγκεκριμένα το βράδυ.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω γιατί αυτός ο λαός δεν είναι πονηρεμένος απέναντι στο καθεστώς, αν και έχει περάσει ιστορικά πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, ταυτότητες. Το τσιπάρισμα με όλα τα προσωπικά δεδομένα, μέχρι τι φάρμακα παίρνεις και τι ασθένειες έχεις. Mm. Επί Χριστόδουλου ξεσηκώθηκε η Εκκλησία και εκατομμύρια κόσμου διαδήλωσαν στο Σύνταγμα. Δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση καινούργιας ταυτότητας, μόνο για αυτούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
4: Σωστό.
5: Τρομοκράτησαν τον κόσμο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία δεν βγάζουν οι πολίτες νέες ταυτότητες. Τρομοκράτησαν τον κόσμο ότι δεν θα μπορεί να κάνει συναλλαγές με το δημόσιο και άλλες αχλαμάρες. Εμβόλια. Επειδή η γη, και τα έχω ψάξει αυτά που σας λέω,
4: ναι.
5: Επειδή η γη έχει κάποια τρισεκατομμύρια πληθυσμού και δεν μπορεί να τα θρέψει, οι Μασόνοι, Σόρος, Ροκφέλερ και οι άλλοι προσπάθησαν να εξοντώσουν τους λαούς με το εμβόλιο της Εφθανασίας. Έβγαλε το καθεστώς το στρατό του, μαγιορκίνιδες, εξαδάκτυλους, τσιόρδες και τους άλλους, ότι αν δεν κάνουν τα εμβόλια θα πεθάνουν. Υποχρεωτικός εμβολιασμός για να πλουτίσουν οι εταιρείες. Στην Ελλάδα εμείς οι ΨΕΚ που δεν τσιμπήσαμε και φάγαμε πρόστιμο 200 ευρώ, είμαστε 2 εκατομμύρια κύριε Κακλαμάνη, επειδή το έχω ψάξει πολύ, δεν πέθανε κανείς. Πέθαιναν μόνο αυτοί που τα έκαναν και εκτός αυτού πειράχτηκε το DNA και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν μακροχρόνιες παρενέργειες. Μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, αυτοάνοσα. Πρόσφατα δικό μου άτομο πέθανε μετά από 3 χρόνια από τις παρενέργειες του εμβολίου. Όπως πέθανε και ο Τράγκας και ο Λεβέντης. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τον χαμό και το κλείσιμο και την τρομοκρατία που έκαναν, γίνονται γυναικοκτονίες, βία, είναι τρελαμένοι όλοι και δεν είναι τυχαίο. Μετά τον εμβολιασμό αυξήθηκε η βία και όλα αυτά. Λοιπόν, 3 γιατροί ήταν αυτοί που έβγαιναν και ενημέρωναν τον λαό για τις επιπτώσεις τους και μόνο ένα κανάλι τόλμησε να τους βγάλει, το ΑΛΕΡΤ. Μπράβο στο γιατρό, το Γάκη, το διευθυντή του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, στο Φαρσαλινό και έναν Κύπριο. Τους τάραξαν στις αγωγές, κύριε Κακλαμάνη. Το κράτος της Αμερικής έκανε μήνυση στη Pfizer να αποζημιώσει όσους πέθαναν από τα εμβόλια. Πλούτιζαν οι εταιρείες και όλοι οι άλλοι πολλά εκατομμύρια έβγαλαν. Όσο για το καθεστώς που θέλει εξουσία και οι 12 θέοι του Ολύμπου να κατέβουν κάτω, αυτοδυναμία δεν παίρνει κανείς. Δεν κυβέρνησαν και οι πράσινοι και οι κόκκινοι και οι γαλάζιοι. Ο Τσίπρας που έκανε την προδοσία των Πρεσπών, πούλησε τη Μακεδονία στα Σκόπια και ο άλλος που μας έβαλε στα μνημόνια έπρεπε να ήταν μέσα για σκάτη προδοσία. Όλοι αυτοί είναι εραστές εξουσίας, δεν ενδιαφέρονται για το λαό. Καλό είναι ό,τι πιστεύει ο καθένας να ψηφίζει κατά συνείδηση και όχι κατά βούληση και πάντα με τη λογική να σκέφτεται και τους άλλους συνανθρώπους του. Στα μνημόνια πέθανε λαός άδικα. Ο πρώτος που αυτοκτόνησε ήταν στο Σύνταγμα ένας φαρμακοποιός και 18χρονα παιδιά την εποχή των μνημονίων με τον Τσίπρα. Τώρα βρήκαν άλλο τρόπο. Αφού θέλουν κι άλλη εξόντωση λαού, να φέρουν τα προϊόντα της Μερκοσούρ. Ακατάλληλα για βρώση είναι. Το λένε οι αγρότες και το φωνάζουνε. Μεταλλαγμένα, γεμάτα, απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Σκότωσαν τους αγρότες μας. Η βαριά βιομηχανία, κύριε Κακλαμάνη, από αρχαιότητα των χρόνων, ήταν ο πρωτογενής τομέας.
4: Σωστά.
5: Και η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και όχι ο τουρισμός των 6 μηνών που έρχονται κάτι μπατυροτουρίστες οι οποίοι είναι άφραγγοι. Η βαριά βιομηχανία είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας. Πόσο ανώτους μας νομίζουν? Δεν μας άμε κουτόχορτο, κύριε Κακλαμάνη, όλοι. Είμαστε διαβασμένοι. Λοιπόν, να προσέχει ο λαός και να είναι πονηρεμένος. Μην του λέει το καθεστώς ότι τους κατέβει και να τρέχουν σε αστυνομικά τμήματα να βγάζουν ταυτότητες. Η γνώση, και τελειώντας και Κλαμάνη, θα πω αυτό. Η γνώση είναι δύναμη και όπλο, είπε ο Μαγιακόφσκι. Ανεξάρτητα μορφωτικού επίπεδου, πρέπει όλοι να είναι ενημερωμένοι. Έρχονται δύσκολοι καιροί.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Άννα μου, είσαι από τα καλύτερα τηλέφωνα που είχα εδώ πέρα όλο τον καιρό.
5: Καλές επιτυχίες και δύναμη.
4: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Περιμένω να μιλήσουμε. Να είσαι καλά. Από τα καλύτερα τηλεφωνικά, χωρίς να αποτιμάω όλους τους ανθρώπους που έχετε μιλήσει, με έχετε τιμήσει. Την άκουσα με πολύ προσοχή. Πάμε στην επόμενη, να ξαναμιλήσουμε, κυρία Άννα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Εγώ μιλάω γιατί μπερδεύτηκα. Τι κάνετε? Είμαι η Κυριακή που είχαμε ξαναμιλήσει, έχω ξαναπάρει μια φορά. Άλλες δύο βασικά.
4: Το όνομα σου, ζητώ συγγνώμη.
6: Κυριακή.
4: Κυριακή, ναι, κύριε, ναι, Κυριακή, σε θυμάμαι.
6: Θέλω να πω κάτι που το έχω ακούσει σε μια εκπομπή και μου είχε μείνει και το έψαξα.
4: Ναι.
6: Θα απαντήσω σε αυτό που λένε πολλοί ότι θα βγει με αυτοδυναμία. Εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε. Εγώ θα πω ο κύριος Σερέτς, ο εξαιρετικός, που τον αγαπώ πάρα πολύ μαζί με εσάς, είχε πει ότι αυτή τη χώρα οι χαζοί διοικούν τους τυφλούς.
4: Αυτή τη χώρα, πώς το πες?
6: Οι χαζοί διοικούν τους τυφλούς. Το είχε πει ο Σέξπιρ, είπε. Και όντως το είχε πει και το έψαξα. Οπότε καταλαβαίνετε. Γιατί τι λένε πριν, με το τι θα γίνει στο τέλος, με το Σταυρό, είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί όταν γίνονται κάποια πράγματα και συνεχόμενα δεν αλλάζει και όλο γίνονται και χειρότερα, το να βγαίνουμε και να τα λέμε, στην πράξη τι κάνουμε? Είναι δυνατόν να ακούμε τώρα να χάνονται ζωές από μια ξαπλώστρα π.χ.? Και δεν είναι η ξαπλώστρα το πρόβλημα. Είναι το κόσμος, πραγματικά τρελαίνεται με όλα αυτά που ακούει. Και κάπου ξεσπάει. Αυτά είναι ξεσπάσματα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι χάνονται ζωές από μια ξαπλώστρα, ας πούμε.
4: Ναι.
6: Ή από ένα τσακωμό. Είναι ξεσπάσματα πολύ άσχημα, πολύ κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα.
4: Θες να πεις τι κουβαλάει ο καθένας από αυτούς, ε?
6: Γιατί στο τέλος, με αυτά που ακούμε, τρελνόμαστε. Δηλαδή, είναι αυτό που έγινε δείχνει πολλά για το κοινωνικό υπόβαθρό μας. Το ψυχικό κοινωνικό υπόβαθρό μας.
4: Σωστά.
6: Ότι ο κόσμος τρελαίνεται. Επίσης θα πω και μια παρένθεση για αυτό που είπατε, γιατί εμένα το παίρνω και δεν με πιάνει. Ό,τι είπατε είναι πολύ σωστό, όντως είναι φυτό, όντως είναι το... απλά επειδή είναι φυτό δεν πιάνει όντως το φυτικό. Δηλαδή το παίρνει και εμένα δεν με έπιανε.
4: Ναι.
6: Δεν με έπιανε προσωπικά.
4: Ναι.
6: Δεν ξέρω τώρα τα χημικά, δεν τα έχω δοκιμάσει. Πάντως αυτό που λέτε εσείς, όντως μπορεί να πεις όσο θέλεις, γιατί είναι όντως τσάι. Εμένα προσωπικά δεν με βοήθησε. Οπότε
4: ναι,
6: ίσως... όλα τα υπόλοιπα μόνο με γιατρό. Αυτό
4: είναι κάποιος, ξέρεις, κάποιος... και όλα γενικά, είδες που λέει, πονάει το στομάχι. Ο ένας λέει, με ένα χαμομηλάκι μια χαρά. Τον άλλο δεν τον πιάνει.
6: Όχι.
4: Ο άλλος παίρνει κάτι, μια γυναίκα για κάτι πόνο. Την άλλη δεν την πιάνει. Ναι, είναι και στο σώμα της.
6: Στον οργανισμό. Ναι, ναι, και πώς το... είμαστε και ανέτοιμοι να αποδεχτούμε κάποια πράγματα.
4: Σωστά.
6: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ξαναπώ ότι κάποιες εκπομπές σας δεν πρέπει να ακούγονται μόνο στο ραδιόφωνο. Θα το τονίσω. Γιατί είναι ένας μικρός κόσμος αυτός που ακολουθεί συγκεκριμένα άτομα Και γενικά, επειδή είμαστε, θα βάλω και τον εαυτό μου, οι περισσότεροι θα προσβληθούν πολύ, αλλά δεν με πειράζει, πρόβατα. Και όταν ακούς πολλά, επειδή πολλοί άνθρωποι λόγω καταστάσεων και άλλοι έχουν τα προβλήματα τα δικά τους τα προσωπικά, δεν μπορούν να φιλτράρουν όλες τις πληροφορίες και κρατάνε και πληροφορίες που μπορεί να μην είναι αληθινές, ναι, ή να είναι και παραπληροφόρηση. Και στο τέλος μπερδεύονται. Mm. Οπότε, εγώ θα πω ότι κάποιες εκπομπές σας πρέπει να ακούγονται και λίγο πιο έξω.
4: Ναι. Κυριακή μου, σε ευχαριστώ.
6: Και εγώ και χάρηκα πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, Κυριακή μου. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ.
6: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Ηλία, μ' ακούς?
4: Ναι.
7: Ο Γιάννης είμαι.
4: Γεια σου, Γιάννη.
7: Για αυτό που σου είπε ο συνάδελφος,
4: ναι,
7: για το μάτι, για την ήριδα,
4: ναι,
7: είναι γεγονός. Ναι. Μου είχαν κάνει και εμένα το ίδιο.
4: Ναι.
7: Στην Αμερική. Λοιπόν, δεν είναι αυτό που λες τώρα εσύ.
4: Ναι.
7: Δεν σε νοιάζει, δεν σε κάνει. Αυτό είναι η σκλαβιά. Θα σου έρθει μετά η σκλαβιά. Τώρα δεν φαίνεται. Το καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι τα στοιχεία αυτή τα έχουν. Δεν χρειάζεται να έχουν κι άλλα στοιχεία. Όταν γεννιέσαι έχουν στοιχεία. Όταν πήγα στην Αμερική εγώ,
4: ναι,
7: την πρώτη βίζα μου τη δώσανε για ένα χρόνο.
4: Ναι.
7: Τη δεύτερη βίζα μου τη δώσανε για 10 χρόνια.
4: Ναι.
7: Λοιπόν, ξέρανε τι άτομο είμαι, γι' αυτό μου δώσανε 10 χρόνια βίζα. Καταλαβες. Όλα αυτά τα γεγονότα, εάν είσαι διαβάσει, που λέει και ένας του Σερέτη την εκπομπή, είναι ένας επιστήμονας, λέγεται Χαράρη, Χαράρης, κάπως έτσι.
4: Ναι.
7: Και έχει γράψει για όλα αυτά και τα ονομάζει σκλαβιά του ανθρώπου.
4: Να σου πω, περίμενε ρε Γιάννη μου, περίμενε Γιάννη μου, περίμενε ένα λεπτό.
7: Ναι.
4: Πήγες και σου πήραν κάποια στοιχεία και πει ένα χρόνο δεν σε ενόχλησε κανείς, μετά επί 10 χρόνια. Τι ήταν, ναι, το
7: όχι,
4: κακό αυτό που έπαθες σε αυτά τα σου πήραν τα στοιχεία?
7: Όχι, περίμενε, τη βίζα,
4: ναι,
7: για 10 χρόνια μου την είχαν δώσει πιο μπροστά, αλλά αυτό έγινε όταν είχαν πέσει οι πύργοι.
4: Ωραία παιδί, αυτό... τα 10 χρόνια αυτά σε πείραξε κανείς?
7: Μα δεν ξαναπήγα από εκεί.
4: Τι κακό σου κάνανε με αυτά τα στοιχεία που σου πήρανε?
7: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω.
4: Όχι.
7: Σου λέω ότι σιγά σιγά αυτοί θα φέρουν τη σκλαβιά. Δηλαδή θα πηγαίνεις στο καμπινέ και θα σε βλέπουν. Θα ξέρουν τι κάνεις, ιδέα μου. Τα πάντα. Αυτό σου λέω.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν θέλω να ακούω τα λάκρα. Θέλω, πιστεύω πως είμαστε καχύποπτοι και πραγματικά.
7: Τι καχύποπτοι?
4: Όλο το σύστημα τελικά.
7: Η Ιλία μου παρετήθηκε ο άλλος που έφτιαξε την νοημοσύνη. Δεν θυμάμαι τώρα, δύο εβδομάδες πριν.
4: Ναι.
7: Ο άνθρωπος είναι μέσα, ήταν συνεργάτης μου της καθήλωσης. Φτιάξανε μια πλατφόρμα νοημοσύνης. Και παρετήθηκε ο άνθρωπος γιατί είδε. Το άκουσε στις ειδήσεις.
4: Το ξέρω.
7: Είδε ότι αν η νοημοσύνη ξεφύγει, δεν μπορείς να τη σταματήσεις, γιατί είναι μηχανικό.
4: Ναι, παιδί μου.
7: Δεν είναι ανθρώπινο.
4: Ναι, ρε Γιάννη
7: και
4: μου.
7: Θα κάνει τα δικά της. Δηλαδή, άμα ξεφύγει, μπορεί να σε σκοτώσει.
4: Άλλο είναι η νοημοσύνη και άλλο αυτά που λέμε να είναι τα στοιχειώδη. Πέρα στην Αμερική, λες εσύ και καλά κάνα, δεν έχουν τα τρύπια δικά μας σύνορα.
7: Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι θα έρθει η σκλαβιά, έρχεται σιγά-σιγά. Δεν σου κάνει τώρα. Η σκλαβιά έρχεται σιγά-σιγά. Θα σε απαγορεύσει, θα σου. Αυτό θα σε ελέγχει και τι τρως ακόμα.
4: Εσύ 10 χρόνια που ήσουν εκεί σου έκαναν τέτοια.
7: Δεν ήμουν εκεί. Συνάδελφος ναυτικός ήμουν κι εγώ.
4: Ωραία. 10 χρόνια λες σου πήραν κάποια στοιχεία. Σε πειράζαν 10 χρόνια.
7: Όχι, δεν με έχει καταλάβει, του λέω.
4: Όχι, δεν έχω καταλάβει.
7: Ναι, σου είπα. Γιατί περίμενε να
4: καταλάβει. Δηλαδή, μην ακούω και ξέρεις κάτι, μην ακούω τη Λουκά που έλεγε τα υπερβολικά του στάδη. Δηλαδή, ξέρω πως ο άνθρωπος δεσμεύεται. Μπαίνουν κυριολεκτικά, τον δένουν σε πολλά πράγματα, αλλά μην ακούω όμως και τα υπερβολικά τόσο πολύ ακραία.
7: Υπερβολικά, ρε Ηλία, έρχονται μπροστά μας είναι. Mm. Και υπερβολικά τα λες εσύ που θα σε ελέγχει να πηγαίνεις παντού. Οι κάμερες που πάλι σε βλέπουν, οι κάμερες που είναι στον δρόμο για τα αυτοκίνητα, καλά κάνανε και τις βάλανε. Δεν σου λέω ότι δεν κάνανε καλά, που περνάνε τα κοκκινά, αλλά αυτοί θα αποχωρήσουν πιο παραπέρα. Αυτοί θα ξέρουν τι ώρα θα βγαίνεις από το σπίτι σου, το καταλαβαίνεις.
4: Και τι με νοιάζει άμα ξέρουνε?
7: Τους νοιάζει.
4: Ναι.
7: Γιατί θα σου δίνουν άδεια αυτή, σου λέει ο εξούδος άδεια.
4: Τώρα μου πας, θα μου δίνουν άδεια. Άλλο να ξέρουνε και άλλο θα πάρω την να μου δίνουν άδεια.
7: Ξέρω. Να σου πω, τις προφητείες τις πιστεύεις?
4: Πώς?
7: τις προφητείες τις πιστεύεις?
4: Αν τις ξέρω.
7: Τον Άγιο Ιάννη, τον θεολόγο που έγραψε την Αποκάλυψη, τον εμπιστεύεις?
4: Όχι.
7: Όχι, τι να σου πω, εντάξει. Λοιπόν, άκου και κάτι άλλο τώρα. Ναι. Που είπες για το ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
7: Άκουσα έναν δημοσιογράφο, αυτός πρέπει να ήταν πολύ τενεκές.
4: Ναι.
7: Και έλεγε, είπε, λέει, την Βόρειο Μακεδονία. Κάτι συζητάγαμε για κάτι, ναι, στα, ναι, ποδόσφαιρα. Λοιπόν, ναι. Και λέει, δεν με νοιάζει, λέει, όπως θέλει ο καθένας στην πύλη, μα, Βόρεια Μακεδονία, λέει, Σκόπια. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει καθόλου. Καταλαβες.
4: Ναι, αυτή είναι πουλημένη.
7: Όχι, τέτοιοι Έλληνες είναι.
4: Αυτό που λες, Γιάννη, τώρα είναι πολύ σωστό. Δεν τους νοιάζει αν θα πουληθούν τα πάντα. Δεν τους νοιάζει αν... είναι κάποιοι που πήρε, παιδί μου, είναι... μισούν την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Αυτός είναι Ραγιάς. Αυτός δεν είναι Έλληνες, είναι Ραγιάς.
4: Δηλαδή, δεν με νοιάζει, λέει.
7: Άμα τον είχα μπροστά μου, θα τον έπιαζε σφαλιάρες.
4: Δεν με νοιάζει, αλλά δεν ξέρει πώς μπορεί τα δισεκονά του μετά από 100 χρόνια μπορεί να πολεμάνε με αυτούς που τώρα είναι ανύπαρκτοι.
7: Μετά από 100 χρόνια, εδώ μηνέχει και πριν, σε 2 χρόνια, 3 μηνέχει και γίνει χαμός.
4: Καταλαβαίνεις πώς το λέω, σαν δύναμη υποτίθεται που έχουν πάντα πλάτες κάποιοι.
7: Λοιπόν,
4: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη, μου ευχαριστώ. Παιδιά, μετά από τις αντιρρήσεις σου μίλησα έτσι, λες και εγώ κάτι εναντίον. Δεν αφιβάλλω, δεσμά μας βάζουν, παιδιά. Απλώς και μόνο να μην ξεπερνάμε το όριο που τόσα, γιατί την ίδια στιγμή τα καλά τα έχουμε ξαναπεί από τα 100 της προόδου, δεν παίρνω τα λόγια πίσω, τα 20 καλά είναι για τον άνθρωπο, 30, τα 70 εναντίον, προς τα εκεί μας πάνε. Ποιος θα βάλει φρένο λοιπόν σε όλα αυτά που γίνονται εναντίον του ανθρώπου? Ποιος, τι έχετε καταλάβει στη γη αυτή τη στιγμή? Θα με ενδιαφέρει έτσι σούμα σούμα να τα δούμε. Και όχι αν θα παρακολουθούν. Μη σας πω, σε κάποια επιτεύγματα, μακάρι που βρίσκουν αμέσως το δολοφόνο με τους τρόπους αυτούς που έχουν τώρα κάποια κυριολεκτικά τη λήξη στην ανθρωπότητα με κάποια. Μακάρι για τα κακά πράγματα να βρίσκανε. Τα καλά μου ανησυχούν. Αυτά που νομίζω ο κόσμος ότι είναι καλά, και αυτοί έχουν πάλι και πατάνε τον άνθρωπο πραγματικά στο κεφάλι, είτε αυτό λέγεται από οικονομικής πλευράς, είτε αυτό λέγεται από τη διάλυση της οικογένειας, των εθνών, των κρατών και όλα αυτά. Εκεί είναι τα κακά ποιος πολεμάει.

0: Πιστεύω κάποιοι πολεμάνε γι' αυτό. Κάτι μου λέει δεν τους βγει τον κακό στο τέλος. Το ξέρω. Οι σατανάνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν πάρει τον πάνω λόγο. Αλλά το πάνω χέρι. Κάτι μου λέει θα ανατραπούν πολλά πράγματα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Κώστας είναι, κύριε Γαγλαμάνη.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Παρατήρησα, κύριε Γαγλαμάνη, ότι πρέπει να έχουμε και συγκριτικά στοιχεία όταν συζητάμε. Βλέπω ότι αυτά τα προβλήματα απασχολεί τη γενιά τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει τη νεολαία να ασχολείται με τέτοια πράγματα που είναι η βάση της κοινωνίας. Οι ηλικίες οι δικές μας οι μεγάλες βρίσκονται σε αυτό το αλαλούμ. Υπάρχει μια μεγάλη υπερβολή. Βλέπω ότι συζητάγανε προηγουμένως για τις ταυτότητες που παίρνουν φωτογραφίες με τα μηχανήματα κτλ. Είναι μια μορφή εξέλιξης. Γιατί όταν πάμε στην Ομόνοια πήγα και έβγαλα εισιτήριο και με πήραν φωτογραφία με το ίδιο μηχάνημα. Σε ρωτάω. Στο υπόγειο της Ομόνοιας πήγα και έβγαλα διαρκείας κάρτα,
0: ναι,
1: και μου πήρε φωτογραφία η κοπέλα μέσα από το τζάμι, μου βάλε το μηχάνημα εκεί πέρα μπροστά πίσω από το τζάμι και με πήρε φωτογραφία.
0: Για ταξίδι εννοείς, Κώστα.
1: Γιατί να μην συμβαίνει και εκεί το ίδιο, όπως δεν είναι για την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Δεν το δέχομαι εγώ της αστυνομίας, σου λέω πως θα μου πάρει την κόρη και τέτοια.
1: Μου. Είναι μια μορφή εξέλιξης τώρα. Αν μας παρακολουθάνε και τι έγινε δηλαδή. Η αντίδραση.
0: Και όταν δεν φοβάμαι κάτι να είμαι παράνομος, δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Να είμαι παράνομος, ναι, εντάξει. Είναι μια μορφή εξέλιξης της κοινωνίας, την οποία η γενιά η δικιά μας, η μεγάλη, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Γιατί έχουμε συγκριτικά στοιχεία με τις παλιές εποχές που περνάγαμε. Η νεολαία όμως που είναι η βάση της κοινωνίας μας σήμερα μετά από 30-40 χρόνια δεν την απασχολούν τέτοια προβλήματα.
0: Βέβαια αυτό και είναι αυτό και δυστυχία μας λίγο αν δεν την απασχολεί, Κώστα. Μην το λες όμως και να λέει άκρη. Η νεολαία κοιμάται περισσότερη.
1: Εντάξει, ας το πάρουμε και έτσι.
0: Έχουμε έξυπνα παιδιά, είναι αλλά δεν ψάχνονται. Έλα μωρέ και τι έγινε.
1: Εντάξει, ίσως δεν έχουμε καθοδηγήσει σωστά. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδάκι.
0: Ναι, για από μόνα τους δεν λίγοι οι μάγκες και ξύπνια παιδιά.
1: Τι να πω, δεν είναι. Φταίει για όλα αυτά τα πράγματα. Φταίει η κρατική εξουσία η οποία δεν έχει μια τάση να εξομαλύνει τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Αυτό λέμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Υπάρχουν ακρόητες σίγουρα. Λένε για την προφητεία. Ο Πορφύριος που διαβάζει το βίο του Πορφύριου, τον έχει ακούσει τον Πορφύριο, ε.
0: Ναι.
1: Λέει οι προφητείες δίνονται λέει για να μην πραγματοποιούνται.
0: Και οι προφητείες για μένα γίνονται
1: γιατί
0: είναι πληροφορίες αυτά που θα γίνουν.
1: Πατέρας της σύγχρονης εκκλησίας της χριστιανοσύνης έχει γίνει μέχρι και Άγιος εκεί. Λέει οι προφητείες δίνονται για να μην πραγματοποιούνται.
0: Εντάξει, δεν το δέχομαι όλο.
1: Καλά, εντάξει, θέλω να σου πω. Δηλαδή από τα γραπτά που διαβάζουμε
0: γιατί
1: τώρα.
0: Για μένα... Σκεπτόμενος πονηρά είναι οι προφητείες, είναι κάποιοι που ετοιμάζουν πράγματα να ακουστούν ότι θα γίνουν, ναι, για να προετοιμάζουν τον κόσμο σε αυτά πρόκειται να τους κάνουν.
1: Ναι, άλλο το νόημα της προφητείας. Εντάξει, λένε τώρα για τον κοσμάτων το λόγο σίγουρα. Αυτό το λέμε πιο ρεαλιστικά, ας το πούμε. Αυτός διέδιε την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό ιδεώδες.
0: Αυτό έκανε ότι μπορούσε να σώσει ελληνισμό.
1: Βέβαια. Και την έσωσε μέσα από την παιδεία. Λέει. Μέσα από την παιδεία ζωή.
0: Ακριβώς. Δεν μπορώ να βάλω τον κοσμά με κάτι άλλο, λαμόγια. Που φτιάχνουν.
1: Θέμα τώρα μας έχουν, πώς το λένε. Και όσο για τις καταστροφές που γίνονται, άστα τα εμβόλια, για τις καταστροφές που γίνονται πλημμύρες, οι επιστήμονες έχουν πει, αλλά δεν το δίνουν στον κόσμο, ότι σου λέει ότι κάθε 50.000 χρόνια λέει, η γη παρεκκλίνει μια μισή μοίρα από το ημικύκλιο που κάνει γύρω από τον ήλιο, από το αυγοειδές που κάνει τη στροφή. Mm. Και αυτή η μια μισή μοίρα λέει, αντιστοιχεί με καταποντισμούς, καταιγίδες, σεισμούς στον γηίνο χώρο.
0: Ναι.
1: Και κρατάει γύρω σε 20 με 30 χρόνια. Είναι σαν να πάει να κάνει λέει, επισκευή σε συνεργείο αυτοκινήτων λέει, και να γίνεται καλά ύστερα. Αλλά αυτό κάνει μια διάρκεια 20 με 30 χρόνια. Ναι. Και όντως, είδες από το 2000 δεν έχουν αρχίσει αυτά τα πράγματα.
0: Ούτε αυτό το πιστεύω, τέλος πάντων.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχω διαβάσει.
0: Γιατί βλέπω τότε που είναι η σοδειά της Θεσσαλίας, έρχεται ένα κάτι παράξενο και εξαφανίζει τα πάντα. Και όπου είναι μια σοδιά καπαλού, ξαναεξαφανίζει. Και πέφτει ένα χαλάκι σαν να είναι κεραμίδι. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τα βλέπουμε πολύ αγνά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα, καλή νύχτα, έλα,
0: σε ευχαριστώ, για Κώστα μου. Δεν τα δέχομαι από αυτά. Όχι το για τον Κώστα. Δεν δέχομαι το ότι είναι συμπτωματικά όλα. Έτσι. Να βλέπω ξαφνικά ότι ο πρωτογονής τομέας μπαίνει, σαρώνει, κάνει. Εντάξει, από χωριά είμαστε. Έτσι. Βλάχοι. Μα από αυτό, από μικρά έχουμε δει χιόνια, πράγματα, βροχές, καταιγίδες, κατσίκια φυλά. τέτοια τρελά πράγματα δεν είχε γίνει ποτέ. Πώς γίνει τώρα ξαφνικά τρελάθηκε η γη? Τώρα ξαφνικά έγινε το χαλάζι αντί για χαλάζι. Λογικό, χαλάζι. Το χαλάζι αυτό είναι κεραμίδι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μιλάω εγώ.
0: Καλησπέρα. Μιλάω.
2: Γιάννης από Αθήνα. Τι κάνεις ρε Ηλία?
0: Γεια σου.
2: Κοίταξε να δεις Ηλία μου. Εγώ δεν θα μιλήσω για τις ταυτότητες. Αν και πιστεύω ότι μπορούν να βγάλουν επιστήμονες οι οποίοι να λένε ότι αυτός με την διασταλμένη ήρδα του ματιού είναι ασθενής ενώ εκείνος δεν είναι. Ξέρεις κάτι, αυτά είναι καταβούληση όπως λέμε. Όταν ένα σύστημα παρακολουθεί την καθημερινότητά σου, είτε είναι κάμερες, είτε κινητά, είτε κομπιούτερ, είτε οτιδήποτε άλλο, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που είναι ο νέος χρυσός. Το νέο χρυσάφι είναι τα προσωπικά δεδομένα. Όσο περισσότερα ξέρουν για σένα, τόσο περισσότερο σε ελέγχουν. Αλλά για άλλο πράγμα ήθελα να μιλήσω, ναι. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Σε υπόδουλη χώρα και υπόδουλο λαό, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό που λέμε εξοδικαστικός συμβιβασμός, γιατί μιλάνε πάρα πολύ γι' αυτό, πρόκειται για μια υπαγωγή ουσιαστικά στο νέο πτωχευτικό δίκαιο που το ψήφισαν όλοι τούτοι, αυτοί, οι οποίοι κυβερνούν, αφού πρώτα πάρουν το μικρό πατρικό εξοχικό μαζί με ό,τι κινητό μαγκάλ υπάρχει μέσα, πίνακες και δεν ξέρω και τι άλλο, στη συνέχεια τα φαντς και οι τράπεζες θα αρπάξουν λίγο αργότερα, θα προχωρήσουν στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας. Γιατί, αφού είδαν οι ολίτες απελπισμένα δεν θα μπορέσουν να αποπληρώσουν τις δόσεις, γιατί δεν θα μπορέσουν, πόσο μάλλον σε μια τέτοια κατάσταση όπου ο πληθωρισμός, τα πρόστιμα και οι φόροι τρέχουν με ταχύτητα σκυλιών σε κοινοδρομίες, μπορούμε να πούμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης, ξέρεις τι είναι η μέθοδο της σαλαμοποίησης, είναι κόβε το σαλαμάκι, που είσαι και από τη Λευκάδα και ξέρεις από σαλάμι, πιστεύω, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μένει το κοσανάκι στο τέλος. Δηλαδή θα τα πάρουν όλα και αν δεν κινητοποιηθούμε, δεν φτάνει μόνο η ψήφος. Χρειάζονται μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί δρόμων και σιδηροδρόμων και λιμανιών και δεν ξέρω και κατοικιών πολιτικών ακόμα, για να πάρει ο λαός αυτά τα οποία του ανήκουν. Έχουμε δώσει 800 δις έναντι χρέους 200 δις. Μας χρωστούν και 600 δις. Πού θα τα πάρουμε αυτά τα λεφτά? Εδώ μας έχουν τσακίσει. Και ο χειμώνας προμηνύεται πολύ δυσίωνος. Έτσι δεν είναι, Ηλία?
0: Βέβαια.
2: Αυτά έχω να πω. Δεν θέλω περισσότερο.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, παιδιά. Για όσο είναι τόσα θέματα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Η Μακεδονία, όταν πάρει δημοσιογράφος τώρα και σε κορυφαία κανάλια που σου λέει δεν είναι κακό να διδάσκω τα μακεδονικά στην Ελλάδα, να σου βάλει σαν γλώσσα να διδαχτούν, λέει, τα μακεδονικά. Τα μακεδονικά, ρε. Άκου δημοσιογράφος και του έχετε από του κορυφαίου αυτού. Μια εκεί πέρα, μια την εκτιμάνε και άκουρε, δεν είναι κακό να διδάσκονται, λέει, τα μακεδονικά στην Ελλάδα. Ακούστε, Ελληνίδα. Δεν χρειάζεται από το όνομα τώρα για να μην πούμε ότι μας τη βιδώσει τώρα και πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλώς τον Μπαρμπακώστα.
1: Να σας πω κάτι που μου είχε συμβεί πριν 70 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήτανε κάποιο μοναστήρι που ζούσε ο Βυσαρίωνας. Το Βυσαρίωνα τον είχα δει στο μοναστήρι αυτό και είχαμε μιλήσει. Ναι. Τον ήξερα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο όταν κοιμήθηκε, δεν λέω πέθανε, όταν κοιμήθηκε, πήγε και τον εξέτασε ο Παναγιώτης ο Γιαμαρέλος.
0: Κορυφαίος τότε για το δικαστής.
1: Αυτός ήταν και καψάς, τους άλλους δεν είχαμε.
0: Σαν το καψάς.
1: Παγκοσμίως. Παγκοσμίως ο Γιαμαρέλος. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παγκοσμίως. Λοιπόν, επειδή εγώ με τον Παναγιώτη τον Γιαμαρέλο ήμασταν φίλοι, πέρναγα στη Φιδίου στο γραφείο του και πίναμε καφέ.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πάει και σε κάποιες δουλειές μαζί. Μου λέει κάτσε Κώστα θα πάμε μαζί, σε θέλω. Μου λέει να πει τέλος πάντων. Και μια φορά σε ένα δικαστήριο, στα παλιά δικαστήρια που ήταν μάρτυρας, μου λέει σε θέλω μαζί μου, πήγαμε και εκεί μαζί και αλλού είχαμε πάει, τέλος πάντων. Και έχει και μια κόρη την οποία δεν πήγα να την γνωρίσω δικηγόρο, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν είχε πάει και εξέτασε το Βυσαρίωνα, είχα πάει στο γραφείο του και τα λέγαμε και του λέω κύριε καθηγητά επιλέξει, για πες μου τι είδες εκεί πέρα, τι έκανα και μου λέει Κώστα, αυτό δεν το είχα ξαναδεί, μου λέει. Αυτό τον άνθρωπο, μου λέει, ήταν ένα ζωντανός άνθρωπος, μου λέει. Τα μάτια του ζωντανά.
3: τα χείλη του ζωντανά, τα χέρια του ζωντανά, ένα ζωντανός άνθρωπος, δεν το έχω ξαναδεί. Ο άνθρωπος αυτός είναι άγιος για μένα, μου λέει. Λοιπόν, εγώ αυτά τα πιστεύω σαν γέρος άνθρωπος, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και λάθος. Ναι. Είναι άλλοι παπάδες που δεν τα πιστεύουν, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και παπάδες ακόμα δεν τα πιστεύουν.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο Άγιος που ήταν στο... Ο Άγιος Νεκτάριος,
0: ναι,
3: είναι ζωντανός Άγιος, αυτό πιστεύω εγώ. Όταν πριν πεθάνει, του είπε η καλόγρια εκεί, λέει, που μας αφήνεις γέροντα, λέει, χωρίς τι θα γίνουμε χωρίς εσένα. Είναι γεγονότα αυτά.
0: Ναι.
3: Γράφονται αυτά στα βιβλία, δεν τα λέω εγώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και της λέει, μη στεναχωριέσαι, δεν θα ξέρετε πού θα βάζετε τα λεφτά σας, λέει. Και όταν πάω στην Αίγινα, πάω στο γραφιάκι που είχε εκεί ο Άγιος και στο κρεβατάκι που κοιμότανε, και περιεργάζομαι τα πάντα εκεί και βλέπω ότι πέφτει πολύ χρήμα στην Αίγινα. Στην Αίγινα και στο μοναστήρι και γενικά στην Αίγινα με τόσος κόσμος που πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ
0: είχε πει, δεν θα ξέρετε που θα βάζετε τα λεφτά σας.
3: Ναι, ναι.
0: Σαν γεγονός. Εννοεί, θα γίνει εδώ πέρα, ξέροντας τη δύναμη τη δική του εννοείσαι.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ λέει, δεν θα ξέρετε, μην ανησυχείς, λέει, δεν θα ξέρετε πού θα βάζετε τα λεφτά σας, λέει, στην καλογριά εκεί πέρα, όταν του είπε, γέροντα που μας αφήνεις, τι θα γίνουμε χωρίς εσένα. Λοιπόν, κάντε το σταυρό σας, πιστεύτε στο Χριστό και στην Παναγία, υπάρχει Χριστός, υπάρχει Παναγία, υπάρχουν Άγιοι. Μα σου λένε ορισμένοι, άνθρωπος είναι, πώς έγινε Άγιος. Μα άνθρωπος ήταν, αλλά πίστευτε στο Χριστό, πίστευτε στα έργα του Χριστού. Γι' αυτό αγίασε ο άνθρωπος, αυτός ο κάθε άνθρωπος που αγιάζει. Κάντε το σταυρό σας, πιστεύτε στο Χριστό και στην Παναγία, γιατί ξεφύγαμε πάρα πολύ. Έχουμε ξεφύγει. Όταν περνάτε από την εκκλησία, κάντε το σταυρό με θάρρος και με υπερηφάνεια. Όταν μπαίνετε στην εκκλησία, ανάψε ένα κεράκι, προσκυλάκετε και πιστέψετε. Αυτό έχω να πω εγώ σαν γέρος άνθρωπος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Έχετε την υγεία σας όλοι.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Κώστα. Καλό βράδυ. Ναι, ξέρετε, γιατί είδατε, μα αυτό έχω πει και εγώ ποτέ λέμε, αυτό που είπα ο Κώστας τώρα, θέλει να πει το ότι μέσα αυτά που με ακούμε, για παπάδες, για αράσαμε, μακριές τσέπες, με εκκλησία, με κόλπα που κάνουν, θυμάστε που σε ακόμα και λίγο κόντρα στον Ευγενέστατο, προς Θεού, ας πούμε, μου λέει και ωραία λόγια για μένα και θα μπορούσα να κάνω το κορόιδο. Και στον πατέρα Παναγιώτη. Δεν είναι όλοι έτσι. Έχουμε και κάποιους ανθρώπους που τους σέβεσαι μέσα στην εκκλησία. Λες, αυτός ο παπάς, ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Σας είχα πει το περιστατικό εγώ. Και στενοχωρήθηκα φέτος που έμαθα, δεν ήρθε να κάνει εκκλησίασμα 15 Αυγούστου στο χωριό μου στην Παναγία, και έμαθα ότι δεν θέλω να κάνω, γιατί μπορεί να είναι και μέσα και να ακούει, το εύχομαι περαστικά. Δεν είχε δύναμη να κάνει πια άλλο εκκλησίασμα. Και θυμάμαι σε μία από τα καλοκαίρια πήγαινα, πάω του δώσω 20 ευρώ, του δώσα 20 ευρώ για το ένα και κάτι για τ' άλλο και μου κάνει, όχι παιδί μου Ηλία, 20 ευρώ είναι πολλά, δεν θα μου δώσεις εμένα για το τρισάγιο 20, δώσ' το όπου αλλού θέλεις, δώσ' μου 5, αυτό δεν το ξεχάσω, τον Παπανίκο. Και αφού μιλάω για Λευκάδα, ξέρουνε πιο κάτω από το χωριό, από την καριά, που μένει ο Παπανίκος εκεί πέρα, και πήγαινε και στο χωριό και έκανε, φέτος όμως είναι άρρωστος αρκετά, που εύχομαι να το ξεπεράσει. Λοιπόν, μισό λεπτό ρε παιδιά πριν πάμε σε γραμμή, παρακαλώ πολύ, γιατί τους έχω γράψει εδώ πέρα και δεν κάνει. Μισό λεπτό, είναι κρίμα. Λοιπόν, η γιατρός μας, Αθηνά Ξανδοπούλου, καλή εβδομάδα Ηλία μου, γεια σου γιατρέ μου. Γεια σου Ηλία μου, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Θωμάς, γεια σου Θωμά μου. Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εκπομπή. Ο Δήμος, αδελφέ Ηλία μου, ο σκοπός του Χριστού στη γη ήταν να είναι η προστασία της ζωής. Ευαγγελία, καλησπέρα κύριε Ηλία. Γεια σου, Ευαγγελία. Ο Δήμος συνεχίζει. Γι' αυτό ο Χριστός μόλις συναντήθηκε με το θάνατο, αμέσως αναμετρήθηκε μαζί του και τον νίκησε. Βαλάντης, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Τσάτ, καλή σας εβδομάδα. Νάσα, Ηλία, έχω μια ερώτηση. Μπορείς να πεις ότι είσαι τέλειος, δυνατός και καλός? Όχι, δεν κάνεις ερώτηση. Οπότε, μπορείς να πεις ότι είσαι τέλειος, δυνατός και καλός? Δεν το καταλαβαίνω, Νάσα. Ξαναγράψε. Μπορείς να πεις ότι δεν μου κάνεις ούτε ερώτηση ούτε τίποτα. Αν έχεις κάτι πιο κάτω θα σου απαντήσω μετά. Σπύρος, μπράβο Ηλία, που του είπε στο ακροατή του πρώτου να μιλήσει έτσι στις κόρες του. Σπύρος Καμπίτσης. Σπύρο μου, είναι δυνατόν ένα τι θα πει επειδή είναι πατέρας, είναι άντρας. Γιατί να αφήνουμε τις γυναίκες σε κάτι να έχουμε επαφή μετά. Είναι δυνατόν. Προς Θεού, δεν είπα κάτι σοφό, φίλε. Πολλοί από εσάς, σαν άντρες, τα λέγατε. Μίλαμε το παιδί, τι περίοδο, ναι. Κοριτσάκι μου, σε λίγο δεν φοβάσαι, αν είσαι ματάκι, σίγανε το φυσιολογικό της γυναίκας, κάθε μήνα καθαρίζεται, βγαίνει ό,τι βρωμιά του σώματος. Της ψυχής να μην βγαίνει και της καρδιάς σας. Σε αυτό το άγιο της γυναίκας. Και που χαρακτηρίζει και το θηλυκό της γυναίκας. Και θέλω να ξέρω, ομοφυλόφιλοι έχουν περίοδο. Θέλω να κάνουν τις γυναίκες, παιδιά, μερικοί. Κουνιούνται, κάνουν εκεί, βάζουν, πάνε, κάνουν αλλαγές. Περίοδο έχουνε. Τελείωσε εκεί, σηκώνουμε τα χέρια. Άντε ο καθένας στο δικό του φύλλο. Λοιπόν, τα παιδιά είναι καλά να ενημερώνονται για όλα τα προβλήματα, είτε αυτά είναι σωματικά είτε κοινωνικά. Η Μερούλα, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Ο Δήμος, Ηλία μου, οι γονείς θα πρέπει να οδηγούν τα παιδιά στο Χριστό για να τα σηκώσει ψηλά μέχρι τον ουρανό. Ο Χριστός δίνει στα νιάτα τη δύναμη, τη σοφία και την αγάπη. Σε χαιρετώ, Δήμος. Γεια σου, Δήμο, ευχαριστώ πολύ. Πάντα έτσι, με αυτά τα λόγια μιλάς εσύ του, πραγματικά. Λοιπόν, Βαλάντης, Δήμο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δυστυχώς ζούμε σε σχάτους καιρούς. Μερούλα, τα παιδιά πρέπει να είναι ενήμερα για τα οικονομικά της οικογένειας, για την κοινωνική ζωή, για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, επίσης και τα και τη συμπεριφορά τους γενικώς. Λοιπόν, ο Άχρονος, μάλλον στην ονόματός μου, καλησπέρα σας, καλώς το να. Καλησπέρα, ο Χρόνος Άχρονος. Α, το βαλά του χαιρετάει. Άχρονε, Χρόνε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, μάλλον δεν ξέρεις πότε γεννήθηκες, ε? Α, Μερούλα, του κάνεις πλάκα, δεν τον πειράζει, Μέρη. Γιατί είναι καλοπροαίρετος πάντα. Μπαίνει μέσα με αυτό το ψευδόνυμο, μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, και προχωράμε. Μεγάλο θέμα συζήτησης το Άχρονος Χρόνος. Σωστά. Καλό βράδυ, Ηλία, σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Α, είναι η Μαρία Θωμαής. Γεια στο Μαΐ μου. Τώρα σου διαβάζω. Μπορεί να έχει φύγει κιόλας, γιατί μπορεί να μπαίνει κάποιος για λίγη ώρα. Μας τιμάει όσο και να μπείτε. Και για ένα λεφτό. Γεια σου, Βαλάντη. Γράφει Άγνος Χρόνος. Δεν ακούμε τους ακροατές. Δεν γίνεται με τους ακούτε, ρε Μαρία Κόντι. Κάτι συμβαίνει σε σένα. Θα με το γράφανε κι άλλοι. Οκ, Άγνωνε. Εγώ σου εύχομαι χρόνια πολλά να είσαι πάντα καλά. Επίσης, Μέρη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Ημέρα. Για την ρίδα στο μάτι θέλω να βγάζουν φωτογραφία στην αστυνομία. Δεν ξέρω τι εννοείς. Ακούστε κάτι, παιδιά. Μέσα σε αυτό, επειδή δεν κάναμε κουβέντα εκεί πέρα και το προχωράγαμε, για την ρίδα στο μάτι θέλω να βγάζουν φωτογραφία αστυνομία. Ξέρετε ότι μέσα από την ρίδα μπορεί να βρουν πολλές αρρώστιες. Επιστημονικά έχει αποδειχθεί πολλές αρρώστιες του ανθρώπου καταγράφονται αν μελετήσουν την ρίδα. Εγώ μακάρι να ήταν τέτοια η πρόοδος και να βρίσκανε και να βοηθιόταν ο άνθρωπος στην υγεία του. Το κλείνω αυτό σχετικά με το μάτι. Μπορεί να μας γράψει κάποιος αν αυτό που λέω είναι σωστό. Ότι η ρίδα κρύβει πολλές φορές αρρώστιες. Όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και γενικά στα ζώα. Λοιπόν, άμα έχετε πάει στο εξωτερικό, εκεί που περνάς μου το διαβατήριο, σε φωτογραφίζουν και βλέπουν τα μάτια σου. Λέει ο Μανής. Μανή, πώς είσαι, Μανινός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στις ταυτότητες βγήκε ο νόμος για καθαρά εισπρακτικούς λόγους και όχι για ανέβρι στοιχείων σχετικά με το να πληρώνεις μέσα στο αστυνομία. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να πληρώσω έξω, για να μην πληρώσω εκεί. Προς Θεού, το είπα εκείνη την ώρα. Για να ξεχωρίζω ότι είσαι εσύ, μας λέει ο Μανής. Σωστά. Η Τάνια, καλησπέρα, Ηλία, καλή εβδομάδα σε όλους. Δημήτρης από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, Τάνια, επίσης καλή εβδομάδα. Δημήτρη, καλησπέρα, εσείς δεν ξέρω τι. Ηλία, ευχαριστώ, Τάνια μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Λιάκουρα, ομορφόπεδο. Λάε, βίβρο, βάβ, δεν το καταλάβες. Θα σου φέρω την Έλλη Κοκκίνου. Λοιπόν, Μερούλα, Τάνια μου, καλησπέρα. Είσαι καλά. Ωραία γυναίκα η Έλλη Κοκκίνου. Έτσι. Μην την υποτιμάς, γιατί δεν σε βλέπω να ξέρεις από γυναίκες καλά. Λοιπόν, αν έκαναν σωστά οι εκπαιδευτικοί τη δουλειά τους, τότε δεν θα υπήρχαν φροντιστήρια, λέει ο Βαλάντης. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, Τάνια. Περούλα, εδώ με την αγάπη μου ακούμε, κρίνομαι. Ένα είναι σίγουρο, Ηλία. Όλες οι κυβερνήσεις, θα πάμε παιδιά, μπορώ να κάνω αλλιώς, μπορούν να πέσουν μόνο η αγάπη όμως. Μένει. Προχωράμε. Φέη, καλή εβδομάδα με υγεία και σε σένα. Η Φέη Πατρινού, καλησπέρα Ηλία με την υπέροχη εκπομπή σου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και αυτό. Δεν πέρασες κορονοϊό, κύριε. Κοροϊδοϊό πέρασες. Κάποιος γράφει ένας τον άλλον. Λοιπόν, μας βοηθάει εδώ πέρα ο Βαλάζο ότι το 251 είναι στην κατεχάκη, σωστά λέγαμε το τότε. Είναι πολλή ώρα πριν που είπε κάποιος αυτό. Η Εύα, καλησπέρα αγαπητέ Ηλία, καλησπέρα φίλοι ακροατές και φίλοι του διαδικτύου. Εύα η Κιντή, γεια σου Εύα μου. Εύα Κιντή, καλησπέρα, σε χαιρετάνε τα παιδιά. Και καλησπέρα. Πείτε στην κυρία ότι ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας από την ίδια τη λίμωξη COVID είναι μεγαλύτερος από το κίνδυνο από το εμβόλιο, μας λέει ο Δημήτρης από την Αγγλία. Κυρία Άννα, σου βγάζω το καπέλο, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Βαλάντι, είπα και εγώ σε αυτή τη γυναίκα, μακάρι να είχα τέτοια τηλεφωνήματα. Της είπα πως είναι από τα ωραιότερα τηλεφωνήματα που έχω δεχθεί εδώ στο ραδιομάχη. Έχουμε την ίδια γνώμη, φίλε Βαλάντι, και μπράβο για το ψάξιμο του μυαλού σου. Και καλησπέρα, να αναφερθείτε στον κύριο Ντονιάδη Νίκο για τα αυτά που λέει η κυρία. Είπαμε για το γιατρό αυτόν, έχουμε φέρει κουβέντα και είπε να βάλουν μυαλό οι Έλληνες και να ψηφίζουν σωστά. Σωστά, Μαρία Κόντι, βάζω 10 άριστα σε αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστή κυρία Άννα, μπράβο, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Και η Φέη, για αυτή τη γυναίκα που μας μίλησε απόψε για πρώτη φορά και ευχόμαστε να ξαναπάρει. Η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια, θα πω εγώ, Δημήτρης από την Αγγλία. Σωστό, Δημήτρη. Ηλία, 11 και 10 διάβασε και εμάς. Έχεις απόλυτα δίκιο, φίλε. Πολύ καλά λες, μου αλλάζεις τα φώτα. Διάβασε και εμάς. Το διαβάζω τώρα και ας περιμένω εκεί από το ραδιομάχη. Εγώ μια προφητεία ξέρω, Μητσοτάκης δεν ξαναβγαίνει, λέει ο Βαλάντης. Αλλά γελάει. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, καρφί, υπέρ, εναντίον. Δεν ξέρω, Βαλάντη. Λοιπόν, Ηλία, δεν αντέχεται η θυσία στο λαιμό μας. Δεν έχουμε άλλη ανάσα. Δεν αντέχει. Α, η θηλιά μου, ρε. Και λέει η θυσία στο λαιμό μας. Δεν έχουμε άλλη ανάσα, τέλος. Και από 14 μέχρι 84 παίζουν ξύλο χωρίς λόγο. Έχει τρελαθεί ο κόσμος από τη ΦΑΠΑ, από το να βλέπεις τον υπουργό να σου λέει σε καταλαβαίνω, αλλά να έχει βγάλει 10 εκατομμύρια πέρσι. Ο Σούγκαρ. Δηλαδή, Σούγκαρ Ζάχαρη. Ζάχαρη ή κάτι άλλο που έχει στο. Ωραία. Πήγε η πεθερά μου να βγάλει καινούρια ταυτότητα και μόλις είδαν τη φωτογραφία της λένε εντάξει, για εσάς ισχύει η παλιά, επαόριστον εσωτερικό-εξωτερικό, αλλά ωραίο. Όσον αφορά τα εμβόλια, εγώ μόνο την επιστήμη πιστεύω. Εκείνη ψάχνεται, εκείνη ξέρει, όλα τα άλλα είναι συνωμοσιολογίες, λες και δεν. Είχαμε γυναικοκτονίες δεκαετία του 80 και του 90, μαζί λέω Δημήτρης από την Αγγλία. Ρώτα τον κύριο, το διάβασε αυτό για τον Άγιο. Δεν το κατάλαβα για ποιον. Μαρία, πολύ σωστά αυτά που είπε ο κύριος, αλλά θέλουν να τα πάρουν. Δεν καταλαβαίνω τώρα, είναι από αυτά που διαβάσατε. Υπομονή, καλή εβδομάδα. Σούγκαρ, και έχεις κάνει ένα λάθος, αλλά δεν πειράζει. Σίγουρα θέλω να πω πόσες φορές σε μηνύματα δεν λέμε. Γεια σου, φίλε, καλή. Και γράφει και κακή εβδομάδα. Συγγνώμη, Ανάτο, το κατάλαβες. Να σε καλά, το κατάλαβε, ρε, Σούγκαρ. Δεν χρειάζεται να το γράψεις, αλίμονο. Καλοπροαίρετος ήσουν σίγουρα. Η αγαπημένη μου εβδομάδα είναι αυτή. Του διαβόλου μου γράφει κάποιος. Ηλία, καλησπέρα, Νίκος από Ασπρόπυργο Αττικής. Έχει φτάσει βενζίνη 3 ευρώ και κανείς δεν αντιδράει. Σωστά. Ηλία, καλησπέρα, άνθρωποι που μας φέρανε στη φτώχεια δεν μπορούν να μας σώσουν. Σωστό, Νίκος Φωτιάδης από τον Ασπρόπυργο. Παιδιά, στα διάβασα όλα. Δεν γινότανε, μπορεί να περιμένανε κάποιοι, έπρεπε να περιμένουνε. Όπως περιμένανε και αυτοί που περιμένανε εδώ στο διαδίκτυο, που μας θυμάται, παιδιά, 30.000 προχθές πάλι στο διαδίκτυο, να είστε καλά. 49 προχθές, 50.000 το διαδικτυακό κανάλι. Δεν γίνονται αυτά, φίλε Θοδωρή. Έχω ένα φίλο με διαδίκτυο και μου λέει: με δουλεύεις, και μου είπε και δύο ονόματα. Ένας που κάνει διαφημίσεις ΔΕΗ και τέτοια, που κάνει τα σατυρικά, και μου λέει: βάζει 4-5.000. Δεν είναι δυνατόν, του λέω τόσο πολύ. Ρε φίλε μου, λέει: δυνατόν να βάζει 30, 10, 20, 25.000, 40, 48 μόνο από το διαδικτυακό κανάλι. Είναι δυνατόν να μην τους διαβάσω τώρα? Που και απόψε χιλιάδες είναι μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι 500 την ίδια στιγμή. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν μιλάω για το ραδιομάχη. Το ραδιομάχη αυτή τη δυναμική, έχει τις φοβερές εκπομπές, έχει τόσα ονόματα. Δεν έχω ερωτηματικά για το ραδιομάχη. Το έχω γευτεί και στο δρόμο. Μου λένε: ακακλαμάζει, ακούμε. Λέω: και εσύ, ραδιομάχη. Όταν όμως έχεις αυτούς τους ανθρώπους, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης έχει τη δική του αυτή τη δυναμική που τα κανάλια δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Και κάνουν ό,τι μπορούν να το κουτσουρέψουν, να κόβουν, να κόβουν. Και παρουσιάζουν 2-3 μόνο πως είναι διεκδικητές. Θα εκπλαγείτε στις εκλογές. Παιδιά, θα εκπλαγείτε όπως έγινε η Γερμανία. Κύριο Μέρτς, πώς το λένε αυτό με τα γαλάκια? Γιατί όλοι αυτοί μας είναι, μας μισούν αυτοί όλοι τους και ας κάνουν τα έχω ενδιαφέροντα για μας. Τον είδες τι έπαθε? Στις εκλογές θα γελάς και το παρδαλό κατσίκι. Μην πιστεύετε τίποτα από ό,τι ακούτε. Βάλτε τη διαίσθησή σας και βάλτε και αυτούς που ρωτάτε. Και βάλτε και ποιοι κάνουν αντιπολίτευση. Ψηφίστε πατριωτικά και ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Σοσιαλιστικά, νεοδημοκρατικά, μητσοτακικά, Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου, αριστερά. Δεν με νοιάζει. Από αυτούς όμως κάνετε επιλογή ποιοι σας κάνουν και σας αλλάζουν μέχρι και τη ζωή. Τελείωσε. Δεν έχουμε παροπίδες εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο και ειδικά σε μένα που είμαι καμία σχέση με δημοσιογράφος. Σέβομαι τους 10 δημοσιογράφους που έχουν αρχές για να μην πω τίποτα άλλο. Ελάχιστοι είναι, πολλούς λέω, 10, αλλά τέλος πάντων. Και 90 για πέταμα. Δεν θέλω εγώ να μπω στα χωράφια των δημοσιογράφων των άξιων, γιατί δεν κάνει να θεωρώ πως είμαι δημοσιογράφος. Διότι δεν κάνω αποκαλύψεις. Εγώ είμαι ένας ειδοποιός, με πήγε καλά η τηλεόραση, με πήγε καλά το ραδιόφωνο. Έχουμε διπλό βέλος αγάπης με τον κόσμο και εκτίμησης και σκίζουν εκπομπές. Απλά εκεί μένω. Δεν πάω να μπω σε χωράφια ανθρώπων, πραγματικά είναι δημοσιογράφοι. Αλλά δεν θέλω να είμαι και να λέγομαι δημοσιογράφος για τα λαμόγια δημοσιογράφους. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ να είμαι τέτοιος δημοσιογράφος. Ή άλλοι, σας είπα πριν, μία όνομα, όραμα, τη βλέπετε από τα μεγαλύτερα κανάλια. Έλεγε: πρέπει να γίνουν, λέει, μακεδονικά, να μπει σαν επίσημη ώρα στην Ελλάδα, στην παιδεία. Τι να πεις για αυτή, μπορώ εγώ να είμαι δημοσιογράφος με αυτούς? Λοιπόν, πάμε λίγο, παιδιά, αφού σας διάβασα, ευχαριστώ εκεί πέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ραδιομάχη, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Γιώργος Σιμιλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Να καλή έχουμε. Εβδομάδα, Γιώργο.
4: Ναι. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που είπε και η κυρία και γενικά σε όλα και πιστεύω πως είμαι αισιόδοξος πολύ, έτσι, και με αυτό που γίνεται στη Γερμανία, έτσι, και να σταματήσουν να λένε αυτές τις βλακίες ναζιστές και ιστορίες. Οι άνθρωποι είναι πατριώτες.
0: Ακριβώς.
4: Έχουν συγχαθεί όλο το σύστημα, γιατί μην νομίζεις, δεν είναι μόνο σε μας αυτό το σύστημα το σάπιο που μας κυβερνάει, είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές, σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, που τάχαμε ότι θα διώχνανε το Πούτιν και όλα αυτά, το ένα τ' άλλο, όλα τους ήρθανε μπούμεραν, Ηλία, όλα αυτά που κάνανε.
0: Ο Πούτιν τους έφταιγε για βενζίνες, για τις ακρίβειες, για την ανομαλία, για όλα αυτά. Αυτός έβγαλε και ο νόμος καλά στην Παναγία και σε ό,τι στραβώ.
4: Είναι δυνατόν Κοντζάμι υπουργός να λέει διάφορα πράγματα, ασυναρτησίες, είναι δυνατόν? Και ποιος τον ψηφίζει αυτόν τον άνθρωπο? Πάντως είμαι πολύ αισιόδοξος και ο πρόεδρος μας τα πάει πάρα πολύ καλά, πηγαίνει στις λαϊκές, πηγαίνει στα μαγαζιά, τα συνοικιακά. Τέλος πάντων, όσα μείναμε και θα μείνουμε, γιατί μας έχει τσακίσει στη φορολογία. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, μας έχει ξεσκίσει και στη φορολογία. Δεν είναι δυνατόν, Ηλία, ένας ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 3.000 τεκμαρτό εισόδημα. Πού το έχουν βρει αυτό το πράγμα? Πού το έχουν βρει να μας το πούνε?
0: Για να αυτοί κλείσουν όλα τα μικρά, δυστυχώς.
4: Αυτό είναι, αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Γιώργο, ευχαριστώ, Γιώργο. Πέντε γραμμές περιμένουν. Ευχαριστώ, τα είπες όλα, Γιώργο. Καλό βράδυ. Δεν θέλω άλλο, παιδιά, γιατί είναι εκεί να τυρανηθούν τώρα του ραδιού. Παρακαλώ. Εγώ να υπενθυμίσω απλώς την ευκαιρία. 12:01 ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, ραδιομάχη. Μετά ο Σερέτης. Και όλα τα άλλα τα παιδιά πέρα από το απόγευμα 5 με 6 πάντα. Ο Στέφανος Οχίος, ράδιο Μακελάριδες. Πέρα από το Σάββατο 4 με 7. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, εμένα ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Α, η Άννα είμαι, κύριε Ηλία.
0: Γεια σου, κύριε Άννα.
5: Που δεν πήρες... μπορώ να σας αποχωριστώ.
0: Συγγνώμη, που πήρες πριν και μιλήσαμε.
5: Ναι.
0: Ο λόγος ήταν καταπληκτικός. Άκουσέ με κάτι.
5: Ναι.
0: Σου γράφουν ύμνους παντού. Θέλω να σε έχω κάθε μέρα. Μη μου μιλήσεις δεύτερη φορά, γιατί είναι σαν αδικό άλλους. Μπράβο για τα αυτά που μου είπες. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
5: Εγώ ευχαριστώ που τα εκτιμήσατε, αλλά διαβάζω πάρα πολύ.
0: Καλά κάνεις.
5: Είναι δύναμη, το είπαμε.
0: Καλά κάνεις και είναι τιμή και στην εκπομπή, και σε περιμένω και άλλα βράδια να σε έχω εδώ. Δεν σε θέλω να μιλήσεις άλλο τώρα. Μην παραξηγείς, καταλαβαίνεις γιατί μιλάω. Να είσαι καλά. Έτσι. Καλά που πήρες να σου πω ότι ήταν όλοι τους. Τι άκουσα. Ήταν ιδιαίτερα αυτά που είπες. Είναι αυτά που καθοδηγούμαστε κι εμείς στη ζωή μας και προχωράμε. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Λοιπόν, ή που τα έχουμε κι εμείς σαν σημαίες, εννοώ, έτσι. Γιατί δεν σε είχα ξανακούσει να πω ότι κλέβω από σένα κάτι. Απλώς και μόνο μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Καλά κάνεις και διαβάζεις. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Και να κάνω
4: καλησπέρα,
0: μια διευκρίνηση.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα, το όνομα.
4: Μπάμπης.
0: Ναι.
4: Από Μανιάτικα.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει, Μπάμπη?
4: Πολλές φορές.
0: Α, έχουμε μιλήσει. Ωραία, Μπάμπη. Πάμε.
4: Σου έστειλε ένα βίντεο και πρέπει να το δείξω οπωσδήποτε.
0: Πού μου το έστειλες?
4: Στο Viber.
0: Στο?
4: Στο Viber.
0: Α, είμαστε και φίλοι στο διαδίκτυο.
4: Το έστειλα στο σταθμό.
0: Πάσε με. Εγώ δεν μπορώ. Δεν βλέπω τίποτα.
4: Πρέπει να το δεις, να δεις τι έγινε σήμερα στην Αμφιάλη.
0: Α, γιατί μου ράστα σε πάρω, παιδιά, δεν τα διαβάζω αυτά και κρίμα.
4: Ναι, ζεστό.
0: Δεν τα διαβάζω ποτέ.
4: Είναι εκτός, άστο.
0: Θέλω να μου τα πεις με δύο λόγια.
4: Ναι, ένας, άλλο πώς να το πω έτσι και τα λοιπά, αυνανιζόταν το πρωί μπροστά σε ένα μαγαζί,
0: ναι.
4: Δημόσια θέα, και τον κοιτάγαν όλοι και τα λοιπά, πήραν την αστυνομία, δεν έγινε τίποτα.
0: Περίμενε,
4: είναι βίντεο που σου στείλα.
0: Περίμενε, τι ώρα ήτανε?
4: 9 και κάτι.
0: Και ήτανε γειτονιά, δεν το πιάσανε, πώς τον αφήσανε?
4: Ήτανε σε μαγαζί, δεν το πήραξε κανείς, τίποτα.
0: Περίμενε, τι ήταν μέσα σε μαγαζί, ήτανε?
4: Έξω από μαγαζί, στο μπαγκάκι.
0: Καθόταν στο μπαγκάκι.
4: Όχι στο μπαγκάκι, στο μπαγκάκι που έχουν στο πεζόδρομο πάνω, που κάθονται στα... Στα όρθια, να σου πω έτσι, που πίνει το καφέ τους.
0: Τι ηλικία ήταν, Μπάμπη μου?
4: Ξέρω εγώ, 40, 45, πόσο ήτανε?
0: Γυμνός ήταν ή έτσι?
4: Όχι, ήτανε αυτό, τον είχε μπω έτσι, αυνονιζότανε και το πήρε η κάμερα του μαγαζιού και τα λοιπά, όλα του είπαν, φωνάξαν στην αστυνομία, τίποτα δεν καταλάβω, αυτός χαλικά συνέχισε.
0: Περίμενε όμως, περίμενε. Πήρα την αστυνομία και δεν έρθει η αστυνομία?
4: Δεν ξέρω μετά τι έγινε.
0: Βέβαια, μην το πούμε και... γιατί ξέρει.
4: Εγώ
0: πριν...
4: σου δίνω το βίντεο live εκείνη την ώρα που έγινε.
0: Έτσι, γιατί κοίταξε, επειδή είπε πριν, πήραμε αστυνομία, δεν έγινε τίποτα. Μην λες και η αστυνομία έκανε το κορόιδο σε κάτι. Αποκλείται να μην πήγε.
4: Δεν
0: Μπάμπη.
4: Είπα ότι δεν έκανε η αστυνομία κάτι.
0: Έτσι.
4: Απλά στο δίνω live εκείνη την ώρα που γινότανε.
0: Δεν μπόρεσα να το δω, ναι, ρε Μπάμπη, ναι.
4: Αν το δει το βίντεο, θα το καταλάβει.
0: Τώρα το βλέπω, μου λε, θα σε πάρω τηλέφωνο, Ηλία. Μπράβο, εσύ είσαι, Μπάμπη.
4: Αυτό
0: και
4: είναι.
0: Μου στέλνεις και το βλέπω, ναι, παίζει, ναι, είναι από το πουλάκι του παίζει.
4: Ναι, το πουλάκι του, ναι. Έτσι, μπράβο.
0: Για το κάνουμε ανάλαβρο να καταλάβει
4: και
0: ο κόσμος.
4: Μπάμπη. Από κάποιο μαγαζί.
0: Καλά, ρε Μπάμπη.
4: Σταμάτα τι κάνεις, θα φωνάξω στην αστυνομία και συνέχιζε αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Πραγματικά είναι
4: κάτι. Έγινε σήμερα το πρωί
3: σου έχω ημερομηνία.
0: Και είναι έξω στον δρόμο. Αυτό είναι τραβηγμένο μέσα από μαγαζί. Πρόσεξε, γιατί βλέπω γυναικείο κεφάλι. Περνάει ο κόσμος κανονικά και αυτός είναι σαν να μην τρέχει τίποτα.
3: Κανονικά, ναι, είναι πρωί αυτό.
0: Ωραία,
3: είναι 9.30-10 η ώρα το πρωί αυτό.
0: Αυτό πρέπει να το πάει, και αποκλείεται, μην παίζει την αντίληψη του Χίου. Ο Στέφανος πρέπει να το πάει για το μακελιό που έχει τα ιδιαίτερα τα φοβερά.
3: Εγώ σου λέω τι έγινε, γι' αυτό το στέλνω, γιατί με τον Στέφανο, εντάξει, μιλάω, αλλά δεν μπορώ να το στείλω τώρα.
0: Έλεπα το στείλω του Στέφανου, του Στέφανου που είναι σε όλα, τόσα προχωρημένα σε όλα αυτά.
3: Λοιπόν, έγινε το πρωί αυτό, κανονικά, εντάξει.
0: Αυτό
3: τι
0: πρέπει...
3: άλλο να πω.
0: Αυτός, άκουσε με, μπάμπη μου, αυτό που βλέπω. Λοιπόν, αυτός έρχεται αστυνομία και τον πάει απευθείας στο Δαφνί. Αυτός δεν το κάνει για να τον κοιτάξουν.
3: Δεν ξέρω αν είναι κανείς.
0: Αυτός είναι στο, δικό...
3: είναι,
0: στο δικό του... είναι στο δικό του κόσμο. Αυτός δεν το έκανε για να τον βλέπουν. Μπάμπη, αυτός δυστυχώς θέλει Δαφνί. Τι Δαφνί, ναι. Και έξω είμαστε Δαφνί, αλλά λέμε.
3: Λέμε τώρα, εμεί δεν ξέρουμε. Λέμε.
0: Άστο. Λοιπόν, να σε, να σε καλά. Γεια σου, Μπάμπη μου.
3: Να σε καλά, ρε Ηλία.
0: Να σε καλά, ρε Μπάμπη. Καλά έκανες, αλλά δεν τα βλέπω αυτά, ρε παιδιά. Γι' αυτό μπείτε να σε έχω φίλους και εκεί που είναι πιο εύκολο να σας δω, να μου στέλνετε εκεί. Δηλαδή τώρα αυτό δεν κοιτάω ποτέ το ραδιοφόνο εδώ. Εγώ είμαι λάθος. Το ραδιόφωνο έχει την πολυτέλεια και εδώ να έχετε υπολογιστή, να βλέπουμε κι εγώ ούτε ένα γεια. Ούτε χαιρετισμούς δεν έχω δεχθεί. Δεν. Μαρία. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και για μένα. Δεν έχω δει ποτέ. Λάθος μου. Δικό μου λάθος. Όχι το ραδιοφόνο. Τουλάχιστον όμως να με έχετε φίλο εκεί και στο Face και στο. Γιατί Facebook, πιστεύω, και YouTube που είναι το κανάλι Ηλίας Κακλαμάνης. Και στο Face να είμαστε φίλοι όσοι έχετε. Γιατί μπορεί να μου στείλετε εκεί κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και να το δω αμέσως. Και τώρα το λάβαινα στο Face, οποιαδήποτε ώρα θα το βλέπω αμέσως. Πατήστε Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά. Όχι λατινικά γιατί είναι το κανάλι. Όχι λατινικά γιατί είναι το Song Web TV. Το κανάλι αυτό που έχω φτιάξει πριν 12 χρόνια. 13. Ελληνικά Ηλίας Κακλαμάνης. Θα δείτε κάτι φωτογραφίες εκεί από κάτι ταινίες. Κάνουμε και τους ωραίους εκεί. Είναι πριν από χρόνια. Λοιπόν, δεν κάνουμε τις ωραίες, πλάκα κάνω. Έχουν πει η μικρή μου τα φτιάξε και έχει βάλει κάτι φωτογραφίες. Τη άρεσε άνθρωπο. Λέει, βάλε τη σημερινή. Όχι, μου λέει, πώς είσαι έτσι. Τα βάλω παλιά. Λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά. Να σε έχω και εκεί φίλους όσο μπορείτε, όσοι έχετε παιδιά τέτοια. Face ή στο YouTube. Το κανάλι που έχω. Έτσι. Θα χαρώ. Γιατί εκεί θα το βλέπα τώρα του Μπάμπη. Ενώ εκεί δεν το βλέπω του ραδιοφώνου. Τέχει, ναι. Πάμε. Θοδωρής Μπαρμπαρίς στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Πάντα με το χαμόγελο και μου κάνει με το σήμα της νίκης. Πότε ανοιχτά 2 της νίκης, πότε 3, πότε 4, πότε 5. Όταν έχουμε 5 τηλέφωνα. Έχουμε 4 λεπτά μόνο και 5 γραμμές. Πάμε, ναι. Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Λία μου.
0: Καλησπέρα.
6: Παναγιώτης από το Βόλο, είμαι μακριά.
0: Γεια σου Παναγιώτη, μου να πεις πολύ λίγο πώς πας στην υγεία σου.
6: Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Έχω φτάσει 130 κιλά και προχωράω.
0: Αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει περισσότερο. Θα μου λες καληνύχτα, μην παραξηγείς και θα βγεις αύριο να πεις ό,τι άλλο θέλεις.
6: Οκ.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Μην παραξηγείς, πάμε επόμενη γραμμή. Είναι ο Παναγιώτης από το Βόλο. Εσύ.
6: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Παναγιώτης από Γερμανία.
0: Ωραία Παναγιώτη, δεύτερο Παναγιώτη, ε.
6: Είδες.
0: Που σε ρώτησα μία μέρα και τι ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής τότε, ε.
6: Εγώ σαν Παναγιώτης είμαι ευτυχισμένος, κύριε Ηλία.
0: Είσαι.
6: Είμαι ευτυχισμένος.
0: Πες μου.
6: Να σου πω τους δύο λόγους γιατί είμαι ευτυχισμένος.
0: Ναι. Και όσο μπορείς γρήγορα, επειδή έχουμε κι άλλοι, ξέρεις, να καταφέρει κι άλλοι.
6: Εύχομαι να φύγουν κάθε μουσουλμάνος να πάει στη χώρα του. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε φορολογούμενοι που είμαστε εμείς, γιατί να πληρώνουμε τον κάθε μουσουλμάνο που έχει 5 και 7 παιδιά και δεν παίρνουν 10 και 20 ευρώ κάθε παιδί, 250 ευρώ κάθε παιδί παίρνει κάθε μουσουλμάνος. Συν αυτός που δεν δουλεύει, τον πληρώνουν τα πάντα. Εγώ γιατί σαν Παναγιώτης ή σαν Φράγκ ή οποιοσδήποτε, σαν Μίλα ή οτιδήποτε, να πληρώνει τόσους φόρους για αυτούς εδώ.
0: Παναγιώτη μου, μια διακοπή μόνο. Ποιοι φτιάξαν τους νόμους αυτούς, ρε φίλε? Ποια Ευρώπη είναι αυτή η τρελή εναντίον των πολιτών τους? Εγώ είμαι φιλοευρωπαϊστής για την Ευρώπη των λαών και όπως την εγγερευτήκαν εκείνοι οι πρώτοι. Πώς το διάλογο την παρασύραν και την κάνανε έτσι.
6: Κάθε μήνα με κρατάνε από το μισθό μου 2%. 2% κρατήσεις εγώ.
0: Μάλιστα. Δουλεύεις εσύ σαν κορόιδο και εγώ και εσύ και όλοι μας για να δίνουν εκεί.
6: Γι' αυτό σου λέω κάθε μουσουλμάνος να πάει στη χώρα του. Δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Τέλος. Και ας μου βγει.
0: Πες μου μετά το δεύτερο στραπατσάρισμα του Μέρη εκεί πέρα των αυτών. Τι τους βάζω αυτούς τους ανθρώπους, τους πατριώτες, ότι είναι φασίστες, υπερδεξιοί, τι συμβαίνει?
6: Κάπως εκεί όλοι καταλήγουν.
0: Γιατί όμως είναι έτσι, επειδή αγαπάνε την πατρίδα τους?
6: Γιατί αγαπάμε την πατρίδα, γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Να σου πω, έγινε όμως ένα δεύτερο χτύπημα.
6: Για να μην παρεξηγηθώ, είμαι μισός-μισός, εντάξει. Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Τι μισός?
6: Μισός Έλληνας, μισός Γερμανός.
0: Εντάξει, σε τιμά, λοιπόν, προς Θεού. Εγώ δεν κατηγορώ τους Γερμανούς, δε φίλε.
6: Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Εγώ κατηγορώ αυτούς που ηγούνται στην Ευρώπη.
6: Όπως αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ και τη Γερμανία.
0: Καλά κάνεις αφού είσαι έτσι μισός.
6: Το διευκρινίζω για να μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, σε τιμάει, δεν κατάλαβα. Δεν είμαστε εναντίον των άλλων χωρών εμείς, όταν είναι καλά τα μυαλά τους. Και εννοώ αυτόν που κυβερνάνε,
6: Κάθε μουσουλμάνος να φύγει. Να φύγει, λοιπόν, τέλος. Δεν τους ανήκει η Ευρώπη, γιατί την έχουν βρωμίσει στην Ευρώπη, γιατί το βλέπω εδώ στην κολονία, από τότε που έχουν έρθει εδώ και μερικά χρόνια, η κολονία έχει βρωμίσει, η κολονία που ήταν μια καθαρή πόλη.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε άλλο.
6: Okay, έγινε.
0: Πάνε με καμιά μέρα, όχι ένα λεπτό πριν τελειώσει η εκπομπή.
6: Έγινε, καλό.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου, να περνάς καλά. Έχουμε μια ακόμη τελευταία? Όχι, έπεσε, δεν προλαβαίνεις, πρέπει να πάμε βόλτα. Πρέπει να πάμε βόλτα αλλαγή του προγράμματος. Λοιπόν, για να περάσουμε στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, που τον ξεχνάω, το καλό αυτό παιδί που σας ανεβάζει τόσο πολύ. Λοιπόν, από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο, Ηλία Κακλαμάνη, το Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να σας ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας για άλλη μια βραδιά, για αυτό που γίνεται κάθε βράδυ, όχι μόνο σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το ραδιόφωνο. Ξέρετε τι εκπομπές έχετε, ξέρετε τι ανθρώπους έχει και ξέρετε ότι σας δίνουν πολύ καλή τροφή ανάλογα τις κεραίες που έχετε στα μυαλά σας. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Ραντεβού αύριο το βράδυ, θα πάω λίγο να μιλήσω εδώ στο διαδικτύο τους φίλους. Καλό σας βράδυ εσάς στο Ραδιομάχη. Καλό βράδυ.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Πέρασαν ήδη 6 λεπτάκια, έτσι. Μετά τις 11. 7 λεπτάκια. Είμαστε μετά από τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάντα με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Όπως κάνουμε τις καθημερινές μας εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, που τον ευχαριστώ για την εκφώνηση. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ θα τα πούμε, θα δρώσουμε λίγο με τον Θοδωρή παραπάνω. Άρα, θερμοκρασίες ανεβοκατεβαίνουνε, παίζουνε και αυτές, έτσι. 23-24 βαθμούς στο κέντρο των Αθηνών. Μια χαρά. Τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Λατρεύετε πολλά. Όλους εδώ. Δεν υπάρχει παράπονο από κανένα, να το πω έτσι, συνάδελφο εδώ στο Μάχη. Γι' αυτό ανταποκρίνεται και από εμάς όλους. Λοιπόν, να ευχηθώ και πάλι καλή εβδομάδα. Δεν τα νεύρα τώρα, ούτε καν καταλαγιάζουμε. Παίρνουμε βαθιές ανάσες. Όλα πάνε καλά. Θα πάνε ακόμα καλύτερα. Θα μου πεις τώρα, η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί που λέει η παροιμία. Εσύ, Θοδωρή μου Μπαρμπαρή. Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Θα πάνε τέλεια. Τέλεια. Στα τέλεια θα σας πάω και εγώ στα τέλεια. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα και όχι μόνο. Είναι το More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολύ περισσότερα από μία πίτσα. Ένα άψογο και φανταστικό μενού με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα από τα χεράκια τους εκεί. Εθνική της Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Κάτι διαφορετικό, κάτι εξαιρετικό. Εύχομαι καλή εβδομάδα και πάλι και καλή βραδιά. Εδώ το ξωτάκι είναι λίγο, έλα να το γλυκάνουμε. Έλα Βαγγελάκο.

Δύσκολο να το πω δυσκολίες, δεν το λέω δυσκολίες. Δεν θέλω να το πω δυσκολίες, θα διαβάσουμε τα μηνύματά και τα δικά σας. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγουδάκι, τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το ταξί. Βαγγελάκο μου, θέλω να το κοιτάξεις πάρα πολύ σύντομα, έτσι. Καλησπέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα και καλό βράδυ, είναι φίλη μας η Σταματία από την Φιλαδέλφεια. Σταματία μου, να το έχουμε το όμορφο βράδυ για όνομα Θεού. Και καλή εβδομάδα. Τον Παναγιώτη μας, τον καλό μας τον φίλο εξ Γερμανίας. Παναγιώτη μου, σε άκουσα πριν στο τηλέφωνο, αν δεν κάνω λάθος. Εάν, για να ζεσταθώ κι εγώ λίγο, έτσι, για να ζεσταθώ. Καλησπέρα στον Χρήστο, τον Μιχαλίδη, τον μάνετζερ με τον αδερφούλη του, τον Γιώργο. Μας ακούνε στο Εγάλαιο. Καλά κάνουν τα παλικάρια. Καλησπερίζουμε το Φώτη μας από το Κολωνάκι, το γείτονα του Κούλι. Φώτη μου, καλησπέρα. Τα μηνύματά τα δικά σας είναι, παιδάκια, πρέπει να τα διαβάσω, γιατί έχετε και τραγουδάκι στείλει. Φωτάκος εκεί από το Κολωνάκι. Έχουμε και τη Μαρία μας που θα ακούσουμε μαζονάκι. Η Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά. Με χαμόγελο και θετική ενέργεια, το ξαναλέω. Λοιπόν, παράδεισέ μου, πάμε. Πάμε, το ξωτάκι!

με τίποτα. Με τίποτα, όπως λέει ο Νίκος ο Μακρόπουλος, ας μην έχει καρδούλα η κόκκινη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτω από Θεό είμαστε εδώ, εδώ, εδώ. Ο καθένας το δικό του παράδεισο. Όπως ακριβώς τον ενιώθει, έτσι. Όπως ακριβώς τον ενιώθει. Παναγιώτη μου, Γερμανία. Πάμε στο παλικάρι μας εκεί, τον ένστολο, τον έχουμε πολλούς ένστολους τώρα, μηνυματάκια εδώ, τον Παναγιώτη μας, τον αστυνομικό από την Γερμανία, τη Γερμανία μεριά. Να καλησπερίσω τα παιδιά του ένστολους, Έλληνες εκεί έτσι, και τον συνονόματό μου, τον Μιχάλη, και με τον Πλούταρχο. Με τον Πλούταρχο, θα ακούσουμε τα ραγουδάκια, παιδάκια, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα Δώρα μου με την αδερφούλα σου την Λένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλα να πάνε καλά και μαζονάκι δεν το ξεχνάμε, το έχουμε πει πολλές φορές και μεταξύ μας εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και σε παρέες, ότι ξεχνάς κάποιον και τότε πάει, ξεχνιέται. Όταν δεν το ξεχνάς, όταν τον θυμάσαι, δεν μπορεί να τον αποβάλεις από την καρδιά. Αυτό μου το είπε και το μαράκι από το Λόφο Σκουζέ, εν μέρη. Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω λίγο το Viber 693 84 00 856.

Δεν λάμπουνε σάχτε. Ο χρυσός είπαμε λάμπει, αλλά είναι κι άλλα. Δεν τα μπερδεύουμε καθόλου. Καθόλου όμως τα πραγματάκια. Μπέκη μου συνήγεια, τι κάνεις, καλησπέρα. Όμορφες καλησπέρες, καλή εβδομάδα. Τι λέμε την παροιμία εμείς πάντα. Έτσι, καλή μέρα ότι φαίνεται πάντα από το πρωί. Γι' αυτό είπα την εβδομάδα να κυλήσει όμορφα, ήρεμα. Όχι επεισοδιακά, είτε προσωπικά, είτε και γενικά. Και γενικά, αν τα λέμε αυτά, έτσι. Πάμε το φίλο μου το Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Να του πούμε μια όμορφη καλησπέρα, πως μας στέλνει την καλησπέρα του. Και καλή εβδομάδα. Τώρα πάμε με τον Γιάννη τον Πλούταρχο για τα παιδιά του Σένστολους, έτσι. Τα λικάρια με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο. Τα μηνυματάκια σας. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, Γερμανία, δεν είναι λογικό, είναι λογικό να την έχεις πατήσει με την Ελίζαμπεθ. Καψούρα, η καψούρα χτυπάει κόκκινο. Ω λαλά, ω λαλά.

Έχουμε κι άλλο ταξιτζί εδώ. Ταξιτζίδες εδώ στην παρέα μας. Πολύ παρέα, δεν το συζητάμε και είναι και χαρμόσυνο και είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, μαράκι μου, δώσε λίγο χρόνο. Το θέλουμε αυτό, το κρατάμε, κρατάμε πάντα τα καλά. Χατήρι δεν έχω χαλάσει από τα σύνορα. Που στην αρχή λίγο κάπως εδώ με τον Μιχάλη, έτσι. Αλλά είδες η πορεία μας εδώ. Πώς δείχνει και πώς διαμορφώνεται η πορεία μας. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Γιωργάκο μου, πολλές και όμορφες καλησπέρες. Καλησπέρα Χρύσα μου, Άνω Πετράλωνα. Καλή εβδομάδα. Γιατί να μην είναι, λέει. Γιατί, τι γιατί να μην είναι. Γιατί Χρύσα μου, γιατί να μην είναι. Έλατε, απορώ κι εγώ. Γιατί δεν είναι όλες οι μέρες οι ώρες οι ίδιες. Δεν είναι πάντα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Τι ζούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο τραγουδάκι για τον άλλο τον ένστολο το παλικάρι και εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, για να δούμε γιορτούλα σήμερα.

0: Τώρα όλοι η λίγο μικρή καθυστέρηση, όλο η λίγο μικρή καθυστέρηση και με την μουσική είναι για τα δικά σας τηλεφωνάκια και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Με ευχαριστεί πραγματικά, έτσι. Με ευχαριστεί. Εντάξει, καθυστερεί να μπει λίγο το τραγουδάκι. Στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ, τον γιατρό. Γιατρέ μου, από τη μία να σου πω κάτι τώρα. Αχρίαστη να είναι οι γιατροί, αλλά έλα που τους έχουμε ανάγκη πολλές φορές. Συγγνώμη που το λέω, ε. Αχρίαστη να μας είναι. Σας έχουμε όντως ανάγκη. Βλέπουμε τι γίνεται, ανακρίσεις παρά ανακρίσεις. Και θα γίνονται. Ξύπνησε η μνήμη του Μαζονάκη μας. Ξυπνήσανε πολλά, τώρα το θυμηθήκανε. Τώρα το θυμηθήκανε. Πάμε στο κορίτσι μας εκεί πέρα από την Λυκόβρηση και τα σύνορα. Θα τα πούμε σε λίγο, μαράκι μου, έτσι. Μαράκι, σε λίγο θα τα πούμε τα σύνορα. Μεταμόρφωσης που εσύ μεταμορφωνόμαστε κι εμείς, έτσι. Λοιπόν, ένα χεράκι που δεν πάει να στείλει την καρδούλα. Είπαμε πολλές φορές ο εγωισμός, ο θυμός να καταλαγιάζει λίγο. Παίρνουμε βαθιά σαν ανέασες, ανάσες. Κάνουμε ένα ουφ, ρε παιδάκι μου, και πέρα. Ένα ουφ. Δεν είναι κολαούζος που φαίνεται. Το λέτε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εγώ θυμίζω και υπενθυμίζω και παροιμίες που τις λέμε και θα τις λέμε, γιατί ο ελληνισμός τα υποστηρίζει αυτά. Χωριό που φαίνεται, λέει, κολαούζο δεν θέλει. Αλλά εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην το θέλουν, να μην το δούνε. Κάτι μπορεί να αλλάζει. Δεν πάει το χεράκι τώρα μια καρδουλίτσα. Τι να πω. Εντάξει, ο εγωισμός, καλό σημάδι είναι. Λοιπόν, τραγουδάκι που ζήτησε με το Μαζονάκι, δεν λέω τώρα, συγκίνησε τέτοια πραγματάκια. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου, ούτε καν.
1: Ποτέ.
0: Α, ορίστε τον παλικάρι, θα το ακούσουμε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, λέει, φιλαράκι μου, λέει.
1: Και ας θέλανε.
0: Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Πες το δοξοτάκι, λέει, να μην αφήνει, λέει. Να μην αφήνει, λέει, το τουμπού, το ρουκ. Τι είναι αυτό το μπουκ?
1: Σα μόνο για τον εαυτό μου. Το χαμόγελο δεν...
0: Να μην το αφήνει, λέει, στις γωνίες, Χριστέ μου. Να σου πω, έχει παρκάρικα. Ω, εδώ θα βγάλουμε λαγό, θα βγάλουμε λαγό. Έλατε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Αλήθεια, το βάλε σε γωνία. Λοιπόν, μαράκι μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι σου από το Λόφο Σκουζέ, γιατί εδώ έχουμε βγάλει λαγό που λένε. Αλήθεια. Γιώργο μου, τι κάνεις, παλικάρι μου, στον Άγιο Δημήτρη με το ταξί το Mercedes? Όλα καλά.

0: Λογικό παιδί μου ακούγεται ο φίλος μου ο Γιώργος, έτσι. Λογικό παιδί μου ακούγεται. Λοιπόν, θα πάμε και για αγρυπνίες μετά, έτσι. Μετά θα πάμε και για αγρυπνίες. Δεν το συζητάμε. Βιβί μου, τι κάνεις. Καλησπέρες όμορφες. Έχουμε τη φίλη μας την νοσηλεύτρια, παιδάκια, λίγο με το τηλέφωνο, να διαβάσω τα μηνυματάκια και να ακούσετε και τα τραγουδάκια. Να πω καλή εβδομάδα στη Δημητρούλα μας εκεί που θέλει να μου χαρίσει ένα τραγούδι, νοσηλεύτρια. Έφυγε λίγο από το φίλο μου τον Πέτρο. Τον Πέτρο που είναι φαν. Δημήτρα, νοσηλεύτρια Νέα Ιωνία. Με τον Πέτρο φαν τώρα. Δεν το συζητάμε. Είσαι και Καλαματιανιά από κάτω. Καμία σχέση τώρα με τις καταγωγές με τον Πέτρο. Θα ακούσει το τραγουδάκι. Θα το ακούσει το τραγουδάκι σου. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, έτσι. Μα πάρα πολύ. Λοιπόν, και πιστεύω με το μαζονάκι είναι αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκυ μου. Καλησπέρα στο γαλάτσι το 456. Παιδάκια, συγγνώμη για το τηλέφωνο, αλλά πρέπει να διαβάσω τα μηνυματάκια. Γιατί το τραγουδάκι με την νοσηλεύτρια, τη Δήμητρα, μας κάνει κανιά ένεση πέρα και έχουμε άλλα. Τις φοβάμαι, τις ενέζεις. Χριστέ μου! Εγώ θα τα πω, παλικάρι. Για πήγαινε το γλυκό εκεί πέρα, δεν πιστεύω. Μία, να πατήσει μια κόκκινη καρδούλα. Δεν πάει το χεράκι τώρα, εντάξει, έτσι. Εντάξει, δεν πάει το χέρι, είπαμε. Εντάξει, όλοι έχουμε. Θυμό, όλοι μας.
1: Φτάσε στο τέρμα του
0: Ήρθε. Ήρθε πριν 7 λεπτά. Αλήθεια. Η καρδούλα. Κάτσε να βάλω τώρα. Καρυδόπιτα τώρα. Περίμενε. Τα καλύτερα έρχονται. Στο έχω πει.

Λοιπόν, αφιερωμένο, θα το ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. Είναι και για τον γιατρό μας, για τον γιατρό μας, τον κύριο Αλέξανδρο. Γιατρό τον Αλέξανδρο που αχρίαστος να είναι, αλλά τους χρειαζόμαστε. Γιατρέ μου, δικό σου τραγουδάκι και με την γυναικάρα σου. Κάνε λίγο υπομονή, Παναγιώτη μου, κάνε λίγο υπομονή. Πάμε και στο λιμάνι το μεγάλο, κάτω στο Πειραιά. Εκεί είναι η Δημητρούλα, με τα Τελωνία. Καμία σχέση, με τα Τελωνία. Έμπλεξε προχθές την Παρασκευή τα Τελωνία της. Δημητρούλα, hello, anybody here? Όπου το πάω το εγγλέζικο βεντούζα, παιδιά, έτσι. Όπου το πάω το εγγλέζικο βεντούζα. Anybody here?

Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω σε μία παροιμία, γιατί το είπα πριν, με το γλώσσα λανθάνουσα, δεν το συζητάω. Αρκαδία, Λακωνία, Δημητρούλα μας, κι άλλη Δημητρούλα τώρα, 2-0. Όπως λέει ο Κούλης μας εδώ, όπως λέει ο φίλος μας ο Κούλης, Ελλάδα, 2-0. Έχεις απόλυτο δίκιο, είδες, εγώ μιλάω έξω τα δόντια και θα τα λέω πάντα. Έχεις απόλυτο δίκιο, γλώσσα λανθάνουσα, την αλήθεια πάντα λέει. Είτε είναι μιλητά, είτε είναι και γραπτά. Καλή εβδομάδα, Δημητρούλα μου, από την Αρκαδία Λακωνία. Πάμε στην φίλη μας την καλή, την Ατζελίνα από τα Πατήσια, που θέλω να είναι λίγο συγκρατημένη. Ατζελίνα μου, θέλω να είσαι λίγο συγκρατημένη, πραγματικά. Λένε τουλάχιστον μία καλή εβδομάδα. Λένε μία καλή εβδομάδα. Συγκρατήσου λίγο. Να είσαι λίγο συγκρατημένη. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης μαζί με τον αδελφούλη του τον Γιώργο. Θα ακούσουν το τραγουδάκι τους έτσι. Χριστάκο μου, Μιχαηλίδη, ο μάνετζερ εκεί με τον αδελφούλη του τον Γιώργο. Αλλά έχουμε το κάτω εγάλαιο, τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει από τα δυτικά προάστια. Είναι ο δάσκαλος, ο Βαγγέλης ο Ρούμπος. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.

Καλέ μου φίλε Γιώργο, το έχω ξαναπεί πάλι πολλές φορές εδώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, έτσι. Τα μικρά τα παιδάκια που ακούω πολλές φορές που τα συνοδεύουν οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, να πάνε στον νηπιαγωγείο, τι λένε στον δρόμο. Δεν είναι κουτσομπολιό, όπα, δεν το λέω για κουτσομπολιό, θα ακούμε όλοι τι λένε. Και τα ακούω και σε συζητήσεις, λέει, που καθόμαστε, λέει, από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερο, ναι, μου. Πάντα έχω να πάρω και πάντα έχουμε να διδαχτούμε κάτι. Δεν μου είναι παράλογο. Έτσι, και αυτά κάτι θέλουν να πούνε. Λοιπόν, Χρύσα μου, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου που έχεις ζητήσει με τον αείμνηστο πλέον και δεν μου πάει. Δεν χωράει να το πω, ρε παιδάκι. Το λέω με τον Μαζονάκη, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ, δεν βγαίνει. Λοιπόν, άκουσα μια κουβέντα, μου είπε η φίλη μας η Μαρία από τη Λυκόβρηση, που φωνάζω, καμιά φορά που λέω εδώ φωνάζω. Καλοπροαίρετα φωνάζω με το τοξοτάκι. Μαρία μου, εάν θέλεις, έλα να κάνουμε τη μετάφραση. Έλα να την κάνουμε λίγο τη μετάφραση, να το βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Κάνουμε πάντα εξαιρέσεις. Να ακούσει όμως το τραγουδάκι η φίλη μας η Χρύσα από τα Άνω τα Πετράλωνα. Μεριά, έλα μάρα και να κάνουμε τη μετάφραση. Μου μετέφρεσε λίγο, έκανε μια μετάφραση με το τοξοτάκι. Έλα.

0: Τραγουδάκι δεν θα έχουμε. Τραγουδάκι δεν θα έχουμε. Λοιπόν, θέλω την φίλη μου, την Μαρία. Την Μαρία, το μαράκι εκεί. Από τη Λυκόβρηση πάνω. Γιατί εντάξει, μιλούσα τώρα με τον φίλο μου τον Γιώργο. Τα λέγαμε, θα τα λέμε.
1: Και εμείς.
0: Τα λέγαμε και θα τα λέμε πάντα. Πάντα δίνουμε το χρόνο το δικό σας εδώ. Δανάη μου, τι κάνεις, βρε. Όντως, έχεις δε μια εβδομάδα. Μην μου λες τώρα για εβδομάδα, γιατί αρχίζω και βγάζω σπυράκια.
1: Εσύ που μου είπες.
0: Λοιπόν, αρχίζω και βγάζω σπυράκια.
1: Να τρελα...
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, καλημέρες όμορφες και καλή εβδομάδα στο φιλαράκι μου το Γιάννη με την γυναικάρα του την Έλλη. Γιαννάκο μου, τα βλέπω τα μηνύματάκια. Αλλά είναι και το τηλέφωνο που μιλάμε, που τα ακούτε βέβαια. Είναι ζωντανή εκπομπή εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ο Μάχη 99,8 πειράζει κάποιους που ανεβαίνει. Και ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ. Με γρήγορους ρυθμούς. Η συνήθεια πλέον έχει ξεπεράσει τη λατρεία.

0: Όλοι να το λένε στημένο, έτσι. Δεν είναι στημένα. Όχι, τίποτα εδώ δεν είναι στημένο. Λοιπόν, έχουμε να το βγάλουμε το είπα, το έταξα, για να το δω εδώ πέρα, το μην κάνω κανένα λάθος εδώ πέρα. Έχουμε γραμμούλα. Μαρία μου, τι κάνεις?
1: Άλεκα, γεια σου Μιχάλη μου, καλά.
0: Τι κάνεις, από τα σύνορα πάνω, έτσι, και το έχω βαφτίσει εγώ αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Εσύ μου το έβγαλες το όνομα. Οφείλεις βέβαια αποκαταστήσεις. Λοιπόν,
0: δεν, πήρα να σου... Περίμενε, να αποκαταστήσω τι? Περίμενε, όπα, όπα. Δεν είσαι. Τα σύνορα μου λες είμαι ενδιάμεσα
1: μεταμόρφωση. Το λέω. Χαριτολογώντας το λέω λόγω του ονόματος.
0: Εντάξει, χαριτολογώ. Το ονόμα, ναι. Με Μαρία, Μαρία από εδώ, Μαρία από εκεί, Μαρία λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, για να μ' ακούς τώρα. Είστε πολλές.
1: Ήθελα να σου πω να μου βάλεις ένα τραγούδι, το «Σ' αγαπάω, μ' ακούς». Του Σαλαμπάση παλιό. Αν τον έχω χάσει τον άντρα μου 11 χρόνια, δεν τον ξεχνάω, δεν μπορώ. Και επειδή καταλαβαίνω.
0: Λογικό, είναι πάρα πολύ λογικό, δεν το συζητάω. Είναι λογικό.
1: Άσε να σου. Μην μου χαλάς τον ηρμό μου.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή μου βγάζεις τα ίδια συναισθήματα που νιώθω εγώ όταν λέω για ένα τραγούδι, όταν λες το ξωτάκι, εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν ένα σήμα προς ένα πρόσωπο που πολύ αγαπάς, και γιατί αντί να φωνάζεις αγαπώ, λες το ξωτάκι. Αυτό μου βγάζεις, ότι έχει αποδέκτη αγάπης και αγάπης βαθιάς.
0: Κάτσε να το σημειώσω αυτό, το αποδέχτησε και να έχω να το λέω. Κάτσε, τα σημειώνω κι εγώ, έτσι δεν είμαι. Έτσι, τέτοιο, έτσι ξερόλασε και το σημειώσω αυτό, είναι τζέτα μου. Αποδέκτης είπες, έτσι, έτσι λέει και τη λέξη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω, σου χαλά το συγκινηρμό, συγγνώμη. Να έχω να το λέω. Ναι.
1: Είδα ότι πήρες και το σκούντα. Το σκούντα και πέρνα.
0: Το πήρα και τον σκουντάμε πλέον. Εντάξει, ήμουν λίγο αυθόρμητος στη ζωή μου.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Όταν περνάνε τα χρόνια, όταν περνάνε τα χρόνια μας, έτσι, σιγά σιγά τα φορτωνόμαστε στην πλάτη μας, έτσι. Μεγαλώνουμε.
1: Από μικρή το έμαθα το σκούντα και πέρνα.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Μου χαλάς την καρδιά, σκουντάω και περνάω.
0: Μπράβο, μερικοί άνθρωποι είναι και λίγο αυθόρμητοι, είναι ευρικότητα, είναι η καθημερινότητα. Το είχα, οι δουλειές που έκανα ήταν πάντα με συγκίνηση. Έχω διατελέσει οδηγός στα λεωφορεία. Ξέρεις τι άκουγα κάθε μέρα? Οδηγός εδώ στα λεωφορεία τα αστικά. Όλοι όσοι ήταν, να μην το πω έτσι, οι όσες ερχόντουσαν να ξεσπάσουν μπροστά στον οδηγό. Ερχόντουσαν να ξεσπάσουν μπροστά στο... Και λέγα, όταν εντάξει, περάσανε αρκετά χρόνια, λέω, δεν κάνατε τίποτα το βράδυ? Μου ήρθες εδώ να ξεσπάσεις πάνω σε μένα? Το έλεγα πραγματικά, ναι. Δεν έκανες τίποτα το βράδυ, ήρθες πρωί-πρωί να ξεσπάσεις πάνω σε μένα? Να μου τα πεις εδώ. Αλλά σιγά-σιγά άρχισα να χαλαρώνω, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, 17-18 μήνες, μου είπανε ηρέμησε, πάρε βαθιά ανάσες, και το έχω εμπεδώσει στον εαυτό μου. Και το λέω για όλους που μας ακούνε. Μπορεί όλους. Είναι μια μέθοδο καλή να ηρεμεί ο άνθρωπος. Συγγνώμη που δεν άφησε το χρόνο σου, έτσι. Μου είπες τώρα ότι αυτό που λέω, το ξωτάκι που φωνάζω, εκπέμπει αγάπη.
1: Μου φαίνεται ότι έχει αποδέκτει κάτι που αγαπάς και το λες με ένα συνθηματικό τρόπο.
0: Αυτό σου έδωσα. Λοιπόν, την Παρασκευή.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Δεν κάνεις καθόλου λάθος, έπεσε 100% μέσα γι' αυτό και στο είπα, και είναι πάρα πολύ καλό το να κάνουμε διάλογο, να γίνεται διάλογος όμορφος, δημοκρατικά. Ένα μηνυματάκι και λέω, ναι, αυτό είναι κάτι το υπαρκτό, το είπα. Έλα να σου, μη σου διαβάσω το, πας ένα φίλο ταξιτζή τώρα με έχει πάρει τηλέφωνο, εδώ είμαι, δεν ξαναορκίζω. Είπα να ορκιστώ σήμερα, ορκίστηκα και δεν το ξανακάνω πάλι.
1: Και λέω, είσαι καλά.
0: Όχι, καλά είμαι.
1: Δεν έχει τα συναισθήματά σου, παιδί μου, για κανέναν.
0: Δεν μιλάω για αυτό το λόγο. Όχι, κάθε άλλο. Ούτε καν. Έτσι. Ούτε καν. Ο καθένα μπορεί να περνάει 1000 στη ζωή του. Τα βγάζει έξω, δεν τα ξετορικεύει. Πάντα τα κράτηκα μέσα μου. Και γι' αυτό είχαμε το στομαχάκι μου θεματάκι, έτσι. Έλεγα, κάτι με πειράζει, κάτι με ενοχλεί. Άντε να είναι το φίλο από την Τυρόπιτα, άντε να είναι το σουσάμι από εκεί, κάτι με ενοχλεί. αλλά είναι και τα προβλήματα που μας ενοχλούν πάρα πολλά. Και τα καταπίνουμε, δεν θέλω να τα λέω, να τα βγάζω. Και δεν θέλω να στενοχωρώ ανθρώπους, γι' αυτό. Δεν θέλω να στενοχωρώ. Εγώ θέλω
1: υπάρχει να... τρόπος να πεις αυτό που θέλεις χωρίς να στενοχωρήσεις.
0: Καλοπροαίρετα. Δεν θα σε στενοχωρήσω. Εσύ περιμένεις να μ' ακούσεις το βράδυ. Θέλεις να ακούσεις ένα Μιχάλη να είναι καλοπροαίρετος. Να χαμογελάσεις.
1: Εσύ θέλω να ακούσω το Μιχάλη που γνώρισα. Τον άκουγα καιρό και έκανα ντρεπόμουν να πάρω και είπα όχι, θα πάρω.
0: Να πει την ατάκα του, να πει την βλακία του, να πει το κάθε τι ο Μιχάλης, θα γελάς, θα χαμογελάς. Δεν θέλω να σε ενοχωρώ, αλλά έχω πει πολλές
1: φορές. Μιχάλη μου καλό.
0: Δεν είμαι.
1: Χωρίς να σε γνωρίζω, έχεις τέτοια ψυχή καλή, και ό,τι και να μου πεις, δεν μου αλλάζεις τη γνώμη με τίποτα. Είμαι κατασταλαγμένη στις, εκεί που ξέρω τι νιώθω. Μου το εκπέμπεις, το έχω μέσα μου. Το ξωτάκι μπήκε μέσα μου. Άρχισα να το ερμηνεύω. Δηλαδή.
0: Χαράμισε τόσο τέτοιο να ερμηνεύεις τι σημαίνει, τι είναι. Το πέτυχες. Ειλικρινά το πέτυχες. Ταυτόχρονα όμως λέει και το όνομα. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, πάμε.
1: Το γύρισα από εδώ, το γύρισα από εκεί. Μου φώναζε σ' αγαπάω, μ' ακούς. Γι' αυτό σου λέω, βάλτο.
0: Λοιπόν, θα είναι το επόμενο τραγουδάκι το σ' αγαπάω, μ' ακούς πραγματικά. Αλλά έχω πει
1: πολλές φορές. Εγώ το φωνάζω στον Άδη.
0: Οποιοσδήποτε είναι σε μια εκπομπή. Δεν πιάνω το Μιχάλη. Οποιαδήποτε εκπομπή μπορεί να είναι. Σε οποιαδήποτε σταθμό, ό,τι είναι. Δεν είναι άνθρωπο. Δεν είναι το κομπιούτερ. Δεν είναι μια εκπομπή. Που θα την κάνει το AI που λέμε που έχει μπει στη ζωή μας πλέον. Όχι, εγώ είμαι άνθρωπος, το λέω, είναι ζωντανή εκπομπή. Θα διαβάσω τα 1002. Σου είπα την Παρασκευή, την Πέμπτη και την Παρασκευή, κάτι μηνύματα και είχαν αποδέκτη αυτό που είπες. Ο αποδέκτης ήταν αυτό που είπα, ότι είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Σήμερα αυτό το υπαρκτό πρόσωπο είναι και λίγο τα μουτράκια. Δεν πειράζει όμως, καλό σημάδι. Καλό! Είδες εγώ.
1: Έχει δώσει πάλι το ψωτάκι με τον τρόπο που το λες και το παίρνει το μήνυμα. Το παίρνει το μήνυμα.
0: Δεν έχω να κρυψώ κάτι. Και δεν θα κρυφτώ πίσω το δάχτυλό μου γιατί δεν χωράω. Αντί να παχαίνω, αδυνατίζω, έτσι. Λοιπόν, Μαρία μου, να ακούσουμε τραγουδάκι. Σ' αγαπάω, μ' ακούσε το επόμενο, έτσι.
1: Ναι, του Σαλαμπάση.
0: Ναι, κορίτσι μου, έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε μία μικρή ανάλυση. Γιατί περιμένω για
1: παιδί. Εγώ, με στην καρδιά μου, σε ψυχή μου. Είσαι παιδί μου, να το ξέρει.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου, πολύ. Και θα τα χωρίσουμε τα σύνορα. Τώρα που θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, εμείς θα τα κάνουμε όλοι. Εντάξει. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ. Thank you very much. Καλή μετάφραση.
1: Γεια. Να τρελαθώ, κοντεύω. Η ώρα
0: περασμένες τρεις. Μια χαραμάδα βρες να μπει. Έλα να ακούσω και σένα, παρακαλώ, ναι.
1: Αχ. Καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Χρόνια. Θέλω να σε ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας.
0: Γιατί τι έκανα, έκανα κάτι.
1: Αυτό που μου έκανες εχθές.
0: Τι σου έκανα χθες εγώ. Όπα, όπα. Γι' αυτό θα έχει θυμώσει. Ναι, για πες μου, τι σου έκανα χθες εγώ. Όπα, όπα.
1: Με τα τραγούδια αυτά με έστειλες αδιάβαστη.
0: Εχθές.
1: Προχτές την Παρασκευή,
0: την Παρασκευή που μου είχαν στείλει κάτι μηνυματάκι ιδιόμορφα, ονοματάκι.
1: Και τα δύο ήταν, τι να σου πω, με έκανε σε έκλαιγα όλη την ημέρα. Να σου πω κάτι, τώρα κάνεις πολύ μεγάλη δουλειά στο σταθμό και γενικά στην ελληνική λύση.
0: Μισό λεπτάκι. Καταρχήν είσαι στον αέρα. Πες μου ονοματάκι για να τα βάλω τα πράγματα. Μισό, γιατί έχω χάσει λίγο τον μπούσουλα σήμερα. Πραγματικά το
1: μισό. Κατερίνα, είναι αυτό.
0: Κατερίνα μου, ναι.
1: Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στη φίλη μου την Τίνα του Δελή. Υπάρχει κανένα.
0: Τραγουδάκι, γιατί τα χάσατε τώρα.
1: Ναι.
0: Για την Τίνα
1: τραγουδάκι. Του Δελή τραγουδάκι και θα σου πω 10 άτομα θα ψηφίσουν το Βελόπουλο.
0: Από μένα.
1: Τελή, από σένα, αυτά που προσφέρεις εσύ. Το έργο σου είναι πολύ μεγάλο.
0: Κάνω έργο εγώ. Εγώ θέλω να σε διασκεδάσω, να γαμογελάτε, να
1: περνάτε. Εγώ σου λέω αυτό, δεν είμαι μικρό παιδί. Και δεν σου λέω βλακίες.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: συγγνώμη, εγώ δεν είπα. Συγγνώμη, δεν είπα ότι μου λες βλακίες. Ποτέ δεν έθεσα σε κανέναν τέτοιο θεματάκι. Έχω βγάλει μικρά παιδάκια στον αέρα. Έχουν ακούσει, τα έχετε ακούσει. Μικρά που έχουν γενέθλια. Θέλω να τα ακούνε. Ναι. Ποτέ
1: δεν έχω. Περιστάει μου τώρα στον αέρα. Λοιπόν, άκουσε αγόρι μου. Είσαι η ψυχή, είσαι το α και το ω της ελληνικής λύσης. Και όλα αυτά είναι από σένα. Θέλω να το καταλάβετε.
0: Λοιπόν, Καταρίνα μου, εγώ κάνω μια εκπομπή. Μην το πάμε στο πολιτικό. Κάνω μια εκπομπή. Δεν, ούτε. Δεν, δεν έχω κάτι να διεκδικώ. Διεκδικώ τις καρδιές σας. Διεκδικώ να χαμογελάτε και να είστε καλά. Γιατί τις τελευταίες ώρες έζησα και είδα και εγώ προσωπάκι και τέτοια και δεν θέλω να βλέπω προσωπάκια στεναχωρημένα. Αυτό διεκδικώ εγώ. Να σας κάνω να χαμογελάτε με την κάθε ατάκα μου, με το κάθε τραγούδι.
1: Εμένα ψυχολογικά με βοήθησες πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο.
0: Το σέβομαι, το ζητάω.
1: Σε παρακαλώ πολύ, είστε τώρα να πιει ένα καφέ γιατί δεν μπόρεσε να έρθει. Και τη λέω, τι κάνεις, μου λέει. Λέω, θα μου κάνεις μια χάρη. Λέω, δεν έχει χάρη. Με τα χέρια και με τα πόδια, μου λέει, η Βελόπουλου. Λέω, εντάξει, θέλει να σου αφιερώσω ένα τραγουδί του Βελί.
0: Ωραία. Λέει, είναι η Ντίνα, είπε. Εντάξει. Είναι η Ντίνα η φίλη σου. Να πούμε καλημέρα στην Ντίνα. Να μην τρέπεται η Ντίνα, σε επικοινωνία σας έχει μηνυματάκι και θα τα πούμε. Καταρίνα, μην συγκινείς. Δεν μπλέκω το ένα με το άλλο. Έλα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για όνομα Θεού.
1: Και εγώ
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια, παιδάκια.

0: Το επιχειρήσαμε, το κάναμε. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, τι κάνεις? Μη χαμογελάς, παλικάρι μου. Συγγνώμη, έχω μπερδέψει το χέρι. Τη λέτε την παροιμία, μπέρδεψα τα μπούτια μου. Αυτό έπαθα και εγώ. Γέννησα από καμίνια. Μπέρδεψα τα μπούτια μου. Τι να κάνουμε, έτσι. Με τα καλώδια, καλωδιωμένο από πάνω και κάτω.
1: Ούτε θέλω να αφιερώσω. Θέλω να αφιερώσω σε όλο τον κόσμο που ακούει στο πρόγραμμα. Αφιερώνω στο Γιάννη και το Δημήτρη από Βύρονα, στη γυναίκα μου την Έλλη και σε σένα, Νημικάλη, το πρόγραμμά σου που κάνεις.
0: Γιάννακο μου, την έχω πάρει την αφιέρωση, την είδα, δεν πρόλαβα να τη διαβάσω γιατί ήταν και οι γραμμούλες.
1: Δεν πειράω, εντάξει. Απλώς χάρηκα που μίλησα μαζί σου ζωντανά.
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Και σε έχω βάλει και σε ακούω από το τηλεφωνικό μου, έτσι να ξέρεις.
0: Να ακούς τηλεφωνικά τώρα. Γιάννη, να σου πω κάτι. Είσαι που έγραψε την κασέτα.
1: Ναι, με την κασέτα, ναι.
0: Γιάννη, να την γράψω. Αλλά τώρα ποιο αυτοκίνητο, πού να βρεις κασέτα.
1: Να σε στείλω, παιδί μου, να σε στείλω τι θες.
0: Δεν έχω κασετόφωνο, αδελφέ. Δεν έχω.
1: Πρέπει να σου βρω. Να σου πω, κάνεις λίγο υπομονή μερικές μέρες. Θα σου στείλω εγώ.
0: Από υπομονή έχω εφοδιαστεί τελευταία, ειλικρινά.
1: Ένα κασετοφωνάκι να σου βρω να ακούς κασέτες.
0: Ξαναθύμισε μου πάλι την αφιέρωση για να μην τη διαβάσω πάλι. Ο Γιάννης από τα Καμίνια.
1: Αφιερώνω στο Δημήτρη το Γιάννη από Βύρονα.
0: Ναι.
1: Από το Βύρονα.
0: Ναι.
1: Στην γυναίκα μου την Έλλη και στο υπόλοιπο πρόγραμμά σου και στον κόσμο που ακούει όλον.
0: Άσε, καλά, καμάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: Όποιος
0: πολύ.
1: Όποιος κάνει ακρόαση, του αφιερώνω όλο το πρόγραμμα.
0: Με χαμόγελο και θετική ενέργεια, λεφέντη μου, να σε πάντα καλά.
1: Εγώ σε ακούω κάθε μέρα, να ξέρεις, έτσι.
0: Και την κασέτα, και την κασέτα, είπαμε.
1: Έτσι. Και την κασέτα, έτσι.
0: Θα με κάνεις να πάω να αγοράσω στη Λομπίκ.
1: Ξέρεις τι ωραία που γράφτηκε, μόνο αυτό σου λέω.
0: Θα με κάνεις.
1: Σαν να βγαίνει ζωντανά εκείνη την ώρα.
0: Θα με κάνεις να πάω να αγοράσω στη Λομπίκ. Όταν κάποτε ήταν με τις κασέτες, γιατί τις πρόλαβα τις κασέτες και έχω παίξει με κασέτα, ναι, σε ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Να σου πω κάτι από τεχνολογία. Μιχαλή.
0: Έλα μου.
1: Από τεχνολογία έχω, δεν πάρχω. Και από τάμπλε και από κινητά και από έτσι αυτό. Την κασέτα δεν την καταργώ. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Και το δίσκο και το βινίλιο, έτσι. 4 πικάπ έχω.
0: Α, στο αδερφέ το βινίλιο είναι ακριβό πλέον. Δεν στοιχεί, δεν πάω να αγοράσω.
1: Το ξέρω. Το βινίλιο... Έχω και 4 πικάπ που παίζουν τέλεια.
0: Για να αγοράσει κάποιο βινίλιο, να το πούμε τώρα στον κόσμο εδώ πέρα που μπορεί το παρεξηγούν με τα στικάκια και με τα έτσι και τα. Για να πάει να αγοράσει κάποιο γνήσιο βινίλιο δίσκο, τον πληρώνει. Στοιχίζει.
1: Κάποτε είχα πάρει μια ζημιά το 11, τώρα είναι καλά. Και είχα πει 700 δίσκους σε μια περιοχή στον Άγιο Δημήτριο και μου τις εξαφανίσανε. 700 δίσκους μου πετάξανε.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, προς τον Μπραχάμι.
1: Ναι.
0: Έχω ένα ταξιτζί εκεί πέρα, κάτσε να τον ερωτήσω γιατί γυρίζουν αυτοί. Τον ερωτήσω και θα σου πω.
1: Ήταν εκεί στην Καποδιστρίου, σε ένα ξελουργάδικο.
0: Για κάτσε να ρωτήσω τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, σε γίνει
1: το
0: μεσημέρι.
1: Ναι, το ξέρει. Εντάξει, ξέρει, μην κατονομάζω. Εντάξει, μπορεί να μην θέλουν οι άνθρωποι να κατονομάζω.
0: Θα έχει πάρει μια
1: ρωτήση. Και οι δίσκοι εξαφανιστήκαν, 700 δίσκους.
0: Βινίλιο, εντάξει. Αυτό είναι περιουσία, έτσι. Κάποιοι που δεν ξέρουν τι εστί.
1: Πολλά λεπτά, μιλάμε για πολλά λεπτά.
0: Κάποιο που δεν ξέρει τι εστί βινίλιο, δίσκο από βινίλιο.
1: 600.000 δραχμές. 600.000.
0: Εντάξει. Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ. Είπε για την αφιέρωση.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου.
0: Είναι πολλά τα μηνυματάκια γιατί λόγω του τηλεφώνου.
1: Σε αγαπάω πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καμπάρι μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά.

0: Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε λίγο το δέκτη να σε βγάλω στον αέρα. Δεν ξέρω ποιος είσαι, τι είσαι, πραγματικά. Μ' ακούτε? Με ακούτε?
1: Με ακούτε? Έλα.
0: Έλα, έρχομαι, πού?
1: Μην με βγάλεις στον αέρα, λέω.
0: Αλλά μη σε βγάλω, δεν το άκουσα. Εκτός αέρα, εντάξει, καλό, σεβαστό, μισό. Κάτσε να βάλω το τραγουδάκι να ακουστεί, ναι, μισό λεπτάκι. Σεβαστό.

Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου, τον Γιώργο. Βαγγέλη μου, περίμενε λίγο, παλικάρι μου. Περίμενε λίγο, θα διαβάσω και τα μηνυματάκια, Βιβί μου. Τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Το κορίτσι του, τη ζωγράφω και πέρα την κυρία Έλενα τη Δαλάκα, που θα ακούσουν το επόμενο τραγουδάκι, γιατί έχουμε θεματάκι έτσι. Τι ωραίο, όμοια καταληξία. 2 κιλά τα φιστίκια, Λεβεντάκο μου, όχι 1, 2 κιλά. Λοιπόν, στο Στέφανο, το φιλαράκο μου, που τα λέγαμε, τα λέμε, τον πρώην φοιτητή. Κοκοτάκι, τι μου κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στεφανάκο μου. Καλημέρα. Φαντάσου τι γίνεται, έτσι. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Γιώργο και την, το αστέρι του την Δαλάκα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Αμαλία μας, το 942 την Πειραιώτισσα. Η Αμαλία έχει δίκιο, λέει, η κυρία, λέει, που βγήκε, η κυρία Κατερίνα. Είσαι πολύ σεβαστικό. Είναι πολύ σεβαστικό αυτό, Αμαλία μου. Δεν έχω ρωτήσει, δεν πιάνομαι με τα νούμερα. Είπα, τα νούμερα τα έχουν οι λογιστές που τα διαχειρίζονται, τα κάνουν, τα ράνουν. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει. Πολύ σπάνια πάνω σε πλάκα να χαμογελάσουμε. Τι και πώς είναι. Εγώ συμπεριλαμβάνω όλους τους ανθρώπους ότι είμαστε ίδιοι. Τώρα τι νούμερο, τι ηλικία μπορεί να έχει, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Πολύ όμορφο, Αμαλία μου. Καλή εβδομάδα και να πάει πάντα έτσι. Να αλλάξουμε λίγο.

0: σου τις καλές.
1: Τα μετράμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκια. Περίμενε λίγο, Πέτρο μου. Πάμε, περίμενε. Περίμενε, Λεβεδάκο μου, θα περιμένεις λίγο. Πετράκο, περίμενε λίγο. Εγώ σε πέπαιρνα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες και καλή εβδομάδα στην φίλη μας την Φραουλίτσα και περιμένω τηλέφωνο το φίλο μου τον Βαγγέλη, έτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο μαράκι μας από το Ήλιον. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πανέμορφο τραγουδάκι το επόμενο, δεν ξέρω, λόγω των περιστάσεων. Να πούμε όμορφες καλημέρες στην Γλυφάδα το 7-18. Είναι η φίλη μας η Λιάννα. Λιάννα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε καλά, είμαι καλά.

0: Να είναι τα μαχαίρια, να είναι ένα κοφτερά, να είναι τρουχισμένα που λένε. Εάν δεν είναι το μαχαίρι τρουχισμένο, δεν κόβει, πονάει. Λοιπόν, μακριά από σιδερικά, έτσι, συγγνώμη.
1: Ή θα βγάλεις μαχαίρια για μένα θα ζεις, ή θα φύγεις κι εσύ.
0: Λοιπόν, πόσο δεν και μπορεί να έχει ο Οικονομόπουλος. 693-84-08-56. Επαναλαμβάνω, 693-84-00-856 Viber, το απλό το μηνυματάκι είναι πάρα πάρα πολλά λόγω καταστάσεων σήμερα. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Βαγγελάκο μου, χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, να είχα και τον Πέτρο εδώ πέρα στη γραμμή. Χίλια συγγνώμη, δεν το συζητάμε. Ειλικρινά το λέω, να καλημερίσουμε την φίλη μας την Μαρία, το 531 από την Πετρούπολη. Μας στέλνει καλή εβδομάδα. Μαρία μου, να την έχει όλος ο κόσμος σήμερα. Μαρίες, Μαρίες, Μαρίες. Πω, πω. 10-0. 10-0 σήμερα οι Μαρίες μας εδώ στο Μάχη 99,8. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο, τον Χριστοφόρου και την Έλενα Τίνη Παπαρίζου. Λένα μου, δεν χαλάω χατήρι, κορίτσι. Δεν χαλάω χατήρι. Γίνεται. Λοιπόν, για τον φοιτητή. Πλέον δεν είναι φοιτητής τώρα το Στέφανος εκεί. Απλά είναι η κεκτημένη ταχύτητα που λέει μια κυρία που με έστειλε μηνυματάκι, γλώσσα λανθάνουσα. Ένα τραγουδάκι και μια διευκρίνηση που θέλω από το φίλο μου τον Παναγιώτη. Το τραγουδάκι Παναγιώτη μου για την Ελίζαμπεθ είναι με το σταμάτη το γονίδι. Λέω εγώ τώρα. Μαθαίνω. Μαθητούδι. Μαθητούδι.

Λοιπόν, Θοδωρής Μπαρμπαρής σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καθημερινά είμαστε παρεΐτσα, Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί με ρώτησαν η φίλη μου η Λιάνα από Γλυφάδα, που της έχω χαλάσει χατήρι με το τραγουδάκι. Λιάνα μου, θα τα ακούσουμε, δεν το συζητάω. Νομίζω το προηγούμενο ήταν του Τσελέπη, εάν δεν κάνω λάθος, χίλια συγγνώμη, έτσι, πραγματικά χίλια συγγνώμη. Εάν δεν κάνω λάθος, με τη μάσκα ήταν του Τσελέπη. Άλλο ένα παλικάρι που έχει στείλει μηνυματάκι και είναι και αστυνομικός τώρα εδώ, έτσι. Για φαντασέ, αυτός ο αστυνομικός τώρα να σε πάρει να σε ανακρίνει. Έχει κάνει λάθος. Ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια. Τη μία μου γράφει Σταμάτης Γονίδης, την άλλη μου γράφει Βοσκόπουλος. Τελικά είναι Σταμάτης Γονίδης. Είναι και αγαπημένος και στην Αργαδία Λακωνία. 693-84-00-8-56. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, τον φίλο μου, τον ταξιζή, τον Βαγγέλη, τον Καρουμπαλή, που τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, έτσι, όλες αυτές τις βραδιές μας. Μας έχει γλυκάνει, πραγματικά μας έχει γλυκάνει. Δεν πειράζει. Βαγγέλη μου, στον φίλο μου τον Άρη, έτσι. Το επόμενο, Γιάννη, να το γράψει σε κασέτα, το επόμενο. Τώρα πάμε Γερμανία, City. 210-718.000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν πτωούμαστε, είπαμε βαθιές ανάσες. Όσο παίρνουμε βαθιές ανάσες, οξυγώνεται ο εγκέφαλός μας και λειτουργούμε πολύ πιο καλύτερα. Ελάτε, δεν το είχα πει τόσο καιρό.

Λοιπόν, απότομα πήγα, έτσι. Πολύ σκληρά, πολύ σκληρά. Λοιπόν, είναι για τον φίλο μου τον Γιάννη από τα Καμίνια, την ακούσατε την αφιέρωση, για την γυναίκα του την Έλλη, είπε και για το Βύρονα μεριά πάνω. Γιαννάκο μου, έλα να ακούσω το τραγουδάκι. Ότι είσαι καψούρης μεγάλος, έχεις χάσει τα μυαλιά, τα μυαλά σου στην νομική μου, τώρα δεν το συζητάω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, είναι μια περίεργη μέρα. Είπαμε, καλημέρα φαίνεται από το πρωί. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Πειραιώτη από τον Πειραιά. Γιώργο μου, πολλά πράγματα δεν μ' αρέσουν για μένα. Ειλικρινά, πολλά πράγματα και εμένα δεν μ' αρέσουν στην καθημερινότητά μας. Όλα καλά, όλα καλά όμως και όλα ανθυρά. Γεια σου Γλυφάδα, γεια σου κυρία Λιάννα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα περάσω μετά την εκπομπή, θα τα

Το παλικάρι μας από την ΚΑΜ 1, την ΚΑΜ 3, τον πρόεδρο, τον φίλο μου, τον Γιάννη, που είναι παραπονεμένο. Γιαννάκο μου, χίλια συγγνώμη, γαμάρι μου, Ολυμπιακέ μου, καλή εβδομάδα καταρχήν. Γιαννάκο μου, μάνα δραμαγούλα,

9-9-1, δεν ξέρω αν έχει πάρει ούλα το 9-9-1 που του φώναξα για προθέσεις στο κλείσιμο της εκπομπής. Δημήτρη μου, σου φώναξα 2 φορές τα μηνυματάκια, ήταν στο κλείσιμο της εκπομπής. Νομίζω, το πρόλαβα. Καλή εβδομάδα, λέει παιδάκο μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Βγάλαμε και 2-3 τηλεφωνάκια έτσι για το Θεαθήνε. Και θέλει τραγουδάκι τώρα και από το Γαλάτσι μεριά. Λοιπόν, πάμε για τα σύνορα, θα το ξανακούσουμε το τραγουδάκι, υπέροχο παιδάκια. Δεν το άκουσε το κορίτσι μας εκεί, αν και έχω μάρτυρες είπα. Έχω μάρτυρες εδώ και μου είπαν και με το τραγουδάκι του Τσελέπη, ναι Μιχάλη, ο Τσελέπης, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον από τα Καμίνια. Λοιπόν, Μαρία μου, δεν έχει σημασία, έλα θα το ακούσουμε. Άρη μου, περίμενε λίγο. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Βασίλη. Βασιλάκι μου, καλημέρα στον νέο κόσμο. Καλή εβδομάδα, υγεία και χαμόγελο. Από τον νέο κόσμο την περιοχή. Παιδάκια, πάει το μυαλό σας πουθενά άλλο στον νέο κόσμο. Δεν αλλάζουμε. Αν δεν αλλάξετε, δεν αλλάζουμε. Χριστέ

Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα, θα την κάνουμε εμείς τσαγκάρο Δευτέρα. Δεν το συζητάμε. Εμείς θα την κάνουμε τσαγκάρο Δευτέρα. Ποτέ δεν το έχουμε κάνει. Θα το κάνουμε τώρα. Είμαστε τόσους μήνες, δεν έχει κλείσει ο Μάχη 99,8, τόσους μήνες ζωής. 2 χρόνια όχι. Και λέμε η συνήθεια έγινε λατρεία. Γιατρέ μου, άκουσες τραγουδάκι, δώσ' μου λίγο χρόνο το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, στην Έφη μας από το Εγάλαιο, εύχομαι τα καλύτερα Έφη μου, καλή εβδομάδα. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, τραγουδάκι για το γαλάτσι μεριά. Τραγουδάκι, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Άρη και τον φίλο τον Βαγγέλη τον Καρουμπαλή. Βαγγέλη μου, από ό,τι κατάλαβες είναι μια δύσκολη βραδιά. Πολύ δύσκολη βραδιά, έτσι. Πράγματα, καταστάσεις, είπαμε, η ζωή δεν ξέρει ποτέ κανένας τι μας ξημερώνει και πώς θα φέρνει. Ποτέ. Μου έχουν γίνει μαθήματα, έχω πάρει μαθήματα. Δεν θέλω να παραδώσω τέτοια μαθήματα, ποτέ. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, Δανάη μου, και δικό σου τραγουδάκι. Βεβαίως δεν πέφτουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει. Κάποτε ανεβαίναμε, λέει λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και παράπονο η Αρκαδία, λακωνία κανένα και με σταμάτη γονίδι. Έτσι, Δημητρούλα. Τα λέμε. Ωραίο.

0: Λοιπόν, το είδα, πήγα, Βαγγέλη μου, πραγματικά σε ευχαριστώ, ειλικρινά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το ταξί, πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Έχεις κάνει πάρα πολλά. Πραγματικά το λέω. Το λέω και συγκινούμε. Έχω να καταλάβει, όπως τα τηλεφωνάκια που έβγαλα, που ήταν συνθηματικά, ξεκινήσαμε από τη λυκόβρηση, μεταμόρφωση στα σύνορα που λέω, κάπως έτσι με τα τηλεφωνάκια σήμερα, για καλό μας είναι. Γυρνά στο λέω, Βαγγέλη μου, πράγματα και καταστάσεις, αλλά σου υπόσχομαι ότι δεν. Μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τώρα, κερδισμένος, χαμένος, δεν με νοιάζει. Κερδισμένος είσαι γιατί είσαι καλά. Και έχεις αυτούς που αγαπάς. Και ένας από αυτούς που αγαπάς είμαι κι εγώ. Το λέω, κύριε Καρουμπαλή. Δεν έχω να το κρύψω. Και θα το λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον το φιλαράκι μου, το καλό, τον Βαγγέλη, τον Φορτηγατζή, το 509 από το Χαϊδάρι. Καλή εβδομάδα, Λεβέντη μου. Καλή εβδομάδα. Όλα έχουν μία αρχή και τέλος. Πολλές φορές. Υπάρχει και αυτό που λέγεται στον άνθρωπο ο ενθουσιασμός. Είναι, παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο αυτό που λέμε ο ενθουσιασμός.
1: Μια ζωή λύπες ουραγίζω που με ράγισαν σαν γυαλί.
0: Τι έφερε πάλι, έτσι, παγωτό.
1: Μια ζωή.
0: Παγωτό δεν έχω να το κρύψω, παγωτό για... Καριδόπιτα έφερε, άμα έχεις γιγούρα, έλα. Άκου, άκου, άκου, άκου.

0: καταλάβετε, μπορείτε. Σταγόνα στον ωκεανό, τι μπορεί να σημαίνει? Τίποτα, ψήλο στάχερα που λέμε. Πιο αναλυτικά το λέω. Πιο αναλυτικά, λοιπόν, Μαζονάκης έχουμε για την Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαζονάκη έχει ζητήσει, γιατί δεν το βρήκα το τραγουδάκι πραγματικά, Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι. Είναι το επόμενο, έτσι. Θα τα ακούσετε, είναι το επόμενο. Μα το 672 είπε και μας από την ίδια. Απαιτητική πάντα, απαιτητική πάντα. Και καλά κάνεις να έχεις απαιτήσεις. Αλλά πάντα πρέπει να μετριάζουμε ορισμένα πραγματάκια. Θέλουμε και τα θέλω των άλλων. Άσε τη λέω, Μπέκη μου, μην το πιάνεις. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη μου. Καλημέρα στο Παγκράτη, στο φίλο μου το Δημήτρη, που είναι πάντα έτσι εδώ στο Μάχη 99,8 και είναι και καλά.
1: Δες τις χορδές μου.
0: Δημήτρη μου, χαίρομαι πραγματικά. Υγεία. Υπάρχει καλύτερο πράγμα, αδερφέ? Υπάρχει καλύτερο πράγμα, αδερφάκι μου? Να έχουμε την υγειά μας και το χαμόγελό μας. Το λέω και το φωνάζω. Θετική ενέργεια. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κόκοτας και για την φίλη μας την Μαρία από την Πετρούπολη, το Μαράκι, γι' αυτό είπα Μαρία σήμερα. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου!

0: Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Το είπα και πολύ πιο πριν, Δανάη μου. Τώρα το αείμνηστος δένε. Γίνονται ακόμα έρευνες, ψάχνουν τα πάντα όλα εκ των υστέρων. Το μετά, όταν γίνεται κάτι. Και το έχω εξηγήσει πολλές φορές τώρα, μην το εξηγούμε. Είναι δώρον άδωρον. Πάμε πριν να προλάβουμε το κακό. Το προλαβαίνουμε πριν. Είναι και τα προγράμματα αυτά που είχαν πει, το προλαμβάνω. Και με τις εξετάσεις μπορούμε να κάνουμε, προλαμβάνω, να προλάβουμε κάτι. Μετά δεν μπορώ να το δεχτώ να το πω ακόμα. Το βλέπω και εγώ στα μηνυματάκια που μου το στέλνετε. Και μου φαίνεται λίγο έτσι, απίστευτο με τον Μαζονάκη, έτσι. Δεν πέφτουμε. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Παναγιώτη, που το παίζει από τη Γερμανία μεριά. Το παίζει και τζόβενο τώρα, έτσι. Μικρουλάκι, ερωτευμένο. Ποιος θα σηκωθεί, μου λέει τέτοια ώρα. Λέει, παιδί μου, κι εγώ σηκώνομαι. Κι εγώ σηκώνομαι τέτοια ώρα. Πάμε τα να αλλάξουμε λίγο το χαρακτήρα μας. Πολλοί δεν το ξέρουν, πολλοί δεν τον έχουν διαβάσει. Είπα, τα μάτια είναι ο καλύτερος καθρέφτης του εαυτού μας. Κοιτάς τα μάτια, κατάματα, θα καταλάβεις πολλά. Δεν μπορεί να τα κοιτάξεις, δεν μπορεί να τα διαβάσεις. Άστο να πάει. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή και καλή εβδομάδα. Να κυλήσει η Γεωργία μου από Μέγαρα. Να σε καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου Χριστάκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον Χρήστο, το 197. Δεν έχω ξεχάσει την Κατερίνα μας από το Χολαργό, τα Στέρι.
1: Ποτέ δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη.
0: Ό,τι δίνεις κάποτε μου είχαν πει, μου το είχε πει κάπου μια ψυχή. Οικονομόπουλε, ό,τι δίνεις παίρνεις.
1: Να πω συγγνώμη και όλα αυτά κατόπιν εορτής.
0: Πραγματικά, ό,τι δίνεις παίρνεις.

0: λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Τι που δεν έχουμε μυστικά. Πολλές φορές αλλάζουμε και λίγο τη διαδρομή. Αλλάζουμε και λίγο τη διαδρομή, δεν έχουμε μυστικά. Λοιπόν, Μαζονάκης, ανήκω σε μένα, ταξιτζί μου, ανήκω σε μένα. Είναι με τον Μαζονάκη, θα το ακούσουμε γρήγορα, γρήγορα. Είναι αυτό που λένε γιατί έχουμε περάσει στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας εδώ. Εκτός, Βαγγέλη μου, και αυτό εισπράτεται. Ταξιτζί μου, και αυτό μπορεί να το εισπράξεις. Αυτά είναι γούστα. Δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, δεν το πιστεύεις αυτό που λέμε άβυσο στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν το πιστεύεις. Ας σου φέρω ένα παράδειγμα μετά το τραγουδάκι του Μαζονάκη. Ας σου φέρω ένα παράδειγμα. Ας σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Σε μένα να καταλήγω.
0: Στην πραγματική μας ζωή, ό,τι δίνεις παίρνεις εισπράτης. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Όλα! Υπάρχει ο ενθουσιασμός. Ναι, δεν το συζητάμε. Ενθουσιαζόμαστε. Αλλά μετά έρχεται και καταλαγιάζει. Όταν καταλαγιάζει αυτό που λέγεται ενθουσιασμός, βγαίνει το πραγματικό μας. Βγαίνει το πραγματικό μας. Μετά τον ενθουσιασμό, τον καταλαγιασμό, βγαίνει το πραγματικό μας το είναι.

0: Λοιπόν, μ' άρεσε αυτό που άκουσα από την φίλη μου την Κατερίνα από το Χολαργό, έτσι. Το ερωτευτεί. Ονόμορφο πράγμα. Έρος ανήκατε μάχα που λέγε. Ρητό, ρητό. Θυμάμαι και μια παλιά ταινία, έτσι, να μην με τον Παπαγιανόπουλο, την αείμνηστη, την αείμνηστη όλη αυτή που βλέπουμε μια άλλη ταινία και θέλουμε να την ξαναδούμε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θα το θυμηθώ, δεν υπάρχει. Ναυσικά, ναυσικά, που ήθελε να κάνει τη μετάφραση. Πάμε να ακούσουμε, Λιάνα μου. Λοιπόν, η φίλη μας η Λιάνα από την Γλυφάδα. Χαμογέλαση, ταξιτζή μου, εσύ χαμογέλα, δεν το συζητάμε. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, στο Μοσχάτο τον φίλο μου τον Ηλία. Το 123, Ηλία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, λεβέντη μου. Καλή εβδομάδα να την έχουμε. Λοιπόν, η κυρία που άκουσες πριν, που οι κυρίες μάλλον και... Δεν θυμάμαι πόσα τηλεφωνάκια ήταν. Δεν πιάνουμε με νούμερα. Αυτά τα διαχειριστούν οι λογιστές και οι λογίστριες. Δεν ξέρω τι πόνεμένη η κυρία μπορεί να ήταν. Αλλά είδες αλήθειες που είπε.
1: Ο χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε.
0: Άλλο χαρακτήρας και άλλο συμπεριφορά. Ο χαρακτήρας μου έχει διαμορφωθεί. Μου τον έχουν διαμορφώσει. Η οικογένειά μου, οι δάσκαλοι που όντως έτσι έκαναν αγώνα, ήμουν λίγο ατίθασο νιάτο. Χαρακτήρας μου, συμπεριφορά μου είσαι εσύ. Συμπεριφορά μου είσαι εσύ που μιλάω, που βλέπω, που μιλάμε, που μου τη λες.
1: Ο χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε.

0: Κάσελη.
1: Πάμε τώρα πάλι. Πάμε γιατί ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Έτσι. Το διπλό ταμπλό που λέμε. Και όχι, δεν ξεχάσει αυτό που λέμε διπλό ταμπλό. Όχι το ταμπλό του αυτοκίνητου. Είναι για αυτό που λέγεται ενθουσιασμός. Ναι, θα ενθουσιαστεί, θα πάρει το μηνυματάκι, θα πάρει το τηλεφωνάκι. Θα κάνει τη δουλίτσα του, θα κάνουμε τη δουλίτσα μας. Το μετά, μετά,
0: που μας
1: μετά, το μετά
0: μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος.
1: Λοιπόν, εδώ θα πούμε πολλά φέτος. Θα έχετε να ακούσετε πολλά. Αλήθεια, αλήθεια. Η αλήθεια πάντα πονάει. Πάμε να ακούσουμε τον χαρακτήρα.
0: Που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος.
1: Μανώλη μου!

Θέλω για τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, λιγνάτε το τραγουδάκι. Φώτη μου, μετά τον Μαζονάκι, μετά τον Μαζονάκι είναι το επόμενο. Να πω καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα η Κατερίνα μας, το 22-14 από την Ηλιούπολη, πάνω, άνω κάτω Ηλιούπολη, Κανάρια, κάπου εκεί κοντά, έτσι. Κατερίνα μου, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Όντως, είχε χαιρό να στείλεις μηνύματάκι, πραγματικά στο λέω, έτσι. Θα πάρεις απουσίες πολλές, πολλές και μεγάλες απουσίες. Θα μου γίνεις επαναξεταστέα. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, στο 85-85-08, καλημέρα σας λέει, καλή εβδομάδα. 85-08 δεν γράφει νοματάκι. Σε όλες τις βάρδιες που δουλεύουν και μη, έτσι, και μη. Να ευχηθώ και πάλι, όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Θα την παλέψουμε. Δύσκολη, είπαμε, καλή μέρα φαίνεται πάντα από το πρωί. Το πήρα. Ρωμαίος και Ιουλιέτα έχω πάρει. Μηνυματάκι. Θα το αναλύσουμε. Έχουμε, έχουμε, έχουμε. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μακελάρι.

Δημητρούλα μας, εκεί στα Τελωγεία κάτω στην Πειραιά. Κάποια στιγμή έρχεται ο άνθρωπος να εξωτερικεύσει πολλά πράγματα. Μας βγαίνει, είτε είναι η αγανάκτηση. Πιάστηκα από αυτό πρώτα, έτσι, που δεν έπρεπε να πιαστώ, από την αγανάκτηση. Αγανακτούμε πολλές φορές. Δεν το παίρνω πολιτικά, παιδιά, ούτε καν. Καμία σχέση εκπομπή εδώ, η δικιά μας εδώ, με τα πολιτικά, και τα εκφράζετε και συμμερίζομαι και τη γνώμη σας και τη θέση σας στα πάντα όλα. Δεν θέλω να φοβάσω ένα συνειμηματάκι. Υπάρχουν και στιγμές, αυτό που λέμε η στιγμή αδυναμίας στον άνθρωπο. Υπάρχουνε. Δεν ξέρω και την ημέρα, προχθές Πέμπτη και Παρασκευή, έπεσαν καπάκι κάτι μηνυματάκια και γι' αυτό και σου το είπα πριν. Α, διευκρινίσω και εγώ όσο μπορώ να μάθω. Δεν έχω θίξει κανέναν ποτέ. Σου είμαι ποτέ. Δεν θέλω να υπάρχει καμία παρεξήγηση, έτσι, ούτε καν. Τις βραδιές μάλλον εδώ, τις χαρίζετε εσείς και όχι εγώ. Είπαμε, δεν είναι κομπιούτερ ο Μιχάλης, είναι άνθρωπος. Και είμαι και λίγο ευαίσθητο, ψαράκι. Ούτε καν, έτσι. Εκεί στα Τελωνία. Που έχεις και το μπουκαλάκι, γιατί εκεί, στο Μπελούτσι, Μπελούκα όπως το είπες, στον Πειραιά, το μαγαζί που ήταν τιμή μας, που θα τα ακούσεις στις προσεχές μέρες, ένα φιλαράκι μου παίζει μουσική. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί, αυτό το άτομο. Παίζει κάθε Σαββατοκύριακο μουσική εκεί. Και είναι τιμή μας και καμάρι μας εδώ. Λάθη στη ζωή μας όλοι κάνουμε. Αρχεί κάποια στιγμή όντως να τα παραδεχτούμε και να μην είναι αυτό που λέμε ο εγωισμός. Έχω πει και σε αυτό που λέγεται εγωισμός, παν μέτρων άριστον. Είναι όμορφο να υπάρχει, να έχουμε έναν εγωισμό μέσα, ρε παιδάκι μου. Δεν το συζητάμε, να έχουμε. Με και αλλή μόνο να μην υπάρχει στον άνθρωπο ο εγωισμός. Αλλά πρέπει να το μετριάζουμε, γιατί όταν υπερβάλλουμε, υπερβάλλουμε και εμείς και χάνεται το όριο. Χάνεται.

για τον Φώτη, τον φίλο μου από, τον, από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, Κολωνάκι. Έλα βρε, αφού δεν κοιμώστε. Κατάλαβες κυρία Δήμητρα, αν ήταν η Δήμητρα πάλι θα μου πει η άλλη γλώσσα λανθάνουσα, πάλι, γιατί έχουμε Δημητρούλες. Γίνεται κάθε παρεξήγηση, κάθε παρεξήγηση, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι.

Λοιπόν, το κύριε Μιχάλη, άστο τώρα, δεν το σέμενε νερό και αλάτι. Νερό και αλάτι, κύριε Μιχάλη, κεριά και λιβάνια. Μιχάλη Σκέτο, Μιχάλη Σκέτο, άκου κύριε Μιχάλη. Δεν είμαι μεγαλύτερός, ούτε καν. Ωεό, Χριστέ μου. Θα το πιούμε το μπουκαλάκι. Εκείνη που παίζει στο Μπελούκα, στον Πειραιά, μουσική, είναι ο φίλος μου ο Μιχάλης.

ξαναλέω, είναι τιμή μας και καμάρι μας εδώ στο Μάχε 99,8. Έχουμε εισχωρήσει σε αυτοκίνητα, σε σπίτια. Πού μας ακούτε, συντονισμένοι πάντα, το λέω και συγκινούμε. Εσύ, το 991, τον φίλο μου τον Δημήτρη τα Καμίνια, έτσι. Και τον άλλον που μας γράφει σε κασέτα. Μας γράφει σε κασέτα. Και είναι όμορφο, είναι ωραίο, είναι καλό. Αλλού μπορεί να μην μπορέσαμε, να μην τα καταφέραμε. Α, υπάρχει αυτό. Ο καθένας τα δικά του θέλω. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας ποτέ. Πάντα με το κεφάλι ψηλά έφευγα από το κάθε τι.

Κολονάκι. Λοιπόν, οκ, okay, λέει Μιχάλη Σκέτο. Μιχάλη Σκέτο, μην το πάμε, παιδάκια, το τραβάμε πάλι. Το Σκέτο. Σκέτο έχουμε συνηθίσει στον καφέ που λένε φτιάξε μου ένα σκέτο, έτσι. Και αυτό είναι δηλητήριο, σκέτο. Μιχάλη Σκέτο. Γελά και το άλλο το παλικάρι εδώ πέρα με το ταξί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα τα έχω μαζεμένα. Μην κοιτάς ότι δεν έχω μιλήσει τόσο καιρό, Γιώργο μου. Εσύ με το ταξί το Mercedes. Δεν έχω μιλήσει. Με τα βαρέα και τα ανθυγινά. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα το στομαράκι μου. Γιατί είναι ξεκίνημα τη σεζόν. Έχετε να ακούσετε, έχετε να μάθετε. Αν και βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, θα τα μπερδέψουμε λίγο τα πράγματα. Θα τα μπερδέψουμε όχι με τους ψήφους, ούτε καν. Με τα άλλα, τα δικά μας εδώ. Εμείς είμαστε διαφορετικό κομμάτι. Ψυχολογία, ψυχόλαγη, ψυχαγωγία. Λοιπόν, θα το ξέρεις, εφόσον ήσουν Σαββατοκύριακο, είναι και παίζει και μας ακούει ο φίλος μου, είναι ο Μιχαλιός, και θα τον ακούσετε και εδώ, θα τον προσκαλέσω. Θα τον ακούσετε. Το λέω για σένα, Δημητρά. Το άλλο το παλικάρι μου λέει κλαίω από τα γέλια. Γλάψε παλικάρι μου, μ' αρέσει να κάνω τον κόσμο πάντα να χαμογελάει και όχι οτιδήποτε άλλο. Εγώ μια σφαίρα καρφωμένη εδώ την έχω. Του μακελάρι του πέρασα από

0: ako, ako, ako, ako, vedeto. Ako, ako, ako, τώρα. Πω, πω, εντάξει τώρα. Κυρία Δημητρά, δεν είμαστε αγρίμια. Δεν είμαστε αγρίμια. Έλεος πια, παίρνω κανένα μπουκάλι. Εγώ να απολαύσω, να απολαύσουμε την παρέα. Δύο κουβέντες. Άκου λέει τώρα, δεν θα είμαι εκεί λέει. Παίρνεις κανένα σφαίρα, κανένα μπουκάλι στο κεφάλι. Αγρίκος δεν είμαι. Έλα, έλα. Φτάνω πολλές φορές κι εγώ, σαν άνθρωπος στα άκρα, πάνω σε αυτό που λέμε ψευτιά, πάνω σε αυτό που λέμε θέατρο, το θέατρο των παραλόγων. Αλλά μη φοβάσαι. Γυκνά το λέω, μη φοβάσαι. Βαγγέλη μου, Μενιδή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον Βαγγέλη και τον Βασίλη. Νομίζω το τηλέφωνο που ήταν στον αέρα ήταν η κυρία Κατερίνα. Η κυρία Κατερίνα από τον Χολαργό. Που χρωστάω τραγουδάκι στην Κατερίνα και στην φίλη της. Και στη φίλη την Τίνα.
1: Να σου ποτήρι έρωτα.
0: Πάνε και τα ποτήρια σπάσανε, πάνε και τα τσιγάρα.

Δεν θα το διαβάσω, Λεβέντη μου. Παλικάρι μου, δεν θα το διαβάσω στον αέρα το μηνυματάκι. Μου αρκεί αυτό που μου γράφεις με το γέλιο, τι χαμογελάς. Και μου είναι ευχάριστο. Με συγκινεί και εμένα. Δεν θα το διαβάσω, όχι. Πραγματικά. Αντώνη μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, δε Καλαμάτα? Καλαμάτα και Λιγαβητό σου συνδυάζουμε, έτσι. Τώρα εσείς δεν ξέρω που το πάτε, πώς το πάτε. Αντώνη μου, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου το με το λαστιχά. Βουλκανιζατέρ. Το λαστιχά στο όλα βουλκανιζατέρ. Να το πούμε λίγο καλοπροαίρετα. Καλημέρα στε όλη την παρέα. Που διανυκτερεύετε, που είστε. Δεν έχουμε θεματάκι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ. Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Μαζί μας ήταν το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια, βραβευμένο πάντα με την χρυσή πλακέτα. More Than Tax, καλυψούς 110 ισόγειο. Εκείνη η Μαρία Ηλιαράκου και οι συνεργάτες της. Για την δική σας και καλύτερη εξυπηρέτηση, γιατί τα φορολογικά παιδάκια δεν είναι τυχαία. Έχουν αναλάβει τα πάντα όλα. Αναλαμβάνουν τα πάντα όλα. Επίσης, μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία, ακούτε, λέει μία πίτσα. Δεν έχει μία πίτσα μόνο. Δεν είναι αυτές οι πίτσες. Υπάρχουν πολύ, πολλά περισσότερα. Πολύ και πολλά περισσότερα. Αλμυρές κρέπες γλυκές, να τις αναγλυκάνουμε. Σαλάτες δρόσερες, μακαρονάδες, κλαμπ σάντουιτς. Λειτουργεί και με delivery. Όλα αυτά Εθνής Αντιστάσεως 63. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ευέλη. Για την Ντίνα, για την Ντίνα και για την Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Καλό σου βράδυ, Μαρία μου. Ήταν μια Δευτέρα εντελώς διαφορετική. Ελπίζω να αλλάξει το σκηνικό. Η Μαρία μας από το Ήλιον. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, Μαράκι. Λοιπόν, θα ακούσουμε το ραγουδάκι. Έχουμε μετά 12 λεπτά. Πάμε για πόνο. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιατί ξεπέρασε η συνήθεια τη λατρεία.

Λοιπόν, Κατερίνα μου, με τη φίλη σου την Τίνα, με τον Βέλη, τα ακούσαμε αυτό. Έχω τουλάχιστον μέχρι τώρα, εδώ που μιλάμε, έτσι. Είμαστε 45 λεπτάκια μετά από τις 1. 12 λεπτάκια με 13 έχουμε στη διάθεσή μας, 22/9/2026. Το λέω, Χριστέ μου, λίγο αργά, δεν είναι αργά και καθυστερημένα, όχι. Να θυμάμαι, και το έχετε καταλάβει όλοι, και με τα τραγουδάκια, μπορεί πολλές φορές κάτσε να σημειώσω, περίμενα να σημειώσω, γιατί δεν θέλω να χαλάσω χατήρι κάπου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα το θυμητικό το έχω. Είχα πει κάποτε δικό μου τραγουδάκι, από το ξεκίνημα της σεζόν δεν έχω. Πάντε λίγο με την κίνηση σήμερα να ακούσω κι εγώ ένα δικό μου τραγουδάκι με τον Στράτο το Διονυσίου και την Λίτσα Διαμάντη. Στράτο μου, να τα πούμε παλικάρι μου σε λίγο, έχω ένα παλικάρι εκεί πέρα που χαμογελάει, δεν πειράζει. Εγώ έχω και καρυδόπιτα. Εγώ έχω και καρυδόπιτα. Αλλού πήγαινε, αλλού κατέληξε, δεν πειράζει. Είδες. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Δεν θα το ξανακάνω, κύριε Καρουμπαλή. Βαγγελάκο, ναι. Είχαμε όλη την ευγενή καλοσύνη και να γλυκάνουμε λόγω δουλειάς. Δεν γίνεται δεκτό. Εγώ πάντως το δέχτηκα και θα το απολαύσω. Φιλιά. Καλό βράδυ, φραουλίτσα μου. Καλό βράδυ, γλυκιά τσερίδα. Καλό σου βράδυ, καλή εβδομάδα και όνειρα γλυκά.

Είναι όλα ζωντανά, είναι όλα live που λέμε στα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, καλημερίζουμε τη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Πάμε τώρα σε ένα μεγάκι μεγάλο. Μεγάλο ρινί να φακτεί, αλλά είναι πάνω στο Βύρονα. Εκεί είναι η Μερούλα. Και είναι το επόμενο τραγουδάκι. Δύο τραγουδάκια. Ένα από τα δύο. Μερούλα μου. Και θα τα πούμε. Και δεν θέλω να ντρέπεσαι. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν και τα κατοικίδια, έτσι. Καλό. Καλό, καλό. Μερούλα, η Μερούλα από το Βύρονα είναι το επόμενο τραγουδάκι. Λοιπόν, στην φίλη μου την Ρίτα. Βρε Ρίτα, τέτοια ώρα ύπνησε εσύ. Α, καλά. Α, καλά. Ρίτα. Ρίτα, με ωμέγα γράφεται, παιδάκι μου. Με ωμέγα γράφεται. Το σκότωσες, μου βγάλει στα μάτια. Καλημέρα στο Εγάλεο και καλημέρα στη Ρίτα. Πάμε όμως τραγουδάκι, είναι χαρισμένο. Για την Μερούλα το μαγκάκι από το Βύρονα και καταγωγή ορεινή ναυπακτία. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες το ποτηράκι, αφού σπάσα τα ποτηράκια και μετά πήγαινε γουλίτσα το μπουκαλάκι. Τώρα θα μας δώσεις το φαρμάκι. Τώρα μας δίνεις το φαρμάκι. Ωραίο. Το ξωτάκι.

Χαριστική βολή, χαριστική βολή ήταν αυτή που δίνανε πάνω για να σε αποτελειώσουν, έτσι. Έχει βγει το τραγούδι από παλιά και για τον τοίχο της Σαριανής. Δεν ξέρανε, έτσι, μπορεί να σε εκτελούσανε, να κάνανε την εκτέλεση, αλλά λένε κάτσε τώρα να είμαι βέβαιος, τώρα τον έχω πεθάνει, τον έχω αποτελειώσει. Κάτσε να του ρίξω και μία πάνω. Αυτή είναι η χαριστική βολή. Ναι, μεν βέβαια περνάμε αυτό που περνάμε με τις αμφιβολίες. Παραδείγματα ζωής είναι αυτά. Παραδείγματα ζωής. Κάτσε να του πω και μία πάνω, έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Έλα, μπορεί να μην τον πέτυχα, μπορεί να μην τον πετύχανε. Αλλά κάτσε να του τυχώσω εγώ πάνω στο κεφάλι, να τον τελειώσω, να τον αποτελειώσω. Λοιπόν, κάποια Δευτέρα δεν είναι. Κάποιες Δευτέρες δεν είναι. Τσαγκαροδευτέρες κάποιες ναι μεν είναι. Θα τη σημειώσω και θα γραφτεί στα πρακτικά αυτή. 22 ενάτου του 2026. Αυτή τη Δευτέρα θα τη σημειώσω στα πρακτικά. Παρακαλώ πάρα πολύ να γραφτεί στα πρακτικά. Είπαμε για κάποιους λόγους. Και μετά και μετά και μετά

πρέπει να πούμε όμορφη καληνύχτα. Δεν έχω θεματάκι, ουρανία μου. Καλημέρα, καλημέρα από κάτω, όχι από πάνω από το Δίλωνα μεριά, η ουρανία μας. Λοιπόν, εμείς να ανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πρώτα ο Θεός όμως, έτσι. Πρώτα ο μεγαλοδύναμος, πάντα συντονισμένοι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Είπαμε, μπορεί να ήταν λίγο έτσι κάπως, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε εδώ να διορθώσουμε πολλά. Να ευχηθώ καλή αυριανή με όλη μου την αγάπη. Θα μιλήσουμε ώρα στο τηλέφωνο, θα μιλήσουμε. Λίγο υπομονή, αμάν, λίγο, λίγο, λίγο υπομονή. Λοιπόν, εδώ, έλα. Φιλιά πολλά και μόνο μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ θα τα ακούτε όλα. Θα τα λέμε όλα. Για να μας παρεξηγήσουν. Λοιπόν, να μην το πω το μηνυματάκι σου. Στεφανάκο μου, καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κοκοτάκι, για σου το ξωτάκι.

Λοιπόν, ένα τηλέφωνο που επέμενε δεν είναι μόνο το τραγουδάκι να το κόψουμε, να το διακόπτουμε. Δεν είναι εδώ, μου αρέσει η επικοινωνία του κόσμου. Ένα τηλέφωνο που τα ακούγατε που χτύπαγε, που επέμενε. Στερνή μου γνώση, λέει, να σε είχα πρώτα. Στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η ζωντανή εκπομπή Ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από το στούντιο του Μάχη FM 99,8. Είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Πάμε να φάμε προς ολοταχώς και τον Σεπτέμβριο, για να πάμε στον δύσκολο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο της ελληνικής κοινότητας των δούλων, των αναγιάδων, των ελευθέρων πολιορκημένων πολιτών. Είναι, κυρίες και κύριοι, η Σεπτεμβριανή ενημέρωση από ένα σταθμό, ο οποίος ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2025. Και ενώ βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026, έχουμε κατορθώσει να παγιωθούμε μέσα στον ανταγωνισμό χρηματικά-οικονομικών ισχυρών ραδιοτηλεοπτικών συγκροτημάτων. Και αυτό γιατί ο Μάχη 99,8 στα FM είναι, και πιστέψτε με γι' αυτό, διότι εγώ βάζω την υπογραφή μου σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, είναι μια ελεύθερη, ακιδεμόνευτη, ακομάτιστη και πάνω απ' όλα άχρωμη πολιτικά συχνότητα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε αυτόν εδώ το σταθμό δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί λέει οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Οι καλοί φίλοι κάνουν τους καλούς λογαριασμούς. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά για να μην υπάρχει συστοιχία ερωτημάτων. Για να μην υπάρχει, κυρίες και κύριοι, καμία αμφιβολία. Ούτε S300, ούτε Patriot, ούτε S400 της ενημέρωσης. Εμείς εδώ, μια ομάδα ανθρώπων που το λέει η περδικούλα τους, το λέει η καρδιά τους, όπως βλέπετε, από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το ξημέρωμα, επιδιώκουμε μια ελεύθερη, πολυπλευρή, πλουραλιστική και πάνω απ' όλα ακομάτιστη ενημέρωση. Θα το έχετε διαπιστώσει. Εδώ δεν αβαντάρεται κανένας. Κανένας. Κριτική γίνεται σε όλους. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλόν κάνει κριτική σε όλους. Και αυτό είναι που τον έχει κάνει αντιπαθή στο πολιτικό σύστημα. Ο Μιλόν, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το εγώ, η λέξη εγώ κρύβει εγωπάθεια, κρύβει νοσηρό εγωισμό, κρύβει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως που δεν μπορεί να τα λύσει κανένας μουρλογιατρός με την κόκκινη παντελόνα του κολονακίου και καμιά τσαφιασμένη. Ξέρετε τι σημαίνει τσαφιασμένη? Τσαφιασμένη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι λέξη ελληνικής γλώσσης. Σημαίνει αυτή που την έχει ανεμοδάρει, που την έχει ανεμοδάρει, το αγιάζει και η βροχή και έχει τσαφιάσει. Έχετε δει πως είναι η κυρία γιατρός, η γιατρίσα, η γιατρίσα του κολονακίου, που πάταγε τα κουμπιά. Αυτή που πάταγε τα κουμπιά και έστελνε ανθρώπους αδιάβαστους στον Άδη, στην κόλαση, στον ποταμό Αχαίροντα. Έχετε πάει στον Αχαίροντα? Έχει πέσει η στάθμη, έχει πέσει επικίνδυνα. Και είναι τόσο επικίνδυνη η πτώση στάθμης του Αχαίροντα που σε λίγο θα βγουν οι νεκροί του Άδη και θα μας φάνε. Θα βγουν τα πνεύματα και θα μας καταβροχθήσουνε, όπως βγήκαν στην πλατεία των απατεώνων. Κυρίες, κύριοι, ξέρετε, έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στην πλατεία Κολονακίου. Και θα σας πω γιατί. Εκεί συχνάζουν όλοι οι τσίφτιδες. Ξέρετε τι σημαίνει τσίφτης? Τσίφτης. Λέει, γεια σου ρε, είσαι τσίφτης. Με την αρνητική έννοια όμως, τσίφτης είναι αυτός ο οποίος είναι απατεώνας, κλέφτης, λοποδίτης,
Συχνάζουν εκεί λοιπόν όλοι οι λοποδίτες. Δεν μιλάω με γενικολογίες. Στην πλατεία Κολονακίου έχω να πατήσω πάνω από 5 χρόνια. Διότι όπου ρίξω τη ματιά μου, όπου ρίξω το βλέμμα μου, βλέπω κάτι τύπους απίστευτους. Λαμόγια. Επαναλαμβάνω, είναι ένα γνωστό εμπορικό κέντρο της χώρας. Αλλά ακούνε τα παιδιά στην περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι στην, δεν μου αρέσει να τη λέω επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια. Λέει, θα φύγω από τη Λάρισα, σε είδα και ρεστάρισα και θα πάω να ψωνίσω στην πλατεία Κολονακίου. Ναι, να πάω να ψωνίσω στην πλατεία Κολονακίου. Σε όλα τα λαμόγια. Δεν τα ακούτε? Πού ψώνησες? Στο Κολονάκι. Σε ποιο γιατρό πήγες? Στο Κολονάκι. Τι παπούτσια αγόρασες και από πού? Από το Κολονάκι. Τι άρωμα πήρες? Από το Κολονάκι. Στο Κολονάκι λοιπόν, στο πάλε ποτέ ιστορικό Κολονάκι, για όσους έζησαν την παλιά Αθήνα, η πλατεία Κολονακίου ήταν μια επαρχιακή κοινότητα. Έβοσκαν πρόβατα, γίδια, σαν τα γίδια που βόσκουν τώρα εκεί. Έβοσκαν κατσίκες, σαν τις κατσίκες που βελάζουν τώρα εκεί. Δεν υποτιμώ, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Απλώς δεν μ' αρέσει η νομενκλατούρα, η μπουρζουαζία. Τη συχαίνομαι. Ίσως γιατί ο γιος εργάτη δεν ανέχεται να βλέπει την ψευτοαριστοκρατία παλιών. Παλιών και παροχημένων, 90 και αριστοκρατών, οι οποίοι πλησιάζουν στο βασίλεμα της ζωής τους. Λαμόγια, τύποι περίεργοι, κατσουφιασμένοι, μανουριασμένοι, λοποδίτες, άνθρωποι του μαύρου χρήματος. Όλα τα λαμόγια μαζεμένα σε μια πλατεία. Βεβαίως, υπάρχουν και οι έντιμοι καταστηματάρχες, υπάρχουν και οι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν συνηθίσει από το παρελθόν να πηγαίνουν και να πίνουν καφέ στην πλατεία Κολονακίου. Λέει, πάω στο Κολονάκι να πιω ένα καφέ, να βρω ένα φίλο μου. Δεν είναι απαραίτητο όλοι όσοι συχνάζουν. Υπάρχουν και οι παλιοί Αθηναίοι, Κολονακιώτες. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί, που έχουν σπίτια εκεί, που έχουν περιουσία, που κάνουν τη δουλειά τους. Βεβαίως. Αλλά σε αυτούς μέσα έχουν παρισφρήσει οι σκόλικες. Οι σκόλικες. Οι σφίκες, οι σκούρκοι, όλα αυτά τα επικίνδυνα έντομα, τα οποία κατατρώνε τα σωθικά της χώρας. Παράδειγμα, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, είναι θαμώνας της πλατείας Κολονακίου. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος γιατί είναι παλιός Αθηναίος. Ο δεύτερος γιατί είναι γιατρός και συναντάει τα φιλαράκια του. Και ο τρίτος γιατί εκεί συχνάζουν κάτι ωραία αγόρια, Δήμετρα, που η ιδιότητά τους είναι σε μερικούς εξ αυτών αστυνομική ιδιότητα. Ο Νικήτας αρέσκεται να κάνει παρέα με αστυνομικούς. Ο Νικήτας, ο Κακλαμάνης, κάνει κέφι τους ανθρώπους που φοράνε στολή. Συμφωνεί και ο Αποστόλης εδώ. Ε? Ο Νικήτας κάνει κέφι ανθρώπους που φοράνε στολή. Είτε από κάτω, είτε από πάνω. Έτσι γουστάρει. Έτσι κάνει κέφι. Παράδειγμα λέω. Επίσης στην πλατεία Κολονακίου σύχναζε ή συχνάζει ακόμα και ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης. Τα χαιρετίσματά μου, κύριε Πλεύρη. Και σας ευχαριστώ θερμώς που βοηθήσατε σε συγκεκριμένες στιγμές, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, για να μην χάσω οικία μου πρόσωπα. Είμαι υποχρεωμένος βαθύτατα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να σας κάνω κριτική. Θανάση, επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πες μου κάτι, ρε φίλε. Τι δουλειά έχεις εκεί στους Κιτζίδες? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ως άνθρωπος προς άνθρωπο. Ας ιδιώτες. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εσύ είσαι υπουργός και δυνατός υπουργός. Σε ρωτώ λοιπόν, σαν Στέφανος προς Θανάση. Τι δουλειά έχεις εκεί, ρε, στους Κιτζίδες? Τι δουλειά έχεις, σαν πατέρα? Εγώ σε ξέρω, ρε, από 25 χρονών. Όταν ήσουν δικηγόρος, ξεκινούσες το δικηγορικό επάγγελμα,
και είχαμε μια άψογη συνεργασία. Και μάλιστα είχε συντελέσει στο να μην προχωρήσουν αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων. Και πρέπει να το τονίσω αυτό. Εδώ θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τα καλά κάποιου και τα κακά του. Ο Θανάσης ο Πλεύς δεν είναι κακό παιδί. Ο Θανάσης ο Πλεύς είναι καλό παιδί. Και παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ αυστηρό πατέρα, με τον οποίο δεν μιλώ πια. Δεν λέω ούτε καλημέρα. Για τους δικούς μου λόγους. Όχι για τους ιδεολογικούς λόγους. Για τη συμπεριφορά του. Μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν καλή απέναντι μου. Μιλάω για τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Που εγώ πρώτος τον έβγαλα και στις ραδιοφωνικές και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Όπως έβγαλα και άλλους. Και δεν άκουσα ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ δεν άκουσα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ακούω ευχαριστώ. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Και ρωτώ ευθέως τον Θανάση τον Πλεύρη, που τον ξέρω από φοιτητή νομικής. Όπως και τον Μάκη Βορύδη τον ξέρω από φοιτητή νομικής. Μάκης και Θανάσης. Με τα μικρά τους ονόματα τους ξέρω. Από φοιτητές νομικής τους γνωρίζω. Όταν εγώ ήμουνα εκεί και αυτή ήταν από εδώ. Στην ίδια, στα ίδια αμφιθέατρα. Με τους ίδιους καθηγητές. Θα ρωτήσω λοιπόν το Θανάση. Ρε Θανάση, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Ξέρω ότι πέρασες ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το ξέρω αυτό. Ο άνθρωπος πήγε να πεθάνει. Και δεν είναι για γέλια αυτά. Και μάλιστα είχε και μια ατυχέστατη περίπτωση. Δυστυχέστατη μάλλον περίπτωση με τη μάνα του. Που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και όταν φεύγει και η μάνα σου, η οποία ήταν στήριγμα στη ζωή σου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν χαθούν μανάδες, χάνουμε τα στηρίγματά μας. Αν χαθούν οι πατεράδες μας, χάνουμε την όρασή μας. Έτσι συμβαίνει σε όλους. Χάνεται ο γόνος, το DNA. Το γονίδιο. Η μάνα είναι αλλιώς. Όταν χάνεις τη μανούλα σου, δυστυχώς σε καλύπτει η ορφάνια. Μένεις ορφανός. Και ορφάνια είναι άσχημο πράγμα. Και στεναχωριέμαι για όλους όσους ακούω ότι χάσαν τη μανούλα τους. Θανάση έχασε τη μανούλα του. Πέρασε ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, πήγε να πεθάνει ο άνθρωπος. Και αντιλαμβάνομαι ότι πήγε να καταφύγει σε κάποιους ιδιώτες γιατρούς, μήπως βρει τη γιατριά του. Αναρωτήθηκες όμως, κύριε Πλεύρη, ότι ξέχωρα από άνθρωπος, ξέχωρα από τις ανθρώπινες αδυναμίες σου. Βλέπεις, σου μιλάω πολύ ανθρώπινα, δεν έχω να χωρίσω κάτι μαζί σου. Μα σε ξέρω τόσα χρόνια. Μιλάμε στον ελληνικό. Τους ξέρω αυτούς, κυρίες και κύριοι, γιατί ήταν σειρούλα μου, ήταν σειρά μου. Ο Πλεύρης, ο Βορύδης, ο Βερβεσός, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μαζί είμαστε. Και άλλοι πολλοί. Ο Χάρης ο Κονιδάρης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου στην Αρχιεπισκοπή, δεξί χέρι του Ιερονίμου. Ήταν σειρές μου όλοι αυτοί. Στο Πανεπιστήμιο και τους γνωρίζω. Εγώ ήμουν επαρχιατόπεδο, αυτοί ήταν πρωτευουσιάνοι, δεν είχε καμία σημασία. Μαζί φτιάξαμε εφημερίδες. Κάναμε επιστημονικές μελέτες, συμμετείχαμε σε σεμινάρια. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Ήμουνα μπροστά αυτό της μάρτυρας όταν ο Μάκης ο Βορύδης μπήκε με τα τσεκούρια, τις φαλτσέτες και τα στιλέτα στην νομική. Και μαχαίρωσε μπροστά μου. Δεν μπορεί να μου πει ψέματα. Μένα, να μου πει με ένα ψέματα ο Μάκης. Μπήκε μέσα και μαχαίρωσε ψυχρό ένα αριστερό φοιτητή. Μετά ο Μάκης ήταν δικηγόρος μου. Σε συγκεκριμένη εταιρεία τύπου. Και σας πληροφορώ, όσες δίκες παλέψαμε, τις κερδίσαμε. Γιατί ο Μάκης ο Βορύδης είναι καλός δικηγόρος. Αλλά είναι, όσον αφορά την ιδεολογία του, πουλιτάρι. Πουλιτάρι σε Μάκη. Τα πούλησες όλα. Δεν αναγνωρίζω στο πρόσωπό σου τον σκληρό δεξιό. Τον πατριώτη λαϊκό δεξιό. Ενώ ο Πλεύρης το κράτησε. Εν ολίγης. Όχι εν πόλης. Να ρωτήσω λοιπόν τον Πλεύρη, τον Θανάση. Ρε Θανάση, γιατί πήγαινες εκεί πέρα? Ποιος σου είχε κάνει τις συστάσεις? Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αποτελεί μείζον πολιτικό πρόβλημα? Στη θέση σου, και θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά, θα είχα υποβάλει την παραίτησή μου. Μην κοιτάς αυτούς εκεί, στο κομματικό ασκέρι της Πειραιώς, οι οποίοι σε κοιτάζουν με ένα μάτι. Τώρα σε καλύπτουν. Αύριο το πρωί δεν θα σε καλύψουν, θα σε αδειάσουν. Θα έπρεπε λοιπόν να έχεις υποβάλει για λόγους ευδειξίας, επειδή έχεις και μια ευρωπαϊκή νοοτροπία, την παραίτησή σου, αδερφέ. Δεν νοείται
υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ο οποίος έχει θητεύσει υπουργός υγείας, να ανακατεύεται με κομπογιαννίτες οι οποίοι σκότωσαν έναν άνθρωπο κατά το κατηγορητήριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκαλύπτεται, το Πασόκ το αποκάλυψε, πώς το πάθανε. Οι συνεργάτες του Κατσαπλιά, του Ιλοβοσκού, του Ανδρουλάκη, τον πειράζει λέει. Γιατί σε πειράζει ρε, τον πειράζει λέει που τον λέω Ιλοβοσκό. Τον ένα τον πειράζει που τον λέω για τον Βοσκό, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω ελαιοχρωματιστή, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω κομπογιαννίτη, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω βαψομαλιά. Λοιπόν, γιατί σας πειράζει, ρε. Παρατσούκλια σας βγάζω για να γελάει ο κόσμος, να κάνουμε πλάκα. Και εμένα μου έχουν βγάλει παρατσούκλια. Θα βγάλω και σε εσάς. Ο βαψομαλιάς, ο κομπογιαννίτης, ο άλλος ο υπνοθεραπευτής, ο Νάσος ο λέει ο Μπογιατζής. Τον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο Νάσος ο Μπογιατζής. Έτσι τον ξέρανε στη γειτονιά.

Έχουμε το 2012-13. Θα είσαι ανακατεμένος σε ένα συγκεκριμένο σωματείο ευεξίας, μακροβιότητας και όλων των υπολείπων εναλλακτικών μπουρδολογιών και να είσαι μέλος αυτού του συλλόγου. Μαζί με τους κιτζίδες. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Θανάση, λυπάμαι. Υπουργοί με ευθυξία υποβάλλουν την παράτησή τους. Και αποδείξατε όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι είστε ένα επικίνδυνο σπήλαιο πολιτικών. Ένα επικίνδυνο σπήλαιο εξοντωτών, εξολοθρευτών του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να ακούγεται, να σημειώνεται και να αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, με τη γυναίκα του συμμετείχαν σε κέντρα απεξάρτησης, ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης, ευζωίας, ευγονικής, μακροζωίας και μακροημέρευσης και κόβανε κορδέλες. Αποκάλυψη σήμερα στην εφημερίδα μας. Κόβανε κορδέλες στα εγκαίνια τέτοιων σωματείων μακροημέρευσης και μακροζωίας. Είναι η δεύτερη περίπτωση. Η πρώτη ήταν της γυναίκας του κυρίου Χατζηδάκη στο Κολωνάκι. Πάλι στο Κολωνάκι των απατεώνων. Των τοκογλύφων. Ψάχνετε να βρείτε λεφτά. Με χαμηλό τόκο, υψηλό. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε κλοπημαία. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε διαρρήκτες. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε εκτελεστές συμβολέου θανάτου. Στο Κολωνάκι. Όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι των κατσαπλιάδων, των απατεώνων, των τυχοδιωκτών, των κλεφτών και των λοποδητών. Ναι, όλοι εκεί συχνάζουν. Δεν θέλω να ποινικοποιήσω την πλατεία. Αλλά δυστυχώς, παιδεραστή ψάχνεις στο Κολωνάκι. Βιαστή ψάχνεις στο Κολωνάκι. Σε λίγο το Κολωνάκι θα αποκτήσει τέτοια χρηματιστηριακή αξία που θα είναι απλησίαστο. Για τον απλούστατο λόγο ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει μαζευτεί όλο το μαύρο χρήμα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές. Η Γλυφάδα, το Ελληνικό, τώρα που φτιάχνει και ο Λάτσης. Τους υψηλούς ιρανοξύστες μπορείτε να πηγαίνετε και εκεί και να λέτε που θα βρω λεφτά στο Ελληνικό. Ού θα βρω το κογλύφους στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω, εγώ τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι εγκαινίασαν ένα κέντρο απεξάρτησης. Τι κέντρο απεξάρτησης είναι αυτό? Τι είναι αυτό το κέντρο απεξάρτησης που δεν το ξέρουμε κι εμείς? Ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης. Από τι απεξάρτησης? Απεξάρτηση από τι? Από τη σεξομανία? Από τη βλακεία? Από την ηλιθιότητα? Ή από τα ναρκωτικά? Και επίσης αυτό το κέντρο πήρε 120 με 150 χιλιάδες ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Χρηματοδοτήθηκε το κέντρο από ποιον, λέτε? Από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Και απορώ, κύριε Γεωργιάδη, γιατί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας? Γιατί ό,τι γίνεται με τους κιτζίδες, τους γκουβεντολόγους. Χθες βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο για την Καριστιανού. Δεν άνοιξε μύτη, δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν μίλησε κανένας. Άρα το σύστημα καλύπτει την κυρία Καριστιανού, η οποία ορθά κοφτά στη σελίδα της στο διαδίκτυο διαφημίζει την κβαντική ιατρική, η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη επιστήμη. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι το κάναμε πρωτοσέλιδο επίτηδες, με ουσία, με δημοσιογραφικά στοιχεία, κανένα βρωμοκάναλο. Κανένα. Γιατί? Γιατί το βρώμικο σύστημα στηρίζει την κομπογιανίτσα. Και με κατηγορούν ότι είμαι μπαθής. Δεν είμαι μπαθής. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Σήμερα, στους ραδιομακελάριδες μέχρι τις 7.

Ακούστε απίστευτα ηχητικά ντοκουμέντα. Από την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, την απατεώνησα, η οποία έλεγε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Ακούστε τώρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους όμως πηγαίνανε πολίτες της ανάγκης. Απεγνωσμένοι πολίτες. Κι όμως αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά. Από όταν πέθανε και αναστήθηκε, λέει, την Ανέστηση Παναγία. Θα ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι να πω μωρέ για τον Πατούλη. Τι να πω για τον Πατούλη. Μου λέει ο Θοδωρής εδώ. Τι να πω για τον Πατούλη. Τα έχω πει για τον Πατούλη. Ο Πατούλης έπρεπε να μην υπάρχει καν στο πολιτικό σύστημα. Ο Πατούλης είναι το πρόβλημα. Ιατρικό σύλλογο Αθηνών. Το πρόβλημα είναι κυβέρνηση, πολιτεία. Η συντεταγμένη πολιτεία. Ο Πατούλης. Ο Πατούλης είναι μία τρύπα στη φλογέρα. Αναλώσιμος. Τι κάνει προσωπική πολιτική ο Πατούλης. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ένα τίποτα είναι ο Πατούλης. Ένα τίποτα. Υπάρχουν εισαγγελικές αρχές που αν έβλεπαν ποινική εμπλοκή του Πατούλη, πρέπει να τον έχουν πάει μέσα. Ιδάν. Ορίστε, γίνεται προκαταρκτική εξέταση. Να σας πω ότι θα γίνει τίποτα. Τίποτα! Ό,τι πιάνουν οι εισαγγελείς το βάζουν στο ζητάρι του αρχείου. Σήμερα θα ακούσετε λοιπόν ποια ήταν η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Η πιο παλή την ξέρετε, η πιο νέη όχι. Τι έκανε η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Πώς κορόιδεψε, ποιοι ήταν οι δικηγόροι της, πόσα χρήματα έδινε, πώς μίζωνε το πολιτικό σύστημα, ποιους υπουργούς χαρτζηλίκωνα. Ξαφνικά μετά, εγώ τα έχω ζήσει όλα αυτά, ήρθε το δηλητήριο του μπλε σκορπιού. Γιατρεύεται ο καρκίνος με το δηλητήριο του μπλε σκορπιού. Το έζησα κι αυτό. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα θαύματα στους Αγίους Ισιδώρους του Λυκαβητού. Εκεί ψηλά, όχι στον Ημιτό, στο Λυκαβητό. Ήταν ένας παππούλης, είναι ένας παππούλης, δεν ξέρω αν είναι ακόμα αυτός ο παππούλης, ο Κυρδημήτρης, ο Μπαρμπαδημήτρης, ο Παπαδημήτρης, στους Αγίους Ισιδώρους του Λυκαβητού, εκεί που σύχναζε, που πήγαινε η κυρία Γκραμπόφσκι, τον κύριο Μητσοτάκη, για να του λύσει, λέει, τα δαιμόνια που είχε, γιατί τάσπαζε στο σπίτι όλα, έτσι είχα ακούσει. Κατέβαζε ποτήρια, κατέβαζε Χριστοπαναγίες, συγγνώμη για την έκφραση, καντήλια, ήταν βλάσφημος και επειδή είχε νευροφυτικά προβλήματα, τον πήγαινε στους Αγίους Ισιδώρους να τον γιατρέψει ο Παπαδημήτρης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο Παπαδημήτρης ακόμα. Δημιουργήθηκε μείζον θέμα. Κάνει θαύματα ο Παπαδημήτρης. Γιατρεύει τον καρκίνο ο Παπαδημήτρης. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι πιστός. Χριστιανός είμαι. Αλλά. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθε ένα άλλο θαύμα. Το οποίο απασχόλησε για πολύ καιρό την επικαιρότητα και αυτό ήταν το σκήνομα του Αγίου Βυσαρίωνα. Επάνω στο μοναστήρι, στη Φθιώτιδα. Είπαν ότι το σκήνομα δεν έλειωνε. Και ήταν θαύμα. Βγήκαν οι ιατροδικαστές στα παράθυρα. Είπαν ότι ήταν θαύμα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Είναι όμως μια καταγεγραμμένη περίπτωση θαυματοποιών. Θαυματοποιούς περίπτωσης, η οποία πέρασε στα αμφιλεγόμενα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν έλειωνε ο Βυσαρίωνας. Είχε δοθεί επιστημονική εξήγηση. Θα τα ακούσουμε, θα πάμε και εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι. Πάμε και στο μοναστήρι. Και μετά είχαμε την εμπλοκή του Ράσου στα βρώμικα στοιχεία της παρανομίας, των κυκλωμάτων θαυματοποιών και διαφόρων άλλων περίεργων τύπων του παρασκηνίου και της υπονόμευσης της υγείας μας. Το ερωτικό σκάνδαλο του Μητροπολίτη Πρεβέζης, θα θυμάστε τον Άγιο Πρεβέζης, έκανε θαύματα για αυτός. Και βεβαίως θα ακούσετε και μια φοβερή ιστορία που είχα αποκαλύψει, που αφορούσε τον Προκόπιο, τον Μητροπολίτη Κεφαλονιάς, που αποδείχτηκε με στοιχεία ότι αυτός και τις καταγγελίες των πολιτών, ότι αυτός μαζί με έναν παπά που είχε δίπλα του,
πρωτοπρεσβύτερο, αποκαλύφθηκε ότι πήγαιναν κάθε βράδυ και έκοβαν κομματάκια από το σκήνομα του πολιούχου της Κεφαλονιάς, του Αγίου Γερασίμου. Και ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την φρικτή πράξη, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο πεθερός του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα. Και όταν το βγάλαμε στον αέρα, ο Σωτηράκης έκανε παράπονα. Εκεί να δείτε τι έγινε. Τέξας. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε αυτό το τεράστιο κουβάρι περίεργων προσωπικότητων που έπαιξαν σκαιότατο ρόλο στο θέμα της υγείας, στο θέμα της πνευματικής υγείας, γιατί υπάρχει και πνευματική υγεία, στο πρόβλημα της νοημοσύνης μας. Ακούστε, ο άνθρωπος είναι ένα αναζητιάρικον, είναι ένα διαβατάρικον. Ο άνθρωπος είναι αυτό που λέμε περίεργος. Θέλει να τα γνωρίζει και να τα μαθαίνει όλα. Εκεί ποντάρουν οι κομπογιανίτες και του καταστρέφουν τη ζωή. Σαν άνθρωποι είμαστε όλοι περίεργοι. Είμαστε όλοι ποταποί, μηδενικοί μερικές φορές. Ίσως αυτό να ξεκινάει από το προβατορικό αδίκημα με τον Αδάμ και την Εύα. Μπορεί. Η Εύα που έδωσε το μήλο στον Αδάμ. Μπορούσε ο Αδάμ να μην φάει το μήλο. Είναι μια υπεραπλούστευση της εναγώνιας αέναης αναζήτησης του ανθρώπου για να βλέπει κάτι που δεν το βλέπει μπροστά του, να σηκώνει το παραδάν. Εκεί ποντάρουν οι κομπογιανίτες και το κοροϊδεύουν. Τώρα, η νέα μόδα, η νέα αναζήτηση του ανθρώπου είναι περιστοιχιζόμενος από αυτό το δέδαλο της τεχνολογίας, να μπορέσει κύριε και εκείνη να εμβαθύνει στο μυστήριο της αιώνιας ζωής. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε παραπάνω? Γιατί φτάνουμε στα 90 και πεθαίνουμε? Γιατί φτάνουμε στα 80 και είμαστε άρρωστοι? Γιατί φτάνουμε στα 70 και δεν μπορούμε να πιτσιλίσουμε με το λάστιχο? Γιατί φτάνουμε στα 60 και νιώθουμε κατάκοποι? Γιατί φτάνουμε στα 50 και έχουμε ζητήματα υγείας? Ο άνθρωπος είναι περίεργον. Η αιώνια αυτή και αέναη αναζήτηση οδηγεί σε κομπογιανίτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την αέναη αναζήτηση του ανθρώπου να ζήσει περισσότερα χρόνια. Δεν έχει προβληματίσει κανέναν όμως ότι η ουσία είναι να μην ζήσεις περισσότερα χρόνια. Η ουσία είναι να ζήσεις κάποια χρόνια ποιοτικά, αποτελεσματικά. Γι' αυτό που να φροντίσεις μόνος σου. Δεν χρειάζεσαι την ανάγκη να βρεις κομπογιανίτες. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το δέδαλο της τεχνολογίας, όταν η ίδια η τεχνολογία θεωρεί ο άνθρωπος ότι μπορεί να του δώσει λύση, έχει τους εκπροσώπους της, τους εκπροσώπους της. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι πλασμαφαιρέσεις, οι οργανωμένες ή ανοργάνωτες ομάδες ευεξίας, τα σενάρια μακροημέρευσης, τα χάπια και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Και θέλω να πω ότι όλη η μουσική σήμερα είναι επιλεγμένη με προσωπικές επιλογές. Και συγκύρι, 1972. Ο Σταμάτης Κόκοντας με το μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχη του Ξενοφόντα τραγουδούσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το θέμα είναι να τη βρω. Άρα λοιπόν το θέμα για όλους εσάς είναι να τη βρείτε. Και όταν τη βρείτε, μην τη χάσετε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Εκεί στις αρχές των μέσων της δεκαετίας του 50. Μια γραμματιχωριάτισσα που λεγόταν Αθανασία Κρικέτου Σάμαρη στη Μανολάδα της Ηλίας, που αλλού, στην πατρίδα του σενιόρ Μιχάλη Οικονομόπουλου. Μιχάλη, καλησπέρα μου. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα έφορα εδάφη, ένα κοριτσάκι 15 χρονών άρχισε να μπαίνει στο νόημα την εποχή του Συμμοριτοπόλεμου του 1948, το τι σημαίνει απάτη. Παμπώνυρη, πανέξυπνη, φθονερή, ζηλόφθον και πάνω απ' όλα αετονύχησα. Πήγε στο χωριό και άρχισε να φωνάζει. Είδα την Παναγία μπροστά μου. Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Αθανασία Κρικέ του Σάμαρη. Από τότε, κυρίες και κύριοι, μέχρι πριν από λίγα χρόνια που πέθανε, το 2020 πέθανε η Αγία Αθανασία, σε ηλικία 92 χρονών, η Αθανασία Κρικέ του εξαπάτησε εκατοντάδες ανθρώπους. Με δύο όπλα. Τα ψέματα που έλεγε για τη θρησκεία και με πολύ καλούς δικηγόρους οι οποίοι την αθώωναν συνέχεια στα δικαστήρια. Σε μια φοβερή εξομολόγηση απολογία που έδωσε στις δικαστικές αίθουσες, είπε απίστευτα πράγματα που άφησαν τους δικαστές με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε την απολογία της στο δικαστήριο. Οι κατηγορίες εναντίον της ήταν εξαπάτηση κοινού, ιδιοποίηση, κλεψιά δηλαδή, υπεξαίρεση τεραστίων χρηματικών ποσών αφελών πολιτών που πήγαιναν στο ίδρυμά της εκεί στη Μάνδρα και υποτίθεται ότι έκανε θαύματα, άνοιγε το στήθος της και επειδή είχε μια παράξενη πάθηση, οι δερματολόγοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό, ότι όταν μερικοί άνθρωποι, όταν χαράζεις πάνω στο σώμα σου, μένει, αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται αυτό που γράφεις. Είναι δερματογραφισμός. Είναι δερματογραφισμός. Είναι μια παράξενη δερματική ασθένεια. Η Αθανασία λοιπόν Κρικέτου το είχε ψηλιαστεί από τότε και τι έκανε. Με τα νύχια της χάραζε πάνω στο στήθος της, καθώς όν ήταν και αγράμματη, τα προστάγματα της Παναγίας για όλο το χωριό. Και πήγαινε στην πλατεία, ξεγυμνωνότανε, έβγαζε τα σίδια της έξω και έλεγε «Η Παναγία διατάζει! Η Παναγία διατάζει!» Και ο κόσμος την πίστευε. Και από στόμα σε στόμα, όπως το νερό του Καματερού, έγινε η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Μια απατεώνισσα. Την είχα γνωρίσει. Τα τελευταία χρόνια της ζωής έμεινε σε ένα πυρικό καροτσάκι. Είχε υποστεί βαρύτατα εγκεφαλικά επεισόδια, την κράταγαν στη ζωή. Για να πουλάει, για να κονομάνε. Και τι έκανε, έφτιαξε ένα γυροκομείο. Στη Μάνδρα Αττικής. Το επισκέφτηκα. Το είχα επισκεφτεί. Σε αυτό το γεροκομείο φιλοξενούσε γεροντάκια και ανθρώπους της ανάγκης και της και των σοβαρών προβλημάτων υγείας. Τους είχανε παραπεταμένους σαν τα σκυλιά. Σαν τα σκυλιά. Είχαν να τους ταΐσουν μια εβδομάδα. Βρώμο κοπάγανε, τους κάνανε μπάνιο. Είχανε πιάσει σκουλίκια, ψήρες. Όταν μπήκε μέσα η εισαγγελία με την αστυνομία, έφρηξε. Και είχαν καταχραστεί τις περιουσίες τους. Οικόπεδα, πουλάγαν τα σπίτια, τους πέραν τις συντάξεις. Μια απίστευτη απατεώνισσα. Ακούστε τι είχε πει στο δικαστήριο, στην απολογία της. Και κάτι ακόμα. Αθωωνόταν από όλες τις δίκες, ξέρετε γιατί. Γιατί είχε καλούς δικηγόρους. Αλλά από την άλλη, κυρίες και κύριοι, δωροδοκούσαν δικαστές. Είχανε πιάσει τη μισή δικαιοσύνη και τους δίναν λεφτά. Για τόσο καλή δικαιοσύνη μιλάμε. Αυτή η γυναίκα βασίλεψε την εποχή της επταετίας και κατόπιν την εποχή του Καραμανλή. με υπουργό κάποιο Λάσκαρη, που ήταν υπουργός τότε εργασίας και μετά δικαιοσύνης. Τους είχε πιάσει όλους, σχεδόν δοκίσει όλους. Ακούστε τι έλεγε στο δικαστήριο.
1: Με το ζήτημα των γραμμάτων ήμουν 12 χρονών κοπέλα. Εμείς ζήσαμε σε μία ερημιά, σε ένα δάσος που δεν ξέραμε πώς είναι οι άνθρωποι. Για την εποχή εκείνη, είμαι 50 χρονών, την εποχή εκείνη δεν υπάρχαν τουρίστες. Ένα της οπάλης εδώ και ένα στα 10 χιλιόμετρα. Και ήμουν πάνω στο βουνό και εκεί μάζευα χόρτα και φύλαγα τα πρόβατά μου. Εκεί που ήμουν ασκημένη και έβγαζα χόρτα, σηκώνω το κεφάλι μου απάνω, γίνεται μια λάμψη δυνατή και βλέπω, αλλά δεν ξέρω την Παναγία, μια γυναίκα. Όπου ήταν θαμελή ρούχα, πολύ όμορφη, και μου λέει: εδώ κυρά μου, πιο πέρα ήταν σοπάνης περίπου 30 ετών, 27 χρονών. Και μου λέει: ποιον μιλάς? Και μου βλαστημάει. Και μόνο με βλαστήμισε, χάθηκε. Από εκεί και έρχεται την Παναγία, δεν την είδα όπως την είδα τώρα. Την είδα κάθε ύπνο μου. Στον ύπνο μου την είδα. Και ό,τι με κατεύθυνε στον ύπνο μου, τα πάντα όλα με κατευθύνει στον ύπνο μου. Και όταν είπα: Θεέ μου, δεν θα με πιστέψει ο κόσμος. Και μου είπε: θα σου κάνω σημάδια να πιστέψουν. Και μου χτυπά έτσι το χέρι, ως τη δόμη. Και αισθάνθηκα μια ζέστη να με καίει το σπίτι μου. Το 1948. Και την ώρα αυτή διατάζουνε οι αρχές και εξούσεις. 12 γιατροί και με εξετάσανε. Τα γράμματα τα κοιτάξαν τόσο, γιατί είχε βγει ο Σταυρός και ένα πι στην αρχή. Αφού τα εξετάσανε όλα και είδανε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι, παρά είναι το ίδιο μου το αίμα μέσα. Ισθάνομαι τη ζέστη, σας προδοποιώ και σας λέω, βγαίνουν γράμματα. Όταν μου βγαίνουν γράμματα, αμέσως ανοίγω το στήθο μου, στο άλεθρο μέρος εδώ πάνω, βλέπετε ότι δεν φαίνεται τίποτα. Μετά από μισή ώρα, επειδή το έχουν μετρήσει οι γιατροί, σε μισή ώρα καθαρίζουν τα γράμματα. Πρέπει να χαίρεται το κράτος που κάνουν αυτό το έργο. Και παρακαλώ τον Θεό να παλεύουν κι άλλους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν μπορώ να εργάζω έτσι τον παλμό.
2: Όχι, καλά, εσείς τώρα εγώ σας λέω για αυτούς που λένε ότι εξαπατήσατε.
3: Κανένα,
2: ναι. Ήρθε εκείνος.
3: Τη ζωή μου την έδωκα στον Θεό και στον άνθρωπο.
2: Γιατί
3: αυτός ο λαός που είσαι κοντά μου.
0: Ακούστε την ψεύτρα, ακούστε τι λέει στο δικαστήριο, ακούστε τη, ακούστε τη. Κάθε φορά που τη στριμώχνανε έκλαιγε.
3: Ακούστε τη. Ας μιλήσουν το προσωπικό παρόλο που είναι. Πώς εργάζουμε μέρα νύχτα, νύχτα σε νύχτα, νύχτα σε νύχτα δικό μου.
2: Τα που σας δίνουνε.
3: Τι μου
2: δίνουνε. Τα κίνητα,
3: με συγχωρείτε, δεν ούτε τα εκτιμώ, ούτε τα βέβαια. Αυτά τα παρακαλέσανε παρελειμμένα στο Συμβούλιο και τα δέχτηκα.
2: Στο Συμβούλιο τα δέχτηκα.
3: Μάλιστα. Όχι, ποτέ εγώ δεν δέχτηκα. Και πολλές φορές το ζητήσανε και τους λέω: όχι, δεν τα θέλω. Μιλώ ενώπιον στον κύριο Μόνης Ρουγουστό. Ποτέ.
2: Δηλαδή αρνείστε ότι εκμεταλλεύεται
3: αυτό που λέτε. Μέσα από την καρδιά μου. Δεν αγάπησα τα λεφτά. Αγάπησα τον Θεό και τον άνθρωπο. Όραμα, οπτασία, οπτασία.
0: Αγάπησα τον Θεό και τον άνθρωπο, η απατεώνησα. Ακούστε την, απολογείτε στο δικαστήριο. Προσέξτε όμως οι δικαστές πώς την αντιμετωπίζουν, ε. Χλιαρά, μαλακά. Και κλαίει. Η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Η απατεώνησα, η κλέφτρα. Η λοποδίτησα ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακούστε οι δικαστές πώς την αντιμετώπισαν τότε.
2: Α, σας είπε λοιπόν.
1: Και λέω, δεν θα με πιστέψουν, Παναγία μου. Θα σου κάνω σημάδι για να πιστέψετε. Και μου χτυπάει έτσι.
2: Σας είπε λοιπόν η Παναγία να πείτε στον κόσμο να μετανοήσουν. Ναι. Σας είπε τίποτα για έργο να βοηθήσει ανθρώπους, τους συνανθρώπους.
1: Τίποτα.
2: Μπορώ να πείτε τίποτα. Συνεπώς, αυτά τα σημάδια σας τα έχει κάνει η Παναγία για να τα βλέπει ο κόσμος και να σας πιστέψει.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν φανερώνω όλη την ώρα στον κόσμο.
2: Δεν επακούτε στην εντολή της Παναγίας.
1: Συγγνώμη, τα έχω δείξει. Αλλά όχι όπως αυτή, κάθε φορά που...
2: Το πρόβλημα είναι, συνδέσατε ή δεν συνδέσατε. Έχετε μια πίστη, έτσι λέτε. Συνδέσατε ή δεν συνδέσατε αυτά τα σημάδια αυτή την προσπάθεια που κάνετε προς τον κόσμο και το να μετανοήσει.
1: Ποια προσπάθεια?
2: Την πίστη μου
1: να πω στον κόσμο να μετανοήσουμε, να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Εμείς ζούμε χριστιανικός, κοινωνικός μέσα στο έργο αυτό. Δεν ζούμε περιορισμένα τον κόσμο αυτόν που βλέπετε, ούτε δημασία φορούν.
0: Αυτό που ακούτε είναι ντοκουμέντο για το πώς εξαπατούσε μια απατεώνισσα τον αναζητιάρη κόσμο και τους έτρωγε τις συντάξεις, λέγοντας ότι η Παναγία εμφανίζεται στο στήθος της. Ακούστε τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός, αλλά φταίει και ο ίδιος που τους πίστευε.
1: Άτομα, η υπηρεσία τους.
2: Λοιπόν, δεν αξίζει λοιπόν τίποτα η υπηρεσία τους. Μήπως αυτοί το έκαναν με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να έχω περιουσία, δεν είναι σύμφωνο με το δικό.
1: Όποιος βρεθεί, θέλω όχι μόνο να με σταυρώσει, αλλά θέλω να σκοτώσει.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα φοβερό ντοκουμέντο. Πραγματικά που το έψαξα πάρα πολύ για να το βρω. Μία απατεώνισσα, καθέξινα απατεώνισσα. Killer, πραγματική killer, killer woman. Βούταγε τις περιουσίες των πολιτών και των γερόντων, λέγοντας ότι θα βρούμε την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους στίβαζε. Η Ελλάδα έχει ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές, φρίκης. Αυτά που ζούμε τώρα είναι πτέσματα. Σε αυτό το ίδρυμα στη Μάνδρα πέθαναν δεκάδες άνθρωποι, αβοήθητοι. Αβοήθητοι. Σάπιζαν στα κρεβάτια τους. Μόλις μπήκε η εισαγγελία, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Μόλις μπήκε η εισαγγελία και η αστυνομία στο γεροκομείο, φρίκαρε. Σάπιοι άνθρωποι, ημιπεθαμένοι. Άνθρωποι που πέθαναν εκείνη την ώρα, που ξεψύχαγαν. Και αυτοί τους βούταγε τις περιουσίες. Και μιλάτε για κολονάκι. Ποιο κολονάκι? Το κολονάκι είναι, αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι μπροστά σε αυτά που γινόντουσαν τότε. Αλλά και τώρα ζήσαμε μια πιο σκληρή περίπτωση. Ζήσαμε την περίπτωση της εκτέλεσης ενός ανθρώπου. Διότι ο Μαζονάκης εκτελέστηκε. Όπως η Αγία Αθανασία εκτελούσε. Κυριολεκτικά εκτελούσε τα θύματα της. Γυναίκα ράχνη. Και μετά, μιας και λέμε για ράχνη, αφού έγινε ο φοβερός ντόρος εκείνης της εποχής, δεκαετία του 80, όταν εργαζόμουν στην ιδιωτική τηλεόραση, προέκυψε κάτι άλλο. Και είναι ένα ζήτημα, σοβαρό ραδιοτηλεοπτικό ζήτημα, το οποίο δεν τιμωρήθηκε όπως έπρεπε. Στην Κούβα, ένας κιτζής, γιατί από ένα ξεκίνησε η ιστορία και μετά αναπαράχθηκε από πολλούς, είχε διαβάσει, Έλληνς κιτζής, Έλλην Κομπογιαννίτης, είχε διαβάσει στην Κούβα ότι υπάρχει ένα είδος σκορπιού, ο μπλε σκορπιός. Ακούστε φοβερά πράγματα. Ο μπλε σκορπιός, που το δηλητήριό του γιατρεύει τον καρκίνο. Και το έφερε στην Ελλάδα και κοροϊδεύε τον κόσμο. Βρήκαμε ένα βίντεο, το οποίο όμως είναι από διαπιστώσεις γιατρών, και την τρίχα την κάναν τριχιά. Ενώ γινόταν εκείνη την εποχή μια έρευνα για το δηλητήριο του μπλε σκορπιού, ότι μπορεί δύναται να έχει μικροσκοπικά, από την ιατρική έρευνα, κάποιες μικρές ευεργετικές δραστηριότητες, αυτοί, κυρίες και κύριοι, σπρώξανε εκατοντάδες Έλληνες να τρέχουν στην Κούβα για να ψαρέψουν τον μπλε σκορπιό. Και γέμισε η Ελλάδα μπλε σκορπιούς. Αυτοί είμαστε σαν Έλληνες. Όμως δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες εύπιστοι. Αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ, εάν έχουμε πρώην Υπουργό Υγείας, ο οποίος πάει στους κιτζίδες και στους κομπογιαννίτες, σου λέει ο Πλεύρης πάει εκεί. Είναι μεγαλύτερη διαφήμιση για την πραγματεία τους. Μπλε σκορπιός. Ακούστε από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξε το πράγμα.
4: σκορπιοί και αράχνες στην υπηρεσία της επιστήμης. Το δηλητήριό τους ίσως αποδειχθεί πολύτιμο όπλο στη μάχη ενάντια στα μικρόβια που ούτε τα αντιβιωτικά δεν μπορούν να νικήσουν. Η Βρετανική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας VenomTech πιστεύει ότι αυτή η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γενιά ισχυρών φαρμάκων. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα χημικών και ερευνητών που δουλεύει με δηλητήρια. Αυτή τη στιγμή οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δηλητήρια. Οπότε είμαστε σε θέση να τους πούμε: κοιτάξτε, εδώ έχουμε μερικές χρήσιμες χημικές ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να σώσουν εκατομμύρια ζωές. Σύμφωνα με νέα έρευνα, μέχρι το 2050 τα ανθεκτικά μικρόβια θα σκοτώνουν κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να χρηματοδοτηθούν με 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να αναπτύξουν νέες ουσίες. Αν αρνηθούν, πρέπει να τους επιβληθεί υψηλό πρόστιμο. Στον επιστημονικό κόσμο όλοι γνωρίζουν το τεράστιο πρόβλημα των ανθεκτικών μικροβίων. Το ζήτημα είναι ότι ελάχιστοι πολιτικοί γνωρίζουν τι συμβαίνει, ελάχιστοι μπορούν να καταλάβουν τη μελλοντική απειλή. Οι φορείς χάραξης πολιτικής μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Για να καταλάβουν αυτό που λες, πρέπει να το μεταφράσεις σε αριθμούς, σε οικονομικό κέρδος. You need to translate it into an economic and financial story. Η υπερβολική χρήση αντιβιωτικών έχει συμβάλει στην ανθεκτικότητα κάποιων μικροβίων. Εδώ και δεκαετίες οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν αναπτύσσουν νέα αντιβιωτικά αφού δεν αποφέρουν μεγάλο κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν τα άκουσα κάποιοι σκιτζίδες, οι οποίοι έχουν δει, προσέξτε, οι σκιτζίδες, οι κομπογιάννητες, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά κάποιοι καιροσκόποι τύποι, οι οποίοι όλη την ημέρα ασχολούνται με το πώς θα εξαπατήσουν το κοινό, τους Έλληνες πολίτες ή τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουν στήσει ένα τεράστιο δίκτυο ενημέρωσης. Ενημερώνονται διαρκώς. Έχουν μια ομάδα 3, 4, 5, 10 ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν μια εγκληματική συμμορία, μια μαφία ουσιαστικά. Είναι μια μικρή μαφία, η οποία ουσιαστικά ασχολείται με το πώς θα εξαπατήσει τους πολίτες. Και γύρω από αυτό το δίκτυο έχουν βαποράκια, πολλές φορές είναι μπλεγμένοι ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών ουσιών, στείλουν φαρμακεία, όπως το φαρμακείο στο Χαλάνδη, το οποίο το γνωρίζαμε 30 χρόνια τώρα, ότι κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είχαμε στοιχεία. Δεν μπορούσα να μπούμε μέσα. Πώς θα μπούμε μέσα. Όταν προσπάθησα να βοηθήσω με τη δημοσιογραφική έρευνα την αστυνομία και πήγα και κατέθεσα ατύπως. Δηλαδή η κατάθεσή μου δεν γράφτηκε. Θα σας πω σε λίγο τι μου είπε ο αστυνομικός διευθυντής που πήγα στην ασφάλεια για να καταθέσω για το ποια φαρμακεία σε συγκεκριμένη περιοχή πουλάγανε ουσίες ντόπι. Θα σας πω σε λίγο ποιον εισαγγελέα πήγα και βρήκα. Και έπεσα από τα σύννεφα. Και λέω, συγγνώμη, δεν αξίζει τον κόπο. Πάμε σε ένα σύντομο και θα επανέλθω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.